0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες.

πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

της μοναξιάς μου με έχουν καταδικάσει. Κάνει κρύο, σιγαλίζει η μπόρα, θα ξεσπάσει. Πανοφόρη μου η θλίψη, συντροφιά μου σε μια στάση.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέτες σας.
8: Και τώρα θα μάθουμε.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
10: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
11: ας το διάολο, πρωί πρωί.
12: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
13: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
14: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
15: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
16: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
8: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
17: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
18: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
19: Σιγά τα αίματα, καλέ.
20: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
21: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
22: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
23: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
24: Τέλος.
25: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6. Στο πρωινό της Πέμπτης ή αλλιώς προπαρασκευής. Ήρθε η Πέμπτη, δεν το καταλάβαμε καν. 25 του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Να πούμε καμιά καλημέρα να φτιάξει λίγο το πρωινό μας. Και γενικότερα οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έθριος ο ουρανός της πόλης με περιοδική συννεφιά και υγρασία στο 80%. Με 24 βαθμούς ξημερώνει η Αττική με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 48%. Βλέπω λιακάδα θα έχουμε σήμερα. Λίγη συννεφιά στις περισσότερες περιοχές, ενώ θα υπάρξουν βροχές σε Θεσσαλία αλλά και Ιόνιο. Η μέγιστη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πολύ καλή θερμοκρασία για Ιούνι μήνα και με βάση την Ευρώπη η οποία φλέγεται από τον καύσωνα νομίζω ότι εδώ σε μας καλά κρατεί. Καλημέρα στα μηνύματα, στην παρέα, στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Δημοσθένη στο πολεμικό ναυτικό. Καλημέρα στη Σούλα από την Βροχερή Πτολεμαϊδα. Στην Πτολεμαϊδα βρέχει, παιδιά, να ξέρετε. Καλημέρα, καλημέρα. Η Κωνσταντίνα από την πρωτεύουσα στέλνει καλημέρα. Στη Δέσποινα, καλημέρα. Στον Κώστα στο Λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Ντίνα. Να βγάλουμε και αυτή την ημέρα, λέει. Και να έχουμε και αισιοδοξία για καλύτερες μέρες. Εντάξει, δεν κακό να έχουμε αισιοδοξία, δεν είναι κακό να κάνεις όνειρα. Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο αύριο. Και αν είμαστε καλά παιδιά, μπορεί να δούμε και κανένα στρουμφάκι στο δρόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Κρήτη, όπου η Κρήτη ξημερώνει με 22 βαθμούς. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχούς αλιάριδες που διακοπάρουν. Τίποτα ρε, άφαντος. Ούτε ένα μήνυμα να πήρε μια καλημέρα. Όχι εδώ πέρα, στο προσωπικό ρε, να μου στείλει μια καλημέρα. Έτσι είναι όταν κάνεις διακοπές. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ανεμοδαρμένη Αστυπάλαια με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αστυπάλαια φυσάει να ξέρετε. Στη Νέα Σάντα του Κιλκίες, στο φίλο μου τον Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στον Φίλιππα, καλημέρα στον... ναι, στην Κο είναι, το ξέρω ότι είναι στην Κο. Και τι στην Κο, δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν έχει δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Ας στείλει ένα τηλεγράφημα στην τελική, δεν κατάλαβα. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Μακάρι, λέει, να μας έλεγες μια ποθητή είδηση, λέει, έπεσε ο Ζαβός. Δεν ξέρω αν έπεσε, πάντως τον είδα να οδηγάει ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό της χθες. Ναι, την είδε Colin McRae, δεν ξέρω, και οδηγούσε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε μια πίστα ο Μητσοτάκης. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών.

Καλημέρα φίλε μου Χριστό, καλό πρωινό και σε σένα, καλή δουλίτσα εύχομαι και σε όλα τα βαριά τιμόνια εδώ πέρα της παρέας, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι για ώρες ατέλειωτες πίσω από ένα τιμόνι και είναι στους δρόμους και το φορτηγό έχει γίνει το δεύτερο σπίτι τους. Καλημέρα, καλό πρωινό. Δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε καιρικά και να επανέλθουμε.

Ελαφρώς συννεφιασμένος θα είναι ο καιρός για σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στη Θεσσαλία και το Ιόνιο. Το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο με ανέμους των 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και στα βόρεια τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο σε 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στις 31 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και το μεσημέρι προς το απόγευμα τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 3 έως 4, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά ως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ορίστε, μια χαρά είναι ο καιρός, καλά κρατεί, με καλή θερμοκρασία για Αύγουστο, για Ιούνιο μήνα, βιάζομαι να έρθει ο Αύγουστος. Θέλω άδεια, τι να κάνω.

Ωραία, ήρθε και ο καφές. Να πιούμε μια-δυο γουλιές έτσι για να ανοίξει το μάτι. Για να πάει καλά και η σημερινή μέρα. Γιατί εντωμεταξύ μερικοί πώς ξυπνάτε χωρίς καφέ δεν το έχω καταλάβει. Εξωγήινη, τι φάση δηλαδή. Και δεν κάνετε και φόνο δηλαδή. Μπράβο σας, μπράβο. Πρέπει να σας στήσουμε ένα άγαλμα εσάς. Ένα μνημείο για αυτούς που δεν πίνουν καφέ το πρωί. Ο Κώστας μου λέει τα μούτρα του για αγωνιστικό είναι. Γιατί ρε, να τον... Καταρχάς δεν φαινόντουσαν τα μούτρα του γιατί φορούσε κράνος. Οπότε ήθελε να στείλει ένα μήνυμα σε όλους εμάς ρε παιδί μου, ότι όπως με το αγωνιστικό παίρνει τις τροφές και το έχει μέσα στην πορεία του και δεν το έβγαλε έξω, έτσι διαχειρίζεται και τη χώρα. Ήταν αλληγορικός. Ο Βασίλης, καλημέρα από τη Λάρισα. Με ψυχρούλα και συννεφιά σήμερα. Πάλι πρέπει να πάω για δουλειά γιατί δεν βρήκα λεφτά στο λογαριασμό. Τι πρόβλημα και αυτό, ρε εσύ. Οι άλλοι ξυπνούσαν και βρίσκανε λεφτά κάτω από το κρεβάτι τους. Και εμείς ξυπνάμε να πούμε και. Ρε, τι είχαμε πάθει. Εν τω μεταξύ της προάλλης τι είχαμε πάθει. Έχει κάνα δίμηνο. Δεν ξέρω πώς έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Πειραιώς. Κάτι είχε γίνει, κάποιο μπέρδεμα. Και ξαφνικά βλέπω λείπουν λεφτά μέσα από τον τραπεζικό μου λογαριασμό, ότι έχω πληρώσει δύο φορές το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι. Λέω, καθίστε καλά ρε παιδί. Και δεν έρχεται και λίγο, κακά τα ψέματα. Αφού το πλήρωσα μία φορά, γιατί ξαναπληρώθηκε δεύτερη, τι έγινε? Παίρνω τηλέφωνο την εταιρεία παροχής ενέργειας. Λέω, εσείς μου τραβήξατε λεφτά, δεν τρέπεστε, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Μα όχι, λέει, δεν κάναμε τίποτα εμείς. Πηγαίνω στην τράπεζα και μου λένε, αχ, λένε, χίλια συγγνώμη, κατά λάθος, λέει, κόλλησε το σύστημα και κάποιες συναλλαγές, λέει, έγιναν επί δύο. Και γιατί να μην μπει στο δοσία μου επί δύο δηλαδή? Κατάλαβα, να γίνει εκεί το λάθος. Όταν είναι να σου πάρουν γίνεται λάθος. Άμα είναι να σου δώσουν δεν γίνεται ένα λάθος. Στα κομμάτια. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Επίσης είναι η μέρα των ναυτικών, παγκόσμια ημέρα Λεύκης και παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Α, και το έλεγα προηγουμένως, ότι αν είστε κανένα καλό παιδί μπορεί να δείτε και ένα στρουμφάκι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1678 η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Σαν σήμερα το 1826 αποτυχημένα εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δήρου. Σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Σαν σήμερα το 1936 η Εθνική Αδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, από την οποία ήττατε με 49-12. Σαν σήμερα το 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1978, η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και τον 11ο από την καθιέρωση του θεσμού. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1852 έρχεται στη ζωή ο Άντωνι Γκαουντί, Ισπανός εγκεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Σαν σήμερα το 1903 έρχεται στη ζωή ο George Orwell, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδόνυμο του Eric Arthur Bell, γνωστότερος για το έργο του «Η Φάρμα των Ζώων» και 1984. Ενώ σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο William Moggridge, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας αλλά και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο οποίος σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1978 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Κατσίμπαλης, Έλληνας λόγιος, μέλος της θρυλικής γενιάς του 30, ο κατά Χένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσίου. Σαν σήμερα το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακίβ Κουστό, ενώ σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul μουσικής Μάικλ Τζάκσον.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 25 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή και ο Μιχαλάκης ο Τζάκσον. Πολλά υπόθηκαν για το θάνατό του, πολλά είπανε. Μετά υπήρχε και μια παραφιλολογία ότι τελικά δεν πέθανε και πώς το λένε, είναι κάπου κρυμμένος. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο φυσικά. Όλοι θυμόμαστε και εκείνο το χρυσό φέρετρο το οποίο τον βάλανε μέσα. Αλλά τι να το κάνεις, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ό,τι και να κάνουμε, όσα και να κερδίσουμε, μαζί μας δεν θα πάρουμε τίποτα, γιατί κακά τα ψέματα, τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αυτά είναι άχρηστα πράγματα όταν φεύγουμε από εδώ. Οπότε μη μαζεύετε λεφτά, μαζέψτε εμπειρίες, μαζέψτε όμορφες στιγμές, μαζέψτε καλοσύνη. Μπας και όταν θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουμε στο δημιουργό μας, έχουμε να του πούμε και κάτι καλό, ότι ξέρεις τι, εμείς τουλάχιστον στα τόσα στραβά που κάναμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε και πέντε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη από τα ψηλά στα χαμηλά, μου λέει κάτι, μου στέλνει για την Καριστιανό αλλά δεν μου το ανοίγει. Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο, μαθαίνει να οδηγάει το αγωνιστικό για τη μέρα που θα φύγει, για να φύγει γρήγορα, λέει. Καλημέρα από τη Γερμανία, από τον Μπίλεφελντ. Ναι, δεν αποκλείεται. Αν και θέλω να τους δω να φεύγουν με ελικόπτερα, ρε παιδί μου, έτσι πώς έγινε στο Νεπάλ, ωραία εικόνα, ρε παιδί μου. Αλλά πού να ξεσηκωθεί ο Έλληνας, δεν είναι. Στον άλλο το φίλο το Βασίλειο, κύβο σε ρίφτη, λέει, ρίζει στο... και χθες μου το έπες αυτό ρε εσύ. Και τέλος λέει, σύμφωνα με ανάλυση του Sky, χθες η είσοδο Σαμαρά στην πολιτική σκηνή θα επιφέρει, λέει, μεγάλη ζημιά στον πρόεδρο μας Κυριάκο Βελόπουλο, δυστυχώς. Γιατί? Δεν νομίζω να η είσοδο του Σαμαρά στην πολιτική να αγγίζει τον Βελόπουλο, περισσότερο τον Μητσοτάκη αγγίζει, γιατί από εκεί θα κόψει. Και θα μαζέψει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες. Όσους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες δηλαδή είναι με παροπίδες και έχουν ξεχάσει ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμάρας. Καλημέρα στο Μάνο. Ούτε να οδηγήσει δεν μπορούσε. Τόσο άμπαλος, λέει. Είχε το εργαλείο και πήγαινε σε χελώνα. Εντάξει, τώρα να μην τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, αλλά οδηγός αγώνων δεν είναι. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι πρωθυπουργός. Όχι, αλλά δεν έχει να κάνει. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα. Ας πει το τραγούδι του Τελέγκα όπως θα παίρνω τις στροφές. Ωραίο, ναι, δεν το σκέφτηκα. Πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάμε να δούμε τι γράφουν και σήμερα οι εφημερίδες. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να πιάσουμε το κουβάρι της επικαιρότητας και σήμερα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, σε δύο κατηγορίες διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα παίρνουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Κινητήρες 800 εκατομμυρίων, ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. 11 συμβουλές για να παραμείνουν ασφαλή τα παιδιά το καλοκαίρι. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Γιατί δεν προέκυψε διάταγμα στους ψαράδες των Κυκλάδων. Μικροπολιτικό στο Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κόμμα Καριστιανού οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Και το μήνυμα, το προσκύνημα στο Καλένδι. Από την Αθήνα επιστρέφονται 6 ειδόλια στην Αίγυπτο. Εγκληματικότητα, 3 στους 1000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία στη μεταλιγνίτη εποχή με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Καμία ελπίδα, οι χειρές παραιτήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού. Μητσοτάκης και Πιερακάκης για τα δάνεια κατσέλη. Ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις. Καταργέται τα αναταράξεις από Αβραμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Γερμανία, ο Μέρτς προτείνει σύνταξη στα 70 και τέλος στην προώρια έξοδο. Εφημερίδα Καθημερινή, Άριος Πάγος, είναι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Καμίνη, η Δυτική Ευρώπη, δασκάλα δροσίζει με το λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλιαμ στη Βρετανία. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με σεφ και βιομηχανία τροφίμων. Παξίλικα, η Ελλάδα στο τεχνολογικό ΝΑΤΟ των ΗΠΑ. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις VIP ρευματοκλοπές. Παράνομο λογισμικό ακόμη και σε φωτοβολταϊκά. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Σήμερα η εκδήλωση συζήτηση για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Εργαζομένοι από 4 κλάδους έδωσαν χθες μάχη στην απεργία. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Μετροπολογία στα Μουλοχτά, ξυλώμα της Κυριακάτικης ανεργίας σε νέους κλάδους και χώρους. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλει απαράδεκτους αποκλεισμούς. Βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους. Εφημερίδα Κόντρα, στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Κάθετος διάδρομος σε ισχυρότερη εμπορική βάση όπως αποκάλυψαν Εξάρχου και Ξιφάρας. Κυριάκος Πιερακάκης, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δημοσίευμα καταπέλτης, αποκλεισμένοι Έλληνες από τις καλοκαιρινές διακοπές. Η Ευρώπη ψήνεται, δεκάδες νεκροί, σχολεία κλειστά και θερμοκρασίες ρεκόρ. Εφημερίδα των Συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα τα κλειστά σπίτια. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ο υπερτουρισμός, το Airbnb και η χρυσή βίζα αλλά και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε. Απεργαίο τουρισμός, ευημερία, εργαζόμενοι του όχι. Δημοσκόπηση Real Post, Άλμα Τσίπλα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση δύο ταχυτήτων από το Μέγαρο Μαξίμου. Λάουρα Κοβέση, η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Μουντιάλη, κλασική αγγλική γκρίνια, μπάσκετ, πράσινο σοφάλ, Κωνσταντέλιας, ξαφνική αποχώρηση από την Εθνική. Εφημερίδα Δημοκρατία, παρασκήνιο, εμφύλιος κορυφής στο κόμμα της Καριστιανού. Ξύπνησαν, η κυβέρνηση αδειάζει τον Αβραμόπουλο μετά το Σάλο. Άλιστα, οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω των social media. Παράδεισος για λαθρομετανάστες. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Ρύθμιση νόμου Κατσέλη. Βαφτίζουν όφελα στα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Αντιδράσεις. Διαφωνεί με τις αυξήσεις και τους αρχιερείς ο Μητροπολίτης Καλλίνικος. Εφιάλτης. Λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά αλλά και νηπιαγωγεία. Εφημερίδα Απογευματίνη, τέρλος η Μαυρογιαλούρη κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη, εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Εφημερίδα One Voice, αποκλειστικό. 7 Μπέος, 7 Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού φοβάται την ήττα και σκέφτεται να βάλει μπροστινό. Ντέρμπι μέχρι τέλους, οι εκλογές στη Super League. Ρευματοκλοπές έφαγαν 9 εκατομμύρια ευρώ από το ΔΕΔΙΑ που θα τα πληρώσουν τα νοικοκυριά. Συμφωνία ορόσημο της Γκεκ Τέρνα με την γερμανική Reich Metal. Άρθρο παρέμβαση, οι ΗΠΑ κυνηγούν την ουρά τους και αποσταθεροποιούν τον πλανήτη. Χρηματιστήριο, τα private credit funds θα είναι τα νέα subprimers. Δίκη τεμπών, όλες οι αποφάσεις της έδρας απέναντι στους γονείς. Εφημερίδα Μανιφέστο, Άριος Πάγος και δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση. Απαράδεκτοι, υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Σάκης και Παπιόγλου, ο διακεκριμένος ποινικολόγος, μιλάει στο Μανιφέστο. Η ποινική δίωξη βαφτίστηκε ενοχή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τραμπουκική επίθεση σε Χαρδαλιά. Κυκλοφορούν και τρομοκρατούν οι μπαχαλάκηδες των Εξαρχείων. Δημήτρης Αβραμόπουλος, άκυρο τένταλμα σύλληψης. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Τσίπρας και Ανδρουλάκης, η γαμπρή της συμφοράς και η νύφη της κεντροαριστεράς. Εφημερίδα Το Ποντίκι, προχωράει σύγκρουση της Ελλάδας από την κορυφή μέχρι τη βάση. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα. Κυβέρνηση στρίβει από τα δύσκολα μέσω εξαγγελιών. Ευρωτουρκικά, τι πραγματικά λέει η έκθεση της Κομισιόν. Μέση Ανατολή, εύθραυστη πρόοδος με πολλά εμπόδια. Οικονομία, ερώτημα η επάρκεια του καλαθιού της ΔΕΘ. Εφημερίδα Πολίτικα, Λατζέντα 2030, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους. Τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Κικίλιας από Ρώμη, κοινές μάχες Ελλάδας και Ιταλίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η εξάρτηση είναι μια πληγή που αγγίζει ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Εφημερίδα Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα και κυβέρνηση στην Βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Αποστάσεις Μαρινάκη για τον κύριο Αβραμόπουλο. Αξίζει να διαβάσετε πρόστιμο για ψευδή στοιχεία για επίδομα ενοικίου υπολογισμού έμφυα με ηλεκτρονική ταυτότητα. Κατεδικάστη Ελλάς για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητος. Σε τροχιά συγκρούσεως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Άριος Πάγος. Στη Ρουάντα και το Ουσμπεκιστάν, τα κέντρα μεταναστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και 1η Ιουλίου. Ακριβότερα τα δέματα από τρίτες χώρες. Ισόβια προγράμματα στο μικροσκόπιο των ελεγκτών, οι αυξήσεις ασφαλίστρων υγείας. Μίδα βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών. Πώς τα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Ανάλυση άλλη, εντυπρώτη ακτινογραφία στα στενά του ορμού, σταδιακή ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας, κίνδυνος περιφερειακών εντάσεων. Μιχάλης Σάλλας, θεσμικές και πολιτικές ευθύνες για την κρίση. Νόμος Κατσέλη, ψηφίστηκε η τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Συμφωνία, το σχέδιο συμπόρευσης στην άμυνα των Γκεκ Τέρνα και της Land System. AI, ύπο μαμούθ 29,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέρθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, η ραδιομάχη 99,8 στα FM, είστε συντονισμένοι εδώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 36 πρώτα λεπτά. Είναι προπαρασκευή σήμερα, πέμπτη δηλαδή, 25 του Ιούνιου του 2026. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 σε αυτό το πρωινό. Μάλλον και σε αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε και όλα, σε όλα τα υπόλοιπα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και τα Σάββατα από τις 7 μέχρι και τις 9, γιατί το Σάββατο θέλουμε να κοιμηθούμε μία ωρίτσα παραπάνω, γιατί είναι Σάββατο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για το μεροκάματο, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για να έχουν μια αξιόπρεπη διαβίωση και δυστυχώς δεν την έχουν, γιατί με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση τι περιμένεις? Βέβαια, Πλεύρης και Ανδριανός πήγανε στο Άργος, λέει, πήγανε σε λαϊκή αγορά. Ναι, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι αλλιώς τα περιμένανε και αλλιώς τους βγήκε, γιατί νομίζω ότι πήρανε μία γεύση το τι σημαίνει πολιτική κόλαση, γιατί ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει γύρω του, αντιλαμβάνεται ότι τον έχουν κατακλέψει, καταλαβαίνει ότι, ξέρεις τι, θα πάω για το μεροκάματο στη λαϊκή αγορά, τα άγρια χαράματα, 2-3 η ώρα, τι ώρα πηγαίνουν οι άνθρωποι για να στήσουν τους πάγκους. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων έρχονται αντιμέτωποι με καιρικές συνθήκες και τα λοιπά. Δύσκολη η δουλειά του λαϊκάτζη, κακά τα ψέματα. Κρύα, βροχές, ζέστες, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί, παλεύουν για το μεροκάματο. Αλλά οι κύριοι Πλεύρης και Ανδριανός νόμιζαν ότι μπορούν να τους κοροϊδέψουν και τόλμησαν να πούνε στον αγροτόκοσμο τι, ότι σας έχουμε, λέει, στηρίξει. Τόλμησαν οι άνθρωποι, οι οποίοι το κόμμα τους και αυτοί μαζί διαλύουν τον αγροτικό τομέα, να πούνε στους αγρότες σας έχουμε στηρίξει. Και βέβαια εισέπραξαν αυτό το οποίο άξιζαν. Και τους λένε, τώρα μας θυμηθήκατε, λέει, που έρχονται εκλογές, λέει ο ένας. Εννοείται, γιατί τώρα που έρχονται εκλογές αρχίζουν και βγαίνουν. Βγαίνουνε σιγά σιγά σαν τα σαλιγκάρια που βλέπουνε ήλιο και βγαίνουνε. Έτσι βγαίνουνε τώρα και αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, για να μαζέψουνε ψηφαλάκια, για να πάνε στις λαϊκές όπου θα συναντηθούνε με κόσμο. Αλλά δεν πήγε καλά, δεν πήγε. Ο άλλος λέει, δεν μας έχετε στηρίξει πουθενά, μας έχουνε βγάλει το λάδι. Ο άλλος λέει, για 40 σκάνδαλα. Τι μόνο 40? Πολλά παραπάνω είναι. Για πάμε έτσι να ακούσουμε αυτήν την ευχάριστη πρωινή νότα.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές. Τώρα μας θυμηθήκατε.
2: Και σε παρακολουθώ στην τηλεόραση.
1: Το πετρέλαιο έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο.
2: Σταμάτα,
1: ρε Νίκο. Μα θα δώσω 2 ευρώ το κιλό.
0: Σταμάτα, ρε Νίκο.
1: Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας. Τώρα μας θυμηθήκατε. Όταν έρχονται εκλογές.
3: Σας έχουμε στηρίξει.
0: Σας έχουμε στηρίξει, λέει. Τους διώχνει ο άλλος από τον μπάγκο του. Σηκωθείτε, φύγετε, λέει, να κάνω δουλειά. Αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται. Πήγανε για μαλλί και βγήκανε κουραμένοι. Λογικό είναι, κύριοι, όταν οι ανοησίες οι οποίες κάνετε καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα, τι περιμένετε δηλαδή? Συγγνώμη κιόλας, αλλά με ανοιχτές αγκάλες περιμένετε να σας υποδεχτούν? Περιμένατε να σας πούν, α, την κόμενη που είστε, όπως λένε κάτι άλλο, στο Μητσοτάκη? Αυτό το όχι, ο Μητσοτάκης δεν είναι. Έτσι είναι, κύριοι, όταν καταστρέφετε τον πρωτογενή τομέα και όταν καταστρέφετε μια ομάδα ανθρώπων Όχι μία, πολλές, αλλά πήγατε τώρα εκεί πέρα να πιάσετε τους αγρότες, τις λαϊκές αγορές. Τι περιμένατε δηλαδή, ότι δεν θα αρχίσουν τα συχτήρια, ότι δεν θα σας την πούνε, ότι τι δηλαδή, αφού τα έχετε διαλύσει όλα. Ο αγρότης παλεύει για 3,60 πλέον. Οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με το αγροτικό κομμάτι. Και υπάρχουν νέοι που το αγαπούν αυτό το πράγμα, γιατί μεγαλώσανε σε αγροτικές οικογένειες. Γιατί ο μπαμπάς, η μαμά ήταν αγρότες και θα θέλανε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που βλέπω τον πατέρα μου και τη μάνα μου ότι δεν βγαίνουνε, τι να κάτσω να χρεωθώ τώρα εγώ και να κάνω. Α, πάω να δουλέψω στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γίνω σερβιτόρος και τελειώσω το πράγμα εκεί. Και έχετε διαλύσει την Ήπεθρο, έχετε διαλύσει τα χωριά, έχετε διαλύσει τον πρωτογενή τομέα. Συνεχίζετε να διαλύετε τον πρωτογενή τομέα και έχετε το θράσος να πηγαίνετε στις λαϊκές αγορές και να λέτε ότι σας στηρίξαμε. Ποιους ακριβώς στηρίξατε? Ποιους ακριβώς στηρίξατε, εξηγήστε το μας. Να δούμε κι εμείς ποια ήταν αυτή η στήριξη. Τα ψίχουλα τα οποία δώσατε στους αγρότες για να φύγουν από τους δρόμους και ετοιμάζονται τώρα να ξαναβγούνε. Που μακάρι πραγματικά να σας ρίξουνε, μακάρι. Μακάρι να ξυπνήσουμε ένα πρωί και την ώρα που διαβάζω τα δελτία τύπου να δω ότι έπεσε η κυβέρνηση που να πάρει. Μακάρι ειλικρινά να ξεκινήσω ένα πρωινό, να ανοίξω το μικρόφωνο και να κάνω πάρτι. Γιατί άμα πέσει η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εδώ σας το λέω, θα σας μαζέψω όλους στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στη Θεσσαλονίκη να κάνουμε πάρτι. Αλήθεια σας το λέω. Θα μπω μέσα στο στούντιο με τραγούδια. Μη σας πω, θα φέρω και ζωντανή ορχήστρα εδώ πέρα 6 ώρα το πρωί να γίνει χαμός. Και το ίδιο βράδυ θα κατεβούμε πλατεία Αριστοτέλους να κάνουμε γλέντι που θα πέσει η Νέα Δημοκρατία, που θα φύγει αυτή η σύγχρονη χούντα. Που είναι χειρότερη από τη χούντα και το λέω εγώ. Το λέω εγώ αυτό. Που εγώ ακούω χούντα και Παπαδόπουλος και με γυρνάνε τα σωθικά. Αλλά αυτή είναι χειρότερη. Χειρότερη, πραγματικά. Τέτοια διαφθορά, τέτοια κλοπή. Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Και άμα γυρνούσαμε μερικά χρόνια πίσω, 20-30 χρόνια, δεκαετία 90, άμα κάποιος σας έλεγε ότι ξέρετε ότι θα έρθει μια κυβέρνηση αύριο μεθαύριο η οποία θα έχει γεμίσει τον τόπο σκάνδαλα, η οποία θα δολοφονεί μέσα σε εισαγωγικά και όχι μέσα σε εισαγωγικά, θα δολοφονεί κόσμο και θα είναι ελεύθεροι και θα κυκλοφορούν έξω και θα μας κουνούν και το δάχτυλο, θα το πιστεύατε αυτό το πράγμα? Δεν θα το πιστεύατε, θα λέγατε ψεκασμένοι είναι, τι λένε. Αλλά να που υπάρχει αυτό το πράγμα, να που συμβαίνει, να που έχουμε εγκλήματα καθημερινά. Και δεν είναι μόνο το έγκλημα των τεμπών, είναι χίλια δυο άλλα. Χίλια δυο άλλα εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα. Εγκλήματα κατά των πολιτών αυτής εδώ της χώρας. Κι όμως αυτή η κυβέρνηση, επειδή έχει, η αποχή της έχει δώσει τη δεδηλωμένη, νομίζει ότι έχει πιάσει τον παπά από τα αυτιά. Καλημέρα πατέρα Παναγιώτη, δεν το λέω για σένα. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ανοίγει ρουθούνι σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι δηλαδή, όλοι είμαστε αγανακτισμένοι, όλοι δεν ξέρουμε πώς θα βγάλουμε το μήνα, όλοι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δουλεύουμε και δεν βγαίνει και... Και τι κάνουμε για όλο αυτό που να πάρει και να σηκώσει? Δηλαδή ο Έλληνας τι κάνει? Γιατί ρε γαμώτο δεν ξεσηκωνόμαστε? Πού είναι εκείνη η πυγμή που είχε κάποτε ο Έλληνας, που τα έπαιρνε όλα μπάριζα ρε παιδί μου και δεν καταλάβαινε τίποτα? Πού είναι όλο αυτό το πράγμα? Να βγούμε έξω, να φωνάξουμε, να τους ρίξουμε που να πάρει. Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Θα μου πεις ο κόσμος είναι κουρασμένος πλέον. Ναι, αλλά σε αυτή την κούραση ποντάρουν αυτοί οι κύριοι και κάνουν όλα όσα κάνουν.

0: Αβραμόπουλος. Άλλο αυτό τώρα. Κατηγορείται και αυτός για το Qatar Gate, ότι εισέπραξε χρήματα. Και ακούστε λίγο πως δικαιολογεί ο κύριος Αβραμόπουλος το γεγονός ότι δεν πήγε δύο φορές να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών.
1: Σας κάλεσαν να καταθέσετε.
2: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
1: Η βελγική δικαιοσύνη.
2: Όχι,
1: δύο φορές.
2: Με κάλεσαν. Επιτρέψτε μου.
1: Ποιος σας κάλεσε?
2: Γιατί όλα αυτά. Όλη αυτή είναι μια μπουρδα.
1: Μα να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Μια μπουρδα.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό θέλουμε.
2: Με κάλεσαν αστυνομικοί. Δηλαδή κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε.
1: Ένα αστυνομικό τμήμα δεν τη περιοχή σας κάλεσε.
2: Ακριβώς. Ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι.
2: Και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους.
0: Κάλεσαν εσένα.
2: Ναι, δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
1: Σας κάλεσαν να...
0: Θα μας τρελάνει ο Αβραμό. Οι αστυνομικοί, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στο Βέλγιο δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους. Και σου λέει, ρε παιδί μου, ακομάτια να γίνει. Δεν καλούμε και τον επίτροπο εκεί πέρα, τον κύριο Αβραμόπουλο. Ωχ, Παναγιώ, τι τσίρκο είναι αυτό, ρε εσείς. Αυτόν τον άνθρωπο τώρα κάποιοι τον έχουν ψηφίσει, κάποιοι τον έχουν βάλει στη Βουλή για να τους εκπροσωπεί. Μη χειρότερα, Παναγία μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, ειλικρινά. Αλλά είναι άμα δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα ο κύριος Αβραμόπουλος. Ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δικαιοσύνη δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, οπότε μπορεί να λέει ό,τι μπουρδα θέλει και να μην ανοίγει ρουθούν και να μην τρέχει τίποτα, γιατί άμα δικαστεί εδώ πέρα στην Ελλάδα, ως γνωστόν, όλοι πέφτουν στα μαλακά. Βλέπεις ό,τι μεγάλο σκάνδαλο έχει υπάρξει, δεν έχει πάει κανένας φυλακή, όλοι αθώοι, ως διαμαγείας. Φάγανε λεφτά, φάγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάγανε από εδώ, φάγανε από εκεί, φάγανε από τα κρατικά ταμεία και από πού δεν φάγανε. Ειλικρινά, δηλαδή, άμα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή μία πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει στα κρατικά ταμεία, θα πέφταμε από τα σύννεφα. Δηλαδή, φέρτε ένα σύννεφο να πέσω, να υπάρχει ένα πρόχειρο εδώ πέρα. Γιατί φανταστείτε ότι αν με τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα λεφτά τα οποία ελέγχονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Και τώρα τελειώνει και το ΕΣΠΑ, έτσι. Ρε γλέντια. Τώρα τελειώνει και το ΕΣΠΑ. Τελειώνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν ξέρω αν θα έχουμε επόμενη συνέχεια. Ναι, γιατί σου λέει η Ευρώπη, κάτσε ρε εσύ. Εμείς σας δίνουμε κάποια χρήματα για να πάνε σε συγκεκριμένους σκοπούς. Τώρα εσείς πάτε και τα τρώτε και τα διασπαθίζετε δεξιά και αριστερά. Ας η χτύρδα μας πούνε, φτάνει. Δηλαδή δεν είναι. Και φανταστείτε τώρα, έτσι. Εάν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Έλληνας με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, φανταστείτε τι έχει να γίνει άμα κοπούνε τα χρήματα από εκεί. Έχει να πέσει γλέντι τρελό, έτσι, τρικούβερτο, δεν το συζητώ. Και να δω τότε η Νέα Δημοκρατία πώς θα κάνει μεγάλα έργα, πώς θα μοιράζει λεφτά, όλα αυτά τα λεφτά τα οποία μοιράζονται είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι από το ΕΣΠΑ. Να δω τι θα κάνουν και πώς θα κάνουν οι πολιτικοί τότε. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν με τα χρήματα που ελέγχονται από την Ευρώπη έχουν κάνει τέτοια μεγάλη κλοπή, φανταστείτε με τα δικά μας τα λεφτά, τα ματωμένα λεφτά που μας έχουν κλέψει, τι μεγάλο πανηγύρι γίνεται. Γιατί αν μπορούσαμε αυτή τη στιγμή να δούμε ακριβώς με πλήρη διαφάνεια το τι γίνεται μέσα στα κρατικά ταμεία, θα βλέπαμε ότι δεν υπάρχει φράγκο. Και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχουν πέσει όλες οι γαλάζιες ακρίδες πάνω από τα ταμεία του κράτους και σου λέει ότι φάμε ρε παιδί μου, γιατί όχι. Ό,τι προλάβουμε να φάμε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτή η υπερφορολόγηση. Γι' αυτό το λόγο αρνούνται να κατεβάσουν το ΦΠΑ στα βασικά είδη, στις βενζίνες, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Γιατί δεν θα μπορεί να κινηθεί το κράτος. Δεν θα μπορεί να κινηθεί το κράτος γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε αυτούς οι οποίοι συνέχεια μας κλέβουν. Αλλά αν υπήρχε και εισαγγελία σε αυτή τη χώρα, θα βάζει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Θα είχαν διατάξει να γίνει ένας πλήρης έλεγχος και στα οικονομικά των κομμάτων, αλλά και στα οικονομικά του κράτους, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αλλά και οι εισαγγελείς, όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ένα με το σύστημα, τι να διατάξουν και ποιο να ελέγξουν και τι να ελέγξουν και δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα της διαφθοράς, στην Ελλάδα των σκανδάλων και στην Ελλάδα όπου ένα διεφθαρμένο και χρεοκοπημένο κόμμα έχει πάρει την εξουσία, δυστυχώς δεν περιμένουμε διαφάνεια, περιμένουμε αδιαφάνεια. Και ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, καλεσμένο στο Open. που μιλάει για την αριστερά της προόδου και μίλησε ότι άρθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας, ότι καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας, ότι έδωσε δάνεια στα φανς. Μαζί σου, κοίτα να δεις που πρώτη φορά συμφωνώ εγώ με νεοδημοκράτη. Και νεοδημοκράτη, μάλιστα κυβερνητικό. Κοίτα να δεις. Και μιλάει για το νέο κόμμα του ευαίσθητου Τσίπρα που κουνάει το δάχτυλο. Που εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μαρινάκη, ο Τσίπρας τα έκανε ρόιδο, εντάξει. Εσείς τι κάνατε μετά? Γιατί δεν διορθώσατε τις αδικίες τις οποίες έκανε ο Τσίπρας? Πάμε όμως λίγο να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης.
3: Μεγαλώσαμε σε μια χώρα που ένας συγκεκριμένος πολιτικός χώρος της αριστεράς και της κεντροαριστεράς πάντοτε εμφανιζόταν ως ο χώρος που έχει μονοπόλιο στην ευαισθησία, στους ευάλωτους κλπ. Και εμείς οι κακιά δήθεν δεξιά και κεντροδεξιά είμαστε ανάλγητοι. Δεδομένο πρώτο, ποια κυβέρνηση έκανε τρία πράγματα? Ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φανς. Μια κυβέρνηση της αριστεράς και της προόδου με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, που τώρα οι εκπρόσωποι του εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ενός νέου κόμματος, αλλά ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι και ενός πρώην πρωθυπουργού. Αλλά να πούμε ότι ο Τσίπρας έκανε ό,τι έκανε. Καταψηφίστηκε από τον κόσμο.
4: Έτσι.
3: Άρα πούμε τι κάναμε εμείς. Αλλά για να μην ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, γιατί τώρα στις δημοσκοπήσεις δεύτερος είναι ο Τσίπρας και το δάχτυλο το κόμμα του το κουνάει.
2: Ο Τσίπρας είναι άλλος.
3: Πάμε λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτός.
2: Δεν είναι ο τότε Τσίπρας. Άλλος Τσίπρας.
3: Αφήστε εδώ, έχω τα στοιχεία.
0: Είναι άλλος Τσίπρας αυτός.
3: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ευαίσθητος Τσίπρας, κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη, αυτός ο φοβερός χώρος της αριστεράς που αγαπάει τους ευαίσθητους κτλ. Έκανε ό,τι έκανε.
0: Ωραία, αυτός ο ευαισθητούλης, ο Τσίπρας, έκανε ό,τι έκανε και έκανε μοιραία λάθη, έκανε κολοτούμπες, έκανε εγκλήματα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Κοίτα να δεις, ανησυχώ, συμφωνώ με τον Μαρινάκη. Εσείς σαν Νέα Δημοκρατία που αναλάβατε τα ηνία της χώρας εδώ και 7 χρόνια, τι στο διάλο έχετε κάνει, μπορείτε να μας πείτε λίγο? Γιατί συνέχισαν οι πληστηριασμοί, γιατί συνέχισαν να πετάνε τους ανθρώπους στα φάνσα έξω από τα σπίτια τους? Η κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων από τις τράπεζες και τα φάνσα. Εσείς τι κάνετε, γιατί δεν το σταματήσατε όλο αυτό το πράγμα? Εγώ δέχομαι το γεγονός ότι κατηγορείτε τον Τσίπρα. Εσείς τι κάνατε όμως? Όσο για το κέντρο δεξιά και τα λοιπά, άκρα δεξιά είστε. Να το ξέρετε αυτό, κύριε Μαρινάκη, άκρα δεξιά είναι το κόμμα σας. Το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα πραγματικά. Όλα αυτά τα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενός χρεοκοπημένου κόμματος και μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης, παρακαλώ. 7 χρόνια εγκληματική οργάνωση έχει πέσει στη Μασαμπούκα και δεν έχει επέμβει σε όλη αυτή την κατάσταση. 7 χρόνια. Γιατί εδώ ο κύριος Μαρινάκης βλέπουμε ότι μιλάει για το παρελθόν και για το μέλλον. Κάτι λείπει το παρόν. Που επί του παρόντος δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Τίποτα. Αλλά προσπαθούν να πείσουν τους Ζέους ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε εδώ, σας στηρίζουμε. Τάχα μου δήθεν. Και κάποιοι νομίζουν ότι το κόμμα το οποίο το στηρίζουν οι ολιγάρχες, οι τραπεζίτες, νομίζουν ότι θα κάτσουν αυτοί και θα τους βοηθήσουν. Ότι ο ολιγάρχης, ας πούμε, θα νοιαστεί για σένα και για μένα και θα θελήσει κάτι καλύτερο. Ούτε καν.

Με το άλλο κόμμα τώρα της Καριστιανού τι γίνεται? Είχαμε τρεις ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της Καριστιανού. Αποχώρησε ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν η ηχηρότερη αποχώρηση. Αποχώρησε ο Παπα-Νικολάου, αποχώρησε και ο Σαβίδης. Είπανε αντίο, σιγά σιγά αρχίζουν και πηδάνε από το καράβι. Ήτανε τρία προβεβλημένα στελέχη της, του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, όπου ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους λίγο πριν κλείσει, ακόμη μήνα δεν έχει κλείσει πραγματικά. Ο ένας είναι ο γνωστός εμπειρογνώμονας, ο οποίος είχε βγει και πολλές φορές εδώ στον Focus FM 103,6 και στο Στέφανο τον Δαμιανίδη, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος είναι εμπειρογνώμονας των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και με δημόσια επιστολή του μάλιστα αποχώρησε από το κόμμα, καταγγέλλοντας ότι διαμορφώθηκε σταδιακά, όπως αναφέρει, ένα μοντέλο συγκέντρωσης αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, έξω από κάθε έννοια συλλογικής λειτουργίας, και ότι η κυρία Καριστιανού, ως επικεφαλής του εγχειρήματος, φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανώθηκε και λειτουργήσε, αναφέρει ο κύριος Κοκοτσάκης, σε μια μακροσκελή είναι η αλήθεια επιστολή στα μέσα για τους λόγους τους οποίους αποχώρησε. Μετά είχαμε και τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα Απογευματινή ότι δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ούτε συμμετέχω σε αυτό, ούτε με εκφράζει. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο λόγος που ο κύριος Παπα-Νικολάου δεν θέλει να έχει ούτε μία ανάμειξη με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε πως ο κύριος Καριστιανού είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε.

Μέχρι στιγμής τίποτα. Ένα κίνημα που τα κορυφαία στελέχη έχουν χρόνο για να κάνουν βίντεο σε τσιπουράδικα, σε καφενεία, σε δρόμους της Ρωσίας, αλλά δεν έχουν χρόνο να μιλήσουν για τα απίστευτα σκάνδαλα μόλις των τελευταίων 5 ημερών. Και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης έχει κάνει μια μακροσκελή ανάρτηση για, για τους λόγους τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και δεν βλέπω να πηγαίνει καλά το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα προφτάσει μέχρι τις εκλογές ή αν θα διαλυθεί. Και για να το λένε τώρα αυτό εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφάνειες, δεν το λένε τίποτα άνθρωποι τυχαίοι. Καταλαβαίνετε ότι κάτι βρωμάει. Κάτι βρωμάει. Γενικότερα η κυρία Καριστιανού κάπου έχει χάσει την μπάλα, πιστεύω, παρακολουθώντας όλα τα τεκτενόμενα τα οποία συμβαίνουν. Και κάπου κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που την κυρία Καριστιανού δεν την έχει στηρίξει κανένας από τον σύλλογο των, των θυμάτων των τεμπών. Κανείς. Δεν είδα κάποιον να, να βγαίνει και να λέει πάμε με την Μαρία για να, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι τέλος πάντων για το έγκλημα αυτό. Όχι, δεν, ούτε καν.

Θέλουμε περίπου δύο λεπτά για να αγγίξουμε τις 7 και να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Υποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Αλλά πριν πάμε, θα σας πω ή μάλλον θα σας παροτρύνω να μας ακολουθήσετε όσοι δεν το έχετε κάνει στα social media και να μας χαρίσετε και μια κοινοποίηση για να μεγαλώσει η παρέα μας. Για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα της ημέρας. Φυσικά μπορείτε να μας διαβάζετε στην επίσημη ιστοσελίδα μας ή στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.focusfm.gr και μπορείτε να μας ακούτε από εκεί, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Digicar, η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του rent-a-car αυτοκινήτων αλλά και του leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. Η εταιρεία η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα, διαθέτει στόλων νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία έχνης. Για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και γιατί όχι να κλείσετε το επόμενο σας αυτοκίνητο, μπορείτε να μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της, στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: κρίση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Οι σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν καταρρεύσεις κτηρίων, ρογμές σε υποδομές και πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας Καρακάς. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κατέγραψε το εστιακό βάθος στα 13,2 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση έγινε αίσθητη μέχρι την Κολομβία. Αρμόδιοι φορείς εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πιθανή εκδήλωση τσουνάμι στις ακτές της Βενεζουέλα, καθώς και σε γειτονικά νησιά της Καραϊβικής. Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος απολογισμός για θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε τραγωδία εξελίχθηκε η αιματηρή συμπλοκή αργά χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Ο νεαρός που δέχθηκε χτύπηματα από μαχαίρι στο θώρακα υπέκυψε στα τραύματά του στο Ιπποκράτειο που διακομίστηκε, σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, που αποφασίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ. Όμως, αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβιζες, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τον Ισαίο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δανειό του όσο το αγοράζουν τα funds. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με σεβασμό σε όσους παρέμειναν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χρέος της κυβέρνησης να στηρίξει την ελληνική οικονομία, είπε νωρίτερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Με βαριές κατηγορίες αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού ο πραγματογνώμονας στην υπόθεση των τεπών Βασίλης Κοκοτσάκης. Σημαντική και η αποχώρηση του πτέρραρχου εν αποστρατεία Αθανάσιου Παπανικολάου. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς επίσης σε Δανία και Σουηδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα αναμένεται άστατος καιρός στη χώρα, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία, με σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Στην Θεσσαλονίκη, στον Ομό και στην πόλη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής. Πρώτη ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
3: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επανήλθαμε λοιπόν εδώ, είμαστε, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6 στο πρωινό της 5ης 25 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμένης στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε στο Viber στο 69074-83484. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και...

0: Ο Πρωθυπουργός λέει πήγε και έβγαλε καινούργια ταυτότητα και ανέβασε και βίντεο στα social media. Διότι εκτός από πρωθυπουργός, μάλλον όχι πρωθυπουργός δεν παίζει να είναι, αλλά είναι influencer. Ναι, είναι influencer και ανέβασε βίντεο από το ΑΤΑΦ της πλατείας Συντάγματος, όπου πήγε και έβγαλε την καινούργια ταυτότητα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κοιτάει κάτι χαρτιά εκεί, βλέπει. Περιμένει τώρα εκεί, υπογράφει ηλεκτρονικά. Να βάζει και τα δαχτυλικά του αποτυπώματα. Για δες, τα έχετε βρει πουθενά. Τέλος πάντων, έχει κάνει ένα ολόκληρο βίντεο εκεί πέρα για να μας δείξει ότι πήγε και έβγαλε τη νέα ταυτότητα, αλλά σε πρόλαβε ο Ιερώνυμος, ο οποίος την είχε βγάλει πρώτος πριν από σένα. Σε πιάνω, Κυριάκο Μητσοτάκη, σε πιάνω πολύ οπισθοδρομικό, δεν ξέρω. Αλλά ξέρετε τι, εμείς δεν θα την πάρουμε, ευχαριστούμε πολύ, αλλά και δεν θα την πάρουμε, ξέρετε γιατί δεν εμπιστευόμαστε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων, για το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται τίποτα όσον αφορά την ιδιωτικότητα και ότι όλα αυτά τα οποία προωθούνται είναι ένα καλωστημένο σχέδιο εξαπάτησης των πολιτών. Και στην τελική, να σας πω και κάτι, η ταυτότητα δεν έχει ημερομηνία λήξεως. Και μου λένε τώρα κάποιοι, μ' άρεσε, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι. Λες και πόσες φορές έχω πάει στο εξωτερικό, τέλος πάντων. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καμία φορά. Οπότε, και να μην πάω στο εξωτερικό, δεν με καίει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Οπότε θα κρατήσω την ταυτότητά μου έχει και μια χαρά. Τώρα μας έχουν, εν τω μεταξύ πληρώνεις κιόλας νομίζω να το βγάλεις 10 ευρώ, 11 ευρώ, πόσο είναι. Και αυτό το νταβατζιλίκι. Θες στη Βουλή έγινε χαμός. Γίνανε μαλλιοκούβαρα εκεί πέρα με τον Βελόπουλο. Και ο οποίος Βελόπουλος έδωσε μια πλήρως και αποστομωτική απάντηση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις και έλεγε σχετικά με το δίθεν ανύπαρκτο πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο, μπορείτε να το πάρετε και σε έντυπο και όπως θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Και τον κατηγόρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι τάχα μου δίθεν το κόμμα της ελληνικής λύσης δεν έχει, ρε παιδί μου, πρόγραμμα. Και η απάντηση ήρθε πληρωμένη από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και είναι ως εξής.
2: Κύριε Σιμόπουλε, πώς θα χαρακτηρίζετε έναν αυτόν που δεν είχε γνώσεις, είχε άποψη? Ανεπαρκής γνώσης, ανεπαρκής πολιτική, ανεπαρκής πολιτικός. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει ήδη στα πρακτικά της Βουλής. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, 400 σελίδων. Όλο το βιβλίο. 400 σελίδες για την οικονομία και για όλα τα θέματα. Μάλλον γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όσο και να προσπαθείς, υπουργός δεν γίνεσαι, γιατί είσαι ανεπαρκής.
0: Και μετά από το βήμα της Βουλής συνέχισε να μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος και είπε ότι θα μπει ένα τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, τώρα που είναι και της μόδας. Α, εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για τους γαλάζιους λαγοκέφαλους, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, ξέρετε τι έχει να γίνει? Θα δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια στα πιο απίθανα μέρη που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Στο Μέτσοβο, στο Καρπενήσι, πάνω στην Πάρνηθα. Θα δημιουργηθεί και ένας νέος οργανισμός σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαγοκεπέ θα τον λέμε, που μόνο με τις επιδοτήσεις τις οποίες θα λάβει θα δώσει αυτοδυναμία στην κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Πραγματικά όμως, δηλαδή δεν είναι. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της Βουλής έβαλε κυριολεκτικά στην θέση του τον ανεπαρκή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγόρησε την Ελληνική Λύση ότι έχει έλλειψη προγράμματος.
2: Τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι είναι πιο ισχυροί από τις γαλάζιες ακρίδες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεσμευτήκαμε και δεσμευόμαστε. Κανονικό εσύ. Για τις υποκλοπές, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, θα ελεγχθούν όλοι για εσχάτη προδοσία. Αν είναι κατασκοπία. Για τα ταμεία που έφεραν τα λεφτά, θα ελεγχθούν όλοι, θα δημευθούν οι περιουσίες τους, θα δημεύσουμε περιουσίες και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Θα ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους και λέμε τέλος ο ένφια, τέλος η ληστεία, τέλος τα φαντς, τέλος η πάροχη ενέργειας, τέλος οι γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Είμαστε η αρχή του καλού και είστε το τέλος του φαύλου πολιτικού σάπιου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι αυτό το περιβόητο πρόγραμμα. Ας το φέρουν να το δούμε και να μην ακούμε επί παντός επιστητού προτάσεις οι οποίες η μία αναιρούν την άλλη.
2: Κύριε Σιμόπουλε, πώς θα χαρακτηρίζετε έναν αυτόν που δεν είχε γνώσεις, είχε άποψη? Ανεπαρκής γνώσης, ανεπαρκής πολιτική, ανεπαρκής πολιτικός. Το πρόγραμμά μας το έχουμε καταθέσει ήδη στα πρακτικά της Βουλής. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο, 400 σελίδων. Όλο το βιβλίο. 400 σελίδες για την οικονομία και για όλα τα θέματα. Μάλλον γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, όσο και να προσπαθείς, υπουργός δεν γίνεσαι, γιατί είσαι ανεπαρκής.
0: Γατάκια. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, έτσι, το κόμμα το οποίο άλλα μας έλεγε στο πρόγραμμά του, άλλα έκανε, γιατί μας έγκρυψε πολλά πράγματα. Μας έγκρυψε πολλά άλλα. Μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων ξεγελάστηκαν, μία άλλη μερίδα ανθρώπων είναι αυτοί οι οποίοι δεν αλλάζουν με τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Σχετικά με την λαθρομετανάστευση εδώ πέρα στην Ελλάδα και με το συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο ακούτε από έναν λαθρομετανάστη που καλεί στο ναύπλιο τους ομοεθνείς του να έρθουν και να περάσουν ζωή χαρισάμενοι εδώ πέρα. Είμαστε, λέει, στο ναύπλιο 150 χιλιόμετρα από την Αθήνα για δουλειά. Όσοι δεν έχουν χαρτιά να μην ανησυχούν και 50 χρόνια να μείνετε σε αυτά τα μέρη. Η αστυνομία δεν πρόκειται να έρθει. Αυτά λέει στο μήνυμα αυτό, στο βίντεο το οποίο έχει αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο συγκεκριμένος λαθρομετανάστης. Ο οποίος ήρθε παράνομα εδώ πέρα στην Ελλάδα και ο οποίος συνελήφθη, όπως λέει ο κύριος Θάνος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, και ανέβασε και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά προφανώς από το κράξιμο το οποίο φάγανε εκεί πέρα στην λαϊκή αγορά που πήγανε για να μαζέψουν ψηφαλάκια, αλλά δεν τους έκατσε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Πλεύρης για τον συγκεκριμένο, έτσι, λάθρο μετανάστη.
3: Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο που ένας αλλοδαπός ουσιαστικά καλεί τον κόσμο να έρθει παράνομα στο ναύπνιο, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι. Αυτά τα βίντεο συνήθως είναι fake, τα οποία διακινούνται στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες περιοχές προκειμένου να πείσουν παράνομους μετανάστες να έρθουν στη χώρα.
0: Τι εννοείς βέβαια όταν λες αυτά τα βίντεο είναι fake? Δηλαδή τι, είναι fake το γεγονός ότι όντως η αστυνομία δεν κάνει τίποτα? Είναι fake το γεγονός ότι έρχονται εδώ πέρα αυτοί και επιδοτούνται για να μείνουν εδώ? Είναι fake ότι έχουν όλες τις ΜΚΟ από πάνω τους, ότι και οι ΜΚΟ αυτές κονομάνε τρελά χρήματα από όλη αυτή την κατάσταση και δεν τολμάς να τους αγγίξεις? Ή ότι έχουν πάει πολλές φορές πολίτες στα δικαστήρια εναντίον λαθρομεταναστών που κάτι έκαναν, ρε παιδί μου, κάτι έγινε και ο λαθρομετανάστης αθώθηκε? Όλα αυτά είναι fake, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Ο συγκεκριμένος, ναι, έχει ταυτοποιηθεί, ναι, δεν είναι παράνομος, είχε νομιμοποιητικά έγγραφα.
0: Πώς είναι δυνατόν τώρα να μην είναι παράνομος ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε σε ένα φουσκωτό βαρκάκι ή δεν ξέρω εγώ με τι άλλο μέσον ήρθε? Ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα μέσα από το Αιγαίο χωρίς να χτυπήσει την πόρτα, χωρίς να έχει τα απαραίτητα χαρτιά όταν ήρθε εδώ πέρα, αλλά παρόλα αυτά το νομιμοποιήσανε. Και τώρα βγαίνουν και μας λένε, βγαίνει ο κύριος Πλεύρης και μας λέει ότι ήταν νόμιμος.
3: Και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία να έρθει το καθεστώς νομιμότητάς του Ανατριχιάσα. Και να απελαθεί άμεσα να τον διώξουμε από τη χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν παράνομο μετανάστη να παίζει με την ασφάλεια της χώρας. Όποιος έχει νομιμοποιητικά έγγραφα και πάει να βοηθήσει παράνομους με τέτοια βίντεο θα δει τη διαδρομή που θα ακολουθήσει και ίδιος συγκεκριμένος τελειώνει το καθεστώς νομιμότητάς του και θα επιστρέψει από εκεί που ήρθε. Όταν δεν σέβεσαι τους νόμους της Ελλάδας και προκαλείς τους Έλληνες, δεν έχεις καμία δουλειά εδώ πέρα.
0: Ανατρίχιασα έτσι όπως τα λέει, αλήθεια σας λέω. Μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελο. Τι πυγμή, τι άνθρωπος, μπράβο. Να σε πω ρε Σιθάν. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα μας, τι σέβονται. Γιατί δεν έχουν καμία δουλειά εδώ πέρα, έτσι. Δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά. Έρχονται από χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται καν σε εμπόλεμη ζώνη. Έρχονται εδώ πέρα γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάποιοι θέλουν να φύγουν βέβαια στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν τους θέλει και λέει κρατήστε τους εσείς εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν από τη στιγμή που δεν σέβονται τα σύνορά μας και περνάνε μέσα στη χώρα και εσείς τους δέχεστε. Τι λέμε τώρα, διώξατε έναν για να δείξουν τώρα αυτοί να κάνουν ρε παιδί μου πολιτική, έτσι. Διώξανε έναν και χιλιάδες παραμένουν εδώ πέρα μέσα. Και δεν είναι ο μόνος ο οποίος έχει κάνει τέτοιο βίντεο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια βίντεο. Ο άλλος περπατούσε μέσα στην Αθήνα πριν από κάνα χρόνο και έλεγε: Ελάτε στην Ελλάδα, όλα είναι τζάμπα, τα πάντα είναι τζάμπα. Το θυμάστε, ένας καζαμπούμπου εκεί πέρα. Δεν έγινε τίποτα. Και άλλοι πώς είναι που ανεβάζουν έτσι βίντεο στα social media. Τώρα δεν ξέρω αν πιαστήκαν από αυτό το βίντεο για να δείξουν ότι τάχα μου δίθεν να κάνουμε κάτι, ρε παιδί μου, για να. Για να δείξουμε ότι. Κάνουμε έργο επί του λαθρομεταναστευτικού. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ρε. Δεν ντρέπεστε λιγάκι. Έχετε μαζέψει όλη τη Σάρα και τη Μάρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κάποιοι κονομάνε εις βάρος και αυτονών αλλά και των Ελλήνων. Και βγαίνετε και μας κοροϊδεύετε ότι από τους χιλιάδες οι οποίοι υπάρχουν εδώ πέρα μέσα στη χώρα παράνομα και δήθεν είχε νόμιμα χαρτιά, τον νομοποιήσατε εσείς. Τον διώξατε και κάτι έγινε. Άσε μας τώρα από εκεί πέρα. Στείλτε τους όλους πίσω. Όλους πραγματικά με συνοπτικές διαδικασίες. Έχει γεμίσει η χώρα λαθρομετανάστες. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί, οι οποίοι δεν είναι γυναικόπαιδα, είναι άνδρες σε ηλικία στράτευσης. Γιατί αφήνουν πίσω τις οικογένειές τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τις αδερφές τους και έρχονται μόνοι τους. Μόνο άνδρες. Γιατί. Αλλά ξέρετε κάτι, όσο υπάρχουν όλες αυτές οι ΜΚΟ οι οποίες παίρνουν πακτολό χρημάτων, τόσο θα συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα. Ο μόνος ο οποίος λέει να κλείσουν οι ΜΚΟ είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Και να σας πω κάτι, άμα κλείσουν αυτές οι ΜΚΟ, για να δούμε αν θα σταματήσουν να έρχονται ή όχι. Αλλά δυστυχώς είναι πολλά τα χρήματα και τα μοιράζονται πολύ. Και ξέρετε κάτι, κύριε Πλεύρη και όλοι εσείς εκεί πέρα, όποιος απειλεί την Ελλάδα κάνει κακούργημα. Και αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρανόμως και έρχονται χωρίς χαρτιά είναι απειλή για τη χώρα. Είναι κακούργημα αυτό το πράγμα. Και δεν θα έπρεπε να είναι μέσα στην χώρα όλοι αυτοί. Μου τη δίνει να κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας και το κέντρο της Αθήνας να μην θυμίζει Ελλάδα. Πραγματικά. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Στην Αθήνα είναι απίστευτο αυτό το οποίο συναντάει κάποιος. Όλοι εσείς που με ακούτε από Αθήνα αυτή τη στιγμή μέσω του Ράδιο Μάχη, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται και τι είναι αυτό το οποίο λέω. Στο κέντρο της Αθήνας, που το κέντρο θα έπρεπε να είναι υπόδειγμα, δεν ακούς ελληνικά καταρχάς. Δεν υπάρχουν ελληνικά μαγαζιά. Η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας έχει γίνει ένα γκέτο. Και είναι λες και έχεις περάσει τα σύνορα ρε παιδί μου και κάποια στιγμή κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά, βλέπεις μαγαζιά τα οποία δεν γράφουν καν ελληνικά απ' έξω, Μπαγκλαντεζιανά, από Σύριους, από Αφγάνους, από χίλια δυο και λες τι έγινε ρε παιδί. Πότε πέρασα τα σύνορα και δεν το πήρα χαμπάρι, πότε βρέθηκα στο Αφγανιστάν. Η πλατεία Ομονίας. Πού να κυκλοφορήσει κάποιος μόνος του το βράδυ στην πλατεία Ομονίας, ιδιαίτερα άμα είναι και γυναίκα, άστο.

Αλλά εγώ πιστεύω ότι για να μην κλείνετε όλες αυτές τις ΜΚΟ, πιστεύω ότι υπάρχουν και πρόσωπα μέσα από την πολιτική ζωή του τόπου σε όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι τάχα μου δήθεν για να βοηθούν τους κατατρεγμένους πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ, εμένα με προσβάλλει να τους λένε πρόσφυγες, διότι πρόσφυγας ήταν ο παππούς μου. Ο παππούς μου, ο οποίος έφυγε από την τραπεζούντα του Πόντου και ήρθε εδώ πέρα στην Ελλάδα, που ήταν Έλληνας. Γιατί πολλοί συγκρίνουν, δηλαδή όποιος μου το λέει αυτό το πράγμα, μάτι το Θεό, θέλω να το χαστουκίσω ειλικρινά. Όταν συγκρίνουν τους Ποντίους ή όταν συγκρίνουν τους Μικρασιάτες με τους λαθρομετανάστες. Αρχικά να σας πω ότι οι Πόντοι είναι Έλληνες, έτσι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Κατά δεύτερον, να σας πω ότι όταν ήρθαν οι Πόντοι εδώ πέρα στην Ελλάδα ή οι Μικρασιάτες, δεν είχαν από πίσω τους καμιά ΜΚΟ. Δεν είχαν από πίσω τους επιδοτήσεις και όλα αυτά. Ήρθαν εδώ πέρα και δούλεψαν, εργάστηκαν και ο τόπος γνώρισε άνθηση. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα τώρα παρανόμως, και δεν ήρθαν και παράνομα στην Ελλάδα, έτσι. Όλοι αυτοί οι οποίοι έρχονται παρανόμως εδώ πέρα, αφενός δεν βοηθούν σε τίποτα, αφετέρου βρώμα και δυσοδεία. Οπότε λοιπόν μην μου συγκρίνετε δύο πράγματα εντελώς ασύγκριτα και ανούσια, και είναι επικίνδυνο να το κάνετε αυτό το πράγμα, μερική αλήθεια. Είναι απόλυτα επικίνδυνο. Και συνήθως το κάνουν αυτό κάτι ψευτοαριστεροί, κάτι ψευτοανθρωπιστές. Να και οι Πόντοι λέει ήρθανε μετανάστες εδώ πέρα. Βρε μπαγλάμα, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Μου συγκρίνεις τώρα τον Πόντιο, τον Χριστιανό, τον Ορθόδοξο, με τον λαθρομετανάστη, τον Μουσουλμάνο. Από πού και ως πού. Αλλά μερικοί είναι και ανιστόρητοι και βλάκες, δυστυχώς. Η βλακία νίκησε, αυτό είναι το πρόβλημα. Σε αυτή τη χώρα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η βλακία νίκησε.

0: στη Βενεζουέλα για να πάω λίγο στο εξωτερικό. Χαμός γίνεται. Είχαμε δύο σεισμούς και καλούς σεισμούς. Ο ένας 7,5 και ο άλλος 7,2 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ. Κατέρευσαν και κτίρια. Μάλιστα υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Έτσι λένε οι αρχές τουλάχιστον. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, η πρώτη σεισμική δόνηση, ο προσεισμός δηλαδή, είχε μέγεθος 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είχε εστιακό βάθος 21,9 χιλιόμετρα και εντοπίζεται 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας, ενώ ο κύριος σεισμός είχε μέγεθος 7,5 βαθμών, εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα και ακολούθησαν συνολικά 20 ισχυροί μετασεισμοί. Και βέβαια ο διπλός αυτός σεισμός υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκαλέσει καταστροφές μεγάλου εύρους και δυστυχώς και χιλιάδες θανάτους εκεί στην Βενεζουέλα. Ήδη μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για 3 νεκρούς ανθρώπους από τα συντρίμμια στην περιοχή Μπαρούτα στο Καράκας, μετά μάλιστα την κατάρρευση 2 κτηρίων, κάτι το οποίο ανακοίνωσε ο δήμαρχος της περιοχής μέσω του πρώην Twitter. Οι αρχές, όπως είναι λογικό, έχουν αναστείλει τη λειτουργία των σχολείων και των σιδηροδρόμων, πάντα σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο, ενώ γίνονται αυτή την ώρα και προσπάθειες εντοπισμού αλλά και διάσωσης ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων, τα οποία κατέρευσαν. Και αυτές οι προσπάθειες μέχρι και αυτή την ώρα βρίσκονται εν πλήρη εξελίξη, ενώ οι διασώστες βγάζουν ανθρώπους από τα ερείπια πάνω σε φορεία. Η Βενεζουέλα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κάτι το οποίο αναφέρει και η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες και είπε πως το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, υπέστη σοβαρές ζημιές και η λειτουργία του, βέβαια, όπως είναι λογικό, αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Χαμός γενικότερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Κάνει Βίδα το κλειδί και το κλειδί τη Βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Επανέλθαμε λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στο πρωινό της 5ης 25 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Τώρα ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου εκεί νοσηλεύεται η ηθοποιός η Μάρο Κοντού, όπου ένας 90χρονος λέει επιχείρησε να μπει στο δωμάτιό της, είχε μαζί του μια γλάστρα και ένα κουτί, μέσα στο κουτί περιείχε ένα μαχαίρι. Ο 90χρονος πήγε στην είσοδο του νοσοκομείου, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας ότι είναι συγγενής της κυρίας Κοντού και ότι θέλει να επισκεφθεί το δωμάτιό της. Ο σεκιουριτάς αντελήφθη ο άνθρωπος ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, τον υποπτεύθηκε. Έκανε μία έρευνα, άνοιξε το κουτί και διαπίστωσε ότι εκεί πέρα μέσα υπήρχε ένα μαχαίρι. Όπως είναι λογικό, επικοινώνησε με την αστυνομία, όπου η αστυνομία έσπευσε και συνέλαβε τον υπερήλικα, που ποιος ξέρει τι τρέλα κουβαλούσε τώρα και αυτός και τι ήθελε να κάνει. Και φανταστείτε λέει να μπαίνε μέσα στο δωμάτιο της γυναίκας και να έβγαζε κανένα μαχαίρι και να γινόταν. Ο κάθε τρελός κυκλοφορεί στους δρόμους. 90 χρονών ο άλλος σαλεμένος πήγε να δει τη Μάρο Κοντού και είχε μαχαίρι πάνω. Τι να πω, πραγματικά ούτε στο νοσοκομείο δεν μπορείς να ηρεμήσεις. Ούτε εκεί δεν νιώθεις ασφάλεια. Τώρα για να πάω λίγο στη δίκη των Τεμπών. Το δικαστήριο είπε όχι στην τηλεοπτική κάλυψη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων εκεί στη Λάρισα απέρριψε τα αιτήματα τα οποία έγιναν ούτως ώστε να υπάρξει οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το έγκλημα αυτό το οποίο τελέστηκε εκεί πέρα στα Τέμπη. Το αίτημα, να πούμε, ότι είχε κατατεθεί από συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, με φόντο βέβαια το τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα τρένα θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς. Τα τρένα αυτά, τα επικίνδυνα αυτά τρένα, τα χρησιμοποιούμε όλοι μας σχεδόν καθημερινά. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί τρένο καθημερινά για να μετακινηθεί, να πάει στην εργασία του. Και είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Κι όμως το δικαστήριο είπε όχι, να μην γίνει αναμετάδοση από τα μέσα. Απέρριψε στο παρόν στάδιο και το αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων. Η πρόεδρος μάλιστα ανέφερε ότι το ζήτημα μπορεί να επανεξεταστεί όταν ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία, ενώ η δίκη συνεχίζεται στη Λάρισα με νέα αιτήματα από τις εμπλεκόμενες πλευρές. Και γενικότερα, μέχρι να ολοκληρωθεί η δίκη αυτή, η οποία θα κρατήσει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 3 χρόνια, και δεν ξέρουμε και τι θα αποφανθεί, και πιστεύω ότι δυστυχώς κάποιοι θα πέσουν στα μαλακά. Ο κύριος Καραμαλής, για παράδειγμα, θα έπρεπε να είναι, εκτός του ότι θα έπρεπε να είναι ήδη προφυλακισμένος, θα έπρεπε να κατηγορείται για κακούργημα και όχι για πλημέλημα, και θα έπρεπε να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ήξερε την κατάσταση την οποία βρισκόταν και βρίσκεται το ελληνικό σιδηρόδρομο, αλλά παρόλα αυτά παρότρινε τον κόσμο να μπει στα τρένα. Και όλοι θυμόμαστε αυτή την φράση της ντροπής, που έλεγε ότι είναι ντροπή και ντρέπομαι να θέτεται θέματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μετά, νομίζω 7-8 μέρες μετά έγινε το έγκλημα και πήγε εκεί πέρα στον τόπο του δυστυχήματος και ήταν βαθύτατα συγκινημένος, όχι γιατί σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, όχι, αλλά γιατί ήξερε το τι θα επακολουθήσει μετά και φοβότανε τη φυλακή. Γι' αυτό έκλαιγε ο Καραμαλής και όχι γιατί σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, σκασίλα. Για το τομάρι του έκλαιγε, γιατί σου λέει θα πάω φυλακή τώρα. Είναι από πραγματικά, εύχομαι η δικαιοσύνη να λειτουργήσει και να λειτουργήσει όπως πρέπει, ούτως ώστε οι υπεύθυνοι για το έγκλημα αυτό των Τεμπών να πάνε επιτέλους στη φυλακή και οι αδικοχαμένες αυτές 57 ψυχές να ηρεμήσουν εκεί πέρα που βρίσκονται.

Για να πάω λίγο στην περιοχή της Καλλιθέας τώρα, εκεί στην Αθήνα, γιατί είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. Έχουμε ένα 17χρονο παιδί νεκρό. Είχαμε μια άγρια συμπλοκή 10 ατόμων. Οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί ήταν αιμόφυρτο, πέταξαν το μαχαίρι και έτρεξαν. Σήμερα τα ξημερώματα, τα μεσάνυχτα μάλλον, συνέβη το περιστατικό, λίγο μετά τις 12. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τουλάχιστον 10 άτομα ξεκίνησαν να τσακώνονται μεταξύ τους στη μέση του δρόμου. Ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον 17χρονο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό, τον μετέφερε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς, λίγη ώρα αργότερα ο 17χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες εκεί στην περιοχή. Προχώρησαν σε συνολικά 14 προσαγωγές. Κατά τις έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, το οποίο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για ταυτοποίηση. Βέβαια, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τα κίνητρα της συμπλοκής είναι οπαδικά, που το θεωρώ μεγάλη λιθιότητα αυτό το πράγμα, για τις ομάδες, για τα οπαδικά να σκοτώνονται άνθρωποι, να μαχαιρώνονται άνθρωποι, να πλακώνονται στο ξύλο, όλος αυτός ο φανατισμός, δηλαδή όλη αυτή η βλακεία. Και όπως είναι λογικό, το αιματηρό περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους εκεί της περιοχής, οι οποίοι άκουσαν έναν έντονο καυγά, ο οποίος ήταν σύντομος και έκανε πολλούς ανθρώπους εκεί πέρα, πολλούς κάτοικους της περιοχής, να βγουν έξω στον δρόμο ή να βγουν στα μπαλκόνια τους να δουν το τι ακριβώς συμβαίνει, και αντίκρισαν τον 17χρονο να είναι αιμόφυρτο στη μέση του δρόμου. Μία γειτόνισσα η οποία βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τα όλα όσα έζησε και ανέφερε ότι ήταν ένα παιδί εκεί, μπορεί να ήταν 16 χρόνων ή κάπου εκεί, είναι νεαρός, και εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για οπαδικές διαφορές, υποστηρίζοντας μια ομάδα οπαδών που κάρφωσαν ένα μαχαίρι, λέει, στην κοιλιά και νομίζουμε ότι είναι νεκρός ο ανήλικος. Θλιβερό, ειλικρινά θλιβερό, και το θέμα είναι ότι η βία μεταξύ ανηλίκων δυστυχώς όλο ένα και αυξάνει, και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για την κοινωνία. Τώρα θέλω να κάνω μια παρένθεση, επειδή γίνονται όλα όσα γίνονται εκεί πέρα στο Καράκας, στη Βενεζουέλα, με τον σεισμό. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια ακροάτρια και από τη Βενεζουέλα. Αν θέλει, ας στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα στο Viber, στο 69 07 483 484, αν έχει την ευγενή καλοσύνη, να επικοινωνήσουμε λίγο μαζί της, να δούμε το τι γίνεται. Αν μας ακούει λοιπόν η κυρία που είναι ακροάτριά μας εκεί από την Βενεζουέλα, ας στείλει λίγο ένα μήνυμα εδώ στο Viber, να μας δώσει μια εικόνα, να επικοινωνήσει ο Στέφανος βασικά μαζί της, για να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί πέρα μετά από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, και όπως είπα και προηγουμένως, οι αρχές φοβούνται ότι θα υπάρξουν πάρα πολλοί νεκροί, οι οποίοι θα ανασυρθούν ανάμεσα από τα χαλάσματα των κτηρίων τα οποία

Ο άλλος πάλι απειλούσε, λέει, να παγάγει την πρώην του. Στο Βόλο έγινε αυτό, ένας 39χρονος, ο οποίος είχε προφανώς σχέση με μία γυναίκα, 35χρονη, χωρίσανε. Και ο άλλος απειλούσε ότι θα την απαγάγει. Πού πάτε και μπλέκετε, ρε κορίτσια μου, πού πάτε και μπλέκετε, ειλικρινά. Πού πάτε και μπλέκετε, με τι τύπους πάτε και μπλέκετε. Παθούσα, λέει, ότι ο κατηγορούμενος την καλούσε ασταμάτητα, της έστελνε μηνύματα, εμφανιζόταν απρόσκλητο στο σπίτι, στη δουλειά, στο πατρικό της, άφηνε σημειώματα στο αυτοκίνητό της, παρενοχλούσε συγγενείς, φίλους, τη γιαγιά, την αδελφή, το θείο. Τι έρωτας κι αυτός. Και βέβαια η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο όταν η 35χρονη αναγκάστηκε να κλειστεί στο σπίτι των γονιών της και να σταματήσει να πηγαίνει ακόμη και στη δουλειά της. Γιατί ο τύπος είχε κλειδιά ακόμη και του δικού της του σπιτιού. Τώρα γιατί δεν άλλαζε αυτή η κλειδαριά, αυτό δεν το ξέρω. Προφανώς φοβόταν. Γι' αυτό προσέχετε με τι τύπους μπλέκετε, κυρίες μου. Προσέχετε, γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber στο 6907483484. Ο Κώστας λέει, τι κράνος περικεφαλαία έπρεπε να το βάλουν. Για το Μητσοτάκη που έλεγα ότι έκανε βόλτα με το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στη Μαρία από τη Σικέση. Μαρία, οι Έλληνες, λέει, χάνονται και αυτός χαριεντίζεται. Με τι άνθρωπο μπλέξαμε, ο εαυτός του, η τσέπη του και η καταστροφή μας. Μπλέξαμε. Η αλήθεια είναι ότι μπλέξαμε. Και πώς θα ξεμπλέξουμε. Και άντε να δώσει στον Έλληνα να καταλάβει τώρα ότι έχει δύναμη στα χέρια του, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί. Καλημέρα στο Χρήστο, στο μοναχικό λύκο από την Ιρεμβέργη. Με υγεία και πάνω από όλα ευημερία και ο Τριαδικός Θεός, λέει, να μας ελεήσει. Καλημέρα στον άλλο το φίλο, τον Χρήστο, ο Πασχάλης. Και όταν προχθές, λέει, μόλις ψήφισαν τροπολογία κρυφά οι ευρωβουλευτές της Νουδού με την Αφροδιτούλα για τα μεταλλαγμένα στην Ευρωβουλή, δεν χορταίνουν, λέει, είναι όπως την ταινία του εντέρου στο μάχου. Τι εννοείς την ταινία του εντέρου στο μάχου? Ο Βασίλης, καλημέρα. Από Μαρκόπουλο Αττική σήμερα. Καλό υπόλοιπο, λέει. Κράτα ταμπούρι. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Στη Δέσποινα. Λάθος, λέει, όταν πέσει η Νέα Δημοκρατία, το καλύτερο πεθάνει, λέει, ο πυθικό. Όχι, εντάξει, δεν θέλω. Ποτέ δεν θα ευχόμουν κάτι τέτοιο για κάποιον άνθρωπο να πάθει κάτι κακό. Αλλά εύχομαι να πάνε στη φυλακή, γιατί αυτό τους αξίζει. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από τη στιγμή που έχουν εγκληματίσει κατά της Ελλάδας, κατά των Ελλήνων, ναι, να πάνε στη φυλακή. Αλλά δεν θα ευχηθώ ποτέ κάποιος να χάσει την υγεία του, κάποιος να πεθάνει, να πάθει κάτι κακό, εκείνος, η οικογένειά του. Όχι, αυτά τα θεωρώ ακραία. Δεν το έχω μέσα μου. Αλλά δικαιοσύνη, ναι, εύχομαι να υπάρξει δικαιοσύνη, να έρθει η νέμεσης κάποια στιγμή. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα. Στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Ελληνική ταυτότητα έβγαλε ή τη γερμανική? Δεν ξέρω, εκεί πέρα. Εκεί πέρα πρέπει να το ψάξουμε λίγο. Στην Ιορδάνα, στο Βούπερταλ, καλημέρα. Με 34 βαθμούς, λέει, και σήμερα. Καλοκαιράκι στο Βούπερταλ. Η Δέσποινα, καλημέρα. Γι' αυτό δεν μπορούσα χθες να φάω, επειδή, λέει, ο Γκαντέμης έβγαλε ταυτότητα. Άλλη φορά ότι κάνει αυτός, λέει, να το λέτε, γιατί ξέρω ότι πότε θα με... για να ξέρω ότι πότε θα με κόβει τη όρεξη. Ναι, ναι, θα σας ενημερώσουμε, θα σας ενημερώσουμε. Άμα βγάλει και τίποτα διαβατήριο, θα σας το πω. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Αφού το είπε ο Κερίδης, παιδιά, είμαστε παιδιά Οθωμανών, λέει, τι πιο σύνηθες να συμβεί από το να γίνει Αθήνα άκρος ισλαμική πρωτεύουσα. Όχι, πραγματικά είναι άσχημο αυτό το οποίο συμβαίνει. Το να έχουν κλείσει οι Έλληνες στα μαγαζιά τους, ας πούμε, και να τα έχουν πάρει οι ξένοι και να τα έχουν ανοίξει και να τα δουλεύουν, και δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται έτσι αποκρουστική η συγκεκριμένη εικόνα στο κέντρο των Αθηνών. Άρα από εκεί και πέρα, αν κάποιος τους αρέσει, τι να πω. Πάντως το θέμα είναι ότι η περιοχή του κέντρου της Αθήνας έχει γίνει ένα γκέτο, το οποίο
δεν μπορείς να διασχίσεις με ασφάλεια ή δεν μπορείς να το διασχίσεις και καθόλου, δεν είναι. Τον Χρήστο, καλημέρα. Εν τω μεταξύ, λέει στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αλλοδαπός ανεβάζει βίντεο από το χώρο εργασίας. Μόνο Αλλοδαποί εργαζόμενοι, όπως δείχνει το βίντεο που έχει ανεβάσει στη σελίδα του αεροδρομίου στο Facebook. Δεν ξέρω, αυτό εδώ το βίντεο που μου έχει στείλει τώρα είναι εδώ, από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεν μπορώ να διακρίνω και τι γράφουν αυτά τα οποία έχουν στους στίχους. Δεν νομίζω να είναι το Βενιζέλος αυτό. Αν και έχει κάνει tag το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι, τι να πω. Στον Νίκο, καλημέρα. Ήρθαν οι πόντιοι και σας έφεραν ελληνικό πολιτισμό. Καλημέρα από το Μόναχο. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα στην Ελευθερία. Δεν τους αγγίζει κανένας, λέει, είναι εγκληματίες. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τα τομάρια τους. Ο Βασίλης από το Μόναχο, καλημέρα. Μία πρόταση, λέει. Ας φτιαχτεί ένα σποτάκι που θα παίζει καθημερινά στο σταθμό και θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετάσχουμε στις επόμενες εκλογές. Μπορεί, λέει, να περιέχει δηλώσεις των παραγωγών του σταθμού, δηλώσεις των ακροατών και όποιον άλλον κρίνετε εσείς, ας παίζει καθημερινά, μήπως και αφυπνιστεί ο κόσμος. Το θέμα δεν είναι το σποτάκι, αφού τα λέμε σε κάθε εκπομπή. Δηλαδή, άμα δεν καταφέρουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο με αυτά που του λέμε, που φέρνουμε αποδείξεις κτλ. Για το πώς λειτουργεί το σύστημα, για το γεγονός ότι δεν είναι στημένες οι εκλογές όπως τις φαντάζεται ο κόσμος. Αποδεδειγμένα αυτά τα πράγματα, το σποτάκι τι να σε κάνει. Εντάξει, όχι ότι θα ήταν κακό, αλλά... Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ από Τραπεζούντα και ο παππούς μου, λέει. Όσο για τον Σιμόπουλο, γέλασα, είναι τόσο άσχετος, λέει. Αντυπομονή και έρχεται το τέλος τους. Τρέμουν την ελληνική λύση. Μακάρι να έρθει το πολιτικό του τέλος, μακάρι, το εύχομαι. Μπας και μπορέσει αυτή η χώρα και ανακάμψει, μπας και μπορέσουμε λίγο και σταθούμε στα πόδια μας, μπας και μπορέσουμε και δούμε μια άσπρη μέρα σαν Έλληνες, βραδερφέ. Έτσι λίγο κάτι να γίνει. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Πώς να κλείσει, λέει, τη ΜΚΟ Κούλης, αφού η αδερφή του Αλεξάνδρα Μητσοτάκη έχει ΜΚΟ. Τι έγινε, λέει, με την Καριστιανού, άρχισαν να την παίρνουν χαμπάρι σιγά σιγά και Ρώσοι. Κάπου θεωρώ ότι η κυρία Καριστιανού κάπου την έχει ψωνίσει με τη δημοσιότητα. Ξέρετε κάτι, η δημοσιότητα είναι άτιμο πράγμα. Την έχω βιώσει από τα 16 μου που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το ραδιόφωνο. Αν δεν είσαι άνθρωπος ο οποίος να έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι και να μην έχει έπαρση, μπορεί να σε παρασύρει και να βρεθείς σε άσχημες εκπλήξεις. Θεωρώ ότι κάπου η κυρία Καριστιανού το έχασε με την δημοσιότητα, με όλο αυτό. Έχασε το σκοπό της, έχασε το ρόλο της, ήθελε να κάνει αυτό το κόμμα με το οποίο δεν συμφωνήσανε καν οι συγγενείς των θυμάτων. Και τα αποτελέσματα είναι σιγά σιγά ένας-ένας να φεύγουν, γιατί... Εντάξει, θα φανεί το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς πρεσβεύει. Μου λένε κάποιοι, γιατί δεν συνεργάζεται, λέει, ο Βελόπουλος με την Καριστιανού. Και εσείς, ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με την Καριστιανού. Ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με την Καριστιανού. Καταρχάς, γιατί άμα το θέτετε έτσι, γιατί η Καριστιανού δεν είπε τον Βελόπουλο, θέλω να ενταχθώ στο κόμμα σου. Να κάνουμε κάτι, να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν τα παιδιά μας. Γιατί ο Βελόπουλος εξ αρχής απαιτούσε δικαιοσύνη. Μάρτυρας κατηγορίας ήταν στο δικαστήριο. Έχει βγάλει πόσα στην φόρα στη Βουλή. Με αποδεικτικά στοιχεία τα πάντα. Θα μπορούσε η κυρία Καριστιανού να τον πει ότι, ξέρεις τι, θέλω να ενταχθώ μαζί σου, ρε παιδί, για να πάμε να τους κλείσουμε φυλακή. Να δυναμώσουμε κι άλλο την ελληνική λύση, να τους κλείσουμε φυλακή. Αλλά η κυρία Καριστιανού τι έκανε? Έκανε το δικό της κόμμα, χωρίς να είναι πολιτικός, χωρίς να γνωρίζει από πολιτική. Δεν δίνει συνεντεύξεις. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων ακυρώνει συνεντεύξεις τις οποίες θα πήγαινε να δώσει. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν ξέρει τι να πει. Γιατί φοβάται μην τις τριμώξουνε και δεν ξέρει τι να πει. Στο Θοδωρή, καλημέρα από το Περιστέρι. Άλλη μία μάνα κλαίει το χαμό του ανήλικου παιδιού του. Στα συλληπιτήρια, λέει, στην οικογένεια. Δυστυχώς, άλλη μία μάνα σήμερα κλαίει το παιδί της. Για βλακίες, για ανοησίες, για οπαδικά, για σκάντε να μην πω πρωί-πρωί.
Ανοησίες που στερούν τις ζωές νέων ανθρώπων. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο, στον πατέρα Παναγιώτη. Όταν πέσει λέει ο Ζαβός, βάζουμε όλοι φόκουερς αρεφενέ, αγοράζουμε πανσέτες και εμείς οι δύο λόγου ζαχάρου λέει που έχουμε θα ψήνουμε και θα τρώει ολόκληρο. Γιατί δεν κατάλαβα, μπορούμε να φάμε πανσετούλα, γιατί. Δεν μονεβάζει το ζάχαρο η πανσέτα. Δεν κατάλαβα. Εγώ το λέω παιδιά, άμα πέσει η κυβέρνηση θα ανοίξω πρωί πρωί τα μικρόφωνα και θα σας καλέσω να κάνουμε πάρτι στην Αριστοτέλου. Αλήθεια το λέω. Στο Σάκη τον Έλλην καλημέρα, τους αρέσει αλλά δεν τολμάνε λέει να πάνε μόνοι τους στο κέντρο. Έτσι θα μου άρεσε και εμένα, ναι. Ο Χάρης από το Μαρούσι, γιατί το τρώτε λέει αμάσιτο αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης με τη νέα ταυτότητα, είναι επικοινωνιακό τρίκο όπως έκανε και με τα εμβόλια. Το ότι είδες λέει στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Να θυμίσω λέει το ίδιο έκανε και με τα εμβόλια. Είστε βέβαιοι ότι το έκανε και ποιος γνωρίζει τι περιείχε η ένεση? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης έκανε εμβόλιο. Δεν το πιστεύω πραγματικά. Ούτε όλοι αυτοί οι οποίοι λανσάρανε τα εμβόλια και βγαίνανε στις κάμερες και δείχναν υπερήφανοι ότι εμβολιάζονταν. Εγώ πιστεύω ότι νεράκι απλό τους βάλανε. Εγώ αυτό πιστεύω ειλικρινά. Και κάποια στιγμή είχε πει ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, όσοι κάνετε το εμβόλιο δείξτε μας τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Δείξτε μας ότι έχετε εμβολιαστεί πραγματικά. Δεν το έκανε κανένας. Δεν είχε κανένα.

6 ευρώ την ώρα να δούλεψε, δώστε κάτι παραπάνω. Κάντε κάτι δηλαδή, μη συμβάλλετε και εσείς στην καταστροφή της Ελλάδος. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Ντούλια, καλημέρα στον επίτιμο, γεια σου Δημήτρη μου. Μια καλημέρα λέει απλή και ανθρώπινη, τι καλύτερο από αυτό. Να πεις μια καλημέρα απλή, μια καλημέρα όπως είπες ανθρώπινη, μια καλημέρα την οποία θα την εννοείς και δεν θα τη λες απλά έτσι. Σωστός, σωστός. Η κυρία Ελισάβετ λέει το καράβι πουλιάζει, τα ποντίκια άρχισαν να πηδούν από το καράβι, ας κάνει πάλι με τον Κασελάκη. Θέλω να το πάλι μια φορά, είχαμε μια ακροάτρια η οποία μας ακούει από το Καράκας της Βενεζουέλας, άμα θέλει ας στείλει ένα μήνυμα στο Viber, αν μας ακούει αυτή την ώρα, στο 6907483484 για να επικοινωνήσουμε μαζί της, να μας δώσει έτσι λίγο αν θέλει μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί πέρα μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 5,5 και 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι προκάλεσαν πτώσεις κτηρίων. Μέχρι στιγμής υπάρχει, κάνουμε λόγο, οι αρχές κάνουν λόγο για 3 νεκρούς και δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Να μας δώσει αν θέλει μια εικόνα για το τι μελιγενέστε, για το τι γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή.

Τον 8. Κάπου εδώ σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και την συμμετοχή. Θεού θέλοντος. Η Βέρα μου λέει για να μην παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε εσύ, κάτσε καλά τώρα. Μπορεί να μας ακούει η γυναίκα, μην λες τέτοια πράγματα. Ο Θεός να φυλάει. Λοιπόν, Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα πάλι στις 6. Υγεία να έχουμε, να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Κάντε υπομονή, αύριο είναι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο έρχεται. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τον διπλό ισχυρό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε καταρρεύσεις κτηρίων, ρογμές σε υποδομές και πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας Καράκας, οι οποίοι εκένωσαν μαζικά τα κτίρια. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο κατέγραψε το εστιακό βάθος στα 13,2 χιλιόμετρα, ενώ η δόνηση έγινε αίσθητη μέχρι την Κολομβία. Αρμόδιοι φορείς εξέδωσαν προειδοποιήσεις για εκδήλωση τσουνάμι στις ακτές της Βενεζουέλας, καθώς και σε γειτονικά νησιά της Καραϊβικής. Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημος απολογισμός για θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές. Πάντως, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ εκτιμά ότι οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τις 100.000. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων που καλούνται να βγάλουν από τα συντρίμια τους αγνοούμενους. Η ΗΠΑ και η

0: Χώρες της Λατινικής Αμερικής έστελνουν άμεσα βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καθόλου καλές, δήλωσε ο Τραμπ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πίσω από τους επικοινωνιακούς τίτλους και τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα μεγάλα προβλήματα παραμένουν εδώ, επεσήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η απόφαση που ανακουφίζει χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά είναι ξεκάθαρη και έχει αναδρομική ισχύ. Όμως, αντί το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, το επομίζεται το δημόσιο, δηλαδή τα χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα βάλουμε τέλος στις γαλάζιες ακρίδες, στους γαλάζιους λαγοκέφαλους, στις γαλάζιες κομπίνες, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος κατά την ομιλία του στην Βουλή. Η δική μας πρόταση, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντς. Το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους, αναρωτήθηκε. Αποχωρήσεις με αιχμές από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτζάκης και ο πτέραρχος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου Νεαποστρατή αποχώρησαν με αιχμές, ενώ μαζική φυγή παρατηρείται και στη Βόρεια Ελλάδα. Σε τραγωδία εξελιχθήκε ματηρή συμπλοκή 10 ατόμων αργά χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Ο νεαρός που δεχθήκε χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στην Δυτική Ευρώπη. Ξεπερνούν τους 50 οι νεκροί στη Γαλλία. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες έχουν εκδοθεί σε Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, καθώς σε Δανία και Σουηδία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατο σήμερα ο καιρός, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία, σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες, μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς?
1: Στη

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Σε όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6. Είτε μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας, είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, είτε μας ακούτε μέσα και μας βλέπετε μέσα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, Facebook και YouTube. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Ερμέ, την πρωινή βάρδια. Σε βλέπω εκεί πέρα, έχεις γίνει προσωπικότητα και στο X πλέον. Έτσι, περπατάς και μιλάς. Πώς λέει η διαφήμιση παλιά, το φοράει και πετάει. Έτσι, κάπως έτσι. Περπατάς και μιλάς. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Τι λέει το πρόγραμμα? Δουλειά, δουλειά. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, να ξέρεις. Μάνο, καλημέρα και σε σένα, αδελφέ μου. Έγινε παράδοση παραλαβή, όλα καλά? Όλα καλά, παράδοση παραλαβή στην κονσόλα του ήχου, εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Μηνύματα στέλνετε στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Βλέπω πολύ κόσμο και στα social media και στο TikTok και στο YouTube. Καλημέρα σε όλους. Οι σκέψεις μας, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στην Βενεζουέλα, εκεί όπου η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, χτυπήθηκε από τον εγκέλαδο βάναυσα. Οι άνθρωποι έζησαν στιγμές τρόμου, 7,5 και καπάκι 7,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίκτερ. Μιλάμε για μια καταστροφή, μιλάμε για κτίρια τα οποία έπεσαν σαν τραπουλόχαρτα. Μιλάμε για 100 νεκρών. Εύχομαι καταρχάς να είναι καλά στην υγεία της η ακροάτρια που είναι με την οικογένειά της στο Καράκας, η ακροάτρια του Focus FM, αν δεν κάνω λάθος, Χρύσα πρέπει να είναι το όνομά της. Χρύσα μου, αν με ακούς, στείλε μας ένα «Είμαι καλά» καταρχάς, και αν μπορείς και μας ακούς, δεν ξέρω τώρα ποια είναι η κατάσταση εκεί με τις επικοινωνίες, όπως αντιλαμβάνεστε αυτές οι ώρες είναι πολύ δύσκολες ως προς την οργάνωσή τους. Εάν παρόλα αυτά είναι καλά και μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα, εάν μας έχει στείλει και δεν το έχω πάρει γραμμή, ενημερώστε με λίγο, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 6907-483-484 και μπορεί να μας μιλήσει, θα ήταν έτσι σημαντικό να ακούγαμε ότι είναι καλά στην υγεία της. Αυτό με ενδιαφέρει καταρχάς, και από εκεί και πέρα λίγο πώς έχει η κατάσταση. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε το μέγεθος αυτής της δύναμης της φύσης, αν είναι της φύσης, όλα να τα περιμένουμε. 7,5 και 7,2 έγινε το βράδυ στη Βενεζουέλα, στο Καράκας, πριν από λίγες ώρες. Δεν είναι καλές οι πρώτες πληροφορίες, δεν είναι καλές για το τι γίνεται εκεί. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση, θα το παρακολουθούμε και εδώ ως εκπομπές και φυσικά στον Focus FM, στα Δελτία Ειδήσεων και στο κανάλι, στο site θα αναμεταδίδουμε τις ειδήσεις αυτές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη εκπέμπουμε για όλο τον κόσμο. Βλέπω εδώ πέρα τα μηνύματα που έρχονται από την Ομογένεια. Βλέπω και μηνύματα από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Βλέπω Καλυθέα, βλέπω Αττικής, έτσι. Βλέπω Λάρισα, βλέπω Κροατία. Καλημέρα, ναι, στη Βενεζουέλα έγινε ο σεισμός. Καλημέρα και σε σένα, Άγγελε, ο Άγγελος ο Μπόζο, ο γιος του αντικοχαμένου Παυλίν Μπόζο εκεί στα Τέμπη, καθημερινός ακροατής μας από την Ελβετία. Αυτός και ο αδελφός του, τον Καρντάση του. Καλημέρα και στον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει από Νιρεμβέργη. Γεια σου Εύα και σε σένα. Μπάμπη, καλημέρα και σε σένα. Πίχτρα εδώ, οι δρόμοι λέει η Άννα στο κέντρο της Αθήνας. Ζαντάρ. I mean the Ζαντάρ. Ζαντάρ, πού είναι το Ζαντάρ ρε παιδιά? 28 βαθμούς θερμοκρασία. Και τον Μπίτιγχάιμ εδώ μας ακούει ο Αποστόλης. Γεια σου Πασχάλη, καλημέρα. Ο νεοέλληνας λέει TikToker δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Έχω να πω πολλά πράγματα σήμερα για τους νεοέλληνες TikToker. Καλημέρα και στην Πάτρα, η Ανδριά να μας ακούει από την Πάτρα. Φυσικά και η Έλληνα μας ακούει στην Κύπρο. Τι θερμοκρασίες έχουμε στην Κύπρο? Και στη Λάρισα, Γιώργο, για γράψτε λίγο θερμοκρασίες. Για γράψτε λίγο θερμοκρασίες, λίγο τι γίνεται από εκεί. Η Άννα μας ακούει, το Ζαντάρ είναι στην Αφρική, με 28 βαθμούς θερμοκρασία. Ζαντάρ, δεν μου λέει κάτι. Καλημέρα, Μιχάλη, στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Καλημέρα, καλημέρα. Και τα μηνύματά σας στο Viber, ξαναλέω, 6907-483-484. Να το και το πιο δροσερό. Κατά 99,9% ανήλιο με τσόβου. Η Σταματία μας ακούει από εκεί. Ενώ ο Ανδρέας είναι στην ακόμα πιο δροσερή, θεωρώ, Ολλανδία. Καλημέρα. Τι σεισμοί, Θεέ μου, ναι. Ο σεισμός αυτός, τώρα όταν μιλάμε για 7,5 και 7,2, 39 βαθμούς θερμοκρασία, παιδιά, έχει στη Γερμανία σήμερα. Τους πάει τρένο ο καύσωνας εκεί πέρα. Όταν μιλάμε για 7,5 και 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, τότε καταλαβαίνετε ότι το πράγμα είναι πάρα πολύ δυνατό. 26 βαθμούς λέει στα Κύθυρα και 22 έχει στη Λάρισα. Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να πούμε δύο πράγματα. Με τις σκέψεις μας φυσικά. 33 βαθμούς λέει στην Ολλανδία. Τι λες ρε παιδί μου, στη Λάρισα έχει λιγότερη ζέστη από ό,τι έχει στην Ολλανδία? Μωρέ μπράβο. Αέβρεξε λέει στη Λάρισα και έχει συννεφιά γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα. Πολλούς έχουμε από Ολλανδία, παιδιά. Η ομογένεια εκεί στην Ολλανδία είναι ζωντανότατη. Βλέπω εδώ πέρα πολύ πράγμα. Για να δω λίγο στα μηνύματα, μπας και έχει στείλει κανένα μήνυμα η Χρύσα. Ο Παναγιώτης μας στέλνει την καλημέρα του από τα Μέγαρα. Εδώ ο φίλος, ο αδερφός, ο 505, μας ακούει ο Ηράκλητος, μας ακούει από Λάτσουντ, Γερμανία. Νούτριγκεν, Γερμανία, μας ακούει ο Νικόλας με 21 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα, Στέφανε, λέει ο φίλος, ο 350. Καλημέρα και σε σένα, 867. Καλημέρα και στον φίλο τον Χάρη από την Δράμα. 400-0 λέει τους έκανε ο πρόεδρος τους οικολογικούς τουρκολάγνους, λέει ο φίλος ο Χάρης. Για το Βελόπουλο λέει χθες που είχε ομιλία στο κοινοβούλιο. Ο Ιδωμενέας λέει καλημέρα Στέφανε, κομμάτι των Ερτζιανών και ψαρά της καρδιάς μας. Πώς και αποτείναξαν έτσι την Ευρωπαία εισαγγελέα, τόση δύναμη έχουν που οι Ευρωπαίοι δεν παίρνουν τα λεφτά τους πίσω. Θα τα πούμε όλα, αδελφέ μου. Καλημέρα και σε σένα, Ελισάβετ μου. Ο κρυφός ρεπόρτερ την έστειλα τη συνέντευξη σε όλους όσους γνωρίζω. Γιατί δουλεύουν οι περισσότεροι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι πρέπει να κάνετε. Τις συνεντεύξεις που βγάζουμε εδώ να τις μεταδίδετε. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα και συγκεκριμένα από Αχαρνέ. Καλημέρα και στο Δημήτρη από τον Ντόρτμουντ. Καλημέρα και στο Χρήστο από το εργοστάσιο στην Λακιά. Πάμε λοιπόν, αφήνω τις καλημέρες, παιδιά. Αν ξαναλέω, μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας η Χρύσα από το Καράκας, καλό θα ήταν τουλάχιστον να μάθουμε ότι είναι καλά. Αυτή και η οικογένειά της. Αυτό μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση. Και φυσικά μπορεί να μην μπορεί να επικοινωνήσει η γυναίκα, γιατί εκεί πέρα μπορεί να έχουν πέσει, να έχουν πέσει το ίντερνετ, το διαδίκτυο και οι τρόποι επικοινωνίας. Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσω τώρα λίγο για 40%, 41%. Πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία? Πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία, 41, 45, 129%, πόσο έχει? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αλλά... Να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό, λίγο έλα σε μένα να δούμε. Ναι, αυτός ο ήχος που θα ακούσετε είναι ο ήχος του 60%. 60%.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές.
2: Εσύ θα μας πει.
1: Τώρα μας θυμηθήκατε.
2: Και σε παρακολουθώσει τηλεόραση.
1: Δεν έχει φτάσει 2 ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Αυτό να δείτε μόνο. Παταλατός χωρίς 2 ευρώ το κιλό. Μπράβο σα! Όλα μα θυμηθήκατε, όλοι σα! Όλα μα θυμηθήκατε! Όταν έφυγε.
0: Έχει πάει ο Ανδριανός με τον Πλεύρη σε λαϊκή. Κατέβηκαν για πρώτη φορά. Και τους έχουν στον Πινελίκη η παραγωγή. Μας έχετε βγάλει το λάδι, δεν μας έχετε υποστηρίξει πουθενά. Φτάνει κύριε Ανδριανέ, φτάνει.
2: Σκάνδαλο.
0: Ού να μου χαθείτε από εδώ, λέει. Σκάνδαλο. Και την έχουν πέσει κι άλλοι από γύρω-γύρω. 40 σκάνδαλα, όχι ένα. Σηκωθείτε, φύγετε, ντροπή σας. Σηκωθείτε, φύγετε, ντροπή σας. Κατέβηκαν για πρώτη φορά σε λαϊκή αγορά. Φυσικά η αστυνομία ήταν διακριτικά μαζί τους, γιατί μόνο έτσι μπορούν. Κατέβηκαν για πρώτη φορά και έφαγαν ανεπανάληπτο κράξιμο. Ανδριανός και Πλεύρης έψαχναν διέξοδο διαφυγής. Αυτά είναι τα πραγματικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, κυρίες και κύριοι. Φίλοι ακροατές του Fox FM, καλοί μου άνθρωποι, αφυπνισμένοι Έλληνες, αυτές είναι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις. Και όχι τα μπαρμπούτσαλα που βγάζουν κάτι εταιρείες φαντάσματα και δυστυχώς τις αναμεταδίδουν αυτές τις δημοσκοπήσεις τα συστημικά μέσα ενημέρωσης τα οποία διαπλέκονται με την εξουσία και με τις τράπεζες μέσα από τριγωνικές συναλλαγές. Πόσο καιρό με ακούτε εμένα εδώ στον Focus FM 103,6 να φωνάζω και να σας λέω αυτές οι δημοσκοπήσεις κανονικά θα έπρεπε να έχουν προκαλέσει παρέμβαση εισαγγελέα. Αλλά ποιος εισαγγελέας, ποιες αρχές, ποια δικαιοσύνη η οποία είναι ελεγχόμενη? Τα δικά τους τα παιδιά παντού. Παντού τα δικά τους τα παιδιά. Εχθές έσκασε καινούριο σκάνδαλο. Με μαϊμού πτυχία, με εξαγορασμένους τίτλους σπουδών στο εξωτερικό με μαύρο χρήμα. Μητσοτάκης και Ραμαίος, και Ραμαίος σερβίρι, Μητσοτάκης πίνει. Γαλάζια κρίδα πληρώνει, το παιδί βρίσκει δουλειά. Και έτσι κρατούν ζωντανούς τους κομματικούς μηχανισμούς. Με τις στρατιές μετακλητών, με τις στρατιές βολεμένων, οι οποίοι 7 παρατέταρτο θα είναι στην κάλπη, για να πάνε να κάνουν την υποχρέωσή τους, γιατί τους βόλεψαν τους κηφίνες. Και βγαίνουν στημένες δημοσκοπήσεις από εταιρείες φαντάσματα που κανονικά θα πρέπει να είναι φυλακοί οι ιδιοκτήτες τους, αλλά θα πρέπει να είναι φυλακοί και τα κανάλια τα οποία προβάλλουν χωρίς τον παραμικρό έλεγχο αυτά τα αποτελέσματα. Κάθομαι εγώ, σκέφτομαι τι πρέπει να βγάλω ανάλογα με το ποιος με έχει πληρώσει, βγάζω ένα νούμερο, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Φουσκώνω όποιον θέλω, ξεφουσκώνω όποιον δεν με βολεύει ή όποιον μου ζητάει το αφεντικό που με πλήρωσε να ξεφουσκώσω για να δημιουργήσω κλίμα. Έχει λέει 30% η Νέα Δημοκρατία. Πού? Κατεβαίνουν στη λαϊκή και τους διώχνουν. Μόνο που δεν τους πήραμε ντομάτες. Αν οι ντομάτες ήταν πιο φτηνές, θα τους πετούσαν ντομάτες, να ξέρεις. Το ότι δεν έφαγαν ντομάτα ο Πλεύρης και ο Αδριανός ευθύνεται στο γεγονός ότι η ντομάτα είναι πανάκριβη πλέον. Και σκέφτεται ο παραγωγός να την πετάξει. Μπας και καταφέρει να την πουλήσει πριν να του μείνει απούλητη και σαπίση. Αυτές είναι οι πραγματικές δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το 40% της κυβέρνησης. Και πώς να μην είναι? Πείτε μου, εξηγήστε μου, πώς να μην είναι με τέτοια ακρίβεια? Να έχουμε απλησίαστες τιμές στο ράφι. Να πληρώνουμε φόρο. Να τρελαίνεσαι με αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσεις. Καθυστέρησες, κατάσχεση σου λέει. Κάτσε ρε μεγάλε. Σε νοιάζει αν εγώ δεν έχω και κρατάω ένα χιλιάρικο για να μπορέσω να καλύψω κάποιες υποχρεώσεις και έρχεσαι εσύ και μου παίρνεις με το στανιό ένα χιλιάρικο γιατί λέει χρωστούσα στην εφορία? Σώπαρε κερατά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο με τα κόμματα που το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και κάτι ψηλά σιγά σιγά και το ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα? Εμένα μου πήρανε 1.200 ευρώ από το λογαριασμό μου γιατί είχα χρωστούμενα από την περσινή μου φορολογική δήλωση. Προφανώς για να έχω χρωστούμενα δεν έβγαινα για να τα πληρώσω. Όχι τα είχα. Και μπήκανε μέσα 1.200 ευρώ. Πουφ, γεια σας. Ηλεκτρονικό λέει κατασχετήριο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Ε? Και τι τώρα, ήταν η περσινή μου φορολογική δήλωση. Είχανε μείνει κάποιες δόσεις πίσω. Και τι έγινε, γιατί να μου τα πάρεις? Τέλος. Γεια σας. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Εγώ μπορεί αυτά τα 1.200 ευρώ να ήθελα να τα δώσω για να καλύψω κάποιες ανάγκες. Με ρώτησε εμένα. Ακρίβεια. Ενέργεια. Πάλι η χονδρική της ενέργειας, λόγω χρηματιστηρίου ενέργειας, στο Θεό. Έχουμε περάσει, λέει, τους στόχους για τη ΣΑΠΕ μέχρι το 2050. Τώρα, άμα σταματήσουμε και δεν βάλουμε άλλη ανεμογεννήτρια και άλλο φωτοβολταϊκό πάρκο σε έφορη γη, και σε βουνοκορφές, είμαστε καλυμμένοι. Δυνατότητα αποθήκευσης δεν έχουμε και καταστρέφουμε τα πάντα. Ανατινάξανε τους λιγνίτες. Κλείσανε τα λιγνητορυχεία. Και ό,τι λιγνίτης βγαίνει από ελληνική γη, που είναι εύκολα εξορίξιμος σε σχέση με άλλες περιοχές και θέλει λιγότερη επεξεργασία, το δίνουμε στους Σκοπιανούς και οι Σκοπιανοί το πουλάνε σε εμάς. Το δίνουμε στους Αλβανούς και οι Αλβανοί το πουλάνε σε εμάς. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης, σου έχω στείλει κάτι, αδελφέ μου. Πριν από μερικά χρόνια, όταν δεν ήταν με την καρέκλα, όποτε πήγαινε περιοδία στην Πτολεμαϊδα, στην Κοζάνη και μιλούσε για το λιγνίτη, έλεγε ότι ο λιγνίτης θα πρέπει να είναι στην καρδιά της ελληνικής ενέργειας. Άρα στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με το λιγνίτη έχουμε πολύ πιο φθηνή ενέργεια από ό,τι έχουμε σήμερα. Και ότι μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης, αν είχαμε επενδύσει έτσι όπως έπρεπε στο λιγνίτη, Δεν θα ερχόταν κάθε φορά ο λογαριασμός και θα παθαίναμε πολλαπλά εγκεφαλικά. Ακούστε τι έλεγε ο Μητσοτάκης πριν από λίγα χρόνια, για να μην λέτε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Τι έχεις πει ρε πολλές φορές, πες.
3: Εδώ πέρα στην Κοζάνη.
0: Ναι.
3: Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας.
0: Ρε, άντε μου στο. Άντε μου στο. Στον αγύριστο. Βρε, άντε στον αγύριστο. Τον ακούτε αυτόν τον τιτανοτεράστιο ψεύτη. Τον τιτανοτεράστιο ψεύτη που έχουμε για πρωθυπουργό. Ναι, ο Τσίπρας φταίει, όπως το λες Βάσο μου. Ο Τσίπρας φταίει για το χρηματιστήριο ενέργειας. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Τι έχει κάνει? Ακούστε τι έλεγε ο Μητσοτάκης ξανά πριν αναλάβει την πρωθυπουργία. Ακούστε τι έλεγε.
3: Και έχω πει πολλές φορές και εδώ πέρα στην Κοζάνη, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτομαι την Κοζάνη, ότι η παραγωγή λιγνίτη, μάλιστα από αναβαθμισμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. Το έχω πει και επιμένω να το λέω, δεν πρόκειται να έρθω εγώ εδώ πέρα στην Κοζάνη και να πω διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν σε έπαιρνε, αλλά μόλις πήρες την ψήφο, μόλις παραπλάνησες τους κατοίκους Κοζάνης, τους εργαζόμενους στα λιγνητορυχεία, άρχισαν να κελαϊδάνε οι υπουργοί σου, βλέπες Σπύρος Άδωνης Μπουμπούκος Γεωργιάδης. Ότι έχει πολύ καρκίνο, λέει, η Πτολεμαϊδα και η Κοζάνη, γι' αυτό λέει κλείσαμε τα λιγνητορυχεία. Και έχω αποκτήσει εγώ καρκίνο από τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσω. Και να σας πω λίγο και το άλλο. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε το απλό? Τι θέλουμε, θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Σωστά. Εντάξει, μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα άμα περιορίσουμε τις στρατιές μετακλητών. Άεργων μετακλητών. Γιατί εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται συνεργάτες. Υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι δουλεύουν. Και τα δουλεύουν τα λεφτά τους. Το πρόβλημα είναι οι αργομισθίες. Το πρόβλημα είναι οι ακρίδες οι οποίες δεν κάνουν τίποτα και οικονομάνε. Αυτούς πρέπει να τους μειώσουμε. Αλλά για να μειώσουμε τους μετακλητούς, θα πρέπει να μειώσουμε το κυβερνητικό σχήμα. Μας έβγαινε αυτός και μας έλεγε ότι θα έχω ευέλικτο, λέει, υπουργικό σχήμα. Και έχει υπουργικά σχήματα, 7 χρόνια τώρα, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μαζί με τους γραμματείς και τους φαρισαίους, ένα υπουργικό συνολικό σχήμα μπορεί να ξεπερνάει και τα 250-300 άτομα. Υπουργός, υφυπουργός και γραμματείς. Να μην πάω τώρα παρατέχα. Φανταστείτε τώρα ο καθένας από αυτούς τους μετακλητούς. Τους επιστημονικούς συνεργάτες, τους φοιτευτούς και τις αργομισθίες. Αλλά για να περιορίσουμε αυτές τις αργομισθίες και τους μετακλητούς, πρέπει να μειώσουμε τα υπουργικά σχήματα και πρέπει να μειώσουμε και τον αριθμό των βουλευτών. Οι οποίοι βουλευτές, αν δεν πατάνε το πόδι τους, δεν πρέπει να πληρώνονται. Για ποιο λόγο να παίρνεις 5.500-6.000-7.000 ευρώ μαζί με τις επιτροπές και να μην πατάς το πόδι σου μες στο κοινοβούλιο? Ή να πηγαίνεις σαν την άλλη. Μιλούσε χθες ο κακόμοιρος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο καινούργιος Νέας Δημοκρατίας, εδώ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Σιμόπουλος. Θα ψάχνει να βρει την ψήφο του στις επόμενες εκλογές. Μιλούσε χθες, τα είχαμε δίθεν για να την πει στο Βελόπουλο. Τον έκανε 3-2 ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Πήγε να του πει ότι δεν έχετε πρόγραμμα και του λέει: Ξεστραβώσου ρε, μπες μέσα και διάβασε 400 σελίδες πρόγραμμα έχουμε. Τι τσαμπουνάς βλάκι, τι βλακίες είναι αυτές του τσαμπουνάς? Που ήθελες, παρακαλούσες και έκλειφες για να σε κάνει υπουργό ο Μητσοτάκης και τελικά σου έδωσε ένα κοκαλάκι και σε έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και νομίζεις ότι κάποιος είσαι. Τον καταχέριασε, τον σαπάκιασε. Και από πίσω την ώρα που μιλούσε ο Σιμόπουλος ήταν η άλλη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μία έγλυφε τα χέρια. Έγλυφε, παιδιά, έγλυφε το δάχτυλό της, γιατί της ήταν, λέει, μάλλον χοντρή η βέρα. Ήθελε να βγάλει τη βέρα και έγλυφε το δάχτυλό της για να βγάλει λίγο τη βέρα να χαλαρώσει το δαχτυλάκι της. Βέβαια, από τη μασαμπούκα πάχαινε το δάχτυλο. Μετά έτρωγε τα νύχια της. Μετά μιλούσε με τον πίσω, με τον διπλανό. Μετά ξινότανε γενικότερα. Αυτή τώρα πληρώνεται. Αυτή τώρα πήγε εκεί 10 λεπτά, μετά φου μπουχός, μη γελάς Κώστα, έτσι είναι. Άμα το δείτε το βίντεο, έγλυφε το δάχτυλό της για να βγάλει τη βέρα. Ναι, από τη μασαμπούκα η μασαμπούκα παχαίνει. Κατάλαβες? Αυτούς τους πληρώνουμε τώρα κανονικά, δεν κατάλαβα. Άρα ένα κομμάτι που πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε αυτή τη σπατάλη. Μετά, πόσα δημόσια κτίρια, δημόσια, κρατικά κτίρια, κρατικά, υπάρχουν και είναι ανεκμετάλλευτα. Και την ίδια ώρα που τα κρατικά κτίρια είναι ανεκμετάλλευτα, πηγαίνουν οργανισμοί και μάλιστα πολλές φορές ενοικιάζουν κτίρια τα οποία ανήκουν σε πολιτικούς, βλέπε Ανδρουλάκης, εντάξει, και πηγαίνουμε και δίνουμε υπέρογκα ενίκια για να νοικιάζουμε κτίρια για να στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες. Την ώρα που έχουμε δημόσια κτίρια τα οποία είναι κλειστά και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Ξέρετε, μιλάμε πόσα δισεκατομμύρια χάνονται κάθε χρόνο σε τέτοιου είδους ενίκια. Είναι αυτό ψεκασμένη θεωρία? Είναι συνωμοσιολογία? Όχι. Είναι η πραγματικότητα. Net metering σε δημόσια κτίρια. Ξέρετε τι είναι το net metering σε δημόσια κτίρια? Αντί να πηγαίνουμε και να βάζουμε φωτοβολταϊκά σε σημεία έφορης γης και να μετατρέπουμε έφορη γη σε έναν άγωνο μαύρο καθρέφτη που επηρεάζει το κλίμα κτλ., πρέπει και πρέπει να μπει αυτό σε μια βάση, όλα τα δημόσια κτίρια να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Να μπουν φωτοβολταϊκά πάνελ πάνω σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δικαστήρια, σε δικαστικά μέγαρα, σε υπουργεία, να μπουν στις ταράτσες φωτοβολταϊκά πάνελ, προκειμένου αυτή την ενέργεια που κατεβάζουν αυτά τα πάνελ να καλύπτουν τις ανάγκες με net metering των κτηρίων. Και ό,τι περισσεύει, γιατί θα περισσεύει από ενέργεια, να μπαίνει στο δίκτυο και εφόσον είναι σε δημόσιο κτίριο να πηγαίνει δωρεάν στον Έλληνα καταναλωτή για να κατεβάσει το κόστος της ενέργειας. Αυτά μπορούν να γίνουν. Απλά δεν θέλουν. Θέλουν να γεμίζουμε δηλαδή το Θεσσαλικό κάμπο, θέλουν να γεμίζουν τον κάμπο εδώ στη Μακεδονία, στη Χαλκιδική, να τους γεμίζουν με φωτοβολταϊκά πάρκα και όχι να μπουν σε μια διαδικασία να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνελ σε δημόσια κτίρια με net metering και να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Πλέον υπάρχουν πολύ δυνατά τέτοια συστήματα. Αυτόνομο θα μπορούσε να είναι. Γιατί αυτοί τι κάνουνε? Πηγαίνουν να δουλέψουν στα υπουργεία, ανοιχτά τα παράθυρα, τέρμα το air condition. Ανοιχτά τα παράθυρα, τέρμα τα καλόριφερ. Κάτσε ρε φίλε, γιατί? Γιατί δεν τα πληρώνουνε, γι' αυτό. Πάνε εκεί πέρα οι κυφίνες που δήθεν δουλεύουνε, όταν θυμούνται, μου ανάβουνε τα κλιματιστικά στο τέρμα, μου ανάβουνε το λέβητα στο τέρμα, έχουν ανοιχτά τα παράθυρα, τα φώτα όλη μέρα καίνε. Εδώ από το Υπουργείο, περνάς βράδυ, τα φώτα είναι ανοιχτά. Μπορεί και τα air condition να είναι ανοιχτά. Και το χειμώνα να είναι ανοιχτά τα καλοριφέρ. Νοσοκομεία. Μπορούν να γίνουν μεγάλες εγκαταστάσεις net metering με τέτοιου είδους πάνελ. Και να μπουν εκεί. Ποιον ενοχλούνε. Απλά αυτά για να τα κάνεις θέλεις σχέδιο, θέλεις πρόγραμμα, πρέπει να τα κοστολογήσεις και να πάρεις απόφαση ότι εγώ θα τα κάνω αυτά τα πράγματα, θα τα αλλάξω. Και δεν θα γονατίζω τον Έλληνα να φοβάται να πάει στο... Κάθε φορά που του έρχεται μήνυμα και βλέπει λογαριασμός, κινητή, ΔΕΗ, ίντερνετ, παιδιά, μιλάμε για απίστευτα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλειες, διόδια. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε και διόδια, έχουμε και τέλη κυκλοφορίας. Και πανάκριβα και τα δύο. Και άδικα τα τέλη κυκλοφορίας. Πόσο καιρό φωνάζω και λέω, εγώ θα χειροκροτήσω αυτόν ο οποίος θα βάλει δίκαια τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν μπορεί εγώ, ρε φίλε, που έχω. Γιατί με υποχρεώνεις να αλλάξω αυτοκίνητο, με ρωτάς αν έχω. Εγώ έχω δύο αυτοκίνητα, είναι το ένα του 2001 και το άλλο του 2006. Ένα του 2001 που το οδηγάω εγώ και ένα του 2006 το οδηγάει η γυναίκα μου. Και τα χρειαζόμαστε τα δύο αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Και πληρώνω περισσότερα τέλη. Τα αυτοκίνητα και τα δύο μαζί να τα πουλήσω δεν πιάνουν 7 χιλιάρικα. 8. Δεν πιάνουν 8 χιλιάρικα και τα δύο αυτοκίνητα να τα πουλήσω. Και πληρώνω εγώ τέλη κυκλοφορίας για τα δύο αυτά τα αυτοκίνητα 950 ευρώ. Το χρόνο. 950 ευρώ. Και έρχεται ο άλλος με την Παναμέρα, έρχεται ο άλλος με το Τέσλα και πληρώνει μηδέν. Πληρώνει μηδέν. Πού το είδατε το δίκαιο σε αυτό το κομμάτι? Και έρχεται τώρα και το Μαναφούκι ότι τα παλιά αυτοκίνητα θα έχουν επιπλέον φόρο. Γιατί λέει οι Έλληνες έχουμε από τους πιο γυρασμένους στόλους αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Και ποιος θέει? Εγώ φταίω. Δεν θα ήθελα εγώ να έχω κι εγώ ένα Τέσλα. Δεν θα ήθελα, αλλά λέμε τώρα. Να έχω ένα καινούριο αυτοκίνητο. Να έχω το καινούριο το Focus. Πολύ ωραίο. Από το να έχω το παλιό. Κι εγώ. Αλλά το είχα το Focus πριν να έρθω στο Focus. Έτσι. Λοιπόν. Δεν θα ήθελα. Θα ήθελα. Θα ήθελα. Δεν θα ήθελα η γυναίκα μου να έχει ένα άλλο αυτοκίνητο και όχι ένα αυτοκίνητο του 2006. Το οποίο το έχω πληρώσει χρυσό. Χρυσό. Θα ήθελα. Δεν βγαίνω να κάνω αλλαγή. Έχω άλλες προτεραιότητες. Και από την άλλη έχω και την εφορία να μου παίρνει και τα 1200 ευρώ. Και τώρα θα μου πεις, ρε Λαδαμιανίδη, κλαίγεσαι. Δουλεύεις εσύ, δουλεύει η γυναίκα σου. Εδώ μας φτάσανε. Μυθριδατισμός λέγεται αυτός. Δηλαδή να μην διαμαρτύρομαι εγώ, γιατί ξέρω ότι σαφώς υπάρχουν και χειρότερα. Θα μου πει όλος, εγώ δεν έχω, πηγαίνω με το λεωφορείο. Μάλιστα. Τζάμπα που λέγει ο Άδωνης. Μάλιστα. Άρα τι θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τη φτώχεια μας. Ή να προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Και να εμπιστευτούμε ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να μας προσφέρουν λύσεις. Να υπάρχει πρόγραμμα. Να είναι κοστολογημένο. Εκτός αν θέλετε να σας πω, παιδιά, εγώ έχω τη βούληση, αλλά να μην σας πω τι πρέπει να κάνω. Έχω τη βούληση, ναι, να έχεις περισσότερα λεφτά. Πώς? Να το μάνι μας, σας είπα τρεις προτάσεις. Σας είπα περιορισμό των υπουργών και των μετακλητών και των βουλευτών. Σας είπα net metering στα δημόσια κτίρια. Σας είπα αξιοποίηση των κρατικών κτιρίων και απαγόρευση να νοικιάζεις κτίρια από ιδιώτες και μάλιστα με υπέρογκα ποσά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ξέρετε, πηγαίνει από τη μία τσέπη στην άλλη και στο ενδιάμεσο κάποια χρήματα που πηγαίνουν, χάνονται, πηγαίνουν σε τσέπες μεσαζόντων. Για να συντηστεί η στρατιά αυτή. Για να συντηστούν αυτές οι στρατιές. Δημοσκοπήσεις, σου λέει. Σε παρακαλώ πολύ. Πήγε και 40, Ήθελα να πω κάτι για τον Βιζάνα, αλλά δεν πρόλαβα. Θα το πω μετά που θα γυρίσω. Πάμε.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
8: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
12: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
13: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
14: Και μένα μια ξαπλώστρα.
15: Μακριά από σας.
16: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
17: Παιδιά, χαλαρώ.
15: Σηκώστε! Έχετε μέχρι να φτάσετε!
16: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
17: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
18: Αφού ήρθαμε με Seajets!
16: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη, πότε φτάσαμε Πέμπτη, ρε παιδί μου? Πώς τρέχουν έτσι οι μέρες? Λοιπόν, γεμάτη εβδομάδα, γι' αυτό δεν τις καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, η οποία μας ακούει από τη Λαμία. Ο φίλος ο Θοδωρής μου στέλνει την καλημέρα του από τα Σπάτα. Θα μπορούσα να έχω, λέει, τις συνεντεύξεις του Μπάγκντι και τις δύο αυτής της εβδομάδας στα αγγλικά. Έχω έναν θείο Ελληνοαυστραλό γιατρό και θέλω να τα στείλω στα αγγλικά. Θα μπορούσες να τις έχεις, αν κάτσω εγώ να τις ξανακάνω στα. Θα το κάνω, γιατί και άλλοι μου τις έχουν ζητήσει στα αγγλικά. Και άλλοι μου τις έχουν ζητήσει στα αγγλικά. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τις ανεβάσω και στα αγγλικά. Θα γίνει και αυτό. Είναι στο πενταετές πλάνο. Λοιπόν. Καλημέρα και στο Χόρινχεμ στην Ολλανδία. Σήμερα εδώ, λέει, θα μας κάνει 38 βαθμούς, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ωρε φίλε, τι λες τώρα. Να είσαι στην Ολλανδία και να σου κάνει 38 βαθμούς. Παναγιά μου, καλά είμαστε εδώ. Σαν την Ελλάδα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Λοιπόν. Καλημέρα, Στέφανε. Και καλή δύναμη, λέει η φίλη μου η Μαρία. Εδώ ο φίλος ο 341, ο Βαγγέλης από Ελβετία, λέει: καλημέρα, Στέφανε. Μόνο ο Βελόπουλος δηλαδή μπορεί να πηγαίνει στις λαϊκές? Πήρα την απάντησή τους. Η αλήθεια είναι ότι ο Βελόπουλος, όταν πηγαίνει στις λαϊκές, δεν αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Ποτέ, ουδέποτε. Και έχει πάει πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές λαϊκές σε όλη την Ελλάδα. Σας το λέω, έχω πάει και εγώ μαζί τους σε λαϊκή και το έχω δει με τα μάτια μου. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να βλέπω μόνο αυτό που δείχνουν τα βίντεο, γιατί ξέρεις, το βίντεο μπορεί να είναι και παραπλανητικό. Μπορεί να πας σε 20, 30, 40 πάγκους και ένας να σου πει φύγε. Εντάξει. Μπορεί να πας σε 20, 30 πάγκους και πέρασες και δεν ακούμπησες, αλλά στην περίπτωση του Βελόπουλου περνούσε από πάγκο σε πάγκο, τους χαιρετούσε όλους και όλοι μιλούσανε. Και κανένας δεν έλεγε φύγε. Ούτε γκρίνιαζαν. Ακόμα και αν ήταν κάποιοι οι οποίοι δεν ψήφισαν Βελόπουλο. Εντάξει. Λογικό. Λοιπόν, το έχω δει με τα μάτια μου δηλαδή. Καλημέρα, Στέφανε. Ένας εισαγγελέας όπως λες και εσύ, και μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης, μου στέλνει μια. Πρόθεση ψήφου από μια εταιρεία, ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Πραγματικά εισαγγελέας κανονικά. Ο JM λέει: καλημέρα, Στέφανε. Έχουν ξεσαλώσει, λέει, με τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας 350 ευρώ και 30 μέρες δίπλωμα για παραβάσεις αντί για 50, ταχύτητα 90. Ήδη, λέει, ξέρω 4 άτομα από τη δουλειά την έχουν πατήσει. Και εχθές 7.30 το πρωί, έξω από 58 εργοστάσιο που δουλεύω στη Σύνδο, μοιράζανε. Τι είναι, λέει, 350 φιστίκια? Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Αν θέλεις, σε παρακαλώ πολύ να το ψάξεις λίγο. Σε ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εχθές άνθρωπος για ζώνη με πήρε, μου σου λέει ένα μήνυμα ο φίλος μου. Ένα φιλαράκι μου. Ακροατής εδώ, μας ακούει τώρα. Για ζώνη γράψαν έναν άνθρωπο 350 ευρώ για ζώνη και του πήραν και το δίπλωμα. Δηλαδή, τι θέλετε ρε κερατάδες? Αυτό είναι αλητεία, ρε, το καταλαβαίνετε? Είναι αλητεία. Είναι εξοντοτικό πρόστιμο. Δεν θέλουν να κυκλοφορούμε. Θέλουν να κυκλοφορούν μόνο αυτοί που έχουν φράγκα. Θέλουν να τρέμουμε, να μπούμε στο αυτοκίνητο. Τι, δεν φοράς ζώνη? 350 ευρώ, πάρε του και το δίπλωμα. Αδιαφορεί αυτός ο κερατάς που σε γράφει, γιατί κερατάς είναι. Σε κερατώνει η γυναίκα σου, ρεαλίτη. Γι' αυτό βγάζεις τέτοιο μένος. Και κρύβεσαι πίσω από τον νόμο, λέει. Και τον κοκ. Τον κοκ σου μέσα. Ρε αδέλφια αστυνομική, ξέρω ότι με ακούτε. Ξέρω ότι με ακούτε. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάτε και γράφετε με κάτι εξοντοτικά πρόστιμα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Μην το κάνετε. Έχετε που έχετε ένα δύσκολο επάγγελμα. Και ο κόσμος με το που σας βλέπει λίγο του γυρίζει το μάτι, Γιατί μας γράφατε, γιατί δεν είχαμε μάσκες εκείνη την περίοδο του κορονοϊού. Μας κυνηγούσατε εκείνη την περίοδο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Έβγαινες για να πας να ταΐσεις το σκυλί σου στο κτήμα στη Χαλκιδική και σε σταματούσε ο άλλος και του έλεγες: ρε άνθρωπε, πρέπει να το ταΐσω. Όχι, πάρε ένα πρόστιμο και γύρνα πίσω κιόλας. Θα ψοφείς το σκυλί, πάρε το πρόστιμο και γύρνα πίσω. Για ζώνη 350 ευρώ. Με όριο 50 λέει και πήγαινε 70, πάρε κι εσύ. Για πάρκινγκ 150 ευρώ κλίση. Γιατί ήταν οι δύο μουρόδες πάνω στο πεζοδρόμιο που αναγκάστηκα να τα αφήσω εκεί το αυτοκίνητο για 5 λεπτά. Γιατί ανέβασε θερμοκρασία και πήγα στο βενζινάδικο να πάρω νερό και ήρθες και με έγραψες για 150 ευρώ, ρε κερατά. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, τι έκανα? Ποιον εμπόδισα? Ποιον εμπόδισα? Αλήθεια τώρα. Και πρέπει εγώ να παρακαλάω και να γλύφω κατουρημένες ποδιές και να σας λέω το αυτονόητο: μη μου βάλετε 150 ευρώ πρόστιμο. Ρε απατεώνες, 1000 ευρώ παίρνετε. 1000 ευρώ παίρνετε. Εσένα μα σου κόψω πρόστιμο 350, θα πας και θα λες στον διοικητή σου: κύριε διοικητά! Αλλά ο διοικητής δεν τον νοιάζει. Ο διοικητής θέλει να πιάσει στόχους γιατί κάνει καριέρα. Σταματήστε ρε. Παιδιά, είναι σχέδιο, να το ξέρετε. Είναι σχέδιο. Δεν θέλουν να οδηγάμε. Θα τρέμεις να μπεις μες στο αυτοκίνητο. Θα λες, θα με γράψει η κάμερα ότι δεν φοράω ζώνη. Θα με γράψει η κάμερα, με στείλει η γυναίκα μου μήνυμα στο κινητό και το πιάσω στα χέρια μου. Θα με γράψει και θα μου πάρει και το αυτοκίνητο, θα μου πάρει και το δίπλωμα, θα μου πάρει και την πινακίδα. Ρομποτάκια θέλουν. Δεν θέλουν ανθρώπους. Δεν θέλουν ανθρώπους. Και άμα τους πεις και τίποτα, λέει, πρέπει να αλλάξουμε, λέει, παιδεία κτλ. Ρε εσύ, άκου λίγο. Να κυνηγήσεις αυτούς οι οποίοι περνάνε με κόκκινο, να κυνηγήσεις αυτόν ο οποίος μπαίνει σε ένα μονόδρομο, να κυνηγήσεις αυτούς που βάζουν όπισθεν στην εθνική οδό, να βάλεις 350 ευρώ πρόστιμο γιατί δεν φοράω ζώνη και να μου πάρεις και το δίπλωμα. Εξήγησέ μου. 150 ευρώ για μία κλίση παρκαρίσματος. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα τ' άφηνα διπλοπαρκαρισμένο στην Τζιμισκή, τι θα με έγραφες? Θα μου έπαιρνες το λαιμό, θα με λιθοβολούσες στη μέση του δρόμου, θα με έβγαζες στην πλατεία στο τέλος για να με μαστιγώσεις? Μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Έχουμε που έχουμε τα νεύρα μας. Έχουμε που έχουμε τα νεύρα μας. Δεν είμαστε καλά. Γυαλίζει το μάτι. Μην μας τσιγκλάτε, ρε παιδιά, έτσι. Δηλαδή, θέλετε, εμείς σας θέλουμε μαζί μας, δεν σας θέλουμε να σας βρίζουμε. Αλλά εσείς θέλετε να εκτελέσετε το σχέδιο της απόλυτης κατατρομοκράτησης και εξαθλίωσης. Γιατί με αυτά τα εξοδοτικά πρόστιμα θέλετε να μας εξαντλήσετε και να μας εξαθλίωσετε. Ναι, κανονικά, μαστίγωμα και λιθοβολισμό. Σε ένα στενό μέσα, παιδιά, αλήθεια σας λέω τώρα, έτσι, σε ένα στενό μέσα έπρεπε να σταματήσω το αυτοκίνητο εκτάκτως, γιατί ανέβασε θερμοκρασία, είναι παλιό το αυτοκίνητο, και βλέπω ένα σημείο για να πεταχτώ με τα πόδια, να πάω στο βενζινάδικο να πάρω νερό. Το βάζω στην άκρη, δεν ενοχλώ κανέναν. Πάω 15 λεπτά, 150 ευρώ κλίση. Γιατί? Δημοτική αστυνομία. Δημοτική αστυνομία. Για ποιο λόγο? Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πόσο δίκιο έχεις ότι πρέπει να τελειώσουμε αυτούς τους αλήτες? Πρέπει, εγώ τα λέω. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα και σε σένα. Καλά μας κάνουν, λέει, με τους φόρους. Αποδεχόμαστε. Τους πληρώνουμε, άρα συνεννούμε. Έτσι λειτουργούν, λέει, οι Εβραίοι. Ο Γιώργος με τους Εβραίους έχει αγάπη. Θέλουν, λέει, την συνένεση. Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μάλιστα, ναι, άμα δεν συνενέσεις, δεν γίνεται. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από Ρόδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τρισμέγιστο Μητσοτάκη. Φτού που όλα τα ξενοδοχεία, μαγαζιά και εστιατόρια του Ρόδου δουλεύουν με Πακιστανούς, Αφγανούς, Παλαιστίνιους και γινόμαστε ρεζίλοι όταν σερβίρουν γυναίκες με μπούργκα και πάρα πολύ μελαχρινό άντρες που μυρίζουν από χιλιόμετρα, λέει. Α, αυτοί που σερβίρουν, να φοράνε μπούργκα και οι άλλοι που είναι οι μυρωδάτοι. Ναι, ναι, άμα σε πιάσει και αυτή η μυρωδιά ή τα γκύλα είναι του κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, τα γκύλα κανονική. Αυτόν τον πολιτισμό δείχνουμε σαν Ελλάδα πλέον. Ντροπή, λέει ο φίλος Αποστόλης, αλλά και ο Γιώργος, οι ακρίτες από τη Ρόδο που μας ακούνε. Καλημέρα στην παρέα και στα παλικάρια. Καλημέρα, κύριε Στέφανε, σε ακούω και σε βλέπω. Κάθε μέρα σας βγάζω το καπέλο, να είστε όλοι καλά, γιατί Το Focus λέει, εκεί στο Focus τα λέτε όλα. Φιλιά στην κυρία Δώρα, στην κυρία Δέσποινα, στον Κώστα, στον Γρηγόρη. Σας αγαπάω, λέει η φίλη η Ελένη από Χαλκίδα. Να είσαι καλά, την αγάπη μας στην Χαλκίδα. Καλημέρα, Στέφανε, εδώ στη Γερμανία. Δύο αμάξια 150 ευρώ το χρόνο. Για τέλη κυκλοφορίας, λέει ο φίλος ο Σάκης. Για να καταλάβετε. Δύο αμάξια 150 ευρώ στη Γερμανία με μισθό Γερμανίας. Και εδώ εγώ με δύο αυτοκίνητα, το ένα του 2001 και το άλλο του 2006, δίνω 900 ευρώ. Ναι, 690 και 900 ευρώ. Πάει το χιλιαρικάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στο σκυλάκο, στον ωραίο. Μια χαρά, αραχτό στο κρεβάτι. Είσαι το σκυλάκι στα πόδια σου. Τον ανεμιστήρα τον βλέπω να δουλεύει. Ωραιότατα. Και εμείς εδώ είμαστε και βαράμε. Δεν πειράζει, έτσι πρέπει να κάνουμε. Μισούν τους Έλληνες, θέλουν εξαθλίωσή μας, την υπογεννητικότητα, ακρίβεια, ελευθερομετανάστευση, δικαιοσύνη ανύπαρκτη, όλα εναντίον μας. Η τελευταία μας ελπίδα, λέει, είναι η ελληνική λύση. Για να πάω Αθήνα Σέρες στο χωριό μου. Από Αθήνα Σέρες στο χωριό μου θέλω 200 ευρώ με τα μάξι. Έχουν υποβαθμίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο που δεν θα μας κόστιζε και έχουν γεμίσει το οδικό δίκτυο με διόδια για να μας τα παίρνουν. Τώρα η γυναίκα μου θέλει να κατέβει στην Αθήνα. Η γυναίκα μου, γιατί είναι από την Αθήνα η γυναίκα μου, έτσι. Και μου λέει πώς να κατέβω. Να πάρω το αυτοκίνητο. Πάει το 200. Στο κατέβα. Α, όχι 200, κάτι λιγότερο. Πήγαινε, έλα. 3 κατουστάρικα νερό. Νερό. Να πάρουμε, λέει, το τρένο. Αρχίζω να σφίγγομαι. Αρχίζω να σφίγγομαι. Λέω, θες να σε πάω εγώ με το αεροπλάνο το ιδιωτικό. Γελάει. Γιατί είμαι μωρό μου, λέω, να σε πάρω ένα Learjet. Ο Ρονάλντο τι, γιατί έχει. Εγώ τι λιγότερο έχω από το Ρονάλντο. Το ελικόπτερο μου είναι χαλασμένο. Ναι, το είχα δώσει μια φορά στον Ερμέ. Και το κοπάνεις. Και δεν μου το πληρώνει. Ναι, και δεν λειτουργεί τώρα το ελικόπτερο. Εγώ, αγαπητέ Στέφανε, αλλάζω το αυτοκίνητό μου μοντέλο. Εγώ δεν αλλάζω το αυτοκίνητό μου μοντέλο του 1998 με 0 βλάβες για να πάρω κάτι που θα έχει άπειρα ηλεκτρικά. Άρα θα είναι και πολύ πιο ευαίσθητο και φυσικά θα μπορεί να ελέγχεται από μακριά. Εντάξει, okay, είναι μία άποψη. Καλημέρα, Στέφανε. Βασίλης από Λάρισα. Μην μπει στο όνομα της εταιρείας, δεν το λέω. Ναι. Έχει αφήσει, δεν έχει αφήσει βουνό για βουνό για ανεμογεννήτριες και τα ακούω γιατί. Α, ναι, οκ. Okay. Γεια σου, αδελφούλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλά μου. Λοιπόν, καλημέρα και στην Καβάλα. Κάναμε φορολογική και σε όλους ήρθαν κάτι νούμερα, αν είναι δυνατόν. Εδώ ρε εσύ χώρισα, λέει, και έκανα φορολογική και μου ήρθε 600 ευρώ γιατί ξεπέρασα το όριο με τρία παιδιά, επειδή φαίνομαι ατομικά να παίρνω 1100 γιατί μου το μετράει για όλο τον χρόνο, λες και ήμουνα μόνος μου. Θέλω να μας φάνε, ρε. Μόνο. Καλημέρα, Στέφανε. Η σκέψη μας είναι στη Βενεζουέλα. Μακάρι να ξεπεράσουν γρήγορα το πρόβλημα. Είναι, παιδιά, χοντρό το πρόβλημα, να ξέρετε. Στα δικά μας τώρα, με χαροποιεί που οι άνθρωποι σκεπτόμενοι που δεν είναι χούλιγκαν οπαδοί με παροπίδες του οποιοδήποτε κόμματος, που παρότι το στηρίζουν, βλέπουν ότι στο συγκεκριμένο κόμμα, ονόματα δεν λέμε, μην κάνουμε διαφήμιση, δεν έχουν πρόγραμμα ούτε τίποτα και θα αποκαθιλωθούν από μόνοι τους για το Βυζάνλες. Είτε τους αρέσει είτε όχι, αυτή τη στιγμή στη Βουλή, στον πατριωτικό χώρο, είναι ο Βελόπουλος και μετά από εκεί και πέρα λέει το χάος. Δηλαδή, ρε εσύ, Στέφανε, είσαι ο Μόσχος και πιστεύεις ένα συστηματικό ψεύτη ότι θα κάνει ό,τι είπε, μετά φταίει το σύστημα και το μυαλό που κουβαλάνε ορισμένοι. Τώρα έβαλες δύο πράγματα. Ένα για τον Μόσχο, το τελευταίο που έβαλες, μιας και τελειώνει η ώρα τώρα. Ένα για τον Μόσχο, διάβασα τα μηνύματά σας γιατί μου αρέσει η αμφίδρομη επικοινωνία, να παρακολουθώ τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε και χαίρομαι που είστε. Στροφάρετε δυνατά. Για το Μόσχο. Ο Μόσχος είναι ένας πολύ δυνατός κτηνοτρόφος, νέος άνθρωπος. Τον έχω φιλοξενήσει και εγώ εδώ, τον έχω δει και από κοντά. Ανακοινώθηκε από τον Τσίπρα ότι θα είναι τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης στο κόμμα Ελλάς. Και αυτός ήταν.

η στελέχη. Πολύ πιθανό να μην καταφέρουν η πρόεδρος και η παρά τη πρόεδρο Γρατσία να βάλουν τη χειμερινή κολεξιόν Louis Vuitton. Να μην προλάβουν το χειμερινό. Δηλαδή την παρέλαση δεν τη βλέπω να την πιάνουν. Δεν βγαίνει το καλοκαίρι, άμα συνεχίσει έτσι. Πέραν αυτού όμως, χθες είχαν λέει μία μάζοξη στην Αθήνα. Μία μάζοξη στην Αθήνα, το δεν πήγε. Η πρόεδρος ήταν απασχολημένη. Πού να πάει, 100 άτομα μάζεψε. Μάζεψε 100 άτομα με το ζόρι. Και βριζόντουσαν μεταξύ τους. 100 και βριζόντουσαν μεταξύ τους κάποιοι. Για να καταλάβεις, είναι ένα συνοθήλευμα, ένα πολύ μυστήριο πράγμα. Και γι' αυτό ακριβώς το φουσκώνουν τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι. Η αποχώρηση Κοκοτσάκη, του Βασίλη, του κύριου Βασίλη Κοκοτσάκη, γιατί μου έχει στείλει ένα μήνυμα μια μέρα και μου λέει όταν θα αναφέρεις σε μένα, λες κύριος. Μάλιστα. Ο κύριος λοιπόν Βασίλης Κοκοτσάκης, που είναι κύριος, γιατί ως κύριος συμπεριφέρθηκε και έφυγε, ασχέτως του ότι εμένα δεν με καλύπτει έτσι απλά μία συγγνώμη, και του είπα ότι αν θέλει να μιλήσει εδώ και να μας τα εξηγήσει όλα, τι είδε και έφυγε, θα με πάρει αυτός. Το έχει το τηλέφωνο μου, τόσο καιρό μηνύματα με έστελνε. Να με πάρει, να μου πει: Στέφανε, άμα θες, βγάλε με. Και άμα θες, και μαλώνουμε κιόλας. Γιατί σε αδίκησα ή με αδίκησες. Πάμε και θα τη βρούμε την άκρη. Ειλικρίνεια να υπάρχει. Αλλά θα με πάρεις εσύ, Βασίλη. Κύριε Βασίλη Κοκουτσάκη. Θα με πάρετε εσείς. Και εγώ θα σας δώσω το βήμα, άμα θέλετε να μιλήσετε. Πάμε παρακάτω. Η αποχώρηση όμως του Βασίλη Κοκοτσάκη σημαίνει πολλά. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του ως επικεφαλής μιας ομάδας που έχει υπογράψει τρομακτικές πραγματογνωμοσύνες και έρευνες και μελέτες. Είναι η ομάδα η οποία εξήγησε το μηχανισμό θανάτου των ανθρώπων οι οποίοι επέζησαν τις πρόσκρουσεις και κάηκαν ζωντανοί. Είναι η ομάδα η οποία έχει δώσει αιτιολογία στη δημιουργία της πυρόσφαιρας. Είναι η ομάδα η οποία έχει αποδομήσει τα διαγεγραμμένα βίντεο Καπερνάρου Πόρτο Σάλτε. Είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει δικά μου ρεπορτάζ, τα έχει εντάξει μέσα στις πραγματογνωμοσύνες για τα χημικά εγκάβματα. Και είναι η ομάδα η οποία με τα βίντεο και τη δουλειά που έκαναν, που έβαλαν στα 112, τα συνδύασαν φωνή και ήχο, εικόνα και φωνή, συγγνώμη, ήταν αυτοί οι οποίοι, έχοντας στο πλευρό τους λίγους δημοσιογράφους, μεταξύ αυτών και εγώ, που οδήγησαν τα εκατομμύρια του κόσμου να κατέβει στους δρόμους. Και αυτόν τον άνθρωπο, τον επικεφαλή αυτής της ομάδας, τον επικεφαλής αυτής της ομάδας, τον αφήνει να φύγει, καταγγέλλοντάς την για μη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, και αφήνω εγώ αυτά τα κινήματα και μπαρμπούτσαλα, και ουσιαστικά θέλω να μας πει η Καρισιανού και η Γρατσία, φεύγοντας ο Κοκοτσάκης απεμπολείται τη δουλειά που έχει κάνει ως πραγματογνώμονας. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο, όταν λες ότι εγώ ξεκινάω εξαιτίας των Τεμπών και της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών, και τον έχεις μαζί σου εκεί γιατί πήρε το βάρος πολιτικής ευθύνης να πει ότι εγώ εκεί θέλω να συστρατευτώ, θα πρέπει να τον διαφυλάτεις ως κόρινο οφθαλμού. Όχι να τον πετάς αστημένη λιμονόκουπα. Κυρία Καρισιανού, κυρία Γρατσία, απεμπολείτε τις πραγματογνωμοσύνες της ομάδας Κοκοτσάκη με τον Καράσκο, με τον Παπαδάκη, με τον Μάρκο το Χρυσό, τα απεμπολείτε αυτά δηλαδή. Γιατί αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον έχεις δεμένο και δίπλα σου. Αν θες να σε πιστέψουμε ότι θέλεις να φτάσεις στην αλήθεια στο έγκλημα των Τεμπών. Αλλά όταν ακόμα και για το έγκλημα των Τεμπών πετάς ως τιμένη λεμονόκουπα έναν από τους προτεργάτες για την αποκάλυψη της αλήθειας, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμπεριφέρεσαι έτσι στον Κοκοτσάκη, γιατί εγώ προσωπικά, σε μένα τα έλεγε ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, ότι δεν μπορούσε να σε ενωθεί μαζί σου. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ήταν υπαρκτό από παλιά. Κάνατε μια κολεγιά για το χρειαζόσουνα, τον έβαλες εκεί να είναι κομματάρχης στην Κρήτη, να οργανώνει και να μαζεύει κόσμο, αλλά μετά σου φούσκωσαν τα μυαλά, δεν ξέρω εγώ ποιοι και με ποιο τρόπο,

και τον πέταξες. Ωραία. Δικαίωμά σου να τον πετάσεις. Δικό στο κόμμα κάνει τον γουστάρεις. Εγώ σε ρωτάω πολιτικά, απεμπολείς τη δουλειά της ομάδας Κοκοτσάκη? Γιατί αν δεν την απεμπολείς, δεν τον διώχνεις. Δεν τον αφήνεις να φύγει. Του λες, Βασίλη, έλα εδώ. Σε παρακαλώ πολύ. Εσύ είσαι βασικός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν φύγεις, είναι σαν να απεμπολώ αυτή την προσπάθεια που κατέβασε εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους. Αυτό κάνεις. Για μένα αυτό κάνεις. Για μένα όταν φεύγει ο Κοκοτσάκης, ο οποίος έχει εκεί η παρουσία του, ήταν ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό εγώ είχα ένσταση. Γιατί ακριβώς αυτή η παρουσία του Κοκοτσάκη εκεί θα έδινε τη δυνατότητα σε κάποιους στη δίκη να σου πούνε τα λέει, γιατί να, είναι το κόμμα. Είναι το κόμμα. Αλλά εσύ διώχνοντάς τον, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και εσείς που μαζεύεστε στις καφετέρειες, τα είχαμε δει για να οργανώσετε τη σωτηρία της Ελλάδος, γελάνε και οι ρέγγες μαζί σας. Αν δεν είχατε το φούσκωμα από τα μέσα ενημέρωσης που το έχει διατάξει ο Μητσοτάκης, αν δεν είχατε τους πληρωμένους δημοσκόπους να σας κρατάνε διασωληνωμένους σε ένα φουσκωμένο ποσοστό χωρίς να το αξίζετε, γιατί είστε τσίρκο μεντράνο, δεν έχετε ούτε πρόγραμμα, ούτε θέσεις και μας προκαλείτε τη λογική μας, θα είστε σαν στο μηδέν. Μέχρι και ο Παπαδόπουλος πάνω από εσάς θα έχει ποσοστό. Και αυτόν τον στείλατε. Ενώ σας έγλυφε για να μπει και αυτός, άστα να πάει. Ένα συνοθήλευμα. Ένα συνοθήλευμα. Έφυγε ο Ναύαρχος, γιατί λέει δεν έχετε εθνική γραμμή. Πώς δεν έχετε εθνική γραμμή, αφού έβγαινε ο άλλος και έλεγε ότι χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Τους χρειαζόμαστε, λέει, για να μπορούμε να δουλέψουμε. Το ξέρω τα λέω σωστά. Ξέρω τα λέω σωστά. Και για την νίκη σωστά τα έλεγα. Αλλά κάποιοι με καταχέριαζαν. Ακόμα και ρασοφόροι. Δεν πειράζει. Εγώ χαίρομαι που κάποιοι έχουν έρθει πλέον στη λογική. Όχι αυτοί με τις πλασές υπογραφές. Στην κανονική τη λογική. Ναι, συγγνώμη. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 100.6. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα. Προκλήθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ρογμές σε υποδομές και πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας Καράκας, οι οποίοι εκένωσαν μαζικά τα κτίρια. Αρμόδιοι φορείς εξέδωσαν προειδοποιήσεις για εκδήλωση τσουνάμι στις ακτές της Βενεζουέλα, καθώς και σε γειτονικά νησιά της Καραϊβικής. Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καθόλου καλές, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενημερούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντς, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Έντονη κριτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντς, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους. Αποχωρήσεις με εχμές από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου αποχώρησαν με εχμές, ενώ μαζική φυγή παρατηρήθηκε και στη Βόρεια Ελλάδα. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες 17χρονο στην Καλλιθέα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, φέρεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση χθες βράδυ στην περιοχή Βεγόρα στο Αμίνδεο. Προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις και εκτεταμένες ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες όπως ροδάκινα και κεράσια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατο σήμερα ο καιρός, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες, μελτέμι με εντάσεις 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Θαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
9: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
11: Σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
12: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? FocusFM.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. FocusFM.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους, τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακολουθείτε και μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Focus FM 103,6. Οι σκέψεις μας είναι στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, το οποίο δοκιμάστηκε από διπλό χτύπημα του εγκέλαδου 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και 7,2 στα καπάκια της κλίμακας Ρίχτερ. Μιλάμε για καταστάσεις αποκάλυψης και δυστυχώς η εκατόμβη θυμάτων είναι δεδομένη. Αν μας ακούει η φίλη μας η ακροάτρια από το Καράκας, εύχομαι καταρχάς να είναι καλά, αυτό θέλουμε να μάθουμε σε πρώτη φάση. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με Βενεζουέλα, αντιλαμβάνομαι αυτές τις ώρες, αλλά σε περίπτωση που μας ακούει, ας μας στείλει ένα μήνυμα ή όταν μπορέσει τέλος πάντων, έτσι για να μας φύγει και αυτή η ανησυχία. Να είναι καλά, ευχόμαστε και αυτή και η οικογένειά της. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, και χαίρομαι πάρα πολύ που πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχετε ακολουθήσει αυτό το οποίο σας λέω, για να έχετε ένα συμβόλαιο οικονομικότατο για το κινητό σας τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουμε πλέον το ίδιο ακριβώς συμβόλαιο, το ίδιο πακέτο, και το έχουμε γιατί μπορούμε και σας το εξασφαλίσαμε εδώ στο Focus FM, για να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα όλα ανοιχτά, απεριόριστα, και ίντερνετ και κλήσεις προς σταθερά και κλήσεις προς κινητά και μηνύματα απεριόριστα και κλήσεις προς το εξωτερικό, και αν είσαι στην Ευρώπη μπορείτε επίσης να καλείτε προς την Ελλάδα, εντελώς δωρεάν να μιλάτε, και 500 λεπτά κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μήνα. Όλο αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή προσφορά, την οποία την εξασφάλισε ο Focus FM για εσάς, και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω και να τους πείτε Focus FM 103,6, και αν μιλάει θα στείλετε μήνυμα είτε μέσω Viber είτε μέσω SMS, θα τους στείλετε ένα μήνυμα Focus FM 103,6 και θα σας καλέσουν αυτοί οι άνθρωποι με την πρώτη ευκαιρία. Εγώ θα σας παρακαλέσω, επειδή ακριβώς είμαστε πάρα πολλοί οι οποίοι παίρνουμε αυτή την προσφορά και είναι λογικό να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, βοηθήστε τους ανθρώπους, άπαξ και μπείτε στη διαδικασία και πάρετε την απόφαση να την κάνετε αυτή την επιλογή. Μην τους έχετε στον προς πίσω, γιατί κάποιοι άλλοι που περιμένουν να εξυπηρετηθούν χάνουν χρόνο, καταλάβατε. Δηλαδή, επειδή μου είπαν οι άνθρωποι ότι πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν κάνει αυτή το συμβόλαιο, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ενώ ξέρω εγώ μιλάνε μισή ώρα, τους απαντάνε σε όλα τα ερωτήματα, λένε εντάξει, okay, στείλτε μας την κάρτα, στέλνουν την κάρτα και μετά λέει διαγράψτε τα. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, με αγάπη σας το λέω, γιατί κάποιος άλλος χάνει το χρόνο του για κάτι το οποίο είναι δεδομένα το πιο φθηνό της αγοράς αυτή τη στιγμή και λειτουργεί. Έτσι, 18 ευρώ μπορεί και λιγότερο να σας βγει, 18 και 16, 18 και 12, ανάλογα με την ημέρα που θα κάνετε αυτή την συμφωνία. Αλλά 18 ευρώ και 28 λεπτά είναι το υψηλότερο που θα κληθείτε να πληρώσετε για αυτό το πολύ συμφέρον οικονομικά συμβόλαιο. 6951-957-332. 6951-957-332. Είτε τους καλείτε και τους λέτε Focus FM, είτε γράφετε μήνυμα και γράφετε Focus FM 103,6 και επικοινωνούν αυτοί μαζί σας. 6951-957-332. Πανελλαδικά. Από όπου και αν με ακούτε μπορείτε να καλέσετε. Έτσι, ούτως ή άλλως μιλάμε για τηλέφωνα και από και προς την Ελλάδα, και είναι στην και κρατάτε και το τηλέφωνο σας, είστε το παλιό, δεν το αλλάζετε, το κρατάτε το τηλέφωνο. Άμα ήταν να αλλάξουμε τηλέφωνο, τι κάνουμε, για. Λοιπόν, αυτά. Πάμε παρακάτω, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας Ευκλάμπ, ο Ανδρέας Ομεϊμάρης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα, καλησπέρα.
16: Καλημέρα, να είμαστε πάλι λοιπόν, Ανδρέα που λέει και ο...
15: Να είμαστε πάλι, Ανδρέα, σωστό.
16: Καλημέρα Στέφανε σε σένα, σε όλους τους ακροατές του Focus FM. Ο κόσμος όντως κοιτάει να εξοικονομήσει χρήματα από το κάθε τι για να τα βολέψει κάπου αλλού. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η υγεία είναι προτεραιότητα.
15: Βέβαια.
16: Είναι ανάγκη, αυτό που συμβαίνει έξω είναι ανεπίτρεπτο στον Έλληνα πολίτη να πληρώνει τόσα ασφαλιστικές φορές και να μην δικαιούται να έχει μια... υποτυπώντες εγώ θα πω ιατρική περίθαλψη από τον κρατικό φορέ, γιατί τα πληρώνω ρε παιδιά αυτά τα λεφτά, δεν μου κάνετε χάρη. Εγώ είμαι Έλληνας πολίτης, έχω υπηρετήσει την πατρίδα, έχουμε στείλει τα παιδιά μας στο στρατό και ούτω καθεξής. Τι κάνουμε, πρέπει καλύτερες αντιμετώπισης. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έρχεται η κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, εδώ και 17 χρόνια που λειτουργεί, για να δίνει λύσεις στον κόσμο με τις πιο οικονομικές υπηρεσίες, γιατί ο άλλος λέει με 10 ευρώ το χρόνο τι μπορώ να κάνω. Τι μπορείς να κάνεις, θα πάρεις την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ, θα έχεις απεριόριστες επισκέψεις σε κλινικές, είτε επίγον περιστατικό είτε τακτικό ιατρείο εντελώς δωρεάν, απεριόριστες. Θα έχεις απεριόριστες φορές μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο μακριά από εμάς αν μου συμβεί το χειρότερο, να έρθει άμεσα με την 24ωρη γραμμή του ΕΦΚΛΑΠ που μας δίνει λύση και κατεύθυνση σε όλη την Ελλάδα. Σε όλα τα νησιά, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς όριο ηλικίας, ιατρικό ιστορικό. Κάποιος που θέλει να πάρει την κάρτα υγείας του ΕΦΚΛΑΠ και πόσο παραπάνω με τις προσφορές του δίνουμε στο Focus FM, καλεί το 23-13-253-333, έχει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, έχει εξετάσεις διαγνωστικές να μην πληρώνει ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό για ματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, να μην πληρώνεις και να είναι εντελώς δωρεάν όλες οι υπηρεσίες, αλλά και πολύ σημαντικό αν χρειαστεί και επεμβάσεις νοσηλεία έκπτωση 50%. Και όλο αυτό ενώ η ατομική κάρτα του ΕΦΚΛΑΠ έχει 100 ευρώ το χρόνο. Focus, Στέφανος Δαμιανίδης.
15: Για δώσε δυνατά.
16: 2 χρόνια, 5 άτομα, 120 ευρώ. Τι έτσι πρόγραμμα.
15: 2 χρόνια, 5 άτομα, 120 ευρώ. Τι έγινε, τι έγινε. Σήμερα έχουμε κέφια, κύριε Μεϊμάρη, και στην κάρτα Γιάσεφ Κλαμπ. Πολύ δυνατή προσφορά.
16: Δεν ήρθατε και λέω μήπως σας δώσουμε καμιά προσφορά και σας ξεσηκώσουμε να έρθετε σήμερα. 23, 13, 253, 333. Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα, διετές πρόγραμμα, 5 άτομα, 100 ευρώ. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και καθαρισμούς δοντιών για όλα τα άτομα επί δύο φορές. Δηλαδή και τον ένα χρόνο και τον άλλο. Αν διαιρέσετε το ποσό, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για την οικογένειά σας.
15: Να είστε καλά, Ανδρέα Μημάρη, κάρτα υγείας F-Club, δυνατή προσφορά σήμερα, 23-13, 253-333, το τηλεφωνικό κέντρο, σας περιμένουν να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις των φίλων ακροατών. Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
16: Να είστε καλά.
17: Focus 103,6.
15: Λοιπόν, έτσι όπως είμαστε, πάμε να τον έχεις τον Νίκο Βασιλιάδη. Ωραία, να διαβάσω κανένα μηνυματάκι. Προσπαθώ και έχω το νου μου, μήπως στείλει η φίλη από το Καράκας κάποιο μήνυμα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση προς ώρας. Διαβάζω διάφορα μηνύματα. Κάποιοι έχετε τα θέματα τα δικά σας, κάποιοι έχετε μπερδευτεί λιγάκι με αυτά τα οποία διαβάζετε στο διαδίκτυο. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, γιατί με ρωτάτε πολλές φορές. Βλέπω μία φίλη εδώ, την Λίτσα. Την Λίτσα. Η οποία έχει από την αρχή. Ρωτάει για την Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης από τον Εύρο, την Γαλάτο Αλεξανδράκη. Ακούστε με λιγάκι. Η Ευρωβουλευτής η συγκεκριμένη εξελέγει με ψήφους Ελλήνων πολιτών. Εξελέγει δεύτερη στη σειρά. Πρώτος ήταν ο Μανώλης ο Φράγκος και δεύτερη λοιπόν, επειδή ήταν πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο, βγήκε η Γαλάτο Αλεξανδράκη, η οποία πηγαίνει κανονικά στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία είναι από τους ευρωβουλευτές με τις περισσότερες ερωτήσεις, γραπτές αναφορές. Και το λέω γιατί γνωρίζω, πολύ καλά γνωρίζω. Και δεν είναι ανύπαρκτη, πηγαίνει η γυναίκα. Δηλαδή υπάρχουν οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές οι οποίοι είναι πιο δραστήριοι από κάποιους άλλους και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι δραστήριοι για κάποιους λόγους, οποίους μπορείτε και να τους σεβαστείτε αν θέλετε. Αν θέλετε. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή το κόμμα, να τη διαγράψει? Εκλεγμένη από Έλληνες πολίτες είναι. Δεν πιστεύω να το αμφισβητεί κάποιος αυτό. Δεν πιστεύω να το αμφισβητεί. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο εμείς οι ψηφοφόροι τι ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε. Δηλαδή, θες να κάνεις μια επιλογή. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτοί που τη βγάλανε είναι ψηφοφόροι του Κυριάκου του Βελόπουλου. Εντάξει. Υπήρχανε 30 ονόματα στο ψηφοδέλτιο. Ο Φράγκος, ο οποίος βγήκε πρώτος, και υπήρχαν και άλλοι 29. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό το οποίο σας λέω. Να ψηφίσουμε και να ψηφίσουμε σωστά. Αλλά σε ό,τι γνωρίζω, γιατί είμαι από τους συνεργάτες, οι ερωτήσεις οι οποίες καταθέτει η Γαλάτο η Αλεξανδράκη, τα άρθρα τα οποία δημοσιοποιεί η Γαλάτο η Αλεξανδράκη είναι εκεί και όποιος θέλει μπορεί να τα βρει, να τα διαβάσει. Και τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις και την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα τι θέλετε, να σας βγάλω βίντεο που είναι δίπλα-δίπλα με τον Μανώλη τον Φράγκο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο? Η άφαντη, λέει, η άφαντη. Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Αλήθεια τώρα. Το πρόβλημά μας είναι η Γαλάτο η Αλεξανδράκη, ή το πρόβλημά μας είναι οι ευρωβουλευτές που έχει μέσα η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι πήγαν και ψήφισαν αυτό το κατάπτυστο ψήφισμα έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, που ουσιαστικά τους δίνει πάτημα στο Αιγαίο? Ούτε ένας ευρωβουλευτής της Κύπρου δεν το ψήφισε τη συγκεκριμένη έκθεση. Ούτε ένας ευρωβουλευτής της Κύπρου. Και επειδή βγήκανε κάποιοι αριστεροί να πούνε οι πατριώτες, λέει, της Ελληνικής Λύσης, δεν ψήφισαν την έκθεση και την ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, έπρεπε να συρθούν από πίσω οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης? Ούτε οι Κύπροι ευρωβουλευτές, κανένας, δεν ψήφισαν αυτό το ψήφισμα, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Σοβαρά μιλάτε? Σε τελική ανάλυση, το πρόβλημά μου εμένα είναι ο Αυτιάς. Το πρόβλημά μου εμένα είναι η Αβραμόπουλη, η Ασημακοπούλου, η πρώην σκηνοθέτηδα ταινιών πορνό και τηλεπαρουσιάστρια που την έβαλε ο Μητσοτάκης για να γίνει και έγινε ευρωβουλευτής, Για να μπω και ποιους άλλους είχε βάλει μέσα για να γίνουν ευρωβουλευτές, έτσι, κάτι μελάδες, ε? Κάτι εξαδάχτυλους. Έλα τώρα, δηλαδή κολλάτε στην μεγάλη σε ηλικία ευρωβουλευτή, η οποία εξελέγει με ψήφους Ελλήνων πολιτών και καταπίνεται ολόκληρη την καμήλα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Τους διορισμένους ευρωβουλευτάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας. Αλήθεια τώρα. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, ο Δαμιανίδης? Αν είμαι επιστημονικός συνεργάτης στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαι ρε, σε μια θέση την οποία τη διεκδίκησα και για την οποία δουλεύω καθημερινά. Θέλετε να σας στείλω πριν από τρεις ημέρες, πριν από η τελευταία μου ενασχόληση, ψέματα, πριν από δύο ημέρες, προχθές. Μία μέρα θα σας δείξω. Μία μέρα θα σας δείξω. Πού είναι εδώ, απεσταλμένα. Άντε γιατί τώρα μου την έχετε δώσει. Απεσταλμένα. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 διαφορετικές αποστολές. 7 διαφορετικές αποστολές με 7 διαφορετικές αναλύσεις ευρωπαϊκών αναφορών, άρθρων, προτάσεων προς το γραφείο του Ευρωβουλευτού. Ποια ανύπαρκτη. Ποια ανύπαρκτη. Προχθές, καλά σου το λέω. 25 έχουμε 23. Σε μία μέρα. Και αυτό γίνεται 3, 4, 5 φορές την εβδομάδα. Αλήθεια τώρα. Έλατε πείτε ένα 24ωρο στα δικά μου τα παπούτσια αν θέλετε. Παίρνει ο Δαμιανίδης 5.000 ευρώ, 6.000 ευρώ και να τα παίρνω που δεν τα παίρνω. Τι σας κόφτει ρε. Κάποιος. Το πρόβλημα είναι ο Βελόπουλος στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι, αν θέλετε, η Νίκη στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης ρε. Ξεκολλήστε λίγο από το κεφάλι σας. Ξεκολλήστε λίγο από το κεφάλι σας. Και σε τελική ανάλυση, ψηφίστε σωστά. Ας ψηφίζατε τον Πετρουλάκη για παράδειγμα να πάει πιο πάνω. Ας ψηφίζατε την Γιαγιά να πάει πιο πάνω. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ένα κόμμα, να διαγράψει έναν άνθρωπο ο οποίος βρέθηκε εκεί και ψηφίστηκε από τον κόσμο. Είναι δίκαιο. Τώρα έφαγα το χρόνο, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε διάλειμμα. Κάτσε να δώσω μια καλημέρα τον Νίκο τον Βασιλιάδη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
18: Καλημέρα, αγαπητέ.
15: Καλημέρα. Συγγνώμη, έφαγα λοιπόν, το χρόνο τώρα.
18: Αλίμον. Όταν είναι και επί του προσωπικού, αλλά επιτρέπονται.
15: Ναι.
18: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα.
15: Ναι.
18: Ξέρεις, συνηθίζω να λέω ότι κάθε λαό, έλεγε ο Πλάτωνος, σε κάθε λαό αξίζει τους πολιτικούς που τον κυβερνούν.
15: Ναι.
18: Και αναφέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, είπες δηλαδή 300 και πλέον χιλιάδες ψήφισαν αυτόν, με συγχωρείς την έκφραση, το γλίτσα των αυτιά. Και όπως λες, την Ελεονόρα Μελέτη, ότι ποια είναι το βιογραφικό της. Επίσης να θυμίσω ότι εξελέγει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος είναι πρόκειται από το ποτάμι.
15: Σωστό.
18: Πρόσεξε όμως, Στέφανε, αγαπητέ, επειδή έχω πληροφόρηση από κάτι πρώην φοιτητές μου που έχουν θέσεις στο κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαία στελέχη στη Βόρεια Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας κλήθηκαν στο Μαξίμου με την εντολή να σπρώξουν και να προωθήσουν υποψηφιότητα Τσιόδρα. Έτσι, λοιπόν, για να ξέρουμε, δηλαδή, δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο ικανότητας και αξιοκρατίας.
15: Τι είπατε τώρα.
18: Δηλαδή, και βέβαια, τους λέω καλά με ξεφτύλες, δηλαδή θα πάτε το ποταμίσιο, θα το στηρίξετε και δεν θα στηρίξετε ενδεχομένως άλλους υποψηφίους, γιατί είναι θέμα από την παράταξη. Εντολή κούλη, πας αρχή πασάτος.
15: Λοιπόν, κύριε καθηγητά. Ναι. Ακούστε με λίγο για να το βάλουμε λίγο σωστά και να έχουμε το χρόνο να κάνουμε την κουβέντα μας. Να κάνουμε ένα διάλειμμα. Για να πάρουμε λίγο το χρόνο για να επανέλθω ξανά. Εγώ μόνο θα πω τώρα, ακούστε λίγο, μόνο αυτό θα πω. Εγώ έκανα αυτή την τοποθέτηση γιατί παρακολουθώ από την αρχή της εκπομπής. Έχω το νου μου μια ακροάτρια η οποία ζει στη Βενεζουέλα, στο Καράκας. Μπα και στείλει μήνυμα.
18: Είναι συγκλονιστικό.
15: Okay. Είναι συγκλονιστικό.
18: Τέτοια γεγονότα, δηλαδή πραγματικά τεκτονικά.
15: Βέβαια.
18: Μα αναδεικνύουν το πόσο ασήμαντοι είμαστε.
15: Πόσο μικροί
18: είμαστε.
15: Ακριβώς.
18: Και έχω. Αυτό που λέω, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί.
15: Ναι.
18: Λέω ότι δυστυχώς η Ελλάδα της παρακμής χρειάζεται ένα. Προς το δεν εύχομαι έτσι, κάποια φυσική καταστροφή. Χρειάζεται ένα δυνατό τράνταγμα.
15: Ναι.
18: Μας και μπορέσουμε λίγο να συνέλθουμε, να θυμηθούμε ποιοι είμαστε πραγματικά.
15: Το απευχόμαστε, αλλά μόνο έτσι. Μόνο έτσι θα στρώσουμε.
18: Λέω με την έννοια ότι το τράνταγμα είναι να ξυπνήσουμε. Έτσι, ενώ επαναλαμβάνω, μακράν αιμού, Οποιαδήποτε έτσι, τέτοιο. Φυσικά. Απέφχομαι οποιαδήποτε φυσική φυσικά. Καταστροφή.
15: Και επειδή έχω το νου μου.
18: Κάτι που να έχει σχέση με την Τουρκία, με οτιδήποτε άλλο. Ναι.
15: Επειδή έχω το νου μου λοιπόν και παρακολουθώ στο chat που ξέρω ότι γράφει κάθε μέρα εκεί πέρα η φίλη ακροάτρια. Μπα και στείλει ένα σημάδι, ρε παιδί μου, να δούμε ότι είναι καλά. Το παρακολουθώ από το ξεκίνημα τη εκπομπή στο chat του YouTube. Και στο YouTube λοιπόν υπάρχει μία συγκεκριμένη η οποία έχει στείλει 15 φορές το ίδιο ερώτημα. Απαντάω λοιπόν εγώ και μου λέει τώρα, και γιατί εκνευρίζεσαι, μου λέει, δεν είναι λογικό. Πώς ρε φίλε, δεν είναι λογικό. Το έχει ρωτήσει 47 φορές. Επιμένει. Σου απαντάω και μου λες τώρα γιατί λέει εκνευρίζεσαι. Δεν είναι λογικό. Μα τι θέλετε να κάνω άλλο.
18: Κάποιοι ξέρεις, τρέφονται. Συνήθως άτομα συμπλεγματικά τρέφονται, θεωρούν ας πούμε ότι είναι βασιλιάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το να εκφράζουν έτσι ακριβώς, δηλαδή θεωρούν ότι εκνεύρισα τον Δαμιανίδη, εκνεύρισα τον Βασιλιάδη, πω τους έκανα κτλ. Λοιπόν, για να καλύψουν την ασημαντότητά τους και ότι αποτελούν να εκφράζουν ένα τίποτα, έτσι ασκούν μια κριτική, λένε οτιδήποτε μόνο και μόνο για να σου πει.
15: Εγώ δεν θα πω ότι δεν εκφράζει τίποτα. Αλλά κάνε το ερώτημα και απάντα μια ερώτηση. Δεν χρειάζεται να το κάνει 200. Και όταν το κάνει 200 και το κάνει επί τούτου και σου απαντάει ο άλλο γιατί τον έσκασε, μετά μην του λε γιατί νευρίασε. Λοιπόν, τέλο πάντων, δεν θα συνεχίσουμε άλλο. Έχουμε άλλα σημαντικότερα θέματα να πούμε. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη ανάσα και ξεκινάμε την κουβέντα μα αμέσω μετά, κύριε καθηγητά. Διάλειμμα.
17: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
19: Καλημέρα από Νάξο.
20: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
21: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
22: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
23: Καλημέρα από Κορδελιό.
24: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
17: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
25: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
17: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
17: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Για όλους εσάς που έχετε επιχείρηση ή αν είστε και ιδιώτες και έχετε θέμα με χρέη και οφειλές προς δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, και αν έχετε επιχείρηση, όπως έλεγα νωρίτερα, και κινδυνεύει η επιχείρησή σας ή αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία σας, αλλά όχι να βάλετε σε μία σειρά τα χρέη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την AG Economy. Πανελλαδικά, από όπου και αν μας ακούτε, ιδιαίτερα αν έχετε κάποια επιχείρηση και δεν είστε ιδιώτες, είναι αναγκαίο να μιλήσετε με τους ανθρώπους AG Economy, γιατί μπορούν να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν την επιχείρησή σας. Γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι αρκετά πιο πολύπλοκη σε σχέση με αυτές του ιδιώτη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Η AG Economy εξειδικεύεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό επιχειρήσεων αλλά και ιδιωτών. Επιχειρήσεις κάθε μορφής, είτε είναι ομόρυθμες, είτε είναι ετερόρυθμες, είτε είναι οίκη, είτε ατομικές. Είναι εγγύηση η AG Economy για τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Η εταιρεία την οποία έχει δημιουργήσει ο φίλος μου Γιώργος Καμπαϊλής, ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται λησαλέα απέναντι στο σύστημα, το σύστημα που του δολοφόνησε το παιδί του στο Λούνα Πάρκ, στο πευκοχώρι της Χαλκιδικής. είναι για εσάς, μπορεί να είναι σωτήριος ως προς τις παροχές υπηρεσίας που μπορεί να σας δώσει. 210-3250-652. Πολλοί ακροατές έχουν βρει σοβαρότατες λύσεις σε αυτά τα ζητήματα. Έχουν σταματήσει πληστηριασμοί, έχουν παγώσει διαταγές πληρωμής και πάει λέγοντας. 210-3250-652, AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης, αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, πηγαίνετε στην Energas Group. Η Energas Group έχει καταστήματα στην Περαία και στην Καλαμαριά. Περαία Θεσσαλονίκης και Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Δωρεάν αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, σέρβις όποτε χρειάζεστε, πολύ καλές τιμές, δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις και φυσικά για σιγουριά η εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου. Πάμε μόνο στην Energas Group. Τηλέφωνο Καλαμαριά, το κατάστημα 2310-486-684. 2310-486-684 και το τηλέφωνο στο κατάστημα της Περαίας 2392-400-400. 2392-400-400. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Ο κύριος Βασιλιάδης δεν πρόλαβε να πει κουβέντα, ο άνθρωπος και τον πήγε σε διάλειμμα. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και πάλι, και πράγματι είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Ναι. Και όλος παραδόξως δεν βλέπουμε κανένα σκάνδαλο με έλεγχους Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Είναι λίγο παράδοξο αυτό, έτσι.
15: Τι έγινε.
0: Και κάθε μέρα έχουμε κάτι διαφορετικό.
15: Είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό, περιμένετε. Θα κάτω θα σκάσει.
0: Και αυτό μέχρι το τέλος ημέρας. Καταρχήν να ευχηθούμε βέβαια τα καλύτερα στα παιδιά που περιμένουν σήμερα θα βγουν βαθμολογίες.
15: Ναι, ναι, τα καλύτερα.
0: Έτσι πραγματικά. Και ξέρεις, επειδή θεραπεύω στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδεία μαζί με την υγεία είναι το ύψος του ενός αγαθού. Δυστυχώς, ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα για μένα, πέρα από το δημογραφικό βέβαια, που, το οποίο η Ελλάδα αργοπεθαίνει, είναι ότι εδώ και δεκαετίες βγάζουμε πτυχιούχους, αλλά δεν βγάζουμε πνευματικά καλλιεργημένους, μορφωμένους ανθρώπους.
15: Ναι.
0: Βγάζουμε αγράμματους κατεφημισμών επιστήμονες, οι οποίοι είναι και πιο εύκολα χειραγωγήσιμοι, για να τους συνδέσουμε με όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, δυστυχώς, καταργήσαμε το πολιτονικό, το οποίο ξέρεις η γλώσσα η ελληνική που είναι η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο, οι τόνοι, οι δασίες, οι ψηλοί, οι περιθωμένοι, είχαν ακριβώς την σημασία τους για το πώς τονίζεται και πώς εκφέρεται μια λέξη. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά σε καμία γλώσσα του κόσμου. Έτσι, και όπως επίσης υπάρχουν λέξεις οι οποίες ταυτόχρονα σημαίνουν, έχουν πολλαπλές σημασίες. Αντί λοιπόν να το αναδείξουμε αυτό, δυστυχώς υπάρχει μια λεξιπαινία. Τα παιδιά χρησιμοποιούν, έβλεπα χθες ένα βίντεο από τον Σωτήρη Μουστάκα πριν από 20 χρόνια, 25, εν πάση περιπτώσει, που μιλούσε για τη γλώσσα ότι η μόνη λέξη που χρησιμοποιούμε είναι η γνωστή λέξη της καθημερινότητας πλέον, έτσι μεταξύ μας όταν προσπαθούμαστε. Και οι κοπέλες ακόμη χρησιμοποιούν και αυτή τη λέξη.
15: Διεθνής όρος.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, γιατί αν πραγματικά είχαμε ανθρώπους που δυστυχώς δεν είναι παπαγαλάκια, ειδικά τώρα με τη τεχνητή νοημοσύνη, AI και τα λοιπά, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
15: Βέβαια.
0: Δεν βάζουμε καθόλου το μυαλό μας να σκεφτεί. Πραγματικά λυπάμαι και ουσιαστικά, επειδή σας άκουγα και πριν, που ανέφερες το θέμα αυτό με τις κλήσεις και τα λοιπά,
15: ναι,
0: που μόνο η λογική είναι εισπρακτική, αυτό τους νοιάζει.
15: Βέβαια.
0: Θυμήθηκα και τον μεγάλο Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο που έλεγε ότι το ελληνικό κράτος σκότωσε το έθνος, και τον μεγάλο εθνικό μας ποιητή, τον Οδυσσέα Ηλίτη, που έλεγε ότι το κράτος σκότωσε το γένος. Λοιπόν, ταυτόσιμες δηλαδή έννοιες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη πνευματική κύριος παρακμή, η οποία οδηγεί στην εξαφάνιση. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα, το πολιτικό τσίρκο που βλέπουμε, αυτό το τσίρκο μετράνο της πολιτικής, με κολαπτώμενους και κολαπτώμενες διάτοντες πολιτικούς αστέρες. Λοιπόν, το οποίο πραγματικά, επαναλαμβάνω, θα έκοβε περισσότερα εισιτήρια από το δελφινάριο του Σεφερλή. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν τις τύχες, είχε μια κουβέντα πριν, με κάτι γνωστούς κτλ. Λέω ότι όταν γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε υπουργικούς στόχους, εδώ έχουμε υπουργό εργασίας ο οποίος δεν κολλήσει ούτε ένα ένσημο στη ζωή του. Έτσι. Έχουμε δει πώς είναι οι γκρούεζες, αγαπητέ Στέφανε. Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι υπουργοί, γιατί για να μπορούν να κατανοήσουν την πραγματικότητα, την πεζή, ξέρουν, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιες είναι οι τιμές στη Λαϊκή και μιλάνε για ακρίβεια.
15: Το είδαμε χθες με τον Ανδριανό και τον Πλεύρη που πάθαν στη Λαϊκή.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που ζουν σε ένα συννεφάκι εκτός πραγματικότητας, που απομυζούν βεβαίως από το καρδικό κουρβανά, και αυτό είναι ευθύνη δική μας. Εγώ επαναλαμβάνω, πραγματικά εξοργίζομαι με φίλους. Λέω, έχετε τέτοια μετάλλαξη πλέον που πηγαίνουν, φιλούν τα χέρια, κοιτάνε να βγουν μια selfie με το Μητσοτάκι, με άλλα στελέχη. Πρόσεξε, με στελέχη κιόλας που έρχονται από το Πασόκ, από το ποτάμι όπως ανέφερα, που υποτίθεται αυτοί κυνηγούσαν και εξύβριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Ο Δημήτρης αυτός ο Μαρκόπουλος που έγινε πρόσφατα
15: υπουργός.
0: Υφυπουργός και ήταν και αυτός, είχε ένα θέμα εκεί, σπουδές στον πολιτισμό και γενικότερα, ας πούμε, βάση περιπτώσει. Λοιπόν, ήταν υποψήφιος με ένα κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς το 2004. Τελικά, ειλικρινά σου λέω, θα το κάνω έτσι για πλάκα, θα καταθέσω βιογραφικό, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το μητρό στελεχό της Νέας Δημοκρατίας και θα δηλώσω ότι έχω προεργασία στη 17 Νοέμβρη στο Πασόκ, στον Ανταρσία, στα κινήματα, ξέρω εγώ, αυτά για τους αλληλέγγυους, για τους πρόσφυγες
15: λίγο,
0: και το καθεξής. Και θεωρώ ότι έχω μεγάλη πιθανότητα να είμαι υποψήφιος με την
15: λίγο,
0: Δημοκρατία.
15: Λίγο σημείτη πρέπει να γράψεις μέσα, κύριε καθηγητά μου.
0: Εννοείται ότι θεωρώ κορυφαία προσωπικότητα, ναι, εκτός από το βεβαίως το μεγάλο διάτοντα αστέρα, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο Σιμίτη. Γελάμε, συγχωρείς. Αλλά επειδή τυχαίνει φίλος μου να είναι εισαγγελέας σε μια κρίσιμη έτσι κρατική υπηρεσία, θα το παίρνω τηλέφωνο από το φόνο το Μητσοτάκη, γιατί μας ακούνε κιόλας, εδώ είναι χαριτολογώντας. Λοιπόν, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά στεναχωριά με επαναλαμβάνω, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, πεθαίνει, αργοπεθαίνει, βγάζει αγράμματους ανθρώπους. Το έχω πει κιόλας ότι σε μεταπτυχιακό ρωτήθηκε μια φοιτήτρια ποιας χώρας της Ασίας στα πανεπιστήμια στα 10 καλύτερα του κόσμου, η απάντηση ήταν Σιγκαπούρη και απήντησε Φλωρεντία. Και αυτή έχει μεταπτυχιακό τίτλο, γιατί μιλάμε ενδεχομένως και για μια αξιοκρατία, έτσι. Λοιπόν, αυτή αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθεί να γίνει και υπουργός, ενδεχομένως, αν έχει τα διαπιστευτήρια. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγραμματοσύνη, επαναλαμβάνω, και βλέπεις, και επίσης υπάρχει και μια κρατική αθερσία, ειδικά το θέμα των κλήσεων που λες. Εγώ κατεβαίνω καθημερινά τη Βασίλη Σόγια, γιατί το μετρό της Καλαμαριάς ήμουν νιός και γέρας. Δεν ξέρω
15: ακόμα πότε το περιμένουμε.
0: Θα λειτουργήσει. Κατεβαίνω από την Κρίνη. Κάποτε απαγορευόταν στα φορτηγά που ξεφορτώνουν εκεί στα σούπερ μάρκετς και ήταν μέχρι τα 6 μέχρι κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Τώρα αυτή τη στιγμή στην ουσία υπάρχει μία μισή λωρίδα που αναγκάνεσαι να κατεβαίνει. Δεν είναι και πολλούς οδούς η Θεσσαλονίκη για να κατέβει στο κέντρο.
15: Ισχύει.
0: Και βέβαια εκεί η τροχέα δεν τη βλέπω εγώ να παρεμβαίνει σε αυτή την περίπτωση να κόβει κλήσεις. Θα κόβει κλήσεις που θα αφήσω εγώ ένα λεπτό κάτι για να πάω να πάρω για το παιδί μου ενδεχομένως κάτι οτιδήποτε. Χωρίς σε τελικά εμένα με γράψαν κάποια στιγμή απέναντι τον Κολοσσέο, το οποίο δεν έχει κάποια τέτοιο ότι είναι. Γιατί υποτίθεται υπήρχε μια νησίδα, δεν ξέρω ούτε κατάλαβα κιόλας. Δεν υπήρχε κάποιο σήμα για να καταλάβω.
15: Μα είναι εξοντωτικά τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα είναι
0: εξοντωτικά. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Έτσι, που έχει φοβερή κίνηση όπως ξέρεις η Βασιλή Σόλια ενδεχομένως. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Από την άλλη, παραλώ, μέσα σε αυτή την. Υπάρχουν τόσα πολλά άνθρωποι βρίσκονται με συμπλέγματα. Πριν από ένα μήνα πήγα ως μάρτυρας σε κάποιον που ήθελε να βγάλει ταυτότητα. Και επειδή ήταν ραντεβού 7 και 10 και πήγαμε 5.30 και λέω μήπως λέω.
15: Κρατήστε το, κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά, κρατήστε το λίγο, γιατί μόλις τώρα μου στέλνει μήνυμα η Χρύσα η οποία μας ακούει από το Καράκας. Και μου λέει ότι είμαστε όλοι καλά, λίγες ζημιές λέει στο σπίτι, αλλά με ό,τι συμβεί γύρω μας αυτό δεν είναι τίποτα, δεν είχαμε ρεύμα και σήμα για κάποιες ώρες, μέχρι αργά είμαστε στον δρόμο, είμαι σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα, ευτυχώς δεν έχουμε θύματα, όλοι οι συμπολίτες μας είναι καλά, δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστούμε πολύ που σκέφτεσαι την αγάπη μου. Χρύσα μου, μας ακούς, Χρύσα? Χρύσα, μας ακούς? Στο Viber την έχω. Χρύσα, μας ακούς? Μισό λεπτό λίγο. Μας ακούει, Χρύσα? Εγώ την έχω πάρει, σε μένα έλα. Χρύσα, μας ακούς?
1: Σε ακούω, εδώ σε είμαστε. Ακούω μια χαρά.
15: Καταρχάς, ευτυχώς είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, Στέφανε, μπράβο, όλα καλά. Έχω επικοινωνήσει με την ελληνική κοινότητα, ναι, όλοι οι συμπολίτες μας είναι καλά. Λίγα ζημία στα σπίτια, έχουν πέσει σοφάτια και τέτοια,
15: ναι,
1: αλλά όχι σοβαρά πράγματα.
15: Τι ώρα έγινε δόξα ο σεισμός, Χρύσα, τι ώρα έγινε ο σεισμός?
1: 6 και 5, δύο σεισμοί πολύ μεγάλοι.
15: 7,5 και 7,2, σωστά?
1: Ακριβώς, ναι, με πολύ μικρή διαφορά. Και μετά έχουμε πολλές μετασεισμικές δονήσεις συνεχόμενες, αλλά πολύ ελαφρές. Τώρα πριν 10 λεπτά ξανακουνηθήκαμε.
15: Πώς το ζήσατε, ναι, πώς το βίωσες αυτό το μέγεθος των σεισμών αυτών, Χρύσα, αν θέλεις, ναι, να μας πεις.
1: Ναι, ναι, ήμουνα μόνη μου στο σπίτι, ο σύζυγος είχε πάει στην ελληνική κοινότητα να δει το ποδόσφαιρο εκεί, ξέρεις τώρα τα παιχνίδια.
15: Μουντιάλ, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, είχαμε βγει για φαγητό και μετά πήγαν εκεί και είχα γυρίσει, είχα επιστρέψει στο σπίτι, ήμουνα μόνη μου, εντάξει, κουνηθήκαμε για τα καλά. Μέχρι η βιβλιοθήκη κουνήθηκε, έφυγε από τη θέση της, πέσανε πράγματα εννοείται, σπάσανε διάφορα, αλλά καταστροφές στο σπίτι δεν είχαμε. Μικροπράγματα. Εδώ στο Καράκας έχουν πέσει σε τρεις διαφορετικές περιοχές 5 πολυκατοικίες. Δυστυχώς με πολλά θύματα, αύριο θα ξέρουμε πραγματικά νούμερα. Στην παραθαλάσσια περιοχή, Λαγουάιρα, έγιναν μεγάλες καταστροφές, έχουν ανοίξει δρόμοι. Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες.
15: Έχουμε δει εικόνες, είναι συγκλονιστικές.
1: Ναι. Ναι, εγώ δεν είδα πολλά, γιατί ήμασταν πολλές ώρες χωρίς ρεύμα, χωρίς σήμα στα τηλέφωνα και είχαμε, εγώ μετά από αυτό που έγινε, όταν σταμάτησε το δυνατό κούνημα, κατέβηκα από τη σκάλα, κατέβηκα έξω. Εδώ είναι μονόδρομος που ζω, έχει μόνο δύο πολυκατοικίες και ήταν όλος ο κόσμος έξω, έχουμε ένα μεγάλο δρόμο μπροστά.
15: Χρύσα, αυτές οι οικοδομές που έπεσαν ήταν οικοδομές σε πιο παλιές, πιο φτωχικές γειτονιές? Υπάρχουν τέτοια...
1: Όχι, να φανταστείτε, πριν λίγο,
15: ναι,
1: είδα σε κάτι βιντεάκια μία πολυκατοικία 10 πατώματα με λιγότερο από 10 χρόνια. Στέφανε, κάτι συνταρακτικό. Φαίνονται, είναι ορατά μόνο τα 5 πατώματα. Τα υπόλοιπα 5 είναι κάτω από τη γη.
15: Ισοπεδώθηκαν όλα.
1: Είναι θαμμένοι άνθρωποι κάτω, μπορείς να το διανοηθείς. Είναι συγκλονιστικό.
15: Άρα, Χρύσα, δεν έχουμε θύματα από την ελληνική κοινότητα. Δηλαδή, αυτή είναι η πληροφορία μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Όχι, σίγουρα μέχρι τώρα, ναι, έχουμε ένα chat στην ελληνική κοινότητα.
15: Μάλιστα.
1: Είμαι πολύ κοντά, μιλήσαμε με τον ιερέα. Έχουμε και δεσπότη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Παναμά. Mm-hmm. Με πήρε τηλέφωνο πριν ανεβώ στο σπίτι. Έχουμε καλά νέα. Ό,τι είναι από τον ελληνισμό δεν έχουμε θύματα.
15: Ευτυχώς
1: είναι όλοι καλά.
15: Θα μου επιτρέψεις να επικοινωνήσω και στη συνέχεια μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Ναι, γιατί όχι.
15: Και χαίρομαι που είστε καλά. Αλήθεια το λέω. Έτσι, από το πρωί στο μυαλό μου σε έχω.
1: Ξέρω. Ξέρεις, δεν είχα ανοίξει καθόλου γιατί παρακολουθούσα ειδήσεις από το τηλέφωνο. Εκτός αυτό είχα μείνει από μπαταρία, το φόρτισα όταν ανεβήκαμε στο σπίτι. Mm-hmm. Και πριν λίγο λέω, κάθε να βάλω να ακούσω λίγο το Στέφανο. Εν τω μεταξύ ο γιος μου μένει πολύ μακριά από μας. Mm-hmm. Και εκεί είχε περισσότερες ζημιές στο σπίτι και φοβηθήκανε. Πήραν, έχει ένα μικρό αγοράκι 2 χρονών και ήρθαν mm-hmm. εδώ σε μας. Και πριν λίγο ξαναέκανε, κουνηθήκαμε για τα καλά, αλλά δεν κράτησε πολύ. Και τρόμαξαν τόσο πολύ, πήραν μαξιλάρια, κουβέρτες και έχουν κατεβεί κάτω στο αυτοκίνητο. Το έβγαλε έξω από την πολυκατοικία και είναι στον δρόμο. Μου λέει, μαμά, θα μείνουμε έξω.
15: Ναι, είναι δύσκολες.
1: Ναι, ναι.
15: Εντάξει, Χρύσα μου, θα είμαστε. Πες μου.
1: Είμαστε καλά, Στέφανε.
15: Αυτό
1: σε ευχαριστώ πάρα
15: αυτό
1: πολύ για το ενδιαφέρον. Την αγάπη μου.
15: Όλο το είχε το ενδιαφέρον ολονών μας, να ξέρεις. Είναι η οικογένεια από όπου
1: να είστε καλά. Ευχαριστώ, σίγουρα.
15: Ευχαριστώ για τα καλά νέα. Για σένα, για την ελληνική ομογένεια. Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Βενεζουέλα και στον Καράκας.
1: Είναι δύσκολα και αύριο θα έχουμε πραγματικά νούμερα, δυστυχώς.
15: Ναι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Στέφανε, να είσαι καλά.
15: Κύριε Καθηγητά, συγγνώμη για την διακοπή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι.
18: Η σκέψη και η προσευχή μας είναι βέβαια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζονται.
15: Εννοείται.
18: Και ευχόμαστε και παρακαλάμε έτσι τον Θεό και την υπέρμαχο στρατηγό την Παναγία μας, όσο μπορεί να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα, δυστυχώς.
15: Πάνω απ' όλα.
18: Αλλά να ποτίσει πνευματικά τους ανθρώπους, έτσι.
15: Να κάνουμε λίγο έτσι το πεζό, αλλά δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Εδώ πέρα στα νέα αυτά κόμματα είχαμε αποχωρήσεις, έτσι, έφυγε ο Κοκοτσάκης.
18: Θυμάσαι, Στέφανε, πραγματικά δεν ξέρω, γιατί προσπαθώ, βλέπω και κάποια σχόλια. Κάποιοι ενδεχομένως αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Ναι. Ξέρεις, εδώ ισχύει πραγματικά η λαϊκή ρίση. Είναι στραβός είναι ο Γαλλός ή στραβαρμενίζουν.
15: Ναι.
18: Λοιπόν, ο Κοκοτσάκης είχε ένα συγκεκριμένο συμβολισμό, γιατί ήταν κάποιο πρόσωπο και μάλιστα θεωρείται. Και γράφτηκε ότι ήταν μέσα στο στενό επιτελείο
15: ναι.
18: του νέου κόμματος που είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
15: Δεν γράφτηκε, ήταν στο στενό κύκλο.
18: Όχι, μετά αναφέρθηκε στα δημοσίευματα και δεν διαψεύστηκε βέβαια, έτσι.
15: Ναι.
18: Επίσης αυτός ο πτέραχος, ο οποίος προέρχεται λέει από το Πασόκ κτλ., ήταν ένας άνθρωπος σοβαρός, ενδεχομένως. Βλέπουμε ότι έχουμε αποχωρήσεις. Και οι πληροφορίες οι δικές μου από κάποιους φίλους οι οποίοι βλέπαν θετικά κτλ. Είναι προβληματισμένοι, γιατί λέει, οι οποίοι δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα.
15: Ναι.
18: Δεν υπάρχει ακόμα κάποιο θεσμικό όργανο, ενδεχομένως. Λοιπόν, και ουσιαστικά είναι Μαρία κερνάει, Μαρία πίνει. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχει, λέω ότι υπάρχουν αυτό που, στο οποίο είπε ο κ. Κοκοτσάκης, είναι ότι υπάρχει ένα παράκεντρο, θα λέγαμε, το οποίο αποφασίζει ότι γίνονται προτάσεις συγκεκριμένες από τον ίδιο και από άλλους ανθρώπους ενδεχόμενο και δεν γίνονται αποδεκτές. Και λειτουργεί, επαναλαμβάνω, ένα διευθυντήριο, πώς το λέγει και όλα η Νίκη, βουλευτήριο,
15: ναι, ναι,
18: αυτούς τους πεφωτισμένους
15: βουλευτήριο.
18: Που τους φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, εν πάση περιπτώσει, και ευλογεί και ο γέροντας τα φυλάδια, αυτά δεν μας λέγανε και στη Νίκη κάποια στιγμή.
15: Έτσι.
18: Λοιπόν, δυστυχώς. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση, και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, δεν είναι κάτι προσωπικό οτιδήποτε με την όποια κυρία, έτσι, εμένα εκείνο το οποίο κρίνω και πρέπει να καταλάβω, ότι από τη στιγμή που κάποιος έχει κάθε δικαίωμα, βέβαια, να απαλωτρίωτο να εκτεθεί στο δημόσιο λόγο, βλέπω και κρίνω. Όταν βλέπω λοιπόν ένα άτομο το οποίο είναι ανίδεο και το οποίο βεβαίως ακυρώνει συνεντεύξεις γιατί προτιμά είτε σε μαγνητοσκόπηση, είτε με γνωστές ερωτήσεις εκ των προτέρων, είτε να μιλάει με οτοκιού, και δεν μπορεί το live γιατί πετάει κοτσάνες, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα, δηλαδή ότι πρέπει για να πάμε να συζητήσουμε με τον Ερντογάν, πρέπει να του κάνουμε πρώτα ψυχανάλυση.
15: Ναι, το
18: είπε. Πλέον βλέπουμε ότι πάει αλλού η ιστορία η πολιτική. Και σιγά σιγά εγώ θεωρώ, ίσως τελικά θα ακολουθεί στη μοίρα και άλλο κομμάτι. Να σημίσω ότι ο λαμπρός επίτροπος, πρώην επίτροπος, ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος από την καλή του την καρδιά, ας πούμε, δέχτηκε τιμή σε ένα και να συμμετάσχει, εν πάση περιπτώσει, και ότι είναι μια μπούρδα, αυτή την μπούρδα τον ενέπλεξαν οι βελγικές αρχές και έβγαλαν διεθνές ένταλμα σύλληψης. Προφανώς δεν είχε καμία ευθύνη ο άνθρωπος.
15: Καμία, απολύτως.
18: Είχε κάνει το ΚΕΠ, όχι τα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών. Έτσι. Λοιπόν, η δημοσκοπή του δύναμη έχει 25%. Και τελικά έφτασε στο σημείο να είναι εκεί στην, κάτω από την Ακρόπολη να συντηθεί με τον Καραμαλή και να είναι παράκλητος. Λοιπόν, για να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, αν θυμάμαι καλά, αρχικά της Νέας Δημοκρατίας, το 2004. Να θυμίσουμε και την κυρία Μπακογιάννη, την τριεπώνυμη όπως τη λένε ορισμένη, λοιπόν, όπου είχε φτιάξει το κόμμα Δημοκρατική Συμμαχία και έλεγε ότι αν δεν μπω στη Βουλή θα αποχωρήσω την πολιτική. Το Μάιο λοιπόν δεν πήκε στη Βουλή η Δημοκρατική Συμμαχία και παρά τα όσα δήλωσε, πήγε λοιπόν.
15: Επέστρεψε στο Μαδρίτη.
18: Πήγε το χέρι, θα λέγαμε, και ήταν επίσης και ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τώρα σήμερα καθιδρύζει από πάνω μέχρι κάτω. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά ενθαρρύνουν την αναξιοπιστία της πολιτικής. Και επαναλαμβάνω, καλώς να γίνουν ενδεχομένως νέα κόμματα αν βοηθήσουν στο να σπάσει αυτό το απόστημα αυτής της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, της ατιμωρησίας, του ακαταδίωκτου κτλ. Αλλά δυστυχώς, όταν γίνουν τέτοιοι σχηματισμοί με προχειρότητα, με γραφικότητα, με ηλαρότητα, το μόνο που κάνουν είναι να ενισχύουν, έτσι, τα ήδη υπάρχοντα. Και σας έχω πει, θυμάσαι πως έχουμε πει, βάλε τα βίντεο Στέφανε, ότι ναι, ναι, είναι βούτυρο στο ψωμί και κουβαλά νερό στο μήλο του κύριου Μητσοτάκη.
15: Βέβαια. Βέβαια είναι. Βέβαια
18: και
15: είναι.
18: Προσέξτε, γιατί από μικρό και από τρελό μαθαίνει την αλήθεια, όχι μόνο από μικρό. Ο κύριος Δρυμιώτης, ο οποίος αν θυμάστε είχε τη σύγκουλα τότε,
15: ναι,
18: και ήταν θερμός μνητής του Σιμίτη, τώρα είναι πραγματικά διαπρίσιος κύρακας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι είπε κιόλας εν τη ρήμη του λόγου του, έτσι, λάψους λίγκουε, λανθάνουσα γλώσσα. Ότι αν πέσει κάτω από 25% θα πάει φυλακή ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε, αγαπητέ Στέφανε, δεν ξέρω αν είδε στο βίντεο.
15: Ιδού πεδίο okay. Δόξης λαμπρό, φυσικά και το είδα. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό.
18: Λοιπόν, επειδή ξέρουν πολύ καλά, γιατί εδώ έχουμε και ένα άλλο παράδοξο. Κάθε εβδομάδα έχουμε 15 δημοσκοπήσεις.
15: Λέγατε πριν για το φίλο σας τον Εισαγγελέα. Πείτε στο φίλο σας τον Εισαγγελέα ότι αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα με τις δημοσκοπήσεις. Και ότι κάποια στιγμή, πρέπει να παρέμβει κανένας εισαγγελέας.
18: Έχεις δει εσύ σε καμία άλλη χώρα του κόσμου να υπάρχει εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, την οποία εκτίμηση πρόσθετη κάνουν οι ίδιοι δημοσκόποι. Και επαναλαμβάνω, μου είχε κάνει εντύπωση μια δημοσκόπηση που η Νέα Δημοκρατία ήταν πιο χαμηλά στην πρόθεση ψήφου, αλλά στην εκτίμηση ήταν παραπάνω από την προηγούμενη δημοσκόπηση.
15: Ναι, εντάξει.
18: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά, γιατί ο κόσμος φτάνει στο σημείο, δεν βλέπει το 22%, το 21%, βλέπει το 28%, το οποίο είναι αυθαίρετο, και επηρεάζει την κοινή γνώμη και χειραγωγείται με αυτόν τον τρόπο. Όπως εμένα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ, έτσι, και ειλικρινά το πω, γιατί υπάρχει και μια άλλη ευρωβουλευτής, έτσι, η οποία εξελέγει με ψήφους γύφτων και τώρα βρίζει από το πρωί στο βράδυ τους γύφτους, έτσι, αυτό προκύπτει ενδεχομένως. Λοιπόν, και λέω λοιπόν το εξής, εσύ πιστεύεις, δηλαδή, ότι συγκεκριμένος πολιτικός σχηματισμός που λειτουργεί πάλι one woman show, έτσι, λοιπόν, είναι στο 4 και στο 5%. Και εκείνο βέβαια το οποίο είναι το περίφημο που λέω εγώ, δεν έχω δει κανένα, δεν ξέρω αν μου πεις εσύ, υπάρχει μέρα 25 που είναι στο όριο εισόδου στη Βουλή. Έχεις δει ποτέ κανένα ψηφοφόρο του μέρα 25, γιατί εγώ δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια.
15: Και εγώ ακόμα τον ψάχνω. Να πω λιγάκι, γιατί αφήσατε έξω τον κύριο Τσίπρα, μήπως σκέφτεστε να μπείτε και στο κόμμα Ελλάς, κύριε Βασιλιάδη?
18: Μόνο. Είμαι με γνωστή παράδοση ελασίτικη, έτσι ούτως ή άλλως. Το κύριο Τσίπρα, ο κύριο Τσίπρας Καταρχήν θα έπρεπε να είναι με συνοπτικές διαδικασίες φυλακή, το έχω πει πάρα πολλές φορές, για να ξέρουν, γιατί εμείς όταν ας πούμε κριτική ας πούμε επί πάντων, έτσι. Λοιπόν, και μόνο που υπέγραψε την προδοτική κατάπτυξη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι λοιπόν, και έρχονται τώρα να γίνονται και τιμητές, και θυμηθείτε το, έτσι. Εάν δεν αλλάξει κάτι, δεν γίνει ένας τεκτονικός σεισμός στην πολιτική μας ζωή, έρχονται οι πρέσπες του Αιγαίου και μην εκπλαγούμε αν δούμε καμία κυβέρνηση οικουμενική Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη Τσίπρα, γιατί τις πρέσπες του Αιγαίου δεν μπορεί να τις αντέξει ένα κόμμα να τις κρατήσει εδώ.
15: Βέβαια.
18: Και σε αυτό το θέμα, Πασόκ με τρία αφημί και με 500 εκατομμύρια χρέος, Νέα Δημοκρατία με 550-600 εκατομμύρια χρέος, διαρκώς αυξανόμενο, έτσι. Το οποίο πολλαπλασιάστηκε με γεωμετρική μέθοδο επί αρχηγίας Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι να το λέμε και αυτό. Λοιπόν, και ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς, πώς λέγεται, πας περιπτώσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολιτικά ρετάλια που λέω εγώ, οι ανθέλινες, οι μισέλινες, λοιπόν, είναι πραγματικά, γιατί ξέρεις, υπάρχει και θέμα, υπάρχει και συνέχεια. Σου έχω πει ότι εκπροσωπώ την Πανεθνική Οργάνωση Μακεδονομάχων Παύλος Μελάς, ναι, σε αυτή την ιστορία με το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσης.
15: Ναι.
18: Το οποίο ακυρώθηκε ως εφετείο. Ασκήθηκε αναίρεση. Ασκήθηκε λοιπόν πρόσθετη παρέμβαση από ένα σωματείο και υπογράφει ένας δικηγόρος, ο οποίος, αν μπείτε στο προφίλ, θα δείτε ότι είναι δίπλα στον Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι στο ίδιο γραφείο, και είναι και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι στο ίδιο γραφείο.

0: μιλήσω στη Φλόρινα για τη μάχη της Φλόρινας, γιατί κατάγομαι από εκεί, δέχτηκα κριτική και κάποιος έλεγαν πρόσεξε τι θα πεις. Πήραν από Αθήνα, λέει, από την Κεντρική Ένωση Αποστράτων, που βεβαίως και αυτή είναι σκληρή, υποτίθεται, εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσουμε πολιτικά, λες και πρέπει να πούμε, ας πούμε, τι ώρα μια αδέρφια είμαστε αγαπημένα. Με κάλεσαν σε μια άλλη εκδήλωση για μια σφαγή στη Μεσιανή από τους συμμορίτες το 44, έτσι, πριν φύγουν ακόμα οι Γερμανοί. Και έρχεται μια εκπρόσωπος που ήταν από την περιφέρεια εκεί, εν πάση περιπτώσει, περιφερειακή σύμβουλος, δημοτική σύμβουλος, για να πει αδερφικό αίμα και λέω, ποιο αδερφικό αίμα, κυρία μου. Το πεδομάζον που είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, 35.000 τουλάχιστον παιδιά, αν όχι 50 και κάτι. Λοιπόν, τα θύματα που ήταν υπερτριπλάσια από τα θύματα της τριπλής κατοχής γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής, είναι αδερφικό αίμα, για να καταλάβουμε κάποια στιγμή τι γίνεται εδώ πέρα, έτσι. Γιατί αν δεν ήμασταν ανιστόρητοι, ο κύριος Κουτσούμπας με το Rolex το 10.000 δεν θα χόρευε ζεμπεκιά όμορφα και ωραία, γιατί και αυτός δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, έτσι. Επάγγελμα κομματικός στέλεχος. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου μας. Δυστυχώς. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, αλλά για να το καταλάβει πρέπει να έχει μυαλό και πρέπει να έχει την ανάλογη παιδεία που δεν την έχει. Και αρχίζω να πιστεύω ότι συνειδητά γίνεται πλέον, ας πούμε, μας ακροτηριάζουν νευματικά για να μπορούμε να είμαστε χειραγωγήσιμοι.
1: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά. Ζητώ συγγνώμη για το σλάλομ σήμερα το δημοσιογραφικό. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε την επικαιρότητα.
0: Πάνω απ' όλα είναι ανθρώπινη ζωή.
1: Εντάξει.
0: Και βεβαίως υπεράνω όλο και επαναλαμβάνω, εμείς επειδή έχουμε πίστη στο τριαδικό Θεό, να είναι καλά οι άνθρωποι αυτοί και να τους προστατεύει και ο Θεός και η Παναγία.
1: Πάνω απ' όλα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 10. Ευτυχώς ήταν καλά τα νέα όσον αφορά στην οικογένεια της Χρύσας, της συνακροάτριας της δικής σας και ακροάτριας δικής μας, από το Καράκας της Βενεζουέλας. Είδαν πραγματικά απίστευτα πράγματα. Βίωσαν αυτό το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και τις πάρα πολλές μετασεισμικές δονήσεις που υπάρχουν από την ώρα των δύο σεισμών και έπειτα. Η οικογένειά της είναι καλά, ευτυχώς. Χαιρόμαστε, μας χαροποιεί αυτό. Επίσης μας χαροποιεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα από την ελληνική ομογένεια που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ωστόσο, υπάρχουν σκηνές αποκάλυψης που έρχονται στην δημοσιότητα με κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει και δυστυχώς μια εκατόμβη νεκρών, η οποία ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει κάτσει ο κουρνιαχτός για να μπορούμε να μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων, που όμως αναμένεται να είναι μεγάλος αν κρίνω από τις εικόνες οι οποίες έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και δίνουν διαρκώς στα διεθνή ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Με το που θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής σας, έχω ένα καθαρόαιμο νεοδημοκρατικό σκάνδαλο. Μια φιέστα καθαρόαιμα νεοδημοκρατική που βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Εντάξει, θα πάμε στην Κυλλήνη. Θα σας μιλήσω για ένα υδατοδρόμιο και για υδροπλάνα τα οποία εγκαινιάστηκαν, αλλά ουδέποτε ξεκίνησε η λειτουργία τους. Σε λίγο. Αναμονή, υπομονή, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα μέσα σε μόλις 40 δευτερόλεπτα. Προκλήθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ρογμές σε υποδομές και πανικός στους κατοίκους της πρωτεύουσας Καράκας, οι οποίοι εκένωσαν μαζικά τα κτίρια. Οι αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση της κατάστασης, ενώ σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, τουλάχιστον 32 νεκροί και πάνω από 700 είναι οι τραυματίες. Εκφράζονται φόβοι, ωστόσο, για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων. Σύμφωνα με ακροάτρια του Focus FM που μίλησε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο, όμως μέχρι στιγμής οι Έλληνες ομογενείς στο Καράκα στην πλειονότητά τους είναι καλά στην υγεία τους. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καθόλου καλές, δήλωσε ο Τραμπ. Στο μεταξύ, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε και την Βόρεια Ιαπωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχέδιου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντ, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονη κριτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε από το βήμα της Βουλής τη ρύθμιση ανεπαρκή. Τόνισε ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή. Η δική μας πρόταση, είπε, είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δανειό του όσο το αγοράζουν τα funds. Συμπλήρωσε πως το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Ο συλληφθής είναι ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες και φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση χθες βράδυ στην περιοχή Βεγόρα στο Αμίντεο. Προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους και αγροτικές εκτάσεις και εκτεταμένες ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες όπως ροδάκινα και κεράσια.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Άστατος ο καιρός σήμερα, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία και σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Στον νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική. Για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Focus FM 102,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Μαζί μας και σήμερα είναι η μία και μοναδική καμπινοτεχνική, το συνώνυμο της ποιότητας, το συνώνυμο της τεχνικής, το συνώνυμο της ανακαίνησης, το συνώνυμο της καμπίνας στο μπάνιο, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Μια οικογενειακή επιχείρηση Μέτρα Θεσσαλονίκη που έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 που θέλετε να κάνετε ανακαίνιση ή να τοποθετήσετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας και να το αναμορφώσετε και να το κάνετε και πιο όμορφο και πιο εργονομικό και πιο ασφαλές σε πολλές περιπτώσεις. Διότι ειδικά αν υπάρχουν ηλικιωμένοι στο σπίτι με κινητικά προβλήματα και ξέρετε, καμιά φορά μπαίνουν στο μπάνιο, γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα και καμιά φορά πας να χάσεις την ισορροπία σου, κρατιέσαι από καμία κουρτίνα που δεν κρατάει, φεύγεις κάτω και μπορεί να έχεις άλλα πράγματα. Οπότε βάζεις μια καμπίνα, βάζεις και ειδικές έτσι κατασκευές μέσα χερούλια για να είναι και ασφαλές. Αναλαμβάνει να τα κάνει όλα αυτά η καμπινοτεχνική. Ο επικεφαλής καμπινοτεχνικής, ο Δημήτρης Οδήμου, ένα όνομα, μια ιστορία, ο γκουρού της ανακαίνησης και ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας μπάνιου, είναι εξαιρετικός αυτά. Και μάλιστα το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω λειτουργεί και ως Viber για να του στείλετε μια φωτογραφία και να έχει ήδη από το χώρο που θα δει, σαν βίντεο ή σαν φωτογραφία που θα του στείλετε, να έχει μια εκτίμηση της κατάστασης και να σας προτείνει λύσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε λοιπόν με την καμπινοτεχνική και στο σταθερό, στο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Πέτρου Συνδίκα 70 και στο κινητό τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω του επικεφαλής του Δημήτρη του Δήμου. Τηλέφωνο σταθερό 2310 83 18 07. 2310 83 18 07 είναι το σταθερό, απαντάει η Γεωργία. Και το απευθείας τηλέφωνο του Δημήτρη του Δήμου είναι το 6942 012 905. 6942 012 905. Καμπινοτεχνική, παιδιά, εγγυημένα. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες της καμπινοτεχνικής και τους ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζουν εδώ στο Focus FM και εμείς φυσικά από τη δική μας πλευρά στηρίζουμε καμπινοτεχνική. Τώρα, είναι ίσως περισσότερο από ποτέ ανάγκη για όλους εμάς να επενδύσουμε λίγο κάποια χρήματα και να προστατεύσουμε και την οικογένειά μας αλλά και την περιουσία μας. Εδώ ο Focus FM βάλαμε πρόσφατα έναν καινούριο συναγερμό και εμπιστευτήκαμε την Wi-Fi and Tech Experts για την τοποθέτηση και εγκατάσταση του συναγερμού αυτού και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και γι' αυτό ακριβώς το συνιστούμε και σε εσάς. Όλοι όσοι θέλετε λοιπόν να βάλετε ένα συναγερμό στο σπίτι σας θα εμπιστευτείτε την Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματος ο συναγερμός και φυσικά θα έχετε και ειδική τιμή εφόσον είστε ακροατές του Focus FM 103,6 και δωρεάν εγκατάσταση. Πέραν των συναγερμών όμως, η Wi-Fi and Tech Experts εξειδικεύεται και σε τοποθετήσεις και θηροτηλεφώνων αλλά και θηροτηλεοράσεων. Και αυτή είναι μια πολύ καλή και ασφαλής επιλογή. Για ποιο λόγο? Πέραν του ότι μπορείς να δεις ποιος είναι αυτός ο οποίος έρχεται στο σπίτι σου, μπορείς να έχεις έλεγχο και απομακρυσμένα. Δηλαδή, είμαι εγώ στη δουλειά μου και κάποιος μου χτυπάει το κουδούνι. Τάκ, έρχεται μήνυμα στο κινητό και βλέπω ποιος είναι έξω από το σπίτι μου. Ή για παράδειγμα, στην ηλικιωμένη μητέρα μου ή στον ηλικιωμένο πατέρα μου, ή ακόμα και στο παιδί μου που λέει ο λόγος. Καλά, αυτό αφήστε το παιδί γιατί θα διαμαρτύρει το παιδί. Αλλά σε ηλικιωμένους που τώρα γίνεται ο κακός χαμός και τους βάζουν στο στόχαστρο οι αετονίχηδες και πάνε να μπουν μέσα στο σπίτι για να τους κλέψουν, χτυπάει το κουδούνι, τάκ, ανοίγεται η εφαρμογή και βλέπεις ποιος πάει να μπει στο σπίτι. Του ηλικιωμένου συγγενή σου, για παράδειγμα. Έχεις εικόνα, τηλέφωνο. Μαμά, όλα καλά, όλα καλά. Είναι η γειτόνισσα. Εντάξει είμαστε. Άρα λοιπόν, οι Wi-Fi and Tech Experts προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και για ζητήματα θηροτηλεοράσεων και θηροτηλεφώνων, αλλά και για ολοκληρωμένα συστήματα τελευταίας τεχνολογίας συναγερμών. Μπορείτε να τους αναζητήσετε και να τους καλέσετε στο 2392-0-29-600. Είναι το τηλέφωνο της Wi-Fi and Tech Experts. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζουν Focus FM και εμείς τους στηρίζουμε με την σειρά μας. Πάμε τώρα να σας περιγράψω μια φιέστα. Μια φιέστα η οποία έγινε στο πανέμορφο, είναι η αλήθεια, λιμάνι της Κυλλήνης, εκεί στην Ηλία, ένας από τους πιο όμορφους νομούς της Ελλάδος, που δυστυχώς όπως όλοι οι νομοί της Ελλάδος έχουν βουλευτές και άρχοντες και προύχοντες οι οποίοι αρέσκονται σε φιέστες. Εκεί λοιπόν πριν από λίγο καιρό έγινε μια φιέστα, καθότι έγινε η πρώτη δοκιμαστική πτήση μιας εταιρείας, Hellenic Seaplanes, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, όπου εκεί λέει θα ξεκινούσε εν ώψη της τουριστικής περίοδου ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο υδροπλάνων που θα εξυπηρετούσε διάφορους προορισμούς εντός Ελλάδος. Ανέβηκαν πάνω στο αμφίβιο αεροπλάνο τοπικοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Διονυσία Θεοδώρα Βιερινοπούλου, ο δήμαρχος της Κυλλήνης, Λέτζας Ιωάννης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του. Μπήκανε μέσα, πετάξανε, προσγειώθηκαν εκεί, όχι προσγειώθηκαν, προσνιώθηκαν το ορθόν στην Κυλλήνη. Μη φανταστείτε κανέναν διαμορφωμένο υδατοδρόμιο. Μέσα στο αλλιευτικό πάρκο προσγειώθηκαν. Δίπλα στις Στράτες και στα Γρυγρή και στις Ψαρόβαρκες. Κατέβηκαν ταρατατζούμ, δώσε και φωτογραφίες, δώσε και βίντεο, να και οι δηλώσεις. Θα έρχονται οι τουρίστες με τα υδροπλάνα. Ήρθε η ανάπτυξη. Χαμός, ρεπορτάζ, κακό, κλασικά ξέρετε. εν ώψη της τουριστικής περιόδου γίνονται όλα αυτά, έτσι. Καλοκαιράκι έρχεται. Τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχουμε 25 Ιουνίου. Θα περίμενε κανείς κάθε μέρα να προσνιώνονται τα υδροπλάνα. Ναι, άλλο προσγείωση, άλλο προσνίωση. Έτσι, ναι. Προσγειώνονται τα υδροπλάνα, δεν γίνεται, αδελφέ. Προσνιώνονται. Να προσνιώνονται, να κατεβαίνουν οι τουρίστες εκεί πέρα, να γίνεται χαμός, ρε παιδί μου, ξέρετε τώρα. Ναι, κάτσε τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι στην Κυλλήνη, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Να πάω στην Κυλλήνη. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι ο κύριος Οδυσσέας Μανιάς. Έτσι. Και ο κύριος Οδυσσέας Μανιάς είναι πρώην αντιδήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Και επίσης έχει υπάρξει και πρόεδρος κατά το παρελθόν του Λιμενικού Ταμείου Κυλλήνης, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Μανιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πράγματι εδώ πέρα στο παρελθόν έχουν συμβεί διάφορα ευτράπελα. Όταν μυρίζουν εκλογές αναφέρουμε πάντα υδροπλάνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ισχύει τα τελευταία 7 χρόνια περίπου.
0: Αχα.
1: Όμως τώρα πλέον η φιέστα, το πυροτέχνημα, το πολιτικό τερτύπι πήρε σάρκα και οστά. Mm-hmm. Και επειδή μυρίζουν εκλογές, είτε βουλευτικές που θα είναι άμεσες, είτε και δημοτικές, γιατί όχι, από τις που έχουν περάσει τα βυσά της θητείας του κάθε δημάρχου. Εδώ λοιπόν στην Κυλλήνη έρχεται να γυριστεί το θέατρο του παραλόγου. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 Μαρτίου, μετά από πολλά χρόνια, εμφανίστηκε ένα υδροπλάνο, το οποίο έκανε μια δοκιμαστική πτήση, και μία που το είδαμε και μία που δεν θα το ξαναδούμε. Υποσχέσεις πολλές, είτε από τον νυν δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλήνης, Γιάννη Λέτζα, ο οποίος έχει κάνει το ψέμα επιστήμη, μας παρουσίασε ότι άμεσα ξεκινάνε τα δρομολόγια και στη συνέχεια το αεροπλάνο πέρα από τη δοκιμαστική πτήση εξαφανίστηκε. Υπόψη να ξεκαθαρίσουμε ότι στο συγκεκριμένο χώρο που προσγειώθηκε το αεροπλάνο είναι αλλιευτικό καταφύγιο, που αυτό σημαίνει ότι είναι για αλλιευτικά σκάφη και ακατάλληλο για αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα ή έχουν ξεχωριστό χώρο δικό τους, είτε πολύ απλά έχουν προσγειώνται σε τουριστική μαρίνα είτε σε τουριστικό καταφύγιο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μαζί με τα δίχτυα, τα παραγάδια, τα αλλιευτικά σκάφη, την ψαρίλα, φέραμε και ένα υδροπλάνο για να πούμε ότι κάτι κάναμε σαν δοκιμαστική πτήση. Φυσικά σε αυτή την φιέστα ο κόσμος της Κυλλήνης και της γύρω περιοχής δεν έλαβε μέρος, γιατί ήξερε ότι αυτό είναι ένα πυροτέχνημα πολιτικό, mm-hmm. ένα πολιτικό τερτύπιο πιο συγκεκριμένα. Και το υδροπλάνο εξαφανίστηκε από τότε. Και
0: είπατε, φυσικά, είπατε κύριε Μανιά, είπατε 9 Μαρτίου το 26.
1: 6 Μαρτίου 6. Του 2026.
0: 6 το 26 και τώρα έχουμε 25 Ιουνίου και δεν υπάρχει πουθενά στον ορίζοντα ούτε υδατοδρόμιο, ούτε υδροπλάνο, ούτε τίποτα από εκείνα τα οποία υποσχέθηκαν πριν από λίγους ημίνες οι προύχοντες και οι βουλευτές του τόπου σας, έτσι.
1: Και όχι μόνο αυτό, μέσα στα αυτά είναι και οι υποδομές που χρειάζεται ένα αεροπλάνο να έρθει. Είτε είναι ο χώρος που θα σταθμεύει αποκλειστικά, είτε θα είναι ο χώρος αναμονής για τους επιβάτες, είτε θα είναι η θαλάσσια οριοθέτηση από τη στιγμή που το αεροπλάνο κάνει προς θαλάσσωση, mm-hmm. είτε ο χώρος για τα εκδοτήρια, είτε ο χώρος για check-in, check-out. Γιατί πολύ απλά μιλάμε για αεροπορικές, γραμμές.
0: Ε, βέβαια.
1: Άρα δεν μιλάμε για ένα πράγμα απλό.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα, τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Μηδέν.
1: Και πέρα από αυτό, να ξέρει ο κόσμος ότι τα αεροπλάνα 17 θέσεις έχουν για το επιβατικό κοινό. Άρα, ακόμα και αν έρθουν, δεν θα αλλάξει κάτι τρομερά, γιατί καταλαβαίνετε, το αεροπλάνα σε μια Ελλάδα που περνάει φτώχεια και πείνα, το αεροπλάνο είναι για
0: ένα ακριβό σπορ. Είναι πολυτέλεια, βέβαια. Είναι για άλλα πορτοφόλια, δεν είναι για τα πορτοφόλια του μέσου Έλληνα.
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια, επίσης, πώς είναι δυνατόν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. 6 Μαρτίου έχει το αεροπλάνο. Η τουριστική σεζόν πανελλαδικά ανοίγει 25 Μαρτίου που ανοίγουν και τα αεροδρόμια τα κεντρικά της Ελλάδος. Σήμερα έχουμε 25 Ιουνίου. Πλέον το πράγμα μιλάει μόνο του ότι ήταν ένα πολιτικό τερτύπι. Ήταν ένα φιάσκο. Με αποτέλεσμα ο Γιάννης Λέντας, ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κελιανής, το ψέμα το έχει κάνει η επιστήμη. Και σε αυτό συνεισφέρανε και οι βουλευτές, οι οποίοι ήταν ως επιβαίνοντες με το αεροπλάνο και φυσικά δημοσιευτήκαν και ανάλογες φωτογραφίες.
0: Και
1: οι φωτογραφίες που φανήκανε, που βγάλανε, διέδειξε ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το θέατρο του παραλόγου δηλαδή.
0: Ναι, ήταν καμιά 25-30 άτομα που βλέπω εγώ τον προβλήτα τώρα εδώ πέρα που προσέγγισε το αεροπλάνο. Παραπάνω από 30 άτομα δεν ήταν εκεί συνολικά μαζεμένα.
1: Το χειρότερο από όλα είναι να μιλάμε για ανάπτυξη, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει ανάπτυξη. Το χειρότερο απ' όλα είναι να δίνουμε αληθές παυσίπονες και ντεπών στον Έλληνα, στην πείνα του, στη δυστυχία του, στα προβλήματά του τα καθημερινά, ότι θα έρθει κάτι, αλλά και ακόμα αυτό που έρχεται πέρα δεν τον επηρεάζει άμεσα, δεν έρχεται κιόλας στο τέλος. Και να σας ξεκαθαρίσω κάτι,
0: παρακαλώ.
1: Ότι περιοχή χωρίς τουρισμό είναι νεκρή.
0: Φυσικά.
1: Και αυτό στην κρίση πλέον φαίνεται. Γι' αυτό και υπάρχει τραγική μείωση πληθυσμού στις περιοχές που δεν υπάρχει τουρισμός. Και αυτό φαίνεται από το δημογραφικό. Αυτό φαίνεται καθαρά από τις γεννήσεις. Αυτό φαίνεται από τις κηδείες. Δυστυχώς ο πληθυσμός σε περιοχές της Ελλάδος που δεν υπάρχει τουρισμός, επαναλαμβάνω, μειώνεται τραγικά και η περιοχή πάει για ερήμωση. Και υπόψη μου ότι η Κυλλήνη είναι το τρίτο λιμάνι στην Ελλάδα σε επιβατική κίνηση με 2,5 εκατομμύρια διερχόμενους ταξιδιώτες.
0: Μεγάλο λιμάνι.
1: Η Κυλλήνη είναι μονοπόλιο ως προς τη Ζάκυνθο με 2 εκατομμύρια περίπου διερχόμενους ταξιδιώτες και 500,000 προς την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
0: Βέβαια.
1: Συνδέει η Κυλλήνη 3 λιμάνια. Δεν είναι ένα μέρος τυχαίο.
0: Ναι.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα, πέρα ότι σε πολλά μέρη της Ελλάδας γνωρίζω δεν υπάρχουν και δεν γνωρίζω βασικά και πού υπάρχει αεροπλάνο αυτή τη στιγμή, γιατί έχω δει πολλές φιέστες σε διάφορα άλλα μέρη.
0: Κάτι οργανωμένο και εγώ δεν γνωρίζω, δηλαδή οργανωμένο υδατοδρόμιο, γίνονται πού και πού κανένα ρεπορτάζ, καμία τέτοια φιέστα στείνεται, αλλά επί της ουσίας κάτι συγκεκριμένο δεν υπάρχει.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι η Κυλλήνη έχει και στρατηγική σημασία. Γιατί από θέμα επιβατικότητας είναι η πύλη προς τη Μεσόγειο, η πύλη στην Αδριατική, η πύλη στην Ευρώπη, μέσω Ιταλίας. Αλλά και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι η Κυλλήνη αυτή τη στιγμή έχει στα 10 χιλιόμετρα το λιμάνι, το αεροδρόμιο της Αδραβίδας, όπου ήταν τα Phantom τεροπλάνα τα οποία αποσύρονται και θα έχουν τα F-35,
0: ναι.
1: Οι 117 πτέρυγα μάχης. Και στη συνέχεια στα 30 χιλιόμετρα το λιμάνι της Κυλλήνης είναι το αεροδρόμιο του Αράξου, όπου είναι και πολιτικό αεροδρόμιο, φυσικά. Αλλά και κατά επέκταση είναι τα F-16,
0: φυσικά.
1: Τα Viper.
0: Φυσικά.
1: Οπότε έχει και σύνοτι στον Άραξο, στα 30 χιλιόμετρα, μαζί με το αεροδρόμιο του Άραξου, που έχει τα F-16, τα Viper, είναι και το πολεμικό ναυτικό που έχει βάση. Άρα μιλάμε για ένα μέρος στρατηγικό.
0: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Και τουριστικό και στρατηγικό. Και αυτό το μέρος, αντί να το δώσουμε πραγματικά ανάπτυξη,
0: το κοροϊδεύουμε.
1: Κάνουμε σε ένα σημείο δηλαδή
0: το
1: που το ψέμα έχει γίνει επιστήμη εδώ πέρα.
0: Καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Για να μην το πω παπατζηλίκι ξεκάθαρο. Καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Δυστυχώς. Κύριε Μανιά, αν μου επιτρέπετε, γιατί γνωρίζω και έχετε μια διτή ιδιότητα, ασχολείστε και με την Αλία. Ας αφήσουμε λίγο πίσω αυτό το φιάσκο το οποίο στήθηκε και που ουδέποτε έχουν απαντήσει για ποιο λόγο το έστησαν. Είναι προφανής ο λόγος βέβαια. Αλλά ας το αφήσουμε.
1: Μυρίζει εκλογές.
0: Είναι κατανοητό. Αλλά ας το καταλάβουν αυτό οι Έλληνες και οι κάτοικοι εκεί στην Ανδραβίδα και στην Κυλλήνη που τους κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Ας αφήσουμε λίγο αυτό το κομμάτι και ας έρθουμε λίγο, γιατί ασχολείστε με την Αλία, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ακούγονται πολλά. Έρχεται τώρα, μιας και λέμε για τα προεκλογικά, και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είστε γνώστης του θέματος Αλίας, βγαίνουν λοιπόν από την κυβέρνηση Σήμερα κιόλας περιμένουμε να ανακοινωθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την επιδότηση για το ψάρεμα του Λαγοκέφαλου, 800 χρόνια μετά. Τώρα, σήμερα το αποφασίσανε. Κάλλια αργά παρά ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό πώς θα γίνει. Γιατί θα στηθούν και εκεί business, να το ξέρετε, κύριε Μανιά. Θα στηθούν business και πολύ φοβάμαι ότι οι Έλληνες πάλι τελευταίοι θα έρθουμε. Θα πέσουν στόλοι πάνω από Τουρκία και από Αίγυπτο και από άλλα κράτη να αλλιεύουν τους λαγοκέφαλους, που πρέπει να φύγουν από τις ελληνικές θάλασσες, δεν το συζητάει κανένας αυτό, αλλά θα πηγαίνουν αλλού τα χρήματα. Ακούγεται όμως από κυβερνητικά χείλη ότι θα επιδοτηθούν οι Έλληνες επαγγελματίες ψαράδες. Πιστεύετε ότι αυτές είναι επιδοτήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στην ουσία του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες αλλής, ή είναι και αυτό ένα προεκλογικό πυροτέχνημα?
1: Άλλο ένα προεκλογικό πυροτέχνημα είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Η αποζημίωσή του στα 4,5 ευρώ περίπου το κιλό είναι ένα νούμερο πάρα πολύ μικρό, γιατί αυτά προκαλούν μεγάλες ζημίες στα ψάρια, στα δίχτυα, με τα τρομακτικά δόντια που έχουν, σκίζουν τα δίχτυα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση έχει βγάλει συντόμως ότι θα έχουμε και θα μας δώσουν επιδοτήσεις 80%-85% να αναβαθμίσουμε τα σκάφη μας. Κάτι το οποίο και αυτό είναι για γέλια. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή η αλληλεία αντιμετωπίζει 4 προβλήματα. Πρώτον, μας ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι θα γίνουν θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Στα θαλάσσια πάρκα λοιπόν ξεκινάμε να λέμε επίσημα ότι η μηχανότατα απαγορεύεται να ψαρέψει, και στη συνέχεια σιγά σιγά θα δούμε ότι και οι υπόλοιπες τέχνες, δεν ξέρουμε αν θα ξημερωθούμε κάποιο πρωί που θα ακούσουμε, απαγορεύεται να ψαρέψουν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν πολύ απλά οι τέχνες αφαιρούνται από τη θάλασσα, ποιος θα πιάσει το λαγοκέφαλο και το κάθε ψάρι για να φάει ο κόσμος είτε η υγιή, είτε να κυνηγήσει τοξικό λαγοκέφαλο που κινδυνεύει όλη η τροφική αλυσίδα. Άρα λοιπόν, όταν μας κλείνουν θάλασσες και μας απαγορεύουν να ψαρέψουμε θάλασσες, σήμερα η μία τέχνη της μηχανότητας, αύριο μπορεί να είναι των δικτυών, μεθαύριο των παραγαδιών, παραμεθαύριο του γρυγρή και ούτω καθεξής. Πού θα πάμε να ψαρέψουμε? Τις βουνοκορφές? Θαλάσσιο πάρκο επιτρέπεται να ξεκινάει κοντά από την Πρέβεζα και να φτάνει μέχρι τα Αντικήθυρα? Αυτό δεν είναι πάρκο. Αυτό είναι σχέδιο αυτοκτονία.
0: Νεκρή ζώνη.
1: Ακριβώς, και κάτι ακόμα. Εδώ δεν έχουμε θέματα εμείς με τους Τούρκους, παραδείγματος χάρη, όπως υπάρχει στο Αιγαίο, που μπορεί να είναι για κάποιο πολιτικό σκοπό. Εδώ δεν κινδυνεύει η περιοχή από κάτι. Και δεύτερον, πέρα λοιπόν ότι με τα θαλάσσια πάρκα μας αφανίζουν σαν επάγγελμα, έχω να ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή το πρωτογενή τομέα το κυνηγάει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα, να σας ενημερώσω ότι μόνο το 8% πλέον του ελληνικού πληθυσμού ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Και στο 8% δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι οι αγρότες και πόσο είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και πόσο είναι οι γεωργοί, αλλά αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι δυστυχώς είμαστε στο 2-3% περίπου αυτή τη στιγμή μόνο οι ψαράδες, μόνο οι αλλιείς. Mm. Και ο μέσος όρος του αλλιέα σήμερα είναι 61 χρονών.
0: Πεθαίνει το επάγγελμα.
1: Γιατί πολύ απλά η νεολαία δεν θέλει να ακολουθήσει αυτή τη δύσκολη δουλειά και επικίνδυνη δουλειά. Δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου. Και από την άλλη μεριά κυνηγείται με πολλές νομοθεσίες και με πολλά καιρικά φαινόμενα, καθώς η κλιματική αλλαγή είναι αυτό το οποίο κινδυνεύει το επάγγελμα αυτό. Και αντί το κράτος να το ενισχύσει, το κυνηγάει ακόμη περισσότερο, να το αφανίσει. Γιατί πολύ απλά τα εχθροτροφεία για τους α και ψ λόγους θέλουν να τα προωθήσουν, τα οποία ηχθροτροφία, θα καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα του ψαριού δεν είναι σαν την ελεύθερη.
0: Δεν το συζητάμε φυσικά. Εδώ, κύριε Μανιά, έβγαλα πριν από λίγες ημέρες έναν πολύ ενεργό έτσι αγρότη, ο οποίος με ενημερώνει για θέματα πρωτογενούς τομέα, γιατί ασχολούμαστε εδώ στο Focus FM με τον πρωτογενή τομέα, τον αγαπάμε και το θεωρούμε ακόμα πιο σημαντικό από τον τουρισμό που λέγατε νωρίτερα, γιατί ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να είναι ο πνεύμονας της Ελλάδας, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και μας έλεγε ότι υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνουμε ψάρια από ιχθυοτροφία της Αιγύπτου. Και μιλάμε για ψάρια, αν οι δικές μας ιχθυοκαλλιέργειες είναι μία φορά, ξέρω εγώ, χειρότερες από το Ελευθέρας. Εκεί τώρα μιλάμε για τοξικότητα στο φουλ. Έτσι, δηλητήρια κανονικά. Ψάρια δηλητήρια. Και κανένας δεν αντιδρά.
1: Το θέμα είναι το εξής από τη μεριά μου. Ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα τα ψάρια του ηχθροτροφείου, ανεξάρτητα αν είναι Ελλάδας ή Αιγύπτου, δεν συγκρίνονται με τα ελεύθερα.
0: Εννοεί.
1: Πρώτον, είμαστε σε μια ευλογημένη χώρα. Είμαστε σε ένα ευλογημένο υδάτινο πεδίο. το οποίο λέγεται Ιόνιο Πέλαγος, και στη συνέχεια έχουμε την καλύτερη αυτή τη στιγμή ποιότητα πανευρωπαϊκά θα έλεγα, ναι. Γιατί ακόμα η Ελλάδα δεν έχει εργοστάσια τα οποία θα προκαλέσουν ρήπανση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικός παράγοντας αυτός. Και στη συνέχεια είμαστε σε μια εποχή, σε μια περίοδο χρονική που αντί αυτή τη στιγμή να καταλάβει ο Έλληνας ότι πρωτογενής τομέας δεν είναι μόνο ο γεωργός, παύλα ο αγρότης, δεν είναι μόνο ο κτηνοτρόφος, είναι ο αλιέας, είναι και ο μελισσοκόμος.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά.
1: Και αυτά υπάρχονται πρωτογενή τομέα και υπάρχονται όλα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Αν πολύ απλά δεν προσέξουμε αυτούς τους ανθρώπους, πολύ απλά τι θα έχουμε να φάμε.
0: Κύριε Μανιά, τι να καταλάβει από εσάς ο Σχοινάς. Τι ξέρει από αλιεία ο Σχοινάς, τι ξέρει από κτηνοτροφία ο Σχοινάς και ο κάθε Σχοινάς, δεν είναι μόνο ο Σχοινάς, ούτε ο προηγούμενος ήξερε. Και γι' αυτά τα είδαμε τα έσχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα έσχη τα οποία γίνονται από το ΙΠΑΤ.
1: Όταν πολύ απλά σε κάθε Υπουργείο πηγαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο,
0: εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Από εκεί και πέρα μας περιμένει Βατερλό.
0: Εδώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, κύριε Μανιά, εδώ θα είμαστε. Τα μικρόφωνα του Focus FM για οτιδήποτε θέλετε. Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να κοινοποιήσετε κάποια από τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν. Ένα ερώτημα μόνο θέλω να κάνω, γιατί εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, ξέρετε, εγώ προσωπικά είμαι ερασιτέχνης αλιείας πάρα πολλά χρόνια και το αγαπώ πολύ. Όποτε έχω χρόνο που δεν έχω, προσπαθώ να φτάσω λίγο έτσι κοντά στη θάλασσα για να ρίξω και εγώ το καλάμι μου. Έχουμε έναν άλλο τύπο το μεσημέρι, κάνει εκπομπή ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Να σας τον στείλω λίγο στην Κιλίνη να του κάνετε κανένα ταχύριθμο μάθημα, μπας και μάθει να ψαρεύει. Πλάκα κάνω, σας πειράζω.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ό,τι θέλετε και κάτι ακόμα θα σας πω σημαντικό.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα το εξής. Ναι. Ότι ο Μάιος μήνας είναι τα ψάρια ετοιμόγεννα.
0: Ναι.
1: Ο Μάιος μήνας είναι ο πιο κρίσιμος μήνας της αναπαραγωγής. Ο Μάιος μήνας είναι σαν να βλέπεις μια γυναίκα 8 μηνών έγκυος.
0: Βέβαια.
1: Αυτός ο μήνας λοιπόν πρέπει να απαγορευτεί για όλες τις τέχνες. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται λοιπόν το γέλιο με την ελληνική νομοθεσία. Απαγορεύει η ελληνική νομοθεσία το Μάιο μήνα να ψαρεύει ο ερασιτέχνης ψαράς που αν θα πιάσει ένα κιλό ψάρια είναι ζήτημα. Mm-hmm. Και επιτρέπεται ο επαγγελματίας.
0: Ναι, εδώ είναι πρόβλημα.
1: Δηλαδή,
0: είναι πρόβλημα,
1: γιατί δεν μπορούν να πάνε όλοι τα σκάφη τους για επισκευή το Μάιο μήνα.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή κάνω ψαροτούφικο, ξέρω ότι το ψαροτούφικο απαγορεύεται το Μάιο. Απαγορεύεται και το από τη βάρκα και τα καλάμια.
1: Ακριβώς.
0: Απαγορεύεται και αυτό, δηλαδή. Η ερασιτεχνική αλία απαγορεύεται πλήρως.
1: Γιατί δηλαδή ο Μάιος μήνας να μην γίνει ένας μήνας υποχρεωτικός για όλους. Στη θάλασσα δεν πέφτει τίποτα.
0: Μάλιστα. Σωστή η πρόταση. Την ακούω. Κύριε Μανιά, δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Κάτι ακόμα, ναι. Και να σου πω κάτι τελευταίο, να μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι σημαντικό όλοι αυτοί που μας ακούνε να καταλάβουν τι γίνεται. Είναι καλύτερα το Μάιο μήνα να προωθηθούν τα ψάρια του χοτροφείου αφού υπάρχουν, όπως είναι η τσιπούρα παραδείγματος της χάρη.
0: Ή το λαβράκι, ναι.
1: Θα μιλήσω για την τσιπούρα. Mm-hmm. Και είναι καλύτερα το Μάιο μήνα να σταματάει όλη η αλιεία και να προωθηθεί η τσιπούρα του χοτροφείου αφού θέλουν κάτι να την έχουν καλός ή κακός. Mm-hmm. Αλλά όμως να απαγορεύεται να βγάζουν τα χοτροφεία τσιπούρα το Δεκέμβρη μήνα όπου είναι η φουλ παραγωγή της στη θάλασσα.
0: Α, να γίνει δηλαδή η τράμπα. Ναι, καλό, και αυτό είναι ωραία πρόταση. Είναι. Είδατε, αυτές είναι προτάσεις που δεν στοιχίζουν τίποτα, αλλά είναι προτάσεις οι οποίες για να τις κάνει κάποιος πρέπει να είναι γνώση του αντικειμένου.
1: Η παραγωγή τσιπούρας στη θάλασσα ξεκινάει από τις 20 Νοεμβρίου και φτάνει μέχρι τις 20 Γενάρη. Άρα λοιπόν, εάν ο Δεκέμβρης μήνας ήταν απαγορευτικός για τα ηχοτροφία να μην βγάζουν τσιπούρα τον Δεκέμβρη μήνα τα ηχοτροφία,
0: ναι.
1: Και οι αλλιείς να μην ψαρεύει κανείς το Μάιο μήνα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανιά,
1: μία κίνηση προκειμένου ούτε τα ιχθυαποθέματα να πηγαίνουν στον κάδο, γιατί δεν πουλούνται,
0: ναι.
1: Ούτε πολύ απλά να υπάρχει, να υπάρχει κατάσταση που να θέλει ο ένας να χτυπήσει την επιχείρηση του αλουνού και ο κόσμος πλέον να έχει και να ξέρει ότι τρώει πράγματα εποχής.
0: Η τιμή της τσιπούρας όμως τον Δεκέμβριο που δεν θα βγάζανε τα ιχθυοτροφία θα μπορούσε να είναι προσιτή η αλανιάρα για τον απλό πολίτη που τα βγάζει δύσκολα.
1: Όταν πολύ απλά είναι η τιμή προσαρμοσμένη με την ποσότητα που μπορεί να διοχετευτεί στην ελληνική αγορά και δεν πεταχτεί τίποτα, όλα έρχονται σε επαφή. Είναι σημαντικό πράγμα να πεις, θα βγάλω σήμερα ένα τόνο τσιπούρα και αυτός ο ένας τόνος θα πουληθεί σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι να χτυπιέσαι έναν τόνο εσύ, έναν τόνο το χοντροφείο, με αποτέλεσμα στο τέλος να πάνε κάποιοι στον κάδο και οι τιμές να μείνουν ψηλά για να πιάσουν τα σπασμένα που δεν πουλήσαμε.
0: Οκ. Okay. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Focus 103,6.
0: Δεν έχετε παράπονο σήμερα. Ακούσαμε τα πάντα. Ακούσαμε. Τι, πού πάτε, φεύγετε? Έχω κι άλλο. Έχω ένα διάλειμμα που χρωστάω βασικά. Οπότε θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μην μου κάνεις έτσι. Να μου κάνεις νόημα. Εγώ φταίω που δεν πήγα για διάλειμμα. Εσύ φταίς που δεν μου είπες. Εγώ ποτέ δεν φταίω, να ξέρεις, σε γενικές γραμμές. Άκου λίγο, άκου λίγο. Θα έρθει τώρα, θα διαμαρτύρεται η Δέσποινα από μέσα, η Παπαδοπούλου. Κατάλαβες. Και θα διαμαρτύρεται και θα έχει δίκιο τώρα. Δηλαδή δεν μου κάνεις μια φορά ένα νόημα να πάω. Πού να δω εγώ ότι πήγε εκεί 38, κατάλαβες. Είναι ευθύνη η θέση σου εκεί πέρα. Εσύ πρέπει να με ενημερώνεις. Εμένα με πήρε ο χρόνος, ξεχάστηκα, κατάλαβες. Εγώ δεν φταίω ποτέ, ποτέ. Τον πειράζω, έτσι, τον πειράζω το μάνα. Κάθε και μου κοιτάει αυτός, κάθε που είναι το κεφάλι του. Ναι, εντάξει, θα πας διάλειμμα. Ε, άντε.
2: Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θα σας πω μια προσφορά πολύ δυνατή από την Vulcom. Ο Δημήτρης Βούλτσιος, ο επικεφαλής Vulcom, είναι φανατικός ακροατής του Focus FM. Όλη του η οικογένεια, η Λαζαρούλα, τα τέκνα. Λοιπόν, η Vulcom είναι καταρχάς εταιρεία κατάσκοπος των παρόχων ενέργειας. Παραμονεύει καθημερινά και μελετά τι προσφορές δίνονται, ποιοι τις δίνουν, πόσο θα μας βγει εμάς τους καταναλωτές. Συνεπώς, εσείς οι έμπειροι ακροατές του Focus FM 103,6, σταματάτε να τσιμπάτε στα τηλέφωνα που σας κάνουν κάθε τρεις και λίγο και σας λένε: κύριε Γιάννη, κύριε Μάνο, κύριε Δέσποινα, κύριε Στέφανε, σας έχουμε μία προσφορά. Έτσι. Γιατί πιθανότατα η προσφορά αυτή που σας έχουν δεν είναι η πιο συμφέρουσα οικονομικά. Την πιο συμφέρουσα οικονομική συμφορά θα τη βρείτε. Προσφορά, συμφορά είπα. θα τη βρείτε στη Vulcom και θα τη βρείτε πανελλαδικά από όπου και αν με ακούτε. Θα καλέσετε εντελώς δωρεάν στο 2310-208-808. Ένας από τους συμβούλους της Vulcom θα σας προσφέρει απλόχερα την καλύτερη δυνατή προσφορά για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Και μάλιστα, αν είστε φοιτητές, μπορείτε να ζητήσετε την προσφορά με πάγιο 5 ευρώ και τις 200 πρώτες κιλοβατόρες σε τιμή 0,095 την κιλοβατόρα, ενώ αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 0,16. Άρα από τα 0,16 που είναι, να την πάρετε εσείς πρώτες 200 στα 0,095, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει αρκετό όφελος. Οπότε μπορείτε να καλέσετε στο 2310-208-808 για όλους όσοι με ακούτε. Αν είστε φοιτητές ή φοιτήτριες ή αν κάνετε μεταπτυχιακό, μπορείτε να πάρετε αυτή την προσφορά την οποία σας είπα. Σε κάθε περίπτωση όμως ρωτάτε και σας δίνουν τις καλύτερες προσφορές και για φυσικό αέριο και για ηλεκτρικό ρεύμα. 2310-208-808 η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Τώρα απέναντί μου έχω ένα τύπο. Καλύτερα να έλεγα Μητσοτάκης. Απέναντί μου έχω ένα τύπο, ένα παλικάρι. Έναν μεσίτη. Τον ακούτε, τον λέω κάθε μέρα. Σας έχω πιπηλήσει τα αυτιά με τον Γιάννη τον Πισιρίδη. Πόσα χρόνια είμαστε, Γιάννη, μαζί?
1: 5,5.
0: 5,5,
1: 2020 Δεκέμβριο.
0: Εκεί στα ντουζένια τα καλά.
1: Και ξεκινήσαμε, στα αρχή της δεύτερης καραντίνας. Δεν θυμάσαι? Παναστάτες.
0: 5,5 χρόνια, ε.
1: 5,5 χρόνια, φίλε. Στον έκτο. Έχουμε αλλάξει εδώ.
0: Ήρθαν, φύγανε. Κόμματα κάναμε. Παρακόμματα βγήκαν.
1: Παρακόμματα.
0: Κόμματα, παρακόμματα, δεκανίκια.
1: Στηρίγματα εκεί λίγο.
0: Δεν σου είπα που πήγα στο Άγιον Όρος.
1: Εγώ το είδα στο Facebook.
0: Δεν ξέρεις που πήγα, δεν ξέρεις που πήγα όμως.
1: Είδα τη Γρηγορίου.
0: Τη Γρηγορίου, ναι, ήταν το γνωστό.
1: Α, μπράβο. Εκεί οπωσδήποτε θα πας.
0: Δυνατή στη Γρηγορίου. Καλημέρα στους πατέρες της Γρηγορίου. Ο ηγούμενος εκεί, ο Χριστόφορος.
1: Ο
0: γέροντας Χριστόφορος.
1: Πολύ καλός.
0: Δεν του μίλησα προσωπικά. Λίγο που τον είδα, έτσι, πέντε πράγματα που είπε, ήταν πολύ δυνατός. Έχει πατεράδες.
1: Πατέρ Λουκάς, πνευματικός εκεί, την καλημέρα μας τον πατέρα Λουκά.
0: Πατέρα Σεραφείμ.
1: Έτσι. Πατέρ Νίφων εδώ στη Θεσσαλονίκη που είναι στη Λοβάτης Ορθοδοξίας. Έτσι. Δικός μας, καλημέρα
0: από όλη την. Ο πατέρας Φιλάρετος.
1: Δυνατός.
0: Ο Πανάρετος.
1: Στη Διονυσίου δεν πήγε, στον πατέρ Παύλο.
0: Ο Ιγνάτιος δεν προγραμματίζει να πάω Διονυσίου.
1: Πάρε με ένα τηλέφωνο να πάω και Διονυσίου.
0: Πρέπει να τα ξαναπώ τώρα. Θα ξαναπώ στα κοντά. Όχι, εκεί δεν πάω.
1: Ούτε εγώ.
0: Εκεί δεν πάω. Όσο και αν μου αρέσει το μοναστήρι, δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Στη Σιμονόπετρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Βαράνε οι καμπάνες του οικουμενισμού εκεί. Βαράνε οι καμπάνες του οικουμενισμού εκεί στη Σιμονόπετρα.
1: Μακριά
0: τώρα. Δεν κάνει να τα λέμε αυτά.
1: Μα ξέρουμε. Εμείς που είμαστε.
0: Ανηφόρησα. Έκανα ένα πέρασμα προς Καψάλα, να ξέρεις.
1: Πήγες. Δόξα το Θεό. Θα μου τα πεις εκτός αέρα.
0: Δεν έχω να πω τίποτα. Λοιπόν. Πολλά. Τι λέει, γιατί σε κυνηγάει ο κόσμος?
1: Λοιπόν, τα βλέπουν τα βίντεο ο κόσμος. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε 3,5 εκατομμύρια προβολές σε ένα μήνα στο Instagram, ναι, και σε όλα τα μέσα. Τρελαίνονται.
0: Βρε, τον κόσμο το βοηθάς ή τα views μετράς?
1: Ο κόσμος βοηθιέται, αλλά πρέπει να βγαίνουν και τα σκάνδαλα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσφατα, τι ανέβηκε? Ανέβηκε ένα βίντεο εδώ, με την πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Με έναν από το Ισραήλ, ο οποίος με θράσος επέμενε για να αγοράσει ένα διαμέρισμα στην Τούμπα με 200 χιλιάρικα. Και επειδή προφανώς του αρνήθηκα, γύρισε και λέει: μα εγώ έχω ταιριάλες στην Ελλάδα, λέει, έχω Έλληνες υπαλλήλους. Πρώτο φάουλ του. Δεύτερο φάουλ του, λέει: Έλληνες δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Λέει: τα αγοράσω εγώ. Δηλαδή έρχονται και κάνουν παιχνίδι στον τόπο μας και μας κοροϊδεύουν. Το θέμα δεν είναι ότι τα αγοράζουν, το θέμα είναι να μας κοροϊδεύουν, μας κάνουν τραμπάλα. Στην Καβάλα τώρα του σκάνδαλο το χθεσινό, στο είπα, θα το πούμε και στον αέρα, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα στους Βουλγαρούς. Βουλγάρια και Ριβέρα πάνε να την κάνουν. Και σε οικοδομές με στοιχεία αυτά, στα οποία έχουν αγοράσει έστω και ένα διαμέρισμα Βουλγαροί, δεν συμμετέχουν στα κοινόχρηστα. Δεν συμμετέχουν στις κατασκευές της πολυκατοικίας, δεν κάνουν τίποτα και γυρνάνε και λένε τσαμπουκά: δεν μπορεί να μου κάνεις, δεν μπορεί να μου κάνεις τίποτα. Εφόσον το σπίτι μου μέσα είναι καλό, δεν με ενδιαφέρονται για τα σανσέρ, για τα κοινόχρηστα. Καταλάβατε τι κάνετε? Φαντάσου αν αυτό γίνεται σε μια καβάλα η οποία δεν είναι και στα Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Τι γίνεται εδώ.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Προσέξτε καλά, παιδιά. Ξεπουλήθηκαν τα πάντα. Τα πάντα. Στον Εύρο, το σκάνδαλο που το έβγαλε τις προάλλες με τον Μπάρι τον Παπαδάκη, την καλημέρα μου στον Μπάρι. Τουρκική κατασκευαστική εταιρεία. Αυτή η κατασκευαστική εταιρεία, εγώ θα κάνω μια χαζή ερώτηση. Από πού θα αγοράσει το οικόπεδο στην Αλεξανδρούπολη? Δεν θα το αγοράσει κάποιον Έλληνα? Προφανώς.
0: Μην το πάρει και από κανένα Μητροπολίτη.
1: Α, μπράβο. Άλλη θεματάρα κι αυτή. Αυτό το οικόπεδο που θα το χτίσουνε, εσείς πάτε καλά, θα το πουλήσετε σε τουρκική κατασκευαστική εταιρεία? Αυτός που θα σηκώσει ο Τούρκος μέσα στην Ελλάδα κτίριο, θα πάτε να αγοράσετε εσείς οι Έλληνες να πληρώσετε 3 και 4.000 ευρώ και αν, μπορεί και παραπάνω, το μέτρο σε μια πόλη η οποία έχει τεράστιο πρόβλημα τους Τούρκους. Οι μεσίτες τι κάνουν εκεί?
0: Καλά,
1: οι μεσίτες ανά την Ελλάδα τι κάνουν?
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Και γυρνάς αυτό που είπες. Λένε, δεν φοβάμαι κανέναν παρά μόνο τον Χριστό.
0: Κοίταξε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Είναι πολιτικό.
1: Μα φυσικά και είναι πολιτικό.
0: Όταν έχουμε ορίσει την ταρίφα μας ως εκδιδόμενες.
1: Έτσι.
0: Οι εκδιδόμενες και οι εκδιδόμενοι, γιατί έχουμε και τέτοιους.
1: Βέβαια, δυστυχώς. Μετά το νομοσχέδιο.
0: Και πολύχρωμους τέτοιους. Οι εκδιδόμενοι έχουν πάντα μία ταρίφα.
1: Έτσι.
0: Η δικιά μας η τσατσά, που τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκεται μέσα στο Μαξίμου.
1: Ακριβώς.
0: Έβαλε την ταρίφα μας.
1: Και οι παρατσατσάδες γύρω-γύρω.
0: Έβαλε την ταρίφα μας στα 250 χιλιάρικα.
1: Έτσι.
0: Η Golden Visa.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Οπότε, όποιος έχει τα φράγκα, χωρίς να εξετάζεις που τα έχει βρει, μπορεί να είναι φράγκα τα οποία τα έχει κερδίσει από ναρκωτικά. Μπορεί να είναι φράγκα τα οποία τα έχει κερδίσει από εμπόριο λευκής σαρκός. Μπορεί να είναι φράγκα τα οποία τα έχει κερδίσει από εμπόριο παιδικής πορνογραφίας.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο.
0: Νομιμοποιούνται μέσα από τη διαδικασία της Golden Visa. Ποιοι έχουν βάλει στο στόχαστρο την Ελλάδα? Οι Τούρκοι μας έχουν αιώνες ολόκληρους.
1: Εννοείται.
0: Οπότε σου λέει, πάμε να τους εξαγοράσουμε. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι και πάλι από πίσω Τούρκοι βρίσκονται, να ξέρεις, δεν είναι Βούλγαροι. Είναι...
1: Μα αφού κάνουν εταιρείες πάνω στη Βουλγαρία, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι Τούρκοι και στις εταιρείες στη Βουλγαρία και από εκεί παίρνουν, γίνονται τα real estate. Έχουμε ορίσει λοιπόν ως εκδιδόμενες την ταρίφα μας. Έχουν φτωχοποιηθεί οι Έλληνες ως αποτέλεσμα της πολιτικής την οποία βιώνουμε τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, τι ψάχνουμε να βρούμε? Ή τους αλλάζουμε,
1: έτσι,
0: ή μας αλλάζουν τα φώτα. Και μας τελειώνουν.
1: Πρέπει να τους αλλάξουμε, παιδιά. Δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Οι εκλογές δεν θα είναι μακριά. Τους δίνουμε μαύρο. Ξεπούλησαν την πατρίδα. Και υπάρχει σχέδιο. Γιατί μπορούσαν με νόμο να κλείσουν τα σύνορα και να πούνε να ψηφίσετε τις χώρες, τέλος.
0: Είναι θέμα στρατηγικής.
1: Οι υπουργοί τι κάνουν? Τίποτα. Αλλά από τις ΜΚΟ παίρνουν τηλέφωνα. Τώρα ετοιμάζω άλλο βιντεάκι που θα ανέβει αυτές τις ημέρες. Mm. Σομαλοί στην Ηλιούπολη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από τη Σομαλία. Πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι,
1: και... Οι οποίοι λέει, μας τακτοποιεί, λέει, το στα αγγλικά. Θα δεις που θα ανέβει. Mm-hmm. Λέει, μας πληρώνει, λέει, το κράτος. Λέει, είμαστε, λέει, δύο άντρες, δύο φίλοι και θέλουμε να νοικιάσουμε, λέει, είδαμε ένα φθηνό σπίτι που έχετε στην Ηλιούπολη. Ακούτε. Σομαλοί. Δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, εγώ θα το κλείσω στα μούτρα και θα κοινοποιήσω και το βίντεο, αν όχι σήμερα, αύριο. Οι άλλοι μεσίτες, γιατί να τους δώσετε τα ακίνητα? Το ξέρουμε ότι εάν όλοι οι μεσίτες και όλοι οι μεσίτες, γενικά ο κλάδος, μπορούσαμε να κλείσουμε τα σύνορα σε όλες τις ΜΚΟ και σε όλους τους παράνομους λαθρομετανάστες, αλλά και τους ξένους αγοραστές των τρίτων χωρών. Είναι έτσι, Στεφανέ μου, δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τόσο απλά πράγματα.
0: Πού σε βρίσκουμε, πες μας.
1: Δηλαδή, για το 2% των 1.000-2.000, όσο και αν είναι τη αμοιβή, πρέπει να ξεπουληθούμε? Όχι, δεν τα θέλουμε αυτά τα λεφτά. Και το έχω αποδείξει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν τα θέλουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε τον Έλληνα και μόνο τον Έλληνα, και ας είναι και λιγότερα. Αλλά να μείνουμε εμείς. Μπιζέ που λέμε και στο χωριό. Η Ελλάδα μας θέλει προστασία. Πού με βρίσκεται?
0: Mm-hmm.
1: Το τηλέφωνο είναι διεθνώς. Ασύγνωστο πλέον. Είναι το συν 30 για το εξωτερικό. 6940-66-70-71. Επαναλάβουμε. 6940-66-70-71. Είναι το τηλέφωνο μου. Μου καλείτε όποτε θέλετε. Θέλουμε ακίνητα προς ενοικίαση και πώληση. Ειδικά τώρα μπαίνουμε στη φοιτητική περίοδο. Ήδη από 1η Ιουλίου και ύστερα ανοίγει σιγά σιγά η φοιτητική mm-hmm. σεζόν. Οπότε θέλουμε φοιτητικά ακίνητα. Όσοι έχετε ακίνητα κλειστά, παιδιά, μην τα κρατάτε. Οι υπερφορολογήσεις μας έχουν τεινάξει στον αέρα. Έχετε κλειστά ακίνητα και σας τυρανάει το κράτος, το παρακράτος. Δώστε τα σε εμάς να σας τα αξιοποιήσουμε. Σε όλη την Ελλάδα διαμέρισματα. Ήμουν στην Κρήτη, ήμουν στη Ρόδο. Ποιο και πού δεν πήγα το τελευταίο διάστημα. Το λέμε συνέχεια. Μην κρατάτε κλειστά ακίνητα.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Κάτσε εκεί, τα είπε
1: τα δικά
0: σου. Δεν
1: έχει
0: παράπονο.
1: Όχι, παράπονο.
0: Αυτό σου λείπει.
1: Να είσαι και παράπονο. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Αυτό σου λείπει. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα. Ο φίλος ο 247 λέει: καλημέρα. Η Μαρία λέει: πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στη Θάσο, δεν υπάρχει Έλληνας. Μου είπαν ότι οι Βούλγαροι αγοράζουν τα σπίτια και τα φτιάχνουν και τα πουλάνε πάλι σε Βούλγαρους. Καλημέρα, παλικάρια, λέει ο φίλος ο Ρωμαίο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, λέει: δεν φταίνουν αυτοί που αγοράζουν, αλλά φταίνουν αυτοί που τα πουλάνε. Ο Κωνσταντίνος λέει: έχω ένα δεξιό φίλο του οποίου ο πατέρας ήταν παπάς και ο γιος του νυφεύθηκε την ξαδέλφη μου. Το πατέρα. Μην μπέρδεψες, ρε Σίκωστα. Μην μπέρδεψες. Μικρότερα μηνύματα, μπερδεύτηκα, δεν κατάλαβα τι γράφεις. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτό που βλέπουμε πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν ήταν περιουσιακό του Μητσοτάκη. Πότε δεν ήταν? Τίποτα από αυτά τα οποία ξεπουλήσει ο Μητσοτάκης δεν είναι περιουσιακά του στοιχεία. Αλλά έτσι συμπεριφέρεται. Είμαστε ευλογημένη χώρα, λέει ο φίλος ο 933. Γι' αυτό θέλουν να μας βγήσουν από το χάρτη. Καλημέρα, κύριε Δαμιανίδη. Καλημέρα, Στέφανε, από Φραγκφούρτη. Ο Παναγιώτης είμαι. Δεν θα μπορούσαν οι λαγοκέφαλοι να τους πουλήσουν οι ηχθυοκαλλιέργειες να τρώμε λίγο πιο υγιεινά ψάρια? Δεν θα μπορούσαν οι λαγοκέφαλοι να τους πουλήσουν στις ηχθυοκαλλιέργειες να τρώμε λίγο πιο υγιεινά ψάρια? Δεν κατάλαβα τη γράφηση. Καλημέρα και στην Έφη τη φίλη μου. Δεν θέλουν τον Έλληνα να μου φωνάζει. Πάντα στραβά αρμενίζουμε, γιατί για να αρμενίσεις χρειάζεται γυαλός. Ο γυαλός να έχει μια πορεία και την πορεία αυτή την έχουν φτιάξει οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Χρηματοπιστωτικό σύστημα εκπαίδευσης, πανεπιστήμιο. Έτσι τίποτα δεν κάνουν με προσωπικό κέρδος. Μόνο αν έχουν προσωπικό κέρδος κάνουν κάτι. Καλημέρα, Στέφανη. Δεκαετία του 80, οι υδροπλάνες Ολυμπιακής πετούσαν από Ρόδο προς Κάρπαθο. Μία από τις πιο ωραίες καλοκαιρινές αναμνήσεις των παιδικών μου χρόνων. Αυτές ήταν εποχές, λέει η φίλη μας η Φωτεινή, από τον Κορυδαλό. Εύχομαι να είσαι έξω, όχι μέσα.
1: Έξω.
0: Και εγώ για έξω την άκουσα.
1: Ναι.
0: Μέσα θα θυμόταν άλλα πράγματα. Στέφανη, θα σε μαλώσω. Προσνείωση είναι κάθοδος αεροσκάφου. Προσθαλάσσωση, ρε παιδιά, ήθελα να πω. Σωστό, σωστό. Δεν είναι προσνείωση, είναι προσθαλάσσωση. Προσνείωση είναι όταν προσγειώνεσαι πάνω στο σκάφος.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ναι. Είναι η προσνείωση. Έχεις δίκιο. Δεν μου ερχόταν. Θανάση, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σημειώστε λάθος. Συμβαίνει. Στέφανε, καλημέρα. Από ό,τι ξέρω, ασχολείται. Παιδιά, απάντησα. Δεν ξαναμπαίνω σε αυτό το κανάλι, σε αυτή την συζήτηση. Καταλαβαίνω τι λες. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι κολλημένα μυαλά κάποιοι και απλά νομίζουν ότι το πρόβλημα είναι ο Βελόπουλος. Το πρόβλημα δεν είναι ο Βελόπουλος, το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Ούτε ο Δαμιανίδης είναι το πρόβλημα, ούτε ο Πεσίδητης είναι το πρόβλημα, ούτε ο Σερέτης είναι το πρόβλημα. Που έχουμε κάποια άθλια υποκείμενα του διαδικτύου να τα βάζουν μαζί μας. Δεν χρωστάω εξήγηση κανένα. Και η απάντηση δόθηκε γιατί ήταν επίμονη σε ερωτήσεις η ακροάτρια η οποία ήθελε ντε και καλά να ασχοληθώ. Και όταν ασχολήθηκα μου λέει τώρα γιατί τηλεφωνάζεις. Μα μέσκασες, μέσκασες καλή μου. Μέσκασες. Καλά λέει και ο Άδωνης, δεν είχε κάνει εγγένεια για κάτι βάση υδροπλάνων πριν από μερικά χρόνια και τελικά ούτε υδροπλάνα πήγαν, αλλά και οι βάσεις που είχαν κατασκευαστεί δίπλα στη θάλασσα ήταν από γυψοσανίδες και έλειωσαν οι τείχοι. Τέτοιοι είμαστε. Είπαμε. Καθρεφτάκια για ηθαγενείς. Καλημέρα, Λεωνίδας από Πειραιά. Ωραίο όνομα, Λεωνίδα. Τώρα λέει που καλοκαίριασε, δεν θα λες γαλάζιες ακρίδες, σε παρακαλώ πολύ. Θα λες γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Το είπε χθες ο Βελόπουλος στο κοινοβούλιο.
1: Ναι.
0: Του είπε γαλάζιοι λαγοκέφαλοι.
1: Καλά.
0: Τέλος λέει γαλάζιες ακρίδες, τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Ο κύριος να ελεήσει, λέει, όλους στην ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Ναι. Και ακούσαμε πριν την φίλη μας τη Χρύση από το Καράκας να λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι ομογενείς της Ελλάδας δεν έχουν πάθει κάτι και είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μεγάλος ο φόρος αίματος που δυστυχώς θα πληρώσουμε εκεί, γιατί αντιλαμβάνεστε 7,5 και 7,2 με κτίρια να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα, είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, τα σημεία των
0: καιρών. Ο Σάκης λέει ένα Mercedes 2006 και ένα Suzuki 2010. Θέλουμε, λέει, μανεκέν Στέφανε και μπούλιδες. Α, για τα αυτά, ναι, ήταν για άλλο μήνυμα το προηγούμενο. Ναι, δεν το διαβάζω δυνατά αυτό, όπως μου ζητάς. Λοιπόν, ο Στέφανος, συνονόματός μου, μου λέει για τον Μητσοτάκη που πήγε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλει ταυτότητα στο Σύνταγμα. Δηλαδή, ρε Μητσοτάκη, τόσο καιρό είχε την παλιά την ταυτότητα.
1: Θα μας τρελάνε.
0: Ρε Μητσοτάκη, σε βλέπω στο βιντεάκι, πήγες, λέει, να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, λέει, στο ΑΤΑΦ Συντάγματος. Τόσο καιρό τι είχε την παλιά. Και γιατί μας έχεις κάνει Ζέπελιν τα σηκώτια?
1: Γιατί είναι ταυτότητα.
0: Γιατί είναι ταυτότητα, αν εσύ τόσο καιρό έχεις την παλιά.
1: Φαντάζομαι το έχεις μάθει, έτσι, ότι έχει δοθεί και στα σύνορα. Στα αστυνομικά τμήματα γραμμή ότι από 4 Αυγούστου δεν δέχεστε
0: ναι.
1: τους Έλληνες πολίτες με την παλιά ταυτότητα. Που θα δώσουμε και εκεί αγώνες μεγάλες.
0: Δεν θα πας. Εσύ να το πώς θα ταξιδεύεις.
1: Δεν πειράζει. Δόξα τω Θεώ, ας έχουμε του διαβατήρου, αλλά θα τους κάνουμε αντίσταση λοιπόν, μεγάλη, παιδιά. Δεν παίρνουμε ταυτότητα.
0: Καλημέρα στον 144. Νάτι και η Δήμητρα, καλημέρα και σε εσένα, Δήμητρά μου. Καλημέρα, Στέφανε, ανεξάρτητα από το αν Οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι γνήσιες ή υποκινούμενες. Το πολιτικό τους αποτέλεσμα είναι η υπόθεση των Ντεμπών. Πάβει να βρίσκεται στο επίκεντρο, έτσι. Φυσικά. Γι' αυτό εγώ την κρατάω ζωντανή και έβγαλα χθες την Κατερίνα, την Στέλλα τη Βαλάνη. Κάτι λέει η φίλη μου Κατερίνα η Βαλάνη. Καλημέρα, Κατερινάκη. Και η προσοχή της κοινή γνώμη στρέφεται στα πρόσωπα. Σταμάτα να ψιθυρίζει. Κλείστε το μικρόφωνο εσύ, άμα θέλει να ψιθυρίζει. Άντε, μην σα πιάσω και του δύο το και εκείνη κούγκι εδώ πέρα. Λοιπόν. Κάτι που αντικειμενικά δυσκολεύει όσους επιθυμούν να μειωθεί η πίεση για απόδοση ευθυνών, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Λαμία, δεν έχει άδικο. Η Όλγα μου λέει: προχθές είπε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα: περπατά, ανοίγει η γη και τρέχει πετρέλαιο. Την καντέμιση, ρε εσύ Τραμπ. Ρε εσύ Ντόναλτ, πλάκα μας κάνεις. Καλημέρα, Στέφανε, από Πολύκαστρο. Δεν πιάνει καλά το σήμα του σταθμού, να ξέρεις. Σε ακούμε καθημερινά. Μπράβο, γιατί ακούγονται αλήθειες που μπορεί να ξυπνήσουν τον Έλληνα, λέει η φίλη μου η Αναστασία. Ο Μεϊμάρης λέει: τα έχει εκεί πέρα. Ξαφνιάζομαι. Θα στείλω το τηλέφωνο σου στο Μεϊμάρη να του τα πεις αυτού. Εγώ δεν φταίω. Περίμενα να το στείλω στον εαυτό μου πρώτα. Αν έχεις παράπονα, να του τα κάνεις. Εγώ θα το στείλω σε σένα. Μισό λεπτό να το στείλω σε μένα αυτό. Εδώ. Θα το στείλω στον Μεϊμάρη να τα πεις στον Μεϊμάρη. Εντάξει. Λοιπόν.

Τσίπρας για τους αγρότες. Πώς δεν έκανε, μας ξέσχισε στη φορολογία. Πλήρωνα φόρο και εισφορές στον ΕΦΚΑ, λες και ήμουν ο Βαρδινογιάννης. Σωστό. Αυτά να τα πείτε στο Μόσχο που πάει να κατέβει μαζί του. Καλημέρα, μην το πει στον αέρα το όνομα του ΙΕΚ. Α, ναι, είναι αυτά τα μαϊμού πτυχία. Είναι τα μαϊμού πτυχία. Ο Τσίπρας ήταν αυτός που έφερε τεχνική λύση στους βοσκοτόπους και ακολούθησε ό,τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Ενώ οι δρόμοι είναι τέλειοι, λακκούβες ανύπαρτες διαγραμμίσεις, κόμμη κυκλικής πορείας, αριστερή προτεραιότητα, μια δεξιά. Για όλα αυτά, ποιος είναι υπεύθυνος, οι ανεύθυνοι οδηγοί ή το ανεύθυνο κράτος? Μόνο πρόστιμα στους οδηγούς ξέρουν να βάζουν, τα δικά τους τα χάλια δεν τα βλέπουν. Γεια σου, Κωνσταντίνε, καλημέρα στην Αστυπάλαια. Καλημέρα, Στέφανε, το αμάξι μου στη Λάρισα λέει του 91 με 176.530 χιλιόμετρα. Δεν το αλλάζω. Για τόσο παλιό, τόσα χιλιόμετρα, πιπίλα, καινούριο είναι. Πιπίλα. Καλημέρα, έχει ο άντρας μου Mercedes AMG Y63S 585 άλογα. 585 άλογα, 404 τέλη κυκλοφορίας. Στη Γερμανία δεν υπάρχει πουθενέσχες, μόνο αν μπορείς να τους συντηρείς, λέει η Αλεξάνδρα. Άκουρε, φίλε. Ακούς. AMG 585 άλογα. 404. Θα πάθω. Πάρεση θα πάθω τώρα, εγκεφαλικό. 404 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. 585 άλογα. 585 άλογα. Και εγώ για το Focus 1600 του 2001 πληρώνω 265 ευρώ. Και για το Vitara του 2006, 2000 κυβικά, 100 κάτι, 130 άλογα, πληρώνω 690. Ρε, άντε μου στο καλό. Για να μην σας στείλω πουθενά άλλο. Άντε μου στο καλό. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, πρώτα ο Θεός, αύριο θα είμαστε ξανά μαζί. Τι λέει αυτός τώρα, κάτι μου στείλει. Πες τον Πισιρίδη να σχολιάσει τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Άσε, δεν ανοίγω τέτοια συζήτηση με τον Πισιρίδη. Θα μας κλείσει το ραδιόφωνο. Θα μας κλείσει το ραδιόφωνο. Άσε ρε τώρα. Σε έχουν καταλάβει τι είσαι. Σε έχουν καταλάβει τι είσαι. Γεια σας. Φύγε, φύγε. Δεν ανοίγω τέτοια συζήτηση μαζί σου. Θα μας κλείσει το ραδιόφωνο. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στην Βενεζουέλα, όπου ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές από τους εφιαλτικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Ήταν οι ισχυρότεροι σεισμοί στην χώρα εδώ και 126 χρόνια. Σύμφωνα με ακροάτρια του Focus FM που ζει στο Καράκας, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς μέχρι και αυτήν την ώρα. Όπως ανέφερε, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, ενώ εξέφρασε φόβους για πολλούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες μεταξύ των Ελλήνων της Βενεζουέλας. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων. Η ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής θέλουν άμεσα βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καθόλου καλές, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε και στη Βόρεια Ιαπωνία, κουνήθηκε και το Τόκιο. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι, λένε οι αρχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Έντονη κριτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή. Η δική μας πρόταση είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δανειό του όσο το αγοράζουν τα funds, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι το ερώτημα προκύπτει είναι γιατί εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εξοφλήσει τη ρύθμισή τους. Αποχωρήσεις με αιχμές από την ελπίδα για τη δημοκρατία, ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου αποχώρησαν με αιχμές, ενώ μαζική φυγή παρατηρείται και στη Βόρεια Ελλάδα. Τέλος, συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες τον 17χρονο στην Καλυθέα. Ο συλληφθής είναι ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες, φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατο σήμερα ο καιρός, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες με λιτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στο κέντρο λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
11: Πιάνω,
12: πιάλω,
11: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και επειδή φτάσαμε στο άλλο σημείο, στο έσκιστο τώρα, να λειτουργούν ως παπατζίδες τζαμπατζίδες τα κόμματα, και επειδή να ανήκαν να παράγουν πλούτο για την Ελλάδα και τους Έλληνες, να δώσουν αξιοπρεπείς μισθούς 2-3 χιλιάδων ευρώ, παράγοντας πλούτο η χώρα, αρχίζουν και δίνουν πας, τζάμπα λεφτά, τζάμπα λεφορία, σαν τη Μαρία Αντουανέτα. Λέει όποιος πολιτικός των κομμάτων που κυβέρνησαν, εμείς σε κοκαλίζουμε το ψαχνό, εσύ θα σε φορολογούμε ανελέητα, εσύ λαέ φάε παντεσπάνι, πας δωρεάν λεωφορείο. Αυτή είναι η νομή πραγματικότητα. Εσείς κάνετε κατασχέσεις στα σπίτια των Ελλήνων και εμείς λέμε ένα σπίτι για κάθε πολίτη. Το σπίτι είναι η εστία του ανθρώπου και εμείς θα την παρέχουμε. Πώς? Με τον ΟΕΚ. Έχουμε ολόκληρο σχέδιο και μελέτη, δεν προλαβαίνω, μόνο επτά θα μιλήσω, μελέτη μέσω του ΟΕΚ που ήταν κερδοφόρος και τον κλείσαν γιατί είχε περιουσιακά στοιχεία. Τα ξεκοκάλισαν και αυτά. Να χτίσουμε σπίτια για τους Έλληνες, να μένουν μέσα οι Έλληνες για να μπορούν να διαβιώσουν. Όπως επίσης με τα ενίκια, έρχεται ο νόμος. Ζητάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους οι εκβιαστές. Τα ενίκια έχουν πάει στα ύψη. Πού είναι η κυβέρνηση που θα εξυπηρετήσει και θα υπηρετήσει τον πολίτη? Να δώσει ένα πλαφόν αυξήσεων. Πλαφόν. Πληθωρισμό συγκάτι αν θέλετε. Το πολύ κιόλας. Γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Και ζητάνε για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών ή 70 τετραγωνικών 1500, 2000, 3000 οι εκβιαστές. Γιατί δίνετε βίζες, κάρτες, gold και δεν ξέρω τι άλλο. Θα δώσουμε τη λύση ως ελληνική λύση στο θέμα της στέγασης των Ελλήνων. Και έχουμε το σχέδιο. Έχουμε αντιπολίτευση σε σχάση. Πολυδιασπασμένη. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΤΣΙΠΡΙΖΑ. ΤΣΙΠΡΙΖΑ λέω και το νέο κόμμα ΤΣΙΠΡΙΖΑ είναι. Πάει ΣΥΡΙΖΟ ΤΣΙΠΡΑΣ. Και σε φάση αφασίας. Όλοι. Με σχέδιο της Νουδού. Αφασία. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για μεταδίθεν νέα κόμματα. Χαίρεται ο Πρωθυπουργός. Έμεινε μόνο η οδός της σοφροσύνης. Η οδός που λέγεται ελληνική λύση. Σταθερά, κρατεά, δυνατά, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά, λαϊκά, για την υπηρεσία του Έλληνα πολίτη.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ εν πάση περιπτώσει τον εαυτό μου που ασχολούμαι όχι με την πολιτική, με την καθημερινότητα και έχουν να κάνει με την ίδια την διαβίωσή μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Εδώ και 40 χρόνια ακούμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια, πληθωρισμός και όλα αυτά που ποτέ δεν λύθηκαν στην Ελλάδα. Έχει οξυνθεί όμως πάρα πολύ το ζήτημα της ακρίβειας τα τελευταία χρόνια. Και έχει οξυνθεί γιατί αυτή η κυβέρνηση ως υπηρέτης της πλουτοκρατίας και της ολιγαρχίας κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε να βολεύει τους πλουτοκράτες ολιγάρχες και να απομονώνει αν θέλετε ή να μειώνει την δύναμη των φτωχών και αδυνάτων. Θα μου πείτε αντιφατικό, αληθινό δε. Να δώσω ένα παράδειγμα ας πούμε για το ρεύμα. Όταν βγαίνει ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ και εφθαρσός λέει ότι η κυβέρνηση με δόλο έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά να γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά χωρίς να έχει αποθήκευση για να κερδίζουν οι πάροχοι ενέργειες, το είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, και ταυτοχρόνως για να παίρνει αυτός που φέρνει LNG φυσικό αέριο τα λεφτά από τους Έλληνες, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι προδοτικά, εγκληματικά λειτουργούν στη χώρα. Γιατί πραγματικά, εάν είχαμε κάνει χώρους αποθηκεύσεως των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών, ίσως να είχαμε πιο φθηνό ρεύμα. Ίσως λέω. Γιατί με αυτούς που κυβερνάνε, φθηνό ρεύμα δεν θα δείτε ποτέ. Γιατί είναι υπηρέτες της ολιγαρχίας και της πλουτοκρατίας. Είναι υπηρέτες των μεγάλων αφεντικών. Είναι οι άνθρωποι που λένε ναι σε ό,τι τους πούνε αυτοί που λέμε εμείς οι εθνικοί ταβατζίδες. Το εθνική εντός εισαγωγικών. Γιατί δεν είναι το έθνος. Το έθνος δεν έχει ταβατζίδες. Αλλά αυτό κράτος που φτιάξανε ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και όλοι αυτοί που πέρασαν είναι κράτος το οποίο το ελέγχουν οι ολιγάρχες. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ακρίβεια. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια, πώς μπορούμε να τελειώσουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι δυσάρεστο, είναι αντιλαϊκό φαινόμενο. Οδηγεί στην παινία τους Έλληνες. Η ακρίβεια συνδέεται άμεσα με τη σχέση μεταξύ μισθών και τιμών και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και βασικότερα ζητήματα της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε με λοιπόν. Να το πω με απλά λόγια να το καταλάβετε. Εάν εγώ αμείβομαι με 1000 ευρώ και τα προϊόντα που έπαιρνα πριν ένα χρόνο κάνανε 100 ευρώ και τώρα κάνουν 200 ευρώ, σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα εισοδήματος. Έχω μικρότερο εισόδημα. Παίρνω τα ίδια λεφτά, αλλά έχω λιγότερη αγοραστική δύναμη. Τα χρήματά μου αξίζουν λιγότερο από ό,τι άξιζαν πέρσι. Αυτό όλο επηρεάζει το πραγματικό εισόδημα των οικοκυριών, τιμές και μισθός, όσο και τη συνολική αγοραστική δύναμη του ανδρός ή της γυναικός. Απαιτείται λοιπόν για μια σοβαρή κυβέρνηση, αυτό λέει η ελληνική λύση, παράλληλη και ισορροπημένη βελτίωση και των δύο πλευρών, των εισοδημάτων και του κόστου ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Πείτε ότι οι τιμές στην Ελλάδα είναι ίδιες με τις Ευρώπης. Ίδιες. Στην Κύπρο, στη Γερμανία, στη Γαλλία έχουμε ίδιες τιμές. Δηλαδή, 20 ευρώ κάνει το κιλό το κρέας στη Γερμανία, 20 κάνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ή στη Δανία. Η τιμή είναι ίδια. 20 ευρώ το κιλό, λέμε ότι ξαφνικά ένα μαγικό ραβδάκι κάνει όλα τα προϊόντα να έχουν ίδια τιμή. Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες. Έλα μου που υπάρχει μια παγίδα όμως, διότι η πραγματική, ακούστε, η πραγματική επιβάρηση διαφέρει. Κύπρος, μέσος μισθός 2,5 χιλιάρικα. Είναι το ίδιο τα 2,5 χιλιάρικα με την Ελλάδα που παίρνουμε 1.363 ευρώ ο μέσος μισθός? Είναι το ίδιο με τη Δανία που παίρνει 6.000 ευρώ ο Δανός? Σας λέω, πείτε ότι τα προϊόντα είναι ίδια με την Ευρώπη. Γιατί ακούω πήγα στον Ευαγγελάτο αυτά τα ψευτοεπιχειρήματά τους. Ξέρετε, τα προϊόντα, λέει, μερικά ελληνικά προϊόντα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Ισχύει. Πείτε ότι αύριο ένα μαγικό ραβδάκι κάνει αυτό. Μπαπ, ίδιες τιμές. Μα δεν είναι το ίδιο. Αλλά παίρνω 6 χιλιάρικα και ας πληρώσω 20 ευρώ το κιλό το κρέας. Και αλλά παίρνω 1.300 ευρώ. Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο, ρε παιδιά. Το ίδιο προσθετικά προϊόν είναι πιο προσιτό στην Κύπρο, στη Δανία, ενώ στην Ελλάδα επιβαρύνει δυσανάλογα τα εισοδήματα και το εισόδημα. Πάμε στο επίπεδο κατανομής του εισοδήματος. Παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι εισοδήματα έχουν οι Έλληνες με τους υπολείπους, για να καταλάβετε πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις τιμές των προϊόντων. Σας λέω ότι πείτε ότι οι τιμές γίνονται ενοποιημένες σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν γίνουν οι μισθοί ενοποιημένοι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι, σας λέω. Γι' αυτό και έλεγα 2 και 3 χιλιάρικα είναι ο αξιοπρεπής μισθός, όχι ο καλός μισθός. Ο αξιοπρεπής μισθός και μπορεί η ελληνική λύση να τους δώσει. Γιατί έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα. Αμοιβές εργασίας, να τις δούμε μία προς μία. Ελλάδα, 34,7 του ΑΕΠ. Οι αμοιβές για την εργασία. Το ποσό που δαπανάμε επί του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη 47%. Τα επιχειρηματικά κέρδη στην Ελλάδα είναι 50,9% επί του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη 42,1%. Τι σημαίνουν αυτά? Ότι τα κέρδη των επιχειρηματιών είναι 50% των κερδών, στην Ευρώπη 42%. Εδώ φαίνεται η ανισόρροπη κατανομή υπέρ των κερδών και σε βάρος εργασίας. Δηλαδή οι εργαζόμενοι αμείβονται πολύ λιγότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με αυτά που παράγουν οι ίδιοι για τους επιχειρηματίες πρωτοκράτες. Και δεν είναι κομμουνιστική αυτή η θεώρηση, είναι απλά οικονομικά, ξέρετε. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι ενδεικτικά του ότι αυτοί που μας κυβερνάνε δεν πρόκειται να δώσουν λύση. Γι' αυτό και λέω βραχυπρόθεσμα μέτρα για τους μισθούς. Πρέπει να πάρουμε μέτρα. Αύξηση κατώτατου του μισθού τουλάχιστον 20%. Τουλάχιστον. Ξεκινάμε από τη βάση. 20. Κρατική παρέμβαση. Κρατική. Στον κατώτατο μισθό ως βασικό εργαλείο. Αφού ο μέσος μισθός διαμορφώνεται από την αγορά. Δεν πας στο μέσο μισθό, πας στον κατώτατο μισθό. Μείωση εργοδοτικών εισφορών για ελάφρυνση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση κόστους εργασίας. Διότι έτσι μπορώ να δώσω κίνητο σε μια επιχείρηση να προσλάβει και άλλον έναν εργαζόμενο με περισσότερα χρήματα. Πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές και δεν έχουμε ανταποδοτικό όφελος. Επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης άμεσα, άμεσα, συνολικό κόστος 2,5 δις. 1,1 το 1 συν 1,4 με επιστροφή εσόδων μέσω φόρων και εισφορών. Δηλαδή δίνεις, αλλά θα πάρεις και κάτι πίσω. Μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που μπορούμε να χτυπήσουμε την ακρίβεια και την οικονομία. Ποιες μπορεί να είναι? Αύξηση παραγωγικότητας από αυτές τις επιλογές. Στο 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ενίσχυση πρωτογενούς τομέα. μεταποίηση και βιομηχανία. Στροφή από τον υπερβολικό τουρισμό. 80% των μέτρων στήριξης πηγαίνουν στον τουρισμό, ρε παιδιά. Και εγώ λέω το εξής. Μια χώρα η οποία επενδύει στο ρίσκο του τουρισμού, το 80% των μέτρων είναι χώρα για τα μπάζα. Είναι χώρα για να την πετάξει στα σκουπίδια. Εγώ δεν λέω να τα κλείσουμε. Λέω να βοηθήσουμε, ναι. Αλλά όταν ο τουρισμός ανήκει σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, τα όποια και δεν πηγαίνουν έξω, δεν μένουν εδώ. Όταν δεν έχεις κάνει ένα σχέδιο ώστε τα προϊόντα που τρώνε εκεί οι βραχιολάκηδες να είναι ελληνικά στα ελληνικά, με κίνητα στο ξενοδοχείο, με χαμηλό ΦΠΑ και χαμηλή φορολόγηση, ώστε να γίνει ο κύκλος εργασιών με τα ελληνικά προϊόντα, τι περιμένεις? Υπάρχει μείωση γραφειοκρατίας, φορολογικά κίνητρα όπως υπεραποσβεύσεις, είναι συγκεκριμένα για τις επενδύσεις, το λέω αυτό έτσι. Δηλαδή να βοηθήσω εγώ επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά παραγωγικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει παραγωγικού χαρακτήρα? Στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση που δίνει υπεραξία προϊόντων. Στις μικρομεσαίες βιοτεχνίες, βιομηχανίες, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές μου δίνουν υπεραξία. Δεν μου δίνει ο τουρισμός. Δεν μου δίνει ανεμογεννήτρια. Δεν μου δίνει το φωτοβολταϊκό. Δεν μου δίνει τα data center που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού και ρηπιάνουν και βρωμίζουν το περιβάλλον στην περιοχή. Τελείως διαφορετική φιλοσοφία της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε στην ενέργεια. Για να μειώσουμε το κόστος ζωής. Μέτρα. Η υιοθέτηση του ιβηρικού μοντέλου. Ένα μοντέλο που μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών για την αγορά ενέργειας. Δηλαδή, πλαφόν στα δηληστήρια. Πλαφόν. Δεν μπορεί το βαρέλι πριν 8 χρόνια να έκανε 80 δολάρια και η βενζίνη, το πετρέλαιο να έκανε 1,5 ευρώ και τώρα με τα 80 δολάρια να πληρώνω 2 ευρώ. Όριο, κύριε. Δεν θα μου βγάλεις 1,5 δις κέρδη, θα μου βγάλεις 500 εκατομμύρια κέρδη. Το 1 δις είναι του ελληνικού λαού. Όποιος κι αν είσαι. Επιχειρηματίας, ναι, αλλά δεν μπορεί εσύ να θριαμβεύεις, να είσαι αυτοκράτορας και ο Έλληνας να πεινάει. Μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Γίνεται. Αυτομάτως γίνεται. Δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία, δεν το συζητάω, δεν το σχολιάζω. Αυτός είναι ο στόχος. Η οριζόντια επιβάρηση να μειωθεί. Γιατί έχουμε οριζόντια επιβάρηση. Όταν το κάνεις αυτό και κατέβουν τα καύσιμα, τότε βοηθάς, έτσι, τις μεταφορές, βοηθάς την παραγωγή προϊόντων, χαμηλό κόστος, χαμηλώνεις το κόστος. Άρα στο ράφι, με έλεγχο κανονικό, μπορούν να έρθουν τα προϊόντα πιο φθηνά. Αφού έχεις μειωμένο κόστος παραγωγής, θα μου δώσεις πιο φθηνά το προϊόν σου. Και αρχίζουμε και τα μακροπρόθεσμη μείωση τιμών, πώς μπορεί να γίνει. Πώς μπορούμε να μειώσουμε μακροπρόθεσμα τις τιμές και να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Πρώτον, καταπολέμηση του καρτέλ λαθρεμπορίου. Καταπολέμηση του καρτέλ και των τριγωνικών συναλλαγών. Συγκεκριμένα πράγματα. Ενίσχυση ελεκτικών μηχανισμών. Περιορισμός ολιγοπολίων και διευκόλυνση επενδύσεων. Πού? Στη βιομηχανία τροφίμων με Έλληνες επιχειρηματίες σε ελληνικά προϊόντα για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν όλα αυτά που σας είπα και τα οποία μπορούν να γίνουν, σας το λέω, δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να τα κάνουν οι κύριοι. Η ελληνική λύση και θέλει και μπορεί, φίλες και φίλοι. Και θέλει και μπορεί και να τα κάνει. Δώστε μας τη δυνατότητα. Εδώ βγήκα και είπα, ρε παιδιά, κάτι απλό. Ακούστε, τι είπε ο Βελόπουλος? Ότι αυτή την εφορία θα την αλλάξω, θα την κλείσω. Θα κάνω μια εφορία άξια λόγου. Πώς? Με μια κίνηση. 15% οριζόντιος φόρος, 15%. 15% σας λέω, δεν λέω παραπάνω. Και από εκεί πέρα, έσοδα, έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Παντού! Παντού, παντού, παντού. Οριζόντιος φόρος, παντού. Ούτε λογισταράδες, ούτε λογιστές, ούτε βγάλε αυτόπιος εκείνον, το ΦΠΑ, τίποτα. Αυτό, τέλος. Και μετά είμαι ο άρχοντας ως Ελλάδα, γιατί με αυτή την επιλογή και με τη δεύτερη επιλογή της επαναπροσέγγισης των μαύρων χρημάτων των Ελλήνων, να μπουν σε μια τράπεζα κρατική ανταγωνιστική των υπολείπων, αυξάνω το ΑΕΠ μου 1 με 2% το χρόνο. Αύξηση το ΑΕΠ. Δεν χρειάζεται. Και αυτή η τράπεζα θα δίνει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια. Θα είναι ανταγωνιστική. Θα κόψει προμήθειες. Έχει το δικαίωμα. Ψαλίδα καταθέσεις χορηγής. Γίνονται πολλά. Για μην τα αναλύω. Αλλά Ποιος θα τα κάνει έχει σημασία. Δεν θέλουν. Και βγαίνει η εφημερίδα του κυρίου Μελισανίδη, η Ευσύν Μελισανίδης, Τουρς, και βγάζει κάποιους ψευτοαριστερούς, οι οποίοι αυτό που είπα εγώ, Μελισανίδης είναι κολλητός του Τσίπρα, να ξέρετε. Μαζί με τον Μαρινάκη, τον βοηθάνε και δυο, δικαίωμά τους. Οι βολεμένοι ψευτοαριστεροί και οι νεοκοτσαμπάσιδες ψευτοδεξιοί, κυρίως οι ψευτοαριστεροί, έβγαλαν μια ανακοίνωση. Την έχω εδώ. Και αρχίζουν. Ακούστε. Οι εκφραστές τέτοιων απόψεων καθίστανται υπεύθυνοι για φαινόμενα βίας. Δεν σας χρειαζόμαστε, κύριοι, ως τροχονόμους των πλουτοκρατών και να επιβάλλετε τη βία, με τη βία, την όποια αυθαίρετη άποψή σας στον πολίτη. Να κυνηγάτε με την τυραννία της διαφάνειας στον πολίτη. Θέλουμε τους εφοριακούς, όπως πολλοί εξ αυτών είστε, σοβαροί και να σέβεστε τους πολίτες. Βγάζουν ανακοίνωση. Με βάση λοιπόν τις δηλώσεις Βελόπουλου, οι εργαζόμενοι στις εφορίες διευκρινίζουν τα εξής. Μετά την προτροπή του να βουλιάζουν στο Αιγαίο τις βάρκες με τα παιδάκια. Με τα παιδάκια, είπα εγώ με τα παιδάκια να βουλιάζουν με βάρκες. Μάλιστα. Επιτέθηκε στους εργαζόμενους εις ΔΟΕ με συκοφαντικά σχόλια και απειλές επειδή κάνουν φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βελόπουλου δεν χρειάζονται. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ευθείες απειλές προς εργαζόμενους έγιναν με τη ιδιότητα του επιχειρηματία και υπό την κάλυψη της βουλευτικής ασυλίας. Πρώτον, δεν μίλησα για παιδάκια ακόμα που βουλιάζουμε στις βάρκες. Δεύτερον, και σημαντικότερο για μένα, τι σχέση έχει η εφορία σας με τα παιδάκια στις βάρκες? Για πείτε μου, με τους λαθρομετανάστες. Η εφορία έχει άλλη δουλειά, οι λαθρομετανάστες είναι άλλο δουλειά. Εδώ φαίνεται ότι είστε ψευτοαριστεροί. Ψευτοαριστεροί είστε. Σας ενόχλησε αυτό που είπα. Είπα θα βουλιάζουμε τις βάρκες, ναι. Και πού? Στο λιμάνι. Αυτό είπε ο Βελόπουλος. Αλλά είστε τόσο ψευτοαριστεροί του Τσίπρα κολιτάρια, έτσι, που αναμίξετε ένα θέμα φορολογικό και οικονομικό με τους λαθρομετανάστες. Για να καταλάβετε τώρα τι σημαίνει η εφημερίδα συντακτών του Μελισανίδη, έτσι. Του Μελισανίδη η εφημερίδα. Και πάω λοιπόν στο εξής. Και ρωτώ, τι σχέση έχουν οι αλλαγές που προτείνει η ελληνική λύση σε σχέση με τη εφορία, flat tax, οριζόντιος φόρος 15% με τους λαθρομετανάστες? Πείτε μου εσείς, τι σχέση έχουν λοιπόν αυτά που είπαμε, αυτά που λέτε? Μόνο αυτοί οι εφοριακοί, οι ψευτοαριστεροί και οι εφημερίδες του ολιγάρχη που στηρίζεται τον Τσίπρα το αντιλαμβάνονται. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Επιτρέψτε μου. Δεν θα σας ξεβολέψουμε όλους σας, σας το λέω. Δεν έχω δει εγώ ελαχίστους εφοριακούς ή λίγους εφοριακούς ή αρκετούς εφοριακούς. Έχω δει να μένουν σε βιλάρες. Σε βιλάρες. Νότια προάστια, βόρεια προάστια, με εξοχικά, με πισίνες. Πόθεν. Γι' αυτό και είπα. Έλεγχο σε όλους, πολεοδόμους, εφοριακούς, πολιτικούς, πώς ζεις, πού τα βρήκες, πότε τα βρήκες. Και πού διαφωνείτε με τον οριζόντιο φόρο, για πείτε μου εσείς, οι εφοριακάρες, 30.000 είναι εφοριακοί στην Ελλάδα, το ξέρετε. Το μάθα χθες. Μου το είπε εφοριακός φίλος, λέει, καλά λες, έχεις δίκιο μου. 15% οριζόντιος φόρος μου λέει. Να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, συνειδητοποιημένος εφοριακός. Και να μην κυνηγάμε τον πολίτη χωρίς λόγο. Εγώ αυτό θέλω. Να μην γίνει ο κακός αστυνόμος εργαλείο μοχλός της κυβέρνησης ο εφοριακός για να κυνηγάει τον πολίτη. Θέλω ο εφοριακός να είναι σεβαστό πρόσωπο, να πληρώνεται καλά, γιατί πληρώνονται καλά σε σχέση με άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Πολύ καλύτερα. Αλλά μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τι γίνεται στην εφορία από πολλούς ή από αρκετούς. Λέω, ή στην πολεοδομία ή στους πολιτικούς, δεν είναι μόνο πολιτικοί διεφθαρμένοι. Δεν τα ξέρετε αυτά? Αυτά πρέπει να διορθωθούν και να τα διορθώσει η ελληνική λύση. Έχει και το σχέδιο και το πρόγραμμα. Εγώ θέλω να ελέγχουμε τον κάθε πολίτη, όλους τους πολίτες που κλέβουν την εφορία, αλλά και τους ολιγάρχες, πλουτοκράτες που δεν τους ελέγχουν ποτέ. Πείτε μου πότε πήγε η εφορία και το ΣΔΟΕ να ελέγξει έναν ολιγάρχη. Πραγματικά και να βγάλει και ένα πρόστιμο. Να πει ποιος, γιατί αν βάζεις πρόστιμο σε μια μικρομεσαία επιχείρηση 200 χιλιάρικα, στο ολιγάρχη πρέπει να βάζει 200 εκατομμύρια, να βάζει 20 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια. Λέω τώρα εγώ. Να μου πείτε, γιατί εγώ δεν ξέρω. Θέλω την εφορία και τους εφοριακούς να τους τιμούν οι Έλληνες. Να τους βλέπουν και να τους σέβονται. Τους εφοριακούς οι πολίτες και οι εφοριακοί τους αντιστρόφως. Κατανοητών, απλά είναι τα πράγματα. Με οριζόντιο φόρο τελειώνουν τα προβλήματα τα δικά σας των εφοριακών και τα δικά μας των πολιτών. Δεν χρειάζεται να κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Όπως και οι πολεοδομίες, όπως και άλλοι. Υπάρχουν λύσεις.

0: Μέσα σε ελάχιστα χρόνια, η Τράπεζα του Πασίωνα αναδείχθηκε στο ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του ελληνικού κόσμου. Ξένοι βασιλιάδες και διάσημοι στρατηγοί δανείζονταν από αυτόν. Ως διορατικός επενδυτής, γνώριζε ότι δεν πρέπει να βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Επένδυσε τεράστια ποσά σε έφορα χωράφια και δημιούργησε ένα εργοστάσιο κατασκευής πολεμικών ασπίδων. Το εργοστάσιο απασχολούσε 120 εξειδικευμένους σκλάβους και προμήθευε τον ίδιο τον Αθηναϊκό στρατό με εξοπλισμό κορυφαίας ποιότητα.
1: Και έκανε πολλά περισσότερα ο Πασίωνας, αλλά ήταν εξαιρετική μορφή, μαγκάκος ήταν. Έκανε κι άλλα. Θα ήθελα πραγματικά η Ελλάδα να είχε τέτοιους ανθρώπους. Γιατί λέω, ναι μεν τραπεζίτης, ναι μεν δάνειζε σε βασιλιάδες κτλ, αλλά έκανε εργοστάσιο παρασκευής ασπίδων. Μπορεί ένας ολιγάρχης από αυτούς που έχει η Ελλάδα εδώ, τους τύπους που τα παίρνουν από το κράτος, να κάνει ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα ώστε να μπορούμε να έχουμε ελληνικά προϊόντα και να τα κάνουμε εξαγωγή και να βγάζουμε λεφτά και εμείς ως χώρα από το φορολογία. Λέω ρε παιδιά τώρα, λέω έτσι. Εδώ το κράτος πρέπει να δώσει κίνητρα. Να πει Ελλάδα ρε Κώστα, κάνε ένα εργοστάσιο drones, σου χρηματοδοτώ. Τι πάω και δίνω σε ντουβάρια από ξενοδοχεία εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις. Όχι, εδώ. Αλλά είπαμε. Είπαμε, αυτούς ψηφίζεται.

0: Θυμάστε που σας έλεγα, φίλες και φίλοι, ότι οι καλύτεροι στρατιώτες στο Βυζάντιο ήταν οι Βαράγγοι. Και πώς ξέπεσαν οι Βάραγγοι εδώ. Οι Βάραγγοι ήταν μισθοφόροι. Και ήταν οι σωματοφύλακες των Ελλήνων αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Ήταν ένα, ο Χάλαντ π.χ. Ο βασιλιάς. Το θυμάσαι το Χάλαντ. Έχει γυριστεί και σειρά στο Netflix. Ο Χάλαντ ήταν στο Βυζάντιο, εάν δεν κάνω λάθος, στον Ιωάννη Τσιμισκή δίπλα. Βγάλε ο Χάλαντ Τσιμισκής να το πω, δεν κάνω λάθος. Ή στον Νικηφόρο Φωκά, δεν είμαι σίγουρος. Τον Ιωάννη Τσιμισκή πρέπει να ήταν. Ο σωματοφύλακας του, ο άνθρωπός του. Ανέβηκε πάρα πολύ γρήγορα. Πήρε πολλά λεφτά και στο τέλος έφυγε και πήγε στο βασίλειό του στη Σκανδιναβία επάνω. Πήρε στρατό και πήγε στη Μεγάλη Βρετανία για να γίνει βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας. Των Βίκινγκς δηλαδή, της Μεγάλης Βρετανίας. Τελικά έχασε τον πόλεμο, ιτήθηκε μεν και κέρδισε ο Ουίλιαμ, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο την ιστορική. Οι Βάραγγοι λοιπόν ήταν οι σωματοφύλακες του Βυζαντινού Αυτοκράτορα.
1: Ξέρεις ότι κάποτε οι Βίκινγκς προστάτευαν τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης? Τον 10ο αιώνα, οι Νορμανδοί πολεμιστές έμαθαν κάτι απλό. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία πλήρωνε καλά. Πολύ καλά. Και έτσι ξεκίνησε. Άνδρες που είχαν κάψει μοναστήρια στην Αγγλία και τη Σκωτία έφτασαν στα μεγαλύτερα παλάτια του κόσμου. Τα χρυσά δωμάτια, τα μεταξωτά ρούχα, η πιο πολυτελής αυλή της εποχής. Και αυτοί στέκονταν εκεί, με τους πελεκάνους τους, να φυλάνε τον αυτοκράτορα. Αυτή ήταν η Βαράγγια Φρουρά. 400 χρόνια οι ίδιοι οι Νορμανδοί ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας του Βυζαντίου. Ένας από αυτούς ήταν ο Χάραλντ Χάρντραντα. Νέος τότε, άγνωστος. Αργότερα θα διεκδικούσε τον θρόνο της Αγγλίας και θα πέθαινε στη μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ 3 μέρες πριν τη μάχη του Χέιστινγκς. Αλλά πριν από όλα αυτά υπηρέτησε έναν αυτοκράτορα. Σκέψου το. Ένας Βίκινγκ από τον παγωμένο βορρά να κοιμάται κάτω από χρυσά ταβάνια, να προστατεύει τον πιο ισχυρό άνθρωπο στον χριστιανικό κόσμο. Δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί, συνδεδεμένοι από ένα ξύφος.

0: Φανταστείτε τον Σωκράτη να έρχεται στην Ελλάδα σήμερα. Τον αρχαίο Έλληνα Σωκράτη, τον φιλόσοφο, να ερχόταν και να πεζοπορούσε στα στενά δρομάκια της Αθήνας. Σκεφτείτε το λιγάκι, τι θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα το σχολίαζε όλο αυτό. Και υπάρχουν, φίλες και φίλοι, στο διαδίκτυο εξαιρετικές δημιουργίες ανθρώπων και μπράβο τους. Δείτε μία τέτοια δημιουργία, πώς ο Σωκράτης πεζοπορεί στη σημερινή Ελλάδα και τι λέγει αυτήν.
1: Είμαι ο Σωκράτης από την Αθήνα και σήμερα ξεκινώ το δικό μου vlog για να εξερευνήσω τα μυστήρια του σύγχρονου κόσμου. Ο Αθηναίοι, στην εποχή μου οι δρόμοι ήταν για περπάτημα και σκέψη. Σήμερα αυτό το χάος των μηχανών και οι λακκούβες σαν κρατήρες του Άρη, τι λένε για την πόλη μας. Εδώ, φίλοι μου, βλέπω νέους να χάνουν το νου τους σε ουσίες. Στην Ακαδημία μου μιλούσαμε για αρετή και ψυχή. Τώρα η διακίνηση ανθεί και η πόλη σιωπά. Ποιος κερδίζει από αυτό το εμπόριο του θανάτου? Κοιτάξτε αυτά τα κτίρια. Κάποτε σπίτια, τώρα καταλήψεις και ζωγραφιές σαν πληγές. Οι αναρχικοί λένε ελευθερία, οι έμποροι ναρκωτικών κρύβονται πίσω. Είναι αυτό η δημοκρατία ή το χάος που κατατρώει την ψυχή της πόλης? Αθήνα, πόλη της Σοφίας. Γεμίζει Airbnb και οι ντόπιοι φεύγουν. Ενίκια πετούν στα ύψη, σκουπίδια παντού. Οι άρχοντες πανηγυρίζουν για τουρίστες, μα ο λαός υποφέρει. Τι είναι η πόλη χωρίς τους πολίτες της? Αγαπητοί Αθηναίοι, περπάτησα ανάμεσά σας και είδα ναρκωτικά, λακκούβες, χάος, εγκαταλελειμμένα κτίρια και καταλήψεις. Δεν έχω απαντήσεις, μόνο μία ερώτηση. Θα αφήσουμε την Αθήνα να πεθάνει ή θα τη ξυπνήσουμε?
0: Δεν ξέρω ποιος το δημιούργησε, αλλά είναι εξαιρετικό. Ομοί απεικόνιση της πραγματικότητας. Αυτή είναι η Αθήνα. Και αν ερχόταν ο Σωκράτης, αυτά θα έλεγε. Ο άντρες Αθηναίοι, πόσο γκίμια έχει γίνει. Πόσο στουρνάρια γίνατε. Αυτό θα έλεγε. Στουρνάρια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κυριάκος Βελόπουλος εδώ μαζί μας, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης.
1: Μας περιμένει εδώ. Πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είστε καλά?
2: Προσπαθούμε.
0: Τι έχουμε? Γιατί εσείς γενικά είστε και Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη, οπότε είμαστε τυχαίοι που σας έχουμε τώρα εδώ.
2: Εντάξει, τι έχουμε. Δύσκολα τα πράγματα.
0: Ποια άποψη τώρα?
2: Για τη χώρα, για την οικονομία. Σας άκουγα από το πρωί. Γιατί...
0: Ωραία, τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα.
2: Θα τα πάμε.
0: Οικονομία.
2: Οικονομία. Από πού να πάμε? Από την απαράδεκτη αυτοκαταστροφική επιλογή της κυβέρνησης να καταστρέψει τα μηχανήματα, τις γνωστές, αν θέλετε, υποδομές στη Δυτική Μακεδονία για το Λιγνίτη. Δηλαδή, με πυροτεχνουργοί πήγαν και κατέστρεψαν περιουσία του ελληνικού λαού. Ακούστε, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Η αξία του Λιγνίτη στη χώρα μας είναι 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν λέω καλός ή κακός. Ο κακός για μένα έγινε η απολυντικοποίηση, γιατί χώρες στην Ευρώπη ανοίγουν Λιγνίτες. Πήγαν και κατέστρεψαν χθες. Πραγματικά το έβλεπα και μέσα στη ψυχή μου. Mm. Περιουσία του ελληνικού λαού. Αποφάσισε κάποιος να βάλουν πυροτεχνουργούς με εκρηκτικά και να καταστρέψουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ περιουσίας. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Και το δεύτερο, και γι' αυτό είναι και σημαντικό, ήταν η δήλωση του αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΑ, ο οποίος άδειασε όλη την κυβέρνηση. Είπε ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε μπαταρίες, γι' αυτό το λόγο και το ρεύμα το στέλνουμε στη Βουλγαρία και από εκεί το παίρνουμε εμείς την ώρα που οι ανεμογεννήτριες παράγουν ρεύμα το οποίο το πετάμε. Και επίσης είπε ότι έτσι αναγκάζονται οι μικροί πάροχοι φωτοβολταϊκών να ξεπουλάνε τις περιουσίες τους στις μεγάλες καρχαρίες. Αυτά δείχνουν κάτι. Λάθη επιλαθών και ουσιαστικά γκρεμίζουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Το ακριβό ρεύμα το πληρώνουμε όλοι δυστυχώς. Και το πληρώνουμε γιατί έχει κάνει εγκληματικά λάθη αυτή η κυβέρνηση σε επίπεδο και φυσικού αερίου. Και μάλιστα είπε ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ ότι γι' αυτόν τον λόγο κάποιοι βολεύονται να μην γίνεται πραγματικά η αποθήκευση από τις ΑΠΕ του ρεύματος, γιατί αγοράζουμε και φυσικό αέριο. Δηλαδή δουλεύει η κυβέρνηση για αυτούς που φέρουν φυσικό αέριο και για τους μεγάλους καρχαρίες των παραγόντων
1: ενέργειας. Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη κόμνα όμως είναι αυτή. Δεν έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή στο εξωτερικό? Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα, δημοσιονομικά πάμε καλά. Πάνω από το 1 δις ετοιμάζει το Πρωθυπουργό να εξαγγείλει και να δώσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι υπάρχει κουμπαράς.
2: Να τα βάλουμε λίγο κάτω ένα-ένα, γιατί πραγματικά καμιά φορά οι αριθμοί δεν λένε πάντοτε την αλήθεια. Έτσι. Το ότι το ιδιωτικό χρέος τρέχει με ηλιγιώδεις ρυθμούς. Ιδιωτικό χρέος. Το ότι το δημόσιο χρέος αυξήθηκε παρά τα μνημόνια που περάσαμε. Το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δανειζόμαστε με 4,5 και 5% και πουλάμε, ακούστε, δίνουμε με 1,5% ομόλογα που λύγουν το 35%. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η αύξηση της φορολογίας των εμέσων και των έμεσων φόρων, δηλαδή ουσιαστικά να πληρώνει ο πολίτης και να δανείζεται ταυτόχρονα η χώρα, διωγγώνει το χρέος. Δεν είναι έτσι. Ρωτήστε έξω στις δυτικές συνοικίες των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, στους αγρότες, κοινοτρόφους αλής, εάν τα πράγματα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, σας λέω. Πραγματικά το βλέπω και σας άκουγα το πρωί για τα ενίκια π.χ. Τα οποία πραγματικά, παιδιά, δεν είναι. Εδώ μιλάμε για εκβιασμούς. Γίνονται εκβιασμούς σε ανθρώπους που νοικιάζουν σπίτια. Ή μου δίνεις διπλάσιο ποσό ή φεύγεις.
0: Καλά, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα νίκια, είναι δραματική.
2: Έχει ξεφύγει γιατί δεν έχουμε επιλύσει το στεγαστικό μας πρόβλημα. Και λέω πολλές φορές ότι καλύτερα εδώ πολιτικούς αρχηγούς ή κόμματα τα οποία μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις, αναλύονται κτλ. Γιατί δεν μιλάμε για τα προγράμματά μας? Γιατί δεν λέμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα?
0: Το στεγαστικό ποια είναι η λύση?
2: Εμείς καταθέσαμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Οργανισμός εργατικής κατοικίας. Έτσι. Πού κοστίζει μια οικοδομία ένα σπίτι για να αυξηθεί η τιμή του? Στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν οικόπεδα στην Αθήνα. Και από εκεί ο οικοπεδούχος παίρνει το 50-40% της πολυκατοικίας και αυτό σημαίνει να αυξάνουν την τιμή. Έχω δημοτικά και δημόσια κίνητα. Έχω. Εκτάσεις. Στρατόπεδα, δημοτικές κτλ.
0: Πώς θα αυτά?
2: Ο ΕΚ. Οργανισμός εκατοικίας κατοικίας. Έτσι χαμηλώνει το ίμιση του κόστου κατασκευής.
0: Αυτά είναι, έχουν έξοδο όμως αυτά.
2: Ναι, έχουν
0: έξοδο. Μπορείς να
2: το, το κάνεις και αυτό. Υπάρχει μια πραγματική λύση. Αφού ο ΕΚ λειτουργούσε με φάση την εισφορά που δίναμε 1% από το μισθό που
0: καταναλώνουμε. Αν θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, θα τα νοικιάσεις?
2: Όχι, θα τα παραχωρήσεις σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη από σπίτια. Μάλιστα. Γίνεται.
1: Μέσω ακούστε,
2: 700.000 οικογένειες τα τελευταία 40 χρόνια. Ή 45 χρόνια, πήραν από τον ΟΕΚ σπίτι, το ξέρετε αυτό. 700.000 οικογένειες, δεν είναι λίγοι. Έχουν πάρει σπίτι από τον ΟΕΚ. Άρα λοιπόν, τι λέω εγώ, μπορούμε με ένα σχεδιασμό που θα κάνει η Ελληνική Λύση, το έχουμε καθίσει και μελέτη στη Βουλή. Ολόκληρη μελέτη, ξέρετε. Να κατασκευάσουμε σπίτι, θα δώσουμε στους ανθρώπους δωρεάν. Με δωρεάν, με την έννοια να
0: μην κατασκευή, ποιο θα τα πληρώσει,
2: θα σε εξηγήσω.
0: Άρα δεν είναι επειδή είναι παρεδόν.
2: Το λέω συνεχώς. Ο Τούρκος ή ο Βούλγαρος ή ο Σκοπιανός που έρχονται και αγοράζουν ακίνητο στην Ελλάδα ελέγχεται από κανέναν? Όχι. Δεν πληρώνει φόρο. Δεν ελέγχεται. Αν είναι μαύρα τα λεφτά, αν είναι από ναρκωτικά, από εμπόριο, αλαθρεμπόριο, δεν ελέγχεται.
0: Όταν παίρνει σπίτι, πληρώνει.
2: Όχι, μισό, ένα-ένα. Φέρνει τα λεφτά τα μαύρα και τα ξεπλένει εδώ. Ναι. Και αγοράζει ένα σπίτι 1 εκατομμύριο ευρώ ή 500 χιλιάρια και γίνεται μπίζα. Μισό λεπτό. Να τα ολοκληρώσουμε. Ο Έλληνας δεν έχει μαύρα λεφτά. Αν πάτε εσείς αύριο το πρωί, έχουν όλοι. 10-20 χιλιάρια στα παπλώματα, στα οξυλάρια, για μια δύσκολη στιγμή.
0: Ένα,
2: να ολοκληρώσω.
0: Αν έχουν όλοι 20 και 30 χιλιάρια, τότε μια χαρά του βλέπω. Και δεν έχουν όλοι
2: 20.000. Μια χαρά είσαι.
0: 20,
2: αν πληρώσει νίκη ένα χιλιάρικο.
0: Ξέρω πάρα πολλέ οικογένειε που δεν έχουν 20.000 κάτω από πάνω.
2: Ακούστε, ακούστε. Αυτό μην το πείτε στου ανθρώπου. Κάποιοι έχουν και 5.000 σπίτι του. Και 4.000. Και 3.000. Και 10.000. Τι λέω εγώ. Ίδρυση κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά αυτά δεν με νοιάζει που τα βρήκε. Φέρτα εδώ. Γίνονται αυτό που λέμε μαγιά και από εκεί χρησιμοποιούνται για τον νέο.
0: Δεν πείτε όμω τον κάθε γκάγκστερ και μαφιόζο.
2: Ο Τούρκο μαφιό που τριγυρνά και δολοφονία στον άλλο στην Αθήνα.
0: Καλά, δεν
2: και
0: έχει
2: όμω όλοι οι περισσότεροι.
1: Είναι
2: είπε, κάθε μέρα, κάθε μήνα έχουμε και μια δολοφονία Τούρκου μαφιόζο στην Ελλάδα. Έρχεται ο Σκοπιανό, δηλαδή ο Νταβατζή, δεν ξέρω τι είναι, αγοράζει πίσω στα Χαλκιδική, χωρί να το έλεξει κανένα και τον Έλληνα τον κυνηγάμε που έχει τα 5.000 στην τράπεζα ή στο σπίτι του.
0: Με τα 5.000 ο Έλληνα που σπίτι θα πάρει σπίτι.
2: Αν έχουν 70.000 με 5.000 και 10.000 μαζεύεται το ποσό, ξέρω
0: σπίτι.
2: Δεν παίρνει σπίτι, κάνει μια κρατική τράπεζα και με αυτήν την κεφάλαια για να δημιουργήσει την υπεραξία.
1: Ωραία,
2: ακούστε, η οικονομία
1: λέει.
2: Είναι μακροοικονομία.
0: Θα του δανείσει δηλαδή. Σε κρατική τράπεζα, προσπαθώ να καταλάβω. Κρατική τράπεζα, ό,τι φτιάχνει.
2: Η κρατική τράπεζα. Φτιάχνει τα σπίτια. Ναι. Και, μετά... και όπω παλιά με τον νέο, αν θυμάστε καλά, τα πήρανε σε 30 χρόνια, αλλά με πολύ χαμηλό, με 200 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. Γίνεται. Το κάναμε, δοκιμάστηκε, αλλά κάποιοι τον έκλεισαν τον ΟΕΚ. Και έκαναν λαφυραγώγηση όλη τη περιουσία του. Είχε ένα σωρό ακίνητα ΟΕΚ. Πού τα αυτά, τα φάγανε. Τα ξυλώσαν όλα. Και έτσι λύνει το στεγαστικό πρόβλημα. Λύνεται. Τουλάχιστον δεν το αφήνει ανεξέλεγκτο. Έρχεται ο άλλος και με 515 βίζα. Δεν κατάλαβα. Τι είναι η Ελλάδα. Ο Τούρκος, ο Μαφιόζος, ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος. Δεν ελέγχονται. Αν αύριο το πρωί πάω και στο από την τράπεζα 50.000 ευρώ, θα με ξετινάξει η τράπεζα και η εφορία γιατί τα θέλω και που τα βρήκα. Ή αν πάω 30.000 θα τα δώσω. Άρα και το Τούρκος με 500 δεν τον έχει κανένα. Αυτά. Είναι λύσεις. Συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να επιλύσουν ένα πρόβλημα που λέγεται στεγαστικό.
0: Ωραία, πάμε σε κάτι άλλο τώρα και έχει να κάνει και με την ακρίβεια κτλ. Γιατί εσείς θυμάμαι εγώ από τις πρώτες συνεντεύξεις εδώ και πολλά χρόνια που σας ξέρω, εσείς αναφέρεστε στην ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει πρωτογενή
2: τομέα.
0: Και πρωτογενή παραγωγή.
2: Πώς θα το κάνεις, αφού τον κυνηγάνε τον αγρότη. Τον κυνηγάνε τον κτηνοτρόφο, τον κυνηγάνε τον μικρομεσαίο. Του κυνηγάνε όλου. Κυνηγάνε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έχουν έσοδα και την υπερφορολογούν. Και τι λέω εγώ. Λέγατε για τις ρυθμίσεις που έκανε μια κυρία εδώ, φοροτεχνικός, δεν ξέρω αν ήταν η δημοσιογράφος, ναι. Που έλεγε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι.
2: Ακούστε λοιπόν τι χειρόφρονα να βάζει επίτηδες η κυβέρνηση σε 72 δόσεις. Λέει 5,84 επιτόκιο. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί ρε παιδιά 6% επιτόκιο. Τι το κράτος. Λύση αρχή. Έλεγε εσύ. Σ' άκουγα το πρωί ότι αυτό είναι απαταιώνα. Δεν πληρώνει, όλοι πληρώνουν. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν χρωστάω εγώ 30 χιλιάρικα στην εφορία, μετά από 10 χρόνια γίνονται 200 χιλιάρικα. Mm-hmm. Αφού έχουν προσαυξήσεις, έχουν πρόστιμα κτλ. Δεν είναι άδικο αυτό. Δεν είναι άδικο με 6% φόρο να φορολογήσει εμένα. Όταν το κράτος που μου επιστρέφει με ένα φόρο για καθυστερήσει 3 μήνες, δεν μου δίνει επιτόκιο.
1: Εγώ αναφέρθηκα στον
0: αναφέρθηκα.
2: Λέω λοιπόν.
0: Εγώ αναφέρθηκα σε διαγραφές χρεών που συνήθως οι διαγραφές χρεών στην Ελλάδα, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, αφορούν κάτι μεγάλο επιχειρηματίες οι οποίοι τα έχουν κουμπονίσει στο εξωτερικό.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία
0: και δεν βγαίνει
2: και το Πασό.
0: Δεν μιλάω για το μεροκαματιάρι που χρωστάει παιδιά.
2: Αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ λίγο από ό,τι μαθαίνω τελευταία που έχουν πάρει δάνεια και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Ποτέ 500 εκατομμύρια. Δεν κατάλαβα. Τζαμπατζίδες δεν είναι στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Η επιχορήγηση που παίρνει η Δημοκρατία είναι περίπου 25 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, 30 και τα χρέη είναι 5 εκατομμύρια το χρόνο. Από πού τα πληρώνει. Δεν πληρώνει τίποτα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν πληρώνει ευρώ. Ακούστε τη ρύθμιση. Οφειλές μέχρι 31 12 λέει για τις 72 δόσεις. Τι λέμε εμείς.
0: Το 23.
1: Το 23.
2: Το 23. Ναι. Mm-hmm. Γιατί η μετέπειτα τι είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν μην πούν και αυτοί. Ακούστε τώρα τι λέμε εμείς. 120.
0: Αυτό πάντως λένε ότι το 90% των οφειλών είναι για πριν από το 23. Οπότε καλύπτονται έτσι.
2: Αυτό το λένε, δεν ισχύει όμως. Αποκλείονται από την αριθμίση όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέμε εμείς. 120 δόσεις. 2% και μηδενικό για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Επιτόκιο. 2. Όσο είναι και τις καταθέσεις. Πλήρης έκπτωση. Όλες οι οφειλές μπαίνουν μέσα και δικαίωμα μεταφοράς αν το επιθυμούν. Αυτά γιατί όταν εγώ δεν έχω λεφτά για να τα πληρώσω και είναι προσαυξήσεις και πρόστιμα, αγαπητοί κύριε Κοταρίδη, δεν θα σου δώσω ένα ευρώ. Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα. Άρα δώσε κίνητρα 120 δόσεων για να μπορείς να εισπράξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι. Είναι ασχετοί. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Διότι πολύ απλά, αν χρωστάω 10 ευρώ, χρωστάω 10 ευρώ. Δεν γίνονται 30 και 40 και 50 στο δημόσιο. Είναι ένα άδικο δημόσιο το οποίο κυνηγάει τον πολίτη. Λέγατε για τα έσοδα.
1: Ναι.
2: Τι πληρώνει η μικρομεσαία, ξέρετε. 10 διαφορετικούς φόρους. Δηλαδή, ταμιακές μηχανές, ΠΟΣ, κάρτες εργασίας, λογιστές, γεμί, συστήματα ασφαλείας, πυρόσβεση. Για τιμολόγια, εγώ πληρώνω ΦΠΑ. Αν δεν πληρωθώ όμως το τιμολόγιο, έχω πληρώσει το ΦΠΑ στην εμπορία. Ακούστε, δεν είναι αυτά όλα τα πράγματα.
1: 80 φόρους λένε ότι έχουν μειώσει και ότι δεν τα κάνουν όλα καλά. Γίνονται προσπάθειες και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με την προκαταβολή φόρου στους
2: επαγγελματίες. Είναι ανίκανοι και άσχετοι, ξέρετε. Εδώ και ένα χρόνο τους λέμε η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών των Ελλήνων Πολιτών, mm-hmm. αν χρειαστεί να πάνε στο επόμενο στάδιο. Τελειώνει 31-12. Και δεν κάνουν τίποτα για να ανανεώσουν την επέκτασή της. Κάνουν κτίρια. 40 εκατομμύρια νίκη και 5 εκατομμύρια για την ΑΔΕΡ, παιδιά. Νίκια, καινούργια γραφεία. Δεν κατάλαβα. Τι είναι. Καινούργια υπολογιστές, καινούργια γραφεία. Mm-hmm. Για ποιο λόγο. Ακούστε τώρα. ΔΕΔ. Τι σημαίνει εφορία, γιατί μου δείξει κάτι προηγουμένως. Απόφαση τάδε. Η επιχείρηση είχε στείλει στο email του ελεκτή τα βιβλία και τα στοιχεία που ζητήθηκαν. Ωστόσο, η ελέκτρια δεν άνοιξε ποτέ το email της και καταλόγησε πρόστιμα του άρθρου 57 ύψους 360.000 ευρώ. Mm-hmm. Προσέφυγε στη ΔΕΔ, δικαιώθηκε. Εκατοντάδες τέτοια. Ναι, αλλά έχουν επιβληθεί τα πρόστιμα. Για να, αν μου καταργήσει τη ΔΕΔ, εγώ για να προσφύγω μετά πρέπει να πληρώσω το 50% του προστίμου, αν είναι 400 χιλιάρικα, τα 200 για να πάω στα δικαστήρια. Για ποιο λόγο με ταλαιπωρείς, αδερφέ. Για ποιο λόγο με κυνηγάς. Αυτά λέγα για τους εφοριακούς εγώ. Και το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω. Εμείς την εφορία, όπως λειτουργεί, θα την καταργήσουμε. 15% οριζόντιος φόρος, έσοδα-έξοδα, την περισσέψη φορολογείται. Και έχουμε καταθέσει ολόκληρη μελέτη, μην κοιτάς το φτωχευμένο εκδέτη. Αυτό είναι από αυτούς που χρωστάνε εκατομμύρια ευρώ και δεν τα πληρώνουν.
0: Για ποιον λόγο εδώ.
2: Γιατί είναι εφημερίδα η Δημοκρατία.
0: Εγώ λέω ότι λέει, εδώ πέρα έχει.
2: Ναι, είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Η ανακοίνωση των ΣΥΡΙΖΑ εφοριακών που λέει για του αθρομετανάστε μέσα. Ανακατεύει του αθρομετανάστε με την εφορία.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εφοριακό που ενδιαφέρεται για του αθρομετανάστε, οι οποίοι δεν πληρώνουν και φόρο, είναι πιο ευαίσθητο από μένα που λέω δίκαιη φορολόγηση στου Έλληνε για να μπορούν οι Έλληνε να αναπτυχθούν. Απλά πράγματα είναι. Όταν σε κυβερνούν άεργοι και ανεπάγγελτοι, δεν έχεις παραγωγικότητα. Αποτυχάνεις. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, παράδομαι τώρα για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται. Έχουμε και δύο νέα κόμματα που έχουν πέσει στο παιχνίδι. Αναμένουμε και ένα τρίτο του κ. Σαμαρά, δούμε αν θα το κάνει. Τσίπρας, Καριστιανού. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται. Εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία, η οποία με όσα κακά λέτε προηγείται μεγάλη διαφορά. Και να μου το εξηγήσετε αυτό.
2: Πού?
0: Στις δημοσκοπήσεις.
2: Πάλι δημοσκοπήσεις.
0: Τι δημοσκοπήσεις έχουμε, τι να κάνουμε.
2: 22% έχει η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις.
0: Πόσο?
2: 22-23. Πρόθεση κοιτάμε τώρα. Όχι τα μαγειρία τα υπόλοιπα.
0: Προηγείται όμως. Πάλι με διαφορά. Επόμενος είχε 12.
1: Εντάξει. Αυτές οι δημοσκοπήσεις τις οποίες αμφισβητείτε.
2: Δεν αμφισβητώ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ. Δεν τις σχολιάζω ποτέ.
0: Ξέρεις λοιπόν, αυτό το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
2: Ακόμη και όταν μου δώσουν και 40% δεν θα τις σχολιάσω ποτέ. Για ποιο λόγο.
0: Δύο-τρεις απορίες. Με αυτό που περιγράφετε εσείς, πώς η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει και προηγείται μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης. Και λίγο θέλω να μου σχολιάσετε και εσείς το υπόλοιπο κομμάτι τώρα με την παρουσία του κ. Σύμπρας.
2: Γιατί να σχολιάσω εγώ πώς προηγεί τη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις όταν δεν μπορώ να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Δεν θα σχολιάσω ποτέ πώς προηγείται. Ο καθένας, κοιτάξτε, είμαστε οι επιλογές μας. Και λέω στον ελληνικό λαό ότι οι επιλογές μας θα καταδείξουν αν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Γι' αυτό στις επόμενες εκλογές πρέπει να επιλέξουν αυτούς που έχουν πρόγραμμα. Εγώ ακούω κόμματα. Είστε 30 χρόνια στον χώρο. Μαζί δεν. Πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε.
0: 26. 27.
2: Εντάξει, σε μεγάλο, σε λίγο παραπάνω. 30 χρόνια. Πείτε μου στην πορεία και στη διάρκεια τη δική σα δημοσιογραφική, που είστε λιγότερα στην νεότερη πολλοί από εμά, είχατε παρουσία νέων κομμάτων που τόσο πολύ προμόσιο γίνεται. Του ρωτάνε δημοσιογράφοι για τα νέα κόμματα, το τι θα κάνουν τα νέα κόμματα.
1: Πάντα όταν
0: υπήρχε νέο κόμμα.
2: Μισό λεπτό. Δεν έχω δει ποτέ εξοκυβλευτικά κόμματα να παρουσιάζονται μαζί με κοινοβουλευτικά
0: κόμματα. Και από όταν είχα τα πρώτα χρόνια τη ζωή μου καριέρα, τα πέρναγα έξω στο Λιοπύρι από το Δήμο Αθηναίων, Δημήτρης Αβραμόπουλος ΚΕΠ.
2: Επί ένα χρόνο.
0: Εφόσον σου κράτησε, μέχρι να το διαλύσει μάλλον. Μέχρι να διαλύσει.
2: Σε 3 μήνες, σε 2,5 μήνες.
0: Και μιλάμε πάλι 23-40%
2: σε 2,5 μήνες ο Αβραμόπουλος του 23% και έφτασε στο.
1: Ωραία, άμα δεν φουσκώσει, είχε κάλυψη. Θα σταματήσει να τα αναφέρουμε.
2: Οι φούσκες λοιπόν έτσι δημιουργούνται από την αίσθηση των μέσων ενημερώσεως ότι πρέπει να του υπερπαρουσιάζουμε και να του υπερπροβάλλουμε. Παρουσιάστε προγράμματα, να έρθουν εδώ οι κύριοι αυτοί με τα νέα κόμματα να καταθέσουν τα προγράμματά του
1: για
2: να
1: δουν.
2: Θα. Εγώ άκουσα έναν εκπρόσωπο τέτοιου κόμματος να λέει δεν έχουμε πρόγραμμα, θα το ετοιμάσουμε. Άκουσα από τον κύριο Τσίπριζα, τον κύριο Τσίπρα, γιατί Τσίπριζα είναι το κόμμα αυτό. ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μαζί. Ναι. Γιατί αυτό θέλει να κάνει. Το ενδιαφέρει περισσότερο τα 14 εκατομμύρια που είναι επιχορήγηση του κόμματος. Αυτό φαίνεται το ενδιαφέρον. Εκεί μάλλον.
0: Αλλιώ έχει πει δεν
2: Τώρα, αν να πιστέψω εγώ τον κύριο Τσίπριζα.
0: Καλά, γιατί δεν γυρίζει.
1: Ωραία, γιατί δεν γυρίζει. Ωραία, γιατί
2: αν εγώ πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουμε οικονομήσει όλοι λεφτά, έχει σκίσει, έχει κάνει τα καλύτερα δυνατά, έχει καταργήσει, έχει δώσει μισθό κτλ. Και αφού πάμε τόσο καλά όπως λέτε, αύριο το πρωί η κυρία Κασιμάτη λέει: πάμε καλά, τα νούμερα αυτό λένε. 13ο και 14ο μισθό, τώρα να δώσει η κυβέρνηση αυτό που λέει.
0: Εσεί δεν τον δίνατε το 13ο. Πότε βρίσκεται λεφτά.
2: Εκεί που τα βρίσκει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πού το δίνει,
1: δεν ξέρω. Δεν τα δίνει, γιατί δεν τα δίνει.
2: Εμείς τι λέμε, θα αυξήσουμε με αυτές τις πρότασεις που έχουμε τις συγκεκριμένες την παραγωγικότητα. Αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητα, δεν πρόκειται. Η παραγωγή πλούτη και η παραγωγικότητα. Δεν πρόκειται να βρει λεφτά. Αυτοί δεν ξέρουν να βρουν λεφτά. Εγώ δεν να βρει λεφτά. Αυτοί δεν ξέρουν να βρουν λεφτά. Εγώ γνωρίζω.

0: Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν και ένα ρόλο θεσμικό όμως. Ναι, δηλαδή να ελέγχουν κάποια πράγματα.
1: Παραβιάζουμε το Σύνταγμα όταν το Σύνταγμα ορίζει για 5 και εμείς έχουμε 38.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Παραβίαση Συντάγματος έχουμε. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρεθούν τα λεφτά, ξέρετε. Αυτό που σας είπα εγώ με την επίλυση των δόσεων, δίνεις ανάση και μαζεύεις λεφτά, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αναγκαστικά. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Περιστολή δαπανών. Σας είπα, 50 εκατομμύρια να δώσουν να πάρουν ένα κτίριο στη Χαλάνδρη για να κάτσουν υποποί των Χρυσοκάθαρων, των Λετσομά, των δίθεν εφοριακών στελεχών σε ωραία γραφεία. Γιατί, για ποιο λόγο. Έτσι, δεν θα πω για τις πατάλες που είναι στο δημόσιο. Υπάρχουν τρόποι. Και να σου πω και κάτι. Όταν θα έχετε, φαντάζομαι τον κύριο Υπουργό, σε λίγο δεν ξέρω αν θα είναι υπουργό εδώ. Όταν έχω 60 υπουργεία, έχω 60 γραμματείς, 60 οδηγούς, 60 διευθυντές, άλλους 120-170 μετακλητούς. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Άρα μαζεύεις τα δημοσιονομικά σου έξοδα, τις δημόσιες δαπάνες σου και μπορείς να δώσεις λεφτά. Γίνεται να δώσεις λεφτά. Άμεσα, τώρα που μιλάμε, μπορούμε. Να σου πω και κάτι ακόμα. Θα το κάνω και πιο λαϊκίστικο. 10 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενος φόρος.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Για την κυρία Καριστιανού δεν μας είπατε τίποτα. Αν φοβάστε διαρροές προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Τι εννοείται ακριβώς, να καταλάβετε, έχετε καταλάβει τι εκπροσωπεί το κόμμα αυτό, το πρόγραμμά του.
2: Στις δημοσκοπήσεις όμως,
1: μην πάτε στις δημοσκοπήσεις, πάμε στην ουσία του προγράμματος. Εγώ θέλω να μιλάω για την ουσία της πολιτικής. Για να κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που διαφωνώ μαζί του. Κάνω επιχειρήματα, λέω επιχειρήματα και διαφωνώ. Λέω λοιπόν, πρόγραμμα δεν έχει. Δεν άκουσα κάτι. Όπως και ο Τσίπρας. Δεν έχουν πρόγραμμα. Τι να σχολιάσω και να αντιπαράτευτο μαζί τους. Όταν δεν έχεις πρόγραμμα, πολιτική αντιπαράτευση δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι υπέρ του γάμου μου φιλοφίλων, υπέρ της υιοθεσίας των παιδιών. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Διαφωνώ κάθετα μαζί. Και όταν μου λέει άλλος, κύριε Κασιμάτη, έκανα κόμμα. Ωραία, θα σε σώσω. Τι ρωτάω, έχεις πρόγραμμα? Όχι. Πώς θα με σώσεις? Ποιος είναι ο τρόπος? Εσύ τι μου είπατε, πού θα βρείτε τα λεφτά? Και εγώ σας λέω μερικά πράγματα. Από κι άλλα. Λοιπόν. Πώς θα με σώσει κάποιος που δεν έσωσε τον εαυτό του?
0: Ωραία, απορία. Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος γενικά ξέρουμε που θα κινηθεί, γιατί το ξέρουμε και ως πολιτικό. Ο οποίος, αν κάνει κόμμα, καταλαβαίνω, θα προσπαθήσει και αυτός να ψαρέψει μια δεξαμενή όπου έχετε ψαρεύετε κι εσείς από εκεί.
1: Γιατί?
0: Γιατί είστε κι εσείς στο δεξιό χώρο, υποθέτω. Υποθέτω. Αν έχει αλλάξει κάτι από την πρώτη φορά.
1: Εγώ δεν ξέρω αν έχω αυτοπροσδιοριστεί μόνος μου στο δεξιό χώρο.
0: Όχι, εγώ σας προσδιορίσα. Δεν έχω.
1: Το προσδιορισμό είναι λάθος όμως. Γιατί? Εγώ τι έχω πει. Για μένα ο
0: αυτοπροσδιορισμός.
2: Αριστερός
0: δεν ξέρω αν σας
2: πω.
1: Πού ξεκίνησε, ξέχασε? Μιχάλης Καραλαμπίδης.
0: Είστε.
1: Από εκεί, στα 22 μου έφυγα βέβαια. Στα 22 με έφυγα. Ακούστε λίγο, να ξεκαθαρίσουμε πώς μπαίνουν τα πράγματα. Ο Αντώνης Σαμαράς και κάνει και κόμμα για το παρελθόν.
0: Πάτε προς το κέντρο δηλαδή τώρα.
1: Να σας πω κάτι, η πείνα του αριστερού και του δεξιού δεν είναι ίδια. Η φτώχεια του δεξιού και του αριστερού στο Κερατσίνι, σου λέω στη Νίκαια, στο Κορδελιό, στου Αμπελόκηδε.
0: Όχι, όχι, αλλά κάποιες από τις θέσεις που έχετε εκφράσει. Κάποιες από τις θέσεις που εκφράζετε, γαμομήλο, φιλόφιλο, νοήθεση κτλ. Που λέτε.
1: Ποιος το είπε?
0: Δεν είναι αριστερή ατζέντα.
1: Ποιος το είπε αυτό? Υπάρχουν αριστεροί στην Ελλάδα. Το μόνο αριστερό κόμμα το Κουκουέ. Όλοι οι άλλοι είναι ψευτοαριστεροί. Με Λουί Βιτόν ψευτοαριστεροί τώρα. Και με Πράντα, σοβαρά μιλάμε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τον 20ο αιώνα ζείτε. 21ο πάμε. Mm-hmm. Στον 21ο αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Mm-hmm. Εγώ είμαι στους φτωχούς. Οι άλλοι είναι με τους πλουσίους. Εγώ εκπροσωπώ το φτωχό, αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, τον απλό υπάλληλο, αυτόν που δουλεύει, μοχθεί το μικρομεσαίο, που θέλει να παράγει πλούτο. Αυτούς θέλω να εκπροσωπήσω. Και για αυτούς αγωνιζόμαστε. Να τους στηρίξουμε. Αυτό που λέμε, να φάει ψωμί ο Έλληνας. Όχι πάντα σπάνι που λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Πάντα σπάνι το έλεγε η Μαρία Αντουανέτα.
0: Λοιπόν, άρα για το Σαμαρά, θα μου πείτε.
1: Να σας πω τι. Όλοι, καλοτάξιδοι, όλοι. Ας κάνουμε 5.000 κόμματα στην Ελλάδα. Δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Όπως φαίνεται, αυτοδυναμία δεν θα υπάρξει. Ή τουλάχιστον με τα δεδομένα τα οποία δημοσκοπήθηκαν.
1: Μην μου κάνεις πάλι την ίδια την ερώτηση.
0: Θα κάνω την ερώτηση. Θα κάνω μέχρι τις εκλογές. Μέχρι τις εκλογές θα κάνω την ίδια ερώτηση.
1: Εγώ στη ζωή μου
0: έχω μάθει. Και χτυπήσει το τηλέφωνο. Και είναι.
1: Τρεις το πρωί.
0: Όταν σας πάρουν, δεν ξέρω τι ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα. Και είναι ο Μητσοτάκης. Είναι ο Ανδρουλάκης. Είναι ο Τσίπρας. Και σας πούν. Έλα εδώ, Βελόπουλε, Κυριάκο μου, να κάτσουμε λίγο να συζητήσουμε.
2: Πλάτη,
0: να δούμε
2: βοήθεια.
0: Τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να βάλεις πλάτη να κυβερνήσουμε.
1: Όταν Τσίπρας, Ανδρουλάκης.
0: Όχι μαζί όλοι, ένας σας
1: πει. Ναι, έτσι πάει. Έτσι πάει. Πες το αυτό και.
2: Ναι, με τη σειρά.
1: Όταν σήμερα η κυβέρνηση δεν τολμάει να βάλει πλαφόν στα δηληστήρια. Πλαφόν. Mm-hmm. Όταν πριν 10 χρόνια έκανε το βαρέλι 80 ευρώ, το δολάρια ήταν 1,5 ευρώ η βενζίνη. Σήμερα πόσο είναι?
0: 80.
1: Πόσο κάνει η βενζίνη?
0: Ένα 80, ένα 90.
1: Ένα 90 και κάτι. Για πας στα νησιά, Λοιπόν, 1,5 τότε. Όταν δεν μπορεί να
0: κερδίσει. Τώρα, έχει αργήσει κάτι φορά.
1: Δεν μπορεί να πάει στο Λάτσι να του βάλει εκεί πλαφόν και να του πει τόσο είναι το κέρδο, αδερφέ. Mm-hmm. Αφού το παίρνει 80 δολάρια το βαρέλι, τόσο είναι το κέρδο σου. Πλαφόν εκεί.
2: Βάλτε πλάτη για να τα φτιάξετε αυτά.
1: Με ποιον. Με αυτόν που υπηρετεί τον κύριο Τάδε.
0: Ωραία.
1: Τον κύριο Λάτσι. Που του έδωσε το ελληνικό το τερατούργημα. Που έκανε εκεί το πράγμα, το εξωγήινο, το πράγμα εκεί στο ελληνικό και μου καλύπτει όλο το ελληνικό.

0: Ελληνικό. Όχι, παιδιά.
1: Πάμε στο επόμενο. Αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν γίνεται.
1: Επειδή έχετε προέλθει και από το Πασόκ, είπατε. Αν σα πάρει ο Ανδρουλάκης.
0: Παιδιά, για να συνεργαστώ με κάποιον πρέπει να έχει πετύχει κάτι στη ζωή του. Τι πέτυχαν όλοι αυτοί
1: οι άνθρωποι. Ο Τσίπρας.
0: Δεν έχουν εργαστεί.
1: Εσύ είσαι πρωθυπουργό τη
0: Ελλάδα. Ο κύριο Τσίπρας είναι άνεργο ο άνθρωπο. Άστα να ψάχνει δουλειά.
1: Τι άνεργο. Δεν θα βάλει. Δεν δουλεύει άνεργο. Είναι σε κόμμα.
0: Σε κατάλαβα, επάγγελμα είναι πολιτική. Είναι άνεργο, σα λέω. Δεν έχει δουλειά άνθρωπο. Ψάχνει δουλειά. Άστα να βρούμε τα δουλειά και να
2: ζητήσουμε.
1: Άρα δεν θα απαντήσετε. Μάλλον θα απαντήσετε, αλλά πολύ γενικά θα απορρίψετε.
0: Δεν τα λέω πολιτικά correct. Για ένα και μόνο λόγο. Για να καταλάβουν οι Έλληνε ότι αν δεν δουλέψει όπω ο Κοταρίδη ο άλλο, δεν έχει δικαίωμα να του ζητάει την ψήφο του. Αν δεν έχει εργαστεί όπως η κυρία Κασιμάτη, δεν μπορεί να πηγαίνει η κυρία Κασιμάτη και να του λέει ψήφισε με να σε σώσω. Δουλειά. Να παράγουν δουλειά και πλούτο, να ξέρουν τι σημαίνει ιδιωτική μόχθος εργασία για να μπορούν να παράγουν και στην κοινωνία δουλειά. Δεν γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται. Είμαστε υπηρέτες των πολιτών, όχι των ολιγαρχών. Και το λέγα του πολιτικού αρχηγού. Για όλου του. Καθίστε, δουλέψτε λίγο και τα ξαναλέμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αγωνία πάνω από τα συντρίμμια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους μέσα από τα χαλάσματα. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια. Σύμφωνα με ακροάτρια του Focus FM που ζει στο Καράκας, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς, όπως ανέφερε, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, ενώ εξέφρασε φόβους για πολλούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματίες μεταξύ των Ελλήνων της Βενεζουέλας. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων. Η ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έστειλαν άμεσα βοήθεια. Η ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καλές, δήλωσε ο Τραμπ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα funds. Η κυβέρνηση από την πλευρά της κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονη κριτική άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή. Η δική μας πρόταση, είπε, είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds. Ανακοινώνονται το μεσημέρι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στην σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω μηνυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε χθες τα ξημερώματα τον 17χρονο στην Καλλιθέα. Ο συλληφθής είναι ανήλικος και ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες. Φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Με θερμά λόγια για τον πρόεδρο της Τουρκίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για δώρο σχετικά με τα F-35 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Νομίζω ότι είναι καλός άνθρωπος, μας έχει βοηθήσει πολύ. Του είπα να μείνει εκτός πολέμου με το Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ, και έμεινε. Έχει κάνει ό,τι του έχω ζητήσει», είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατο σήμερα ο καιρός, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, και σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρρεκτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και μένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
16: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
18: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
17: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
18: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
25: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
26: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα αγαπημένοι μου, και σήμερα στον Focus FM 18 λεπτά μετά τις 12 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, εκπέμπουμε 5η 25 Ιουνίου. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία και σήμερα μαζί. Μια ημέρα με θλιβερά γεγονότα που έρχονται από την Βενεζουέλα μετά τον διπλό φωνικό καταστροφικό σεισμό 7,5-7,2 ρίχτερ, με εικόνες να συγκλονίζουν, να προκαλούν πραγματικό σοκ. Εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά, είχαμε δηλώσεις Τραμπ για Ερντογάν και για τα F-35. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι πολιτικές αναταράξεις στο εσωτερικό της χώρας. Από χθες έχουμε τις ηχηρές αποχωρήσεις με εχμές και καταγγελίες για το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, σε μια μέρα όπου κλιμακώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση, κορυφώνεται και στην Βουλή. Βέβαια στο Μαξίμου το κλίμα γίνεται ακόμη πιο βαρύ μετά και τις δηλώσεις που δεν τις περιμέναμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, από τον κύριο Αβραμόπουλο, που προκαλούν και έντονες αντιδράσεις. 6907483484 μέσω Viber τα μηνυματάκια σας. Να ξεκινήσουμε με τα νεότερα από την Βενεζουέλα. Πραγματικά είναι εικόνες, αγαπημένοι μου, που κόβουν την ανάσα. Ένας πλανήτης, θα έλεγα, σοκαρισμένος, παρακολουθεί όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που χτύπησε διπλά ο εγκέλαδος που συγκλώνησε την Βενεζουέλα, με μια χώρα να έχει πραγματικά μετατραπεί σε εκατόμβη νεκρών. Μέχρι στιγμής επίσημα οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο το θέμα είναι, και άκουγα προηγουμένως και στο πρακτορείο Reuters, όπως γράφουν και μέσα από εκπομπές, οι φόβοι είναι ότι μπορεί ο αριθμός των νεκρών να είναι πραγματικά τραγικά μεγάλος. Μιλούν για 100-150.000 νεκρούς. Βλέπουμε βίντεο να μεταφέρουν κόσμο, αυτοί που επέζησαν αυτής της τραγωδίας, να προσπαθούν να βοηθήσουν, απεγνωσμένες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων πάνω από τα στρίμια, να προσπαθούν να βρεθούν κάτω από τα χαλάσματα ώστε να ανασύρουν επιζώντες. Είναι πραγματικά μια χαοτική κατάσταση, εικόνες αποκάλυψης. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου έρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Βενεζουέλα, μια χώρα που καλείται να διαχειριστεί μια πολύ πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, πραγματικότητα 240 δις δολάρια το χρέος, οπότε δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας, αβέβαιο σε κάθε περίπτωση. Φυσικά είχαμε και την έντονη δυσαρέσκεια, ήταν στα κόκκινα, οπότε ζητούμενο μέσα σε όλη αυτή την χαοτική κατάσταση είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, είναι η σταθερότητα. Δεν ξέρουμε και ποιος μπορεί να προβλέψει άλλωστε αν θα υπάρξει εξέγερση την επόμενη ημέρα. Στα μηνυματάκια, μεγάλο κακό τους βρήκε να βάλει το χέρι του ο Θεός, μας γράφει ο Πασχάλης. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά, το βλέμμα μας και η σκέψη μας και στους Έλληνες, σε όλους θα πω εγώ, αλλά ως Έλληνες εννοείται πως ξυπνήσαμε έτσι με τη σκέψη για το αν είναι καλά οι Έλληνες ομογενείς. Μίλησε από το Καράκας η κυρία Χρύσα Μπακοπούλου, είναι ακροάτριά μας εδώ στον Focus FM, ζει χρόνια στη Βενεζουέλα, μετέφερε πραγματικά έτσι μια ανατριχιαστική κατάσταση, κουνηθήκαμε πάρα πολύ, είπε, πέφταν τα πάντα,
αλλά ευτυχώς στο σπίτι της οι ζημιές ήταν περιορισμένες. Επικοινώνησε, από ό,τι μας είπε, με την ελληνική κοινότητα, με Έλληνες, με συμπατριώτες μας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, δεν αγνοείται κάποιος Έλληνας ομογενής. Ευτυχώς μέχρι στιγμής είναι όλα καλά και ελπίζουμε έτσι να εξελιχθεί, και μακάρι να διαψευστούν έτσι αυτές οι εκτιμήσεις των αρχών που μεταφέρουν τα διεθνή μέσα, εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Εντάξει, τώρα γράφεται διάφορα, κρύβεται δάκτυλος πίσω από τα, από το σεισμό, πίσω από τα φωνικά Ρίχτερ. Εντάξει, για μένα είναι γεγονός ότι τώρα τη δεδομένη στιγμή, μετά από όλα όσα συνέβησαν με τον Μαδούρο, θυμόμαστε την επίθεση, την απαγωγή του, η χώρα σε κάθε περίπτωση μπορεί να πει κανείς ότι είναι συνεργάσιμη. Έχουμε μια αμερικανική διακυβέρνηση, να το πω, οπότε δεν νομίζω πως στέκουν σενάρια τύπου αμερικανικός ρόλος πίσω από τα, από τα Ρίχτερ, από τους σεισμούς. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση οι Αμερικανοί να επηρεάζουν, να προκαλούν τέτοια φυσικά φαινόμενα, για όνομα του Θεού? Τεκτονικές πλάκες δεν είναι αυτές?

Εθνικό Μέτωπο Η Μαθία στο Instagram. Τι μου γράφεις, Θεοδόση, θα το παρακολουθήσω αργότερα. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας γράφει: Καριστιανού και πολιτική, είναι σαν να είμαι βασικός παίκτης ποδοσφαίρου στη Βαρκελόνη στα 62 μου. Απίστευτο επίσης, συμπληρώνει, αυτό που έγινε στην Βενεζουέλα. Γεια σας κυρία Μποτίτση, βλέπω ότι Καριστιανού στο τέλος δεν θα έχει κανένα να τη συμπαρασταθεί στο θέμα των Τεμπών. Δεν θα της δίνει κανείς σημασία, ακόμη και οι υπόλοιποι συγγενείς, γράφει. Εκτιμά ο Σάκης. Από την Πάτρα, θα το κρατήσουμε το ταμπούρι ψηλά, αγαπημένε μου, να είσαι καλά. Τα χαιρετίσματά μας, ο Δημοσθένης εδώ. Τελικά υπάρχει κίνδυνος για παλιρροϊκό κύμα στην Βενεζουέλα. Στους 36 βαθμούς δείχνουν τα θερμόμετρα. Ανυπομονώ να έρθει ο χειμώνας. Μήπως γλιτώσουμε από τους δυσβάστακτους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά και της πυρκαγιές. Καλό κουράγιο από τον Δημοσθένη σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, και καλό παράδεισο στις ψυχές που έφυγαν. Δυστυχώς, ναι, όπως τα λες, είναι ακόμη ένα άσχημο περιστατικό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, εκπαίδευση σε κάθε περίπτωση, Δημοσθένη, γιατί και εδώ στη χώρα μας ναι, έχουμε τα ρίχτερ μας, δεν μας έχουν εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση. Καμία σπιθαμή γη των Ελλήνων σε ξένους. Έχει χυθεί το αίμα των προγόνων μας για να ελευθερώσουν αυτή την πατρίδα που σήμερα την ξεπουλούν οι προδότες, μου γράφει ο 685. Εύχομαι ο Θεός και η Παναγιά να τους βοηθήσει, γράφει η Μαρία. Αβραμόπουλος, περισσεύει το θράσος και η αλαζονία. Πραγματικά, Πασχάλη, δεν το περίμενα. Άλλο προφίλ τόσα χρόνια είχαμε συνηθίσει από τον κύριο Αβραμόπουλο σε κάθε περίπτωση. Τώρα να κάνει λόγο για μπούρδα, αποκάλεσε το ένταλμα για το Qatar Gate. Πληρωνόμουν, λέει, με την υπογραφή της Φόντερ Λάιεν. Τώρα ησυχάσαμε όταν ακούμε Φόντερ Λάιεν. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν, να το πω, ή θα έχουμε θέμα από το ΕΣΟΡΟΥ. Ο ίδιος Αβραμόπουλος δημόσια το είπε και αποσιοποιητικά. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει, λέει, μίζα που να φορολογείται. Οκ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι δηλώσεις στριμώχνουν και δημιουργούν έτσι ένα ακόμη πιο δυσάρεστο κλίμα στο Μαξίμου, που προσπαθεί να παλέψει. Όχι, είμαστε μπροστά. Ναι, ζητούμενο βέβαια η αυτοδυναμία, δεν πρόκειται να την δουν. Εν μέσω σκανδάλων συνεχίζονται, δεν ησυχάζει. Και άκουγα Κυρανάκη το πρωί. Εντάξει, λέει, δεν είναι σωστό και αυτό που από τα μέσα κυρίως στοχοποιείται κάποιον με αφορμή το σκανδάλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν δεν κάνω λάθος, τα έλεγε αυτά. Στα μανταλάκια, λέει, ο ένας, ο άλλος, ακόμη και αν έχουν αθωωθεί, ακόμη και αν πηγαίνουν στο αρχείο οι υποθέσεις. Ναι, οκ, στα μανταλάκια. Δεν βγάλατε και τον κύριο Ανεστίδη? Και τι έγινε μετά? Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν τον έκανε δεκτό. Η Επιτροπή, η οποία συναντήθηκε τότε, θυμόμαστε, από τα μπλόκα με την κυβέρνηση, και τελικά είδαμε, φτάσαν στο τέλος των κινητοποιήσεων τους οι αγρότες, γιατί τους υποσχέθηκαν αλλά δεν βλέπουν να υλοποιούνται οι υποσχέσεις. Δεν έγινε δεκτός ο κύριος Ανεστίδης, από έξω ήταν. Δεν στοχοποιήθηκε τότε ο κύριος Ανεστίδης, αποκαταστάθηκε η φήμη του κύριου Ανεστίδη, ακόμη και αν φάνηκε πόσο καθαρός ήταν ο άνθρωπος. Οπότε μας συμφέρει, μιλάμε για μανταλάκια, για στοχοποιήσεις, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε, νομίζω, σφαιρικά, κύριε Κυρανάκη, το θέμα. Από την άλλη, η Μαρία Καριστιανού έκανε ανάρτηση. Προσπαθούν, λέει, να μας διασπάσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Ακολουθούν την συνταγή «Διέρη και βασίλευε». Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θεωρεί ότι κινήθηκαν με σκοπό να διαλύσουν το κίνημα ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπανικολάου, τόσο σοβαροί άνθρωποι και οι δύο. Το θέμα είναι, σε κάθε περίπτωση, για μένα, ότι αυτές οι αποχωρήσεις είναι τόσο ηχηρές που ισοδυναμούν με βόμβες
που είναι ικανές να γκρεμίσουν τα θεμέλια του κινήματος που ακόμη καν δεν έχει ξεκινήσει. Ο κύριος Παπανικολάου τοποθετήθηκε. Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε συλλογικές. Δεν ανταποκρίνονται στα πιστεύω μου σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα κίνημα που σε κάθε περίπτωση δεν έχει τα χαρακτηριστικά που πίστευε. Πρέπει, είπε, να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, συλλογικές διαδικασίες, διάλογος, δημοκρατική λειτουργία. Δηλαδή μόνο για την δικαιοσύνη πραγματικά δεν άφησαν έτσι αιχμές. Δηλαδή όλα αυτά στα οποία υποτίθεται ότι πέσαν και ήταν η κολόνα, τα βασικά, οι αρχές αυτού του κινήματος, μας λένε τώρα Κοκοτσάκης, πτέραρχος ένα αποστρατή, ότι δεν τα βλέπουν, δεν υπάρχουν. Άρα για μένα είναι πραγματικά αβέβαιο το μέλλον του συγκεκριμένου εγχειρήματος κινήματος της κυρίας Καριστιανού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει χρόνος. Μένει να αποδειχθεί. Αλλά το θέμα είναι ότι, δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, η ίδια αρνείται. Δεν βγαίνει να τοποθετηθεί δημόσια, ακυρώνει τις συνεντεύξεις τις προγραμματισμένες. Οπότε νομίζω πως υπάρχει ένα θέμα και το αντιλαμβάνεται ο καθένας μας. Το κάνατε, λέει, θέμα με μία-δύο αποχωρήσεις. Το θέμα είναι, αγαπημένε μου, ότι καταρχάς δεν είναι μόνο μία-δύο αποχωρήσεις. Έχουμε και άλλες αποχωρήσεις και εδώ από την Βόρεια Ελλάδα. Υπογραφές τις οποίες πολλοί θα ήθελαν να τις πάρουν πίσω. Το θέμα είναι ποιοι φεύγουν. Δεν φεύγει ένας απλός πολίτης που αποφάσισε ότι θέλει να υπογράψει και αυτός να στηρίξει το κίνημα. Είναι άνθρωποι με παρελθόν πίσω τους, όχι τυχαίοι. Και είναι κι άλλοι. Ας ελπίσουμε, Βαλεντινάκη, να έρθει η μέρα που μόνον καλά νέα θα σας μεταφέρουμε. Και 33 βλέπω δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έχουμε και τον κύριο Μητρόπουλο να μας μιλήσει λίγο για αυτήν την περίφημη τροπολογία για τους δανειολήπτες Κατσέλη. Ποιοι αδικούνται και τι μπορούν να κάνουν σύμφωνα με τον κύριο Μητρόπουλο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω,
5: στο κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Κοντά μας σε λίγο και ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος. Εάν θέλετε παρεπιπτόντως να το επαναλάβω, είναι γνωστό βέβαια μέσω Viber 6907-483-484. Μπορείτε για θέματα εργασιακά, συνταξιοδοτικά, να γράψετε το ερώτημά σας και να το θέσουμε στον κύριο καθηγητή. Κοντά μας και σήμερα η Vulcom, μια νέα συμφέρουσα πρόσφορα από την εταιρεία με τη λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής, φοιτήτρια ή κάποιος που κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, σπεύσατε στη Vulcom, γιατί υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές για ρεύμα και αέριο. Η προσφορά ισχύει και για τους νέους που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο επικοινωνίας με την Vulcom 2310-208-808.

0: Και πάμε σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε όπως προανήγγειλα τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον γνωστό έργατο λόγο και πρόεδρο της ΕΝΙΠΕΚ. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στον Focus FM, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποτήση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Δική μας η χαρά πραγματικά, κύριε Μητρόπουλε. Είναι πολλά πολλά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι στην κορυφή της επικαιρότητας γενικότερα στα εσωτερικά της χώρας είναι τα δάνεια, η τροπολογία για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ψηφίστηκε η τροπολογία, ωστόσο υπάρχουν πραγματικά πολλά πολλά ερωτηματικά. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Ωστόσο οι προβλέψεις του νομοσχεδίου δεν ευνοούν όλους, ενώ θα μπορούσε να γίνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα μας τα πείτε καλύτερα, κύριε καθηγητά. Η δική μου ερώτηση είναι όσον αφορά την επιστροφή και τι θα γίνει με αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους λόγω των τεράστιων υπερβολικών τόκων ή έχασαν τις ρυθμίσεις, γιατί λόγω υψηλών δόσεων από τα πανωτόκια δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Αυτούς τους ξεχνάμε.
1: Είναι ντροπή που οι περισσότεροι συναδελφοί σας και δικοί μου, δυστυχώς οι δικοί των δανείων και των τόκων, βγήκαν και υπερθεμάτιζαν εχθές και προχθές και κατάφεραν και στήριξαν την κυβέρνηση σε ένα επικοινωνιακό αφήγημα ότι είναι σε καλή κατεύθυνση αυτή η ρύθμιση. Το κατάφερε η κυβέρνηση, και τώρα όσοι βγαίνουμε εξ υπαρχής και λέμε ότι 1.000.000 αποκλείστηκαν και 100.000 μπήκαν στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δύσκολα πείθουμε. Το είδα, ήμουνα και σήμερα σε κεντρικό κανάλι και χθες. Είναι δύσκολο, διότι κατάφερε η κυβέρνηση να περάσει το αφήγημα μέσα από πολλούς συναδέλφους σας, οι οποίοι πέρασαν το αφήγημα της κυβέρνησης, και κυρίως και δικούς μου, οι οποίοι δεν είδαν την αρνητική, την γκρίζα πλευρά αυτής της καταρχήν θετικής παρέμβασης της κυβέρνησης.
0: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αλλά ναι, μπορείτε να μας εξηγήσετε.
1: Άρα η κυβέρνηση εισέπραξε από το 2010, οι τράπεζες και τα φανς εισέπραξαν τόκους που δεν δικαιούνται οι τράπεζες, περίπου 10 δις σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις. Δεν έχω δει κόμμα άλλο ή παράταξη ή επιστημονική ένωση να έχει κάνει την έρευνα, ενώ εισέπραξε 10 δις χωρίς να δικαιούνται, πλήρωσαν, μάτωσαν οι δανειολήπτες του εξοδικαστικού συμβασμού του Κατσέλη ή κατηδίαν δανειστέντες με ρύθμιση με τις τράπεζες, ενώ πήρε 10 δις, επέστρεψε σε 100.000 κόσμο 500 εκατομμύρια. Άρα εχθές έγινε η τέταρτη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ωφελήθηκαν κατά 9,5 δις κλεμμένους τόκους που πήραν από τους δανειολήπτες όλων των κατηγοριών, και η κυβέρνηση επέστρεψε 500 εκατομμύρια. Αυτό κανένας ηγέτης, κανένα κόμμα δεν το ανέδειξε, ότι εχθές με τον νόμο που πέρασε η κυβέρνηση ανακεφαλοποίησε με λεφτά, ματωμένα λεφτά των δανειοληπτών, για τέταρτη φορά τις τράπεζες. Αυτό δεν πέρασε. Και απορώ, διότι δεν μελετάνε, δεν ερευνούν, στέκονται στις βιτρίνες κλπ. Άρα λοιπόν εχθές, ενώ όφιλε η κυβέρνηση να εντάξει τουλάχιστον 1.000.000 τους 350.000 του νόμου Κατσέλη, αντί τους 350 ενέταξε τις 100.000.
0: Μόνον, λέει, τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή έχασαν τη ρύθμιση γιατί είχαν υψηλό επιτόκιο που δεν μπορούσαν
1: Μα διάβασε, κανένας δεν είπε στη Βουλή και την παρακολούσε ολόκληρη, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έθεσε ως προϋπόθεση τη ρήτρα συνέπειας ή τη ρήτρα ενεργού ρυθμίσης.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Μητρόπουλε, να μείνουμε εδώ για να καταλάβουμε τι ακριβώς
1: είναι. Δηλαδή απορώ, ένας συνταγματολόγος, ένας, και έχετε αρκετό, ένας νομικός να εντοπίσει αυτό που ένας εργατολόγος τώρα στην εκπομπή σας και επικουρικός και συμπληρωματικά βάζω, δηλαδή που το ενετόπισα. Το καταλαβαίνω γιατί δεν υπόθηκε από ένα κόμμα, από έναν ηγέτη, από έναν αρχηγό, από ένα βουλευτή, από ένα... Αυτό που λέμε, ότι εχθές η κυβέρνηση επιχείρησε μια τέταρτη ανακεφαλοποίηση με 10 δις των δανειολήπτων, τα πήραν οι τράπεζες και επέστρεψαν 500 εκατομμύρια σε ποιους? τα επέστρεψαν σε 100.000 από τις 350 του νόμου Κατσέλη και από το 1 εκατομμύριο δανειοληπτών όλων των κατηγοριών και δεν τους τα δίνει αμέσως. Το δικαστήριο διέταξε να γίνει νέο δοσολόγιο για να πάρουν τα χρήματα πίσω. Τώρα τι τους λέει ο νόμος που ψηφίστηκε χθες? Στο τέλος λέει αυτά θα σας τα δώσουμε με μειωμένες δόσεις. Άρα κάνει χρήση και των χρημάτων που έπρεπε να δώσει αμέσως σήμερα με τη δημοσίευση του νόμου. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή για το πολιτικό προσωπικό στο σύνολό του και δύσκολα μεθέρχομαι σκληρές φράσεις. Ένας να μην πει ότι εχθές η κυβέρνηση επιχείρησε και κατάφερε συνεννόηση με τις τράπεζες να κάνει μια νέα ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και κεφαλοποιήθηκαν οι τράπεζες με χρήματα, ματωμένα χρήματα ανθρώπων που πέθαναν, που ασθένησαν, που φτώχευσαν, που εξέπεσαν από τον δικαστικό συμβασμό ή από τον νόμο Κατσέλη.
0: Άρα, για να γίνει κατανοητό, δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στην απόφαση ότι αυτό αφορά μόνο τους συνεπείς δανειολήπτες.
1: Τώρα. Είναι το δικαστήριο προς τιμή του, γιατί οι ανώτατοι δικαστές δυστυχώς νομιμοποίησαν την κατάργηση του κοινωνικού κράτους και επιδοκίμασαν όλους τους μνημονιακούς νόμους και τις περικοπές, αλλά τώρα που έβγαλε μία απόφαση, το δικαστήριο απεφάσισε ποια θα είναι η επιδοκιακή πολιτική επί των δανείων και είπε ότι το επιτόκιο που θα καταβάλλεται θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δόση του μήνα και όχι το σύνολο του άλυχτου του εναπομένοντος κεφαλαίου. Το είπε για όλα τα δάνεια. Για όλους τους δανειολήπτες η κυβέρνηση δυστυχώς με τη στήριξη δυστυχώς δυστυχέστατα συναδέλφων σας κατά δεκάδες βγαίνανε χθες και αισθανόμουν ντροπή να λένε σε όλες τις τηλεοράσεις ιστορική απόφαση, έχει αναδρομικότητα, έχει καθολικότητα.
0: Μα εδώ ο κύριος Πιερακάκης έλεγε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη, λέει, να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα, το κάναμε εμείς γιατί είμαστε η καλή της υπόθεσης.
1: Και από το 1 εκατομμύριο το είπε για 100.000 και σας είπα τα χρήματα στις τελευταίες δόσεις το 2040 και 50.
0: Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Μητρόπουλε, μετά από όλα όσα μας λέτε, μπορούν να κάνουν όλοι αυτοί κάτι, να κινηθούν αυτοί που αδικήθηκαν?
1: Πρέπει να κάνουν, θα ματώσουν. Αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Βοδίτση. Να πάνε στα δικαστήρια. Έχουν χρήματα, θα δικαιωθούν.
0: Σε καμία αν θα πάνε, θα δικαιωθούν, λέτε.
1: Με ρώτησε ο συνάδελφός σας, κύριος Νιφλής, που του είπα ακριβώς σήμερα στο Όπεν, και ο κύριος Κολοκύδας, που έχουν τέτοια περίπτωση, φαίνεται έχουν δάνεια. Μου λέει, μπορώ να πάω? Μα μπορεί να πας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η στόχευση. Ποιοι θα πάνε? Και ποιοι έχουν χρήματα να διανύσουν, να πάνε στους τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας, να εξαντληθούν για μια βεβαιότητα, γιατί μετά από χρόνια μπορεί ο Άριος Πάγος, υπό την πίεση, διότι πίεζονται οι δικαστές, υπό την πίεση κάποιας κυβέρνησης ή μια παρότρινση κλπ. Να αλλάξουν την ομολογία τους. Δεν έχουμε με τα δώρα των δημοσίων.
0: Βέβαια.
1: Την κυρία Σακελαροπούλου που ανέτρεψε τις αποφάσεις του 2015, το 2019, εγώ τη δίκασα προσωπικά και είπε για δημοσιονομικούς λόγους ανατρέπουμε τις αποφάσεις του 2015 του ιδίου δικαστηρίου με τους ιδίους δικαστές για το ίδιο θέμα, με τους ίδιους αντιδίκους και τρεις μήνες πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας αλλάζει την ομολογία. Το δικαστήριο υπό την προεδρία της και λέει stop τα δώρα ισοβίως και διαπαντός.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν τι να πω τώρα στο δανειολήπτη του εξωδικαστικού συμβασμού ή αυτόν που εξέπεσε από τον νόμο Κατσένη να του πω να πάει στα δικαστήρια. Όπως κάποιοι
0: δανειολόγοι
1: νομικοί που σωστά το λένε. Αλλά εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ψηφιστεί αυτή η απαράδεκτη διάταξη που δυστυχώς από σήμερα είναι νόμος του κράτους. Δεν τρέπονται και αυτοί που την ψήφισαν. Δεν είπαν στον κόσμο ότι θέλαν να κάνουν ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Είπαν ότι θέλουν να σώσουν. Ποιους να σώσουν? 100.000. Αυτοί δεν μας λέγανε 350.000. Ο κύριος Τουνάς δεν μας έλεγε στον Κατσέλη είναι 350. Ο κύριος Φρέγκ δεν έλεγε ότι είναι 350. Και άλλοι 400 στον εξωδικαστικό συμβασμό. Και άλλοι 400 που έχουν κάνει κατηδίαν ρυθμίσεις με τις τράπεζες. Άρα η διάταξη έγινε για να εξαιρεθούν 1 εκατομμύριο δανειολήπτες και να ωφεληθούν οι τράπεζες 10 δισεκατομμύρια τόκους που τους εισέπραξαν, ενώ δεν τους δικαιούνται με την παρόθεση βεβαίως των τριών μνημονιακών κυβερνήσεων, διότι αυτές δεν είπαν τίποτε, και με έναν τραπεζίτη της Τράπεζας Ελλάδος που δυστυχώς άφησε να εισπράττονται τόκοι από φτωχούς ανθρώπους μεροκαμιαπατιάριδες, από τράπεζες και φανς που δεν όφυλαν να τους δώσουν.
0: Και αφήνουν στην απέξω τόσους δανειολήπτες. Είναι σαν να τους λένε ας πάρουν το σπίτι σας, γιατί δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις δόσεις, γιατί δεν μπορούσατε να καλύψετε άλλες ανάγκες λόγω των υψηλών δόσεων από τα πανωτόκια.
1: Όχι, το ερώτημά σας, γιατί αυτοί που εξέπεσαν δεν παίρνουν τα χρήματά τους, ακούστηκε ο υπουργός εχθές να λέει, ναι, μπορείτε, ναι, να το αναζητήσετε, mm, γιατί λέει κινδυνεύει η συστημική ασφάλεια και η τραπεζική ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα, ναι, ναι, έτσι, έτσι, έτσι,
1: η συστημική είναι ασφάλεια, το υπόθηκε.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς.
1: Αυτό δυστυχώς είναι το θέμα. Δυστυχώς με τλίβει όλη αυτή η κατάσταση που περί άλλων περισσότερο σκεπτόνται αν θα βγει δεύτερος ή τρίτος ο κύριος Τσίπρας με τον νόμο Κατρούγκαλου, και κανένας δεν είπε αυτό που είχα την τιμή στη δική σας εκπομπή να πω μόλις τώρα. Κύριε.
0: Και έχει, πιστέψαμε, πολύ πολύ μεγάλο βάρος ο λόγος σας. Είμαι σίγουρη ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις και η τοποθέτησή σας και η συνέντευξη σήμερα εδώ στον Focus FM, αλλά και οι δημόσιες έτσι εμφανίσεις σας σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Συνεχίστε, κύριε Μητρόπουλε, γιατί πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Δεν είστε...
1: Εντάξει. Στην αρχή είπαμε σε εσάς, είπαμε απαιτείτε νόμος. Δημόσαστε πριν 4 εβδομάδες στη δική σας εκπομπή. Ναι. Νόμο δεν είναι το θέμα. Όχι νόμο που να εξυπηρετεί το 1/20 των ενδιαφερομένων. Όχι. Όχι. Και τώρα έφερε για 100.000, ενώ η αριθμή είναι άλλη.
0: Ναι. Δεν λέτε όχι σε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αδικούνται τόσες χιλιάδες δανειολήπτες.
1: Τέτοι κηρύθμιση. 100.000 συμπατριώτες μας, έστω και αν θα πάρουν λιγότερες δόσεις στο τέλος, δεν θα εισπράξουν χρήματα παρά το ότι έδωσαν 10, 20, 30 χιλιάδες τώρα, mm-hmm, και τα θέλουν τώρα τα χρήματά τους.
0: Έτσι.
1: Να διευθετήσουν αυτή τις δόσεις τους. Λέει όχι, δεν θα σας τα δώσουμε, λένε τα φανς και οι τράπεζες, θα σας τα δώσουμε στο τέλος σε δόσεις. Ναι, σε λιγότερες,
0: ναι,
1: δόσεις.
0: Ναι, ναι. Όπως και να έχει, για αυτούς τους ανθρώπους είναι μία ανάσα. Δεν το αμφισβητεί κανένας, αλλά το θέμα είναι γιατί κλείνουμε τα μάτια σε όλους τους υπόλοιπους που μάτωσαν, όπως είπατε κι εσείς, τόσα χρόνια. Ματινάμε, όλα για την επικοινωνία. Χωρίς ουσία. Δυστυχώς, κύριε Μητρόπουλε. Κατά τα άλλα, μήπως ενδεχομένως παρεπτόντως υπάρχει κάποια έτσι καλή είδηση.
1: Ψηφίστηκαν αυτές οι διατάξεις, ναι, για το 150 στους οικογενειάρχες που θα το πάρουν την άλλη Τρίτη.
0: Σε δύο δόσεις θα καταβληθεί τελικά και ορισμένοι θα το λάβουν τον Αύγουστο. Δεν είναι για όλους τους δικαιούχους από ό,τι πληροφορηθήκαμε, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια πληροφορία.
1: Όχι, ο νόμος που έχω μπροστά μου το σχέδιο λέει μέχρι τέλη Ιουνίου οι πάντες. Μην μπερδεύουν το Α21, είναι άλλο το επίδομα τέκνου που πάει ανατρίχει.

0: κείμενος οικογένειας. Το έκτακτο επίδομα θα καταβληθεί την προσεχή Τρίτη. Όλα τα επίδομα, όλες οι οικογένειες που δικαιούνται, ναι, με τα κριτήρια που υπάρχουν, με κριτήρια εισοδηματικά διευρυμένα, και θα πάρουν 975.000 οικογένειες.
1: Γιατί διάβαζα στην ΕΡΤ ότι η δεύτερη φάση, λέει, θα γίνει τον Αύγουστο για γεννήσεις από 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά.
0: Άλλο,
1: είναι αυτή,
0: άλλο,
1: ναι,
0: αυτό, επειδή, ναι, επειδή οι νέες γεννήσεις απεκλείονται στην πρώτη φάση, οι γεννήσεις του 26. Οι γεννήσεις του, για να προλάβουν τα ληξιαρχεία, τις νέες γεννήσεις, διότι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι του 24, τα στοιχεία είναι του 25, για να μπουν, και είναι καλή ρύθμιση, για να μπουν και οι νέες γεννήσεις από το 26 μέχρι και τώρα τον Ιούνιο, θα γίνει μία μελέτη εκεί στα ληξιαρχεία, μία ενημέρωση των οικογένειων. Θα προσθεθούν δηλαδή και τα παιδάκια και οι οικογένειες, ή που πρωτοαπέκτησαν παιδάκι το πρώτο εξάμηνο του 26, ή που ενισχύθηκαν με ένα ακόμα μωράκι οι οικογένειες. Άρα λοιπόν αυτό είναι σε επίρρωση αυτού που είπα. Θα καταβληθούν σε όλους τέλη τώρα την προσεχή Τρίτη, 26, 20, το 30 το αργότερο.
1: Από εβδομάδα Ιουνίου, δηλαδή θα γίνουν οι πληρωμές.
0: Η τελευταία μέρα είναι την Τρίτη, την προσεχή, και για τα παιδάκια το πρώτο εξάμεινο του 26 θα γίνει ενημέρωση και θα το πάρουν αυτό που είπατε εσείς, τον Αύγουστο, για να προσμετρηθούν και τα νέα παιδάκια.
1: Μάλιστα, κατανοητό.
0: Πολύ Άρα ωραία. Το μέτρο αυτό ψηφίστηκε. Εχθές ψηφίστηκε και το 300 στους δημοσίους υπαλλήλους. Εχθές ψηφίστηκαν και οι 72 δόσεις. Εχθές ψηφίστηκε και το ακατάσχετο σωστό μέτρο. Είχα πιέσει μέσω της εκπομπής σας να γίνει 1.800, ο κατάσχετος έγινε 1.600, σωστό μέτρο. Από 1.250 το ακατάσχετο για μισθού συντάξει στα 1.600. Έχει στον εξοδικαστικό από 5.000 και πάνω και όχι από 10 που ίσχυε. Έχει και καλές στοιχές αυτό το πακέτο μέτρων που ψήφισε χτες η κυβέρνηση. Αλλά είπαμε ότι το θέμα με τα δάνεια και τους δανειολήπτες, που έχει εξαναγκάσει ανθρώπους να ματώσουν, να φτωχεύσουν, να χάσουν τα σπίτια τους, δυστυχώς είναι σε καλή εξέλιξη, σε καλή κατεύθυνση, αλλά παραβιάζεται η απόφαση του Αρείου Πάγου, διότι αφορά μια μικρή ομάδα δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ, κύριε Μητρόπουλε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Είναι πραγματικά πολύ πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος, γιατί δεν ερμηνεύτηκε ως έπρεπε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά κατά πόσο συμφέρει την κυβέρνηση. Έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό αφήγημα. Δυστυχώς το θέμα είναι πώς οι υπόλοιποι δανειολήπτες, που λόγω αντικειμενικών δυσκολιών δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, μπορούν να κινηθούν όταν τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Ναι, θα δικαιωθούν, είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά ποιος μπορεί να μπει, να αντέξει οικονομικά όλη αυτή την διαδικασία. Άρα μένουμε στην επικοινωνία και όχι στην ουσία για μία ακόμη φορά. Δεν ξεχνάμε όμως πως σε κάθε περίπτωση είναι θετικό προς τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη όλη αυτή η τροπολογία, αλλά οι περισσότεροι αδικούνται, ενώ θα μπορούσαν να βγουν ευνοημένοι. Σε κάθε περίπτωση ευνοημένοι για μία ακόμη φορά τράπεζες, φαντς και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ, αγαπημένοι μου, πολύ πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Εννοείται ευχαριστώ θερμά τον φίλο μου και συνεργάτη Γιώργο Δαμιανίδη. Χωρίς αυτόν άλλωστε δεν μπορεί να βγει στον αέρα η εκπομπή. Δεν έχω αυτήν την δυνατότητα, αυτές τις γνώσεις, τις τεχνικές. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Συνέχεια ο Γρηγόρης Ερέτης εδώ στον Focus FM, κόντρα στο σύστημα, και σήμερα τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
4: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
5: Τηλέφωνο 2427-049-458
4: και agiaelenebeach.gr.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ

0: αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Σκεφτόμουν σήμερα να μπω στο στούντιο με μια σουγαρίστρα, γιατί τόσα σάλια που είδα αυτές τις μέρες από διάφορους υποψήφιους που τις προηγούμενες εβδομάδες μας λέγανε ότι δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν, δεν τα άντεξα. Λέω, θα πάρω μια σουγκαρίστρα, θα μπω μέσα να βάλω τα ηχητικά του Μόσχου, του Μελετόπουλου, του ένα, του άλλου. Εκεί που βρίζανε τον Τσίπρα, τώρα τον έχουν κάνει Θεό. Τι κάνει μια καρέκλα, ε. Εκεί που ο Μελετόπουλος έβγαινε εδώ στην εκπομπή και μας έλεγε ότι για όλα αυτά είναι κυβερνήσεις. Έβγαινε χθες και προχθές και έλεγε ότι ο Σαμαράς θα σώσει τη χώρα. Ρε φίλε, τι ζούμε. Πραγματικά εγώ θα ντρεπόμουν να κάθομαι και να λέω τέτοια λογάκια για τέτοια ανθρωπάκια. Θα το πάω χαλαρά. Μην χρησιμοποιήσουμε τώρα εκφράσεις μηνύσιμες. Γιατί από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν και τρέλα με τις μηνύσεις. Θα τα πούμε και αυτά.

0: πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Εσείς εκεί πέρα έξω που παρατηρείτε, που ακούτε, που βλέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι λέτε ότι είναι μέσα μαζικού επηρεασμού, αλλά όλοι ανοίγετε την τηλεόραση όταν πάτε σπίτι. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αποβάλει από την καθημερινότητά τους αυτή τη συνήθεια. Πολύ λίγοι. Οι κακές οι τηλεοράσεις, η πλήση εγκεφάλου, η προπαγάνδα και όλοι με το τηλεκοντρόλ στο χέρι. Το θέμα είναι να μπορείς να βλέπεις και να μην δέχεσαι να σε επηρεάζει το θέαμα το μυαλό. Για να μπορείς να γελάς με αυτές τις μαριονέτες οι οποίες συγκεκριμένα θέματα παρουσιάζουν, συγκεκριμένες εντολές δέχονται και έχουν συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Βλέπετε κανένα καναλάκι στην Ελλάδα να λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χάσανε τον πόλεμο? Βλέπετε κανένα καναλάκι να δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει με το Ισραήλ? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας λέει για την Καλαμάτα? Βλέπετε κανένα καναλάκι να σας εξηγεί πώς αρπάζουν την περιουσία του ελληνικού λαού με χίλιους τρόπους, με διάφορους τρόπους, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ποιο είναι το σχέδιο με όλα αυτά τα τουριστικά καταλήμματα, με όλο αυτό το στόχο που έχουν βάλει τα λόμπι, να κάνουν την Ελλάδα Μόντε Κάρλο? Δεν θέλουν τον Ελληνάκο εδώ πέρα. Σου λέει τι να την κάνω τώρα τη γιαγιά εδώ πέρα να έχει το σπίτι στο χωριό. Θα το πάρω το σπίτι στη Χαλκιδική και θα το κάνω ξενοδοχείο. Να κόβω χρήμα. Γιατί πουλάω θάλασσα. Και βλέπουμε ότι πολλοί έχουν κάνει ιδιωτικές παραλίες. Άλλο και τούτο. Δεν υπάρχει νόμιμη ιδιωτική παραλία. Πάντα πρέπει να αφήνουν ένα δρομάκι για να μπορεί ο ελληνικός λαός να μπορεί να κάνει αν θέλει μπάνιο εκεί πέρα. Κι όμως, ο κάθε τυπάς που έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα στην παραλία πάει βάζει μια μπάρα, έναν σεκιουριτά, μια αλυσίδα και σου λέει δεν επιτρέπεται να περάσεις. Κι αν τον ζορίζεις και πολύ γιατί έχει πορτοφόλι, θα πάρει και τον υπουργό. Αυτά συμβαίνουν φίλοι μου και δεν ξέρετε τι δικαιώματα έχετε και δεν ξέρετε ότι είστε όμοιροι μιας κατάστασης και δεν ξέρετε ότι μακροχρόνια σφίγγει ο κλοιός, όπως σας λέω καθημερινά, και δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε και θα αναγκαστούμε να φύγουμε. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και οικονομικός πόλεμος. Εγώ παραδέχομαι τους Αλβανούς, αν και ανήκω στον πατριωτικό χώρο, το έχω πει χιλιάδες φορές και ξέρετε τις απόψεις μου και την ιδεολογία μου και δεν ξεπουλάω την ιδεολογία μου ούτε για καρέκλες, ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα, ούτε για τίποτα. Εγώ έχω να πω μπράβο στους Αλβανούς για τον τρόπο που κινούνται. Και όποιος ενοχλείται ας αλλάξει συχνότητα. Μπράβο που είναι ενωμένοι, μπράβο που πάνε κόντρα στον καπιταλισμό, μπράβο που φωνάζουν ότι δεν πωλείται η Αλβανία. Και κανονικά και η Ελλάδα θα έπρεπε να φωνάζει δεν πωλείται η Ελλάδα. Καλός ή κακός, αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Πρέπει να σπάσετε τα στερεότυπα του μυαλού σας και να αποδεχτείτε την αλήθεια. Είδατε εσείς ποτέ τον ελληνικό λαό συσπηρωμένο να φωνάζει δεν πωλείται η Ελλάδα? Ποτέ. Μόνο στο μακεδονικό ενωθήκαμε και φωνάζαμε δεν πωλείται η Μακεδονία και δεν αλλοιώνεται η ιστορία. Και ο Τσίπρας είδατε τι έκανε. Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας μέσα σε αυτό. Είναι και ο Σαμαράς που ήταν υπουργός εξωτερικών και υπέγραφε, πρώτος που υπέγραψε την ονομασία Μακεδονία για τα Σκόπια ήταν ο Σαμαράς σαν υπουργός εξωτερικών. Και ο Μητσοτάκης μέσα είναι, και ο Καραμαλής μέσα είναι, και ο Τσίπρας μέσα είναι, και η Πασόκη μέσα είναι. Με μια τεράστια ιστορία το μακεδονικό. Όπως τώρα, μετά την προδοσία των Πρεσπών, γιατί δεν ήταν συμφωνία αυτή, ήταν προδοσία, έρχεται και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Έχουν πετάξει τις πληροφορίες για να μπουν τα ερεθίσματα στο μυαλό σας και κάπως έτσι συνηθίζετε τις προδοσίες. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Σου λέει, έλα δω ρε μάγκα. Θα του πετάμε λίγο-λίγο συνεκμετάλλευση, ήρεμα νερά, να οι Τούρκοι είναι φίλοι μας, να το ένα, να το άλλο και θα συνηθίσει ο Έλληνας ότι θα παραδώσουμε το μισό Αιγαίο για συνεκμετάλλευση και όταν το παραδώσουμε ξέρετε τι θα πούνε? Το ξέραμε. Δεν θα αντιδράσουνε. Θα πούνε το ξέραμε. Δεν το ξέρατε, τόσα χρόνια το λιβανίζουνε, τόσα χρόνια το λένε ότι θα γίνει. Το ξέραμε ότι θα γίνει. Σας έχουνε πραγματικά μελετήσει, ξέρουνε πώς σκέφτεστε, ξέρουν ότι είστε αδιάφοροι, ξέρουνε να σας χειραγωγούν και να σας εκμεταλλεύονται. Και επίσης, με όλο αυτό που γίνεται με τα ψυχοφάρμακα, με τα ναρκωτικά, με το τζόγο, ό,τι κανάλι κι αν βάλεις, ό,τι κι αν ακούσεις, όπου κι αν δεις, υπάρχουν στοιχηματικές εταιρείες. Σας έχουν κάνει καναπεδάκιδες και ξερόλες, χωρίς να έχετε τη γνώση. Να πω ότι είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος σε ένα κλάδο και ξέρει και μιλάει, να το σεβαστώ και να τον ακούσω. Βγαίνει τώρα η Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής. Επειδή κάνει, λέει, καλές πίτες. Και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, να ακούσω την Ελεονόρα Μελέτη να μου πει τι για τα εθνικά θέματα. Να υπερασπιστεί πώς την Ελλάδα. Εγώ θέλω σκυλιά του πολέμου σε αυτές τις θέσεις, καλός ή κακός. Θέλω ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και όχι ανθρώπους που κάνουν πίτες. Καλά, ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος δεν ήταν ο άνθρωπος που θα έβγαινε και θα έδινε πίσω τα λεφτά με κάτι πλαστά πτυχία, κάτι θέματα περίεργα και έλεγε εγώ θα δώσω πίσω τα λεφτά. Δηλώσεις τέτοιες δεν έκανε, κάνω λάθος? Και τώρα έχει κάνει μια δημοσίευση και γράφει ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχουν, λέει, ψευδές δικαιολογητικά. Δεν υπάρχουν, λέει, παράνομο οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει, λέει, καμία δική του παράνομη πράξη. Τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αθώος. Όπως όλοι οι νεοδημοκράτες, το ίδιο αφήγημα. Είναι όλοι αθώοι. Εδώ βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας είπε ότι είναι τίμιος. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βασιλιάδη. Να μιλήσουμε για τα ποσοστά, γιατί χθες είδα μία δημοσκόπηση. Νέες μετρήσεις που δίνουν στον Τσίπρα 21%. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, δεν θα υπάρχουν άλλα κόμματα. Στην επόμενη δημοσκόπηση της Real Polls θα είναι μόνο Τσίπρας με 100%. Εντάξει. Γιατί έτσι παίζεται το παιχνίδι. Και όποιος δεν γουστάρει, πρόβλημά του. Που πλέον βγαίνουν στο διαδίκτυο όλοι και κάνουν δημοσκοπήσεις. Ο κάθε τσιριμόκος κάνει και μια δημοσκόπηση. Με το AI, να λίγο με ένα ερωτηματολόγιο σε 5 φίλους του. Παρουσιάζει ο καθένας ό,τι γουστάρει. Και θα τον ρωτήσω τρίτη ώρα τον Γιώργο, για ποιο λόγο δεν υπάρχει έλεγχος, όπως είπαμε και την άλλη φορά, στο ποιος βγάζει δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να είναι αυστηρή με αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ο καθένας να παρουσιάζει ό,τι γουστάρει. Και δεν γίνεται ο καθένας να κάνει μια ανάρτηση και να γράφει: ορίστε μια δημοσκόπηση που έκανα μόνος μου. Δημοσκοπήσεις θα έπρεπε να κάνουν μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την άδεια να το κάνουν, για να μην παρεμβάλλεται η σκέψη του Έλληνα πολίτη. Και θα πούμε και αν αυτοί που κάνουν δημοσκοπήσεις βαδίζουν καλά. Γιατί 21% Τσίπρας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν την πιστεύω με τίποτα τη δημοσκόπηση, σας το λέω μα. Αλλά 5-6 οικογένειες, όπως ξέρετε όλοι, όταν στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όταν έχουν καναλάκια και όταν χώνουν τα λεφτάκια, αλλάζει η κατάσταση. Τώρα, μιας και μιλάω για τον Τσίπρα, έχω ένα ηχητικό. Παρακαλώ πολύ τη γραμματεία, το εμπορικό τμήμα, κάποιον από την αίθουσα σύνταξη να φέρει τη σουγκαρίστρα. Γιατί θα στάξουν σάλια από τον υπολογιστή τώρα με τα ηχητικά αυτά. Θυμάμαι τον Θωμάτο Μόσχο, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στον Κασελάκη, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Όταν ήταν κοντά στο Βαρουφάκι, δεν είχε καλή άποψη για τον Τσίπρα. Και τώρα φήμες, που δεν υιοθετώ, φήμες λένε ότι έχει πέσει μια προσφορά στο τραπέζι. Φήμες. Δεν υιοθετώ, σας λέω ότι ακούγεται. Ακούγεται το ότι του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας, του κύριου Μόσχου. Και ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει.
1: Πώς το αποφασίσατε και γιατί το αποφασίσατε, κύριε Μόσχο, να είστε μαζί με τον Άλεξ Τσίπρα σε αυτό το νέο εγχείρημα?
2: Έχουμε μιλήσει με διάφορους πολιτικούς. Ειδικά εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με αρκετούς, είτε βουλευτές είτε υπουργούς, ακόμα και πρωθυπουργούς. Νομίζω ότι ήταν από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με όλους τους πολιτικούς, ο κύριος Τσίπρας διαφέρει από όλους.
3: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
2: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι
3: μπορούμε.
2: Ήταν απόλυτα ειλικρινής μαζί μας στο τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι και ποια θα είναι τα νέα δεδομένα. Επειδή είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συντελούμε το συγκεκριμένο εγχείρημα, του θέσαμε διάφορα είτε ερωτήματα είτε διεκδικήσεις που είχαμε κτλ. Μας είπε ότι μπορούμε να τα υλοποιήσουμε και ότι θα συνεισφέρουμε στο κλάδο. Δέχτηκε τέλος πάντων αυτά που θέλαμε. Υπήρξαν και οι διάφορες δεσμεύσεις για το εγχείρημα που προσπαθούμε να κάνουμε.
3: Go back, κυρίες και κύριοι, της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
4: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Γιατί θα τρελαθώ τελείως. Αυτά δεν υπάρχουν που ζούμε. Δεν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, πότε κράτησε αυτά που είπε ο Τσίπρας? Ποτέ. Για βάλτε να ακούσουμε τι έλεγε το Θωμά το Μόσχο. Για βάλτε να.
4: Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πήγαμε όλη την αλλαγή όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
2: Επειδή και από όλους τους πολιτικούς που έχουμε ζητήσει μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το πώς μιλάει ο κύριος Τσίπρας.
3: Go back, κύριε.
0: Βλέπετε το πέρα δόθε, δεν είναι τυχαίο.
3: Της Τρόικας, η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω.
2: Πόσο διαφορετικός είναι και το πόσο ειλικρινά μας τα είπε τέλος πάντων σε σχέση με όλους τους άλλους.
3: Δεν θα ανεχτούμε να μετατρέψετε τη χώρα μας σε μπανανία και τον ελληνικό λαό σε φθηνή, ανασφάλιστη, αναλώσιμη και θυμωμένη μάζα.
2: Και πάνω κάτω ιδεολογικά συμφωνούμε.
4: Για το ΜΕΡΑ την βλέπω πολύ θετικά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Και εμείς που συνεργαστήκαμε με τους βουλευτές και με όλη την οργάνωση προχωρήσαμε και αναδείξαμε πάρα πολλά θέματα.
2: Η διαφορά που έχω δει και με το ΜΕΡΑ 25 είναι ότι ο κ. Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει.
5: Μάλιστα.
2: Θέλει να κάνει κυβέρνηση και να κυβερνήσει αυτό το τόπο.
3: Της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
4: Όταν είδαμε όλη την αλλαγή, όταν δηλαδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, προσωπικά συμπάθησα το Γιάννη το Βαρουφάκη και πίστεψα πολύ σε αυτόν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που έλεγε: δεν είναι έτοιμος ο Τσίπρας να κλείσει το τηλέφωνο στη μούρη των Ευρωπαίων και να κάνει αυτό που πρέπει. Καλύτερα να μην βγει.
0: Βρε πως αλλάζει άποψη ο άνθρωπος. Βρε πως γυρνάει το μπιφτέκι ο άνθρωπος. Ρε αδερφέ, τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Τώρα είναι δηλαδή κατάλληλος ο Τσίπρας? Τότε δεν ήτανε? Όταν ήταν στο ΜέΡΑ25 ο Μόσχος μας έλεγε ότι δεν είναι κατάλληλος να κλείσει το τηλέφωνο στη μάπα των Ευρωπαίων. Τώρα τι άλλαξε και είναι δηλαδή ο κατάλληλος? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, μπορείτε να με εξηγήσετε εσείς? Μήπως φταίνε αυτές οι φήμες? Μήπως φταίνε όλα αυτά που λέγονται από την κοινωνία, ότι υπάρχει πιθανότητα και περίπτωση να του έταξε πρώτο όνομα στο επικρατείας? Τι δύναμη μπορεί να έχει μια καρέκλα? Τεράστια δύναμη. Και με βρίζουν για αυτά που λέω και μου στέλνουν μηνύματα, γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για τη Μακεδονία και για το τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μακεδονία και για ποιο λόγο είναι ελληνικότατη η Μακεδονία και δεν υπάρχουν Σλάβοι Μακεδόνες. Και μου στέλνανε κάτι αστεία μηνύματα, κάτι τύποι και κάτι τύπισες, και άλλοι μου έγραφε: ντροπή σου σε ρέτη, κατηγορείς τον κύριο Τσίπρα. Αυτή η γυναίκα πιθανότατα όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας έβριζε. Και έλεγε: δεν γίνεται να περιμένω 10 ώρες στο ATM γιατί έφερα τα capital control. Αλλά όταν οι άνθρωποι είναι χρυσόψαρα και ξεχνάνε, γιατί δεν θυμούνται τι εστί Τσίπρας, έτσι είναι. Τους πιάνει μια απελπισία, τους παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπαλίτσα με το δίπολο και να νουρίζονται. Εν τω μεταξύ, ο Θωμάς ο Μόσχος, το έλεγα χθες, είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακεδνός. Του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς Μακεδνός. Και συντάχθηκε με τον πολιτικό προδότη της Μακεδονίας. Δεν βγάζει νόημα όλο αυτό. Δεν εξηγείται όλο αυτό. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι υπάρχει καρέκλα στη μέση. Δυστυχώς. Ξέρετε, πριν μερικά χρόνια, θα σας πω μια ιστορία που μου είπε ένας άνθρωπος καλεσμένος, ήταν εδώ πέρα, εκτός αέρα μου την είχε πει. Πριν μερικά χρόνια, σε ένα συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε το ζήτημα του ονόματος των Σκοπίων. Υπήρχε και ένας Έλληνας ομιλητής εκεί πέρα, δεν θα πούμε το όνομά του τώρα, ο οποίος ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε την ομιλία σε αυτό το συνέδριο και απευθυνόμενος στο ακροατήριο είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Είπε ότι θέλω να σας πω όλους εσάς που ακούτε κάτι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και τους εξήγησε ότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος δάμασε τον Βουκεφάλα περίπου το 336 π.Χ. κατά το γυρισμό του περνώντας τον Αξιό και βλέποντας το νερό, σκέφτηκε ο τεράστιος αυτός Έλληνας ηγέτης ο Μέγας Αλέξανδρος ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να κάνει ένα μπάνιο. Και έβγαλε λοιπόν τα ρούχα του, τα κούμπησε σε έναν βράχο και μπήκε στο νερό. Έκανε το μπάνιο του και όταν βγήκε και θέλησε να ντυθεί, τα ρούχα του είχαν εξαφανιστεί. Και λέει στην ομιλία του ο Έλληνας ομιλητής σε αυτό το συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την ονομασία των Σκοπίων, τα ρούχα του τα έκλεψε ένας Σλάβος. Και πετάχθηκε οργισμένος ο εκπρόσωπος των Σλάβων και λέει, μα είναι δυνατόν να λες αυτά τα πράγματα? Οι Σλάβοι τότε δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν σε αυτή την περιοχή. Και χαμογέλασε ο Έλληνας και του είπε, ωραία, τώρα που το ξεκαθαρίσαμε αυτό, μπορώ να ξεκινήσω και την κανονική ομιλία μου. Δεν υπήρχαν στην περιοχή Σλάβοι, το καταλαβαίνετε. Ήρθαν τον 6ο και 7ο αιώνα μετά Χριστού. Δεν έχουν καμία σχέση με τη Μακεδονία. Δεν υπήρχε καν η γλώσσα που μιλάνε. Κι αν παγκοσμίως πλέον ρωτήσεις πού είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια. Γιατί οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν γνωρίζουν την αλήθεια και δεν κάθονται να ασχοληθούν με το ποιος έχει δίκιο. Και γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας που έχει πει δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Ο Κοτζιάς του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι δεν πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες. Ο Κατρούγκαλος ρε, που βγήκε και είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί ήτανε άρρωστοι οι άνθρωποι. Κάνανε δηλώσεις χωρίς να ξέρουν τι λένε. Ο Τσιρόνης ρε δεν είπε ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο. Ο Ζουράρης δεν έλεγε και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει. Ο Μπαλάβας δεν ήθελε να περικόψουμε ισχυρότατα κιόλας τις εξοπλιστικές μας δαπάνες. Και έλεγε θα το ρισκάρουμε με την Τουρκία. ΣΥΡΙΖΕΗ είναι όλοι αυτοί. Δηλαδή τσιπρικοί. Ο Μουζάλας δεν φώναζε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι ασπίδα και ότι πρέπει να είναι μια πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Πρέπει να είμαστε πύλη εισόδου για τους μετανάστες. Συμφωνείτε με αυτά? Το καταλαβαίνω ότι δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης. Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ ότι πρέπει να φύγουν επιγόντως οι Νεοδημοκράτες και οι Πασόκοι και οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Ο Τσίπρας όμως είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Είναι ο άνθρωπος που κυβέρνησε την Ελλάδα και δεν σεβάστηκε το λαό και άλλαξε το δημοψήφισμα. Αυτός είναι ρε. Επειδή έκανε νέο κόμμα, τι σημαίνει δηλαδή ότι είναι άλλος? Τα στελέχη του κάνανε αυτές τις δηλώσεις που σας είπα μόλις. Αυτές είναι οι απόψεις τους. Υπάρχει περίπτωση να βγει ο Τσίπρας και να κλείσει τις ΜΚΟ? Αυτό πιστεύετε? Αργά ή γρήγορα θα πέσει η δικιά του η μάσκα. Συστημικός είναι. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε? Μα είναι φοβερό ρε φίλε, πόσο εύκολα ξεχνάτε ποιον έχετε απέναντί σας. Και όσο η Ελλάδα καταστρέφεται και όσο έχουν ξεπουλήσει τα πάντα, ο άλλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει, σε έναν ζωολογικό κήπο πετάξανε λέει μέσα στα λιοντάρια ένα γουρούνι και δεν το φάγανε τα λιοντάρια το γουρούνι. Πώς το εξηγείς λέει αυτό? Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν μουσουλμάνοι. Μπορεί να πιστεύανε στον Αλάχ τα λιοντάρια για να μην το φάγαν το γουρούνι. Προφανώς και ήταν ταϊσμένα. Είναι δυνατόν όμως να μου στέλνεις μήνυμα και να μου ρωτάς αυτό το πράγμα? Δηλαδή κάτι καλύτερο δεν μπορείς να ρωτήσεις? Ρώτησέ με αν θέλεις για ποιο λόγο Μητσοτάκης πήγε να οδηγήσει αγωνιστικό αυτοκίνητο. Γιατί το είδαμε και αυτό. Τι άλλο θα κάνει αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω. Κάνει σκι, οδηγάει αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πάει στις παραλίες με μαγιό. Συναντιέται με τον άντρα της Φόντερ Λάιεν, του δίνει 32 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια έδωσε σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Κάνει TikTok, διαφημίζει μια καφετέρια πάνω σε ένα χειροδρομικό κέντρο. Τίποτα, δεν πάνε να σκούζουνε, σου λέει. Εγώ εδώ πέρα έχω, κρατάω τους μισούς. Τι, ποιος θα βγει? Δικαστική εξουσία? Και ορισμένη είναι από μένα, σου λέει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, πάω για ράλι. Πρέπει να πάμε κόντρα στο σύστημα. Έχετε χαζέψει. Δυστυχώς. Υπάρχουν και αφυπνισμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κατανοήσει την κατάσταση, αλλά καλός ή κακός με τα ίδια υλικά δεν μπορούμε να φέρουμε την ανατροπή. Και θεωρώ ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έρχεται η λύση, γιατί τόσα χρόνια η νομοθετική εξουσία έχει φέρει τόσες τροπολογίες και τόσες ρυθμίσεις που έχουν καταφέρει να στήσουν ένα δικό τους κράτος να λειτουργεί όπως θέλουν αυτοί. Όταν ακούς ότι έχουν κάνει μόνιμο υφυπουργό, δηλαδή θα έρθει άλλη κυβέρνηση και ένας υφυπουργός θα είναι εκεί από την προηγούμενη. Όταν έχεις ακούσει ότι έχουν μονιμοποιήσει άτομα στην ΕΕΠ, λες ρε φίλε, θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση, ξέρω εγώ, και αυτά τα άτομα που είναι δικά τους θα δίνουν πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όταν βλέπεις το Σεβαστίδη ότι έχει αναλάβει τη θέση για μια πενταετία και το Στουρνάρα το ίδιο στην Τράπεζα της Ελλάδας, αναρωτιέσαι και λες ρε φίλε, και να βγει ο επόμενος. Τελικά κουμάντο ποιος θα κάνει, ο προηγούμενος? Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι νομιμοποίησαν την παρανομία τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για πολεοδομίες. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για διευθυντές αστυνομίας. Για να μην αρχίσουμε να λέμε που στέλνουν 7 αστυνομικούς και έναν εισαγγελέα να σπάνε πόρτες και να σηκώνουν κόσμο από τα σπίτια για μια ανάρτηση στο Facebook. Γιατί φέρανε και αυτό το νόμο. Για να μην τα λέμε όλα αυτά, ε! Καθίστε εσείς να ακούτε το Μόσχο και το Μελετόπουλο και όλους αυτούς που παλεύουν καθημερινά για την πολιτική στέγη που αναζητούσαν τόσο καιρό. Βάλε ρε και το Μελετόπουλο. Βάλτε να και αυτό να ακούσουμε εδώ τι λέει. Βάλτε να, βάλτε. Δώστε να ακούσετε τι λέει για το Σαμαρά. Το θυμάστε το Σαμαρά ή το ξεχάσατε? Ένας ψηλός με κάτι γυαλάκια. Ε, μαλλιά έχει. Για δώσε, βάλτε να, βάλτε να.
1: Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρθει το κόμμα Σαμαρά. Μπορεί να είναι και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και μια Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το δικό της στίγμα, δεν μπόρεσε να δικαιώσει και να εκφράσει.
5: Όχι, για συνεργασίες λέει η Νικόλ. Πώς θα γίνει η συνεργασία?
1: Ποιοι θα συνεργαστούν για να κυβερνηθεί?
0: Άκου, άκου τώρα, ποιοι θα συνεργαστούν, τον ρωτάνε. Άκου, άκου, άκου εδώ. Άκου!
1: Ο τόπος.
5: Γιατί η αυτοδυναμία δεν προσκύπτει.
6: Περιμένετε.
5: Αυτό λέει, αυτό ρωτάει.
6: Περιμένετε.
5: Ναι.
6: Η δική μου, αν θέλετε, η ανάλυση, η σκέψη και η επιθυμία φυσικά είναι να υπάρξει ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο στις μεν πρώτες εκλογές να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να έρθει μπροστά, και εάν στις πρώτες εκλογές δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική, στις δεύτερες θα πάει στην εξουσία. Δηλαδή αυτό...
0: Ξαναβάλτο λίγο, ρε φίλε. Είναι πολύ αστείο ο Μελετόπουλο. Ξαναβάλτο. Δώστε.
6: Εάν πρώτες εκλογές να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να έρθει μπροστά, και εάν στις πρώτες εκλογές δημιουργήσει μια μεγάλη δυναμική, στις δεύτερες θα πάει στην εξουσία. Δηλαδή αυτό που έγινε.
5: Μόνο του.
6: Φυσικά. Αυτό που έγινε ο Παπάγος, ο οποίος κατέβηκε ξαφνικά ως αλεξίπτωτο το 51 και πήρε 35% και το 52 πήρε 49%.
0: Ναι, αυτό... ναι, συγκρίνει τον Παπάγο με τον Σαμαρά τώρα ο τύπος. Άκου, τι άλλο θα μας πεις ρε φίλε, τι τσίρκο είναι αυτό. Συγκρίνεις τον Παπάγο με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς έχει κάνει πόσες φορές κόμμα και έπαιρνε 1% ρε άδερφε. Ποιος Παπάγος και ποιο 35%. Τι όνειρα βλέπουν όλοι. Όλοι θέλουν να πάρουν 35%. Έχουμε την Καριστιανού, μας λέει θα βγω αυτοδύναμη. Έχουμε το Μελετόπουλο, μας λέει ο Σαμαράς θα βγει αυτοδύναμος. Έχουμε τον Τζίπρα, το πιστεύει κι αυτός. Θα βγω κι εγώ αυτοδύναμος. Ποιος θα πρωτοβγεί αυτοδύναμος, για πείτε μου.
6: Αυτό θα συμβούλευα το Σαμαρά, αν με ρώταγε, θα το έλεγα. Ο σκοπός σου είναι πρώτο κόμμα στις πρώτες εκλογές, αυτοδυναμία στις δεύτερες. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσο μεγάλη ανάγκη να αναδυθεί μια ισχυρή διακυβέρνηση και οι ψηφοφόροι τόσο έτοιμοι να αλλάξουν ρότα έτσι σε ένα σκηνικό το οποίο μας είχε οδηγήσει.
0: Θα έπρεπε κανονικά να στείλουμε μια σαλιάρα στον κύριο Πελετόπουλο, γιατί νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια.
6: Σε ένα τοπίο ερημοποίησης που πιστεύω πάρα πολύ ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε ρέτιο σκηνικό. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, κοιτάξτε.
1: Αν αυτό δεν συμβεί,
6: εάν δεν συμβεί λοιπόν αυτό.
5: Αυτό είναι ο στόχος.
0: Πάμε τώρα, αν δεν συμβούν αυτά εδώ πέρα τα όνειρα που βλέπει. Να δούμε εκεί τι θα πει τώρα.
6: Αν δεν συμβεί αυτό, εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τις προτάσεις, τις συζητήσεις, τις διαπραγματεύσεις. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι δεν πρόκειται ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο θα έχει την εντολή στα χέρια του, να συνεργαστεί με τα δύο άκρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί, λέει ο Σαμαράς, με τα δύο άκρα. Καλά, εγώ δεν περίμενα να συνεργαστεί ο Σαμαράς με τα δύο άκρα. Το θέμα μας και η ερώτηση είναι αν ο Σαμαράς θα συνεργαστεί με το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, όταν εγώ λέω ότι ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να μαζέψει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη, αυτό κάνει. Πάει να μαζέψει όλους τους δυσαρεστημένους του Μητσοτάκη. Και μετά τις εκλογές θα πάει να συνεργαστεί και να πετύσει υπουργεία. Άκου τι λέει.
6: Την αριστερά και με την ακροδεξιά. Δεν θα υπάρξει αυτό. Από εκεί και πέρα, κόμματα δημοκρατικά που δέχονται, ας πούμε, που έχουν πατριωτικό χαρακτήρα, κοινωνικό χαρακτήρα.
5: Η Νέα Δημοκρατία δημοκρατικό κόμμα είναι.
6: Κοιτάξτε, με τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη υπάρχει χάσμα αυτή τη στιγμή. Όπως και με τον
5: Τζίπρα. Με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς το Μητσοτάκη.
6: Αυτό μένει να το δούμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης θα προσπαθήσει να κρατήσει τον έλεγχο της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και με 8% να πάρει, θα προσπαθήσει να κρατήσει τον έλεγχο μέχρι τέλος. Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι πήγαμε πολλά βήματα μπροστά. Ακόμα δεν έχουμε δει το κόμμα, πήγαμε στις μετεπλοκές συνεργασίες, αλλά καλό είναι να υπάρχει.
6: Νομίζω
1: όμως
6: ότι αν υπάρξει.
0: Πάντως, άλλα λες εσύ και άλλα λέει ο Κοτάκης. Γιατί ο Κοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη. Μήπως εκεί στο κόμμα Σαμαρά, όλοι εσείς που ψάχνετε να βρείτε μια καρεκλίτσα, μπάσκε, μπείτε στη Βουλή. Μπάσκε, πάρετε κανένα υπουργείο. Μπάσκε, πάρετε καμιά θεσούλα. Μήπως να συζητήσετε λίγο μεταξύ σας. Γιατί άλλα μας λέει ο Κοτάκης, άλλα μας λες εσύ.
6: Εάν γίνει το κόμμα Σαμαρά, αυτό που θα δούμε θα είναι κάτι άλλο από αυτό που σκεπτόμαστε τώρα. Θα δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εάν, επαναλαμβάνω, προχωρήσει. Δεν θα είναι αυτό που φαντάζεστε. Θα είναι κάτι άλλο. Και το πρόγραμμα και τα πρόσωπα θα δώσουν.
5: Λέτε γενικότερα και το πολιτικό σκηνικό, εννοείται.
1: Και το πρόγραμμα, λέτε και τα πρόσωπα.
6: Και τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα. Εγώ έχω άλλη εικόνα για το τι θα επεδίωκε ο Σαμαράς αν.
5: Προφανώς, γιατί μιλάτε και μαζί του.
6: Δεν θα επεδίωκε να κάνει πάντως ένα μικρό κόμμα της δεξιάς. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
6: Μείνετε στο σενάριο Παπάγου.
0: Έρχεται ο Παπάγος. Βασικά έρχεται ο Σαμαράς με μάσκα Παπάγου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ούτε πατριώτες είστε, για να ξεκαθαρίσουμε τώρα, εντάξει. Είπες ό,τι είπες, Μελετόπουλε, να πάρεις την καρέκλα, αλλά σου πω εγώ τώρα λίγο την αλήθεια, πας και ξυπνήσεις. Αν και ξύπνιος είσαι, απλά εθελοτυφλής. Λοιπόν. Ο Σαμαράς δεν είναι σε καμία περίπτωση πατριώτης. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις σε καμία περίπτωση με τον Παπάγο. Εντάξει, έχει αποτύχει πολλές φορές ο Σαμαράς. Άκουσε με τι θα σου πω, Μελετόπουλε, γιατί παλιά έγινες εδώ πέρα στην εκπομπή και έλεγες άλλα. Τώρα το γύρισες και εσύ τον πιφτέκι, σαν το Μόσχο. Άκου να σου πω. Πατριώτες δεν θα γίνετε ποτέ. Ό,τι κι αν κάνετε, δεν θα γίνετε ποτέ πατριώτες. Γιατί? Γιατί ο Σαμαράς είναι αυτός που κυνήγησε όσο κανένας άλλος τον πατριωτισμό. Είναι ο πρώτος που κατέστρεψε με τόσο ισχυρό τρόπο τον ελληνισμό. Γιατί? Γιατί έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε όλους τους Έλληνες πατριώτες φασίστες. Εντάξει. Άρα κοιμήσου κάνα 12ωρο και όταν ξυπνήσεις, δες την αλήθεια καθαρά. Δεν θα μπείτε ούτε στη Βουλή, εγώ σου λέω. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπείτε. Γιατί? Γιατί ο Έλληνας ξέρει ποιος είναι ο Σαμαράς. Και όλοι εσείς που τον υποστηρίζετε φανατικά το Σαμαρά, να ξέρετε ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι το κάνετε για το συμφέρον σας και για τη δική σας προσωπική καριέρα. Και όχι για τους Έλληνες και όχι για την Ελλάδα. Έχουνε φάει στη μάπα χρόνια τώρα πολλά πρόσωπα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και εγώ σας το λέω ευθέως, δεν θα το επιτρέψω να τους κάνετε πλήση εγκεφάλου και να τους ξαναπείσετε ότι υπάρχει περίπτωση ο Σαμαράς να βοηθήσει. Αλλά έτσι είναι, ο καθένας του βιολί του, ο καθένας τον ταλγά του. Με ενοχλούν οι λοβοτομημένοι, με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λένε ομά την αλήθεια, με ενοχλούν οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με βάση το στόχο που έχουν βάλει, με βάση το συμφέρον. Με ενοχλούνε, ρε φίλε. Εγώ θέλω να κάτσω και να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει με σκοπό. Και να πω ότι ο σκοπός ήταν ιερός ή ότι ο σκοπός ήταν, ας πούμε, να ασχοληθεί με την κοινωνία και να τρέξει για τα προβλήματα που υπάρχουν ή να προλάβει να σώσει ό,τι δεν σώζεται. Να πω εντάξει. Όταν τρέχεις για προσωπική καριέρα και για να πάρεις μια θέση εξουσίας και μου λες χίλιες δυο αρλούμπες, αδερφέ, ούτε να σ' ακούω δεν θέλω. Και κανονικά και ο κόσμος δεν θα έπρεπε να σ' ακούει. Και συγκεκριμένα σας λέω για τον Μελετόπουλο, εγώ μιλάω με ονόματα, να του στείλετε το απόσπασμα. Έβγαινε εδώ και έλεγε άλλα. Και ξαφνικά μια μέρα ερωτεύτηκε το Σαμαρά. Τι άλλαξε? Όπως και ο Μόσχος εκεί που έλεγε τα χειρότερα για τον Τσίπρα, λέει τώρα τα καλύτερα. Τι άλλαξε? Τώρα θα μου πεις εσείς πιστεύετε τον καθένα. Εδώ πιστέψατε τον άλλο τον στρατηγό από το TikTok, ρε. Θυμάστε έναν στρατηγό που έβγαινε στο TikTok και σας έλεγε πάμε να πάρουμε τα κλειδιά της Βουλής? Και βγαίνατε εδώ και μου λέγατε βρήκαμε ποιος θα μας σώσει. Και σας έλεγα ρε καθίστε καλά, θα σας σώσει τώρα ο στρατηγός από το TikTok. Και μαζευτήκατε έξω το Σύνταγμα και απαιτούσατε να σας δώσουν τα κλειδιά της Βουλής, ρε αδεόφοβοι. Και φώναζα και έλεγα από εδώ πέρα να σας δώσω ένα μπρελόκ να βάλετε όταν θα σας δώσουν τα κλειδιά. Και με βρίζατε και λέγατε α, πας κόντρα στο στρατηγό. Και γιατί το κάνεις αυτό και κάτι τέτοιες τρέλες. Ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει. Ασχοληθείτε με τις δηλώσεις του αξιωματικού, του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος έλεγε ότι πήγε ο Θεοδωρικάκος μέσα στο αστυνομικό τμήμα και του έλεγε να διαγράψει την αναφορά. Ασχοληθείτε με το ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ασχοληθείτε με την ποινή φυλάκισης της Ασημακοπούλου για την υπόθεση με τα email και το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα καταλάβετε αργά ή γρήγορα το ότι περισσότεροι άνθρωποι, τα περισσότερα στελέχη αυτή τη στιγμή αυτή τη κυβέρνηση έχουν το όνομά του σε μια δικογραφία. Ασχοληθείτε με το τι γίνεται με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεκίνησαν να αποκαλύψουν τι πραγματικά έγινε στο έγκλημα των Τεμπών με την πυρόσφαιρα. Γιατί ξέρετε, πολλοί βγαίνουν εύκολα και λένε «Έλα μωρέ ο ψεκασμένος ο Σερέτης τώρα». «Έλα μωρέ οι ψεκασμένοι με τα ξυλόλια και τα βενζόλια». Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση. Αν τους ρωτήσεις τι έγινε στα Τέμπη, θα σου πούνε τράκαραν δυο τρένα. Αν τους ρωτήσεις πώς κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι όμως που επέζησαν τη σύγκρουση, θα σου πούνε τα έλαια σιλικόνης. Όταν θα τους πεις ότι αφού βγαίνουν οι ίδιες οι εταιρείες που παράγουν τα έλαια σιλικόνης και λένε ότι τα έλαια σιλικόνης δεν προκαλούν έκρηξη και το αποδεικνύουν. Πιστεύεις το Μητσοτάκι? Όταν τους λες ότι ο Δημήτρης Καρόνης, ο καθηγητής που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη, δέχθηκε μια επίθεση και κάηκε το αμάξι του, ποιος μπορεί να είχε νταλγκά να κάψει το αμάξι του καθηγητή που συνέταξε το πόρισμα για τα Τέμπη? Ποιος μπορεί να είχε νταλγκά να ασχοληθεί με την κυρία Σοφία Αποστολάκη που μιλάει για ένα κακόψυχο αφεντικό που έχασε το γιο της και λέει ότι δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία? Ξέρετε ότι η Σοφία Αποστολάκη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε ποινική δίωξη για ανθρώπους του Υπουργείου Μεταφορών? Το ξέρετε? Και με το που ξεκίνησε τις ποινικές διώξεις, ξαφνικά βρήκανε το γιο τους στον Τύρναβο. Με τον τρόπο, να μην τα λέω τώρα στον αέρα, που όλοι ξέρετε. Που βγήκαν οι κυνηγοί και είπαν ότι πριν 4 μέρες ο άνθρωπος δεν ήταν εδώ. Και έλειπε 1,5 μήνα. Και ακούσαμε για κάτι κομμένα δάχτυλα και για κάτι χτυπήματα στο κεφάλι και για κάτι τέτοια περίεργα. Μήπως λοιπόν ο ελληνικός λαός να αρχίζει να εξετάζει λίγο καλύτερα τα πράγματα? Μήπως να ασχοληθείτε και να ανακαλύψετε και να ψάξετε και να δείτε πότε νομοθετεί αυτή η Βουλή? Το ξέρετε ότι η Βουλή νομοθετεί όταν κοιμάται η χώρα? 8 στις 10 τροπολογίες έρχονται νύχτα. Σύμφωνα με μια μελέτη του ΚΕΦΗΜ, από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Μάιο του 2026, το 76% των τροπολογιών κατατέθηκε μεταξύ 9 το βράδυ και 1 το πρωί. Το 52% κατατέθηκε μέσα στο 2ωρο 10 το βράδυ με 12. Αυτές οι τροπολογίες που ψηφίζονται την επόμενη μέρα, το 81% εμφανίζεται να έχει πάει αργά το βράδυ. Δηλαδή, η Βουλή καλείται να ελέγξει και να ψηφίσει ρυθμίσεις με ελάχιστο πραγματικό χρόνο προετοιμασίας. Αυτό δεν σας φαίνεται ύποπτο? Γιατί η αδιαφάνεια δεν εξαφανίστηκε, άλλαξε ώρα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο πότε κατατίθενται οι τροπολογίες, αλλά και τι περιέχουνε. Λιγότερες τροπολογίες, αλλά πιο φορτωμένες, με περισσότερα άρθρα και συχνά με άσχετα μεταξύ τους ρυθμίσεις. Δηλαδή, σε μια τροπολογία για τη φορολογία προσθέτουν και ένα άρθρο για τους παράνομους μετανάστες. Και το φέρνουνε και νύχτα. Πότε να προλάβεις να ελέγξεις, πότε να προλάβεις να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις? Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος έχει γίνει σχεδόν διακοσμητικός, φίλοι μου. Το καταλαβαίνετε? Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Όλοι γαργάρα. Γιατί δεν βγαίνετε στα κανάλια όλοι εσείς οι δίθεν δημοσιογράφοι? Όλοι εσείς που παρουσιάζεστε, λες και είστε, να πούμε, οι επαναστάτες του αιώνα. Λες και βγάζετε τα θέματα του αιώνα, να πούμε. Βγάζουν εκεί πέρα μια δολοφονία που τους έχουν δώσει, να πούμε, από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Να, παράδειγμα, Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τη Μουρτζούκου. Πόσο καιρό με τα γλυκά νερά. Πόσο καιρό με όλες αυτές τις καταστάσεις. Και τι έγινε? Πλέον τα δικαστήρια δεν γίνονται στις δικαστικές αίθουσες, γίνονται στα πάνελ. Έτσι όπως σας το λέω, στα πάνελ. Και δεν ξέρετε και τι και πού έχει φτάσει η τεχνολογία, πού έχει φτάσει η επιστήμη. Είπε κάτι πολύ σωστό ο κύριος Μάνος. Θα σας βάλω το ηχητικό να τα ακούσετε. Τι έχει πει ο κύριος Μάνος για το πώς θα αντιδρούσε σήμερα ο Έλληνας ή ο κάθε άνθρωπος πάνω σε αυτό το πλανήτη αν του παρουσίαζαν σε μια τηλεόραση το ότι έχει κατέβει ένας δίσκος και έχει αφήσει ελεύθερα πράσινα ανθρωπάκια. Πώς θα αντιδρούσαν, πιστεύετε? Για βάλτε τον κύριο Μάνο να τον ακούσουμε.
7: Οι εξουσίες πάντοτε χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία κρύβοντάς την από τους πολίτες. Όποιος λοιπόν είχε κάποια όπλα που δεν τα ξέρανε αντίπαλοι και κέρδιζε πάντοτε τον πόλεμο και πάντοτε. Έτσι. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται και σήμερα. Όταν το stealth, το αεροπλάνο, το καταρρύψανε οι Ιουγκοσλάβοι, αυτό πέτυχε 30 χρόνια πριν. Τη στιγμή αυτή η τεχνολογία έχει κάνει τέτοια άλματα ώστε να μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, τεχνολογικά γεγονότα, που να υποβάλλουν σε φόβο τον πληθυσμό. Σας λέω το εξής. Το πρόβλημα το ολογραφικό, ότι μπορώ να κάνω ολογραφίες και αντί να βλέπω τον τραγουδιστή στη σκηνή, να βλέπω το ολόγραμμά του χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι ολόγραμμα. Προσέξτε. Αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπου θέλετε.
8: Χρησιμοποιήθηκε σε συνέντευξη Ομπάμα.
7: Μπράβο.
8: Fake συνέντευξη.
7: Ναι, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Αυτά είναι καλά.
8: Ναι.
7: Και αυτά ξέρουμε. Σας λέω τώρα εγώ. Ας πούμε σε έναν ναό, μουσουλμανικό, δεν ξέρω τι, και ξαφνικά να αρχίσουν να κατεβαίνουν ουροί του παραδείσου και να λένε σκοτώστε τους. Και οι άνθρωποι να μην ξέρουν τεχνολογία αυτή ότι υπάρχει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ή να, κάποια στιγμή σε ένα βουνό και τα λοιπά, να κατέβει ένα διαστημόπλαιο και να βγαίνουν πράσινα ανθρωπάκια. Και να διαδοθεί από τα μέσα ενημέρωση, που δεν καταλαβαίνουν και αυτοί, ότι ναι, το ποτάτε επιστήμονες, να το να σας δείξω εγώ τα βίντεο και όλα αυτά, τι θα γίνει στον κόσμο, θα διαλύει, είναι χαμός. Λοιπόν, για μένα θα πρέπει, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν την επιστημονική λογική, οι άνθρωποι να ξέρουν τι έχει επιτύχει η τεχνολογία.
0: Σας παρουσίαζαν στη τηλεόραση ότι πήγανε στο φεγγάρι και βάλανε μια σημαία. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει, μπορεί και να μην έχει γίνει. Ποιος μπορεί να την επιβεβαιώσει? Τώρα θα μου πεις, σε λίγο θα μας πεις ότι είναι επίπεδη γη. Όχι, δεν είναι επίπεδη γη. Είναι στρόγγυλη γη. Αλλά πώς το γνωρίζετε? Δεν νομίζω να έχετε μπει σε κανένα διαστημόπλιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, είναι στρόγγυλη γη. Και αν πάρεις το αεροπλάνο, πας στη μία άκρη και χίλιες δυο θεωρίες και όλοι γνωρίζουν και όλοι ξέρουν, αλλά μόνο η εμπειρία επιβεβαιώνει. Και το λέω αυτό για το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Δανέζης. Αύριο, αν δείχναν στις τηλεοράσεις έναν υπτάμενο δίσκο, αυτό ακριβώς που περιέγραψε, να κατεβάζει πράσινα ανθρωπάκια σε μια περιοχή στην Αμερική, όλοι θα λέγανε ήρθαν οι εξωγήινοι. Θα το λέγανε, θα το πιστεύανε. Μα το έδειξε η τηλεόραση, τα λέγανε. Μα το έδειξε ρε φίλε, το είδα. Και θα σκοτωνόντουσαν στα καφενεία. Άντε τώρα να πας σε κάνα χωριό σε καφενείο, να έχει γίνει αυτό. Άστο. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Ό,τι σας παρουσιάζουν λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και τίποτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όπως έλεγε ο Σιδηρόπουλος, κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, γιατί θα σε πουλήσουν. Παίζονται πολλά παιχνίδια και όλα αυτά τα παιχνίδια βασίζονται στα λόμπι και στα κέρδη. Δεν βασίζονται ούτε στη δική σας προσωπική οικονομική κατάσταση. Δεν βασίζονται ούτε στο να βοηθήσουν τον οικοκυριό σας και το μέλλον των παιδιών σας. Βασίζονται μόνο στην εξουσία. Και στο ποιος θα έχει τα περισσότερα. Είναι αυτή η δίψα τους. Ο άλλος έχει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύριο έφτασε ο άλλος. Τρισεκατομμύρια έχει ο άλλος και ακόμα δουλεύει. Καλά ρε, είσαι άρρωστος. Έχεις τρισεκατομμύρια και ακόμα δουλεύεις. Πάρε κάνε τη ζωή σου ρε. Όπως και οι Μητροπολίτες. Δεν βλέπεις. Ελπίδα για τη Χάλκη. Ελπίδα για την Κάλπη βασικά. Μια χαρά μοίρασε και τις αυξήσεις ο Μητσοτάκης στους Μητροπολίτες. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Τέλεια τώρα τι παπάδες. Κάθε εβδομάδα μπαίνει ο μισθός. Στα πανηγύρια θα είναι. Θα τους δείτε. Πρώτη θέση. Πολλές φορές μου λένε Γρηγόρη τα λες τώρα έτσι και δεν σε χωνεύει κανένας. Εγώ θα σας πω να είστε ειλικρινείς. Γιατί? Για να μην θέλει κανένας να σας μιλήσει. Μόνο έτσι θα έχει το κεφάλι σας ήσυχο. Μόνο αν λέτε για όλους την αλήθεια. Ο άλλος μου λέει έτσι πως το πας, λέει δεν θα έχεις καλεσμένους. Εγώ φταίω που η μισή Ελλάδα να πούμε άλλα λέει και άλλα κάνει. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν μια εβδομάδα μου βρίζε τον Τσίπρα και τώρα κατεβαίνει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Πώς να μιλήσω εγώ με έναν άνθρωπο που πριν ένα μήνα μου έλεγε ότι φταίνε όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει και τώρα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Τι να κάτσω να πω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Τι να κάτσω να πω, πες μου δηλαδή. Να κάτσω να τον πιστέψω, να κάτσω να τον ακούσω, που τώρα αν τους βγάλω αυτούς στον αέρα, ξέρετε τι θα λένε. Ο ένας θα λέει ο Τσίπρας είναι ο Θεός και ο άλλος θα λέει ο Σαμαράς είναι ήρωας του 21. Εδώ είδαμε τον Κασελάκη με τον Άδωνη να αλληλογλύφονται στην τηλεόραση και να λένε καλά λόγια ένας για τον άλλον. Ο Κασελάκης ο οποίος απέτυχε παταγωδός σαν πολιτικός και το γυρνάει στο podcast. Αυτό με το podcast πρέπει να σταματήσει. Όποιος κάνει μια καριέρα και πλέον δεν φτάνει πουθενά η καριέρα του, το γυρνάει σε podcast. Τι θέλεις, από showbiz θέλεις, από τον πολιτικό χώρο, από πού θες. Από παντού. Τα χαιρετίσματά μας στον Ανεστίδη, τον Μπροστάρη. Εκεί βαράει ο Ανεστίδης, δεν έχει ανάγκη. Τι είπε λέει ο Αβραμόπουλος, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά. Σόπαρε μεγάλε, έχεις ένταλμα σύλληψης και λες, δεν λέω σε κανέναν τίποτα, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Είναι σαν αυτή τη συνάντηση του Μπέου με το Μυτιλινέο. Αυτή είναι συνάντηση, Μπέος με Μυτιλινέο. Τέλειο. Τι καλύτερο. Τι μετλένε εκεί πέρα τώρα στο Βόλο. Χαμός. Για τη Λάουρα Κοβέση τώρα μου στέλνεις μήνυμα. Το είδα Γιάννη, το είδα αλλά δεν ήθελα να το σχολιάσω. Γιατί όταν ήρθε η Λάουρα Κοβέση και ήρθε και έκανε ό,τι έκανε, τους έφταιγαν οι Ρουμάνοι. Τώρα που τους κυνηγάνε οι Βέλγοι, τους φταίνε οι Βέλγοι. Ποτέ δεν θα φταίνε οι Έλληνες. Μην το περιμένεις αυτό. Οι Έλληνες δεν θα φταίνε ποτέ. Φταίνε οι Ρουμάνοι οι οποίοι δεν πάνε στη χώρα τους. Οι οποίοι είναι κλέφτες. 1002 ακούσαμε τη βούλτευση εκεί πέρα που την αμολύσανε στα κανάλια. Τώρα που ήρθαν οι Βέλγοι και λένε για έλατε εδώ πέρα Κατάρ Γκέιτ και σκάνδαλα και τι έγινε, μαύρες σακούλες. Κάτι η Εύα η Καϊλή με τη βαλίτσα με τα 600 χιλιάρικα. Όλα καλά. Ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Πώς επέστρεψε στη θέση της. Είπε μήπως κρατήστε τη βαλίτσα και είμαστε εντάξει. Αυτές οι μαύρες οι βαλίτσες και αυτές οι μαύρες οι σακούλες, τι βόλτες κάνουνε ρε. Αλλά αυτό με το Qatar Gate είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το λέω και το ξαναλέω, γιατί η επανάληψη είναι η καλύτερη δασκάλα. Αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένες θέσεις εξουσίας στην Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος ήταν Ευρωπαϊκός Επίτροπος για τη μετανάστευση και για την ηθαγένεια. Δεν γίνεται τώρα να λένε, να το κατηγορούν ότι πήρε λεφτά από κάποιους με το σκάνδαλο Qatar Gate και να αφήνουν να εννοηθεί ότι έχει πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, γιατί σας είπα τη φράση, χρήμα για πολιτική επιρροή. Να πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις για τους παράνομους μετανάστες. Και λέω εγώ τώρα, αν δεν είναι μόνο ο Αβραμόπουλος, και είναι και άλλοι πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι κατηγορούνται. Δεν έχει βγει η δικαστική απόφαση, ναι. Κατηγορούνται ότι έχουν πάρει λεφτά. Άρα στην ουσία, τι πόρισμα βγαίνει? Ότι τα πήρανε οι Ευρωπαίοι οι πολιτικοί και έχουμε φτάσει σε αυτό το χάος με τους παράνομους μετανάστες. Γιατί υπήρξε από τον αραβικό κόσμο και από το Μαρόκο κιόλας και από την Αλγερία επιρροή και τα αποδέχθηκαν και ψηφίζανε συγκεκριμένες τροπολογίες και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και έτσι εξηγείται για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αναρωτιούνται όλοι, δίνει κονδύλια για να χτίζονται τζαμιά. Ή δίνει κονδύλια για να έχει ο παράνομος μετανάστης εδώ στην Ελλάδα, στο hot spot, κλιματιστικό, πλυντήριο, ψυγείο, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και μισθό. Την ώρα που ο Έλληνας πλήττει και φεύγει στην Ολλανδία και στη Γερμανία και στην Ισλανδία. Έτσι εξηγούνται όλα. Με μία λέξη. Μίζα. Χρηματισμός. Έτσι εξηγούνται, φίλοι μου. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να ελέγξουν? Ποιοι είναι οι αρμόδιοι να κλείσουν στη φυλακή συγκεκριμένα πρόσωπα που στην ουσία πρόδωσαν τη θέση που τους δόθηκε? Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Δεν είναι εμπιστεύσιμοι. Κανονικά θα έπρεπε σε αυτές τις θέσεις να υπάρχουν ακέραιοι άνθρωποι, απόλυτοι, που θα έλεγαν όχι στο χρήμα και ναι στο μέλλον της Ευρώπης. Και συγκεκριμένα στο μέλλον της Ελλάδας. Γιατί στην Ελλάδα, άστο. Στην Ελλάδα, άστο. Της μίζας. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Την τρίτη ώρα θα ακουγόμαστε και στη Ρόδο. Γιατί θα έρθει εδώ ο Γιώργος Βασιλιάδης και θα έχουμε εδώ πέρα σουσού τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Θα γίνει χαμός. Ξέρει ότι δεν συμφωνούμε και θα γίνει χαμός. Θέλω να δω τι θα πει για τον Τσίπρα. 21%. Αν πει ότι έχει 21% Τσίπρα, θα γίνουμε εδώ πέρα. Από δύο χωριά χωριάτες. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον ερευνητή. Χρόνια στο κουρμπέτι. Να μας εξηγήσει λίγο ακριβώς τι συμβαίνει με την εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω κάτι ποσοστά. Δεν είμαι ρατσιστής. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τους νόμιμους μετανάστες. Εδώ πέρα μπορεί να έρθει ο καθένας. Ούτε χρώματα με ενδιαφέρουν, ούτε εθνικότητες, ούτε τίποτα. Δεν πάνε να είναι Κινέζος, δεν πάνε να είναι Αφρικανός, δεν πάνε να είναι Πακιστανός. Άμα έρθει με τα χαρτιά του νόμιμα, έλα ρε φίλε, δείξε τα χαρτιά σου, την κάρτα υγείας σου, ποιος είσαι. Σε περίπτωση που κάνεις κάποιο έγκλημα να σε μαζέψουν, όπως θα μαζέψουν και εμένα. Κάνα πρόβλημα. Με τους παράνομους μετανάστες όμως έχουμε πρόβλημα, ναι. Γιατί έχουν 4 ονόματα σε κάθε αστυνομικό τμήμα. Γιατί τους πληρώνουμε, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε και από πάνω μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό στα εγκλήματα προέρχεται από λοδαπούς και από παράνομους μετανάστες. Οι οποίοι τι σου λένε, είμαι φάντασμα σε μια χώρα. Με πιάνουν και με ξαναφύνουν ελεύθερο όπως αφήσανε στην Κάλυμνο τους Αιγύπτιους. Οπότε κάνω ό,τι γουστάρω. Πειράζω παιδάκια, κλέβω. Ξέρεις τώρα. Χίλια δυο εγκλήματα. Να τα ελέγξουμε λίγο όλα αυτά. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι ποντιακό, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα τα πανηγύρια τα ποντιακά. Και λέει σημαντικά πράγματα το τραγουδάκι. Με φάγατε ρε με τα μηνύματα. Με φάγατε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Έπεσε, λέει, πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Για κάτσε λίγο, αυτό είναι σημαντικό. Δέσποινα, αν με ακούς λίγο μέσα στην αίθουσα σύνταξης. Για δες λίγο εδώ πέρα, ένας ακροατής έχει γράψει κάτι πολύ σοβαρό. Έπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο με τρεις τραυματίες. Το εξετάζω και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε, δώσε τραγουδάκι, δώσ' το. Δουλεύω, δουλεύω και πάλι φτωχός είμαι. Τι γίνεται?

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Δόθηκαν γειτονιές ολόκληρες από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια. Σύμφωνα με ακροάτρια του Focus FM που ζει στην Βενεζουέλα, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς. Όπως ανέφερε, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, ενώ εξέφρασε φόβους για πολλούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες μεταξύ των Ελλήνων. Η παγκόσμια κοινότητα σπέβδει να συνδράμει στο έργο των σωστικών συνεργείων. Είπα και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν. Οι πρώτες αναφορές δεν είναι καθόλου καλές, δήλωσε νωρίς το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο. Περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντς, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονη κριτική από το Βήμα της Βουλής άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή. Η δική μας πρόταση, είπε, είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα funds. Για μαζικό αποκλεισμό δανειοληπτών και για μια ρύθμιση που, όπως υποστήριξε, ευνοεί πρωτίστως τις τράπεζες και τα funds, έκανε λόγο στον Focus FM ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Όπως είπε, εκτός του πεδίου εφαρμογής της ρύθμισης μένουν όχι μόνο χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν προχωρήσει σε εξοδικαστικές ρυθμίσεις. Η απόφαση, τόνισε, του Αρείου Πάγου δεν είχε ρήτρα συνέπειας. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο νέο στην Καλλιθέα. Ο συλληφθής, επίσης ανήλικος, είναι ανάμεσα στους 14 προσαχθέντες. Ομολόγησε την πράξη του. Με θέρμα λόγια για τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για δώρο σχετικά με τα F-35 εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Νομίζω», είπε, «ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, μας έχει βοηθήσει, του είπα να μείνει εκτός πολέμου με το Ιράν, αν και είναι αντίθετος με το Ισραήλ, και έμεινε. Έχει κάνει ό,τι του έχω ζητήσει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος καιρός σήμερα, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία, και σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Στο νομό Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρρακτώδεις βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries.

0: Αγάπης και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ιαπωνέζοι? Γιατί οι Κινέζοι? Γιατί οι Ινδοκινέζοι? Γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους? Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
10: ναι,
9: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
10: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
9: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχή. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
10: ναι,
9: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι. Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλησπέρα κύριε Τσούκαλη.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Τι κάνετε, πώς είστε?
12: παλεύουμε σε μια κοινωνία η οποία σε μεγάλο ποσοστό λειτουργεί με ηθική σιλικόνη, σε μια κοινωνία εγκληματικότητος.
11: Μιας και αναφέρατε τώρα τη λέξη εγκληματικότητα, θέλω να συζητήσουμε για την εγκληματικότητα, γιατί καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες ειδήσεις. Ακούσαμε στην Καλαμάτα ότι ο άλλος με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του. Ακούσαμε ότι υπάρχει γενικά ενδοοικογενειακή βία. Βλέπουμε ότι οι νέοι κύριε Τσούκαλη, τα μαχαίρια τα έχουν για πλάκα. Γίνεται κακός χαμός. Τι συμβαίνει?
12: Έτσι ακριβώς. Άλλωστε σήμερα ζούμε και το δράμα στην Καλυθέα που ένα 17χρονο παιδί έφυγε από την επιθετικότητα κάποιων συνομήλικων. Συνελήφθη ο δράστης, αλλά τι να κάνουμε. Το κακό είναι ότι το παιδί έφυγε. Δυστυχώς τα παιδιά για τα οποία φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτό το επαναλαμβάνω, ναι, τα παιδιά είναι και αυτά εντός εισαγωγικών θύματα δικά μας. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να σκύψουμε όλοι, πολιτεία, κοινωνία, οι δήμονες, να δώσουμε λύση, γιατί αυτή η ποσόστοση εγκληματικότητος, ειδικά στην νεολαία, δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην Ελλάδα του 2026 των 11 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα του πολιτισμού. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει όμως και η κοινωνία, οι πολίτες να ενεργοποιηθούμε, να πυροδοτήσουμε την ενσυναίσθηση την οποία την έχουμε σε χειμέρι ανάρκη. Ζούμε στον καναπέ, όταν δεν μας αγγίζει το πρόβλημα δεν δίνουμε σημασία και όταν αφουγκραστούμε κάτι ή δούμε κάτι περίεργο δεν γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και να γίνουμε ενεργοί πολίτες.
11: Κύριε Τσούκαλη, είναι πάρα πολύ σημαντική η λέξη ενσυναίσθηση, γιατί καλός ή κακός πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό μας, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθούμε καθημερινά στις νέες γενιές να προσθέτουμε έτσι, να σπέρνουμε, θα πω στο μυαλό τους, έτσι κάποια θετικά ερεθίσματα για να μπορούν και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτές οι επιλογές δεν οδηγούν σε μια ευτυχισμένη ζωή. Και θεωρώ ότι ούτε στα σχολεία, ούτε στα γυμνάσια, ούτε στα λύκια ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε στην παιδεία.
12: Βεβαίως και η παιδεία, αλλά εγώ επιμένω και η οικογένεια. Διότι εάν θέλεις να δεις ένα παιδί, πρέπει να δεις την οικογένεια. Και σίγουρα τα παιδιά, ό,τι πρότυπο πάρουν πρώτα από τους γονείς, αυτό θα αναδείξουν στην πορεία της ζωής τους. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν αρκεί εσείς οι δημοσιογράφοι που πολύ σωστά πράτετε να αναδεικνύετε τα θέματα και εμείς να τα σχολιάζουμε. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σήμερα μας αναθέτουν πελάτες, γονείς εντολής, να επιτηρήσουμε παιδιά. Και ακούμε να λένε, όχι που θα πάμε να φλερτάρουμε, όχι που θα πάμε να παίξουμε, που θα πάμε να παίξουμε ξύλο. Όπως ακριβώς σας το λέω. Ναι. Με πήρε συνεργάτες μου και μου λέει αυτό το πράγμα. Δεύτερο περιστατικό. Να είναι μια παρέα 10 παιδιών, μια κοπέλα κάνοντας χρήση ουσιών και σε συνδυασμό με το αλκοόλ να έχει λιποθυμήσει και η παρέα της να μην δίνει καμία σημασία. Με πήραν οι συνεργάτες μου και λέω, ειδοποιούμε τους γονείς, πάρτε το ΕΚΑΒ να την πάμε στο νοσοκομείο. Εάν δεν την πηγαίναμε στο νοσοκομείο, η κοπέλα δεν θα είχε σωθεί. Και η παρέα της δεν έδινε καμία μα καμία απολύτως σημασία. Αυτά τα πράγματα...
11: Χάθηκε και μια ζωή με αυτόν τον τρόπο τώρα. Εδώ, φέτος. Βεβαίως. Χάθηκε.
12: Δυστυχώς χάνονται ζωές. Δυστυχώς η νεολαία μας βαδίζει, όχι όλοι, ευτυχώς, ένα ποσοστό, βαδίζει σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγηθούν.
11: Ναι, θα σας διακόψω, συγγνώμη σας διακόπτω λίγο, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Αυτό πολύ σωστό για τους γονείς που λέτε, και συνήθως υπάρχει και αυτή η έκφραση του λαού που λέει πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό. Αλλά, γιατί μιλήσατε και για πρότυπα. Ναι. Θα σας πάω εγώ σε μια κουλτούρα που υπάρχει στις νέες γενιές, την τραπ κουλτούρα. Ωραία, είναι κάποια τραγούδια, είναι κάποιοι τραγουδιστές, ναι, κάποιοι τράπερς οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση στους νέους. Αυτοί όμως οι άνθρωποι με τους στίχους τους προβάλλουν τη βία, τα ναρκωτικά.
12: Αν αναλύσετε, έτυχε να είμαι σε μια εκπομπή με τη Ζήνα την Κουτσελίνη, στη βραδινή της εκπομπή. Ναι. Και ήταν δύο παιδιά. Σου λέω, παιδιά, γνωρίζετε, λέω, ότι δεν θέλω να θίξω εσάς προς Θεού, παρότι γνώριζα και για εκείνους κάποιες λεπτομέρειες, ότι πολλά από τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με αυτή τη μουσική, η οποία προβάλλει τη βία, το σεξ, το χρήμα, τον πλούτο, τον υλικό πλούτο, όχι ναι, τον ψυχικό, και τις ουσίες. Μου λέει ο ένας αφελέστατα, ναι, και εγώ, λέει, έχω κάνει ουσίες και κάνω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αποθρασινθεί, Έφυγε αυτή η λεβεντιά, έφυγε αυτό το φλερτ. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλο ποσοστό η νεολαία δεν φλερτάρει.
11: Ναι, ωραία, θα πάμε στο φλερτ. Απλά συγγνώμη που σας ξαναδιακόπτω.
12: Είναι σημαντικό, ξέρω.
11: Είναι σημαντικό το φλερτ, αλλά θέλω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή η μόδα, θα το ονομάσω μόδα. Αυτή η μόδα πλέον περνάει στα παιδιά το ότι αυτή είναι η ελληνική κουλτούρα και αυτές είναι οι επιλογές. Είναι αυτά τα λάθος πρότυπα. Πώς μπορούμε, κύριε Τσουκάλη, σας παρακαλώ, πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε αυτό, αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
12: Σας είπα, πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα. Αυτή η εξίσωση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την κάναμε δύσκολη εμείς και πρέπει να σκύψουμε όλοι, η κοινωνία, πολιτεία, ειδικοί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν λύνεται έτσι εύκολα μια τόσο δύσκολη εξίσωση.
11: Δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια νομοθεσία. Μια νομοθεσία πάνω σε αυτό δεν θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.
12: Η νομοθεσία ήδη αυτή τη στιγμή φερειπίνει για το διαδίκτυο που είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά μια δύσκολη εξίσωση δεν μπορεί να λυθεί έτσι με ευχολόγια και με κουβέντες στο αέρα. Πρέπει να σκύψουμε όλοι κάτω, να δούμε ποιες είναι οι κατάλληλες κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας, την νεολαία μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Εγώ δεν σας κρύβω, επειδή ζω μέσα σε αυτή τη δουλειά που βλέπω τα πράγματα λίγο πιο κοντά, ανησυχώ πάρα πολύ που θα μεγαλώσουν τα εγγόνια μας.
11: Ναι. Απλά, καλός ή κακός, δεν θεωρώ ότι είναι λογικό τώρα να υπάρχουν, ας πούμε, κάποια βίντεο κλιπ στα οποία εμφανίζουν ναρκωτικά, εμφανίζουν όπλα και όλα αυτά που εμφανίζουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Ας με κατακρίνουν, κύριε Τσούκαλη, εμένα ας με σταυρώσουν, δεν έχω πρόβλημα, γιατί αντιδράει ο κόσμος σε αυτά που λέω. Αλλά το λογικό είναι ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί. Δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Δηλαδή, εμένα σίγουρα... το SURU, συγγνώμη, εμένα το SURU μου ρίχνει πρόστιμο, επειδή λέω ο Γάιδαρος για ένα πρόσωπο και καλά κάνει. Ωραία, αφού το θεωρεί βρισιά αυτό το πράγμα και παράλληλα βλέπουμε να κυκλοφορούν τέτοιες εικόνες και κανένας να μην κάνει τίποτα.
12: Πρέπει, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να σκύψουν όλοι, πρωτίστως η κοινωνία και η πολιτεία, πρωτίστως.
11: Και στην τηλεόραση, γι' αυτό είπα το Σούρου, και στην τηλεόραση κυκλοφορούν αυτές τις εικόνες. Λοιπόν,
12: μην ξεχνάμε ότι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων από στατιστικές περίπου βλέπει μέχρι τα 16 του γύρω στις 15.000 σκηνές βίας, διότι σκηνή βίας είναι και η λεκτική βία, σκηνή βία είναι και το χαστούκι, σκηνή βία είναι και όταν κάποιον τον σπρώξουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτές οι σκηνές βίας που βλέπουν τα παιδιά γίνονται ανεξίτηλο τατουάζ και προσομοιάζουν στην κανονικότητα πλέον.
11: Επειδή είστε πραγματικά ένας διανοούμενος άνθρωπος και σας σέβομαι πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα να συζητάμε στον αέρα. Θέλω να σας πω ότι διακρίνω και σε πάρα πολλές οικογένειες έξω στα μαγαζιά. Πάω, ας πούμε, τυχαίνει να βρεθώ σε μια ταβέρνα. Παράδειγμα φέρνω. Βλέπω δίπλα μια οικογένεια η οποία έχει ένα παιδί περίπου 4 χρονών, το έχουν δώσει ένα κινητό, το έχουν αφήσει εκεί πέρα να απασχολείται με την οθόνη, χωρίς όμως να ελέγχουν το τι βλέπει σε αυτή την οθόνη.
12: Ακριβώς.
11: Και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα.
12: Νομίζουν ότι το έχουν υπό έλεγχο, ενώ στην ουσία το έχουν αφήσει ελεύθερο να ελέγχει όλο το μαύρο διαδίκτυο. Και τα παιδιά σήμερα παίζουν το διαδίκτυο στα δάχτυλά τους.
11: Και από πολύ μικρή ηλικία.
12: Από πολύ μικρή ηλικία, βεβαίως.
11: Μια έρευνα έχει δείξει πλέον ότι ένας νέος άνθρωπος από 18 και πάνω ήταν η έρευνα, από 18 μέχρι 25 είναι περίπου 8 με 9 ώρες στο κινητό του, κύριε Τσούκαλη, είναι φοβερό. Βέβαια. 8 βέβαια. Με 9 ώρες καθημερινά στην οθόνη.
12: Αντιστρόφως ανάλογα πέφτει σε τέλμα ο εγκέφαλος. Αν ζητήσετε αυτή τη στιγμή από πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή να κάνουν ένα πολλαπλασιασμό, μία διαίρεση, μία πρόσθεση, μία αφαίρεση, θα δυσκολευτούν, διότι έχουν μάθει να ανοίγουν το κινητό και να κάνουν τις πράξεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρατήστε το, γιατί ο εγκέφαλος βρίσκεται σε ένα τέλμα. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί, δεν εξασκείται.
11: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και επειδή και σαν ψυχολόγος μπορώ να σας πω ότι έχουμε τρομερές αυξήσεις σε αυτή τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, περισσότεροι εκεί πέρα έξω το γνωρίζουν σαν ΔΕΠΗ, αυτό προέρχεται από τέτοιες καταστάσεις. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γιατί όταν βλέπεις καθημερινά γρήγορα πολλά βίντεο, φέρνω τώρα έτσι ένα παράδειγμα για το ακροατήριο να το καταλάβει. Βλέπεις συνεχόμενα βίντεο, μικρά βίντεο, υπερπληροφόρηση, διαφορετικά πλάνα. Μετά δεν μπορείς να συγκεντρωθείς.
12: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και ξέρετε, αναφέροντας τη λέξη ψυχολόγος, θα σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει οι γονείς να συνειδητοποιήσουν ότι, επειδή ο γονιός απαραίτητα δεν είναι παιδαγωγός, μπορεί να κάνει τα λάθη του, πρέπει να συνειδητοποιήσει ο γονιός ότι δεν είναι κακό να καταφύγει σε κάποιον ειδικό. Δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστεί μπορεί να πάρει τη γνώμη ενός ψυχολόγου, ενός οικογενειακού συμβούλου για να μπορέσει να λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Εγώ θα έλεγα και το έχω πει πολλές φορές τη λέξη SOS σε ό,τι αφορά την νεολαία μας ειδικά.
11: Πάρα πολύ σημαντικό, μιας και αναφέρετε όμως τους γονείς και μιας και αναφέρετε τους ψυχολόγους και όλα αυτά. Κύριε Τσούκαλη, αλήθεια, επειδή θεωρώ ότι αυτές οι λάθος συμπεριφορές, θα τις ονομάσω έτσι ευγενικά, οι λάθος συμπεριφορές που συναντάμε σε όλη αυτή την εγκληματικότητα, προέρχονται από την, από την αντίληψη που δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι και μεγάλοι άνθρωποι, όχι μόνο νέοι, δεν έχουν πλέον αντίληψη στην Ελλάδα και δεν μπορούν να κατανοήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Εσείς πώς το δικαιολογείτε αυτό?
12: Γιατί είμαστε μια κοινωνία που σε μεγάλο ποσοστό είμαστε στο τέλμα, είμαστε στον καναπέ, δεν πυροδοτούμε τη λέξη ενσυναίσθηση, δεν πυροδοτούμε τη λέξη φιλότιμο, διότι με αυτόν τον τρόπο χάνεται και το φιλότιμο και ζούμε σε ένα κλουβί δικό μας, το οποίο όταν δεν μας αγγίζει ένα πρόβλημα που μπορεί να δούμε στη τηλεόραση, που μπορεί να δούμε, να ακούσουμε στο ράδιο, είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν η φωτιά είναι στο διπλανό σπίτι, μπορεί να έρθει και στο δικό μας σπίτι.
11: Και μόνο τότε αντιδράει ο Έλληνας, όταν χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα.
12: Ναι, αλλά τότε είναι αργά και πολλές φορές δεν λύνεται το πρόβλημα.
11: Τι εννοείται δεν λύνεται το πρόβλημα?
12: Όταν πλέον έχει προχωρήσει η ασθένεια, δεν λύνεται με μια ασπιρίνη, αλλά καμιά φορά και με αντιβίωση. Πρέπει να προλάβουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει η κοινωνία μας, που έχει η νεολαία μας. Βλέπουμε Φερρυππίν γυναικοκτονίες, ακούμε φασαρίες σε ένα διπλανό σπίτι. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια ούτε ένα ανώνυμο τηλέφωνο στην αστυνομία να κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στην περιπέτεια να ενημερώσουμε τους οικείους της κοπέλας που δέχεται αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις επιθετικές εκ μέρους του συζύγου.
11: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί φοβάται ο κόσμος να πάρει θέση?
12: Γιατί δυστυχώς είπαμε αυτό, είμαστε μια κοινωνία εν υπνώση σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε χάσει τη δεξαμενή της ενσυναίσθησης. Και μια κοινωνία χωρίς ενσυναίσθηση δεν μπορεί να πάρει μπροστά.
11: Ναι, αλλά συγγνώμη, για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι χάθηκε η ενσυναίσθηση? Γιατί εγώ θεωρώ ότι έχω μια δικαιολογία γι' αυτό, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη.
12: Υπάρχουν, ξέρετε, δεν θέλω να δώσω συμβουλές. Προτιμώ οι συμβουλές αυτές να είναι από ειδήμονες, από ψυχιάτρους, ψυχολόγους. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω από το δικό μου μετερίζει της έρευνας, καταλαβαίνω ότι ζούμε στο «Ωχ, δεν βαριέσαι, δεν μ' αγγίζει εμένα, γιατί να μπλέξω». Όχι, πρέπει να μπλέξουμε, πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να σώσουμε την κοινωνία, γιατί μέσα στην κοινωνία, στο σύνολο της κοινωνίας, είναι και τα δικά μας παιδιά και τα δικά μας ανήψια και τα δικά μας βαφτιστήρια.
11: Ναι, αλλά δεν είναι δικός μας αυτός ο ρόλος. Δεν είναι δικιά μας αυτή η δουλειά.
12: Δεν είναι απαραίτητα δικός μας, αλλά πρέπει να είμαστε κι εμείς μέρος της εξίσωσης.
11: Να είμαστε μέρος της εξίσωσης, να μην κάνουμε όμως τη δουλειά της αστυνομίας, κύριε Τσούκαλη.
12: Όχι, συμφωνώ, αλλά να ειδοποιούμε την αστυνομία όμως.
11: Θα έρθει όμως η αστυνομία, ρωτάνε οι ακροατές. Θα έρθει η αστυνομία.
12: Ακούστε με, επειδή είμαι χρόνια κοντά στην αστυνομία,
11: ναι.
12: Είμαι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο αστυνομικός ποιος είναι? Δεν είναι ούτε ο γιος του βιομήχανου, ούτε του τραπεζίτη, είναι τα δικά μας παιδιά. Πρέπει λοιπόν την αστυνομία να την αγκαλιάσουμε και σας πληροφορώ ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρομερά άλματα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να με ρωτήσετε, η ελληνική αστυνομία τι κάνει? Η ελληνική αστυνομία ζει σαν F-35, έχει απογειωθεί. Πρέπει όμως να τη βοηθήσουμε και να την αγκαλιάσουμε κι εμείς.
11: Τι εννοείτε έχει απογειωθεί? Γιατί ο κύριο Τσούκαλη.
12: Έχει απογειωθεί σε επιτυχίες.
11: Σε επιτυχίες. Εγώ θέλω πάντα να λέω την άποψή μου. Έτσι. Δεν θέλω να το πάρετε σε προσωπικό επίπεδο αυτό που θα πω.
12: Έχει απογειωθεί πέρυσι τέτοιο καιρό.
11: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει απογειωθεί. Έχει προσγειωθεί η αστυνομία και πλέον.
12: Όχι. Θα διαφωνήσουμε πλήρως και θα σας πω κάτι.
11: Τι?
12: Πέρυσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, στο Ηράκλειο της Κρήτης, είχα συνεργαστεί με το ελληνικό FBI. Και συνελήφθη η εγκληματική ομάδα από 6 άτομα με τις αρχαιότητες. Ο ένας εξ αυτών οπλοφορούσε, μάλιστα μπήκε σε κίνδυνο και η ζωή του συνεργάτη μου και των αστυνομικών.
11: Ναι.
12: Αν δούμε τον τελευταίο καιρό, οι επιτυχίες είναι η μία πίσω από την άλλη. Όμως η αστυνομία πώς δουλεύει? Δουλεύει με πληροφορίες. Δεν είναι ρουφιανιά να καταγγείλουμε στις αρχές κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που πέφτουν στην αντίληψή μας.
11: Ναι.
12: Πρέπει να φύγουμε από αυτή την αντίληψη ότι τι θα γίνουμε εμείς, ρουφιάνοι? Όχι, δεν είναι ρουφιάνια, το επαναλαμβάνω. Και επαναλαμβάνω, σας το λέω επειδή συνεργάζομαι και στο εξωτερικό.
11: Ναι.
12: Η ελληνική αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει πραγματικά καταπληκτικές.
11: Ωραία, μπορώ να κάνω μια ερώτηση, κύριε Τσούκαλη?
12: Ναι.
11: Μια ερώτηση. Δηλαδή, βλέπω κάποια περιστατικά και βλέπω ότι σε κάποια τμήματα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ο άλλος ήταν για πλαστογραφία, είχε ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία και ήταν στην υπηρεσία του κανονικά. Και βλέπω ότι πάρα πολλές φορές αστυνομικοί, ενώ κάνουν κάτι παράνομο, μετά δεν ξυλώνονται από τη θέση τους και βγαίνουν απλά σε διαθεσιμότητα. Και ξέρουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία. Ένα λεπτό λίγο να σας ρωτήσω αυτό που θέλω. Ξέρουμε όλοι στην Ελλάδα ότι υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Υπάρχει κάποια καταπολέμηση προς αυτό το φαινόμενο?
12: Υπάρχει. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η αστυνομία έχει θεσπίσει το εσωτερικό υποθέσεων και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας. Λοιπόν, το εσωτερικό υποθέσεων δουλεύει πάρα πολύ καλά και βέβαια είναι θέμα πιο πολύ της δικαιοσύνης και όχι της αστυνομίας το να φύγει κάποιος από τη θέση του, κάποιος επίορκος. Νομίζω ότι η ίδια η αστυνομία προσπαθεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στην αξιοπιστία της αστυνομίας να τους βγάλει από τους κόλπους της. Όμως σας το λέω και πάλι, πιστέψτε με και δεν το λέω έτσι τυχαία, η ελληνική αστυνομία, επειδή μιλάω και με το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή το 99,9% κάνει καταπληκτική δουλειά. Αν υπάρχει κάποιος επίορκος, να τον καταγγείλουμε και να είστε πρώτος.
11: Βέβαια. Απλά εγώ είμαι εκπρόσωπος των ακροατών, κύριε Τσούκαλη. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε, για ποιο λόγο, ενώ γνωρίζουν όλοι ότι στο Τετροπόταμο εδώ στη Θεσσαλονίκη πουλάνε ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κάνουν βόλτες και δεν πάνε να συλλάβουν τον κόσμο που πουλάει ναρκωτικά?
12: Ναι, ξέρετε, να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο εύκολο να λέμε μια κουβέντα. Η αστυνομία δεν έχει απεριόριστη δύναμη. Πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με τις καταγγελίες μας και να το κάνουμε.
11: Ναι, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη, πρέπει να πάρει ένας Έλληνας πολίτης τώρα το ρίσκο να μπλέξει με αυτά εδώ πέρα, με αυτές τις συμμορίες? Είναι λογικό να φοβάται ένας Έλληνας πολίτης να πάει να καταγγείλει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και αστυνομία? Δηλαδή, εντάξει.
12: Έστω και ανώνυμα, έχουν πάρει πρωτοβουλίες, αλλά σας λέω και πάλι, η εγκληματικότητα είναι σε μεγάλο βαθμό και πολλές φορές πολλά τμήματα δεν είναι πλήρως επανδρομένα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και να μπούμε και στα παπούτσια των αστυνομικών.
11: Άρα υπάρχει υποστελέχωση στην αστυνομία?
12: Υπάρχει υποστελέχωση, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ναι. Και η ίδια αστυνομία το παραδέχεται.
11: Ισχύει αυτό, γιατί εγώ γνωρίζω τώρα εδώ σε κάτι χωριά στην επαρχία της Θεσσαλονίκης, όπου σε περίπου 12 με 13 χωριά υπάρχει ένα περιπολικό. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό?
12: Υπάρχει υποστελέχωση. Αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο το ξέρει και η αστυνομία και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται και η συνδρομή της πληροφορίας από τον Έλληνα πολίτη. Πρέπει να μπούμε στην εξίσωση όλης της κοινωνίας για να λύσουμε τα προβλήματα.
11: Ωραία, πάμε λίγο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα, γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές απάτες. Στέλνουν κάτι μηνύματα που λένε βγάλ' τα χρυσαφικά σου στο μπαλκόνι ή που λένε στείλ' τους κωδικούς της τράπεζας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σαν νέος άνθρωπος ότι αυτό εδώ πέρα είναι μια απάτη. Αλλά υπάρχουν και ηλικιωμένοι που δεν τα πάνε τόσο καλά με την τεχνολογία και πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Πώς θα μπορέσουμε να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
12: Θα πρέπει να τους προστατεύσει πάνω απ' όλα η ίδια η οικογένεια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ανήψια τους. Όταν βλέπουν κάποιον ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, έχει δάνεια, βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να ελέγξει τέτοιες καταστάσεις, θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο οι οικογένειες. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο τεράστια ποσά στο σπίτι να τα διαχειρίζεται. Δεν μπορεί να αφήνουν σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος έχει προβλήματα άνοιας, για παράδειγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας. Επομένως, πρέπει να υπάρχει συνεχή ενημέρωση, αλλά να υπάρχει και προστασία από το οικείο περιβάλλον.
11: Και αν δεν έχει οικογένεια αυτός ο ηλικιωμένος, τι γίνεται?
12: Αν δεν έχει
11: είναι άξιος της μοίρας του δηλαδή μετά?
12: Αν δεν έχει οικογένεια, θα πρέπει η πολιτεία όσο μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να το προστατεύσει. Αλλά και αν δεν έχει οικογένεια και θέλει να έχει τα χρυσά και τα λεφτά στο σπίτι του, τι να κάνει η πολιτεία? Να μπει μέσα και να του πει πήγαινε να τα βάλει στην τράπεζα?
11: Α, θα φταίει ο ηλικιωμένος δηλαδή, άμα έχει τα χρυσά και τα λεφτά? Δεν θα φταίνει οι κλέφτες? Κανονικά πρέπει να ελέγξουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες και να υπάρχει μια σωστή καταπολέμηση.
12: Συμφωνώ και γίνεται καθημερινά, γίνονται συλλήψεις. Αν δείτε τη στατιστική, θα διαπιστώσετε ότι κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν συλλήψεις από τέτοιους απατεώνες.
11: Κατανοητό. Θεωρείτε ότι με τις φυλακές ο σοφρονισμός βαδίζει προς ένα σωστό μονοπάτι? Γιατί έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι, ας πούμε, στα σχολεία, στις φυλακές, και λένε ότι Γρηγόρη, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν ναρκωτικά, εδώ πέρα μέσα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις απερίγραπτες. Μπαίνει ένα νέο παιδί και αντί για να το βοηθήσουμε να βγει καλύτερο έξω στην κοινωνία, βγαίνει χειρότερο.
12: Βγαίνει με δοκτορά.
11: Ναι, βγαίνει με πτυχίο εγκληματικότητας.
12: Λοιπόν, έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι. εγκληματικές οργανώσεις κατευθύνονται πολλές φορές μέσα από τη φυλακή. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό νομίζω και το ξέρουμε. Ότι τα νήματα τα κινούν κάποιοι μαφιόζοι μέσα από τις φυλακές. Έχω κάνει λοιπόν μία πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές, σε διάφορες εκπομπές, σε δελτία ειδήσεων. Ακυρωτικά συχνοτήτων. Κάθε τρεις και λίγο γίνονται έλεγχοι και βλέπουμε ότι έχουν κινητά τηλέφωνα και επικοινωνούν με τους εξωτερικούς συνεργάτες τους όλοι οι εγκληματίες,
11: ναι,
12: και φτάνουν στο σημείο να παραγγέλνουν δολοφονίες, κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών.
11: Μου επιτρέπετε να κάνω μια ερώτηση σύντομη και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Το κινητό πώς το βρήκε αυτό μέσα στη φυλακή?
12: Γιατί δυστυχώς κάποιοι επίορκοι του δίνουν τη δυνατότητα να το περάσει μέσα. Κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι.
11: Κάποιοι επίορκοι, δηλαδή, μπορεί. Ένα λεπτό. Οι επίορκοι επιτρέπουν να περνάνε και ναρκωτικά, γιατί και ναρκωτικά υπάρχουν στις φυλακές. Πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά μέσα στις φυλακές?
12: Υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι, αλλά έχουν συλληφθεί και επίορκοι πολλές φορές.
11: Μόνο επίορκοι οι αστυνομικοί, ναι, δεν περνάνε, δηλαδή κάτι οι φρουροί. Γιατί εγώ ξέρω ότι και φρουροί και αστυνομικοί εμπλέκονται.
12: Για φρουρούς των φυλακών μιλάμε.
11: Έτσι, μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξυλωθούν από εκεί.
12: Βεβαίως.
11: Υπάρχει αυτός ο έλεγχος, γιατί πραγματικά δεν το λέω τώρα με κάποιο σκοπό. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στις φυλακές.
12: Έχουν συλληφθεί κατ' επανάληψη μέσα στις φυλακές φυλακισμένοι να έχουν κινητά τηλέφωνα, ουσίες και να λειτουργούν σαν να είναι στην ελεύθερη ζωή.
11: Στον Κορυδαλό βρήκανε και όπλο. Στον Κορυδαλό βρήκανε ένα όπλο στις τουαλέτες.
12: Μα έχει γίνει και φωνικό πρόσφατα, δεν έγινε και φωνικό που ξέρουμε σκοτώθηκε κάποιος στο φρουραρχείο εκεί πέρα.
11: Ανεξέλεγκτη δηλαδή η κατάσταση.
12: Ναι, δεν θέλω, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να τα μηδενίσω όλα. Ένα περιστατικό, 2, 3, 5 δεν θα με κάνουν να μηδενίσω όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται, τους δεσμοφύλακες, τους αστυνομικούς. Ναι. Εκεί είναι ίσως κάτι που θα με βρείτε αντίθετο. Όμως τα ακυρωτικά συχνοτήτων δεν θα στήχιζαν παραπάνω από 30-40 χιλιάδες ευρώ, 50 χιλιάδες ευρώ για όλες τις φυλακές. Διότι αμέσως δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έχουν κινητά, αφού δεν θα μπορούσαν, δεν θα είχαν σήμα γιατί να τα έχουν. Όμως κάποια συμφέροντα, δεν ξέρω πια, δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω, δεν το αφήνουν αυτό το πράγμα να τρέξει. Κάποτε που ήμουνα σε μια εκπομπή και το έθεσα, μου είπε κάποιος συνδικαλιστής, μου λέει και πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Όπως την κάνατε παλιά, το απάντησα με τους ασυρμάτους.
11: Ναι, απλά το θέμα το σοβαρό είναι το ότι ένα παιδί μπαίνει στη φυλακή, δηλαδή σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, για να γίνει καλύτερος, για να μετανιώσει και για να βγει καλύτερος στην κοινωνία. Και αυτό που είπαμε και πριν, τελικά βγαίνει, να το πω απλά και λαϊκά, χρήστης, βγαίνει τοξικομανής, βγαίνει και με 10 εγκληματίες φίλους που μαζί όταν βγουν θα ξανακάνουν τα ίδια.
12: Βγαίνει με, σας είπα, με πτυχίο.
11: Αυτό πώς θα τα αλλάξουμε, κύριε Τσούκαλη, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση.
12: Σας είπα, ξέρετε.
11: Για την εγκληματικότητα θέμα, το λέω, έτσι.
12: Ναι, ναι. Είναι θέματα, επαναλαμβάνω, που πρέπει να σκύψουμε πολιτεία, κοινωνία και ειδικοί να βρούμε τις λύσεις. Αυτές οι λύσεις δεν βγαίνουν. Δεν βρίσκονται σε μια συνέντευξη από έναν ερευνητή.
11: Βέβαια.
12: Βρίσκονται όταν γίνουν επιτροπές για να βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες στο κάδρο και να δούμε ποιες είναι αυτές οι οποίες θα λύσουν το χ, το ψ, τον ωμέγα άγνωστο. Είναι μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους και πρέπει να τους βρούμε όλους.
11: Κατανοητό και συμφωνώ. Συζήτηση κάνουμε, έτσι, δεν ζητάω από εσάς τώρα τις λύσεις. Απλά κάνω μια συζήτηση.
12: Ναι.
11: Μήπως έχετε και εσείς κάποια, έτσι, έχετε σκεφτεί και εσείς κάποια λύση, γιατί και εγώ ψάχνω να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω μιλήσει και με ειδικό φρουρό, ο οποίος μου λέει: περνάνε να παίξω με κάτι σφεντόνες, λέει, και πετάνε τα πράγματα.
12: Και αυτό, ναι,
11: και κανένας δεν τους ελέγχει, ναι, και με ντρόν και με περιστέρια, λοιπόν, και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.
12: Ξέρετε κάτι, από τη στιγμή που γεννήθηκε η λέξη πρόβλημα, γεννήθηκε αυτόματα και η λέξη λύση. Έτσι είπε ο Πίτη Γκρίλη και αυτό το πιστεύω απόλυτα. Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει διάθεση και να καθίσουμε όλοι σε ένα στρογγυλό τραπέζι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
11: Έχω άλλα δύο θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί δεν θέλω να σας καθυστερώ. Ένα θέμα είναι τα οικονομικά εγκλήματα, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά παραθυράκια και αυτή η κοινωνία λειτουργεί. Εγώ, σαν ένας νέος άνθρωπος, το διακρίνω, είτε με μπροστινούς, είτε με λερωμένα αφημί. Και αυτό δεν είναι και σωστό, έτσι, για τους υπόλοιπους που πληρώνουν νόμιμα τους φόρους τους και τρέχουν. Πέρα από αυτά τα παραθυράκια όμως που έχουν επιτρέψει από την κυβέρνηση να υπάρχουν, γιατί άμα θα θέλανε θα μπορούσαν να τα έχουν μηδενίσει αυτά όλα, βλέπω ότι υπάρχουν και αρκετά σκάνδαλα και αρκετά οικονομικά εγκλήματα μέσα σε δήμους, περιφέρειες, ακόμα και μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο και κάποια κονδύλια που χρησιμοποιούν κάποιοι. Αλλά δεν βλέπω κάποιον από όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα κρατικά ταμεία να πηγαίνει στη φυλακή. Και θεωρώ ότι και αυτό ανήκει στο θέμα εγκληματικότητα, γιατί και αυτά εγκλήματα είναι.
12: Όχι, ανήκει, είναι σίγουρα εγκλήματα κι αυτά.
11: Αλλά, ναι, εδώ αλλά δεν τιμωρείται κάποιος για αυτά τα εγκλήματα.
12: Εδώ θα σας παραπέμψω σε κάτι που έχω γράψει πριν από 30 χρόνια, 35 στην απογευματινή και πρόσφατα πριν από 4-5 χρόνια, αν γκουγκλάρετε στη ζούγκλα, το έχω ξαναγράψει. Ο Έλληνας ψηφίζει ότι γυαλίζει, όχι ότι αξίζει συνήθως. Και έγραψα ότι ο Έλληνας χρειάζεται, ρητορικό είναι αυτό που λέω, νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Διότι ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος θα μας γυαλίσει στο μάτι και όχι, δεν ψαχνόμαστε να δούμε πόσο έντιμος είναι, τι γνώσεις έχει και τι μπορεί να προσφέρει. Εδώ λοιπόν σας παραπέμπω σε αυτό που έχω πει και είναι στα site, ο Έλληνας θέλει νόμο περί ευθύνης ψηφοφόρου. Και βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι πολιτικοί, βέβαια είναι εγκλήματα αυτά που κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέσεις και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνουμε πιο ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της ψήφου. Λίγο πολύ, φθινόπωρο, άνοιξη, έρχονται εκλογές. Ας προβληματιστούμε λίγο τι ψηφίζουμε.
11: Τα σωστά κριτήρια δηλαδή, αυτό εννοείται.
12: Βεβαίως. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι προβεβλημένος από την τηλεόραση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι αθλητής, μπορεί να είναι καλλιτέχνης, που μπορεί να είναι οτιδήποτε, απατεώνας, και επειδή είναι προβεβλημένος, τον ψηφίζουμε. Και δεν ψηφίζουμε αυτόν ο οποίος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος είναι έτοιμος. Γιατί δεν ψάχνουμε.
11: Δεν αρκεί όμως μόνο το βιογραφικό, εδώ θα διαφωνήσω κύριε Τσουκάλη. Γιατί έχουμε δει και καθηγητάδες και αξιωματικούς που βγήκαν χειρότεροι από τους άλλους.
12: Συμπλήρωσα, δεν είπα μόνο βιογραφικό.
11: Σωστό.
12: Συμπλήρωσα και είπα και αυτός που είναι έτοιμος.
11: Έτοιμος, σωστό. Έτοιμος και ακέραιος, έτσι, ο οποίος δεν δέχεται να εξαγοραστεί, γιατί και με τη μίζα γίνεται ο κακός χαμός. Τα βλέπουμε και αυτά.
12: Ο έτοιμος ποτέ δεν εξαγοράζεται.
11: Σωστό. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει και μια επιτροπή. Βασικά το λέω εγώ αυτό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή, κύριε Τσουκαλή, να το προσθέσω, από την οποία θα έπρεπε να περνάει ο υποψήφιος βουλευτής και να τον ρωτάνε τουλάχιστον, ξέρεις τι έχει γίνει στην ιστορία. Έχεις κάποιες γνώσεις στον κλάδο που πας να αναλάβεις. Παράδειγμα φέρνω. Για να μπορούμε να ξέρουμε κι εμείς ότι αυτός ο άνθρωπος.
12: Έχουν μπει στη Βουλή άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ούτε τον κανονισμό της Βουλής.
11: Ναι.
12: Μην πούμε ονόματα.
11: Καλά. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό. Θέλω να πάμε και στο άλλο θέμα όμως, γιατί με πιέζει ο κόσμος για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Συνήθως ο Έλληνας λέει: πάμε ρε παιδιά να κατεβούμε σε μια πλατεία, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε ένα συλλαλητήριο, να σηκώσουμε κάποια πανό, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκεί πέρα παραπονιούνται. Έχουμε δει υγειονομικούς, πυροσβέστες και διάφορους ανθρώπους, οι οποίοι συνταξιούχους, έχουν δεχθεί βία από τις ομάδες καταστολής. Από την αστυνομία δηλαδή. Και αναρωτιούνται και λένε: καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπεται κάποιος να σηκώνει τον γκλόπ του και να το κατεβάζει σε ένα συνταξιούχο στο κεφάλι, κύριε Τσούκαλη?
12: Αυτά είναι καταδικαστία. Δεν το συζητάμε.
11: Αλλά συμβαίνουνε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
12: Αλλά, επειδή μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό του, σε έναν άνθρωπο που κάποτε κάποιος συνάδελφός σας στην τηλεόραση γύρισε και μου είπε: Γιώργο, εσύ αγαπάς την αστυνομία, και όταν του έδειξα το βιβλίο μου Λαθρέμπορη Ιστορίας, του λέω: εδώ έχω συλλάβει το γιο ανώτατο αξιωματικού. Εδώ συνελήφθη για αρχαιοκαπηλεία στρατηγός και εκεί δάγκωσε τη γλώσσα του. Λοιπόν, θα πρέπει και οι διαδηλώσεις να γίνονται μόνον ειρηνικά. Όταν λοιπόν μπαίνουν μέσα στο τσούρμο και κάποιοι οι οποίοι έχουν τους λόγους τους και αποσκοπούν κάπου αλλού.
11: Μήπως είναι βαλτί?
12: Πολύ πιθανόν.
11: Πολύ πιθανόν.
12: Πολύ πιθανόν.
11: Πολύ πιθανόν.
12: Πολύ πιθανόν.
11: Ναι,
12: επομένως, δεν έχει μία όψη το νόμισμα. Το νόμισμα έχει τρεις όψεις. Και αν με ρωτήσετε γιατί λέω τρεις όψεις, γιατί αν το ρίξεις πάνω στο χιόνι ή στη λάσπη μπορεί να σταθεί όρθιο. Είναι μία όψη και αυτό.
11: Σωστό.
12: Είναι θέματα που παίρνουν πολλή συζήτηση.
11: Σωστό αυτό. Παίρνουν πολλή συζήτηση. Αλλά τώρα, μιας και αναφέρατε ότι έχουν συλληφθεί αξιωματικοί, βλέπω εδώ πέρα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, έτσι. Απλά βλέπω το ότι υπάρχει μια ανοιχτή υπόθεση πολύ σοβαρή και τη συζητούσα την πρώτη ώρα, την ανέλεια βασικά την πρώτη ώρα, με έναν υπουργό και με το παιδί του, ο οποίος είχαμε μια σύλληψη για κάποια ναρκωτικά και έχει βγει ένας αξιωματικός της αστυνομίας και έχει πει: ήρθε ο υπουργός στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να διαγραφεί αναφορά. Δηλαδή, υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία και διακρίσεις.
12: Θα πρέπει ό,τι διαπιστώνουμε τέτοιο παράτυπο να έχουμε το θάρρος να το καταγγέλουμε. Δεν το συζητάμε.
11: Ναι.
12: Αυτά είναι αυτονόητα. Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτονόητα. Δεν το συζητάω.
11: Αυτό, αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Τσούκαλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά.
11: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
12: Υγεία, υγεία.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Ο οποίος, ναι, υποστηρίζει την αστυνομία. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Σίγουρα υπάρχουν και έτοιμοι αστυνομικοί. Σίγουρα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα με τη διαφθορά μέσα στην αστυνομία. Μην ξεχνάμε το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Την κοπέλα που πήγε και ζήτησε ένα περιπολικό. Της είπανε δεν είναι ταξί. Ήρθε απ' έξω ο δολοφόνος της. Τη σκότωσε. Και ο άνθρωπος που ήταν στην υπηρεσία και έπρεπε να προσέχει τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το τμήμα ήταν καταδικασμένος για πλαστογραφία. Έτσι, να τα λέμε όλα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια συγκεκριμένα προβλήματα όπου μέσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παρανομήσει και δεν τους έχουν εξηλώσει. Δεν τους έχουν στείλει σπίτι τους. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για σπήρες που πουλάνε ναρκωτικά και περιοχές συγκεκριμένες που το ξέρει ο απλός Έλληνας πολίτης και δεν το ξέρει ο αστυνομικός. Κανονικά για εμένα, το λέω έξω από τα δόντια και γι' αυτό το λόγο έχω και τόσους εχθρούς, θα έπρεπε να πάρουν τα GCB και να πάνε να κάνουν την περιοχή χωράφι από τη στιγμή που είναι τόπος στον οποίο πουλάνε παράνομα ναρκωτικά. Ξέρουμε όλοι ότι τα ναρκωτικά σκοτώνουν τον άνθρωπο ή τον καίνε. Έτσι. Κάποιος το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται δηλαδή. Ούτε τρελός είμαι, ούτε ψεκασμένος είμαι, ούτε συνωμοσιολόγος είμαι. Εδώ πέρα βρωμάει η δουλειά. Και όταν μαθαίνουμε ότι έχουν δώσει σε κλέφτες και νοικιάζουν σε κλέφτες ασύρματους κάποιοι αστυνομικοί. Νοικιάζουν στον κλέφτη τον ασύρματο για να ακούει που είναι η αστυνομία και να έρχεται να σε κλέψει. Και βγάζουν έτσι ένα παραδάκι. Όταν βλέπουμε ότι ο αστυνομικός το πρωί είναι στην υπηρεσία του και το βράδυ είναι σε προστασία σε μαγαζιά. Ρε φίλε, δεν είναι ο Έλληνας πολίτης υπεύθυνος και αρμόδιος για να ελέγξει αυτή την κατάσταση. Και ναι, υπάρχει το τμήμα εσωτερικών υποθέσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Πρέπει κάπως να φτάσουμε σε ένα σημείο να τα λύσουμε όλα αυτά για να μπορούμε να λέμε ότι εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία. Το ίδιο και την ελληνική δικαιοσύνη. Και στη δικαιοσύνη τα ίδια. Όταν διορίζουν τον Άριο Πάγο αυτοί που κυβερνούν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν 111 εφέτες που έχουν μπει με Νέα Δημοκρατία, όταν βλέπεις την υπόθεση των Τεμπών, να μην δέχεται ο Μπακαΐμης να πάει ένας αυτόπτης μάρτυρας να καταθέσει και να του λέει δεν είσαι σε καλή ψυχική κατάσταση και να βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο αυτόπτης μάρτυρας και να λέει πήγα να καταθέσω και δεν δέχθηκε. Ποιος δεν δέχτηκε ο εισαγγελέας? Δηλαδή, θα πάω στον εισαγγελέα και να τον πω ήμουν μέσα στο τρένο και είδα τι έγινε και να μου λέει δεν είσαι καλά στα μυαλά σου, φύγε. Που έχουμε μάθει απίστευτα πράγματα εδώ πέρα για το τι γραμμή μπορεί να δώσουν. Που πήγε ο άλλος ο άνθρωπος με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο και δεν του δίναν τη γνωμάτευση το ότι είχε εισπνεύσει κάτι υλικά τα οποία ήταν χημικές ουσίες. Γιατί θέλαν να συγκαλύψουν. Και μπάζωμα, υπήρξε και ξεμπάζωμα. Και υπάρχουν και αλήθειες τις οποίες τις βάλανε κάτω από τα μπάζα. Και υποστηρίζω την ομάδα Ανούμπης και το λέω δημοσίως και δεν τρέπομαι και είμαι περήφανος που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται για να υποστηρίξουν τους συγγενείς που θέλουν να πάνε κόντρα στην κυβέρνηση, όχι να φτιάξουν κόμμα και να μπουν στη Βουλή. Έτσι, υποστηρίζαμε τη Μαρία Καριστιανού, εγώ πρώτος και στην συνεντεύξεις εδώ πέρα είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, που πρώτη φορά βγήκε σαν ακροάτρια, σαν μητέρα θύματος εδώ πέρα. Που έχουμε εξυπηρετήσει με διάφορες πληροφορίες και διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για να βοηθήσουμε τις οικογένειες. Αλλά καλώς ή κακώς η αλήθεια λέγεται, διάλεξε το δρόμο της προσωπικής καριέρας. Όπως διάλεξε και ο Μόσχος την προσωπική καριέρα, που είναι ένας καλός κτηνοτρός, από τους καλύτερους. Και τελικά καταλήγω και λέω στο τι γίνεται και πώς οι άνθρωποι διαλέγουν πλευρές. Και δεν διαλέγουν την αλήθεια. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν πολιτεύομαι. Γιατί εγώ διαλέγω την αλήθεια. Θέλω ο κόσμος να ξέρει την αλήθεια. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα καναλάκια και για όλους αυτούς που παίρνουν από τις λίστες πέτσα τα εκατομμύρια. Για τους εφοπλιστές, για τις οικογένειες τις 5-6 που κάνουν κουμάντο, για τους δισεκατομμυριούχους που δεν παίρνουν ποτέ φυλακή, για κάτι καράβια ακυβέρνητα. Έλα, τα ξέρετε τώρα, μεταξύ μας τώρα. Τα ξέρετε και τα ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Επικρατεί ο φόβος, επικρατεί η χειραγώγηση, επικρατεί η παρανομία. Εγώ αυτό έχω να πω. Και δυστυχώς υπεύθυνοι για να μπορέσει, για να μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει τάξη είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει και τόσο καλά την κατάσταση. Είναι η ελληνική αστυνομία και όλα τα στελέχη της που κάποιοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά απέναντι σε ποιους. Απέναντι σε ποιους. Άμα εγώ πάω με το αμαξάκι μου και κάνω μια παρανομία, θα έρθουν να με συλλάβουν. Άμα εγώ είμαι βαφτισιμιός του πρωθυπουργού ή κάποιου υπουργού ή κάποιου ανθρώπου ο οποίος είναι ισχυρός, κάποιο εφοπλιστή ή κάποιο επιχειρηματία, θα με βάλουν φυλακή. Ή θα πέσει τηλέφωνο. Και για ποιο λόγο αποδέχονται τα τηλέφωνα? Για να μην υπάρξει κάποια μετάθεση και τους πάνε στην πινέζα πάνω στο χάρτη? Υπάρχει δηλαδή πολιτική πίεση ακόμα και σε αυτό? Γιατί αυτό για μένα είναι εκβιασμός. Όταν αφήνεις να εννοηθείς έναν αστυνομικό ότι άμα δεν κάνει αυτό που του λες σαν πολιτικός, θα τον πάρεις και θα τον πας αλλού, και ο άνθρωπος αυτός σκέφτεται ότι έχω μια οικογένεια, έχω χτίσει το σπίτι μου, έχω μια καθημερινότητα, μια ζωή και δεν θέλω να αλλάξει αυτό, προφανώς τον αναγκάζεις να κάνει κάτι που δεν θέλει. Ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση? Κανένας. Αυτά για να μην αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην αναρωτιέστε γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί αν κάτσεις και βάλεις και ακούσεις τα ηχητικά, γιατί αναλύσαμε το έγκλημα των Τεμπών, στο έγκλημα των Τεμπών θα δεις τι λένε οι αστυνομικοί. Και θα ανακαλύψεις ότι οι αστυνομικοί μέσα στις δικογραφίες που κατέθεσαν είχαν μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία, έτσι όπως το λέω, η αστυνομία παρέδωσε μονταρισμένες συνομιλίες. Η αστυνομία πήγε και είπε ότι παιδιά έχουν διαγραφεί όλα τα βίντεο. Ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουν διαγραφεί τα βίντεο από τα καταγραφικά. Δεν υπάρχει μια κάμερα που να δείχνει το τρένο που περνάει, ας πούμε, από τις στάσεις. Στις στάσεις δεν υπάρχει καταγραφικό. Σας φαίνεται λογικό? Δεν υπάρχει κάμερα, δεν έχουμε βρει ακόμα οπτικοακουστικό υλικό από την κάμερα στην οποία φορτώσανε το συγκεκριμένο τρένο. Σας φαίνεται λογικό? Εμένα δεν μου φαίνεται λογικό. Δυστυχώς δεν μου φαίνεται λογικό να μην το πω. Να κάθομαι να λέω κι εγώ ότι λένε τα κομματικά στελέχη, ότι όλα ήταν τέλεια. Ότι δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να συζητήσουμε. Ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δεν είδαμε την πυρόσφαιρα. Δεν είδατε την πυρόσφαιρα? Άμα δεν την είδατε, βάλτε να τη δείτε. Πώς προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα? Έχουν τρακάρει τρένα σε Γαλλία, σε Ισπανία, στην Τσεχία, τώρα πρόσφατα και στη Σερβία. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και δεν υπήρξε πυρόσφαιρα. Σε όλες αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και υπήρξε πυρόσφαιρα. Άντε, υπήρξε πυρόσφαιρα. Δεν μας πειράζει αυτό. Κάποιοι επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν ζωντανοί. Αυτό δεν μας ενοχλεί? Δεν πρέπει να το αναλύσουμε αυτό? Γιατί ούτε αυτό υπάρχει στη δικογραφία. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τρίτη ώρα θα έχω μαζί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εδώ πέρα κάποιες δημοσκοπήσεις βγάζουν ποσοστά τα οποία για εμένα δεν υπάρχουν. Και έχω πει ότι δεν μπορώ να πιστέψω σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και θα κάνουμε μια συζήτηση με τον Γιώργο, ο οποίος ασχολείται ενεργά. Και είναι η δουλειά του η δημοσκόπηση. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και είπαμε ότι θα τον έχουμε στην εκπομπή συνεργάτη, γιατί όντως έχει τη δική του άποψη. Και εμένα μου αρέσει να συζητάω με ανθρώπους που έχουν τη δική τους άποψη. Δεν συμφωνούμε σε πολλά. Το ξέρει και αυτός, το ξέρω κι εγώ. Δεν συμφωνούμε. Ωραία, δεν συμφωνούμε, αλλά ο καθένας τοποθετεί τα επιχειρήματά του. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη χώρα, επιτέλους να καταλάβετε ότι πρέπει να συζητάτε με επιχειρήματα. Δεν γίνεται να παπαγαλίζετε ό,τι ακούσατε από έναν τύπο σε μία τηλεόραση, σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε μία εφαρμογή, σε μία πλατφόρμα. Με τη δική σας αντίληψη, με τη δική σας άποψη. Αυτό θα πει υγεία. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη, παιδιά. Τώρα όταν μου λέτε κάτι τρέλες, απίστευτες τρέλες, το ότι ας πούμε όταν ξεκίνησε η Καριστιανού μου λέγατε η Καριστιανού έχει 18% θα βγει αυτοδύναμη. Σας έλεγα ρε περιμένετε, χθες βγήκε κάτι καινούριο, έχει την τάση του, θα ξεφουσκώσει. Μου λέγατε είσαι κακοπροαίρετος και έχεις θέμα με την Καριστιανού γιατί έλεγε δεν θα κάνει κόμμα και έκανε κόμμα. Ναι, έχω και αυτό το θέμα, γιατί μου είπε ψέματα. Αλλά έλεγα και την αλήθεια τελικά και αποδεικνύεται αυτό. Το ότι απλά ήταν ένα φουσκωμένο καινούριο κόμμα. Και το βλέπετε ότι εξασθενεί. Και δεν το λέω εγώ μόνο. Βλέπετε ότι και τα στελέχη ακόμα που φεύγουν, ο Κοκοτσάκης, ο Παπα-Νικολάου, παρακολουθήστε την επικαιρότητα. Το λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Ότι δεν είναι κίνημα. Είναι κόμμα. Και αυτό το κόμμα λειτουργεί με αυταρχικό τρόπο. Γιατί όταν φεύγουν τα στελέχη και λένε ότι δεν μας άκουγαν, Ότι δεν μας υπολόγιζαν, ρε φίλε. Ότι ήθελαν να κάνουν ό,τι αυτοί κάνουν, τέλος πάντων. Εσάς δηλαδή, τι σας λέει αυτό το πράγμα? Σας λέει κάτι ή δεν το ακούτε καν? Άντε, μέρα δεν με ακούτε, αυτούς δεν τους ακούτε. Και θα έπρεπε να τοποθετηθεί κάποιος, όπως τοποθετούμε εγώ, και δεν είμαι εγωπαθής, το λέω όμως γιατί δεν το έχω ακούσει από κανέναν άλλον, και να πει στην κυρία Καριστιανού ότι ένα κίνημα δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι και με αυτή την παπάντζα, ότι δεν είναι κόμμα και είναι κίνημα. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012. Άρθρο 34. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Θα το πω ξανά. Προεδρικό διάταγμα 26 του 2012, άρθρο 34. Ψάξτε το. Μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Εντάξει, τελεία και παύλα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Περίμενε. Βάλ το λίγο γιατί είναι σχετικό με τα ζώα που λέει ο στίχος. Το Μητσοτάκι βάλε. Ναι, δώσ' το.
13: Τρίτη τετραετία. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Γιατί ζητάτε τρίτη τετραετία? Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: 41%.
11: Πόσα είναι τα ζώα στην Ελλάδα, ξέρουμε?

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν, σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 10.000 αγνοούμενους στα συντρίμια. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός στη Βενεζουέλα εδώ και 126 χρόνια. Σύμφωνα με ακροάτρια του Focus FM που ζει στο Καράκας, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς.

0: Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντς, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ενώ μιλάτε για ισχυρή ανάπτυξη και θετικούς οικονομικούς δείκτες, η αλήθεια είναι ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Έντονη η κριτική που άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, από το βήμα της Βουλής, ο οποίος χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεπαρκή. Υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχει οριζόντια εφαρμογή. Η δική μας πρόταση, είπε, είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειό του όσο το αγοράζουν τα φαντς. Για μαζικό αποκλεισμό δανειοληπτών και μια ρύθμιση που, όπως υποστήριξε, ευνοεί πρωτίστως τις τράπεζες και τα φαντς, μίλησε στον Focus FM ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος. Όπως ανέφερε, εκτός του πεδίου εφαρμογής της ρύθμισης μένουν όχι μόνο χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν προχωρήσει σε εξωδικαστικές ρυθμίσεις ή έχουν συνάψει νέες συμφωνίες με τις τράπεζες. Δεν το λένε στους πολίτες, ωστόσο η απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε, δεν έχει ρήτρα συνέπειας. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αού στο Μέτσοβο. Καλά στην υγεία τους τα δύο μέλη του πληρώματος που κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Η πτώση σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, την ώρα που το ελικόπτερο κατευθυνόταν προς το μέτωπο φωτιάς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για την δολοφονία του 15χρονου χθες βράδυ στην Καλλιθέα, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον νέα δεδομένα που ενδέχεται να συνδέουν την υπόθεση με προηγούμενο επεισόδιο τραυματισμού ανηλίκου στην ίδια περιοχή. Το θύμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε συλληφθεί με μαχαίρι στην κατοχή πριν από λίγες ημέρες. Τέλος, άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές, και με γραπτό μήνυμα η βαθμολογία στους υποψηφίους που είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, και σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες. Στο νομό Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν καταρακτώδεις βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας, www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση.

0: από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
9: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
8: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
12: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή του.
14: Τη μέση οδό.
13: Ακριβώς.
14: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
13: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
15: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
16: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
15: Ποια δημοκρατία?
16: Υπάρχει.
15: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως πού η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
16: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
15: Όχι.
16: Στους πολιτικούς.
15: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
16: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
15: Θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
16: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
15: Δεν πειράζει.
16: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
15: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
3: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
4: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
3: Τι να του πω.
4: Στα 67 του.
3: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
14: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Και απέναντί μου έχω τον Γεώργιο Βασιλιάδη. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα.
14: Για άλλη μια φορά λοιπόν στο δεύτερο ραντεβού μας. Είμαστε έτοιμοι να σχολιάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Το τι δείχνουν, τι ποσοστά έχει το κάθε κόμμα, πολιτική αρχηγή και ό,τι άλλο συνεπάγεται σε όλα αυτά. Σωστά.
17: Σωστά. Και ευχαριστώ και πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στο στούντιο του Focus.
14: Θέλω να ξεκινήσουμε από όπου διαλέξεις εσύ. Τα αφήνω πάνω σου. Γιατί θα συγκρουστούμε για άλλη μια φορά στον αέρα. Οπότε, από όπου θέλεις να ξεκινήσουμε.
17: Νομίζω έχει ενδιαφέρον να σταθούμε λίγο στη συνέντευξη που είχες στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής με τον κύριο Τσουκαλά, αν δεν κάνω λάθος.
14: Τον κύριο Τσούκαλη.
17: Τον κύριο Τσούκαλη, ναι, συγγνώμη.
14: Τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη.
17: Είπε το εξής αρχικά για το κριτήριο ψήφου στις εκλογές, σωστά?
14: Ναι, σωστό.
17: Ωραία. Εμείς στην προπροηγούμενη πανελλαδική δημοσκόπηση που κάναμε για το Political, και το λέω αν θέλουν οι ακροατές να μπουν να το δουν στο site μας, ρωτήσαμε το εξής. Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές, δηλαδή με ποιο κριτήριο θα πάτε να ψηφίσετε? Το 43% λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
14: Έστω ένα, είπε.
17: Έστω ένα πρόβλημα, ναι. Το 39% λέει θα ψηφίσω για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Και ένα 15% λέει θα ψηφίσω παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω. Είναι η παραδοσιακή ψηφοφόρη των κομμάτων που λένε.
14: Αυτό είναι η κληρονομιά από τον παππού που πάει προς το παιδί, το τι θα ψηφίσεις.
17: Ναι, ναι, ναι, κάπως έτσι. Αλλά θέλω εσένα να σε ρωτήσω.
14: Ναι.
17: Αντιστρέψουμε λίγο τους ρόλους.
14: Ό,τι θες.
17: Το 43% που λέει θα ψηφίσω με βάση το πρόγραμμα του κόμματος που θα μου λύνει έστω ένα πρόβλημα.
14: Ναι.
17: Το πιστεύουμε.
14: Γιώργο, μου αρέσει η ερώτησή σου. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να εξετάσουμε αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Ναι. Γιατί το εύκολο, ξέρεις, στον Έλληνα είναι να του υπόσχονται πράγματα και να χαίρεται. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, τα έχεις ακούσει σίγουρα.
17: Εννοείται. Ναι.
14: Ωραία. Ο Έλληνας θεωρείς, τώρα να αντιστρέψω την ερώτηση, θεωρείς ότι έχει την αντίληψη να καταλάβει ποιος μπορεί να υλοποιήσει αυτά που λέει?
17: Έτσι φαίνεται εδώ.
14: Έτσι φαίνεται.
17: Έτσι φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά. Την έχουμε πατήσει πολλές φορές αλλά ως το παρελθόν.
14: Άρα συμφωνούμε το ότι πάνε με λάθος κριτήρια να ψηφίσουνε.
17: Ναι, σίγουρα, ναι. σίγουρα.
14: Και τα ποσοστά που ανέφερες αυτό δείχνουν.
17: Ναι, και ο κύριος Τσούκαλης δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό.
14: Βέβαια.
17: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνούμε
14: και οι τρεις λοιπόν.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Λοιπόν, γιατί όμως το λέμε αυτό, να, και προς το ακροατήριο να απευθυνθώ λίγο. Γιατί δεν κατακρίνουμε, έτσι. Απλά λέμε το ότι εδώ πέρα στους 43% δεν κάνω λάθος, είπες Γιώργο. Έτσι.
17: Ναι, ακριβώς.
14: 43% λέει ότι εμένα, άμα κάποιος μου λύσει ένα πρόβλημα, θα πάω να τον ψηφίσω. Ναι, αλλά αναρωτιούνται αυτοί που λένε αυτό το πράγμα. Αν όντως μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που τους λένε ότι θα λύσουν το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα, αυτό είναι Γιώργο.
17: Ναι.
14: Το πρόγραμμα που καταθέτει κάθε κόμμα θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένο να το υλοποιεί. Υπόσχομαι εγώ δηλαδή στον κόσμο ότι θα κάνω τη φορολογία 0%. Υπόσχομαι ότι θα φέρω συντάξεις στα 1000 ευρώ. Λέω εγώ τώρα έτσι, τυχαία πράγματα. Τα λέω. Δεν θα έπρεπε να είμαι υποχρεωμένος μετά τις εκλογές, αν εκλεχθώ, να τα κάνω.
17: Εννοείται. Εδώ πέρα βλέπεις υπάρχουν στελέχοι που λένε, βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, ήμασταν αντιπολίτευση όταν τα λέγαμε αυτά. Μπορούσαμε να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω.
14: Έτσι. Δεν είναι
17: το
14: όμως...
17: λένε αυτό δημόσια, είναι δυνατόν.
14: Το
17: να
14: λένε,
17: είναι αυτό αποδεκτό.
14: Αλλά δεν είναι λογικό, έτσι. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις τώρα τι ακριβώς δείχνουν. Λοιπόν, θα πάμε στην Πανελλαδική πρώτα.
17: Ναι.
14: Πανελλαδική. Λοιπόν. Να ξεκινήσω από Νέα Δημοκρατία. 28,1% στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σχολιάσω πρώτος. Παίρνω έτσι την πρωτοβουλία για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση να πεις μετά και εσύ την άποψή σου. Θες το πάμε κόμμα-κόμμα.
17: Όπως θέλεις.
14: Ωραία, πάμε κόμμα-κόμμα για να μην μπερδευτούμε. 28,1% άμα έχει ο Μητσοτάκης, εγώ πάω να βάλω σκουλαρίκι στη μύτη. Στο λέω.
17: Πρόσεξε, και είναι πρόθεση, δεν είναι εκτίμηση.
14: Α, είναι πρόθεση.
17: Ναι, έχουμε και αναποφάσεις τους μέσα.
14: Έχουμε και αναποφάσεις τους. Λοιπόν. 28,1% νομίζω, Γιώργο, είναι ένα μεγάλο ποσοστό που δίνεται τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ υπολογίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει δεν έχει ένα 24. Εκεί το βλέπω. Εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση και είναι τόσο μεγάλη?
17: Κοίταξε, δεν μπορώ να το σχολιάσω χωρίς να κάνω και πολιτική τοποθέτηση.
14: Ναι.
17: Εγώ όμως μπορώ να σου πω ότι πραγματικά είναι αυτό που βρίσκουμε και αυτό δίνουμε, έτσι, 28%.
14: Κατανοητό.
17: Ναι.
14: Δηλαδή ο κόσμος... Εσύ λες, ναι, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να πάρεις θέση πολιτικά. Εσύ τα αποτελέσματα να
17: κάνεις. Ναι, δεν μπορώ να σου πω αν τα κάνει καλά ή τα κάνει λάθος.
14: Κατανοητό. Θα σχολιάσω εγώ, ναι, τι βλέπω λοιπόν, γιατί μου φαίνεται περίεργο, για να, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
17: Ναι.
14: Ελλάς, 14,5%. Πανελλαδικό είναι αυτό, έτσι.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: 14,5%. Το Πασόκ κάτω από τον Τσίπρα.
17: Κάτω από τον Τσίπρα, ναι.
14: 12,3%.
17: Πάνω από την Καριστιανού όμως, έτσι, γιατί υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που.
14: Υπάρχει ακόμα Καριστιανού.
17: Κοίταξε, σε αυτή την πανελλαδική έρευνα που κάναμε, η Καριστιανού είχε τεράστια πτώση.
14: 5,4%.
17: Ναι.
14: Η Καριστιανού, πέρα
17: και
14: από
17: είχαμε τεράστια... στο 8, στο 9. Τώρα είναι 5 σε εμάς.
14: Ναι, εγώ δεν ξέρω αν η Καριστιανού έχει ακόμα στελέχη. Μπορεί να είναι και μόνη της πλέον σε αυτό το κόμμα. Αυτό πρέπει να το εξετάσει ο ελληνικός λαός. Είναι η Γρατσία και η Καριστιανού και ο Αυγερίνος. Τρία πρόσωπα ξέρω εγώ από αυτό το κόμμα. Όλοι οι άλλοι από ό,τι φαίνεται έχουν αποχωρήσει. Κάτι Κοκοτσάκηδες, κάτι περίεργοι Παπα-Νικολάου, κάτι... διάφοροι άνθρωποι που.
17: Εξ αρχής είχε πρόβλημα με
14: αυτό. Αυτό παίζει ρόλο στα ποσοστά.
17: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Εντάξει. Αλλά και πάλι βλέπουμε και κόμματα τα οποία δεν έχουν τόσο δραστήρια ή ενεργά στελέχη και εντάξει, δεν τα πάνε άσχημα.
14: Ναι.
17: Έτσι, ναι.
14: Βλέπω κάτω από στη δημοσκόπηση από κάτω γράφεις τώρα, γράφεται εδώ πέρα. 28,1 Νέα Δημοκρατία, 14,5 ο Τσίπρας.
17: Ναι,
14: ο πολιτικός προδότης. Λοιπόν, 13,6% έχει ένα κοινό από κάτω που έχετε βάλει. Τι είναι αυτό το 13,6%?
17: Και είναι η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο κόμμα.
14: Δηλαδή έχουν διαφορά σχεδόν 14 μονάδες.
17: Ακριβώς, ναι.
14: Αυτό, από την εμπειρία που έχετε γενικά σαν δημοσκόπη, θεωρείς ότι σταδιακά θα αλλάξει, υπάρχει περίπτωση να μικρύνει αυτή η διαφορά? Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας δεν έχει αυτό το ποσοστό, αλλά δεν πειράζει.
17: Κοίταξε, αν δεις τη δημοσκόπηση της Real Polls για παράδειγμα που βγήκε χθες, που έδωσε 21% στο Τσίπρα, μπορεί και να αλλάξει, ναι, τι να σου πω τώρα.
14: Εντάξει, η Real Polls μπορεί να δώσει 80% στο Μητσοτάκη και 20% στο Τσίπρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει η Real Polls. 21% ναι. Άμα έχει ο Τσίπρας, βάζω και στα βρύδια σκουλαρίκια.
17: Σωστά, σωστά, σωστά.
14: 21% τώρα άμα έχει ο Τσίπρας, άκουσε με λίγο, ναι. Να εξηγήσουμε λίγο, ναι, κάτι. 21% για τον Τσίπρα, έτσι όπως είναι τώρα στημένος, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό το ποσοστό να ισχύει. Γιατί? Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει ανακοινώσει όλα τα πρόσωπα. Ακόμα βλέπεις ότι κάνει προσθήκες. Δηλαδή, άμα κάνει και τις προσθήκες και ανακοινώσει και αυτά που θέλει να ανακοινώσει, πόσο θα φτάσει, ρε Γιώργο Τσίπρας? 40%.
17: Πάντως, τα πρόσωπα που ανακοίνωσε προχθές, τους τομεάρχες, δεν ξέρω αν το είδες.
14: Είδα.
17: Από ό,τι είδα έτσι στο διαδίκτυο, λένε ότι είναι πρόσωπα με βαριά βιογραφικά, με πολύ καλά πτυχία. Βέβαια, εντάξει, το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση που είχε το 2015. Δεν πιστεύω κάποιος να αμφισβητεί τα πτυχία του, του Βαρουφάκη, ας πούμε, ή του Τσακαλώτου.
14: πολύ καλά τα πήγανε.
17: Ναι, αλλά είδαμε πώς τα πήγανε.
14: Ναι, το βιογραφικό για μένα δεν παίζει ρόλο. Γιατί έχω δει κάτι καθηγητάδες και κάτι αξιωματικούς και κάτι σπουδαγμένους και κάτι μορφωμένους που στην τελική για ένα πεντακοσάρικο την ιδεολογία τους την πετούσαν στον κάδο.
17: Σωστά.
14: Έτσι, οπότε σωστά. Το βιογραφικό για μένα δεν έχει καμία σημασία. Κάποιος μπορεί να είναι ακέραιος και με ένα χαρτί, και άλλος που έχει 10 μπορεί να είναι πουλημένο.
17: Συμφωνώ 100%. Αλλά όπως και να έχει, δεν θεωρώ πως πρέπει να υποτιμάμε τον Τσίπρα.
14: Ωραία. Εγώ βλέπω, πήγα τώρα στη Real Polls λίγο και βλέπω. Ναι. Δίνει 28,3%. Είναι κοντά με την interview σε, ναι, αυτό που δίνει, ναι, στη Νέα Δημοκρατία. Η interview δίνει 13,4% στον Τσίπρα. Η Real Polls δίνει 21,4%. 21,4%, βέβαια, μας πέσουν τα μαλλιά. Τι είναι αυτά που γράφουμε εδώ πέρα. 21,4%, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το πιστεύω.
17: Ωραία, θα σου πω.
14: Δεν το πιστεύω. Ξέρεις γιατί δεν το πιστεύω. Θα σου πω, μα. Γιατί πιστεύω ότι πίσω από τον Τσίπρα υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δισεκατομμυριούχοι, κάποιες οικογένειες, κάποια πρόσωπα ισχυρά, τα οποία τον στηρίζουν και τον προωθούν και έχουν καλές σχέσεις με τους συγκεκριμένους δημοσκόπους. Και τους λένε να δίνουν αυτά τα ποσοστά. Δεν γίνεται να έχει 22%, 21,5% τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτή η άποψή μου.
17: Έχω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, να σου πω την αλήθεια.
14: Εντάξει.
17: Και γιατί? Γιατί την προηγούμενη φορά, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι το σωστό είναι να κοιτάμε δημοσκόπηση, από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Έτσι πρέπει να γίνονται οι συγκρίσεις.
14: Ναι.
17: Όμως, αν δούμε την προηγούμενη δημοσκόπηση της Real Polls, που είχε και αυτή το Τσίπρα κάπου στο 14-15 και ξαφνικά ένα μήνα μετά τον δίνει στο 21, πρέπει να βγει ο κύριος αυτός που έχει την Real Polls και να μας εξηγήσει και αυτός, να μας κάνει μια πολιτική ερμηνεία που το οφείλει αυτό το πράγμα.
14: Η Real Polls, επειδή παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις, ναι, πέφτει πάντα έξω. Δεν ξέρω, Άμπε Μπαμπλόν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα περίεργο όνομα.
17: Ναι, Αλληλόμης είναι.
14: Ο κύριος Αλληλόμης, λοιπόν, πρέπει να δει τι γίνεται με την εταιρεία του. Κάθε φορά αποδεδειγμένα πέφτει έξω. Άρα, εγώ σαν Γρηγόρης, το λέω στον αέρα, με κάνει μήνυση, δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι μία αξιόπιστη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Γιατί όταν μου δίνεις κάποια ποσοστά τα οποία στην τελική δεν βγαίνουν αληθινά, πέφτεις έξω. Πρέπει να εξετάσεις τι γίνεται με την εταιρεία του.
17: Σωστά.
14: Αποδεδειγμένα, άμα θέλει, του τα παρουσιάζω και του λέω εδώ. Δες εδώ, Αλληλόμη, δες εδώ. Τότε είπες τόσα, βγήκαν τόσα. Τότε έδινες τόσο και βγήκαν τόσα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παρουσιάζεις.
17: Ναι.
14: Δηλαδή,
17: κοίταξε,
14: πρέπει κάποτε να το εξετάσουν αυτό
17: το πράγμα. Το να υπάρχει μια διαφορά 2, 3, 4 μονάδες, αυτό είναι αποδεκτό, έτσι.
14: Δεν είναι 2, 3, 4 μονάδες όμως, είναι πολλές οι μονάδες.
17: Ναι, αυτό το λέω να υπάρχει, έτσι.
14: Σωστό.
17: Ειδικά
14: σωστό.
17: Στα κανονικά, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε οι δημοσκόποι, έτσι. Το σωστό δεν είναι να λέμε μία κεντρική τιμή Νέα Δημοκρατία 28%. Πρέπει να λέμε Νέα Δημοκρατία από 26% έως και 31%. Αυτό είναι το σωστό κανονικά που πρέπει να γίνεται.
14: Υπάρχει δηλαδή έτσι μια κλίμακα.
17: Μια κλίμακα, ναι.
14: Δεν γίνεται να είναι. Σωστό.
17: Κανονικά έτσι πρέπει να το κάνουμε.
14: Κανονικά το έτσι έπρεπε.
17: Αλλά αυτό βγάζει την είδηση. Κακά τα ψέματα.
14: Ναι, κανονικά όμως έχεις δίκιο. Θα έπρεπε να γράφει από τόσο μέχρι τόσο.
17: Ναι. Γι' αυτό και στα exit poll, δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, πάντα εύρος δίνουμε. Δεν δίνουμε μια κεντρική τιμή μόνο.
14: Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω ο κόσμος. Εγώ το σκέφτομαι και το ακούω. Ο κόσμος έξω, δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο με μένα ή με σένα, να το ξέρεις. Άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά και λένε: «Ω, Τσίπρας πάει για κυβέρνηση».
17: Εντάξει, ναι, γιατί σου και λέω, αυτό έρχεται, βγάζει είδηση.
14: Και ναι, βγάζει είδηση και έχει τα κλικ στο site και πάει λέγοντας. Αλλά όταν θα έρθουν μετά οι εκλογές, παράδειγμα φέρνω, έτσι δεν ξέρω τι μπορεί να βγει, και ας πούμε η Real Polls δίνει 21,4, λέμε τώρα, και πάρει ο Τσίπρας 8, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της Real Polls, γιατί υπάρχει ένας τρόπος που κατευθύνει. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό εδώ πέρα το στοιχείο του νικητή. Ναι. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος παίρνει ποσοστά και πάει να κερδίσει, ας πούμε, το πρώτο κόμμα, λένε όλοι: «Άντε, πάμε εκεί, γιατί έχουν συσπηρωθεί». Και τελικά δεν είχαν συσπηρωθεί.
17: Ναι.
14: Άρα έχουν ευθύνη οι δημοσκόποι και θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει για μένα μια αρμόδια υπηρεσία που θα ελέγχει το αν το αποτέλεσμα που βγαίνει είναι αξιόπιστο, Γιώργο. Το λέω δηλαδή, πρέπει να υπάρχει έλεγχος.
17: Μαζί σου. Και πραγματικά συμφωνώ, γιατί ξέρεις. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, λένε.
14: Ωραία.
17: Εμείς μαζί σου να βγούνε, να έρθουνε, να μας ελέγξουνε, να δούνε ότι ποιος κάνει σωστή δουλειά και ποιος όχι. Μπορεί ο καθένας να έχει μια διαφορετική μεθοδολογία και αυτό είναι αποδεκτό, αλλά τώρα αν κάποιοι μαγειρεύουν αποτελέσματα.
14: Σωστό.
17: Ναι.
14: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό.
17: Πρέπει να τελειώνουμε.
14: Ανοίγω
17: σωστά.
14: Μια παρένθεση για να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα στην Πανελλαδική και θα πάμε μετά και στις περιφέρειες και σε ό,τι άλλο θέλεις. Ανοίγω μια παρένθεση γιατί το ανέφερα την πρώτη ώρα. Θεωρώ απαράδεκτο το ότι κανένας δεν ελέγχει τον κάθε τσαρλατάνο του διαδικτύου που φτιάχνει μόνος του μια δημοσκόπηση, παρουσιάζει το δικό του κόμμα πρώτο, τον αλωνών τέταρτο και πάει λέγοντας. Ο καθένας από την πλευρά του, έτσι. Ο καθένας από την πλευρά. Το θεωρώ απαράδεκτο το ότι δεν υπάρχει μία υπηρεσία να κατακρίνει αυτή την κατάσταση, γιατί ο κόσμος βλέπει, βλέπει 10.000 δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο και δεν ξέρει ποιο να πιστέψει. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό το πράγμα,
17: ναι, δηλαδή. Είναι πρόβλημα.
14: Πρόβλημα.
17: Η πληροφορία στο διαδίκτυο δυστυχώς χάνεται πάρα πολύ εύκολα και αυτό δεν ισχύει μόνο με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, και με μια απλή είδηση μπορείς να διασπείρεις ψεύδεις πληροφορίες. Δεν το συζητώ τώρα με τις δημοσκοπήσεις, κάνουν και με τα AI κάτι γραφήματα. Εδώ παίρνουν το δικό μας το λογότυπο, νομίζω το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Παίρνουν το δικό μας το λογότυπο και το κοτσάρουν σε δημοσκοπήσεις και καλά φτιαγμένες τελείως που δεν έχουμε κάνει ποτέ.
14: Ποιος είναι υπεύθυνος όμως να ελέγξει αυτή την κατάσταση, αδερφέ μου, ποιος είναι υπεύθυνος? Δεν γίνεται εγώ τώρα να πάρω, ας πούμε, το λογότυπο, λέω εγώ τώρα, τη Real Polls.
17: Ναι.
14: Και να φτιάξω εγώ μια δημοσκόπηση και να λέω ότι ποιον θέλεις να πούμε, τον τελευταίο θα πάρω τώρα, τυχαία. Τη Νέα Αριστερά. Και θα βάλω εγώ τη Νέα Αριστερά που τώρα εδώ την έχετε 0,3, τη βάλω εγώ 50%.
17: Ναι.
14: Και να βάλω και το λογότυπο σου πάνω. Εμένα δεν πρέπει κάποιος να με τιμωρήσει γι' αυτό.
17: Εννοείται.
14: Δεν με τιμωρεί όμως. Και βλέπει ο Χύψη Γιώργος ή ο Χύψη Γρηγόρης εκεί πέρα έξω που δεν έχει σχέση με αυτά. Αυτή η δημοσκόπηση και λέει: Η Νέα Αριστερά έχει 50%. Ναι, είμαι υπερβολικός τώρα στα ποσοστά,
17: όχι,
14: έτσι.
17: Συμφωνώ. Γίνονται αυτά και δημιουργούν πρόβλημα και στο δικό μας τον κλάδο, έτσι.
14: Συμφωνώ.
17: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα.
14: Κανονικά εσείς οι δημοσκόποι πρώτοι θα έπρεπε να ασχοληθείτε με αυτό. Και να πείτε ότι οι παιδιά εδώ πέρα, στο κράτος, στον υπουργό, τον αρμόδιο, όποιος είναι. Εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και παρουσιάζουν δικές τους δημοσκοπήσεις και δημιουργούν και σε εμάς πρόβλημα. Εσείς πρώτοι θα πρέπει να το τρέξετε αυτό, γιατί εσάς αφορά πάνω απ' όλα. Ωραία, πάμε όμως στα υπόλοιπα κομμάτια. Ελληνική λύση 7,4. Στον πατριωτικό χώρο λοιπόν δίνει 7,4 και δίνει και ποιο άλλο κόμμα έχει τώρα. Η Νίκη που είναι, 0,5%.
17: Ναι, πολύ χαμηλά.
14: Άρα πάει προς αφανισμό η Νίκη.
17: Θεωρώ ότι έχει απορροφήσει ως πολύ μεγάλο, σε μεγάλο ποσοστό η ελπίδα της Καριστιανού.
14: Θεωρείς δηλαδή ότι η Καριστιανού είναι η αντικατάσταση του κόμματος της Νίκης?
17: Έχει πάρει πολλούς ψηφοφόρους της Νίκης.
14: Η άποψή σου για την ελληνική λύση ποια είναι? Γιατί εγώ θεωρώ ότι η ελληνική λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Εγώ άμα θες να σου πω τώρα για τα πρώτα 4 κόμματα τα ποσοστά που πιστεύω, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει 28%, πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι εκεί στο 22, maximum το βάζω 24 με όλα τα σκάνδαλα, maximum, 22 θα πω και πάλι ευγενικός είμαι για να μην το πάω στο 18, 22, ο Τσίπρας πιστεύω ότι είναι στο 8 αυτή τη στιγμή, γιατί ακόμα σου λέω...
17: Μονοψήφιο.
14: Μονοψήφιο, mm-hmm. Το πιστεύω. Το Πασόκ θεωρώ ότι είναι... Λίγο πιο πάνω από τον Τσίπρα. Θα το βάζα δηλαδή τρίτο κόμμα. Και ο Βελόπουλος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω συγκεκριμένα από αυτούς τους ανθρώπους που περιγυρίζουν εμένα στη Βόρεια Ελλάδα, τώρα για την υπόλοιπη χώρα είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα, δεν έχω τόσες επαφές, πιστεύω ότι έχει ένα 12 με 13%. Δηλαδή θα έβαζα πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, δεύτερο Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ και τέταρτο τον Τσίπρα. Έτσι θα το έβλεπα εγώ.
17: Ναι.
14: Τα ποσοστά έτσι που έρχονται σε μένα μέσα από τον κόσμο. Τώρα εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά
17: όχι,
14: πρέπει να τα εξετάζουμε.
17: Δεν είναι τελείως αβάσιμο αυτό που λες. Αν θέλεις να δούμε την δημοσκόπηση στην Α Θεσσαλονίκη που κάναμε, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία τη βγάλαμε στο 24,5%. Δεύτερο κόμμα την Ελληνική Λύση με σχεδόν 14%, 13,8%. Τρίτο κόμμα το Τζίπρα με 13,5%. Και μετά την ελπίδα της Καριστιανού με 9,5, το Πασόκ με 7,3 και ούτω καθεξής.
14: Και λέω αυτά τα ποσοστά να εξηγήσω γιατί τα λέω, ναι. Γιατί πιστεύω ότι με όλο αυτό που γίνεται με τον παράνομο μετανάστη, όλο αυτό που γίνεται με την κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα Qatar Gate και με όλα αυτά, και με τη διαφθορά και με τα οικονομικά εγκλήματα, θεωρώ πανευρωπαϊκά ότι ανεβαίνει το στοιχείο του πατριώτη. Και επειδή ο πατριώτης αυτή τη στιγμή, σε αυτό το χώρο, είναι στην ελληνική λύση. Αφού η Νίκη έχει 0,5%. Καλός ή κακός, πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι. Πιστεύω δηλαδή ότι αν με ρωτούσες τώρα ποιο κοινό αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο ποσοστό μετά από τη Νέα Δημοκρατία, θα σου έλεγα οι πατριώτες της Ελλάδας. Γιατί θα πας στη Ρόδο, θα δεις παντού παράνομους μετανάστες. Θα πας στην Κρήτη, στο Ηράκλειο θέλεις. Έχουν πρόβλημα με τη δομή.
17: Ναι.
14: Δηλαδή, εγώ βλέπω και τα κοινωνικά προβλήματα. Και θεωρώ ότι οι Έλληνες γέρνουν και κατευθύνονται προς τον πατριωτικό χώρο. Άρα θα έδινα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και ίσως, όπως σου είπα, θα ήταν και δεύτερο. Πάμε τώρα στο 5,4 λίγο και θέλω να μου πεις Για την Καριστιανού είπαμε ότι έχει πέσει ή ξεφουσκώνει. Για το ΚΚΕ.
17: 4,5% λίγο σου φαίνεται.
14: Μου φαίνεται λίγο.
17: Ναι.
14: Μου φαίνεται λίγο, αδερφέ. Ξέρεις γιατί μου φαίνεται λίγο? Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος στο συγκεκριμένο κόμμα δεν αλλάζει εύκολα άποψη. Κατάλαβες πώς το λέω?
17: Ναι, κοίταξε. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό να δούμε πού πάνε οι ψηφοφόροι του ΚΚ. Εντάξει, το ΚΚ το έχουμε συνηθίσει στο 5-6% στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
14: Ναι, και εκεί 6-7% θα έλεγα.
17: Όταν υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές για τους ψηφοφόρους, από άκρα δεξιά έως άκρα αριστερά και στο ενδιάμεσο ό,τι θέλεις, εντάξει, είναι λογικό κάπου να έχουμε διάφορες μετακινήσεις και να φεύγουν και οι άνθρωποι από το ΚΚ να πηγαίνουν κάπου αλλού. Τώρα, ακριβώς που πάνε δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια, αλλά και πάλι δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό το ποσοστό.
14: Και πρέπει να πούμε κιόλας ότι δεν έχει κάνει και κάτι το ΚΚΕ, και επειδή γνωρίζω και το παρελθόν του ΚΚΕ, όταν ακόμα δεν είχαν διώξει τους Ρώσους διπλωμάτες και καλώς ή κακώς το ΚΚΕ είχε σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και με τα κομμουνιστικά κόμματα των Ρώσων, από τη στιγμή που διώξανε όλους τους Ρώσους διπλωμάτες και διέκοψε η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέσεις με τη Ρωσία, έμειναν χωρίς χορηγούς οι κομμουνιστές.
17: Ναι.
14: Ωραία. Οπότε αυτό παίζει ένα βασικό ρόλο, γιατί χωρίς χορηγίες δεν ταΐζουμε τα παιδιά μας. Οπότε υπάρχει περίπτωση και κάποιοι να είναι δυσαρεστημένοι από αυτό που περιγράφω και να αρχίζουν να φεύγουν. Γιατί και το ΚΚΕ τα στελέχη, μια Κανέλη, ας πούμε,
17: ναι,
14: που βγαίνει και λέει: θέλουμε πέντε σαν την Μπακογιάννη με στη Βουλή. Ένας Κουτσούμπας που λέει: είμαι κομμουνιστής και γυρνάει με Q3 και Rolex. Αυτά ο κόσμος τα βλέπει.
17: Εντάξει, τώρα ότι δεν έχει λεφτά το ΚΚ, αδυνατό να το πιστέψω.
14: Έχει απαλού τώρα.
17: Σίγουρα έχει πάντως.
14: Καλή πατήριτσα του Μητσοτάκη.
17: Σίγουρα έχει.
14: Καλή πατήριτσα του Μητσοτάκη είναι το ΚΚ. Ναι. Κουτσούμπας και Μητσοτάκη σε κάτω, αγκάζε. Φλαράκια!
17: Δεν το ξέρω αυτό τώρα που μου λέει.
14: Φλαράκια! Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Φωνή λογικής αρνούμε να πιστέψω ότι έχει 4%. Εγώ πιστεύω ότι η Αφροδίτη δεν μπαίνει καν στη Βουλή. Και στο λέω αυτό γιατί. Γιατί όλα τα στελέχη είναι πρώην Σαμαρικοί και φεύγουν και πάνε στο κόμμα που είναι να ιδρυθεί του Σαμαρά, που θα το συζητήσουμε μετά αυτό.
17: Κάτσε να γίνει άρα και μετά θα δούμε που θα πάνε. Ακόμα δεν υπάρχει.
14: Ακόμα δεν υπάρχει.
17: Δεν το μετράμε τέλος πάντων ακόμα.
14: Πιστεύεις θα γίνει ή δεν θα γίνει?
17: Νομίζω θα γίνει. Νομίζω θα γίνει. Δηλαδή δεν μπορεί τόσο πολύ να ακούμε συνέχεια, κάνει εκδηλώσεις, μαζεύει κόσμο, έχει κλείσει ψηφοδέλτια, έχει κλείσει τον έναν, έχει κλείσει τον άλλον. Θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Έτσι δεν είναι?
14: Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καρεκλοκένταυροι που περιμένουν στη γωνία να πάρουν μια καρεκλίτσα που τους έχει υποσχεθεί ο Αντώνης.
17: Ναι.
14: Οπότε αυτοί όλοι για να κάθονται στα αυγά τους δεν νομίζω να μην γίνει.
17: Για να την πάρουν πρέπει να γίνει κυβέρνηση όμως, Γρηγόρη.
14: Άμα άκουγες πριν τι έλεγε εδώ πέρα ο άλλος, ότι θα έχει αυτοδυναμία, πιστεύεις θα έχει αυτοδυναμία, ο Σαμαράς θα βγει πρώτος? Εντάξει τώρα.
17: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το λέμε έτσι, δεν υπάρχει καμία. Και δεν είναι πολιτικό αυτό που λέω, γιατί πριν είπα δεν θα σχολιάσω πολιτικά. Δημοσκοπικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
14: Δεν υπάρχει περίπτωση, βάζω στοίχημα με όποιον θέλει, όσα λεφτά θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει αυτοδύναμος ο Σαμαράς. Τώρα ελάτε εδώ, όποιος θέλει να βάλουμε στοίχημα. Το βάζω και θα, ναι, τα χάσουν τα λεφτά.
17: Ναι.
14: Πάμε στην πλευρά ελευθερίας. Θέλω να σχολιάσω για την κυρία Κωνσταντοπούλου κάποια πράγματα. Ιδεολογικά είμαι απέναντί της. Έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, για το πώς υποστηρίζει τους παράνομους μετανάστες, για το πώς έχει κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Εγώ κεντρική θα έλεγα, γιατί είναι παράλληλα και υδραυλικός και γιατρός και καπετάνιος. Τα έχουμε δει και στα προγράμματά της. Είναι όλα. Στο κόμμα είναι μόνη της. Έχει και τον Μπιμπίλα. Αλλά θεωρώ ότι έχει ένα κοινό. Θα σου πω την αλήθεια. Θεωρώ ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα κοινό. Θα την έβαζα πάνω από τη φωνή λογική σίγουρα. 3% είναι λίγο, θεωρώ. Γιατί δίνεται και 2,9% στο Βαρουφάκη. Δηλαδή, στο μυαλό σου, αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Θεωρείς ότι ο Βαρουφάκης και ο Κωνσταντοπούλου έχουν πάνω κάτω το ίδιο κοινό, έτσι, σε ποσοστά?
17: Πάντως, να σου πω κάτι. Ο Βαρουφάκης έκανε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες.
14: Ναι,
17: έκανε μια εκδήλωση. Ναι. Το είδα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Μάζεψε κάπου στα 600-700 άτομα.
14: Τίποτα.
17: Τίποτα. Η Καριστιανού μάζεψε και αυτή κάπου τα ίδια.
14: 500 άτομα
17: μάζεψε. Εντάξει, άμα μάζεψε 600 ο Βαρουφάκης.
14: Αδερφέ, να τα λέμε όλα. Στην Αριστοτέλους που περνάει χιλιάδες κόσμος, έχω βάλει γιγαντοοθόνη. Οι μισοί που σταμάτησαν εκεί πέρα, σταμάτησαν να δουν τι δείχνει η γιγαντοοθόνη.
17: Μαζί σου.
14: Δεν μάζεψαν 500 συμφωνώ, άτομα. Δηλαδή σταμάτησαν 500 άτομα να δουν τι γίνεται.
17: Ο Βαρουφάκης σου λέω μάζεψε περισσότερα.
14: Περισσότερα μάλιστα, αλλά πιο κάτω είναι στα ποσοστά την Καρισιά.
17: Λοιπόν, μην το αμφισβητεί. Μπορεί να πάει και πιο πάνω. Κοίταξε, η πλεύση ελευθερία.
14: Παιδιά, ο Βόλτεμορτ, λοιπόν, πάμε.
17: Εγώ πιστεύω θα μπει ο Βαρουφάκη στη Βουλή, να ξέρει.
14: Θα μπει ο Βαρουφάκη στη Βουλή.
17: Έτσι πιστεύω, ναι.
14: Και ποιο θα μείνει απ' έξω, δηλαδή.
17: Θα έχουμε μεγάλη Βουλή.
14: Πόσα κόμματα βλέπει να μπαίνουν στη Βουλή, δηλαδή εσύ.
17: 8-9.
14: 8-9! Παναγία σώσε.
17: Θα δείξει. Μπορεί κάποιοι να είναι στο όριο. Η πλεύση, θα σου πω. Τώρα, αυτό που είπες για τα ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες δεν είναι μόνο πολιτικές του κόμματος της Κωνσταντοπούλου. Όλη η αριστερά για τους ΛΟΑΤΚΙ και τους μετανάστες λέει. Με συγχωρείς πολύ.
14: Αλήθεια, αναρωτιέμαι. Είναι σωστό αυτό που
17: λέει. Ναι.
14: Τι διαφορές έχουν αυτοί μεταξύ τους.
17: Καλά, συμφωνώ και εγώ. Το αναρωτιέμαι πολλές φορές και αναρωτιέμαι δηλαδή αριστερά γιατί δεν κάθεται σε ένα τραπέζι να τα βρει μεταξύ της και να ρίξουν επιτέλους αυτό το Μητσοτάκι που θέλουν να ρίξουν.
14: Ναι, δηλαδή μέρα 25 και πλεύση ελευθερίας. Τι διαφορές έχουν στα προγραμματά τους και στις απόψεις τους. Δεν μπορώ να καταλάβω.
17: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η πλεύση ελευθερίας βασίστηκε η αντιπολίτευση που έκανε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δυστύχημα των Τεμπών και είναι. Πάρα πολύ λογικό από τη στιγμή που η Καριστιανού κατεβάζει κόμμα να ξεφουσκώνουν τα ποσοστά της. Εντάξει, η πλεύση ελευθερίας πόσο πήρε στις εκλογές και μπήκε. 30%.
14: Με το ζόρι νομίζω.
17: Με το ζόρι, ναι, τα πήρε όμως και μπήκε. Λοιπόν, ναι, πάλι 30% θα πάρει.
14: Ναι, αλλά
17: πολύ απλά τα πράγματα.
14: Περίμενε, γιατί τώρα συζητάμε για αυτούς. Έρχεται μετά το μέρα 25, έχουμε εδώ το Κασελάκι 2%. Ο Κασελάκης 2%, ο podcaster.
17: Ο podcaster. Εντάξει, νομίζω μετά την. Μετά το podcast με τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω.
14: Θα φανιστεί.
17: Θα έχει μια πτώση, ναι.
14: Τώρα δεν είναι κρίμα.
17: Από ό,τι αντιλήφθηκα, ούτε οι δικοί του εγκρίνουν ναι, πολύ αυτή την.
14: Λογικό, ξεφτυλίστηκε. Ο άνθρωπος έπεσε η μάσκα του. Λοιπόν, αλλά εδώ, με αυτά τα ποσοστά, βλέπω ότι πλεύση ελευθερίας, μέρα 25 και Βαρουφάκης έχουν μαζί αυτοί οι τρεις. 7,9%. Δηλαδή δίνουμε 8% με αυτή τη δημοσκόπηση. Και αν βάλω και τη Νέα Αριστερά, πες 8,5%, γιατί είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, 9%. Πες 9% δηλαδή έχουν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι αριστερολοάτκηδες. Όλοι μαζί έχουν ένα 9%. Απίστευτο κόσμο τι πάει και ψηφίζει.
17: Και λίγο είναι, να σου πω την αλήθεια.
14: Και λίγο είναι.
17: Έτσι πιστεύω.
14: Για Κασελάκη, Βαρουφάκη, Κωνσταντοπούλου και Φάμελο.
17: Έχει δει την κυκλοφορία έξω.
14: Το 0,5% στο Φάμελο,
17: ναι.
14: Δεν είναι εξευθυλιστικό.
17: Άμα σκεφτείς ότι με τον Κασελάκη θα πηγαίναν καλύτερα.
14: Δηλαδή,
17: αυτό και μόνο το κάνει να είναι εξευτελιστικό.
14: 10,5% ΣΥΡΙΖΑ, Εξευτελιστικό, ξέρεις τι. Ας το Φάμελο. Ο Φάμελος είναι χλιαρός.
17: Ναι.
14: Ο Φάμελος είναι να τον στέλνουμε να μας φέρει τσιγάρα. Αλλά είναι και ο Πολάκης.
17: Είναι και ο Πολάκης. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλές πιθανότητες με τον Πολάκη.
14: Ναι, αλλά δεν έχει σίγουρα 0,5% με Πολάκη. Εγώ έτσι το βλέπω. Με Πολάκη έχει σίγουρα περισσότερο.
17: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές. Πώς το βλέπεις εσύ, γιατί εγώ για να είμαι ειλικρινής, μετά από αυτή τη συνάντηση που κάνανε, δεν ξέρω τι, σαν συνέδριο που ήταν συνεδρίαση η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβα, πήραν κάποια απόφαση.
14: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι νομίζω.
17: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Δεν δηλαδή και εμείς δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να τους μετράμε ή όχι. Γιατί αυτό το 0,5% είναι, τους κάνει κακό.
14: Κοίτα, η Νέα Αριστερά το έχει ξεκαθαρίσει, έτσι. Αυτοί παραιτήθηκαν όλοι πάνε για να μπουν στο Τσίπρα. Μην μπήκαν ήδη και δεν το ξέρουν.
17: Ναι, ναι.
14: 10,3% δηλαδή πιστεύω ότι δεν το έχει κάνει. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει. Γιώργο, άκουσε με. Κατά πάσα πιθανότητα στην επόμενη δημοσκόπηση δεν θα υπάρχει καν.
17: Πολύ πιθανό.
14: Πολύ πιθανό.
17: Πολύ πιθανό.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πιστεύω ότι θα υπάρχει και θα έχει μεγαλύτερο ποσοστό. Έτσι μια πρόληψη. Νίκη, και αυτό πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει.
17: Όχι, όχι, όχι. Αυτό έχει απορροφηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κυρία Καριστιανού.
14: Ναι, μα. Τώρα ο κύριος Νατσιός πιστεύω ότι το έχει καταλάβει και το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα πάρει το ποσοστό που θέλει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με το Σαμαρά, γιατί αυτά τα ανεβοκατεβάσματα με τα κόμματα και τις συγχωνεύσεις εγώ δεν τα μπορώ. Θες να σου δώσω μια πρόβλεψη?
17: Ναι.
14: Θες?
17: Ναι, ναι, ναι.
14: Να το πω?
17: Να το πεις.
14: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Πρόβλεψη είναι.
17: Η Λατινοπούλου θα πάει στο Σαμαρά. Το θεωρώ δεδομένο.
14: Το θεωρείς δεδομένο?
17: Το θεωρώ δεδομένο.
14: Θα
17: δεν γίνεται να έχουμε και Σαμαρά και Λατινοπούλου υποψήφιου. Δεν νομίζω.
14: Ναι, καλά, εννοείται αυτό.
17: Δεν
14: και επίσης έχει κάποια προβλήματα και με το κόμμα δικαστικά και πάει λέγοντας.
17: Σίγουρα ο Σαμαράς θα πάρει πολλά στελέχη από τη Λατινοπούλου.
14: Θα την αφανίσει, οπότε γιατί να μην.
17: Δεν θα μπορέσει να κατέβει καν δηλαδή. Έτσι το βλέπω εγώ.
14: Άρα εκεί όμως για το ακροατήριο. Εκεί είναι που θα πέσει η μάσκα και θα επιβεβαιωθώ όταν σας λέω ότι είναι νεοδημοκράτησα. που σας το παίζει τώρα εσάς ακροδεξιά πατριώτισσα. Δεν είναι, θα αποδειχθεί, θα επιβεβαιωθώ και για άλλη μια φορά θα κρυφτείτε στις τρύπες σας. Λοιπόν,
17: καλά, γιατί υπάρχει αμφιβολία ότι. Δηλαδή,
14: ναι, αμφιβάλλουν.
17: Είναι... πώς.
14: Αμφιβάλλουν. Θεωρούν ότι δεν είναι δημοκράτη, με έχουν τρελάνει. Άσε, το
17: επειδή βγαίνει και λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι αριστερός. Αυτό την κάνει αντινεοδημοκράτησα, δεν νομίζω.
14: Θες να βάλω τώρα ένα ηχητικό που λέει ότι θέλει να κλειστεί σε ένα σανσέρ με το Μητσοτάκη, γιατί. Άσε τώρα, μην το πάμε εκεί πέρα. θα το βάλω. Όχι, θα το βάλω.
17: Να το βάλω.
14: Για βάλει τη Λατινοπούλου που λέει ότι θέλει να κλειστεί με το Μητσοτάκη σε ένα σανσέρ. Δώσ' την λίγο. Το έχουμε, δώσ' το. Γιατί δεν λέμε ποτέ ψέματα.
18: Μακάρι να το πιστεύω και να το στηρίζουν όλοι. Ναι. Πιστεύω το. είναι καλό. μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί σε ένα σανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
19: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία σου λέω τόσες ώρες.
18: Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
19: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά.
14: Α, με τον πρόεδρο.
17: Τι και αν πάει ο Σαμαράς στη Λατινοπούλου και δεν πάει η Λατινοπούλου Σαμαρά.
14: Ο Σαμαράς, εγώ από όσο γνωρίζω τώρα, φήμες λένε εκεί πέρα έξω, δεν υιοθετώ, ότι τη ζήτησε το κόμμα και δεν του το έδωσε.
17: Mm-hmm.
14: Για να δούμε τι θα γίνει. Αν και την έφτιαξε. Είδες πολλές φορές στη ζωή, Γιώργο, βοηθάμε ανθρώπους, τους φτιάχνουμε και στην τελική δεν εκτιμάνε. Ναι. Πάμε τώρα όμως λίγο στη Real Polls, γιατί θέλω λίγο να συγκρίνω.
17: Να σου πω μόνο κάτι για τον Σαμαρά.
14: Πες.
17: Στην δημοσκόπηση που κάναμε στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ρωτήσαμε πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά. Ένα 6% λέει πολύ, ένα 8% λέει αρκετά, ένα 9% λέει λίγο και ένα 76% λέει καθόλου. Αν πούμε ότι το 6% ισχύει, okay, ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσω ένα κόμμα με επικεφαλή τον Αντώνη Σαμαρά και πάει μόνο αυτό το 6 και όχι το αρκετά ή το λίγο, δεν διαφέρει πολύ. Έκανα μια έρευνα και είδα ότι στις εκλογές του 1993 με την πολιτική άνοιξη ο Σαμαράς στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ξέρεις πόσο πήρε?
14: Πόσο?
17: 6,14.
14: Και πολύ του είναι.
17: Και πολύ του είναι, αλλά το 6% εδώ πέρα το είδα και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάνω κάτω μπορεί και να επιβεβαιώνει τη δημοσκόπηση.
14: Κοίτα, να πούμε λίγο μια αλήθεια.
17: Βέβαια, τότε η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 39 και το Πασόκ στο 44.
14: Να πούμε μια αλήθεια.
17: Άλλο πολιτικό σκηνικό.
14: Για μένα είναι πολιτικός προδότης ο Σαμαράς. Και ξέρουν όλοι ότι θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατριωτικό χώρο, γιατί έφερε αντιρατσιστικούς νόμους και έκανε ό,τι έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Αφροδίτη με τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός, έχει δικτύωση, έχει στελέχη.
17: Ναι.
14: Έχει. Τα δικά του στελέχη φτιάξανε. Δεν έφτιαξε ένα τίποτα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω κάτι. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, επειδή το ανέφερες, ναι, να πάω να δω λίγο τα ποσοστά, ναι, τώρα εκεί. Ναι. 24,5% συγγνώμη, Νέα Δημοκρατία. 13,8% Ελληνική Λύση. Στην Αλφα Θεσσαλονίκης, στο λέω εγώ, Ελληνική Λύση έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Αλλά πάμε παρακάτω. Τσίπρας 13,5%. Θες να φύγω από τον έκτο με πτώση. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας, γράφτο, δεν παίρνει πάνω από 8%. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τώρα Ελληνική Λύση και Τσίπρας στο ίδιο ποσοστό στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Λάθος.
17: Ναι.
14: Ξέχνατε.
17: Έχω τις αμφιβολίες μου σε αυτό που
14: εσύ,
17: λες.
14: Βέβαια,
17: και
14: την
17: σου το είπα, θα σου πω, γιατί σου είπα και στις προηγούμενες εκλογές πήρε 17.
14: Στις προηγούμενες εκλογές δεν είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία?
17: Όχι, πώς, τις είχε ξεπουλήσει τη Μακεδονία.
14: Α, τώρα στο 2023 εννοείς.
17: Ναι, πότε κατέβηκε ο
14: Τσίπρας? Σε αυτές τις εκλογές,
17: ναι,
14: στις προηγούμενες εννοείς. Νόμιζα πιο πριν.
17: Όχι, που έχασε.
14: Σε αυτές τις εκλογές, τώρα, στις τελευταίες εκλογές.
17: Πήρε 17. Δηλαδή τώρα που το δίνω 13 σου λέω είναι λίγο.
14: Ανύπαρκτος είναι ο Τσίπρας. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ανύπαρκτος. Μην βλέπεις τώρα κάτι μόσχους που πάνε εκεί πέρα και τους έχουν τάξει, τι τους έχουν τάξει.
17: Ναι.
14: Είναι ανύπαρκτος. Εγώ επειδή συζητάω με τον κόσμο, σου λέω ότι διακρίνω, αν πάμε να ρωτήσουμε δηλαδή 100 άτομα με μικροφωνάκι έξω στον δρόμο, φίλε, τι άποψη έχεις για τον Τσίπρα, θα σου πούνε ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Επειδή είναι ο χώρος αυτός, εδώ είναι η τοποθεσία. Δηλαδή όταν οι περισσότεροι εδώ πέρα έχουν παππούδες μακεδονομάχους, όταν πηγαίνεις σε πλατείες και βλέπεις μνημεία μακεδονομάχη, έχει 100 πρόσωπα πάνω, 100 ονόματα, τους πονάει η ιστορία.
17: Τους πονάει, αλλά το υποτιμάς, Γρηγόρη. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ο άνθρωπος αυτός έλυσε το πρόβλημα με το μακεδονικό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Πολλοί λέγανε Όπως τα Σκόπια τα λέγανε μέχρι τότε, ξέρω εγώ, Μακεδονία, και μετά τη συμφωνία των Προσπών τα λένε Βόρεια Μακεδονία.
14: Φύρο. Ναι,
17: μας έσωσε, λένε.
14: Δημοκρατία ήταν. Φύρο. Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει διαφορά.
17: Ναι.
14: Οι Σλάβοι ήρθαν τον 6ο αιώνα, μην τα ξαναλέμε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν το 350 π.Χ.
17: Συμφωνώ.
14: Πολιτικός προδότης Τσίπρας.
17: Επαυξάνω.
14: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ναι. Ελπίδα. 9,5 Πασόκ 7,3 το Πασόκ,
17: Ναι, ναι, ναι.
14: ΚΚΕ, Γιώργο, τώρα Α Θεσσαλονίκη 3,8%.
17: Κοίταξε, θα σου πω. Λίγο πριν τις εκλογές το ΚΚ συσπυρώνεται. Τώρα εδώ δημοσκοπικά είναι λίγο χαμηλά. Okay,
14: 3,8,
17: 3,8, ναι.
14: Και Βαρουφάκης 3%, ρε εσύ. Δηλαδή λίγο τώρα εδώ πέρα πρόβλημα βλέπω. Ο Βαρουφάκης δεν γίνεται να έχει 0,8 διαφορά με το ΚΚΕ.
17: Τι σου είπα πριν, 600 άτομα εκδήλωση έκανε.
14: Το ΚΚΕ, η ΚΝΕ εδώ του Παύλου Μελάξη τη μαζεύει.
17: Μωρέ, ξέρω, τους βλέπω στα κρασιά. Πανεπιστήμια, μην αγώνεσαι.
14: Δίνουν τζάμπα κρασιά αυτοί, γι' αυτό μαζεύονται.
17: Ναι.
14: Λοιπόν, θεωρώ ότι εδώ δεν είναι σωστή η δημοσκόπηση, ότι δεν έχει τόσο μικρή διαφορά το ΚΚΕ το μέρα 25. 0,8 μόνο. Είναι η άποψή μου. Πώς το βλέπεις εσύ, το ακούω.
17: Ναι. Δεν ξέρω. Σου λέω, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο δείγμα. Και ειδικά στα μεγάλα δείγματα, τα μικρά κόμματα δύσκολα τα χάνεις. Αλλά, okay, σου ξαναλέω. Λίγο πριν τις εκλογές, αυτά τα κόμματα συσπυρώνονται. Ναι. Τώρα είναι λίγο χαλαρά στις δημοσκοπήσεις.
14: Επειδή καλά το ότι έχει βάλει όνομα ο Τσίπρας Ελλάς προς το ακροατήριο και προς εσένα το λέω φυσικά, ναι, είναι προσβλητικό για εμένα, αλλά θεωρεί ότι είναι, πώς το ονομάζει να δεις, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
17: Ναι, νομίζω, ναι, ακριβώς.
14: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λέω εγώ τώρα, αν υπήρχε μια περίπτωση ο Τσίπρας το ΚΚΕ, γιατί αριστερή λέει, αν και δεν είναι αριστερή, είναι αριστερή με δεξιές τσέπες, αλλά άσε τη δική μου την ιδεολογία, άστινα. Άμα δηλαδή ο Τσίπρας το ΚΚΕ, το μέρα 25, η πλεύση ελευθερίας και ο Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά συγχωνευτούν.
17: Πολύ δύσκολο τώρα. Αυτό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
14: Ναι, όχι, θέλω να κάνω λίγο τα ποσοστά τους. Να δούμε τι ποσοστό παίρνουν όλοι αυτοί μαζί. Μπορώ να το κάνω λίγο αυτό.
17: Ναι.
14: 0,5% χρησιμοποιώ ο κομπιουτεράκι στον υπολογιστή. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε τώρα εδώ πέρα να κάνουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, 1,3% ο Κασελάκη, στο βάζω. 3% ο Κωνσταντοπούλου. 3% Βαρουφάκη. 3,8% έχει δημοσκόπηση εδώ πέρα το ΚΚΕ. Και συν 13,5% ο Τσίπρας. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί φτάνουν ένα ποσοστό του 25,7%.
17: Άμα πάρεις και ένα 5 από τους αναποφάσεις, μπορεί να πάει και στο 30, ας πούμε, ξέρω, στο 25.
14: Ναι, αυτό που βγαίνει είναι 25,7%.
17: Ναι.
14: Λοιπόν, θες να με τρελάνεις πάλι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
17: Ναι.
14: 25,7% έχουν όλοι αυτοί οι αριστεροί. Και ο πατριωτικός χώρος, ρε Γιώργο, μου λες εδώ πέρα τώρα ότι έχει 5,1%. Όχι πέντε, πόσο έδινε. Περίμενε, μην λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Στην Πανελλαδική θα πάω. Δώσε μου μισό λεπτό. Και ο πατριωτικός χώρος μου λες ότι έχει 7,4%. Μαζί με τη Νίκη. 0,5. Τι, 8%. Η αριστερή. Θες να με τρελάνεις. Η αριστερή 25,7% όλοι μαζί. Και οι πατριώτες όλοι μαζί 8%.
17: Διαφωνούμε στο τι θεωρούμε πατριώτες, Γρηγόρη. Δεν ξέρω.
14: Οι πατριώτες.
17: Ο πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό. Σου είπα και την προηγούμενη φορά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα πατριώτες.
14: Ποιος, όλοι οι ψήφισαν για τους ομοφυλόφιλους. Όλοι ψήφισαν.
17: Τώρα κολλά σε αυτό το πράγμα.
14: Κολλάω και σε αυτό.
17: Δες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προάλλες που ψήφισε με την ελληνική λύση η Νέα Δημοκρατία.
14: Τι ψήφισε.
17: Την send them back που βγαίναν και φώναζαν για τους πρόσφυγες.
14: Όλους πίσω.
17: Όλους πίσω, ναι. Μαζί το ψήφισαν.
14: Γιατί δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
17: Μαζί το ψήφισαν.
14: Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω. Το ψήφισαν μαζί να φύγουν όλοι πίσω.
17: Οι ροές έχουν μειωθεί.
14: Δεν τους στέλνουν όμως πίσω.
17: Από όσο ξέρω. Έχουν μειωθεί οι ροές.
14: Στην Κρήτη τα καραβάνια φτάνουνε.
17: Πού να δεις τι γινόταν παλιότερα.
14: Και στη Ρόδο που μας ακούνε τώρα στη Ρόδο. Χαιρετίσματα στη Ρόδο. Λοιπόν, 8%. Εγώ σου θέτω την άποψή μου.
17: Ναι.
14: 8% ο πατριωτικός χώρος και 25,7% οι κομμουνιστές στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι ο πατριωτικός χώρος έχει 25% και οι κομμουνιστές να είναι το πολύ στο 15%. Άντε σου βάζω εγώ στο 16%. Εδώ δες τώρα τι γίνεται στη δημοσκόπηση. 25,7% οι κομμουνιστές και 8% πατριωτικός χώρος. Έχω αραίωση στα μαλλιά και σήμερα θα φύγω φαλακρός από.
17: Κάτσε, τελικά είναι λίγο αυτό που δίνουν στους κομμουνιστές ή πολύ. Θα με τρελάνεις τώρα.
14: Δίνεις πολύ στους κομμουνιστές και τίποτα στον πατριωτικό χώρο, Γιώργο. Τίποτα, δεν βγαίνει αυτό το ποσοστό. 8% να έχει ο πατριωτικός χώρος. Δεν βγαίνει, ειδικά με αυτό που γίνεται με τους πατριώτες.
17: 3,8 δεν είναι πολύ για τους κομμουνιστές. Λίγο είναι.
14: 3,8.
17: Για το...
14: Όλους μαζί 25,7 βγάζουμε. Δεν γίνεται με τίποτα. Με τίποτα. Και στο λέω γι' αυτό. Πάμε στη Real Polls τώρα λίγο. Γιατί...
17: Η κάλπη θα δείξει.
14: Στη Real Polls, κάτσε, περίμενε. Ναι. Η Real Polls θα μας βγάλει εδώ ότι οι κομμουνιστές είναι 50%. Περίμενε. Κάτσε εδώ να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Η Real Polls από μόνη της έδωσε 21,4 στον Τσίπρα. Πόσο δίνει στο ΚΚΕ? Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Ναι. Πώς τον λέει, αλληλαλόμη, πώς τον είπες αυτό?
17: Αλληλόμης.
14: Αλληλόμης, ακούς? Έλα, κάτσε να βάλουμε εδώ τον αλληλόμη τώρα. 21,4%. Θα τρελαθώ, παιδιά. Την έχεις τη Real Polls μπροστά σου?
17: Τη βλέπω, ναι.
14: Συν 6,4%. Αν μπορείς, βοήθα λίγο. Λοιπόν, συν 1,2%. Πω πω Παναγία σώσε. Μέχρι στιγμής έχω βάλει μόνο ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και είμαστε στο 29%. Περίμενε. Πλεύση ελευθερίας συν 3,1%. Άρε Παναγία μου, εδώ πέρα θα βγούμε ότι οι περισσότεροι στην Ελλάδα, παιδιά, είναι κομμουνιστές. Αυτό βγάζει τώρα εδώ πέρα.
17: Μην τα τσουβαλιάζει όλα, βρε Γρηγόρη.
14: Περίμενε. Περίμενε. Θα πάθω κάτι. Λίγο το 166 έχει το έτοιμο στο κινητό σου. Περίμενε. Και 0,7%. Ρε παιδιά, πόσοι.
17: Για τους δημοκράτες λες τώρα.
14: 33% χοντρά στα βάζω. Ναι. Εδώ βγάζει ο Real Polls ότι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα είναι 33%. Ο Μητσοτάκης είναι άλλο ένα 28,3%. Το πατριωτικό χώρο πώς τον δίνουνε? 5,1% την ελληνική λύση την Real Polls και την νίκη 0,9%. Άρα οι πατριώτες 6% για τη Real Polls. Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες? Έχετε κανένα πρόβλημα με τους πατριώτες?
17: Θεωρώ απλά ότι το άθροισμα είναι λίγο αυθαίρετο, να σου πω την αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι έτσι είναι. Το ΚΚ δεν μπορούμε να το αρθρίζουμε μαζί με το ΕΛΑΣ ή με την πλεύση ελευθερίας από το ΜέΡΑ25. Είναι διαφορετικά πράγματα λίγο αυτά.
14: Ναι, αλλά αρθρίζουμε τους ανθρώπους που γέρνουν γενικά προς αυτό το μότο το γνωστό. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Κάποια κοινά είναι εκεί.
17: Ναι.
14: Αυτά τα κοινά, δηλαδή όλα μαζί, είναι 6% σύμφωνα με τη Real Polls.
17: Δεν έχει καθόλου τέτοιο κοινό η Νέα Δημοκρατία?
14: Όχι.
17: Δεν το πιστεύω αυτό.
14: Πόσο ποσοστό είναι? Ο Κερίδης.
17: Ο Βορίδης.
14: Να αρχίσω να λέω ονόματα.
17: Ο Βερίδης. Ποιος? Ο Πλεύρης.
14: Ο Βορίδης και ο Πλεύρης τι?
17: Τι?
14: Ο Βορίδης και ο Πλεύρης ψηφίσανε. Είδες τι ψηφίσανε? Δεν νομίζω ότι ο κόσμος θεωρεί πατριώτης τον Βορίδη και τον Πλεύρη. Ή το Δένδια με τις ένοπλες δυνάμεις που τα έχει γκρεμίσει όλα. Ακόμα και στρατιωτική τα λένε αυτά. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να σου πω. Καλά, η Νέα Δημοκρατία για μένα είναι πολιτική πρόδοτης. Άστο όμως αυτό. Τα κοινά δεν βγαίνουν γιατί οι πατριώτες που απογοητεύονται από τη Νέα Δημοκρατία σίγουρα θα πρέπει να πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή, αφόσον δεν υπάρχει ακόμα αυτός ο Σαμαράς που λέμε ότι οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε προς Σαμαρά γιατί δεν θέλουν Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή δεν φεύγουν οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας να πάνε κάπου. Αφού δεν θέλουν Μητσοτάκη. Πού
17: έχουν
14: πάνε?
17: Φύγει, έχουν φύγει.
14: Έχουν φύγει, πού πήγαν? Κατάλαβες τι εννοώ? Πού πήγαν? Μην μου πεις πήγαν στον Τσίπρα.
17: Όχι, δεν πήγαν στον Τσίπρα.
14: Κάπου πήγανε, πού πήγανε, στην ελληνική λύση δεν πήγανε.
17: Γιατί, πώς?
14: 5,1% τι δίνει εδώ πέρα η Real Polls?
17: Εμπρεάστη η Real Polls τώρα.
14: Πάω σε σένα. Γιατί ο αλληλόμης δεν ξέρω τι βλέπει.
17: Ναι.
14: Ο αλληλόμης πρέπει να τα εξετάσει αυτά που γίνεται.
17: Εγώ 7,5-7,4.
14: Πολύ λίγο νομίζω. Και μαζί με την νίκη φτάνει το 8%. 8% αποκλείεται, ρε παιδιά, αποτελεί. Εγώ, συγγνώμη, είναι η άποψή μου έτσι.
17: Βγάζει απ' έξω τη φωνή λογικής. Γιατί?
14: Και ούτε πιστεύω ότι έχει 4% η φωνή λογικής αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι έχει ένα 1,5 με το ζόρι. Και ίσα ίσα σου λέω ότι με αυτό που γίνεται και με το Σαμαρά ανύπαρκτη είναι. Τέλος πάντων.
17: Δεν ξέρω, κοίταξε. Πολλές φορές βλέπω και εγώ κάποια ποσοστά και εκπλήσωμαι ακόμα και από τις δικές μας έρευνες. Γιατί θεωρώ ότι το 3,7 ας πούμε της φωνής λογικής, το 4 της φωνής λογικής, μπορεί να είναι και λίγο. Έχεις δει τι γίνεται. Έχεις δει τι γίνεται στα social media της Λατινοπούλου.
14: Άμα πηγαίνουμε τα social media.
17: Όχι, εντάξει.
14: Εγώ ανεβάζω κάτι και έχω 20.000 like. Τι σημαίνει ότι θα βγω πρωθυπουργός?
17: Δοκίμασε να κατέβεις πάντα.
14: Άσε, με τα like δεν γίνεται να βγάζω.
17: Όχι, εντάξει, κοίταξε. Δείχνει μια τάση όμως. Δείχνει μια τάση.
14: Ναι, αλλά ξέρεις ο κόσμος, αυτό που σου περιγράφω εγώ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Άκουσε. Ο κόσμος τι κάνει. Αυτό που κάνω κι εγώ. Ο κόσμος πάει και προσθέτει ποσοστά. Και βλέπει και λέει. Εδώ. Πόσο βγαίνει ρε παιδιά οι άνθρωποι που είναι ας πούμε πατρίδα, πίστη, ορθοδοξία, οικογένεια? Πόσο είναι το ποσοστό που βγαίνει? Πάει μετά στους αριστερούς. Πόσοι είναι οι κομμουνιστές? Πόσοι είναι δηλαδή αυτοί που έχουν αυτή την άποψη? Ξέρεις, αλλού. Παράνομους μετανάστες, προσφυγικά, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα. Και βγάζουν και λένε, ωραία, ακούστε παιδιά, εδώ να δείτε λέει τώρα. Γιατί το Πασόκ που το κατατάσσει, στο κέντρο, δεν το έχει.
17: Okay, προ τα αριστερά.
14: Άρα, προ τα δεξιά, γιατί και η Νέα Δημοκρατία την έχουν ότι είναι στο κέντρο, ναι, με αυτά που έχει ψηφίσει.
17: Ναι, ναι, ναι.
14: Άρα, προ τα δεξιά βλέπουμε, σου λέει ο κόσμο, ότι υπάρχει ένα 8%. προς τα αριστερά ένα 25,7 και στο κέντρο ένα 40.
17: Ναι.
14: 41-42.
17: Okay.
14: Και σου λέει δεν βγαίνει το 8% προς τα δεξιά. Και έρχονται και παραπονιούνται. Φυσιολογικό δεν το βρίσκει.
17: Φυσιολογικό το βρίσκω, αλλά.
14: Αυτό.
17: Τις εκλογές εν τέλει τις κερδίζει το κέντρο. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
14: Το κέντρο μπορεί να, επειδή το κέντρο είναι και συστημικό κάργα, μπορεί να κερδίσει τα μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί έχει πέσει χρήμα και έχουν και βολέματα και ρουσέτια. Συμφωνώ.
17: Εντάξει, ό,τι είναι.
14: Αυτοί
17: τώρα
14: τα έχουν τα ποσοστά. Τους έχουν τους βολεμένους, τους έχουν τις συνδεξαμενές, τους έχουν από πίσω τους εφοπλιστές. Αυτοί τα έχουν αυτά τα ποσοστά. Όχι τόσο φουσκωμένα φυσικά, 28,1. 22 το όχι όμως. Και το Πασόκ δεν νομίζω ότι είναι τόσο ψηλά. Άκου για το Πασόκ. Με Ανδρουλάκι 8%. Με Γερουλάνο πόσο. Αναγκαστικά θα ανέβει το ποσοστό.
17: Θα ανέβει, ότι θα ανέβει, ναι.
14: Δηλαδή με Ανδρουλάκη τώρα εδώ πέρα έχει 12,3 ο Ανδρουλάκης. Άμα πάει ο Γερουλάνος, πόσο θα φτάσει. 16, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα ο Ανδρουλάκης, εγώ λέω, είναι 8, με Γερουλάνο να έπιανε αυτό το ποσοστό.
17: Ο Γερουλάνος ίσως έλυνε το πρόβλημα που έχουν στην αριστερά. Που δεν μπορούν να συσπηρωθούν γύρω από ένα πρόσωπο επιτέλους.
14: Ναι.
17: Ίσως το έλυνε αυτό το πρόβλημα.
14: Μπορεί.
17: Ναι.
14: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
17: Ναι, δεν διαφωνώ.
14: Και ο Δούκας είναι ένα τέτοιο
17: δεν
14: πρόσωπο.
17: Διαφωνώ, όχι.
14: Που τα έχει καλά με τους αριστερούς. Αλλά νομίζω ότι το Πασόκ δεν θέλει να γύρει προς τα αριστερά. Στο λέω.
17: Το Δούκα το παρομοιάζουν και με τον Μαμντάνη, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
14: Μοιάζουν λίγο.
17: Εντάξει τώρα, εμφανισιακά δεν ξέρω, αλλά πολιτικά λένε τις ίδιες ανοησίες.
14: Ο Μαμντάνη όμως ξέρει τι έπαθε τώρα, που δεν παίρνει λεφτά από τον Τραμπ.
17: Ναι.
14: Και κλαίγεται. Και γίνει πιο τραμπικός και από τους τραμπιστές.
17: Ναι, και ξαφνικά δεν μπορεί να κάνει όλα όσα έταξε. Ναι.
14: Άρα και ο Δίκας κάτι αγκαλίτσες κάνει με κάτι υπουργούς. Να τα ξέρει ο κόσμος.
17: Ναι.
14: Πάμε, σωστό. Τελευταίο σχόλιο δικό σου. Πες μου.
17: Τελευταίο σχόλιο. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις επαληθεύονται στην κάλπη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε. Δεν πιστεύω ότι επίσης οι δημοσκοπήσεις μπορούν να επηρεάσουν τόσο πολύ τον κόσμο όσο εσύ πιστεύεις ότι τον επηρεάζουν. Να το ξέρεις αυτό. Στο είπα και την προηγούμενη φορά. Μια δημοσκόπηση που κάναμε, ρωτήσαμε σε τι ποσοστό πιστεύεις ότι επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις τον κόσμο. 98% λένε όπου τον επηρεάζουν πάρα πολύ.
14: Ναι.
17: Μετά ρωτήσαμε εσένα, σε επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις. Εμένα, σε καμία περίπτωση. Άρα τελικά ποιον επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις.
14: Ο Έλληνας δεν παραδέχεται ότι τον επηρεάζει. Γιατί δεν το καταλαβαίνει. Λειτουργεί υποσυνείδητα αυτό το πράγμα. Τους επηρεάζουν και δεν το καταλαβαίνουν.
17: Είσαι ψυχολόγος, θα ξέρεις καλύτερα αυτά από μένα.
14: Το υποσυνείδητο λειτουργεί περίεργα.
17: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν είναι τόσο μεγάλη επιρροή, να ξέρεις.
14: Το ακούω και αυτό. Το σέβομαι αυτό που λες και το ακούω.
17: Ναι.
14: Ότι πρέπει να έχουν και αντίληψη δική τους και κρίση δική τους. Αλλά θέλω να σου πω κάτι ακόμα.
17: Ακριβώς.
14: Επειδή ρωτάει ο κόσμος, ακούστε παιδιά. Δεν μιλήσαμε για τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί καθόλου. Δεν είχαμε το χρόνο, γιατί η συζήτηση εδώ πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και ανταλλάζουμε απόψεις. Δεν μιλήσαμε για τον Σαμαρά. Δεν μιλήσαμε για άλλα κόμματα τα οποία είναι να δημιουργηθούν, αν δημιουργηθούν. Θα υπάρξει κι άλλη φορά. Μην αγχώνεστε, ας δούμε αν θα δημιουργηθούν και θα τα σχολιάσουμε. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
17: Έτσι ακριβώς.
14: Δηλαδή τώρα να μιλάμε για κόμμα που αν γίνει, αν συσπηρωθούν, αν έχουν τόσο ποσοστό.
17: Λίγο υπομονή.
14: Θεωρητικά δεν μιλάμε εμείς.
17: Ναι. Και να σχολιάσουμε και άμα θες και κάποια στιγμή μια. Γιατί πριν με τη συζήτηση που είχαμε με τον ιδιωτικό ερευνητή που είχες, ανέφερε την αστυνομία κλπ. Πρέπει να πω στον κόσμο, και μπορεί και όλα και αυτό να μπει στην ιστοσελίδα μας να το δει. Εμείς κάνουμε χρόνο παρά χρόνο δημοσκόπηση στους αστυνομικούς υπαλλήλους σε όλη τη χώρα. Σε 13 ενώσεις σε όλη τη χώρα.
14: Σοβαρά.
17: Βεβαίως. Και βγάζουμε κάποια ευρήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να τα αναδείξουμε και εμείς, και πρέπει και να τα ακούσει και η πολιτεία, να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της. Έτσι και να φυσικά να αλλάξει.
14: Οπότε την επόμενη φορά θα συζητήσουμε και για τα κόμματα τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί και για αυτό το θέμα το οποίο πολύ είναι πολύ σημαντικό. Δεν το ήξερα.
17: Ναι.
14: Και πού μπορώ να μπω να το δω?
17: Στην ιστοσελίδα μας.
14: Ποια είναι η ιστοσελίδα σας?
17: interview.com.gr.
14: Θα μπορώ να το παρακολουθήσω αυτό για τις αστυνομικές.
17: Έρευνες 2025 κάναμε τελευταία φορά τώρα, νομίζω το Δεκέμβριο ήταν. Έχει πολύ ενδιαφέρον,
14: έχει
17: αυτή
14: πολύ
17: η έρευνα. Ναι.
14: Λοιπόν,
17: δηλαδή αναδεικνύει και την έλλειψη εμπιστοσύνης στις διοικήσεις και τα λίγα λεφτά που παίρνουν και το ότι ο στόλος τους είναι πεπαλαιωμένος.
14: Και υποστελέχος και τα προβλήματα.
17: Όλα, τα δείχνει όλα.
14: Πολύ σημαντικό.
17: Ναι.
14: Θα το συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Βασιλιάδη.
17: Και εγώ ευχαριστώ.
14: Και θέλω να σου πω κάτι, γιατί και ο κόσμος βλέπει ότι μιλάω με ένα έντονο ενδιαφέρον. Μου αρέσει που είσαι ένας νέος άνθρωπος και έχεις ισχυρή άποψη. Γιατί οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική, θα το διακρίνεις και εσύ αυτό, δεν έχουν άποψη πάνω στην πολιτική. Στην ηλικία αυτή που είσαι.
17: Ναι, είναι λάθος αυτό.
14: Είναι λάθος.
17: Είναι λάθος.
14: Και το εκτιμώ και γι' αυτό Μου αρέσει η συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Να είσαι καλά, Γρήγορ. Ευχαριστώ.
14: Λοιπόν, είχαμε τον Γιώργο Βασιλιάδη μαζί μας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωση στη Βενεζουέλα, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά τους ισχυρούς σεισμούς. Τουλάχιστον 164 νεκροί, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 971, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με ακράτρια του Focus FM που ζει στη Βενεζουέλα, οι μετασεισμοί είναι συνεχείς. Όπως ανέφερε ήδη, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν, εκφράζοντας φόβους για πολλούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια. Τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες μεταξύ των Ελλήνων της Βενεζουέλας. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Χθες υπερψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντς, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Όλα τα κόμματα αλληλοκατηγορούνται, αλληλοδυσφημούνται, αλλά διαφορούν.

0: για τα σημαντικά προβλήματα της χώρας που είναι η ακρίβεια, η φτώχεια και η επίλυσή τους. Αυτό είναι απόδειξη ότι δεν διαθέτουν πρόγραμμα και είναι ανίκανα να κάνουν αυτό που μπορεί να κάνει η ελληνική λύση, να δώσει λύση στα προβλήματα. Γι' αυτό και εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου είχαμε νωρίτερα στη λίμνη Αού στο Μέτσοβο. Καλά είναι στην υγεία του τα δύο μέλη του πληρώματος που κολύμπησαν και βγήκαν στη στεριά. Η πτώση σημειώθηκε κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε φωτιά που έκυγε στα Γρεβενά και είχε μεταβεί στη λίμνη για να κάνει υδροληψία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς για τη δολοφονία του 15χρονου χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Το θύμα είχε συλληφθεί με μαχαίρι στην κατοχή του πριν από λίγες ημέρες. Οι αστυνομικοί αναζητούν το κίνητρο πίσω από την αιματήρη συμπλοκή, καθώς, αν και αρχικά οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για οπαδικό επεισόδιο, αυτό το σενάριο απομακρύνεται καθώς θύμα και δράστης ήταν οπαδοί της ίδιας ομάδας. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Σικαιών στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε υποανέγερση οικοδομή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στα θεμέλια. Για την ανάσυρσή του από το σημείο χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Ο άνδρας παρελήφθη τραυματισμένος από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος θα είναι ο καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα ημέρα 5η και 25 Ιουνίου του 2026. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής για να δώσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα μέσα από την αθλητική πινελιά του Focus 103,6. Η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, στο πρώτο μέρος της οποίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα και πάντα στη μεταγραφική περίοδο δίνουμε έτσι μια σκούπα του ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα συμβεί, αλλά και σχολιάζουμε θέματα της επικαιρότητας τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και βεβαίως στο ξεκίνημα θα πάω λίγο σε ένα θέμα το οποίο έχει γίνει ήδη πρώτο θέμα σε όλη την Ελλάδα, αλλά ο καθένας το βλέπει όπως θέλει αυτός. Και είναι το θέμα Κωνσταντέλια. Ένα θέμα το οποίο το ανέδειξα και χτες. Και χτες το βράδυ, μάλλον 12.30 ώρα τα ξημερώματα, ας πούμε μετά τα 12.30, με βγάλανε στην Έρα Σπορ και είπα κάποια πράγματα για το θέμα του Κωνσταντέλια, τα οποία έκαναν αίσθηση, γιατί από το πρωί είχα και πολλά τηλεφωνήματα για αυτά που είπα στο Focus και χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα σχετικά με την υπόθεση Κωνσταντέλια. Ευτυχώς κατάλαβαν και κάποιοι άλλοι που το παίζουν δημοσιογράφοι ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το δίκαιο, το τίμιο και το ηθικό να αναφέρει κάποιος για την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ανεξαρτήτως εάν ο Κωνσταντέλιας πιστεύει σε ποιο Θεό πιστεύει ή οτιδήποτε τι άλλο κάνει κλπ. Που αυτά προς το παρόν και όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ παίζουν στις ομάδες και στον ΠΑΟ και στον Άρη και στον Μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, βουδιστές, χριστιανοί ορθόδοξοι, καθολικοί κλπ. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι σε άλλο επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν θα σας δώσω ένα στίγμα, γιατί επιμένω και το λέω και ευτυχώς με ακολουθήσανε πολλοί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια, ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα με, αυτή την επιστολή, την ανάρτηση την οποία έκανε, και το μήνυμα του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι ένα και μοναδικό. Αφού δεν είμαι χρήσιμος στην εθνική ομάδα, θα καλύτερα να είμαι χρήσιμος στην οικογένειά μου. Είναι ξεκάθαρο αυτό το μήνυμα το οποίο δίνει ο Κωνσταντέλιας. Και η απόφασή του για να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα είναι προσωρινή και πιστεύω ότι αν αλλάξει ο προπονητής ή αν αλλάξουν τα μυαλά του συγκεκριμένου προπονητή, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Γιατί το Μάρτιο του 25, πάρτε το και αυτό, γράφτε το, θα το πούνε αύριο άλλοι, δεν πειράζει. Το Μάρτιο του 25, εγώ χτες το βράδυ τα είπα, το Μάρτιο του 25 ο Κωνσταντέλιας και χτες το απόγευμα στο Focus, ο Κωνσταντέλιας μαζί με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Παυλίδη, τον Μουζακίτη, τον Ζαφύρη, τον Βαγιανίδη από δεξιά, τον Γιαννούλη από αριστερά και στο κέντρο της άμυνας τον Κουλιεράκη με τερματοφύλακα τον Τζολάκη, έτσι. Αυτή η ομάδα κατάφερε και πήρε 0-3 αποτέλεσμα μέσα στη Σκωτία. 0-3 παρακαλώ αποτέλεσμα μέσα στη Σκωτία. Και όπως και να το κάνουμε, ήταν ένα αποτέλεσμα με το οποίο παραμίλησαν οι πάντες. Μετά από αυτό το παιχνίδι, που ο Μαυροπάνος ήταν με τον Κουλιεράκη, έτσι νομίζω, τον είπα. Αν δεν τον είπα, το συμπληρώνω. Ο Μαυροπάνος ήταν ο άλλος στόπερ. Αν λοιπόν, αν θυμάστε εσείς αυτή την ομάδα η οποία έπαιξε και την οποία σας ανέφερα την ενδεκάδα, στην οποία μάλιστα εκείνη τη μέρα που οργίασε ο Κωνσταντέλιας με γκολ και δύο ασίστ, τα άλλα δύο γκολ έβαλαν ο Καρέτσας και ο Τζόλης, δηλαδή οι δύο εξτρέμ, και ο Ντέλιας έβαλε το πρώτο, και χάσαν και άλλες ευκαιρίες για να κάνουν και 0-4 και 0-5 ίσως. Αυτή η ομάδα δεν ξαναέπαιξε ποτέ όπως σας τη λέω τώρα. Ποτέ. Επανήλθε ο Μπακασέτας. Επανήλθε ο Μάνταλος, τελείωσε η ομάδα, διαλύθηκε. Και επανήλθε ο. Γιατί είχε πετάξει έξω και τον Ρότα, έβαλε το Βαγιανίδη, είχε πετάξει έξω το Μασούρα, έβαλε το Γκαρέτσα, τον Πιτσιρικά για πρώτη φορά που οργίασε. Επανήλθε ο Μασούρας, επανήλθε η Σάρα, η Μάρα, το κακό συναπάντημα, διαλύθηκε η εθνική ομάδα. Δεν ξαναέπαιξε ποτέ αυτή η ενδεκάδα μαζί από τότε. Και η εθνική πήγε από το κακό στο χειρότερο. Και εγώ θα σας πω τώρα κάτι και το οποίο γράφτε το. Το είπα και χτες, το βράδυ, το λέω και τώρα. Ξέρετε ότι από τον αυτό έγινε που σας είπα το Μάρτιο του 25. Από τον Ιούνιο του 25 μέχρι τον Ιούνιο του 26 τώρα. Ένας χρόνος. Η εθνική ομάδα, μάλλον ο Κωνσταντέλιας με την εθνική ομάδα πήγε σε 6 παιχνίδια. 6 παιχνίδια τον κάλεσε. Τα τελευταία 2 δεν τον κάλεσε γιατί είπε ότι δεν θέλω να παίξω, έχω θέμα κλπ.
Ακούστε χρόνο συμμετοχής του Κωνσταντέλια, χρόνους. 3 λεπτά έπαιξε με τη Βουλγαρία. 3 λεπτά στο 87. 17 λεπτά με τη Λευκορωσία. 45 λεπτά με τη Δανία. 18 λεπτά με τη Σκωτία. 26 λεπτά πάλι με τη Δανία. Και 28 λεπτά με την Παραγουάη. Δηλαδή αυτός ο παίκτης που είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Έχει παίξει συνολικά 160, 180, 170, 150 λεπτά σε 6 παιχνίδια. 140 λεπτά. Δηλαδή έπαιξε περίπου μέσο όρο 22 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Ο Κωνσταντέλιας. Και έπαιζε 50, 60 και 70 λεπτά ο Μπακασέτας. Πάρ' τον Μπακασέτα να παίζει. Που δεν πάει να περπατήσει, που θέλει πει. Πάρ' τον Μπακασέτα. Τι τον καλεί στον Κωνσταντέλια. Και λέει αφού εμένα δεν με βάζει. Δεν το λέει δημοσίως. Αφού δεν με βάζει, γιατί να πάω να παίξω στην εθνική ομάδα. Δεν είμαι χρήσιμος. Δεν είμαι χρήσιμος στην εθνική ομάδα. Άρα να γίνω χρήσιμος στην οικογένειά μου, να είμαι κάπου χρήσιμος. Και στην ομάδα μου τον ΠΑΟΚ λέει κανονικά. Έτσι είπε. Και προπονείται κανονικά με τον ΠΑΟΚ. Προετοιμασία, όλα τα πάντα. Με στόχο να είναι ο πρώτος παίκτης πάλι και φέτος. Τι να πάει να κάνει λοιπόν στην εθνική ομάδα της Αθήνας. Της Αθήνας στην εθνική ομάδα. Αυτός ο παίκτης που λέγεται Κωνσταντέλιας. Και ο οποίος είναι μάγος. Μάγος. Το λένε οι Αθηναίοι, ο μάγος Κωνσταντέλιας. Λέει δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Λέει τώρα αυτή τη στιγμή λέει χωρίς τον Κωνσταντέλια θα είναι πρόβλημα η εθνική ομάδα. Τώρα το σκέφτεστε. Τόσο καιρό που το βάζει 3 λεπτά και 13 λεπτά δεν μιλάει κανείς. Η εθνική ομάδα είναι μόνο αυτό. Δηλαδή ο Γκαγκάτσης δεν μιλάει. Να πει το Γιωβάνο Βιτσέλα εδώ, μήπως είναι άλλο το θέμα. Μήπως άλλοι κάνουν κουμάντο στην εθνική ομάδα. Μήπως οι μάνατζερ κάνουν κουμάντο. Μήπως κάνει ο Μπακασέτας κουμάντο στην εθνική ομάδα. Για να καταλάβω δηλαδή. Ή είναι καλύτερος ο Μπακασέτας από τον Κωνσταντέλια και δεν το ξέρουμε. Για να το μάθουμε και αυτό. Όλα αυτά όπως καταλαβαίνετε, στο μυαλό ενός παίχτη που θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα και είναι παιχταράς και ξέρει ότι άμα το βάλει μέσα και του δώσει αυτοπεποίθηση ο προπονητής όπως το έκανε στη Σκωτία, που έκανε αυτή την παρέα που παραμιλούσαν οι Σκοτσέζοι όλοι και παραμιλούσαμε και εμείς με αυτό που βλέπαμε, το απίστευτο θέαμα που πρόσφεραν οι πιτσιρικάδες μπροστά, δεν το ξαναείδατε ποτέ μέχρι ο Καρέτσα στον πάγκο έχει κάτσει. Το μεγαλύτερο ταλέντο της ηλικίας του στην Ευρώπη, ο Καρέτσας. Ο Τζόλης. Παρακαλά να τον πάρουν στην Αγγλία. Πάγκο. Ή τέλος πάντων αυτός άντε παίζει που και που. Καθίστε ρε παιδιά, τι γίνεται. Στο κέντρο. Κουρμπέλης λέει αντί του Ζαφίρη ή αντί του Μουζακίτη. Λέει δεν πήγε καλά φέτος ο Μουζακίτης, γιατί ποιος πήγε καλά φέτος. Πήγε ο Ολυμπιακός καλά για να πάει ο Μουζακίτης. Ή πήγε ο ΠΑΟΚ καλά για να πάει ο Ζαφίρης. Ο ΠΑΟΚ μέχρι το Φεβρουάριο οργίαζε, από Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο δεν βλεπότανε. Και δεν μας έχει απαντήσει κανένας, κύριε Λουτσέσκου. Θα απαντήσεις ποτέ τι έχει γίνει Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο στον κόσμο του ΠΑΟΚ για να καταλάβουμε και εμείς τι πάθατε, τι κλακάζ ήταν αυτό. Ποιος έχει ευθύνη, ο προπονητής που δεν έκανε καλή προπόνηση, ο προπονητής που έβαλε 50 μάτς τον Τάισον και τον Μεϊτέ. Ποιος θέει που έγινε, το ιατρικό team. Γιατί τα λέτε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν μιλάει κανείς τίποτα. Ο Μερτά. Κατά τα άλλα, ο στρατηγός. Ποιος στρατηγός. Χωρίς καπέλο. Πήγε και έχασε από τον Όφη. Πήγε και έχασε από την ΑΕΚ στον τελικό με αποβολή στο 6. Η ΑΕΚ με 10 παίχτες. Πήγε έχασε από τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς με 15 αμυντικούς. Που είχε ο Μαδάρα, ο ΠΑΟΚ εκείνο το τελικό. Δηλαδή, τι εντάξει. 3 κύπελα έχασε ο Λουτσέσκου. 3 κύπελα. Μέσα από τα χέρια του. Τα έχασε. Για μένα η αλλαγή προπονητή ήταν επιβεβλημένη αυτό το χρονικό διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Και με δεδομένο ότι είχε αποτυχίες. Βέβαια, θα μου πει κάποιος αν έπαιρνε το κύπελο, τον άλλαζε. Όχι. Όχι. Θα έμπαιναν και κάτω από το χαλάκι όλα. Τα προβλήματα για άλλη μια χρονιά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα αποφάσισαν να τον αλλάξουν. Τώρα αποφάσισαν να πάρουν. Άλλο προπονητή, έχει έρθει το παλικάρι αυτό, δουλεύει και είναι η εποχή των σαραντάριδων στον ΠΑΟΚ. Η εποχή των σαραντάριδων. 40 ετών ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση, σαραντάρης ο Μάτος, σαραντάρης ο Βιερίνια. Αυτοί είναι. Ας τους να δουλέψουν. Τι να κάνουμε τώρα. Πήρανε την πρώτη μεταγραφή. Θα έρθει ο παίχτης αύριο μεθαύριο, ο Ισπανός. Πιστεύω ο Ελοστούντο. Πιστεύω ότι θα ανακοινωθεί και επισήμως από τον ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως θα ανακοινωθεί και ο Σανταμαρία, ο Χαφ, ο οποίος ανήκει στη Βαλένθια. Είναι κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Και επίσης και ο
Παντελής Χατζηδιάκος, και αυτός είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, και περιμένουμε την περίπτωση Γιαννούλη. Τέσσερις μεταγραφές. Εάν γίνουν αυτές οι τέσσερις κινήσεις, είναι καλά για προετοιμασία. Τι μένει? Ένας εξτρέμ οπωσδήποτε και ένας φορ. Αυτοί μπορεί να έρθουν και την άλλη εβδομάδα, να πάνε κατευθείαν στην Ολλανδία, στην προετοιμασία. Αν φύγει η ομάδα με τους συγκεκριμένους ή να τους στείλει στο μεσοδιάστημα, για να είναι έτοιμη τέλος πάντων να προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα προπονητής για να παίξει τα πρώτα παιχνίδια ή με την Δυνάμο Κιέβου ή τέλος πάντων αν περάσει η Κλουζ, ποια από τις δύο θα περάσει, να είναι έτοιμη η ομάδα. Η ομάδα έχει ένα κορμό αυτή τη στιγμή, αλλά ο κορμός στο κέντρο της άμυνας είναι ένα άτομο. Είναι ο Μιχαηλίδης. Άντε έρχεται ο Ελουστόντο, γίνονται δύο. Έχει κεντρικό δίδυμο. Από εκεί πέρα τερματοφύλακες έχει σίγουρα, δεξί μπακ έχει σίγουρα, τον Γκένι έχει. Αυτός θα παίξει. Αριστερό μπακ έχει σίγουρα τον Ντέιλορ, αν δεν πάρει στο Γιαννούλη, γιατί ο Μπάμπα δεν θα είναι. Ο Μπάμπα είναι με την εθνική ομάδα και λοιπά, θα έχει άδεια μετά. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να παίξει στο μάτς το πρώτο. Αν θα έρθει να παίξει κατευθείαν, το βλέπω έως απίθανο. Δεν το αποκλείω. Στο κέντρο έχεις μόνο τον Ζαφίρη αυτή τη στιγμή και τον Καμαρά, ο οποίος είναι τραυματίας. Δεν έχεις άλλον. Ο Μεϊτέ είναι τραυματίας, κάνει θεραπεία. Στην επίθεση έχεις δεξιά, έχεις 2,5 παίκτες και είναι ο ένας είναι ο Ζίβκοβιτς, ο άλλος είναι ο Χατσίδης, ο τρίτος είναι ο Ντεσπόδοφ, ο μισός, ο οποίος είχαν επέμβαση και σιγά σιγά θα μπει. Σέντερφορ, δεκάρια έχει τον Κωνσταντέλια και τον Πέλκα σίγουρα, άρα μπορεί ένας από τους δύο να παίξει πλάγι αριστερά, με ενδεχομένως ο Πέλκας, αν χρειαστεί, ή ο Χατσίδης να πάει αριστερά. Και σέντερφορ έχει τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου. Αυτή είναι η ομάδα του Πάγου, νομίζω ότι είναι άλλη. Οι άλλοι είναι πιτσιρικάδες. Και αν πάρει τον Μπιάνκο, δεν ξέρω. Γιατί λέγεται ότι ο ΠΑΟΚ συζητάει για να επαναφέρει τον Μπιάνκο, τον πάρει άλλο ένα χρόνο δανεικό. Ο Μπιάνκο θέλει, από ό,τι μαθαίνω, για να έρθει. Και υπάρχει ακόμα ένας Ιταλός παίκτης, ο οποίος ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, για να κλείσει και αυτός, ένας Ιταλός ακόμη, τον οποίο τον ξέρει ο Λύση. Ο οποίος η Λύση, επαναλαμβάνω, ο προπονητής είναι, παρά το ότι δούλεψε στην Ισπανία, είναι Ιταλός, για να ξέρετε. Και από την πατρίδα του, από την Ιταλία, έχει πληροφορίες και έχει βρει και ένα παίχτη ακόμη, ο οποίος είναι εξτρεμάκι, για να έρθει και αυτός ο συγκεκριμένος ο Ιταλός παίχτης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως η κατάσταση στον ΠΑΟΚ σήμερα είναι αυτή. Και πρέπει επιγόντως να γίνουν αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα, γιατί διαφορετικά πώς θα πάει να παίξει η Ευρώπη. Πώς θα πάει να παίξει. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο αυτό. Τι θα γίνει με τους παίχτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν, και οι οποίοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να ενταχθούν απευθείας στην ενδεκάδα. Δεν μιλάμε για ασβέστες. Να έρθουν δηλαδή και να περιμένεις να παίξουν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Εντάξει, αυτό που σας έλεγα πριν από 4 μέρες, 5, και οι πληροφορίες που είχα περί του ΜΕΙΤΕ είναι ακριβείς πληροφορίες. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ δεν θα μπορεί να είναι έτοιμος τώρα. Άκου να δεις τι γίνεται. Κλάταρε, λέει το παιδί. Πώς κλάταρε, ρε φίλε. Κλάταρε, τι να κάνουμε. Δηλαδή, όταν λες κλάταρε, τι εννοείς? Εννοώ ότι κλάταρε. Τι να λέμε τώρα. Τελείωσε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί το παλικάρι. Έχει πάθει θλάση, έχει πάθει το ένα, έχει πάθει το άλλο. Πρέπει να κάνει θεραπεία σιγά-σιγά, να επανέλθει, και είναι βαρύ κορμί. Αυτά τα βαριά κορμιά δεν επανέρχονται εύκολα. Δηλαδή, έπαιξε 50 συνεχόμενα παιχνίδια και κλάταρε. Τον έβαζε μέχρι και με τα άσπρα χώματα πεζοπάω και έπαιζε με ΙΤΕ βασικός. Ενώ είχε παίχτες να βάλει. Ο κολλημένος ο Λουτσέσκου. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν κάνω κριτικά τον έξυπνο αυτή τη στιγμή. Κάποιος λέει, ρε που μιλάς τώρα να πούμε έχει πάρει κύπελα, πρωταθλήματα αυτά και λοιπά, το στρατηγό. Ποιο στρατηγό, ρε. Οκ, τη δουλειά του 2 εκατομμύρια έπαιρνε το χρόνο, 2.200 λίγα ήτανε. Γι' αυτό ήρθε. Ο άλλος έχει δώσει 150 εκατομμύρια μέχρι τώρα. Ο Λουτσέσκου τα πήρε. Μόνος του. Γιατί δεν τα πήραν άλλοι, γιατί δεν είχαν τη στήριξη του Σαββίδη άλλοι. Ο Άγγελος είχε τη στήριξη του Σαββίδη. Και επίσης πριν γινόταν και επιλογές τραγικές. Τραγικές επιλογές παικτών. Όποιος ήθελε έκανε μεταγραφή. Όταν υπήρχαν τα λεφτά και έρχονταν από τη Ρωσία. Φάγανε, τελειώσανε τα λεφτά. Και τώρα δεν μπορούν να έρθουν λεφτά από τη Ρωσία. Τα μπλοκάρει ο Πούτιν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν να έρθουν τα λεφτά από τη Ρωσία. Απαγορεύεται να γίνει εκταμίευση χρημάτων, εκροή χρημάτων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, που είναι εχθρός των Ρώσων, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη και το μάθαμε και εμείς και ο κύριος Μητσοτάκης. Φοβερά πράγματα γίνονται. Απίστευτα πράγματα γίνονται. Γι' αυτό καθίστε στα αυγά σας, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν τρεις σαραντάριδες
Μάτος Βιερίνια οι δύο και ο προπονητής τρεις. Αφήστε τους να δουλέψουν, να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Αλλά η διοίκηση, να το πούμε και αυτό, πρέπει να πάρει παίχτες. Πώς θα γίνει? Πρέπει να γίνουν μεταγραφές. Δεν πάει να μείνουν με αυτούς. Θέλει παίχτες ο ΠΑΟΚ, κύριοι. 100% είναι έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια.

Τώρα κυκλοφορούν τα σενάρια ότι υπάρχει και ένας παίκτης από την Αφρική, ο Κουασί Σιμπό, είναι μέσος, είναι χαφ κι αυτός, είναι ελεύθερος από την Ρεάλ Οβιέδο στις 30 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, μένει ελεύθερος. Δεν συμφώνησαν και γράφουν ότι έχει μιλήσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τον ξέρει, από τις Ρεάλ Οβιέδο, η οποία Ρεάλ Οβιέδο κέρδισε την άνοδο στην κόντρα που είχε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, το σημερινό προπονητή του ΠΑΟΚ, όταν πήγε να κάνει την έκπληξη και ανεβάσει την προηγούμενη ομάδα του. Και οι δύο πλευρές, δηλαδή Ρεάλ Οβιέδο και ο Κουασί Σιμπό, δεν τα βρήκανε. Και λέγεται ότι είναι ένας παίκτης, ένα οχταράκι, είναι με την εθνική ομάδα της Γκάνα στο Μουντιάλο παίχτης, είναι μουντιαλικός παίχτης, έπαιξε και στα δύο παιχνίδια της χώρας του. Είναι ένας, αν τον παρακολουθήσετε, με βαμμένα μαλλιά άσπρα, με βαμμένα λευκά μαλλιά, φοράει το 6, το νούμερο 6 στην εθνική ομάδα. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος λένε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός. Είναι συμπαίκτης του Ραχμάν Μπάμπα στην εθνική Γκάνας. Και η ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για να τον ψήσει να έρθει εδώ ο συγκεκριμένος παίκτης. Επαναλαμβάνω, μένει ελεύθερος ο παίκτης. Ο Μπάμπα κάνει δουλίτσα εκεί. Έχει μιλήσει μαζί του. Ο παίκτης λέγεται Κουασί Σιμπό. Είναι χαφ. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χαφ. Σας είπα μόλις τώρα ότι οι δύο χαφ τους οποίους έχει είναι μόνο ο Ζαφίρης και ο Καμαρά, αλλά θέλει τουλάχιστον δύο μέχρι να επανέλθει ο ΜΕΙΤΕ. Ο Σιμπό μπορεί να είναι ένας από τους δύο και άλλος μπορεί να είναι, δεν ξέρω, Μπιάνκο. Μπιάνκο μιλάει την ίδια γλώσσα με το Λύση, θα μιλήσουν, θα τα βρουν και πιστεύω προσωπικά ότι άποψή μου, έτσι, εγώ αξιολογική κρίση κάνω, θεωρώ ότι ο Μπιάνκο αδικήθηκε στον ΠΑΟΚ. Είναι καλός παίκτης, παιδιά. Όσες φορές έπαιξε, έδειξε το παιδί και τον έβαζε και σε. Μια φορά τον έβαλε και εξτρέμ. Δεν είναι η θέση του εκεί. Η θέση του είναι οχτάρη, η θέση του ΜΕΙΤΕ. Αλλά έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ. Πεθαμένος ο ΜΕΙΤΕ θα έπαιζε. Ο Μπιάνκο δεν χωρούσε σε αυτήν την ομάδα. Και όλες και όλες έκανε 12 συμμετοχές. Ήρθε δανεικός. Θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Θεωρεί ότι με άλλον προπονητή, και μάλιστα όταν είναι Ιταλός ο προπονητής και μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα μπορέσει να παίξει μπάλα. Χάρη και πάρα πολύ από ό,τι μαθαίνω που ήρθε ο Λύση στον ΠΑΟΚ προπονητής. Και εγώ δεν αποκλείω να υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα Μπιάνκο και να είναι και αυτός. Άρα δηλαδή ο ΠΑΟΚ να έχει μια τετράδα παιχτών που θα είναι ο Ζαφίρης, ο Σιμπό, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, με την εθνική ομάδα της Γκάνας τώρα στο Μουντιάλ. Επίσης ο Μπιάνκο και επίσης ο Καμαρά και ακολουθεί ο ΜΕΙΤΕ. Δηλαδή μια πεντάδα, ας πούμε, που μπορεί να προχωρήσουν διαδικασίες διαφορετικά. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις εκεί και στο θέμα των χαφ του Δικεφάλου του Βορρά. Στον Άρη οδεύει προς το Βόλο ο Χάμζα Μεντίλ. Ο Μεντίλ, ο οποίος έπαιξε στον Άρη, είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ο Βόλος έκανε μια κρούση, ο Μπέος εκεί. Με τον 29χρονο μιλήσανε, τον αριστερό μπακ του Μαροκινός, αριστερός μπακ του Άρη. Και οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να καταλήξει στο Βόλο και να συνεχίσει στην όμορφη πόλη του Βόλου, που λέει και ο Μπέος, να παίξει εκεί για τη συνέχεια. Ο Άρης βέβαια ανακοίνωσε ότι, μάλλον οι πληροφορίες λένε ότι τρεις ποδοσφαιριστές από την K19 που ξεχώρισαν στην φετινή χρονιά, όπου έπαιξε τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, έχασε τις καθυστερήσεις η K19 του Άρη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα, είχε αξιοπρεπή παρουσία. Τρεις ποδοσφαιριστές, ο Σιταράς, ο Καραμαλής και ο Αντωνιάδης, θα είναι κανονικά με την αποστολή στην προετοιμασία. Και επίσης θα είναι και ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός και ο Καμτσής, που είναι από πέρσι στην ομάδα. Αυτοί οι τρεις και τρεις έξι, γιατί μία ομάδα στο κύπελο πρέπει να έχει έξι πιτσιρικάδες υποχρεωτικά, γιατί θα παίζουν οι δύο. Ένας τραυματισμός, μια τιμωρία, κάτι κλπ. Δεν θα μπορεί να παίζει. Ενώ οι ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, αυτοί οι έξι ποδοσφαιριστές που σας ανέφερα από την ΚΑΠΑ 19 και οι προηγούμενοι θα είναι οι πιτσιρικάδες του Άρη. Σιταράς, Καραμαλής, Αντωνιάδης, Χαρούπας, Παπασαραφιανός και Καμτσής. Αυτοί είναι οι παίκτες. Όπως τουλάχιστον πληροφορούμαστε. Ο Ηρακλής τώρα. Υπάρχει ενδιαφέρον για τον David Μπουά. Ο David Μπουά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι fullback, δεξιός fullback, 24 ετών, όλη τη δεξιά πλευρά καλύπτει ο συγκεκριμένος παίχτης, και γράφουν οι Ιταλοί ότι ο Ματσάρη μιλάει μαζί του για να τον φέρει. Είναι γεννημένος στη Ρώμη ο συγκεκριμένος ο Μπουά, έχει ρίζες από την ακτή Ελεφαντοστούν,
Προέρχεται από τις Ακαδημίες της Ρώμα. Έχει περάσει από Κοζέντσα και από Τεράμο, δανεικός. Από το 22 και μετά αγωνίστηκε σε Ρετζίνα, Ρέτζιο, Καλάμπρια και Κατάνια. Ρέτζιο, Καλάμπρια, Ρετζίνα και Κατάμπρια. Και Κατάνια. Και πέρσι έπαιξε με την Καραρέζε στη Β' κατηγορία, σε Serie B, και μέτρησε 25 συμμετοχές, 2 γκολ. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται, δεν θα συνεχίσει την Τοσκάνη. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερος και μπορεί να τον πάρει η ομάδα του Ηρακλή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ηρακλής κινείται για να τον αποκτήσει, δεξιός fullback David Bois.

0: Και πριν πάω στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, να πω ότι η πρώτη προπόνηση εθνικής ομάδας του μπάσκετ εν ώψη Ρουμανίας και Πορτογαλίας έγινε με 15 καλαθοσφαιριστές από τον Βασίλη Σπανούλη. Απουσίαζαν ο Ντίνος Ομίτογλου και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Σήμερα απουσίαζε και ο Δημήτρης Μωραΐτης λόγω ασθένειας. Πιθανολογώ ότι ο Μωραΐτης θα είναι στον Ηρακλή την επόμενη χρονιά. Κλείνει η παρένθεση. Επίσης ο Περσίδης είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Πλιώτας και ο Γιάννης Καρακώστας. Αυτοί είναι τρεις παίκτες, ο οποίος κάλεσε ο προπονητής. Θυμίζω ότι η εθνική ομάδα παίζει με την Ρουμανία στις 2 Ιουλίου. Στην πόλη Οραντέα στις 7 η ώρα το απόγευμα και με την Πορτογαλία στις 5 Ιουλίου στην Σανέλα Αρένα, το γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια, στις 7.30. Είναι το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προγραμματικών του FIBA World Cup 2027. Σήμερα 19 και 14 το απόγευμα η οπαδή του Άριας είναι stand-by γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να έχει μία ακόμη μεταγραφή όπως έγινε η μεταγραφή του Μπίρτς χτες και έγινε χαμός κυριολεκτικά. Πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι ο Σκοπιανός ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα, πολύ καλός παίχτης, ο οποίος και αυτός έχει κλείσει στην ομάδα του Άρη. Ο Άρης ο οποίος ενδιαφέρεται και για τον Μακ Κίσικ, ο οποίος έφυγε από τον Ολυμπιακό και έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση όπως λένε οι πληροφορίες, θέλοντας να τον κρατήσουν στην Ελλάδα. Ο Μακ Κίσικ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει Ευρωλίγκα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός σήμερα τον αποχαιρέτησε. Ολοκλήρωσε την συνεργασία με τον Σακίλ Μακ Κίσικ, όπως είναι το πλήρως όνομά του, 7 χρόνια στον Πειραιά. Μάλιστα είναι παντρεμένος, από ό,τι τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι είναι Μελληνίδα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος, ή ο Μπίρτς είναι Μελληνίδα. Ένας από τους δύο. Αυτό λίγο το χάνω. Δεν είναι τόσο, είναι κουτσομπολίστικο βέβαια, αλλά είναι και σημαντικό γιατί ένας παίκτης μπορεί να επηρεαστεί και από τη γυναίκα, όπως συμβαίνει η περίπτωση Μαντσίνη, του ποδοσφαιριστή Μαντσίνη, ο οποίος η γυναίκα του ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη να παίξει στον Άρη. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Και επίσης ο Μακ Κίσικ, από ό,τι φαίνεται, το σκέφτεται για την πρόταση την οποία του κατέθεσε ο Άρης. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
6: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Πέρασαμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας της εκπομπής. Ακούτε Focus 103,6. Ακούτε τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα. Επαναλαμβάνω ότι το όνομα του Κουασί Σιμπό είναι αυτό το οποίο παίζει για τον ΠΑΟΚ πλέον στο κέντρο. Διεθνής με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Κάνει δουλίτσα ο Μπάμπα στην εθνική ομάδα και δεν αποκλείεται ο Σιμπό, ο οποίος μείνει ελεύθερος, να έρθει στον ΠΑΟΚ. Τα περιμένουμε, είναι σε αναμονή όλα.

Ο κύριος Μάκης Γκαγκάτσης τοποθετήθηκε για την προσωρινή αποχώρηση του Κωνσταντέλια πριν από τη σημερινή συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και είπε τα εξής. Τις τελευταίες ώρες διάβασα και άκουσα πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στη στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια συζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει δεν πιστεύει ένας άνθρωπος, οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης. Ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους γιατί χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν τον Γιάννη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, προπονητής εθνικής ομάδας, τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, οι πόρτες της εθνικής ήταν και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης ήταν και θα είναι ποδοσφαιριστής εθνικής Ελλάδος και με βέβαιος ότι σύντομα θα το ξεντούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε να σεβαστούμε την επιλογή του, ανέφερε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Εδώ μάλλον ή δεν κατάλαβε ο Γκαγκάτσης τι έχει γίνει, είναι τόσο έξυπνος ώστε έκανε μια τρίπλα του αιώνα να αποφύγει, να σχολιάσει και να μιλήσει για τον προπονητή του, ο οποίος έχει παραπετάξει τον τον Κωνσταντέλια και τον βάζει 3 λεπτά να παίζει. Αν η εθνική ομάδα είναι για να παίζει 3 λεπτά ο Κωνσταντέλιας, μάλλον ο Μάκης ο Γκαγκάτσης εδώ δεν. Κάνει ότι δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Δεν είναι θέμα θρησκευτικό, γιατί εκεί το πάει. Δεν είναι θέμα θρησκευτικό. Αν πιστεύει σε κάπου αλλού ο Κωνσταντέλιας και έχει αυτές τις θρησκευτικές πεπιθήσεις, αυτό δεν είναι κάτι που απασχολεί αυτούς που ασχολούνται. Όλοι οι μουσουλμάνοι είναι που παίζουν στις ομάδες. Όλοι οι μουσουλμάνοι, πρέπει να τους διώξουμε όλους. Δείτε ποιοι παίζουν στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, ποιοι θα έρθουν, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Ποιοι παίζουν. Μουσουλμάνοι παίζουν πιο πολύ. Άλλοι είναι βουδιστές, άλλοι είναι χριστιανοί καθολικοί. Εντάξει. Και υπάρχουν και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το 97% της Ελλάδος είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Άρα, τι να κάνουμε τώρα, αν ο Κωνσταντέλιας πιστεύει κάπου αλλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, καμία σχέση δεν έχει αυτό με την πραγματικότητα, γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει να παίξει στην εθνική ομάδα. Δεν τον βάζει, κύριε Γκαγκάτση, δεν τον βάζει ο προπονητής. 3 λεπτά παίζει με τη Βουλγαρία, 17 με τους άλλους, 20 με τους άλλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν την κρύβετε την αλήθεια. Για να καλύψετε τον έναν τον άλλο κλπ. Μιλήστε με τον προπονητή, έλα εδώ ρε. Ο καλύτερος παίκτης εθνικής ομάδας, ο Κωνσταντέλιας, είναι δυνατόν να παίζει 3 λεπτά και 17. Τι να τον κάνω. Αφού δεν τον θέλει η εθνική ομάδα, τον θέλει η οικογένειά του. Αυτό είναι το μήνυμα που δεν πιάσατε ή δεν κάνετε ότι δεν το πιάσατε. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να λέμε τις αλήθειες στον κόσμο και να μην λέμε ότι να είναι σε αυτή την περίπτωση. 3 λεπτά με τη Βουλγαρία, 17 με τη Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία λεπτά, 26 λεπτά με τη Δανία και 28 με την Παραγουάη. Τι να έρθει να κάνει στην εθνική ομάδα, να κάθεται στον πάγκο για να βλέπει τον Μπακασέτα. Τι να κάνει, τι να έρθει να κάνει, πείτε μου εσείς. Εσείς θα πηγαίνατε στη δουλειά σας, αν αισθάνε ο καλύτερος μάστορας και βλέπατε να πούμε ότι σας τρέχει ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή από ένα σημείο και μετά. Ή σας έχουν παραπεταμένους, θα λέγατε και εντάξει ρε φίλε, βάλ τον άλλο να δουλέψει, εντάξει εγώ τι. Αυτό κάνει και ο Κωνσταντέλιας. Άστα τώρα τι πιστεύει και αν πιστεύει σε ποιο Θεό πιστεύει ή οτιδήποτε άλλο. Ή αν πιστεύει κάπου άλλο στον Αλλάχ. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Δεν είναι της παρούσης. Και δεν τη σχολιάζω. Και όπως βλέπετε είμαι και πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία λέω. Γιατί ξέρω ότι παιχνίδια παίζονται. Και ξέρω ότι παιχνίδια παίζονται και στην Αθήνα. Με κάποιους οι οποίοι αυτός είναι ο ρόλος τους. Να δημιουργούν μπερδέματα. Δεν είναι άλλος ο ρόλος τους. Ο μοναδικός ρόλος τους είναι αυτός. Να τα κάνουν μπάχαλο. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Χωρίς αμφισβήτηση. Στο δεύτερο μέρος έχω μια συνέντευξη με τον Δημήτρη Καλπάκη, τον πρώην καλωσφαιριστή του ΠΑΟΚ, που λέει κάτι πολύ ωραία πράγματα και είναι και μηνύματα προς τον κύριο Μιστακίδη. Τι περιμένει ο Καλπάκης σαν πρώην αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και μεσεγγιούχος με τις μετοχές κλπ. Τότε, τι περιμένει από τον κύριο Μιστακίδη από εδώ και πέρα να γίνει. Αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο Καλπάκης, είναι καταπληκτική. Θα την ακούσετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Λοιπόν, ο Παναγίδης, ο οποίος ήταν στον Άρη, πάει στο ΑΠΟΕΛ, στην ομάδα την οποία ανέλαβε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν στο Λεβαδιακό, τη θέση του οποίου πήρε στο Λεβαδιακό ο Χαραλάμπους, ο οποίος ανέλαβε, ο Ηλίας Χαραλάμπους, ο οποίος ήταν πέρσι στη ΑΟΑ, επί χρόνια στη ΑΟΑ και πήρε και πρωταθλήματα εκεί, έπαιξε και Champions League. Και ο Κύπριος, ο οποίος είναι πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ανέλαβε την ομάδα του Λεβαδιακού στη θέση του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος πήγε στο ΑΠΟΕΛ με τεχνικό διευθυντή τον Ζήση Βρίζα. Και ο Παναγίδης αποτελεί και μια μεταγραφική εισήγηση του Παπαδόπουλου, ο οποίος τον ξέρει πολύ καλά, τον έχει αξιολογήσει ότι διαθέτει όσα απαιτούνται για να αποτελέσει μια ουσιαστική ενίσχυση για την νέα ομάδα. Θυμίζω ότι ο 22χρονος ποδοσφαιριστής προέρχεται από την Ακαδημία του Άρη και τον άφησε ελεύθερο ο Άρης αυτή την περίοδο. Δεν θα τον κρατήσει για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Άρης, ο οποίος μιλάει για την περίπτωση του Άλεξ Λούνα, με αρκετά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Άρης ήταν ανάμεσα στους συλλόγους που έριξαν μια σοβαρή ματιά στον νεαρό μεσοεπιθετικό, 22 ετών, από τα ανερχόμενα έτσι, ταλέντα στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Και όπως λένε τα πράγματα, ο Άρης ζητάει το 50% των δικαιωμάτων από την ομάδα του. Η πρόταση βέβαια λένε ότι απορρίφθηκε σήμερα του Άρη, και λένε αν το θέλετε λέτε πάρτον 5 εκατομμύρια των αξιών των κοστολογούν, 5 εκατομμύρια, ο Άρης θέλει να δώσει 2 εκατομμύρια να πάρει το 50%, αλλά η ομάδα του δεν τον δίνει με 2 εκατομμύρια. Επειδή υπάρχει ένας φίλος που ρωτάει για τον Αλουστόντο, ο οποίος βέβαια εντάξει γίνει και σύριαλ το θέμα, αλλά ο Αλουστόντο έρχεται στην Τούμπα, είναι στην τελική ευθεία, 32 ετών, στόπερ, αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Real Sociedad, έμπειρος παίκτης, τον ξέρει ο Λύση, ο προπονητής, τον θέλει και θα κάνει ένα καλό δίδυμο μαζί με τον Μιχαηλίδη, δεξιοπόδαρος αυτός, αριστεροπόδαρος ο Μιχαηλίδης, δεξιά-αριστερό, θα πάρει άλλους δύο στόπερ, λένε ο ΠΑΟΚ, ένας πιθανότητα θα είναι ο Παντελής Χατζηδιάκος φυσιολογικά, ενώ στο κέντρο πιθανολογείται ότι μπορεί να κλείσει η περίπτωση του Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στη Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν τον θέλει, όπως λένε οι πληροφορίες. Μπαπτίστ ονομάζεται, Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Αυτό είναι το όνομά του. Είναι 31 ετών, Γάλλος ποδοσφαιριστής, παίχτης της Βαλένθια. Είναι αμυντικός μέσος ο Σάντα Μαρία, είναι ξαράκι δηλαδή. Έπαιξε στη Λα Λίγκα 22, είχε 22 συμμετοχές, έπαιξε 22 φορές σε πρωτάθλημα και κύπελο. Έβαλε ένα γκολ, έδωσε μία assist, 1015 λεπτά συνολικά. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Βαλένθια μέχρι το 27. Όμως η Βαλένθια, από ό,τι λένε, δεν τον θέλει να τον κρατήσει του χρόνου. Θέλει να τον δώσει δανεικό. Έπαιξε σε Φράιμπουργκ, Ρεν, Νις. Είχε ξεκινήσει από την Τουρ, από τη Γαλλία. Και 2021 έκανε φοβερή χρονιά. Ήταν βασικός τότε, αλλά από εκεί και πέρα έχει μια σχετική πτώση, αλλά λέγεται ότι για να παίζει τόσα παιχνίδια, 22 συμμετοχές σε Λα Λίγκα και κύπελο, θεωρείται ένας παίκτης ικανότατος, είναι παίκτης Βαλένθια, επαναλαμβάνω, ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, όπως είναι το πλήρες όνομα του. Εν τω μεταξύ, όσοι μπείτε να δείτε ένα βίντεο το οποίο ανέβασε ο ΠΑΟΚ σήμερα από την προετοιμασία, ο Ντέλιας κάνει κάποια πράγματα εκπληκτικά, παιδιά. Δηλαδή, άμα τον δείτε τι κάνει, πώς περνάει τους συμπαίκτες του, πώς πλασάρει, πώς κάνει τρίπλες, πώς ξεκινάει την μπάλα από πίσω, πώς με προσποιήσεις βγαίνει ένα-δύο, δεξιά-αριστερό πλασέ, είναι σε φοβερή, τρομερή κατάσταση και πιστεύουν όλοι ότι μπορεί να είναι και φέτος ο ηγέτης του ΠΑΟΚ σε μια πολύ καλύτερη χρονιά από αυτήν που τουλάχιστον είχε πέρσι. 3-3 τους περνάει. 3-3 πραγματικά. Στην προπόνηση την οποία ανέβασαν βίντεο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, πάμε και στο Παγκόσμιο Κύπελο να πάρουμε μια γεύση από Παγκόσμιο Κύπελο. Σήμερα έχουμε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού στις 11 η ώρα και την ίδια ώρα η σημερινός Γερμανία. Το βράδυ τα ξημερώματα 2 η ώρα την Ισία Ολλανδία και επίσης 2 η ώρα η Ιαπωνία Σουηδία. 5 η ώρα, δύο παιχνίδια. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Παραγουάη, Αυστραλία. Αυτά τα παιχνίδια σήμερα μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 7 η ώρα, θα βλέπουμε μπάλα. Όσοι αντέξουμε, βέβαια. Εγώ αποκλείται να αντέξω. Αλλά θα τα δούμε σε replay, σε επανάληψη ή στιγμιότυπα αργότερα. Και να δω λίγο τι γίνεται με τις βαθμολογίες και να σας πω λίγο και ποιες ομάδες περάσανε, γιατί ήδη έχουμε τις ομάδες που θα παίξουν και κάποια ζευγάρια από τους τρεις ομίλους. Οι ομάδες που, οι χώρες που ήδη προκρίθηκαν στους 32 είναι οι εξής: το Μεξικό, η Νότιος Αφρική, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Βραζιλία, το Μαρόκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Αργεντινή και η Κολομβία. Ποιοι αποκλείστηκαν? Η Τσεχία αποκλείστηκε, το Κατάρ, η Αϊτή, η Τουρκία που ήταν απογοήτευση, η Τινησία, η Ορδανία και ο Παναμάς. Και η ειδική βαθμολογία των τρίτων σήμερα, 25 έκτου, χωρίς τα παιχνίδια που θα γίνουν, πρώτη είναι η Βοσνία Ερζεγοβίνη, δηλαδή αν τελειώνει σήμερα περνάει η Ερζεγοβίνη. Η Σουηδία δεύτερη, η Κροατία τρίτη, η Νότιος Κορέα τέταρτη, η Παραγουάη πέμπτη, η Αλγερία έκτη, η Σκωτία επτά και το Πράσινο Ακροτήριο οκτώ. Μένουν εκτός το Βέλγιο, το Κονγκό, το Εκουαδόρ και η Σενεγάλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι έτσι όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, βασικά δεν ξέρω τι βλέπετε, τι δεν βλέπετε εσείς όσον αφορά το Μουντιάλ. Εγώ βλέπω πάλι το Μέση και το Ρονάλντο να έχουν έτσι μια άνεση. Και να σας πω ότι σε περιπτώσεις τι γίνεται με την περίπτωση ισοβαθμίας, αν δύο ή περισσότερες ομάδες έχουν τους ίδιους βαθμούς στη φάση των ομίλων, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια για να καθοριστεί η τελική κατάταξη. Και τα κριτήρια ποια είναι? Πρώτον, οι βαθμοί που έχουν συγκεντρώσει οι ομάδες στα μεταξύ τους παιχνίδια, ποιος κέρδισε κλπ. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια, συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου και καλύτερη επίθεση συνολικά στον όμιλο. Έκτη είναι η βαθμολογία του fair play, δηλαδή ο αριθμός των καρτών που έχουν δεχτεί οι ομάδες. Ένας πόντος είναι η κίτρινη κάρτα, τρεις πόντοι είναι η κόκκινη κάρτα μετά από δύο κίτρινες και τρεις πόντοι η απευθείας κόκκινη κάρτα, τέσσερις πόντοι η κίτρινη κάρτα μετά από απευθείας κόκκινη. Αυτή είναι η μέχρι το 6 και στο 7 είναι η θέση των ομάδων στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA. Αυτή είναι για αυτούς που προκρίνονται. Τώρα βέβαια έχουμε ακόμη δρόμο, σας είπα και προηγουμένως για τα σημερινά παιχνίδια τα οποία πάνε μέχρι το πρωί. Και επίσης να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να, βέβαια είδαμε και αυτό, είδαμε την Βραζιλία σε άλλη μία νίκη στα ξημερώματα, τους αγώνες που έγιναν χτες και ξημερώματα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι η Βραζιλία αρχίζει και βρίσκει, τουλάχιστον για μας που, εγώ που γουστάρω τη Βραζιλία, θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι ξύπνησε η Βραζιλία και προχωράει κανονικά και μετά το τρίποντο που πήρε επί της Σκωτίας 3-0. Νομίζω ότι έκανε την καλύτερη εμφάνιση στη διοργάνωση, την έσβησε τη Σκωτία. Εγώ να πω ότι από ένα σημείο και μετά, να σου πω κάτι, πραγματικά με πιάνει κατάθλιψη βλέποντας να παίζουν κάτι ομάδες της πλάκας και να μην παίζει η εθνική ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κύριε.
1: Στον κόσμο.

0: που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τόσο σίγουρη στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ναυαγήσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους, ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην συντριβούν, τονίζει δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους. Τόση δημοκρατία στην Ελλάδα, με μαγείρεμα στις εκλογές και ποσοστά μειοψηφικών κυβερνήσεων, δημάρχων και περιφερειαρχών, η Ελλάδα έχει να δει από τις εποχές των ολοκληρωτικών καθεστώτων, υπογραμμίζει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αού κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης στη θέση Αυγό στα Γρεβενά. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος που διασώθηκαν, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Συνελήφθη στην περιοχή του Δεδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη 49χρονος καταζητούμενος για μεταφορά στη χώρα μας παράνομων μεταναστών. Ο συλληφθής είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθριξης 37 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 30 χρόνια, ενώ του είχε επιβληθεί και χρηματική ποινή ύψους 650.000 ευρώ. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία είναι αναρτημένες οι βαθμολογίες των υποψηφίων των εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Και με γραπτό μήνυμα η βαθμολογία στους υποψηφίους που είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημεριανές ώρες στα υπηρετικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπου στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στείνει στο σελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Σφιναστά Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
10: ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε

0: τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Καλπάκη, τον πρώην διεθνή καλωσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά και προπονητή και όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει και στο εξωτερικό, γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα και έχει άποψη και την καταθέτει. Έκανε μια ανάρτηση για τον μπάσκετ. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Έκανες μια ανάρτηση για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που έχει προκαλέσει πάρα πολλά έτσι ωραία σχόλια πιστεύω, αλλά και ερωτηματικά. Πώς μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα στον ΠΑΟΚ, και επειδή ο ΠΑΟΚ τώρα έχει έναν μεγαλομέτωχο ο οποίος πράγματι έχει και πολλά λεφτά και έχει και διάθεση από ό,τι φαίνεται να φτιάξει μια καλή ομάδα, για να μην γίνουν λάθη τα λες αυτά. Πες μας λοιπόν τι σκέφτεσαι.
1: Κοίταξε Νίκο, καταρχάς να πούμε το εξής. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο ότι εμείς, γιατί είμαι και στο Σύλλογο των Παρεμάχων, είμαστε μαζί με τον κύριο Μητσακίδη και στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί είναι η ομάδα του μπάσκετ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί την ομάδα να την οδηγήσει εκεί που είναι που αρμόζει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ υπάρχουν, αρχίζει αυτή τη στιγμή η εποχή του κύριου Μητσακίδη και πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί πάμε στο επόμενο βήμα. Υπάρχουν, εγώ τώρα από την εμπειρία μου βλέπω ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα πω. Να τα πω τώρα που είναι αρχή, μήπως και κάποια πράγματα διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ο κύριος Μητσακίδης αυτή τη στιγμή κάνει ένα budget. Έχει κάνει ένα budget, ξέρεις, έχει πάρει 6 ξένους και 6 Έλληνες. Οι οποίοι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Και πρέπει σαν ομάδα να μας πει ποιος είναι ο στόχος της ομάδας. Εντάξει. Εγώ για μένα ο στόχος πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ να μπορεί να με ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν είναι να διαχειριστούμε μια μετριότητα. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε τον κύριο Μητσακίδη εκεί. Ο στόχος είναι να δει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά, ποιο είναι το κριτήριο. Το κριτήριο είναι η Βαλένθια, η οποία με 9,5 εκατομμύρια budget τους κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό, τον καθάρισε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, με τον κύριο Μητσακίδη, εδώ και τώρα, όχι ορισμένοι που λένε μετά από 3 χρόνια. Εντάξει, άρα από εκεί ξεκινάει μια ομάδα. Τι θέλει να χτίσει η ομάδα αυτή. Τι στόχο έχει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό ερώτημα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει κάνει ήδη ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα, αν νομίζουν ορισμένοι όμως, επειδή κάναμε ένα budget 10 εκατομμύρια, ότι μπορούμε να είμαστε μια από τις μεγάλες ομάδες, είναι γερασμένοι. Διότι οι παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ είναι υπερτιμολογημένοι ορισμένοι. Να το αναλύσω αυτό λίγο, να το καταλάβουν. Έχουμε 6 Έλληνες παίκτες.
0: Ναι.
1: Πήρε το Μπαζινά, 50.000 συμβόλαιο, τον πήγε στα 500.
0: Ο Μπαζίνας.
1: Πήρε τον. Ναι, τον Μπαζίνα. Το Χουγκάζ με 150 συμβόλαιο, τον πήγε στα 600. Πήρε τον Καλάθι στα 37 του, σε στήλε φάπαξ και τον έδωσε ένα 100 το χρόνο. 200. Με τι προοπτική, δηλαδή. Δεν έχει πρόπτυκε για να φτιάξει ομάδα να μπει στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πήρε τώρα το Κλαμανάκι, ο οποίος είναι μια μεταγραφή η οποία δεν χρειάζεται. Και αυτό τον ακρίβο πλήρωσε. Δηλαδή, δώσαμε 4 εκατομμύρια για Έλληνες παίκτες. Το Μίτρου Λόγκ πήρε 6 παίκτες Έλληνες, ο οποίος είναι μια πολύ καλή μεταγραφή. Οι οποίοι δεν ξέρουμε, στήξαν πάρα πολύ για την ομάδα. Το θέμα δεν είναι να βάζει χρήματα. Το θέμα είναι τα χρήματα που βάζει η ομάδα να αξίζουν οι παίκτες. Διότι θα πέσουν από τα σύννεφα.
0: Δηλαδή, αυτοί όλοι, συγγνώμη, αλλά αυτούς τους όλους τους παίκτες που πήρε, θεωρείς ότι κάποιοι από αυτούς δεν έπρεπε να έρθουν?
1: Κοίταξε, αυτό είπα, αν θέλει να κοιτάξει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό στα μάτια και να κρίνει και τον προπονητή που πήρε με 10 εκατομμύρια να το φτιάξει μια ομάδα που να τους κοιτάζει στα μάτια. Αν σκέφτεται έτσι, αυτοί οι παίκτες δεν ανεβάζουν το ΠΑΟΚ επίπεδο. Τρίτοι ήμασταν. Εντάξει, εμείς θέλουμε παίκτες να ανέβουμε επίπεδο. Και νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες, τους Έλληνες που πήρε, έτσι, καταρχάς πάμε και οι ξένοι, μην νομίζεις ότι στήξαν λίγα χρήματα. Δηλαδή έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια μπάτζετ. Πρέπει να εμφανίσουμε μια μαδάρα μες στο γήπεδο. Και ανησυχώ, διότι έχει πάρει 6 παίκτες στο νούμερο 1. Πρωτοφανές αυτό. Αφού μπαίνω στη διαδικασία και λέω: αποκλείεται ο προπονητής να πήρε 6 παίκτες στο ένα. Μήπως κάνουν κομμάτι οι μάνατζερ στον ΠΑΟΚ.
0: Περίμενε. Πήρε και ψηλούς όμως. Πήρε και ψηλούς.
1: Ναι, αλλά στο 3 δεν έχει πάρει τώρα. Έχει πάρει 3 ψηλούς όντως, αλλά στο 3 δεν έχουμε κανέναν. Λένε θα πάρουν ένα παίκτη. Μα ένας παίκτης δεν φτάνει στο 3. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα έχουμε μαζέψει 6 παίκτες στο 1-2 και θα ιστορούμε στο 3 και στο 4. Πώς θα γίνουμε μεγάλη ομάδα. Αυτό με ανησυχεί. Φυσικά πιστεύω ότι
0: άρα δηλαδή λες ότι αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επιλογές οι οποίες δεν είναι σωστές και γίνονται κάποιες επιλογές ίσως βεβαιασμένα, ίσως με προτάσεις
1: προπονητικά δεν στέκονται αυτές οι επιλογές. Δηλαδή όταν κάνεις ένα ρόστερ σε μια ομάδα θέλεις να έχεις παίξεις όλες τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και να το πούμε και αλλιώς. Λένε πάλι, δηλαδή ορισμένα πράγματα μην τα λες σε εμάς που τα ξέρουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει Ευρωλίγκα. 50 αγώνες θα κάνει τη χρονιά. Η Ευρωλίγκα κάνει 90. Δεν χρειάζεται να έχει ένα ρόστερ με 15 παίχτες, ούτε με 12. Ας έχει μια εξάδα, 7 καλή, αστέρια, να πάμε και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εδώ το στο NBA ο καλός ο παίχτης της Νέας Υόρκης έπαιζε 40 λεπτά. Δηλαδή, εμείς τι θα κάνουμε. Θα βάζουμε 10 λεπτά τον καλό, 10 τον άλλον. Ο Ολυμπιακός πήρε παίχτες, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε πάνω από 85 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, να έχουμε στόχους και να πούμε ότι χρειαζόμαστε 3 παίχτες παιχταράδες, οι οποίοι θα τραβάνε και τον κόσμο, θα μας δίνουν και προοπτική. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά αυτό, Νίκο, οδηγεί σε άλλες σκέψεις, ότι ποιος κάνει κομμάτι στον ΠΑΟΚ, να μην γίνουμε μια ομάδα ξένου. Διάβασα ότι το βοηθό μας στο Μπούτσκο δεν το κράτησε στην ομάδα. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε όλο ξένους, πήραν ένα από την Ζαγκλίρης, όχι ρε φίλε. ΠΑΟΚ, πρέπει να κρατήσει το DNA του ΠΑΟΚ. Έπρεπε ο παίκτης αυτός, ο προπονητής αυτός να είναι στην ομάδα. Να έχουμε και δικούς μας ανθρώπους.
0: Θα αναλάβει κάποια άλλη ομάδα, δεύτερη ομάδα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο λένε.
1: Όχι, μα τι θα αναλάβει, να το κρατήσει το παιδί στην πρώτη ομάδα. Ναι. Τώρα, σε αυτό που είπες στην αρχή, να πω και σε αυτό λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Κοίταξε, ο κύριος Μιστακίδης όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, είπε ότι ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι μόνο ρόστερ και συμβόλαια. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το συνδέσει με την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και αυτό μπορεί να γίνει, Νικό, γιατί είναι μια μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη. Έχει βγάλει τους μεγαλύτερους παίκτες. Το Σουλούκα, όλοι, Βεζέκοφ, όλοι αυτοί περάσαν από εδώ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνει μια στρατηγική κίνηση και κοινωνική συγχρόνως, να πάει στα σχολεία, να κάνει 10 γήπεδα σχολικά, τα οποία θα τα δώσει στα παιδιά στις αυλές. Το πρωί να προπονιούνται το σχολείο και το βράδυ να τα έχει η ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, έτσι στη γειτονιά του όλη τη Θεσσαλονίκη, τη συνοικία, να έχει στηθεί ομάδα και να παίρνει τα ταλέντα να παίζουν.
0: Μισό λεπτό,
1: εκεί,
0: μισό λεπτό να καταλάβω. Λες σε κάποια γήπεδα που δεν έχει γήπεδο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, που δεν έχουν γήπεδο μπάσκετ.
1: Στην ταμπλέ του σχολείου.
0: Όχι κλειστά.
1: Αυτό γίνεται.
0: Όχι κλειστά, ανοιχτά.
1: Κλειστά. Όχι, κλειστά κανονικά. Σήμερα ένα κλειστό γήπεδο είναι προκάτ. 200.000 στοιχίζει. Κανονικό γήπεδο, κάνει σύγχρονο. Ενεργειακά, με φωτοβολταϊκά τα πάντα. Θα πάνε να κάνει εκεί αυλές μεγάλες στα σχολεία, τα οποία δεν έχουν. Ολόκληρη Τούμπα που είναι 600.000 δεν έχει ένα τέτοιο γήπεδο. Εντάξει, έχει ένα ημέτρο.
0: Άρα λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος, λες εσύ και κοινωνική προσφορά του Μιστακίδη στην πόλη, φτιάξε 10 γήπεδα με 150-200 χιλιάρικα το καθένα, όσο θα πάρει ο Καλάθης δηλαδή. Φτιάξε αυτά τα γήπεδα λοιπόν, τα 10 γήπεδα, να τα χρησιμοποιούν τα παιδιά στο σχολείο το πρωί και το βράδυ να τα χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ σε όλες τις περιοχές.
1: Βέβαια. Να έχουμε. Μα η Θεσσαλονίκη βγάζει τους μεγάλους παίκτες. Και να μείνουν, θα μείνει αυτό το έργο και θα μείνει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φοβερό είναι κύριος, σαν ιδέα. Σαν ιδέα είναι καταπληκτικό.
1: Αυτό το κάναμε. Νικό, εγώ ήμουν υπεύθυνος του προγράμματος στη Λοζάνη. Όλα τα γήπεδα των σχολείων. Είχαμε 11 ομάδες που παίζανε. Δηλαδή, υπάρχει τεχνογνωσία, το ξέρουμε το. Και είναι ένα θέμα το οποίο όλη η ομάδα, μην το βλέπεις μόνο παικτικά. Ναι. Γιατί αν βλέπεις ένα ταλέντο, θα το πάρεις θα το πάρει στο κεντρικό γήπεδο και θα το βάλει σε επαγγελματία προπονητή. Αλλά αυτοί όλοι θα γίνουν φίλαθλοι του μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα παίζουν γύρω στα 1500 με 2000 παιδιά. Αυτοί κουβαλάνε από δύο γονείς. Όλοι αυτοί θα είναι διαρκείας. Δηλαδή θα έχει και 3-4.000 φιλάθλους. Αλλά θα είναι και όλοι παοξίδες. Θα νιώσουν την ομάδα ότι είναι δικιά τους. Εντάξει, έτσι γίνεται στο οργανισμό. Δεν είσαι ένα μαγαζί που αγοράζει και πουλάει παίχτες. Ο ΠΑΟΚ να γίνει οργανισμός. Και έτσι γίνεται σε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή το να φορέσει τη φανέλα ο Καλάθης, εντάξει, αύριο θα είναι ένας άλλος παίκτης. Θα γίνει και αυτό. Αλλά πρέπει να αφήσει και κάτι στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη εσκεμμένα έμενε καθυστερημένα σε καταστάσεις. Ο Σλούκας βγήκε στο γήπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ένα ανοιχτό, δεν το φτιάξανε καθόλου. Φτιάξει Σταυρούπολη ένα γήπεδο, φτιάξει το Κορδελιό, φτιάξει την Νεάπολη. Ο ΠΑΟΚ το μπάσκετ θα τα φτιάξει. Θα μαζεύονται όλα τα παιδιά. Εντάξει, αυτά είναι για την ομάδα του ΠΑΟΚ καλό. Και φυσικά και κοινωνική προσφορά.
0: Θέλω να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Η ιδέα είναι καταπληκτική, δεν το συζητάμε. Αν την υλοποιήσει.
1: Νίκο, δεν είναι ιδέα.
0: Τι είναι.
1: Αυτό που γίνεται είναι και το γαλλικό σύστημα. Οι Γάλλοι ξεσβγάζουν όλους τους παιχταράδες. Το συνδέεις την ομάδα με το σχολείο και με την κοινωνία. Πρέπει να συνδέσει τον ΠΑΟΚ με την κοινωνία. Εντάξει, πέρα από τα αγωνιστικά που είπαμε ότι πρέπει να βάλει στόχο να δει τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Διότι ορισμένοι λένε θα κάνουμε σε 3 χρόνια ομάδα. Τι σε 3 χρόνια, αφού όλοι οι παίκτες αυτοί σε 2 χρόνια θα έχουν τελειώσει τα συμβόλαια τους. Πώς θα κάνουμε ομάδα. Το επαγγελματικό μπάσκετ.
0: Το 28.
1: Πέρσι χάσαμε μια πιέση.
0: Το 28 ναι. Λέγουν τα συμβόλαια, ναι. Το 28. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον να μείνει κάτι στο μπάσκετ τη Θεσσαλονίκη και να μην μας παίρνουν τα ταλέντα. Εδώ μέσα είναι οι παίκτες. Έτσι. Να κάνει τέτοιο κίνηση. Διότι όταν ακούω ότι πάει να πάρει το 10, τι να το κάνει το 10 ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να έχει θηγατρική ομάδα. Εντάξει, μπορεί όμως να κάνει ΠΑΟΚ Β βάσει του νόμου, όπως έκανε και ο Προμηθέας. Λοιπόν, φυσικά Νίκο, αυτά που συζητάμε, όλα που καταλήγουμε, ότι πρέπει να βάλει ανθρώπους μέσα στη δομή του ΠΑΟΚ που να έχουν το DNA του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να είμαστε όλο με ξένους βοηθούς και μετάλλους και τέτοια.
0: Σωστό.
1: Εντάξει. Πρέπει να μπουν άνθρωποι. Έχουμε ιστορία, έχουμε παλέμαχους με προσωπικότητα, έχουμε ανθρώπους με προσωπικότητα. Πρέπει να μπουν μέσα στην ομάδα. Να συνδέσει την ομάδα με την κοινωνία.
0: Πάντως με αυτόν τον τρόπο, Δημήτρη, με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά της περιοχής, π.χ. ας πούμε κάνει ένα γήπεδο στους Αμπελόκηπους. Και τα παιδιά της περιοχής των Αμπελοκήπων θα πάνε το απόγευμα, αυτοί που είναι σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο, ξέρω εγώ, θα πάνε το απόγευμα να προπονηθούν. Και θα είναι με τον ΠΑΟ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ΠΑΟ.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή θα μεγαλώσουν με τη φανέλα του ΠΑΟ. Εντάξει, είναι στρατηγική σημασία.
0: Είναι καταπληκτικό πλάνο. Αρκεί να το εφαρμόσουν. Διότι... Αν δηλαδή αυτό είναι πρόταση βασικά, δική σου πρόταση.
1: Πρόταση κάπου που εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβε, δεν είναι ιδέα, είναι πράξη. Άμα θέλει, ας πάει να το δει το πρόγραμμα αυτό, να δει πώς συνδέει μια ομάδα την ομάδα με την κοινωνία.
0: Ναι, τώρα.
1: Θα έχει τρομερά αποτέλεσματα, Νίκο.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία πρόταση. Η ερώτηση είναι η εξής. Με βάση αυτούς τους παίκτες που πήρε ο ΠΑΟΚ, τον Τρινκέρι που είναι ένα μεγάλο όνομα στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ καλός προπονητής, φαίνεται από τα προηγούμενα. Θα τον κρίνουμε βέβαια και στον αγωνιστικό χώρο, θα δούμε τι θα κάνει. Και με βάση τους παίκτες που πήρε, τον ΠΑΟΚ τον βλέπεις ότι μπορεί να κάνει διάκριση στο Euro Cup, γιατί ο στόχος είναι η τρίτη θέση πάλι, για να μην λέμε ότι να είναι, δεν μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ακόμη τουλάχιστον. Μακάρι να γίνει, αλλά δύσκολα. Είναι η τρίτη θέση, είναι η κατάκτηση του Euro Cup.
1: Κοίταξε, εκεί υπάρχουν τις 4 ομάδες, είναι και πάω μας τα φαβορεί. Αλλά Νίκο, αυτό που ακούγεται ότι δεν μπορούμε το πρωτάθλημα, άκου να δεις κάτι. Και πέρσι το έκανε αυτό το λάθος στο ΠΑΟΚ και φέτος. Όταν έχεις το Μιστακίδη με τόσα χρήματα και πας να παίξεις τελική fast playoff, φέρεις 2 παίκτες από το NBA. Εντάξει, έπρεπε να φέρει 2 παίκτες να το Παναθηναϊκό να το παίξουμε.
0: Για ένα μήνα.
1: Τι περιμένει.
0: Για ένα μήνα,
1: ναι. Και πάλι το ίδιο πρέπει να κάνει. Εντάξει, πρέπει να έχει το πρόγραμμα έτσι που όταν λήξει είναι να το προγραμματίσει με μια ομάδα. Να πει θα πληρώσω εγώ ένα μέρος του συμβολέου για ένα μήνα, θα το στείλει στον παίκτη σε μένα. Να παίξω τα τελικά. Πώς θα τους χτυπήσει τους Αθηναίους. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια ομάδα όπου έχει πάνω από 40 εκατομμύρια έσοδα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάπως, κάπου να το ανατρέψεις. Τα χρήματα σου χρειάζονται να μας πάρεις το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν το πάρει το πρωτάθλημα, πάω κάνει να πηγαίνει για τρίτος με τόσα χρήματα που ξοδεύει.
0: Δεν κάνει, το ίδιο πράγμα.
1: Πιστεύω ότι...
0: Τρίτος βγήκε και φέτος. Και ενδεχομένως και με τον, Χατζόπουλο έπαιξε τελικό του Euro Cup. Του Euro Cup. Και με τον Χατζόπουλο έπαιξε τελικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά... Θέλω να πω ότι ίσως με τον κύριο Μιστακίδη, γιατί κάνει και γήπεδο βοηθητικό εκεί, προπονητήριο λέει και λοιπά, ετοιμάζει, τα βλέπεις αυτά, είναι εντάξει, καλά είναι,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, οργανώνει την ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μας φέρει ότι να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό φέροντας δύο παίκτες στα play-off. Ήδη πρέπει να το προγραμματίσουμε αυτό το πράγμα. Θα φέρουν δύο και τρεις παίκτες αν μπορούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, διότι όταν είσαι Μιστακίδης και έχεις χρήματα, όταν δίνει τώρα ένα εκατό το καλάθι, ας τα έδινε σε ένα παίκτη του NBA. Εντάξει, να τους παίξει με το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Αν ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει κριτήριο τη Βαλένθια, δηλαδή με 9,5-10 εκατομμύρια να παίξει ένα μπάσκετ ένα μπάσκετ μεγάλο επίπεδο και να πάει να χτυπήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Άρα και φυσικά, πρότυπο η Βαλένθια.
1: Πρότυπο η Βαλένθια είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί 10 εκατομμύρια φτάνουν για να κάνεις ομάδα επίπεδου μπάσκετ. Αλλά εδώ παρατηρείται και το εξής, γι' αυτό ανησυχώ. Οι μεταγραφές, άμα τις δεις όλες τις δικές μας, δεν είναι Ευρωλίγκας παίκτες. Δεν φέραμε ένα Αμερικάνο 22 χρονών, 23 χρονών, κάνα ταλέντο δηλαδή να το βρουν σε καμιά ομάδα να το φέρουν. Όλοι είναι πάνω από 30 περισσότεροι. Δηλαδή λες, οι μάνατζερ μας πάλι μας φορτώνουν παίκτες. Τι γίνεται. Λοιπόν, νομίζω αυτά θα σκεφτούν, διότι είναι κρίμα να έχεις το Μιστακίδη, να μην μείνει κάτι στον ΠΑΟΚ, τα γήπεδα στα σχολεία, κάτι το φανές για τα ελληνικά δομέα, διότι πρέπει να φέρουμε τα καλά που γίνονται έξω εδώ πέρα, γιατί και αυτό ζει στην Ελβετία και το ξέρει το θέμα αυτό, πώς γίνεται η οργάνωση. Και φυσικά να κοιτάξουμε, δεν θα είμαστε σε ρόλο κομπάρσου με τον Μιστακίδη πρόεδρο. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Με γνώση πρέπει όμως να το αντιμετωπίσουμε και με τα χρήματα που έχουμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το κάνουμε λίγο αυτό. Να τους κοιτάζουμε στα μάτια. Εντάξει, δεν θα είμαστε κομπάρσου. Τέρμα αυτό εδώ πέρα για τον ΠΑΟ με πρόεδρο τον Μιστακίδη.
0: Νομίζω
1: ότι
0: πιο ξεκάθαρα δεν θα μπορούσε να τα πεις όπως πάντα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Μα δεν έχει άλλα περιθώρια. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι θα κριθεί.
0: Ναι.
1: Άρχισε η εποχή του. Κάπως θα κριθεί.
0: Βεβαίως.
1: Να μας κάνει πράγματα τα οποία θα μείνουν στην ομάδα και θέλουμε να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν ταιριάζει ο ρόλος του κομπάρσου στον ΠΑΟ.
0: Έγινε κατανοητό, Δημήτρη.
1: Έτσι γιατί είχαμε. Εντάξει, Νίκο,
0: και νομίζω ότι τα λες μέσα από την καρδιά σου και με βάση την εμπειρία σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας είπες. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε 5 και 35. Ακούσατε το Δημήτρη Καλπάκη. Τα είπε ωραία. Έκανε την πρόταση για τον κύριο Μιστακίδη. Ξεκάθαρη πρόταση. Άμα κάνει να ακολουθεί. Θα ξεκινήσουμε από τα ρεπορτάζ. Θα πάμε πρώτα στον Ηρακλή όμως. Μετά πάμε σε Πάο και Άρη. Στον Ηρακλή και θα πάμε να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Μάκη Ιωαννίδη από τον Μάχη FM της Αθήνας, ο οποίος παρακολουθεί και το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Καταρχάς να πω ότι μεταγραφή σήμερα δεν υπάρχει κάποια επίσημη, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
1: Εντάξει, μην γίνει και συνήθεια.
0: Εντάξει, ναι, αλλά επειδή έχει κλείσει παίχτες, θα μπορούσες να ανακοινώσεις τον Αθανασιάδη ίσως. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω ότι ξέρουν καλύτερα αυτή τι πρέπει να κάνουν.
1: Έχω την αίσθηση ότι... Όχι, έχω την αίσθηση. Τώρα, επειδή χθες είχαμε φιλοξενήσει και τον κύριο Κόντι στην εκπομπή στην Αθήνα, ναι. Μας μετέφερε, μας το εξήγησε ξεκάθαρα ότι... είναι αυτό που συζητούσαν και προχθές μαζί μας. Ότι ναι, μεν οι παίχτες μπορούν να υπογράφουν 6 μήνες νωρίτερα το συμβόλαιό τους, αλλά μέχρι την επίσημη λήξη δεν μπορούν να τους ανακοινώνουν άλλες ομάδες.
0: 36.
1: Εκτός και αν μπει σε μια διαδικασία, όπως για παράδειγμα είχε κάνει ο Ηρακλής με την περίπτωση του. Τώρα κόλλησα, του Μάναλη, ο οποίος πήγε στο Πανιόνιο, ήρθε, έλυσε πρόωρα το συμβόλαιό του, δηλαδή 20 μέρες νωρίτερα. Και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πανιωνίου. Τώρα ναι. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνες, είναι κοινό μυστικό, οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τουλάχιστον αυτή την εξήγηση μας έδωσε ο Γιάννης ο Κόντης. Άρα υπάρχει μια κατηγορία παιχτών που είναι σε αυτή τη μοίρα. Δηλαδή λύγουν τα συμβόλαιά τους στις 36. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μεταφέρεται είναι ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες που έχουν, μάλλον εξετάζονται πάρα πολλοί παίχτες. Έχουν ξεχωρίσει αρκετούς που μάλιστα έχουν προχωρήσει και συζητήσεις μαζί τους. Με κάποιους συμφώνησα, με κάποιους είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και γενικά υπάρχει έτσι η πεποίθηση ότι μέχρι τις αρχές άλλες εβδομάδες που μπαίνει και ο μήνας, ο Ιούλιος, η ομάδα θα αρχίσει να σχηματίζει το ρόστερ της. Να πούμε, Νίκο, ότι η ομάδα θα ξεκινήσει 7, 8, 9 του μηνός. Θα είναι οι αργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Θα παραμείνουν για λίγες μέρες στη Μίκρα, θα ταξιδέψουν στη συνέχεια στην Πτολεμαίδα για το βασικό στάδιο και μετά θα πάνε στον Πολζάνο, εκεί όπου θα υπάρχουν και τα 4 φιλικά παιχνίδια. Ο Ματσάρη, ο οποίος, συγγνώμη, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 5 με 6 Ιουλίου. Οι νεότερες πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι πέρα του Ευγένιο Σένα, ο οποίος ο ίδιος είχε έτσι μέσω του το social media ανακοινώσει την συνεργασία του, μάλλον ότι θα είναι στον πλευρό του Ματσάρη, άλλοι δύο ετοιμάζονται να είναι στο προπονητικό team της ομάδας, και έτσι θα περιμένουμε να γνωρίσουμε και τους νέους συνεργάτες του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Μάλιστα. Βέβαια, εντάξει, όλα αυτά, ξέρεις ότι ο κόσμος περιμένει και μεταγραφές. Υπάρχει αυτό το θέμα με τον David Μπουά. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Είναι ένας παίχτης που όντως είναι μέσα στη λίστα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλει ο Ματσάρη. Έχει προταθεί, πέρασε τη διαδικασία της επιλογής. Είναι πλέον στη διαδικασία των συζητήσεων προκειμένου να έρθει στην ομάδα του Ηρακλή. Μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω.
0: Δεν έχει προχωρήσει κάτι. Απλώς επειδή αναφέρεται το όνομά του και σε μέσα ενημέρωσης της πατρίδας του, ναι. Γι' αυτό λέω μήπως υπάρχει κάτι.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι μέσα στους παίχτες, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μαζί του.
0: Μάλιστα. Εντάξει, και στο μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι.
1: Στο μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι, αλλά να μείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει το θέμα του Καφτατζογλίου. Εντάξει, χωρίς έτσι να γινόμαστε κακεντρεχείς, πρέπει σιγά σιγά στο Καφτατζογλίο να αρχίσουν να βάζουν μπροστά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Γιατί πλέον έχει περάσει ο χρόνος. Είναι σχεδόν 1,5 μήνας. Και τουλάχιστον και σε επαφή που είχαμε με την Επιτροπή του Γηπεδού μας μετέφεραν ότι ναι, όντως εμείς θα είμαστε έτοιμοι από την πλευρά μας. Αρχές Ιουλίου ξεκινάμε κυρίως με το χορτοτάπιτα. Και όπως μας μετέφεραν, επειδή δεν παίζει ο ΠΑΟΚ και επειδή δεν θα υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα standard Super Link είναι πιο προσιτά για να φτάσουν σε αυτά. Οπότε έχουν το χρόνο να αποκαταστήσουν έτσι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Είναι και άλλες εργασίες. Θα πρέπει σιγά σιγά στο Καφτατζόγλιο να βάλουν εμπρός. Έγιναν κάποια πράγματα έτσι, μην τα συμπεδώνουμε όλα. Έχουν γίνει έτσι κάποιες εργασίες, κάποια κάποιες έρευνες για τα προβλήματα που υπήρχαν, βελτιώθηκαν οι προβολείς, παραγγέλθηκαν λαπτήρες, είναι έτοιμοι να μπουν στη διαδικασία για να φτιάξουν κάποια ιατρία που χρειάζονται εξτρά τα δημοσιογραφικά θεωρία κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, καλό θα είναι να αρχίσουν σιγά σιγά να βάζουν μπρος το Καφτατζόγλιο. Δεν είναι θέμα Ηρακλή, αυτό είναι καθαρά του Καφτατζόγλιου, της Επιτροπής του Καφτατζόγλιου. Αλλά οι διαβεβαιώσεις που δίνουν, αν κάποιος επικοινωνήσει μαζί τους, είναι ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Αυτό τουλάχιστον λένε από το Καφτατζόγλιο. Απλά θέλαμε έτσι λίγο να χτυπήσουμε το καμπανάκι, γιατί οι μέρες περνούν και όποια μέρα περνάει δεν ξαναγυρνάει.
0: Ναι, βεβαίως. Και είναι σημαντικό θέμα αυτό, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάκη. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Focus 103,6.

Βέβαια, να πω ρε παιδιά, πέρα από όλα τα υπόλοιπα και αφού μιλήσαμε με τον Μάκη τον Ιωαννίδη, θα έχουμε και σε λίγο την ανταπόκριση του Στέλιου του Τσεριάδη. Αυτοί οι δύο ισχυροί σεισμοί σήμερα, 7,2 και 7,5 στην Βενεζουέλα, που έπληξαν τη χώρα, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό αυτό και τα βίντεο που βλέπουμε. Έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις κτηρίων, στο Καράκας κυρίως, αλλά και στις γύρω περιοχές. Υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων, αλλά οι Αμερικάνοι λένε ότι είναι 10.000 αυτοί που χάσαν τη ζωή τους. Δεν ξέρω αν ισχύει τελικά αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει τελικά αυτό, αλλά θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό αυτό που βλέπουμε και δυστυχώς έφυγε τόσος κόσμος από τους φωνικούς αυτούς δύο σεισμούς.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Η προετοιμασία συνεχίζεται, μεταγραφές δεν ακούγονται.
1: Εντάξει. Όπως λέει και ο Βαγκελάτος, τι πιο συνήθες. Ο ΠΑΟΚ των τελευταίων χρόνων δεν είναι. Το να καθυστερήσουν οι μεταγραφές είναι κάτι αναμενόμενο. Άμα γίνονται ανακοινώσεις μεταγραφών, αρχίζει και προβληματίζεσαι.
0: Ναι. Πάντως τώρα σήμερα ο ΠΑΟΚ προπονείται με πιτσιρικάδες, με τον Λύση να περιμένει παίχτες. Ο Ελοστούντο είναι σίγουρο ότι έχει κλείσει, θα έρθει τις επόμενες μέρες, αλλά μόνο αυτός από ό,τι λέγεται.
1: Κοίτα, οι απόψεις για τον Ελοστούντο διήστανται, γιατί το ένα δημοσίευμα έλεγε ότι είναι κοντά, το άλλο δημοσίευμα λέει ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Γενικά, από τον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία πάντως για το θέμα του Ελοστούντο. Σίγουρα είναι μια περίπτωση προχωρημένη. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ το ψάχνει εδώ και πολύ καιρό. Έχει ρωτήσει πολύ κόσμο για τον Ελοστούντο. Και σύμφωνα με τα δημοσίευματα τα πρωινά στην Ισπανία, έχει δώσει και τη σύμφωνη γνώμη του ο Αλέσιο Λύση για τον Άρη Ελοστούντο. Ναι. Λογικά, εκτός απρόόπτου, θα είναι το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Λογικά, πάντα εκτός απρόόπτου, γιατί στη ζωή και στον ΠΑΟΚ τα έχουμε δει όλα.
0: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες σε όλες τις θέσεις, Στέλιο, σωστά?
1: Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και έτσι όπως αναμένεται να εξελιχθούν τα πράγματα, προφανώς ο ΠΑΟΚ ψάχνει, με εξαίρεση του τερματοφύλακα, ψάχνει σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν όντως παραχωρηθεί ο Χόρχε Σάντζες, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει και δεξιμπάκ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει στόπερ, όχι έναν, δύο τουλάχιστον. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αριστερό μπακ, θέλει το Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει χαφ, γιατί νομίζω ότι το ΣΔΟΕΦ τελικά δεν θα προχωρήσει η ανανέωση. Οπότε ψάχνει και χαφ ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το ΜΕΙΤΕ και με τον Καμαρά. Οπότε ίσως να ψάχνει και παραπάνω από έναν χαφ. Να ψάχνει δύο χαφ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον ένα μέσο επιθετικό. Μη σου πω δύο. Και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να ψάχνει και φορ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι όπως θα υπολογίσω, καμιά δεκαριά μεταγραφές θα χρειαστούν.
0: Ναι.
1: Συνολικά.
0: Έτσι φαίνεται. Απ' την άλλη πλευρά όμως θέλω να πω και το εξής, ότι επειδή μίλησες για το Σάντσες, υπάρχει μια πρόταση από την Άτλα στην ομάδα, η οποία λέγεται ότι έχει μεταφερθεί στον ΠΑΟΚ η πρόταση. Ο ΠΑΟΚ την ξέρει την πρόταση δηλαδή.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει, ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει για το Σάντσες.
0: Α, επιβεβαιώνει, μάλιστα.
1: Ναι. Απλά δεν έχουμε ακόμα τα νούμερα πόσο πρόταση έχει φτάσει στον ΠΑΟΚ. Λογικά, τώρα τα ξημερώματα που θα έχουμε και την ευκαιρία και οι Μεξικανοί να φτάσουν σε δικές τους ώρες καλές, προφανώς θα υπάρχει και ενημέρωση για το ποσό. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 2,5 εκατομμύρια για να τον πάρει. Νομίζω, αν πάρει ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια, 3,5, νομίζω θα δώσει τη συγκατάθεσή του για να παραχωρηθεί ο ποδοσφαιριστής.
0: Για τον Λιέλ Αμπάντα τι λέμε?
1: Δεν υπάρχει, δεν ισχύει. Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει ότι... Διαψεύδει ο ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, γιατί γράφουμε και για αμερικανικό όνειρο, άρα είναι όνειρο ότι θα...
1: Όνειρο δικό του μάλλον.
0: Δικό του, ναι, φυσιολογικά ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον, το οποίο για σήμερα...
1: Οι προπονήσεις συνεχίζονται. Σήμερα υπήρχε μία προπόνηση, αύριο ξανά δύο. Ο ΠΑΟΚ σήμερα αποχαιρέτησε τον Αλεσάνδρο Βολιάκο και τον Ντένια Λόβρεν. Θα συνεχιστούν οι ανακοινώσεις αναποχωρήσεων μέσα στην εβδομάδα. Και ελπίζουμε να υπάρχουν και ανακοινώσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά τα κενά στο puzzle του roster. Όπως είπες και εσύ, σε όλες τις θέσεις με εξαίρεση του τερματοφύλακα, που κάποτε ο ΠΑΟΚ έψαχνε τερματοφύλακα κάθε χρόνο σχεδόν.
0: Ναι.
1: Τώρα φτάσαμε στο σημείο να έχει σίγουρους τερματοφύλακες και να μην έχει υπόλοιπες θέσεις. Αλλά εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι σήμερα, Νίκο, περνάει στη δεύτερη μοίρα το αγωνιστικό κομμάτι και το θέμα των μεταγραφών λόγω του θέματος του Κωνσταντέλια.
0: Ναι, το ανέλησα προηγουμένως το θέμα. Νομίζω ότι και τις επόμενες μέρες θα έχει κάποια συνέχεια. Φυσιολογικά θα δούμε τι θα γίνει. Ένα θέμα τελευταίο. Στην απόψυξη παίκτες, Ελέο Αλέσιο Λύση, που θέλει να τους δει όλους. Σωστά.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι θα αξιολογηθούν όλοι. Αυτή την εβδομάδα, ειδικά, όλοι θα περάσουν από το κόσκινο του νέου προπονητικού επιτελείου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσοι θα ανέβουν πάνω στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά κάποιοι εξ αυτών θα ανέβουν. Τώρα, ας πούμε, η φωτογραφία έδειχνε τον Τζόναθαν Γκόμες. Εγώ δεν αποκλείω τον Τζόναθαν Γκόμες να τον. Γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι θα φέρει πρόταση από την Αλμπαθέτε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ να το σκεφτεί για τον Τζόναθαν Γκόμες, να τον πουλήσει. Κυρίως το κόσκινο αυτή την εβδομάδα, Νίκο, αφορά τους νεαρούς. Δηλαδή τους παίκτες που ήρθαν για να πλαισιώσουν τα κενά που υπάρχουν στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Δεν αποκλείω να έχουμε 4-5. Και δεν βάζω μέσα σε αυτούς Μοναστηρλή, Χατσίδη και Μύθου. Έτσι, είναι νεαροί, δεν τους θεωρώ νεαρούς, τους θεωρώ πλέον μέλη της πρώτης ομάδας.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη και πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παντελίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Μετά την πρώτη μεταγραφή που έγινε και μιλάω για τον Μπασίρου, φαίνεται ότι ο Άρης κινείται και για άλλους παίχτες τώρα.
1: Υπάρχει μια σχετική κινητικότητα. Είμαστε γενικώς σε αναμονή εξελίξεων τα επόμενα 24 ώρα. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με στόπερ, το λέγαμε και χθες. Είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή από το εξωτερικό, μια καλή περίπτωση όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ. Είναι στο τελικό στάδιο, είναι παίκτης ο οποίος είναι σε ομάδα, οπότε θα πρέπει μάλλον να συμφωνήσει και με ομάδα, εκτός αν ο παίκτης τελικά μείνει ελεύθερος από εκεί. Με γεμάτη χρονιά, περιμένουμε τις... την οριστικοποίηση των επαφών, ούτως ώστε να δρομολογηθούν και οι τελικές εξελίξεις και να ανακοινωθεί τουλάχιστον η προφορική συμφωνία και με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, όπως και έγινε και χθες με τον Μπασίρου. Ταυτόχρονα ο Άρης κινείται και στο μέτωπο του αριστερού μπακ και εκεί υπάρχει μια περίπτωση η οποία είναι σε σχετικά προχωρημένο στάδιο και εκεί περιμένουμε προφανώς εξελίξεις. Γενικά φαίνεται πως τα επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει μια κάποιο είδους κινητικότητα στο μεταγραφικό του Άρη. Θυμίζω ότι στις 6 Ιουλίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Είναι αρκετά πιθανό μέχρι τότε δηλαδή να έχουν κλείσει κάποιες πρώτες μεταγραφικές κινήσεις και να υπάρχουν νέα πρόσωπα στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Πτολεμαϊδα για καμιά εβδομάδα, 10 μέρες θα πάει εκεί ο Άρης. Αμέσως μετά την πρώτη προπόνηση που θα γίνει στο Νέο Ρίσκιο. Υπάρχει ένα όνομα το οποίο παίζει από το πρωί, που έχει βγει από αργεντινή μεριά, Άλεξ Λούνα. Μιλάμε για έναν 22χρονο αργεντινό, δεκάρι αλλά και αριστερό εξτρέμ, ανήκει στην Ινστιτούτο. Είναι ένα από τα ταλέντα που παίζουν πολύ στο μεταγραφικό παζάρι το καλοκαιρινό. Το όνομά του είχε παίξει και για τον Ολυμπιακό. Όπως έγραψαν στην Αργεντινή το πρωί, ο Άρης έκανε πρόταση για να πάρει το συγκεκριμένο παίκτη. Αυτό που λένε από την Αργεντινή είναι ότι ο Άρης προσπάθησε, τέλος πάντων η πρόταση την οποία έχει κάνει αφορά στην αγορά του 50% του ποδοσφαιριστή, να αφήσει δηλαδή το άλλο ποσοστό στην Ινστιτούτο. Προφανώς έτσι σε μια προσπάθεια να ρίξει και το ποσό που θα χρειαστεί για να γίνει αυτή η μεταγραφή, αν γίνει, και ταυτόχρονα να έχει και έναν πρώτο λόγο, ας πούμε, αν ο παίκτης ικανοποιήσει να αγοράσει και τα υπόλοιπα δικαιώματά του. Αυτό που λένε στην Αργεντινή είναι ότι αυτή η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή. Ουσιαστικά την έχει απορρίψει η Ινστιτούτο. Αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι όντως ότι ο Άρης είχε ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περίπτωση πριν από κάνα μήνα. Όντως φαίνεται ότι μάλλον έχει κάνει και επίσημη πρόταση. Το θέμα δεν έχει κλείσει. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί μιλάμε για έναν μικρό ηλικία παίκτη, οπότε φαντάζομαι ότι και η ομάδα του θα θέλει να πάρει όσο δυνατόν γίνεται περισσότερα χρήματα. Δεν έχει κλείσει, αλλά φαίνεται πως είναι μια περίπτωση η οποία έχει δυσκολίες και ίσως χρειαστεί και παραπάνω χρόνο. Απλά αυτή η κίνηση δείχνει ότι όντως ο Άρης κινείται στο μέτωπο του να πάρει παίκτη για το 10, ποδοσφαιριστή δηλαδή που θα παίζει ως επιτελικός μέσος. Τώρα να πούμε και κάτι άλλο, γιατί εντάξει, τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί έτσι σαν φήμη, ρεπορτάζ ακριβώς δεν είναι, αλλά κυκλοφορεί σαν φήμη έτσι στα κίτρινο μαύρα στέκια, ότι ενδεχομένως να υφίσταται και θέμα Μάνου Γκαρθία, επιστροφή δηλαδή του Μάνου στον Άρη. Αυτό μπορούμε να πούμε από το ρεπορτάζ που κάναμε πάνω σε αυτό το θέμα είναι καταρχάς ότι ο Ισπανός διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Παρά το γεγονός ότι έχει περίπου 1,5 χρόνο που φύγει από τον Άρη. Ο Άρης τον είχε πουλήσει πέρσι τον Ιανουάριο μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ και μάλιστα είχε πάρει και ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Ένα δεύτερο στοιχείο που βγαίνει είναι ότι ο Μάνου δεν θα ήταν αρνητικό στο ενδεχόμενο να γυρίσει στην Ελλάδα και να παίξει πιο συγκεκριμένα στον Άρη. Από εκεί και πέρα όμως, πέρα από κάποιες επιθυμίες, πέρα από ίσως κάποιες υψηλές προσδοκίες που ενδεχομένως να υπάρχουν, δεν υφίσταται κάτι άλλο τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης συζητάει για να φέρει πίσω τον Μάνου Γκαρθία. Άλλωστε αυτό θα ήταν αρκετά δύσκολο, με την έννοια του ότι φαντάζομαι ότι και οι Αμερικανοί, έχοντας δαπανίσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, θα ξέραν για ένα μεγάλο ποσό για να του επιτρέψουν να επιστρέψει τον Άρη. Απλά το αναφέρω γιατί ακούγεται το όνομα δεξιά και αριστερά, έτσι τα κεντρινόμα βραστέκια, να βάλουμε το θέμα έτσι όπως είναι στην κανονική του, στην πραγματική του βάση, να μην ενθουσιάζει δηλαδή ο κόσμος με το παραμικρό. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε, αλλά είναι μια υπερβολικά δύσκολη περίπτωση, τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή.
0: Μάλιστα. Το ενδιαφέρον το μεγάλο βέβαια επικεντρώνεται και στο μπάσκετ, το οποίο ανακοινώνει κάθε μέρα 19 και 14 μια μεταγραφή. Και η μεταγραφή του Κεμ Μπίρτς είναι πραγματικά, που ανακοινώθηκε, προκάλεσε τελείριο στον Άρη, έτσι.
1: Ναι, το είπαμε χθες ότι σήμερα ο Άρης 19 και 14 θα ανακοινώσει παίκτη. Αυτός είναι ο Καναδός, είναι ο Μπίρτς. Ο Άρης είχε συμφωνήσει μαζί του εδώ και κάποιες εβδομάδες, απλά περίμενε να τελειώσει τις υποχρεώσεις του με την Φενέρμπαχτσε. Έγινε αυτό, πήρε το πρωτάθλημα στην Τουρκία, οπότε ενεργοποιήθηκε η συμφωνία για 2 χρόνια. Είναι πραγματικά μια μεταγραφή Ευρωλίγκα, κανονική. Ένας παίκτης ενεργός τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη διοργάνωση με την Φενέρμπαχτσε. Με μπόλικα έτσι πρωταθλήματα στην Τουρκία, κατέκτησε και την Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτσε, ο Καναδός. Νιώθει από Ελλάδα, καταρχάς έπαιξε μια σεζόν στον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν και μάλιστα συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ έτσι ένα παρασκηνιάκι είναι ότι ο Μπίρτς είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Οπότε νομίζω ότι αυτό έκανε και ίσως και λίγο πιο εύκολη την απόφασή του να αποδεχθεί την πρόταση του Άρη και να επιστρέψει στην Ελλάδα, και μάλιστα λέγεται ότι είναι στις προθέσεις της οικογένειας όταν θα σταματήσει τον μπάσκετ ο Μπίρτς να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα. Βάση περιπτώσει, αυτά είναι πράγματα τα οποία νομίζω διαπασχολούν και πολύ τον Άρη. Η ουσία είναι ότι παίρνει έναν σέντερ πάρα πολύ έμπειρο, υψηλού επίπεδου, με πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα. Πέρα από τη Φενέρ και με τον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα έπαιζε. Στο μεσοδιάστημα, δηλαδή μεταξύ Ολυμπιακού και Ευρωλίγκας, έπαιξε 4-5 χρόνια στο NBA, έχοντας έτσι αρκετά καλά νούμερα. Και έρχεται για να ενισχύσει τον Άρη στη θέση 5. Όπου εκεί, λογικά, αύριο μεθαύριο θα ανακοινωθεί και επίσημα και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Μόλις δηλαδή μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα ανακοινωθεί για 3 χρόνια. Θα υπογράψει ο Κώστας τον Άρη. Και δεν αποκλείεται τελικά, έτσι όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, από Ολυμπιακό μεριά να έρθει και άλλος παίκτης στον Άρη, μένοντας ελεύθερος, και αυτός είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Τη δούλευε την περίπτωση ο Άρης το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι και ο Λαρετζάκης δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν που υπάρχει για επέκταση του συμβολέου του κατά ένα χρόνο ακόμα με τον Ολυμπιακό, άρα θα μείνει ελεύθερος. Δυνατά στο παιχνίδι είναι και η ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι ο παίκτης έχει ψηθεί για Άρη και μάλιστα έχει, ας πούμε, δεχθεί και μια πρόταση για 2 χρόνια, για συμβόλαιο 2 ετών, η οποία ενδεχομένως να ενεργοποιηθεί μόλις μείνει και αυτός ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Οπότε θα είναι μια ακόμη έτσι σημαντική κίνηση ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου, αλλά και με παίκτη ο οποίος έχει και αυτός έτσι πολύ μεγάλες παραστάσεις από την Ευρωλίγκα τόσα χρόνια με τον Ολυμπιακό. Την πήρε και φέτος. Και φέτος ήταν, νομίζω, 6 χρόνια κλείνει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι η φετινή σεζόν ήταν η μοναδική στην οποία δεν πολύ έπαιζε, και αυτό ίσως είναι δείγμα του ότι μάλλον θα λυθεί το συμβόλαιό του.
0: Εγώ νομίζω ότι το γράψαμε κιόλας, ότι ο Λαρετζάκης θα είναι, μάλιστα το γράψαμε στο Σαββατοκύριακο, θα είναι στον Άρη. Θεωρώ ότι θα είναι παίκτης του Άρη, γιατί τα έχει βρει με τον Σπανούλη ο συγκεκριμένος, από ό,τι είμαι στέση να γνωρίζω και από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, γιατί το ψάξα το θέμα αρκετά και από τη Λάρισα από την πλευρά. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει η διαδικασία και θα τελειώσει ο Λαρετζάκης, θα είναι δηλαδή παίχτης του Άρη. Είναι μια καλή προσθήκη ο Λαρετζάκης. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, Γιάννη, γιατί μπροστά μας είναι και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και να πούμε, ναι, πιθανόν αύριο πάλι 19 και 14 να ανακοινωθεί παίχτης.
0: Κάθε μέρα θα ανακοινώνουν από ένα, νομίζω. Φυσιολογικά.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Ίσως εκτός Σαββάτου Κυριακής. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ. Ναι, σωστό, θα έχουν ρεπό. Ναι, ναι.
0: Θα έχει ρεπό.
1: Μην πληρώνουν και κυριακάτικα.
0: Ναι, σωστό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Focus 103,6.

Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή. Αμέσως μετά έχουμε εκπομπή το μαγκαζίνο με την κυρία Βάλια Μπουγιουκλή και 11 και κάτι ψηλά Τζόρνταν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σκηνές απόλυτης καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης εκτιλήσονται στη Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που ισοπαίδωσε ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός είναι τουλάχιστον 164 νεκροί και 971 τραυματίες, ενώ οι εκτιμήσεις του Ερυθρού Σταυρού και των τοπικών αρχών προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί θα αυξηθούν κατακόρυφα τις επόμενες ώρες. Οι δύο ισχυρότατες δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 40 δευτερολεπτών. Η διεθνής κοινότητα κινητοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς για να συνδράμει το έργο των διασωστών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Γαλλία, το Ελσαλβαδόρ και η Δομινικανή Δημοκρατία στέλνουν άμεσα εξειδικευμένες ομάδες και τόνους εφοδίων, ενώ η Γερμανία έθεσε σε ετοιμότητα 6 μεταγωγικά αεροσκάφη Airbus. Μηνύματα αλληλεγγύης και ετοιμότητας για παροχή βοήθειας εξέφρασαν επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ναυαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους. Τόση δημοκρατία η Ελλάδα με μαγείρεμα στις εκλογές και ποσοστά μειοψηφικών κυβερνήσεων, δημάρχων και περιφερειαρχών, η Ελλάδα έχει να δει από τις εποχές των ολοκληρωτικών καθεστώτων, υπογραμμίζει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Προληπτικά στο νοσοκομείο οι πιλότοι του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ. Το ελικόπτερο τύπου Bell 24V πραγματοποίησε βαριά προσθαλάσσωση κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης σε φωτιά που βρισκόταν σε εξέλιξη στην περιοχή των Γραβενών. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα για την κατάσβεση επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα. Από αέρος, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο Κρήτης. Ζημιές σε 2 επιχειρήσεις και 4 σπίτια. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί 100 πυροσβέστες, 8 οχήματα, ελικόπτερο, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από Δήμο και Περιφέρεια. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός

0: ότι το προσβεστικό ελικόπτερο επιχειρεί ρήψεις νερού ανάμεσα σε σπίτια, κάτι εξαιρετικά σπάνιο σε αστικές πυρκαγιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος θα είναι ο καιρός σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενείς, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM με το καλημέρα.
10: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
11: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
12: Καλημέρα από Σέρες.
13: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
14: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
15: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
16: Αντισυστημικός.
17: Βαρδάρης.
16: Γαλανόλευκος.
18: Δημοκρατικός.
19: Ελληνικός.
20: Ζόρικος.
21: Ηφαίστειο.
22: Φιελώδης.
23: Ιδεοκινητικός.
24: Κουρσάρος.
25: Λατρευτός.
26: Μαχητικός.
27: Νικητής.
28: Ξεκάθαρος.
29: Όασης.
30: Παγκόσμιος.
31: Ρεαλιστής.
32: Σεισμός.
33: Τιτάνιος.
34: Υπεύθυνος.
35: Φιλαλήθης.
36: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
37: Σταγμένος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα Πέμπτη σε όλους τους φίλους ακροατές και φίλες ακροάτες του Focus FM 103,6. Γκέστ εμφάνιση σήμερα. Έπρεπε να απουσιάσει Κώστας Τουτσίδης, μέχρι και τις 7 μαζί Βάλια Μπουγιουκλή και Αλέξανδρος Γιαννόγλου. Έχουμε αρκετή και καυτή επικαιρότητα στην κυριολεξία, καθώς γίνεται χαμός με τις πυρκαγιές, θα πω σε λίγο. Αφού πρώτα σε ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή είναι DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και τη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το digicar.gr.

Χριστίνα, καλησπέρα στα πρώτα μήνυματά σας στο Viber, τον κύριο Νίκο και το Δημοσθένη. Καλησπέρα και στην αγαπημένη Ελισάβετ. Με τις πάντα υπέροχες φωτογραφικές ευχές, με θάλασσες, παραλίες, κάτι που θα αρχίσουμε πολύ να δούμε. Θα ξεκινήσω από την επικαιρότητα και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή θα σας πάω σε μια... Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές από σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Για τρεις μέρες. Έχουμε, ας το πω έτσι, αλληλέγγυο φεστιβάλ. Τι νομίζατε, πάντα μπροστά εμείς εδώ πέρα, Σαλόνικα City. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως πρώτα από την μεγάλη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με δεκάδες πυροσβέστες, 62 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 11 εναέρια μέσα, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά πραγματικά. Έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και το θέμα είναι, παιδιά, το εξής, ότι είναι στην ίδια περιοχή, είναι η τρίτη φορά σε τρεις μέρες. Άτιμη κλιματική αλλαγή. Χθες πρέπει να σας πω ότι είχαμε τρεις φωτιές με διαφορά λίγων ωρών σε Θεσπρωτεία και Πρέβεζα. Άτιμη κλιματική αλλαγή. Συμφώνεις, Αλέξανδρε,

Προφανώς ο σχομενός βιωτίας είναι από τους ευάλωτους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα για την εγκληματικότητα των εφήβων. Τα λέω και το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και συνέχεια το καινούργιο περιστατικό. Θα τα πούμε συνέχεια και όλα τα υπόλοιπα φυσικά αναλυτικά σας έχω το Σαββατοκύριακο. Για το θέμα της εγκληματικότητας. Δεν θα είμαι την Τρίτη, αλλά θα μου αφήσεις και θα περάσω να τα φάρω. Ή μπορείς να περάσεις Σαββατοκυριακή, που είμαι εδώ πέρα μέχρι τις 3. Ο Δημοσθένης μου γράφει: η καρακάξα και τα σπουργίτια τη βάλαν τη φωτιά, τους είδα. Λοιπόν, ακούστε τώρα το άλλο. Πέρα από το γεγονός ότι δίνουν σκληρή μάχη, όπως κάθε χρόνο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πίνα μέτωπα, έχουμε παράλληλα και μια πολύ μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξύλια στο Ηράκλειο Κρήτης. Με 100 πυροσβέστες να έχουν ρηχθεί στη μάχη της κατάσβεσης. Με πυροσβεστικό ελικόπτερο να κάνει ρήψεις νερού ανάμεσα στα σπίτια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο ουσιαστικές πυρκαγιές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Ενισχύθηκαν, από ό,τι βλέπω, 150 πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλίας στο Ηράκλειο Κρήτης. Επεκτάθηκαν σε 4 σπίτια προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι, αυτό. Γιατί παραλίγο θα είχαμε σήμερα, παιδιά, όταν τα βλέπω αυτά με αεροσκάφη να πέφτουν. Ευτυχώς τη γλιτώσαν οι άνθρωποι. Με την πτώση είχαμε και αυτό, αλίμονο. Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Bell 214B, που έκανε βαριά προσταλάσσωση όταν βασικά επιχειρούσε σε φωτιά στην περιοχή των Γραβενών. Πήγε να κάνει υδροληψία. Τα δύο μέλη του πληρώματος κατάφεραν, ευτυχώς κολύμπησαν μέχρι τις ακτές της λίμνης ΑΟΥ, όπου έπεσε. Έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, τα πρώτα στοιχεία μέχρι στιγμής, γιατί είδα και έβλεπα και το βίντεο, μιλάμε έσκασε κυριολεκτικά, έσκασε στο νερό το ελικόπτερο. Πάλι καλά που κλειτώσαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας παρουσιάστηκε πρόβλημα στο κινητήρα. Ο χειριστής φέρεται να απελευθέρωσε το νερό που ήδη είχε συλλέξει το ελικόπτερο για να συνεχίσει την πυρόσβεση. Επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο, να κρατήσει το ελικόπτερο σε ένα ασφαλές ύψος. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του, το εναέριο μέσο δεν κατέστη δυνατό να μείνει στον αέρα και έσκασε με σφοδρότητα στην επιφάνεια της λίμνης. Κατάφεραν ευτυχώς να τον καταλήψουν εγκαίρως οι δύο επιβαίνοντες. Και όπως σας είπα, να κολυμπήσουν στην όχθη, από όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται προληπτικά. Σε εξέλιξη έχουμε αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της ατράκτου από το βυθό της λίμνης. Μέρος του έλικα έχει εντοπιστεί σε μικρή απόσταση από το σημείο της πρόσκρουσης. Και γενικά από τα συντρίμμια που προσπαθούν να συλλέξουν αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ενδεικτικό της σφοδρότητας με την οποία χτύπησε το ελικόπτερο στο νερό. Στην κυριολεκσία, όπως λέω, σκάει στο νερό. Οι έρευνες φυσικά θα πραγματοποιηθούν και σε επίπεδο αναζήτηση αιτιών του ατυχήματος.

Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω το εξής. Που λέτε στο πρώτο ενημερωτικό που έχουμε από την πυροσβεστική. Όταν ξέσπασε φωτιά, πάλι ήταν εξάρχιστα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως σας είπα και πριν, ενισχύθηκαν. Λέει, ξέρω εγώ, το δελτίο τύπου ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων, ΕΣΚΕΔΙΚ, λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Και λέω πάλι, άντε πάλι με τα εκατοντάδες και δεκάδες ντρόουν. Το ντρόουν δεν σβήνει φωτιές. Και άμα είναι σε δύσβατο σημείο, επίσης δεν σβήνει. Ούτε σε κανονικό σημείο. Δεν σβήνει γενικώς. Το ότι παίρνουν δηλαδή αυτά τα δημοσιοσχετίστικα, τα επικοινωνιακά κολπάκια, λαμβάνει συνεχή εικόνα από τον ντρόν. Και τι έγινε, εσείς κάθεστε εκεί πέρα μια χαρά στο επιχειρησιακό κέντρο μέσα, άλλοι παίζουν τους ίδιους κοροναγράμματα, άλλοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, και εσείς παίρνετε δηλαδή όλο αυτό που το είχα αναφέρει και στην εκπομπή Σαββατοκύριακο, ότι μας έχουν ζαλίσει με δελτία τύπου ότι τόσα ντρόν και τόσα ντρόν και τόσο περηφάνεια για τα ντρόν, τα ντρόν, τα ντρόν. Με τα πυροσβεστικά οχήματα, καμιά ενίσχυση δεν. Όχι βέβαια. Ωραία, και τι βλέπουμε από τον ντρόουν τη φωτιά? Και αυτό λίγο σαν έρωνες μου κάνει. Δηλαδή τι, θα καταγράψεις στοιχεία για να μην ξαναξεσπάσει? Τρεις φωτιές σε τρεις μέρες των ερχομένων βιωτίας. Δεν παίρνετε τίποτα στοιχεία από αυτό τον ντρόουν? Τι κάνει αυτή η άτιμη κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, πώς βαράει, για να ξέρουμε ρε παιδί μου.

Λοιπόν, πέρα από τα τρία μέτωπα που είχαμε μέσα τις μέρες των ερχομενών βιωτίας, θα σας πω και στους ασυνείδητους ή σε ανθρώπους τέλος πάντων, οι οποίοι προφανώς και χρήζουν κάποια ιατρική βοήθεια, γιατί δεν εξηγείται αυτό που θα σας πω συνέχεια. Είχαμε προχθές, σήμερα πώς έχουν, 25, χθες, προχθές, δύο μεγάλες φωτιές στην Κερατέα. Κάμερα εντόπισε, από κάμερα τέλος πάντων στην περιοχή, καταγράφει και μία τύπισσα. Κάμερα, όχι drone. Μία τύπισσα η οποία φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι αυτή έβαλε τη φωτιά, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Όπως υπάρχουν και οι Ελληνάρες, να το πω έτσι, που θα φυσάνε 7-8 μποφόρ και εκείνη την ώρα θα κάνουν δουλειά με το αλυσοπρίωνο, θα πεταχτούν σπίθες. Κούγι, περιοχή ολόκληρη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την τύπισσα τέλος πάντων γίνεται, ταυτοποιείται από τις κάμερες, συλλαμβάνεται, είναι 43 χρονών. Και είπε, ακούστε τώρα, παραδέχτηκε την ενοχή της. Και είπε ότι έβαλε τις δύο φωτιές για να μην ξεσπάσει, λέει, στα παιδιά της. Και σύν της άλλης, λέει, το αγροτεμάχιο που έβαλε τις φωτιές είναι το αδερφού της. Ο αδερφός της έδωσε κάποιον να καθαρίσει το αγροτεμάχιο από ξέρα χόρτα. Αυτό δεν έγινε. Ενώ ο τύπος που ήταν το καθαρίες πληρώθηκε και την εκνεύρισε και αυτό. Και πήρε ανάποδες και με αυτό. Και επίσης είπε την εκνευρίζουν πάρα πολύ τα ξέρα χόρτα. Τι πήγε και έκανε, βέβαια, δύο πυρκαγιές. Και επειδή ήταν τσατισμένη από αυτό και να μην ξεσπάσει τα παιδιά της, τι να κάνουμε, ας το κάψουμε. Εγώ θέλω να δούμε το εξής τώρα, έτσι, την τύπισσα. Καταρχήν, ας της γίνει μια ιατρική εκτίμηση από ειδικούς. Γιατί αν αυτή όταν νευριάζει, κάνει εμπρισμούς, ποιος και τι θα γίνει αν τα πάρει ακόμη χειρότερα στο κρανίο. Γιατί όπως έχω αναφέρει, δυστυχώς τα πρόστιμα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μικρά σε σχέση με τη σοβαρότητα του συμβάντος. Και να σου πω και ευκολοπλήρωτα. Δηλαδή, κάποιος που θα φάει ένα χιλιάρικο και δύο χιλιάρικα θα τα βρει. Μέσα δεν πάνε φυσικά. Εγώ θέλω να δω τώρα σε αυτή την τύπισσα. Θα της επιβληθεί ποινή? Τι ποινή θα της επιβληθεί? Πόσο κόστισε στους Έλληνες πολίτες η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων επειδή αυτή τα πήρε στο κρανίο με μια χαζομάρα, δεν ήθελε να ξεβάσει τα παιδιά της, γιατί έτσι δεν της άρεσε που βλέπει τα ξέρα χόρτα που δεν καταθέρισε ο άλλος που πληρώθηκε να το κάνει. Και έως δεν ξέρει τα παιδιά της, γιατί αυτό πήγε και μπουρλώτιασε την περιοχή. Για να μην πούμε φυσικά και το κυριότερο, ότι πάντα υπάρχει και ο κίνδυνος για ζωές. Από τραυματισμούς, από καταστροφή περιουσίας, μέχρι το ομιγέννητο, έτσι. Αυτή δηλαδή κινητοποιήθηκε για αυτήν, για τη μούρλα της, ολόκληρος κρατικός μηχανισμός. Θα πληρώσουμε εμείς το κόστος φυσικά, εννοείται. Εννοείται, από πού μας βγαίνουνε. Σύντο ότι κάθε πυρκαγιά είναι, αποτελεί και μια περιβαλλοντική καταστροφή, τι θα γίνει με αυτή την τύπισσα? Εγώ λέω ότι είναι ήδη έξω. Σύντο ότι τι γίνεται. Και επειδή δεν είναι και αυστηρά τα πρόστιμα, τα προβλεπόμενα πρόστιμα για φωτιές, αν και αυτή είναι εκπροθέσεως, έτσι. Γι' αυτό αυτή θα πρέπει αυτή τη στιγμή να είναι μέσα και να πληρώσει αδρά. Γιατί το πιο βασικό αυτό, ανά πάσα ώρα και στιγμή, δυστυχώς στις πυρκαγιές και δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε κάθε χρόνο τραγωδίες, ελπίζω φέτος να μην έχουμε, θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε μοιραίο.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
3: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες, Λέοντος Σοφού 3.
5: People have repower. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
13: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Λοιπόν, για τα καθάριστα μου στέλνει σε Ελισάβετ την Ευκαρπία. Δυστυχώς το ίδια εικόνα επικρατεί και σε πολλούς δήμους. Μάλιστα, όσον αφορά την Ευκαρπία εκεί πέρα πίσω από το Παπαγεωργίου, που να έχουμε και φέτος. Κάθε χρόνο έτσι μια φωτίδα την έχουμε. Βέβαια, εκεί πέρα κοντά έχουμε και κάτι Νορβηγούς που κινούνται, διαβιούν εκεί πέρα. Οπότε, ξέρετε, καύση απορριμμάτων, καύση λάστιχα, σωλήνες, καλώδια κλπ. Φέτος καλά είστε. Άσε. Αλλά είναι τραγικό αυτό με τα καθάριστα, πραγματικά. Στο μεταξύ, τώρα κάτσε μια που είπες αυτό για τα καθάριστα και μου στέλνεις και φωτογραφίες. Εμείς να πληρώσουμε και αν δεν πληρώσουμε υποχρεωτικότητα, πρόστιμα και τα σχετικά για τα καθάριστα. Με τους δήμους φαντάζομαι στο ίδιο πλαίσιο, δεν είναι? Τους έχετε ελέγξει ή πάλι θα πάρετε σβάρα τους πολίτες να τους βαράτε στο κεφάλι με πρόστιμα? Ρητορική ερώτηση.

Όχι, το μουσικό χαλί είναι του Σαββατοκύριακου. Εδώ πέρα είμαστε με ραδιοφωνικές επιλογές από Αλεξανδριανόπουλο. Που γράφει Δημοσθένης. Λοιπόν, πάμε και στο θέμα αυτό που ανέφερε ο Απόστολος, ο φίλος ακροατής, για το θέμα της εγκληματικότητας. Παιδιά, τα πιτσιρίκια έχουν ξεφύγει, οι έφηβοι έχουν ξεφύγει. Είχαμε δυστυχώς για μία ακόμη φορά αιματηρό περιστατικό με το 15χρονο. Είναι αντιευκρίνης συνθήκες της συμπλοκής και πώς έγινε ό,τι έγινε. Ο δράστης είχε ομολογήσει. Ο ίδιος ο 15χρονος είχε συλληφθεί παλιότερα πέρσι με σιδηρογροθιές και λίγους μήνες νωρίτερα φέτος με μαχαίρι. Στο μεταξύ, προφανώς και από εκεί ταυτοποιήθηκε ποιος ήταν, καθώς η μητέρα του λέει είχε αρχίσει να αναζητά το παιδί από τα ξημερώματα όταν η ώρα περνούσε και δεν επέστρεφε στο σπίτι. Παιδιά, φταίει πάρα πολύ. Καταρχήν, η τραπ, εγώ το θεωρώ νούμερο ένα, πραγματικά. Αυτά τα πρότυπα έχουν, αυτά ακούνε. Τα κορίτσια το εύκολο χρήμα, με τα βιντεάκια στα Instagram και TikTok και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά ρε παιδιά, όταν τα έχουμε ξαναπεί, όταν υπάρχουν γονείς, γιατί όλα ξεκινά και από το σπίτι φυσικά, έτσι, που ζητάνε τα αρέστα από τους καθηγητές ή από τους δασκάλους, όταν μαλώνουν τα παιδιά τους, όταν ο καθηγητής λέει ότι το φωνάζει και του λέει το παιδί σας κάνει bullying σε άλλα παιδιά και πάνε και κάνουν φασαρίες. Από εκεί πέρα τι να περιμένουμε? Σαν κοινωνία δυστυχώς έχουμε φτάσει σε πιο πάτο από το πάτο, πιο κάτω δεν υπάρχει. Οι δάσκαλοι φοβούνται να μιλήσουν, να σηκώσουν λίγο τη φωνή τους. Οι γονείς επίσης. Γιατί με αυτό τη φοβερή θέσπιση για την ενδοοικογενειακή βία που θα έπρεπε να γίνει φυσικά. Φοβερή ιδέα και πάλι από τον κύριο Χρυσοχοϊδή. Το παραμικρό μπορεί να πάρει, δηλαδή το έχουμε πάει στην άλλη άκρη, σε άλλο τέρμα, έτσι. Παίρνει το πιτσιρίκι τηλέφωνο γιατί του βάζει φωνές η μαμά του που δεν διαβάζει. Κατευθείαν τηλέφωνο, ενδοικογενειακή βία. Και σε όλο αυτό δυστυχώς κινείται για μια αλφα διαδικασία σχηματισμός δικογραφίας, όλα αυτά τέλος πάντων, δικάσιμοι κλπ. Και αυτά είναι επίσης και ώρες. Και απασχολείται κόσμος που θα έπρεπε να είναι σε πιο σοβαρά περιστατικά. Η άλλη την άλλη φορά, 14χρονη, δεν ήθελε να διαβάσει. Τη μάλωση μαμά της τράβηξε το μάλι και την έκανε τέλος πάντων. Αν και δεν ήταν μόνο ότι δεν ήθελε να διαβάσει, ήθελε να φύγει και με τον 20 τόσο χρονών φίλο της. Και πήρε τηλέφωνο η 14χρονη και κατήγγειλε ενδοικογενειακή βία. Τα έχουν κάνει όλα ένα απίστευτο φαύλο κύκλο και δυστυχώς αυτά περιστατικά θα συνεχίζονται. Η βία ανηλίκων στην Ελλάδα έχει ξεφύγει πραγματικά. Είναι σε επίπεδα, δηλαδή, σε πληθυσμιακά να το πω έτσι, πολύ κοντά σε υψηλά όρια εγκληματικότητας που διαπράττουν ενήλικες. Δεν έχουμε φτάσει σε τόσο βαρύ βαθμό τέλος πάντων, αλλά ο αριθμός των περιστατικών βίας ανηλίκων είναι δραματικός. Κορίτσια μαλλιοτραβιούνται, πλακώνονται στη μέση του δρόμου, πλακώνονται σε αυλές σχολείων. Και πρέπει να σας πω ότι στα κορίτσια υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και έχει ανέβει σημαντικά το ποσοστό των κοριτσιών που εμπλέκονται σε συμπλοκές. Είτε να βαρέσουν άλλα κορίτσια, είτε μεταξύ τους τέλος πάντων να συναντιούνται ομάδες όπως είναι και τα αγόρια.

Λοιπόν, θα σου πω μια είδηση και μετά θα πάω στο, όσον αφορά το μεταναστευτικό, να σου πω κάποια πράγματα, γιατί σας αναφέρει και πριν το πέραμε στη Θεσσαλονίκη και θα ζήσουμε μεγάλη στιγμή μέσα από σήμερα για μέχρι το Σάββατο. Λοιπόν, άκου Αλέξανδρε, δεν ξέρω πώς τα οικονομικά σου. Το ίδιο ακριβώς, ακριβώς το ίδιο, ναι. Αλλά σου έχω τη λύση. Ακούστε. Επικηρύχθηκε, λέει, τελικά ο λαχοκέφαλος 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό. Λέει η κυβέρνηση θεσπίζει οικονομικό κίνητρο, το ποσό που σας είπα, για την αλίευση λαχοκέφαλων από επαγγελματίες παράκτους αλίευσης της ελληνικής θάλασσας. Γιατί επαγγελματίες? Α! Δεν σκεφτεί πριν να ζήσουν και εμείς, γιατί όχι? Δηλαδή, κάτσε, άμα πάω για μπάνιο και μου έρθουν τίποτα λαχοκέφαλοι, να μην τους μαζέψω, να τους αφού είναι επικηρυγμένοι, να μου δώσω το χαρτζιλίκι μου.

Αυτό τον ήταν γενικά αυτό το μέτρο της επικήρυξης, κάτι που ακουγόταν και θεωρείται ότι είναι το μέτρο με το οποίο τέλος πάντων κάτι πρέπει να γίνει. Παιδιά, φαντάστε, θα έχουμε λαγοπεκεπέ. Γιατί μας καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό. Θα πιάνει άλλο, ξέρω εγώ, 2 τόνους, θα δηλώνει 10 τόνους. Λέω εγώ τώρα, τι λες Αλέξανδρε, Ελλάδα είμαστε.

Κοητεύτηκα όμως, είδες. Φυσικά εντάξει, έχουν πρόβλημα ούτως ή άλλως οι ψαράδες στην Ελλάδα. Οπότε αυτό είναι κάτι τροσμόνο οι άνθρωποι. Βασικά, αντί να τους έχετε μόνο για την επικύρωση του λαγοκέφαλου, καλό δεν θα ήταν να τους δώσει λίγο σημασία στα προβλήματά τους που σβήνει και αυτός ο τομέας στη χώρα μας. Πάλι εκεί το τυράκι.

Λοιπόν, έχουμε περίπου 10 λεπτά ακόμη. Τα μηνύματα στο Viber 6907483484. Και θα σας πω, μια που λέμε για οικονομικά. Είναι, λοιπόν, βγήκε, λέει, νέος απολογισμός για το πρώτο πεντάμινο, εξάμηνο, ναι, πεντάμινο, Ιανουάριο με Μάιο 2026. Πάλι έχουν ανοίξει τα μπάνια εκεί πέρα στο Maximum. Πάλι δεν ξέρω πόσο super duper wow, φανταστική, εκπληκτική, άριστη είμαστε. Γιατί, λέει, το πρωτογενές πλοένασμα αυτό το πρώτο πεντάμινο της χρονιάς είναι 3,65 δις, πάνω από τους στόχους ο προϋπολογισμός. Αυτό φυσικά πώς μεταφράζεται? Ότι μας έχετε καταγδάρει σε άμεσους και έμεσους φόρους και εξού προκύπτει το πλεόνασμα, γιατί από φόρους είναι, από φορολογικά έσοδα. Πολύ θετική, λέει, ήταν η πορεία του ΦΠΑ. Φυσικά το ΦΠΑ και σε προϊόντα τα οποία. Τι γίνεται με εκείνη την οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έπρεπε να το μειώσετε σε αρκετά προϊόντα, δεν, έτσι?

Και λοιπόν, ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε σας έχω και μια ακόμη είδηση. Αυτή τη Δευτέρα αναμένεται, λέει, να ανακοινωθούν οι επόμενες πρωτοβουλίες μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση ακρίβειας. Ποια μέτρα? Ποια μέτρα? Που κάθε εβδομάδα, μην σας πω, μέρα παραμέρα, ακριβότερα όλα. Με το πόσο κάνει για να βλέπουμε πόσο είναι στο εξωτερικό το αντίστοιχο και να μας γυρνάει το μυαλό. Δηλαδή, εντάξει, είναι και θρασίτατη. Ή απλά είναι, δεν ξέρω, πώς το σκέφτηκαν αυτό, Αλέξανδρε, το ότι να βλέπεις και σε άλλες χώρες και να βλέπεις. Δηλαδή, αυτό που πληρώνεις εδώ πέρα, να είναι μισό και κάτω του μισού, να βλέπεις προϊόντα που εδώ τα πληρώνεις 80% περισσότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που έχουν και πολύ μεγαλύτερους μισθούς. Με το πόσο κάνει και πόσο θέλει να μας τρελάνει αυτή η κυβέρνηση.

Λοιπόν, πάμε και στους φιλοξενούμενους, στους ερχόμενους. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, έτσι μεσημερό απόγευμα, βρέθηκαν, γιατί έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται με βάρκες και λεύους, είναι μερικοί οι οποίοι ξαφνικά είναι ο κόσμος στην παραλία και τους βλέπει. Πώς αποβιβάστηκαν, από πού αποβιβάστηκαν, τα ντρόουν, τι γίνονται τα ντρόουν, κάτι ντρόουν λέγανε και για το μεταναστευτικό θα σηκώνανε. Πώς έρχονται αυτοί, και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Είχαμε λοιπόν στα νότια του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη, στην παραθαλάσσια περιοχή Λούτρα του Δήμου Γόρτινας, 44 άτομα. 41 άνδρες, 2 γυναίκες και ένα παιδάκι ηλικίας 5 εξετών. Καλά, αυτά είναι για το ξεκάρφωμα. Και αυτοί λοιπόν που λέτε, ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι υπάρχει αυτό ο μεγάλος αριθμός ατόμων στην παραλία.

την ώρα στην Κρήτη γίνεται χαμός, αντιδρούν οι παρικατοικοί και οι τοπικές αρχές. Και από την άλλη εμείς εδώ ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το οποίο φυσικά μεταξύ άλλων, αυτοί έχουν βάλει, μέσα, έχουν βάλει τα πάντα, έχουν βάλει πολέμους από εδώ από εκεί, και φυσικά λέει ότι μεταμορφώνεται η περιοχή που θα γίνει, θα τους διαφημίσω κιόλας, στην περιοχή που γίνεται, πάντως το κέντρο της πόλης είναι. Είναι, λέει, για τρεις μέρες αυτός ο χώρος θα μετατραπεί σε πεδίο κοινού αγώνα και ορατότητας για τους μετανάστες και τις μετανάστριες, τους πρόσφυγες. Τηλεάτη, κοινότητα κλπ. Κλπ. It's all right with me. As long as you are by my side. Παιδιά, στο μεταξύ, ξέρετε, όλοι αυτοί είναι κατεβατά μέχρι να φτάσεις στην ουσία να δεις τι θέλει να πει ο ποιητής. Πολύ φιλοσοφημένα. Λέει μέσα λοιπόν, τι, να ξέρετε τι είμαστε εμείς έτσι ρατσιστές. Η χώρα φρούριο, λέει, που υψώνει ως φράχτες φυσικούς και νομικούς. Συγγνώμη, εσείς σε ποια χώρα είστε πολιτογραφημένοι, ως τι πολίτες, Έλληνες πολίτες δεν είστε πολιτογραφημένοι που τα βάζετε με τη χώρα? Και θεωρώ ότι και τους φόρους τους πληρώνετε, γιατί δεν έχω ακούσει κανένα σκηνικό αντίδραση να έχουν μαζέψει τίποτα από αυτούς τους αλληλέγγυους αναρχό από εδώ και από εκεί μπαχαλούς δικαιωματιστές, να το πω έτσι.

Ακριβώς δεν μου στενεί και αυτά μαζευτούν. Λοιπόν, την ίδια στιγμή πρέπει, θα σας πω και το άλλο πολύ σημαντικό. Έχουμε, ενδεχομένως δεν ξέρω αν θα έχουμε σκηνικό αύριο. Θα σας τα πω το Σάββατο. Έτσι για να θυμόμαστε τι έχουμε ζήσει και τι έχουμε να δούμε ακόμη. Αύριο στις Σέρες, στα δικαστήρια των Σερών, είναι το εφετείο για τους 30 παράνομους αλλοδαπούς, οι οποίοι κρίθηκαν όταν υπέτειοι και τέλος πάντων συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια, να θυμίσω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη εξέγερση στο, εκεί πέρα, στη δομή της συντικής. Τον Εύρωο του 25, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παράνομων αλλοδαπών και κυρίως όσων είχαν μεταφερθεί εκεί από την Κρήτη, έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια που οδήγησαν στον τραυματισμό αστυνομικών. Συνελήφθησαν 30 άτομα. Να θυμίσω ότι φέτος και το Μάιο είχαμε νέα εξέγερση με υπαίτιους 4 Αιγύπτιους. Έχουμε και όλη αυτή την αλληλεγγύηλα και την αχρηστερίλα που λένε, κάνουν λόγο για, πώς το λένε, για κάμπ, συγκέντρωση, βασανιστήρια. Αυτή πέρσι φέτος το Μάιο που κάναν την εξέγερση, λέγαν θέλουμε ελευθεριά και δικαιοσύνη. Να πας από εκεί πέρα που ήρθες, που μου έχεις έρθει παράνομα, σε ταΐζουμε, σε ποτίζουμε και έχεις και απέτηση. Και συνεχίζουν με στο ίδιο μοτίβο για συνθήκες, λέει, στη δομή της συντικής, στην κλειστή δομή, στρατόπεδο συγκέντρωσης. Εγώ πρώτη φορά βλέπω στρατόπεδο συγκέντρωσης με 3 γεύματα τη μέρα, air condition, μέχρι και πλυντήριο, και πλυντήριο ρούχων. Δεν θυμάμαι να έχουν και πλυντήριο πιάτων. Α, δεν νομίζω, είχα καλή μικρά μου δουλειά. Την εξέγερση αυτή, την πολύ σοβαρή εξέγερση που είχε γίνει τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς, είχαν συμμετάσχει περίπου γύρω στα 300 άτομα, 375 αν θυμάμαι καλά. Και να ρωτήσει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θα σας πει ότι στη δομή, την κλειστή δομή της συντικής είναι 400-500 άτομα. Από τους ίδιους τους αλληλέγγυους αυτούς, καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός, γιατί κάθε φορά σε αυτές τις ανακοινώσεις που κάνουν υπέρ των παράνομων αλλοδαπών που βρίσκονται εκεί, κάνουν λόγο για 700 νέους άνδρες. Από μόνοι τους τα λένε. Αυτά για το κύριο Πλεύρη και τις επαναπροωθήσεις του. Λοιπόν, εκεί πέρα στις Σέρες θα έχουμε θεματάκια αύριο, γιατί από εδώ έχουν κάνει τέτοιο κάλεσμα να μαζευτούν από τη Θεσσαλονίκη και να πάνε για συμπαράσταση στα δικαστήρια των Σερών αύριο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση με τους 30 συλληφθέντες. Και οι συλληφθέντες, ναι, έπρεπε να συλληφθούν, γιατί έγινε όλη αυτή η εξέγερση, τέλος πάντων 30 άτομα ως υπέτη που τα σπάγαν, τα ρημάζανε. Γιατί όμως, πού είναι ο Πλεύρης με τις απελάσεις του και τους γυρίζουν πίσω? Αυτοί γιατί να κάθουν σε ελληνικές φυλακές, που έχουμε και χειρότερους εγκληματίες, και με τους νόμους που έχουμε και τις δικαστικές αρχές που έχουμε, είναι έξω? Όχι, να τους γυρίσετε από εκεί που ήρθανε. Αφού δεν γουστάρουν και ουρλιάζουν για ελευθερία και δικαιοσύνη, την οποία κατά αυτούς εμείς οι Έλληνες πολίτες είμαστε βάναυσοι προφανώς, σατιστές, βασανιστές. Όχι, ούτε σε ελληνικές φυλακές, από τους φορολογούμενους είναι και αυτά. Πού είναι οι επιστροφές, μάλλον, επιστροφές, κύριε Πλεύρη? Για πείτε μας. Και τώρα, παιδιά, λοιπόν, ξέρετε τι μου ήρθε. Καταρχήν, σήμερα θα έπρεπε κανονικά με αυτό το θέμα που είχαμε ακόμη μια φορά έναν ανήλικο νεκρό από άγριο μαχαίρωμα. Παιδιά, έχει περάσει έτσι. Δεν ασχολείται κανένας στα αστυνομικά μου γενικώς. Όπως δεν είχαν ασχοληθεί και μια τόσο μεγάλη εξέγερση που έγινε πέρυσι και φέτος το Μάιο.
και τις απόπειρες απόδρασης που σας είχα αναφέρει το Σαββατοκύριακο που είχαμε και έγινε γαργάρα. Πριν από ένα μήνα. Δεν τους πουλάει, φαίνεται, αυτό το διάστημα η εγκληματικότητα ανηλίκων που είχαμε ακόμη έναν ανήλικο νεκρό. Ακόμη μια θανατηφόρα συμπλοκή. Δεν πειράζει, θα φάμε λαγοκέφαλους. Δεν τρώγονται κιόλας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ για την ακρόαση, για την παρέα. Αύριο κανονικά ο Κώστας Τσουτσίδης. Εμείς πρώτο Θεός γεννήμαστε, θα τα ξαναπούμε Σαββατοκύριακο, όπως πάντα εδώ στον Focus, 9 με 11 το πρωί. Και σας έχω πάρα πολλά θέματα για την εγκληματικότητα, καθώς και κάποιες αποκαλύψεις από ρεπορτάζ που έκανα. Για τις ελλείψεις στην πρόληψη της εγκληματικότητας όσον αφορά τις μάχημες υπηρεσίες, τις οποίες είναι πολύ δραματικό το πόσο τους έχουν υποβαθμίσει, πόσο υποστελεχωμένες είναι. Γι' αυτό κιόλας χειροτερεύει η κατάσταση. Γιατί πρέπει να έχεις κόσμο για την πρόληψη, για να είναι έξω. Όχι να τους κρατάς σε κάποια σημεία για τα οποία έκανα ρεπορτάζ, όπως σας είπα, πρώτο Θεός γεννιέμαστε. Θα τα ακούσετε αναλυτικά και πάρα πάρα πολύ αποκαλυπτικά το Σαββατοκύριακο. Να ξέρετε. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι Focus FM. Αμέσως μετά, κωδικός Εύη με την Εύη και γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM, 103 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM, 103

0: Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Την ιδιαίτερη αγάπη μου στον κύριο Μιχάλη, στη Μέρη και την Τασούλα, στη Θοδώρα, τη Φρίντα, τη Γαλάτια, στον κύριο Αποστόλη επίσης, με τον οποίο επικοινώνησα σήμερα το πρωί και από την Λευκάδα, και θα ήθελα να του στείλω και μέσα από την εκπομπή την αμέριστη συμπαράστασή μου, και τον ευχαριστώ και την αγάπη μου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη του. Ξέρετε, αν έκανε κάτι, ίσως το μοναδικό καλό που έκανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περάσαμε σε αυτή την ψευτοπανδημία, ήταν ότι έφερε στο προσκήνιο χαρακτήρες τους οποίους ούτε πιστεύαμε ότι υπάρχουν σε συγγενείς, γνωστούς και φίλους. Έφερε κοντά ανθρώπους από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας που ταυτίζονταν πολύ ο ένας με τον άλλο. Ούτε λίγο ούτε πολύ μάθαμε ο ένας τον άλλο καλύτερα. Ούτε λίγο ούτε πολύ ανακαλύψαμε φίδια που είχαμε στον κόρφο μας και που τα ταΐζαμε για χρόνια ολόκληρα. Και ξέρετε κάτι, δικαιολογία δεν υπάρχει για την κακία. Δικαιολογία δεν είναι ο φόβος. Ο φόβος δεν σε κάνει κακό άνθρωπο. Ο φόβος από μόνος του, με βεβαιότητα, δεν σε καθιστά κακό άνθρωπο. Αυτό που αλλάζει σε περιόδους φόβου είναι η συμπεριφορά, όχι ο χαρακτήρας. Ο φόβος μπορεί να σε κάνει να αποφεύγεις καταστάσεις ή ανθρώπους. Δεν σε κάνει όμως να τους βρίζεις. Σε κάνει να γίνεσαι πιο αμυντικός και όχι να τους επιτίθεσαι πρώτος εσύ. Να θυμώνεις πιο εύκολα. Σε κάνει να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Και για να το κλείσω το θέμα, ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της πανδημίας ήταν ότι πολλοί άνθρωποι ένιωσαν πως οι σχέσεις τους δοκιμάστηκαν, και όντως δοκιμάστηκαν.

0: φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι. Στράφηκαν ο ένας απέναντι στον άλλο. Και τότε παρατηρήσαμε τις δύο ακραίες καταστάσεις. Η μία κατάσταση ήταν να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο, να συσπηρωθούμε, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Και η άλλη κατάσταση είναι να αποκλείσουμε τον εαυτό μας από τον κοινωνικό περίγυρο και να προστατευτούμε από τους άλλους. Και τελικά εκείνη η περίοδος μας δίχασε ως οτίποτε άλλο. Ήταν ένας μικρός εμφύλιος. Έτσι τον αντιλήφθηκα εγώ. Ήμασταν εμείς που δεν πιστεύαμε και καλά κάναμε ότι υπήρχε πανδημία, και ήταν και άλλοι αφοσιωμένοι στο κυβερνητικό ψευδοαφήγημα ότι υπάρχει ένας αόρατος εχθρός, ο κορονοϊός, και πρέπει όλοι να προστατευτούμε και να βάλουμε και στη θέση τους αυτούς που δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι υπήρχε αυτός ο αόρατος θανατηφόρος εχθρός. Και τι μας έδειξε τελικά αυτό το πείραμα, γιατί πείραμα ήτανε, ολοκληρωτικά ένα πείραμα, μας έδειξε ότι σε παρόμοιες καταστάσεις πάλι θα είμαστε 70-30 και η μεν εναντίον των δε. Έτοιμοι για πόλεμο μεταξύ μας. Να ξέρετε, το ίδιο ποσοστό παρουσιάζεται τώρα και με τις ψηφιακές ταυτότητες. Το ίδιο ποσοστό. Όποιος πίστεψε στο ψευδοαφήγημα της πανδημίας, πιστεύει τώρα και τρέχει να βγάλει και ψηφιακή ταυτότητα, και δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση να δω πάλι εκείνο το γνωστό 70% να τρώει και να καταπίνει αμάσιτη την ψηφιακή του φυλακή. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση. Αντιθέτως, πρέπει να είμαστε όλοι ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Πάμε παρακάτω. Τα μάθετε τα νέα? Θα σας τα πω εγώ τώρα. Γιατί όσο εμείς ασχολούμαστε με τους λαγοκέφαλους και τους καρχαρίες, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για εμάς χωρίς καν να μας ενημερώσουν. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, η Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άναψε το πράσινο φως για το λεγόμενο ψηφιακό ευρώ. Πώς το παρουσίασαν? Με βαρύγδουπους τίτλους. Και μας το σέρβιραν δηλαδή, σαν το γνωστό, όπως πάντα, αφήγημα περί ασφάλειας συναλλαγών, πρόοδου, σαν μια δωρεάν εναλλακτική, μια ασπίδα απέναντι στα αμερικανικά μεγαθύρια της Visa και της Mastercard. Στο παρασκήνιο όμως, ενώ μπροστά είναι τα χειροκροτήματα, πάμε μπροστά, ανάπτυξη, πρόοδος, θωράκιση απέναντι στα αμερικανικά μεγαθύρια της Visa και της Mastercard, κρύβεται μία πικρή αλήθεια, ότι πλέον μιλάμε για μία αρχιτεκτονικά και πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη κατάργηση της οικονομικής μας ιδιωτικότητας. Μιλάμε για τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσω του ελέγχου του χρήματος. Ψηφιακό ευρώ, Δεν θα το κάνουν, λέει, μοναδικό νόμισμα για αρχή. Ξέρετε, δεν είναι βιασμός χωρίς συνένεση. Είναι λίγο θα μας ακουμπήσουν, λίγο θα μας χαϊδέψουν στην αρχή, θα μας πούνε και το κανονικό χρήμα και το ψηφιακό ευρώ μαζί στην αγορά. Ωρε τι έχει να γίνει. Χαμός. Και επειδή το ξέρουν ότι θα γίνει χαμός και μπερδέματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά θα πούνε τέλος τα μετρητά. Μόνο ψηφιακά για να μην μπερδευόμαστε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Και τι κάνουμε. Καθόμαστε. Έχουμε και τον κοιμισμένο τον Κουραμπιέ να κάνει βόλτες με αγωνιστικά αυτοκίνητα. Δεν μπορεί, έχει και ένα τίτλο να υποστηρίξει. Χαρταετούλης. Όσο λοιπόν αυτός πετάει χαρταετό, έχει βάλει την ευρωομάδα του να ψηφίζει υπέρ του ψηφιακού ευρώ. Αλλά ασχοληθείτε με λαγοκέφαλους, είπε στα κανάλια. Βγάλτε και το δεκανίκι να προσποιείτε ότι μαλώνει με τους γύφτους. Σας βάλω να ακούσετε τι λέει ο Σεραφείμος Σύλλας. Τα λέει πολύ καλά, αν και διαφωνώ στα περισσότερα με αυτόν. Καθότι, κατά τη γνώμη μου, αριστερίζει πολύ επικίνδυνα όμως. Αυτή τη φορά τα λέει καλά. Όχι όμως τώρα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τους ευρωβουλευτές που υπερψήφισαν αυτό το νομοσχέδιο και πανηγυρίζουν, επειδή όπως λένε η ιδιωτικότητα θα είναι ενσωματωμένη στο ψηφιακό ευρώ από την αρχή. Μας λένε με μια έτσι παιδική αφέλεια ή μάλλον υποκρισία θα έλεγα, ότι οι πολίτες θα διατηρήσουν τον έλεγχο των δεδομένων τους. Αλήθεια τώρα. Ποιο νομίζουν πια ότι κοροϊδεύουν. Από τη μία πίεση για την ψηφιακή ταυτότητα, από την άλλη πίεση για την αναγνώριση ηλικίας στο διαδίκτυο βάσει βιομετρικών δεδομένων, από την άλλη πίεση για τον προσωπικό αριθμό, αλλά όχι, φέρνουν τώρα το ψηφιακό ευρώ για την ασφάλειά μας και την ιδιωτικότητά μας. Τι μας έχει απομείνει? Τα έντερά μας μόνο και το πόσα ακριβώς μικρόβια περιέχουν. Έρχεται και η κολονοσκόπηση. Μην νομίζετε. Έτσι όπως το πάνε θα το κάνουν υποχρεωτικό. Όχι δωρεάν, μη χαίρεστε. Τώρα όμως να δούμε λιγάκι τι γίνεται. Στον ψηφιακό κόσμο, κάθε bit πληροφορίας αφήνει ένα ίχνος. Όταν ένα νόμισμα δεν έχει φυσική υπόσταση, όταν δεν μπορείς να το πιάσεις, να το βάλεις στην τσέπη σου, να το κρύψεις κάτω από το μαξιλάρι σου ή να το δώσεις στο διπλανό σου χωρίς τη μεσολάβηση ενός κεντρικού σερβερ, τότε η ιδιωτικότητα πάει περίπατο. Μετατρέπεται σε κρατική παραχώρηση. Το ψηφιακό ευρώ από τη φύση του σαν κεντρικό ψηφιακό νόμισμα απαιτεί την πλήρη ταυτοποίηση του κατόχου του. Το ξέρετε? Φυσικά. Κάθε καφές που θα αγοράζεις, κάθε εισιτήριο που θα αγοράζεις, κάθε ιατρική επίσκεψη που θα κάνεις θα καταγράφεται στο μεγάλο κεντρικό κατάστοιχο της Φραγκφούρτης. Ναι, στη Φραγκφούρτη θα γίνεται η συλλογή των δεδομένων σου. Τι, δεν έχεις εμπιστοσύνη στη Φραγκφούρτη? Τι θες να πεις, ότι δεν μας αγαπούν οι Γερμανοί? Τι θες να πεις, ότι κάποτε θέλανε να μας κατακτήσουν? Όχι, τώρα αλλάξανε. Τώρα απλά θέλουν να αγοράσουν τη γη μας και αυτοί. Και όχι τώρα, είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Τι είναι η προϊστορία, Ας μην τα κοιτάμε. Τώρα άλλαξε ο Μανολιός, έχει βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Μην αγχώνεστε, μην ανησυχείτε. Θα υπάρχουν offline πληρωμές με ανωνυμία, λένε. Μόνο που ξεχνάνε να προσθέσουν μία μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Αυτές οι offline συναλλαγές θα έχουν αυστηρά, εξευτελιστικά, χαμηλά όρια. Γιατί? Γιατί το πρόστιμο θα είναι πάντα το ίδιο. Μόνιμο και βολικό. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το μόνιμο φόβητρο, η Ευρώπη μετατρέπει 450 εκατομμύρια πολίτες σε ενδυνάμει υπόπτους. Είμαστε όλοι ύποπτοι, επειδή κάποιοι ξεπλένουν μαύρο χρήμα. Θα μας αναγκάζουν να περνάμε κάθε οικονομική μας δραστηριότητα μέσα από το ψηφιακό κόσκινο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι νομίζατε, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον κοιμάται, έτσι λέγατε, ότι μας έχει αφήσει ήσυχους, να έχουμε μετρητά κάτω από το μαξιλάρι? Ναι, προς το παρόν θα έχουμε και μετρητά, λένε. Προς το παρόν, Και τι θέλουνε να κρύψουνε, και είναι πολύ σημαντικό και που ποτέ δεν πρόκειται να τα ακούσετε από τεχνοκράτες, το ότι αυτή η κεντρική εξουσία θα έχει τη δύναμη να ορίζει πού, πότε και πώς θα ξοδεύετε τα χρήματά σας. Σήμερα ορκίζονται ότι το ψηφιακό ευρώ δεν θα έχει ημερομηνία λήξης και δεν θα χρησιμοποιηθεί για να επιβάλλει περιορισμούς. Θυμάστε, σαν τα εμβόλια που δεν ήταν υποχρεωτικά. Ποιος τους πιστεύει? Ποιος τους πιστεύει πια? Το να δείξεις εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα είναι ακριβώς σαν να βάζεις το κεφάλι σου μέσα σε ένα πολύ πεινασμένο λιοντάρι και να πιστεύεις ότι δεν θα σε φάει. Έτσι είναι. Το να μας λένε σήμερα ότι το ψηφιακό ευρώ δεν θα έχει ούτε ημερομηνία λήξης, αλλά ούτε θα χρησιμοποιηθεί για να μας περιορίσει, είναι τελείως κουτό. Και φανταστείτε το εξής σενάριο. Μια μελλοντική κυβέρνηση βγάζει μια κρίση. Κλιματική, για παράδειγμα. Υγειονομική. Και αποφασίζει να επιβάλλει περιορισμούς. Θέλεις να πας να αγοράσεις κρέας, αλλά έχεις ξεπεράσει το ψηφιακό σου αποτύπωμα άνθρακα. Σας τα έχω ξαναπεί αυτά. Παιδιά, δεν είναι μακριά αυτό το σενάριο. Ορίστε, έρχεται σιγά σιγά. Έρχεται σιγά σιγά. Όλα δείχνουν ότι κάνουν τα πάντα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Στο σημείο του απόλυτου κοινωνικού πιστωτικού ελέγχου, τύπου Κίνας. Είπαμε, το πολιτικό σύστημα της, το κομμουνιστικό σύστημα της Κίνας, πολλοί το εμίσησαν. Την πολιτική της φαίνεται κανείς. Όταν λοιπόν θα έχεις ξεπεράσει το όριο του κρέατος που θα μπορείς να αγοράσεις για αυτό το μήνα, θα πας να πληρώσεις με το ψηφιακό σου ευρώ και απλώς θα αρνείται να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Όπως τώρα, πας να πληρώσεις με μια κάρτα, με πλαστικό χρήμα, αλλά έχεις ξεπεράσει το όριο αγορών και δεν σου επιτρέπει να αγοράσεις παραπάνω. Κάνω λάθος? Όχι. Έχει όριο. Πάντα υπήρχε όριο. Από όταν ξεκίνησαν τα capital controls, δεν έχει καταργηθεί το όριο. Και τώρα έχει όριο. Ορισμένα χρήματα μπορείς να κάνεις ανάληψη. Τι νομίζατε, φύγαμε ποτέ από τον έλεγχο? Στα λόγια, βέβαια. Χτίζουμε ανόγια και κατόγια. Να όμως η πραγματικότητα που μας χτυπάει την πόρτα και μας λέει «Hello! Εδώ είμαι!» Και ο έλεγχος και η ψηφιοποίηση και το να μην μπορείς να αγοράσεις πάνω από 500 ευρώ ένα οτιδήποτε, να πρέπει να τα πληρώνεις τα υπόλοιπα με πλαστικό χρήμα για να περνάει από την τράπεζα, να βλέπουν τι ξοδεύεις. Το πώς απέκτησαν βέβαια όλοι αυτοί οι έξυπνοι και δουλευταράδες που δεν είχαν εργαστεί ποτέ στη ζωή τους μέχρι που μπήκανε στη Βουλή 60 και 70 ακίνητα, δεν ξέρω. Γιατί δεν νομίζω να περάσανε από τον τραπεζικό τους λογαριασμό τα ποσά. Και αν περάσανε, ξέρω κι εγώ τα κόλπα. Να πεις ότι κόστιζε 20.000 ευρώ το ακίνητο, να έχεις δώσει μαύρα άλλες 80.000 ευρώ, η συνολική του αξία να ήταν 100.000 ευρώ και εσύ να έχεις δηλώσει ότι τα αγόρασες 20. Τι δεν μπορεί να γίνει? Φυσικά και μπορεί να γίνει. Γιατί όταν θέλεις να κλέψεις, κλέβεις. Αλλά αυτοί λένε ότι έχουν καταπολεμήσει το μαύρο χρήμα. Ναι. Βρε, εδώ μας κλέβουνε στην ίδια την πολυκατοικία μας, βρε. Κάνει ο διαχειριστής συμφωνία. Σας λέω ένα γεγονός. Κάνει συμφωνία με έναν διακοσμητή κήπων για να φτιάξει τους ακάλυπτους χώρους της πολυκατοικίας. Του κάνει συμφωνία, 500 ευρώ, τα 200 θα τα πάρει ο διαχειριστής, αυτός θα πάρει τα 300 και όλα καλά. Και το κορόιδο ο ένικος θα πληρώσει 500 δια των ενίκων της πολυκατοικίας. Είδατε πόσο ωραία γίνονται και οι κλοπές και το ξέπλυμα και τα πάντα. Άμα θέλεις, εδώ είναι όλα, έτοιμα, κανένας έλεγχος. Άμα είσαι απατεώνας, είσαι απατεώνας, τέλος. Αλλά δεν είναι μόνο το παράδειγμα που σας είπα ότι λόγω κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, έχεις ξεπεράσει το όριο του ψηφιακού αποτυπώματος άνθρακά σου και δεν μπορείς να αγοράσεις κρέας. Είναι και άλλα που, τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην είναι για όλους, αλλά θα είναι για μερικούς. Όταν θα βγει κάποιος νόμος, ο οποίος θα είναι εναντίον του πολίτη και θα του παίρνει το σπίτι από την πρώτη δόση που θα καθυστερήσει, για παράδειγμα, να πληρώσει, και βγει ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί, θα θεωρηθεί ότι πρόκειται για μια παράνομη μάζοξη, για ένα παράνομο, εξτρεμιστικό συλλαλητήριο, και το ψηφιακό σου πορτοφόλι και το ψηφιακό σου ευρώ θα παγώνει με το πάτημα ενός κουμπιού από έναν υπάλληλο στην Φρακφόρτη. Και αυτά δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Είναι η λογική, είναι η μαθηματική κατάληξη κάθε ψηφιακού νομίσματος που ελέγχεται από το κράτος. Στην Κίνα συμβαίνει με το ψηφιακό WAN, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το διαβόητο σύστημα κοινωνικής πίστοσης. Εκεί αν ασκήσεις κριτική στο καθεστώς, σου κόβουν την πρόσβαση στα χρήματά σου. Σου αδειάζουν το λογαριασμό σε άλλες περιπτώσεις. Εξαρτάται πόσο παραβατικός θα είσαι. Απλά στην Ευρώπη τώρα το περιτύλιγμα είναι πιο κομψό. Στολισμένο με λέξεις όπως ασφάλεια, δημοκρατία, συμπερίληψη, που είναι και της μοδός τα τελευταία χρόνια. Άλλο παραμυθάκι. Θα έχουμε, λέει, γεωπολιτική ανεξαρτησία. Πρέπει να απεξαρτητοποιηθούμε, λέει, από τα αμερικανικά συστήματα πληρωμών. Και διερωτώ με τώρα εγώ. Η λύση στην απεξάρτηση από ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες είναι η υποδούλωση σε μια υπερεθνική, μη εκλεγμένη τραπεζική αρχή. Δηλαδή, αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τον υγιή ανταγωνισμό και να προστατεύσει το τραπεζικό απόρριτο, επιλέγει να δημιουργήσει το δικό της κρατικό μονοπόλιο. Γιατί το κάνουν? Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τρέμει. Τρέμει τα κρυπτονομίσματα, από ό,τι έμαθα, και τη σταδιακή απώλεια εμπιστοσύνης των πολιτών στο παραδοσιακό χρήμα. Με το ψηφιακό ευρώ προσπαθεί να κρατήσει τα ηνία της οικονομίας και παράλληλα να δει τι ακριβώς έχεις. Δεν μπορεί να έχεις ανώνυμα εσύ χρήμα κάτω από το μαξιλάρι. Πρέπει να ξέρει ακριβώς τι έχεις, για να ξέρει ακριβώς πού και πόσο θα μπορέσει να σε χτυπήσει σε περίπτωση που γίνεις κάποιο ανυπάκουο, κακό ανθρωπάκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το παρόν, λένε ότι το ψηφιακό ευρώ θα λειτουργεί παράλληλα με τα μετρητά και δεν θα τα αντικαταστήσει. Και αυτό είναι η πιο επικίνδυνη προπαγάνδα τους. Γιατί κανένα σύστημα δεν καταργεί τα μετρητά με ένα νόμο και ένα άρθρο μέσα σε μία μόνο νύχτα. Τα στραγγαλίζουν σταδιακά. Ξεκίνησαν, θυμάστε, μέσα στην πανδημία. Τότε τα κάναν όλα. Τότε τα κάναν όλα οι τρισκατάρατοι. Μέσα στην πανδημία. Κλείνανε το ένα μετά το άλλο τα ATM. Όποιο χάλαγε, έκαναν βδομάδες να το φτιάξουν. Κατήργησαν υποκαταστήματα τραπεζών και μείωσαν κι άλλο τα νόμιμα όρια των μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές. Και έβαλαν και προϋποθέσεις, όχι πάνω από 500 ευρώ σε μετρητά. Κάτι που κάνει 600 ευρώ, μπορείς να το πληρώσεις εξ ολοκλήρου με κάρτα, μπορείς να πληρώσεις 500 μετρητά, αλλά τα 100 υποχρεωτικά με κάρτα. Γιατί? Για τον έλεγχο. Τότε έγινε και το εξής τρελό, που οι περισσότεροι ίσως το ξεχάσατε. Μέσα στην πανδημία είχαν επίθεση ότι θα αρχίσουν να φορολογούν και το χαρτζιλίκι που δίνει ο παππούς στο εγγόνι. Θα φορολογούν τα μπουρμπουάρ που παίρνουν οι άνθρωποι στην εστίαση. Θα φορολογούν τα κάλαντα. Θυμάστε? Φυσικά και δεν τόλμησαν να θεσπίσουν νόμο για τα κάλαντα και για τα μικρά. Για τα μικρά χαρτζιλίκια μεταξύ παππού και εγγονού. Τι έγινε όμως με τα φιλοδωρήματα POS? Επειδή το θέμα με τα μπουρμπουάρ των καρσονιών είχε γίνει μεγάλος πονοκέφαλος, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να περάσει ειδική ρύθμιση. Και πλέον τα φιλοδωρήματα μέσω κάρτας είναι αφορολόγητα μέχρι τα 300 ευρώ το μήνα για τον εργαζόμενο και απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές. Είδατε πως το φέρανε? Είπανε στην αρχή και τα φιλοδωρήματα και το χαρτζιλίκι του παππού και τα κάλαντα για να γίνει έτσι ντόρος, στο τέλος να περάσουνε μόνο για τα φιλοδωρήματα μέσω POS και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ε, εσείς πώς το λέτε αυτό? Εγώ το λέω, δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο, πάντως είναι ξεκάθαρη κίνηση. Έτσι κάνουν στα περισσότερα. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα, καθυστερήσαμε κιόλας, δεν πειράζει. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε νεότερα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Καθίστε τώρα αναπαυτικά να ακούσετε τα άλλα τα ωραία. Γιατί το μενού έχει το μεγαλύτερο ανέκδοτο της παγκόσμιας ιστορίας μετά τον κορονοϊό, έτσι. Να μην του πάρουμε και τα εύσημα. Κλιματική αλλαγή. Καλά πάει και αυτό. Μην νομίζετε, το προχωράνε. Γιατί αν ποτέ είχατε έστω και την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η περίφημη πράσινη ανάπτυξη, σωτηρία του πλανήτη και όλη αυτή η καταστροφολογία γύρω από την κλιματική αλλαγή είναι μια καλωστημένη βιομηχανία παραγωγής χρήματος, τότε ήρθε η ώρα να επιβεβαιωθείτε. Ακριβώς αυτό είναι. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο γνωστός μας Αντώνιο Γκουτέρες, εμφανίστηκε στην εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο και χωρίς ντροπή πέταξε μία απέτηση που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ζουν σε άλλο γαλαξία. Ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ, άκουσον, να μαζεύεται 1,3 τρισεκατομμύρια, ακούστε, τρισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο μέχρι το 2035, το έτος 2035, για να σωθεί το κλίμα. Τι, δεν το πιστεύετε? Ισχύει. Ναι, ισχύει, να σώσουμε το κλίμα. 1,3 τρισεκατομμύρια ετησίως για να πολεμήσουμε το κλιματικό χάος. Εδώ γελάει ο κάθε πικραμένος, έτσι. Και ταυτόχρονα είναι να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Γιατί το προφανές, το αφόρμητο ερώτημα που κάνει κάθε λογικός άνθρωπος είναι καλά, πού θα βρεθούν κάθε χρόνο κιόλας. Δεν είναι να κάνουμε έρανο καμιά δεκαετία για να τα δώσουμε για ένα χρόνο. Κάθε χρόνο θέλουν 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει κανένα μυστικό χρηματοκιβώτιο του ΟΗΕ που γεννάει δολαριάκια? Ή μήπως ανακαλύψατε κανένα κρυμμένο θησαυρό? Και το θράσος τους, το θράσος του δεν σταματάει εκεί. Όχι. Ζητάει από τις διεθνείς τράπεζες να γίνουν, λέει, επιθετικές και να δανείζουν ασταμάτητα, ακόμα και με δάνεια διαρκείας 50 ετών, για να χρηματοδοτήσουν τις υποδομές του μέλλοντος. Δηλαδή θέλουν να χρεοκοπήσουν τα πάντα, να υποθηκεύσουν το μέλλον των παιδιών μας, των εγγονών μας, των δισεγγονών μας, για τα επόμενα 50 χρόνια, για να κυνηγάνε πράσινα τερατάκια στην πράσινη ανάπτυξη. Όλα στο βωμό της πράσινης ανάπτυξης, για να γεμίζουν οι τσέπες των εταιριών που φτιάχνουν ανεμογεννήτριες και πάνελ. Σαν χώρα εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχουμε υπερπληρωθεί σε πάνελ και ανεμογεννήτριες. Υπερπληρωθεί, έχουμε κάνει το χρέος μας σαν χώρα έως το έτος 2050. Δηλαδή έως το έτος 2050 δεν είμαστε υποχρεωμένες να βάλουμε άλλα φωτοβολταϊκά ή άλλες ανεμογεννήτριες. Αλλά επειδή αυτός εδώ θέλει να κυβερνάει τουλάχιστον μέχρι το 2050, θα συνεχίσει με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, γιατί είναι πολύ προμήθεια Άρη. Κατά το είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Και φυσικά, αν γυρίσεις και τολμήσεις και κάνεις καμιά εκπομπή, ας πούμε, με αποδείξεις, με έγγραφα, με μελέτες μεγάλων επιστημόνων, όχι μπιστημόνων, ούτε τύπου Καλιάνου, που βγήκε να μας πει ότι δεν υπάρχουν αεροπλάνα που ψεκάζουν, το θυμάστε, έτσι, ή μόνο εγώ τα θυμάμαι. Δεν υπάρχουν αεροπλάνα που ψεκάζουν. Αυτά που βλέπετε στον αέρα, τα τετράγωνα που φτιάχνουν στον ουρανό, είναι από την υγροποίηση των καυσίμων. Και βγαίνουν οι ειδικοί και αυτοί που ψεκάζουν και λένε ναι, ψεκάζουμε. Και δεν ψεκάζουμε τώρα, ψεκάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ο Καλιάνος, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, μεγάλη προσωπικότητα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και η εγκυρότητα, έχω να σας πω. Γενικότερα, αν τολμήσεις και αρθρώσεις λόγο και πεις ότι όλο αυτό είναι μια παράνοια, θα έρθει αμέσως η λογοκρισία. Θα σου κατεβάσουν και κάνα κανάλι. Δεν το έχουν σε πολύ. Γιατί βλέπεις, η κυβέρνηση μαζί με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας προσπαθούν ενεργά να λογοκρίνουν κάθε ανεξάρτητο μέσο που ξεσκεπάζει την απάτη της κλιματικής αλλαγής. Γιατί θέλουν τα πρόβατα στο μαντρί. Δεν τα θέλουν να φεύγουνε, να ξεμητίζουνε. Θέλουν να ακούμε όλοι μόνο το δικό τους το αφήγημα. Να φοβόμαστε το κλιματικό χάος. Και μην ξεχάσετε να πετάτε τα σκουπίδια στους κάδους ανακύκλωσης για να έρχονται από την Αφρική ανακυκλωμένα και τοξικά. Και δεν πιστεύω να νομίζετε ότι ο φόρος άνθρακα θα είναι στο μακρινό μέλλον, γιατί ο φόρος για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα έχει περάσει εδώ και 2 με 3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, ήδη στα εισιτήρια των πλοίων. Ψάξτε το και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Άρα για να καταλήξω, γιατί προωθούν με μανία και τόσο γρήγορα αυτή την απάτη της κλιματικής αλλαγής, γιατί γίνεται πάλι με αυτό το προπαγανδίστικο τρόπο και όλοι βγαίνουνε. Σας είπα, λίγο ζάπινγκ να κάνεις 10 λεπτάκια στα δελτία καιρού, εκείνη την ώρα που λένε τα δελτία ειδήσεων δελτίο καιρού, τουλάχιστον 2 φορές ο κάθε μετεωρολόγος λέει τη φράση κλιματική κρίση. Βάζουνε το κρίση, γιατί το κρίση βλέπεις χτυπάει πολύ πιο ηχηρά στα αυτιά του πολίτη, του ανθρώπου. Γιατί κάθε κρίση είναι κακή. Κάθε αλλαγή δεν είναι απαραίτητος κακή. Όταν πεις κλιματική αλλαγή, μπορεί να είναι προς το καλό, σου λέει ο άλλος. Ενώ το κρίση είναι κρίση. Μέχρι να μας πιάσει όλους κρίση με αυτά που ακούμε. Και να κλείσουμε εντελώς τις τηλεοράσεις, εντελώς όμως, άπαξ διαπαντός, και να μην τις ξανανοίξουμε ούτε για μία ώρα. Που τόλμησα εγώ και το έκανα πριν από 3 μέρες. Και όταν κλείσεις την τηλεόραση και κλείσεις και το συστημικό ραδιόφωνο, τότε δεν υπάρχει ούτε κλιματική κρίση, όπως δεν υπήρξε πανδημία. Έτσι, πανδημία των καναλιών είχαμε. Προπαγάνδα είχε γίνει. Και όχι πραγματική υγειονομική κρίση. Ακούστε τώρα για παράδειγμα τίτλο ενός κατάπτυστου site και της αντίστοιχης εφημερίδας. Η Ευρώπη ψήνεται στο τραπέζι ακόμη και ενεργειακό lockdown. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών. Να πεθάνουμε όλοι, ξεκάθαρα. Με τις ακραίες θερμοκρασίες να δοκιμάζουν όχι μόνο τις αντοχές των πολιτών, αλλά και τις ενεργειακές υποδομές. Η εκρηκτική αύξηση, αύξηση της χρήσης κλιματιστικών και άλλων μέσων ψύξης οδηγεί τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια των δικτύων και την πιθανότητα εκτεταμένων διακοπών ρεύματος. Ανατρίχιαξα. Μα γι' αυτό το γράφουν έτσι, για να ανατριχιάξουμε. Ας τους κάνω τη χάρη. Μερικές φορές έχω να σας πω ότι θα πρέπει λιγάκι να ρωτάμε και την τεχνητή νοημοσύνη μερικά πραγματάκια. γιατί εξακολουθώ και βλέπω άρθρα τα οποία λένε ότι δεν είναι μόνο ένα, είναι πάρα πολλά. Κλιματική προειδοποίηση σοκ. Αναπόφευκτο το κύμα καυσώνων στην Ευρώπη. Προειδοποίηση για αύξηση των ακραίων θερμοκρασιών, γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Πάμε λοιπόν στην αγαπητή τεχνητή νοημοσύνη και κάνουμε το εξής ερώτημα. Επειδή τώρα μιλάμε για Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία, γράψε μου σε παρακαλώ, αν πάμε πιο πίσω στο χρόνο, πριν από τα σφοδρά κύματα καυσώνων του 21ου αιώνα, να δούμε προηγούμενες χρονιές στις οποίες υπήρξε αύξηση σε αυτές τις τρεις χώρες, Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία, πριν, δεν το έγραψα, για να μην την παραπλανήσω, την κλιματική αλλαγή. Ήθελα να γράψω, δεν το έγραψα, έτσι. Πάμε λοιπόν πιο πίσω στον χρόνο, γιατί τώρα είδαμε κάτι φοβερές θερμοκρασίες, μέχρι και 45 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν πίσω στον χρόνο. Ισπανία, 1981 και 1995. Η υψηλότερη θερμοκρασία είχε καταγραφεί επίσημα στην Ισπανία, 47,2 βαθμοί Κελσίου, στη Μούρθια στις 4 Ιουλίου του 1994 και παλαιότερα 46,6 στην Κόρδοβα, τον Ιούλιο του 1995 και τον Αύγουστο του 1981. Ακούτε, μωρέ. Ακούτε οι μόνοι που τα λέω. Αυτά για την Ισπανία. Πάμε στη Γαλλία. Το 2003, μέχρι να καταρριφθεί το ρεκόρ το 2019, η πιο εφιαλτική χρονιά για τη Γαλλία ήταν ο ιστορικός καύσωνας του Αυγούστου του 2003. Στις 12 Αυγούστου, λοιπόν, η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 44,1. Πάμε στη Βρετανία. Το 1990, η θερμοκρασία έφτασε, για να μην σας ζαλίζω, μέχρι 38,5 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα δεν είναι πιο ψηλή στη Βρετανία, μην φανταστείτε. Οπότε, γιατί φέτος έχουμε τόσο γρήγορη κλιματική αλλαγή? Σας είπα, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. 1,3 τρισεκατομμύρια ζητάνε για να σώσουμε τον πλανήτη. Αλλά βάζουμε λίγες ανεμογεννήτριες που αυξάνουν τη θερμοκρασία, λίγες παραπάνω και λίγα φωτοβολταϊκά για να κρύβουν το έδαφος που απορροφά τη θερμότητα. Να αντανακλούν οι καθρέφτες θερμότητα. Θα κάψουμε και τα δάση πάλι αυτό το καλοκαίρι και όλα καλά. Κλιματική αλλαγή. Συγγνώμη, κρίση. Είδατε όμως πόσο χρήσιμη είναι μερικές φορές σε αναδρομή στο παρελθόν η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Στο μέλλον, να ξέρετε, θα τα εξαφανίσουν κάποια τέτοια στοιχεία, γιατί θα πρέπει να μας πείσουν όλους ότι έχουμε Αλτσχάιμερ και δεν θυμόμαστε θερμοκρασίες του 1981 στην Αθήνα του 47 βαθμούς Κελσίου. Να μην τα θυμόμαστε αυτά. Θα τα εξαφανίσουν και από την τεχνητή νοημοσύνη και όλα καλά. Μην νομίζετε. Το έχουν και αυτό στο πρόγραμμα. Λοιπόν, τώρα επειδή σας μαύρισα αρκετά την ψυχή, θέλω να ακούσετε μια τεκμηριωμένη πραγματικά ανάλυση από τον κωμικό, τον Σίλα, τον Σεραφείμ Σίλα, που σας είπα στην αρχή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι γύρω στα 8 λεπτά. Είναι τέλεια, θα γελάσετε. Ελπίζω να σας αρέσει. Κατά τα άλλα θα παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βάλια Μπουγιουκλή και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα τα πούμε αύριο. Απολαύστε.
1: Εγώ καταλαβαίνω γιατί τους αποκαλεί γύφτους. Αυτή καταλαβαίνει γιατί την αποκαλούμε ρατσίστρια. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνει, το ξέρει, αλλά δεν την ενοχλεί. Οι οπαδοί της πάλι όχι, αν κρίνω από τα μεγαλοφυή τους επιχειρήματα, αφού γύφτη είναι. Πώς να τους λέει. Και η Αφροδίτη κοντή είναι, άρα την αποκαλούμε κοντή. Αφού είναι. Να μπαίνουν στα πάνελ εκεί, μας καλούν να έρχεται αυτή, καλώς την κοντή. Και μετά θα λένε καλώς τον γυαλάκι, καλώς τον χοντρό, καλώς τον ζηλέα, καλώς τον καράφλα. Πάμε πάλι δημοτικό. Ή ξέρω εγώ στο στρατό που ήμασταν. Δεν κρίνω, παρατήρω. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η λέξη πουλή είναι ένα σημαίνον. Ο ήχος, το ηχόχρωμα, η λέξη, πουλί δηλαδή, ρε παιδάκι μου. Αυτό που πετάει είναι το σημενόμενο. Ωραία, μέχρι εδώ. Όμως ένα σημαίνον μπορεί να έχει δύο σημενόμενα. Όπως είναι ο στίχος των Κατσιμιγιάνων. Γέλα πουλί μου, γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα. Εκεί γέλα πουλί μου, όταν λέμε, έλα δω ρε πουλάκι μου, δεν εννοούμε το πουλί που πετάει. Εννοούμε την αγαπημένη μας, τη φίλη μας, κάτι τέτοιο. Ένα σημαίνον όμως μπορεί να έχει και ένα τρίτο σημενόμενο. Είναι ο στίχος του Κατσιμιγιάνων που δεν κυκλοφόρησε και το βγάλαν τελικά με αυτή τη μορφή. Ο προηγούμενος που έλεγε, γέλα πουλί μου, γέλα, θα πάμε στα μπουρδέλα. Δηλαδή το τρίτο σημενόμενο είναι αυτό που έχουμε εμείς οι άντρες ανάμεσα στα πόδια μας. Ως πουλί. Ας υποθέσουμε το καταλάβαμε αυτό στοιχειοδός. Δεν έχω και μεγάλες απαιτήσεις από μερικούς. Και πάμε να δούμε τι είναι το πλαίσιο, το κόντεξ, το συγκείμενο, το περιβάλλον. Θα τα χρειαστούμε αυτά μετά, γι' αυτό σας τα. Είσαι στο MasterChef, γίνεται το σώσε, φωνάζουν από πάνω συντέκτες, κριτές, χρόνοι, το ξαλμυρίζει τον μπακαλιάρο, το κρατινάρι στο έμενταλ, το ξεφλουδίζει το μάγκο. Αλλάζουμε περιβάλλον. Είσαι σε ένα μπαρ, μπαίνει μέσω Λάκης Γαβαλάς, ντυμένος Λάκης Γαβαλάς. Υπερπαραγωγή με την καπελαδούρα, ρίμελ, κάθεται απέναντί σου στο μπαρ, παίρνει ένα μαλιμπού με ανανά, με ομπρελίτσα. Το κοιτάς, κοιτάει, το ρωτάς. Το ξαλμυρίζει τον μπακαλιάρο, το κρατινάρι στο έμενταλ, το ξεφλουδίζει το μάγκο. Τώρα γιατί γελάτε? Τα ίδια δεν τα είπα και πριν. Που λέγαμε για το MasterChef. Τα ίδια σημαίνοντα είπα. Ναι, αλλά έχει αλλάξει το σημαινόμενο πλέον. Γιατί άλλαξε το σημαινόμενο? Πώς άλλαξε το σημαινόμενο? Το σημαινόμενο το άλλαξε το περιβάλλον. Αλλάζοντας το περιβάλλον, αλλάξαμε το σημαινόμενο του ίδιου σημαίνοντος. Τι μαθαίνετε τώρα? Με ένα βίντεο. Και για τον ρατσισμό και σημειολογία και Ρολάν Μπαρ. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε η Αφροδιτούλα.
2: Γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους? Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία? Ο γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγε, γύφτους θα τους λέω. Μπορεί ο Κέιρος Παϊτέρης ή εσείς να τους αποκαλείτε όπως θέλετε.
1: Έτσι ξεκίνησε εδώ με την Αφροδιτούλα να τους αποκαλεί γύφτους. Οι γύφτοι, αλλά με σημενόμενο κάτι απαξιωτικό, υποτιμητικό. Σωστά. Σωστά. Ω, γιατί μου γράψατε διάφορα. Χαζάει το Ρασούλη που έγραψε γύφτισα τον εβίζαξε. Άρα φυλακή θα έπαινε ο Ρασούλης. Ο Ρασούλης έγραψε γύφτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά. Δεν έγραψε γύφτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό και κλέβει. Καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Όταν γράφουν τηλεκριτικές και αυτά και συνέχεια λένε για το γύφτο, το Λαζόπουλο ως γύφτο και ο γύφτος, εκεί είναι πολιτικά ορθό. Γιατί τον αποκαλούν γύφτο με παραπομπή σε θετικό πρόσημο. Δηλαδή τον έξυπνο, τον παρατηρητικό γύφτο. Γι' αυτό και δεν προσβάλλεται κανένας. Αυτή την κουτοπονηριά δηλαδή μεταξύ του θετικού και του αρνητικού σημαινόμενου την έκανε και η Αφροδιτούλα.
2: Ο Κωστής Παλαμάς λοιπόν, δεν μπορεί να τον γνωρίζει.
1: Το γνωρίζω εγώ. Ο δωδεκάλογος του γύφτου. 1955, αγορασμένο από τον πατέρα μου, ένα από τα βιβλία με τα οποία μεγάλωσα. Για πες.
2: Ο Κωστής Παλαμάς έλεγε το δεκάλογο, έτσι, τα γνωρίζετε. Τι έλεγε, Ρωμά?
1: Έλεγε για ζουρναχίλιδες, γατζέους, αρκουδοτρόφους, κατσίβελους, Ρωμάς, απαράδες, κάθε όνομα, κάθε γενιά. Που πήγαν στο πανηγύρι της Κακάβας της Γιφτουριάς στο πανηγύρι. Στον 7ο λόγο όλα αυτά πάει από Κρυσάρες, απεσταλμένους του Αυτοκράτορα δηλαδή, στο Βυζάντιο τότε, και τους λέει θα σας δώσει γη να καθίστε να φυλάτε τα σύνορα. Και το απαντούν γιούχα και πάντα γιούχα των πατρίδων. Και αμέσως ξεδιπλώνεται μια παλαμική οδή στο αδούλωτο πνεύμα, στην ελευθερία, στην ανεξαρτησία, την οποία συμβολίζει ο γύφτος στο έργο αυτό. Σου φαίνεται υποτιμητικό, απαξιωτικό αυτό? Γιορτάζουμε το συντριμμό των αλυσίδων, λέει. Όλος ο κόσμος, ένας κόσμος, γύφτος, λέει. Το 1986 που υπηρετούσα στον Εύρο, μας δώσαν μια διήμερη για την αιμοδοτική. Είχαμε δώσει αίμα, είχαμε ένα εξαιρετικό παιδί, μελαχρινό, το Γιαννάκη. Και από όλους μας έδινε λογαγός δύο μέρες και άλλες δύο διπορικά, τέσσερις μέρες άδεια. Βγήκε ο Γιάννης στην αναφορά από κεντρική Ελλάδα κάπου το παιδί, να πάει στους δικούς του δύο μέρες και άλλες δύο, τέσσερις οδηπορικά να πας να τους δεις. Και απαντάει ο Γιάννης, κύριε Λογαγέ, εγώ θέλω τρεις μέρες μόνο και μόνο για να τους βρω. Πού είναι? Ο Γιαννάκης μπορεί να μην ήξερε τον Παλαμά και τον δωδεκάλογο. Αλλά ο Παλαμάς ήξερε τον Γιαννάκη. Γιατί γι' αυτόν έγραψε τον δωδεκάλογο. Το μεταξύ λέει μέσα το ποίημα: η μάντρα είναι ο αφίλιωτος οχθρός μας, την πλατωσιά του κόσμου τη στενεύει. Και πιο πολλοί που γράψαν τα σχόλια και επιτέθηκαν είναι εθνικιστές και είναι πατρίς, θρησκεία και οικογένεια. Αλλά μου κοτσάραν Παλαμά και το δεκάλογο. Στο μεταξύ και εγώ είμαι με τον πατριωτισμό. Αλλά το συνταγματικό πατριωτισμό κατά χάμπερ μας. Μην κοιτάτε που αυτά είναι αριστερά πράγματα, αλλά η αριστερά τα απεμπόλησε. Γιατί η αριστερά, η ακαλλιέργητη του Τσίπρα τώρα, δεν είναι. Αν πει τον Τσίπρα για χάμπερ μας, θα νομίζω ότι είναι κάτι σαν το Κράκεν. Δηλαδή η Καλαμάρη, η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων, δεν ξέρω. Αλλά αυτοί μου στέλνανε εμένα το 12ο, δεν έχω διαβάσει. Απλώς την έχουν μείνει στην επικεφαλίδα, στον τίτλο. Αυτοί μπορεί να νομίζουν δηλαδή και ότι η μάνα κουράγιο του Μπρέχτ είναι καμιά ηρωίδα και όχι μια συχαμένη αδίστακτη γυρολόγος. Ή και ο μπρεχτικός Γαλιλαίος, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι κανένας ηρωικός που φτώνει την ιερά, ξέρει, το αντίθετο. Αλλά πρέπει να τα ανοίξεις το αναθεματισμένο, να δεις τις σελίδες μέσα μία-μία. Όσο για το μα δεν είναι βρισιά ο γύφτος, έτσι αυτό αποκαλούνται μεταξύ τους. Ε, ναι. Αλλιώς, άμα δεις εσύ του Μάικ Τάισον ή του Νάντι το Κούπο στο δρόμο, πες του γεια σου, νέγρο, δεν θα πάει καλά αυτό. Δηλαδή μπορεί να το πάρει στραβά από σένα. Άλλο μεταξύ τους. Αλλά ακόμα καλύτερα, επειδή μου πατήγει για το 12ο. Άμα δεις τον αντιτοκούμπο, πες τον χαιρετώ τον αράπη, τον μαύρο, τον σκύλο, τον νταμ, νταμ, νταμ. Και όταν θα σηκουπανάει κάτω, πει μόνο Ζαμπέτας το έχει πει. Ναι, το έχει πει το 1950. Έχουμε άλλο πλαίσιο, κόντεξ, συγκείμενο που λέγαμε. Είναι άλλο το σημενόμενο τότε. Τότε που το είπε Ζαμπέτας, το να ρίξει και καμιά σφαλιάρα στη γυναίκα ήταν και παιδαγωγικό. Μια σφαλιάρα το μίλα έτσι για να στρώνει. Δεν κρίνω. Συγκρίνω. Τώρα. Το ότι έβρισε τη μητέρα της ούτε το αναφέρει. Η απάντησή του στη Λαντινοπούλου ήταν χυδαία. Ας τη δούμε.
3: Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Σεξιστική και χυδαία, ξεκάθαρα. Δεν θέλει ανάλυση. Το έχουμε αυτό. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι. Πάμε παρακάτω. Ας το δούμε τώρα όλο αυτό στο σωστό πλαίσιο. Ξεκινάει η Αφροδιτούλα να μιλάει προσβλητικά. Και ο Παϊτέρης, μπορεί να μην ξέρει σημειολογία Ουμπέρτο Έκορο Λαμπάρτ. Δεν ξέρει σημαίνονται και σημαινόμενα. Αλλά δεν είναι χαζός. Καταλαβαίνει, νιώθει. Η θεωρία τι κάνει, κωδικοποιεί την πράξη. Πρώτα επικοινωνούν έτσι οι άνθρωποι και μετά επαγωγικά το αποτυπώνουμε σε κείμενο, θεωρητικά. Έχουμε λοιπόν μια δικηγόρο με σπουδές, πτυχία, αρχηγό κόμματος και ευρωβουλευτήνα, που έχει και ένα θεσμικό ρόλο δηλαδή και ένα ακαδημαϊκό οπλοστάσιο, η οποία βρίσκεται και στο ανάλογο κόντεξ, πλαίσιο, περιβάλλον. Σε μια τηλεοπτική εκπομπή δηλαδή με δημόσια εικόνα και λόγο. Και τα βάζει με έναν ακατέργαστο απλό Έλληνα πολίτη, που απλώς είναι τραγουδιστής, δεν ξέρω και πες και κιθάρα, τσαλκιτζίδικα. Τσαλκιτζής είναι ωραίες τέχνης, δεν ξέρει ούτε καν νότες ο άνθρωπος. Έχουμε δηλαδή το ακατέργαστο το μήλο όπως το κόβει από το δέντρο, φλούδια, σπόρια, κοτσάνια μες, και απ' την άλλη ένα συσκευασμένο μηλοπιτάκι με το νάιλον, τρανσλιπαρά, κατεργασμένη τροφή. Αλλά πάμε παρακάτω. Το ότι ήταν τόσο χειδέα και σεξιστική απάντηση του Παϊτέρη αποδεικνύει πόσο απαξιωτικά και μειωτικά χρησιμοποίησε η Λατινοπούλου το σημαίνον γύφτος. Αυτό δηλαδή ενισχύει το δικό μου επιχείρημα. Που ακριβώς λόγω του τόσο μειωτικού τρόπου αντέδρασε έτσι ο Παϊτέρης. Ο οποίος μην μπορώντας να διαχειριστεί την απελπισία του στο αφιλόξενο αυτό πεδίο περιβάλλον κόντεξ του λένε. Αντέδρασε προσπαθώντας να αμυνθεί με ένα κομψό κατά τη γνώμη του αιθιολόγημα των δυνατοτήτων του ανάλογου. Θέλω να πω ότι αν ήταν στο δρόμο ή στο καφενείο θα τη στόλιζε με 4-5 χαρακτηρισμούς. Είσαι τέτοια, μπήξε, δείξε και από τέτοια και θα τελειώνει η ιστορία. Αλλά προσπάθησε λίγο να το φτιάξει. Και ρωτώ λοιπόν, αυτή η μονομαχία σας φάνηκε ισοδύναμη. Ο Παϊτέρης δέχτηκε επίθεση με λέιζερ και προσπάθησε να απαντήσει με σφεντόνες. Πητούσε πέτρα, ό,τι έβρισκε. Αυτό είδαμε. Ποιο είναι επίδικο τώρα? Τα ελαφρυντικά. Αυτά είναι τα ελαφρυντικά του Παϊτέρη. Η Λατινοπούλου τι ελαφρυντικά έχει? Δεν έχει. Μόνο μια δικαιολογία. Ότι είναι ρατσίστρια. Οπότε πάσω. Το κατόρθωμα της Λατινοπούλου λοιπόν ήταν ότι εξέθεσε και κατάφερε να εξοργήσει τον Παϊτέρη, πλήττοντας τον κέρια στο πιο ευαίσθητο σημείο που είχε ο άνθρωπος, διότι είναι ρατσίστρια, όπως επίσης και εσείς που δεν βρήκατε ούτε ένα ψεγάδι στη συμπεριφορά της. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και μην μου γράψετε, μα υπάρχει πρόβλημα με τους Ρωμά. Φυσικά υπάρχει. Το πώς θα λυθεί είναι το θέμα. Γιατί ο άνθρωπος είναι φορέας ορισμένης πολιτισμικής κληρονομιάς. Συνδέεται με ορατά και αόρατα υλικά και ιδεολογικά δεσμά με την οικογένειά του και κατ' επέκταση με την κοινωνία. Το οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνει ριζικά τον άνθρωπο. Μάρξ μουστάκια. Εγώ δηλαδή θα άκουγα την Αφρούλα να μου πει ό,τι θέλει αν είχε μεγαλώσει την καρότσα ενός ντάτσου. Και επειδή αυτό το βίντεο θα γίνει μακριά σαρακουστή, το κόβω εδώ, αλλά τόσο έχω να πω. Με ένα υστερόγραφο επισήμαση, διαβάστε το άρθρο του Γιαννακίδη, γράφτηκε πρόσφατα. Υπάρχει λύση για το πρόβλημα με τους Ρωμά. Δεν κρίνω, αλλά δεν καταπίνω κιόλας. Τώρα το για το ότι ευνηδιάζονται πάντα κάποιοι με τη δική μου στάση σε ορισμένα πράγματα, το εξηγήσω κι αυτό σε άλλα. Δεν, δηλαδή. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εφιαλτικό σκηνικό στη Βενεζουέλα μετά τους δύο διαδοχικούς ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί παραμένουν σε 164, όμως η ηγεσία της χώρας προειδοποιεί ότι ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτοξευθεί τις επόμενες ημέρες. Πάνω από 30.000 είναι οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ, η διαχείριση της κατάστασης θα απαιτήσει μια γιγαντιαία συλλογική προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα αναβαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση για να μην συντριβούν, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους. Τόση η Δημοκρατία η Ελλάδα με μαγείρεμα στις εκλογές και ποσοστά μειοψηφικών κυβερνήσεων, δημάρχων και περιφερειαρχών. Η Ελλάδα έχει αναδεί από τις εποχές των ολοκληρωτικών καθεστώτων, υπογραμμίζει την διαδήλωση ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα στη Σικιά, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, όταν γιόταχη φορτηγό που κινούνταν προς το Καλαμίτσι συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με δύο γιόταχη που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος της δεύτερης διασταύρωσης της Σικιάς. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της ΕΛΑΣ, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν μία 57χρονη από το ένα εμπλεκόμενο γιοταχή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σοβαρή. Σε ύφεση με διάσπαρτες ωστόσο εστίες, η μεγάλη πυρκαγιά σε αγροδοτική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετέταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε

0: υποψηφίους που είχαν δηλώσει το κινητό τους τηλέφωνο. Το 30,06% των υποψηφίων έγραψε άριστα στη φυσική. Περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους έγραψαν κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και στην ιστορία. Υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση σημειώθηκαν επίσης στα μαθήματα οικονομίας, πληροφορικής και χημίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άστατος θα είναι ο καιρός σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινές περιοχές. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
2: Πληροφορίες. Εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Keep Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.

0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Χθε μου, θέλω, θέλω. Λοιπόν, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και θα ξεκινήσω βέβαια έτσι για να το έχουμε λιγάκι, να μην χάσουμε τη γραμμή και τη σειρά των πραγμάτων. Το πρώτο που θέλω να πω ήταν, γιατί δέχτηκα μια ερώτηση για τη χθεσινή εκπομπή, για ποιο λόγο και πώς ο Τιέλ, Πίτερ Τιέλ, ορίζει τον αποδοποπιαίο, τον αποδιοπομπαίο τράγων. Η λέξη ομολογεί τη μηχανική των πραγμάτων. Καταρχάς, από πού βγαίνει η λέξη, έτσι? Βγαίνει από τη δοτική του διός, δι και πέμπο. Κατά γράμμα αυτός που τον στέλνεις μακριά προς τον Θεό. Η λέξη γεννιέται μέσα στην λειτουργία της εξηλαίωσης. Ο τράγος που φορτώνεται τις αμαρτίες της κοινότητας και διώχνεται στην έρημο για να καθαρίσει τους πόλους. Αυτό αναφέρεται στο Λεβίτικο. Τον Εβδομήκοντα. Ναι, η μετάφραση των Εβδομήκοντα παραμένει να επανέρχεται. Όσον αφορά τώρα την ίδια ετυμολογία, περιγράφει αυτό ακριβώς που κάνει ο Τιέλ στο κείμενό του. Παίρνει ένα φορτίο, τη ρύθμιση, τη φορολογία, τη δημοκρατική επιβράντηση, η ακριβή, ας πούμε, η δημοκρατία. Τον τίνει όλο αυτό εδώ το ζήτημα σαν αντίχριστο και το στέλνει σε μεταφυσικό πεδίο. Προς τον Θεό δηλαδή, έξω από την δημοκρατική διαπραγμάτευση. Η αποδιοπομπήση είναι ακριβώς η κίνηση. Βγάζω το ζήτημα από τον Δήμο και το ανεβάζω στον ουρανό των απειλών. Είναι με τους όρους μας εδώ, όπως το συζητάμε στην εκπομπή, η βάφτιση στην αρχαίγονη ιερουργική της μορφή, μια μετονομοσία που αλλάζει το στάτους χωρίς να αλλάζει τίποτα από το φυσικό πράγμα. Τώρα, και η λέξη δεν εμφανίζεται τυχαία. Η μηχανή που κληρονομεί ο Τιέλ είναι από τον Ζιράρ, τον δάσκαλό του στο Στάνφορντ. Ο Ζιράρ λέει ότι οι κοινωνίες, μέσα στη μιμητική τους κρίση, τον πόλεμο εναντίον όλων, συγκλίνουν προς ένα θύμα. Το θυσιάζουν και αγοράζουν με αυτό μια ψευδοενότητα. Μου θυμίζει αυτό το τραγουδάκι. Ήταν ένα μικρό καράβι και φάγανε τον ένα ναύτη. Λοιπόν, ή θυμίζει τα reconciliation, όπως έγινε για παράδειγμα στη Ρουάντα. Ή που βρίσκουμε έναν κεντρικό για να του ρίξουμε όλη τη λάσπη, το χρέος και τα λοιπά, και με την θυσία του να εξηλαιωθεί η υπόλοιπη κοινωνία. Ο αποδιοπομπαίος τράγος στην προκειμένη περίπτωση είναι το τίμημα της ειρήνης. Η ίδια η φράση, η ειρήνη και ασφάλεια, ο Θιέλ την αποδίδει στον Αντίχριστο. Είναι υπόσχεση που δίνει η θυσία ενός θύματος. Το δεύτερο είναι όσο ομολογεί αξίωμα. Η μηχανή του αποδιοπομπαίου τράγου δουλεύει μόνο όσο κανείς δεν κοιτάζει μέσα στο εργοστάσιο. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στον χώρο αυτόν που διαπραγματεύεται η μυστική αυτή εταιρεία, η Dialog, που έχει γίνει τώρα φανερή. Αυτό είναι επίσης θεώρημα του δασκάλου του Ζιράρ. Το μηχανισμός λειτουργεί μόνο εν αγνία, μόνο όσο οι διώκτες πιστεύουν αληθινά στην ενοχή του θύματος. Λοιπόν, μόλις τον δεις, απομαγοποιείται όλο αυτό εδώ. Και τρίτον, όπως το ερώτημα ποιος είναι ο Αντίχριστος, είναι η παγίδα, είναι η συμμετοχή στο κυνήγι ενός αποδιοπομπαίου τράγου. Π.χ. υπάρχει η αμερικάνικη αιμονή για τους ηθαγενείς με τα backward, ας πούμε. Ενώ γιατί θα έπρεπε να ρωτάμε, γιατί ένας δισεκατομμυριούχος θέλει να σε πείσει για την αποκάλυψη. Και είναι ακριβώς το βλέμμα μέσα στο εργοστάσιο αυτό που πρέπει να δούμε. Δηλαδή, η μέθοδος στην πραγματικότητα αυτού που λέει ο Πίτερ Θιέλ είναι το αντίδοτο του Ζιράρντ, η αποκάλυψη του μηχανισμού. Όπως και να έχει. Αυτό όσον αφορά το χθεσινό ερώτημα που μου κάνατε για το αν και τι σημαίνει αυτό εδώ το ζήτημα με τον αποδοποιητικό τράγο. Τώρα, να θυμηθούμε λιγάκι, γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα σήμερα, το οποίο το ξεσχίσουμε, σας το λέω, αν το έχετε υπόψη σας. Στα αυτή τη χθεσινή δεύτερη εκπομπή, για να κρατήσω έτσι την συνέχεια από την πρώτη, την προχθεσινή, στο πρώτο που κάναμε ήταν να ανοίξει το πηγάδι, αφού το Stanford παρουσιάστηκε ένας σαν κόμβος ιστορική συνέχεια ανάμεσα στο χρήμα, την ευγονική, τη στρατιωτική έρευνα, την Silicon Valley, την Google, την αλγοριθμική αυτοκρατορία. Και το ερώτημα που μεταφέρθηκε χθες είναι ποιοι αντλούν από αυτό το πηγάδι, ποιοι είναι οι άνθρωποι, ποια είναι τα δίκτυα, ποιες εταιρείες εμφανίζονται ως φορέας μιας νέας μεταδημοκρατικής τάξης. Και επικεντρωνόμενοι σε αυτή την εταιρεία με το όνομα Dialogue ως σύμπτωμα μιας εποχής, όχι ως απλή σχέση φολκλωρική, μυστικές εταιρείες κτλ., αλλά ως τόπο συνάντησης τεχνολογικών πλατφορμών, στρατιωτικών εργολάβων, επενδυτικών κεφαλαίων, think tanks και προσώπων με επιρροή σε κράτη, σε θεσμούς, σε μέσα ενημέρωσης. Και η βασική θέση είναι ότι η ισχύ δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένα μυστικό συμβούλιο μέχρι την ημέρα που θα εμφανιστεί, βέβαια, αρκεί η θεσμική σύμπτωση των ίδιων ανθρώπων γύρω από τα ίδια εργαλεία που είναι τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, η επιτήρηση, η ενέργεια, η βιοπολιτική, η στρατιωτική τεχνολογία. Λοιπόν, το καταπληκτικό όλο αυτό όχημα είναι η μεταδημοκρατία. Πολίτες που μετατρέπονται σε χρήστες. Δημόσιος χώρος που αντικαθίσταται από τα διάφορα retreats. Κράτος που φαντάζεται τον εαυτό του ως πλατφόρμα. Πολιτική που παρουσιάζεται ως δυσλειτουργικό λογισμικό και μία ελίτ που επιδιώκει να φύγει να βρει μια διέξοδο στην ουσία από δύο πράγματα. Όχι μόνο από τη λογοδοσία, αλλά και από την παρούσα κρίση αυτού που θα λέγαμε του καπιταλιστικού συστήματος, που σημαίνει της διαρκής επέκτασης που συνόδευσε αυτή η παγκοσμιοποίηση, της ενοποίησης των αγορών, της ατελείωτης κερδοσκοπίας, της καταστροφής των εσωτερικών οικονομιών των χωρών όλων σαν τη δική μας, και που άντλησε το μέγιστο κέρδος και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δημιουργήσει τα κέρδη που δημιουργούσε κάτω από τις συνθήκες τα τελευταία 40 χρόνια. Έχουν βρει ένα καινούριο τρόπο για να το λύσουν το θέμα, με την αναγωγή της πραγματικότητας στον ψηφιακό κόσμο, όπου εκεί γινόμαστε κάτω από ένα ελεγχόμενο σύστημα, όπως είναι η Google, και είπαμε γιατί είναι ελεγχόμενο το σύστημα, είπαμε τόσα χρόνια τι ακριβώς κάναν αυτοί οι άνθρωποι, φυσικά είναι αγνία μας, εμείς τα βλέπαμε ως μικρά θαύματα της επιστήμης, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια επιστήμη που έχει στόχο συγκεκριμένο. Λοιπόν, και αυτή η αναγωγή στον ψηφιακό κόσμο που μας κάνει τα προφίλ μας, για παράδειγμα τα ψηφιακά, πιο σημαντικά από την ανθρώπινη μας ύπαρξη, λοιπόν, είναι ο δρόμος που ξεφεύγει αυτό το σύστημα στο να αναπαράγει με άλλον τρόπο τον πλούτο του, καταργώντας το χρήμα, καταργώντας τα σύνορα που, τέλος πάντων, έχοντας καταργήσει τα σύνορα. Δηλαδή κρατάνε το ενοποιημένο των αγορών, ταυτόχρονα διαμορφώσανε θεσμικά και νομικά τα εσωτερικά συντάγματα, νόμους κτλ., έτσι ώστε να είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία της ομογενοποίησης, και ταυτόχρονα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τους influencer, μέσα από τα TikTok και όλα αυτά εδώ, την αποδόμηση των δικών μας χαρακτήρων μέσα, όπως τους είχαν διαμορφώσει οι παραδόσεις, η ιστορική συνέχεια και όλοι οι μνήμες κτλ., σε μια κοινωνία που είναι κατακαιρματισμένη, ανίκανη στην πραγματικότητα να λειτουργήσει συλλογικά. Αυτό φαίνεται και από τα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί αυτές τις ημέρες ή δημιουργούνται, και φαίνεται και η δική μας ανικανότητα στο να συγκροτήσουμε, όχι κάτω από προσδιοριζόμενες από τις πρεσβείες ηγεσίες, αλλά κάτω από αυτό που θα λέγαμε κοινή ανθρώπινη δράση, στην υπεράσπιση της ελάχιστης δημοκρατίας και την κατάκτηση της πραγματικής δημοκρατίας. Δυστυχώς, όλη αυτή η πορεία των 50 χρόνων της επωνομαζόμενης μεταπολίτευσης δεν έχει γίνει μεταπολίτευση, παιδιά. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, Δεν υπήρξε στην ουσία μεταπολίτευση. Η δικτατορία δεν ήταν ένα, θα λέγαμε, μία ανάπαυλα μεταξύ δύο περιόδων δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν υπήρχε στην Ελλάδα πριν από το 67 και η δικτατορία ήταν ένα παράγωγο του πολιτιακού συστήματος και των αιτιών και της ύπαρξής του μέσα από την ξενοδουλία και την εξάρτηση. Όποιος πιστεύει άλλα πράγματα, το ξέρω, δυστυχώς αυταπατάστε και διατηρείτε μια εικόνα στον εαυτό σας αδύναμη να την ακυρώσετε και μέσα από τις αγκυλώσεις που σας έχει οικοδομήσει η ανάγκη, εύλογη ανάγκη των ανθρώπων, να πιστεύουν σε κάτι με κάποιο τρόπο και να αφιερώνονται σε όλη τη ζωή. Η αυτοακύρωση από κάτι λάθος είναι κάτι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ οδυνηρό, αλλά απαραίτητα και αναγκαίο αν θες να είσαι στην πραγματικότητα και όχι στις ψευδαισθήσεις. Και γιατί δεν υπήρξε μεταπολίτευση? Γιατί το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα που υπήρχε πριν από το 67 ήρθε με μια δικαίωση, δίδυνε καλά ότι φέρνουμε τη δημοκρατία, όμως αποτελεί απλώς τη συνέχεια των πραγμάτων. Γι' αυτό και οι ήττες της Ελλάδας και στη μεταπολίτευση, είτε με τον Εθνάρχη, είτε με τον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με όλους τους υπόλοιπους που αρχίζουν και μικραίνουν μέχρι να γίνουν στο ύψος, στο μέγεθος μιας μικρής πινέζας, συνοδεύεται από διαρκές ήττες από τη Βέρνη, από το Μάστριχ, από την αναγνώριση της Μακεδονίας των Σκοπίων ή τέλος πάντων της Σλαβομακεδονίας ή της Δαρδανίας όπως λεγόταν στην εποχή του Τίτο. Σε όλο αυτό εδώ ή του Βαρντάσκι, λάθος συγγνώμη, Βαρντάσκι, μέχρι την απώλεια της εθνικής μας, όποιες ανεξαρτησίες είχαμε, πολιτισμικής και τα λοιπά, η κατάρρευση του τραγουδιού, της ποιότητας ζωής, των ανθρώπινων σχέσεων και όλα αυτά εδώ, και μέσα από το τελικό που θα είναι το κτύπημα το ολοκληρωτικό, η νομιμοποίηση της συγκυριαρχίας στο Αιγαίο, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο στίχημα για το παρόν πολιτιακό σύστημα. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό όλο λοιπόν, αυτός ο δυστοπικός κόσμος που οικοδομήθηκε εδώ στην Ελλάδα, είναι αποτέλεσμα των εργαλείων που χρησιμοποιούμε καθημερινά, του τρόπου που μας βάζουν να σκεφτόμαστε. Έτσι. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Διαμορφώνεται η τηλεόραση, αποτελεί το μεγαλύτερο εργαλείο συμμόρφωσης. Οι αλγόριθμοι που κυριαρχούν στο διαδίκτυο είναι το δεύτερο εργαλείο συμμόρφωσης. Μην ξεχνάτε ότι εγώ, ας πούμε, έχω μια λαθασμένη εικόνα, μια λαθασμένη εντύπωση, μια λαθασμένη ιδέα. Δεν θα με βοηθήσει το διαδίκτυο να τη διορθώσω παρουσιάζοντάς με κάτι διαφορετικό και ανάποδο. Θα επιμείνει να παρουσιάζει σε μένα και σε εσάς, ανάλογα με τις ερεύνες σας, με αυτά που πιστεύετε, με το τι δεδομένα δίνετε στο Facebook, όσοι τα δίνουν τέλος πάντων, ή στα κοινωνικά μέσα, Twitter, μουσου, του δεν ξέρω, να σας δώσει επιβεβαίωση της απάντησής σας. Αυτό προκαλεί ένα ακόμα ρήγμα, το οποίο τροφοδοτεί ένα σημαντικό και βασικότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει εμάς τους Έλληνες. Και αυτό είναι ο διχασμός. Ο διχασμός που η αιμονή μας απέναντι στα ήδη αναμφισβήτητα λάθη που διέπραξαν οι προπάτορές μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι αγιάδες μας, οι προπάποι μας, έτσι, τροφοδοτούν το σήμερα. Οι επιπτώσεις ήδη, π.χ. της μικρασιατικής καταστροφής ή της εξαφάνισης της ρωμαϊκής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη. Κοιτάξτε κάτι. Επειδή ο παππούς μου είναι από την Κωνσταντινούπολη και εκεί μένει ο θείος μου. Το έχω πει εδώ στην εκπομπή, τώρα δεν ξέρω αν ήταν φέτος, πέρσι, πρόπερσι. Δεν έχουν την άποψη ότι είναι Έλληνες. Αυτό είναι μια άλλη ψευδαίσθηση. Αποκαλούν τους εαυτούς τους Ρωμαίους, Ρωμιούς. Ρωμαίος και Ρωμιούς δεν σημαίνει Έλληνας, παιδιά. Δεν αφορά την Ελλάδα. Αφορά τη συνέχεια, αν το θέλετε, του Ρωμαϊκού Βυζαντίου, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς και οι δάσκαλοί μας και οι διανοητές μας προσπαθούν και επιμένουν να διαπράττουν λάθη αντί να δείχνουν στον άνθρωπο Έλληνα ποια είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως θα συμφωνήσω ότι το Βυζάντιο από τους Κομνηνούς και ύστερα ελληνοποιείται, γιατί έχει περιοριστεί εδαφικά σε περιοχές που μιλάνε ελληνικά. Όμως το Ιεροανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λοιπόν, μετά τους Κομνηνούς, έτσι είναι. Κοιτάει προς τον ελληνισμό γιατί είναι κατά κύριο λόγο η υπηκόη του. Έχει χάσει όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Αλλά η λέξη Ρωμιός δεν σημαίνει Έλληνες. Βέβαια το έγραψε εκεί ο Ρίζος, τραγουδίστηκε εκεί η Ρωμιοσύνη, μην κοιτάς εκεί που πάει να σκύψει. Αλλά να ξέρουμε τι λέμε. Και θα έλεγα ότι αυτή η ιδέα στηρίζεται πάνω στην αντίληψη που είχε ο Ρήγας για την επανάσταση, που δεν ήταν απλώς μια ελληνική επανάσταση, αλλά ήταν όλων των Ορθοδόξων απέναντι στους Οθωμανούς. Τέλος πάντων. Αυτά για χθες. Ας περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί σήμερα έχουμε μεγάλη μάχη.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Pils Hellas, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο. Πραγματικά όταν διάβασα, όταν είδα το άρθρο, πρώτο το είδα στο πρώτο θέμα, με τη βάφτιση του λάθους, δηλαδή το βιβλίο του κυρίου Σάλα, τι πήγε λάθος λέει στην Ελλάδα. Δεν ήξερα αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Όπως και να έχει, στο αμφιθέατρο λοιπόν της Εθνικής Πινακοθήκης παρουσιάστηκε αυτό το βιβλίο, τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί, από τον κύριο Μιχάλη Σάλα. Και παρόντες μπροστά εκεί ήταν ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας ο Προκόπης ο Παυόπουλος, παραδίπλα ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε το PSI, ο Βάγγελος Βενιζέλος, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Άδωνος ο Γυριάδης, ο Νίκος ο Δένδιος, ο Κικίλιας, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Θόδωρος ο Λιβάνιος και ολόκληρη παγκάριος των 20 ετών από τον Γιώργο Αλογοσκόφη μέχρι τον Άγγελο Φιλιππίδη και από την κυρία Μαριάννα Λάτση έως την κυρία Μαρία Δαμανάκη. Και βεβαίως σας είπα ότι μόλις το διάβασα και τι ακριβώς αφορούσε, ορίστε ρε φίλε τι λένε τώρα. Επιστρέφουν λοιπόν τα φαντάσματα, γιατί εγώ το ονομάζω βαμπύρ ή καλή κατσαρέως, δεν ξέρω πάτε όποιο θέλετε, να μας πούνε, να μας πει ο κύριος Σάλλας δηλαδή, τι έφτεξε και πήγε λάθος η Ελλάδα. Εγώ προς το πρώτο φάση δεν θα ασχοληθώ με το βιβλίο. Θα απαντήσω όμως να έχετε υπόψη ότι τις έχω έτοιμες και θα κόψουν πραγματικά βαθιά. Αλλά να πάμε να δούμε λιγάκι πρώτα, ας ξεκινήσουμε λίγα στον άνθρωπο που κάλεσε αυτούς όλους, τον κύριο Σάλλα, που υπήρξε επί δεκαετίες ο ισχυρότερος άνδρας τράπεζας Πειραιός, ο άνθρωπος που από μια μικρή ιδιωτικοποιημένη το 91 τράπεζα έκτισε μία εκ των τεσσάρων συστημικών πυλώνων της χώρας. Πώς? Με δύο τρόπους. Απορροφώντας τράπεζες με δημόσιο χρήμα, θα φτάσουμε και εκεί, και σύμφωνα με τα πορίσματα, με μεθόδους που σε καμιά κανονική χώρα δεν θα ονομάζεται κατηγορητήριο. Ας πάμε λιγάκι σε υποθέσεις. Πρώτη υπόθεση, καρδιά, είναι ένας κύκλος ακινήτων που λειτουργήσε τρεις φορές. Η πρώτη πράξη είναι το 2003. Ακίνητα που πουλούνται σε εταιρείες που σύμφωνα με τα ευρήματα συνδέονται με τον ίδιο με τα μέλη της οικογένειάς του. Η δεύτερη πράξη το 2006, τα ίδια ακίνητα τα επαναγοράζει η Τράπεζα Πειραιώς σε πολύ ψηλότερες τιμές μέσω των παρένθετων λοιπόν προσώπων. Η τρίτη πράξη το 2016, την ώρα της εξόδους του, μπαμ, τα ακίνητα ξεφορτώνονται σε μια κυπριακή εταιρεία, την Κοπιόζο, με δάνεια της ίδιας της τράπεζας, αφού πρώτα τα κεφάλαια περάσουν από μια αλυσίδα ενδιάμεσων εταιριών. Έτσι λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα, παιδιά. Έτσι. Τι είπαν οι αρχές γι' αυτό? Η αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων βρήκε ισχυρές ενδείξεις ότι και ο κύριος Σάλλας και τα άλλα μέλη της διοίκησης που μετήχαν συμφωνίες είναι ένοχοι απιστίας. Η Τράπεζα Ελλάδος επιβεβαίωσε ότι έρευνα παρατυπίες γύρω από τις διαγραφές των επισφαλών δανείων και τις παραβιάσεις των ελέγχων κεφαλαίων, των capital controls, δεσμεύτηκαν λογαριασμοί με εντολή τότε της αγγελέως Άννα Ζαΐρη, και ο κύριος Σάλλας αρνήθηκε κατηγορηματικά, είπε ότι αυτά εδώ δεν υπάρχουν τέτοια αδικήματα, αμφισβήτησε τα πορίσματα και κατελήξανε σε αθώωση και απαλλακτικά βουλεύματα, άρα δεν είναι καταδικασμένος. Έτσι, τα δάνεια προς την οικογένεια. Το 12 λοιπόν, το πρακτορείο Reuters καταγράφει δάνεια της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ προς την οικογένεια Σάλλα. Το 2013 η New York Times, αφιερώμεται στο εξωτερικό τώρα έτσι και όχι κάποιο ελληνικό λασπολογικό blog, έγραψε ότι η οικογένεια φέρεται να δανείστηκε 113 εκατομμύρια από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου για να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Πειραιώς το 2011. Η τράπεζα το διέψευσε, αλλά τα γράφουν οι New York Times. Θα επιστρέψουμε σε αυτό και να δούμε τι παθαίνει όποιος γράφει και μιλάει για αυτά. Έτσι. Το Μάρτιο 2025 ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη κατά του κ. Σάλλα και 37 ακόμα προσώπων για τα δάνεια της Πειραιώς των ετών 2015-2016. Παράλληλα δεσμεύτηκαν μετοχές του στην Παγκρίτια από την αρχή του ξεπλήματος. Οι υποθέσεις αυτές λοιπόν δεν είναι ιστορία, είναι ιστότας. Τώρα στον φορά την ίδια την οικογένεια. Το πόρισμα του οικονομικού εισαγγελέα, 52 σελίδες, μιλάει για κακουργηματική απιστία, περιγράφει ένα δίκτυο ιδιωτικών χρηματικών εταιριών, 11 στον αριθμό, με την σύζυγό του, διευθύντρια, τα παιδιά του, και το σχέδιο είναι απλό, μέχρι ανέδειας. Οι εταιρείες έπαιρναν δάνεια από την Πειραιώς, αγόραζαν ακίνητα, μετά τα ανοίκιαζαν πίσω στην ίδια την τράπεζα. Τουλάχιστον 7 υποκαταστήματα της Πειραιώς λειτουργούσαν σε τέτοια ακίνητα. Η τράπεζα δηλαδή δάνεισε για να αγοραστεί ακίνητο, μετά πλήρωνε ενίκιο για να κάθεται μέσα. Μια κυπριακή offshore Deadland αγόρασε στις 16 Οκτωβρίου του 2008 από μια εταιρεία των συμφερόντων του κ. Σάλλα μετοχές τριών εταιριών, της Eurotera, της Rebicat και της ABS, αντί ενός εκατομμυρίου 892.000 ευρώ. 11 μέρες αργότερα, τις πούλησε στην Τράπεζα Πειραιώς έναντι 7.955.000, σχεδόν δηλαδή τετραπλασιασμός σε 11 μέρες με χρήμα της τράπεζας. Τώρα αυτό εδώ το πόρισμα δεν το λέει επένδυση, το λέει απιστία. Φυσικά, ο κύριος Αλαστανίτη δεν έχει υπάρξει καταδίκη. Το πάρισμα περιγράφει, ο Σαγγελέας αποδίδει. Αλλά μείναμε εδώ. Αγόρι μου, μ' αρέσεις. Τώρα, το μεγάλο, γιατί τα κίνητα είναι το ζουμί του δικαστή. Η Αγροτική όμως Τράπεζα είναι το ζουμί του ιστορικού. 27 Ιουλίου του 2012, η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, χρηματοδότης πυλώνας του ελληνικού πρωτογενούς τομέα για δεκαετίες, διασπάται σε καλή και σε κακή. Η υγιής αγροτική μεταβιβάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς. Τίμημα 95 εκατομμύρια ευρώ. 95. Η διαφορά 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο ενεργητικό και το παθητικό μεταφέρθηκαν και καλύφθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Δηλαδή από εμάς. Η κακή αγροτική με τα κόκκινα δάνεια έμεινε στο δημόσιο με κόστος πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Μια τράπεζα πλήρωσε 95 εκατομμύρια και όχι μόνο δεν έβαλε ουσιαστικό αντίτιμο, αλλά πρικοδοτήθηκε και με 7,5 δις δημόσιο χρήμα για να απορροφήσει το υγιές κομμάτι μιας ιστορικής κρατικής τράπεζας. Και αν καταλάβουμε το μέγεθος της κοροϊδίας, ένα μόνο νούμερο. Το 2010, για την αγροτική, για όλα τα θετικά και τα αρνητικά της, είχε συζητηθεί τίμημα 370 εκατομμυρίων ευρώ. 2 χρόνια αργότερα, η ίδια τράπεζα, καθαρισμένη από όλα τα βάρη, της την μεταβιβάσανε για 95. Από τα 370, μαζί με τα σκουπίδια, στα 95 χωρίς τα σκουπίδια. Αν αυτό δεν είναι αριθμητική της λαϊλασίας, τι είναι? Τώρα, πώς έγινε προβληματική αγροτική? Εδώ είναι το κόλπο. Η ΑΤΕ φορτώθηκε ζημιά άνω των 4 δισεκατομμυρίων όχι από κακοδιαχείριση των αγροτικών δανείων, αλλά γιατί υποχρεώθηκε από το ίδιο το δημόσιο να μετατρέψει σε ομόλογα ακόμα και τα δάνειά της προς τους κρατικούς οργανισμούς, όταν αυτά τα ομόλογα στη συνέχεια μέσω του Βαγγέλη του Βενιζέλου, του κ. Βαγγέλη Βενιζέλου, που ήταν και παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου, κουρέστηκαν με το PSI. Δηλαδή, η δική έκθεση της Τράπεζας Ελλάδος το Δεκέμβριο του 2012 το λέει καθαρά. Τα προβλήματα της βιωσιμότητας της ΑΤΕ, έτσι στείνονται τα μεγάλα, ωραία, πλούσια κόλπα στην Ελλάδα. Για το οποίο δεν συζητάει κανένας, βεβαίως. Γιατί τώρα περάσαν 16 χρόνια, ποιος πεθαίνει, φύγανε γενιές, έρχονται καινούργιες γενιές. Έρχονται καινούργιοι μακάκες οι οποίοι θα φορτωθούν όλα αυτά. Η έκθεση λοιπόν Τράπεζας Ελλάδας το Δεκέμβριο του 2012 το λέει καθαρά. Τα προβλήματα βιωσιμότητας της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας δημιουργήθηκαν αποκλειστικά με το PSI. Και ποιος πίεσε για την αγροτική να μπει στο PSI με την υπόσχεση μιας ανακεφαλοποίησης που δεν τηρήθηκε ποτέ? Ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο τότε Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Γιώργος Προβόπουλος. Είπαμε. Ο κύριος Προβόπουλος έχει πάει στο επέκεινα, στη μεταθάνατον ζωή. Βέβαια, ο κύριος Βενιζέλος, είπαμε, ήταν παρόν στην εκδήλωση του βιβλίου. Και αν πάμε λιγάκι εδώ πιο πέρα, γιατί όσα είπαμε για τα κίνητα, τα δάνεια, την αγροτική κτλ. Κάποιος τα έγραφε. Ποιος τα έγραφε? Ο δημοσιογράφος, ο Θανάσης ο Κουκάκης, που ερευνούσε την Τράπεζα Πειραιώς από το 2017. Το 2020 παρακολουθούσε την εξέλιξη της υπόθεσης στον Άριο Πάγο και στην Οικονομική Εισαγγελία. Υπήρχε το πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος που αποκάλυπτε με τα δικά της λόγια τα κακώς κείμενα, τις παράνομες δανειοδοτήσεις, την παραβίαση των capital controls, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Το πόρισμα είχε προωθηθεί στην αρχή κατά του ξεπλύματος και η αρχή είχε δώσει εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Τι συνέβη? 1η Ιουνίου του 20, την ώρα ακριβώς που η υπόθεση Πειραιώς ήταν στη φωτιά της, ξεκινάει η παρακολούθηση του κ. Κουκάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Hello. Εγώ δεν ανησυχώ γιατί μου τον παρακολουθούν και το ξέρω. Δεν πειράζει. Στα να μην πω πού. Και ξεκινάει η παρακολούθηση λοιπόν του Κουκάκη από την ΕΕΠ. Το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου το κινητό του μολύνεται με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Η εταιρεία Εντελέξα ολοκλήρωσε την εγκατάστασή της τον Ιούλιο του 20. Πρώτα λοιπόν η ΕΕΠ για να συλλεχθούν τα στοιχεία. Μετά το Predator, ένα κέντρο, δύο εργαλεία. Και στο επίκεντρο, σύμφωνα με τις καταθέσεις του ίδιου του κυρίου Κουκάκη, στη δίκη τον Νοέμβριο του 25, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, και τότε γραμματέας του και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Παραγιώτης Κοντολέων. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που οι αρχές δέσμευαν περιουσιακά στοιχεία για την υπόθεση Πυραιός, ο κρατικός μηχανισμός δεν παρακολουθούσε τους υπόπτους. Όχι, μα τι λες τώρα. Στην Ελλάδα ζεις, δεν υπάρχει ελπίδα όσο κάθεσαι και ταξίνεις κάθε μέρα. Παρακολουθούσε τον δημοσιογράφο που έγραφε για αυτούς. Να γιατί η παρουσίαση στην Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα θράσος. Όχι επειδή ένας επιχειρηματίας, ένας τραπεζίτης έγραψε ένα βιβλίο, ελεύθερη χώρα είμαστε, αλλά επειδή το βλέμμα του κράτους σε αυτή την υπόθεση στράφηκε όχι στο οικονομικό έγκλημα, όχι στην αποκάλυψή του. Και ο μόνος που πλήρωσε, ο μόνος που βρέθηκε στο μικροσκόπιο ήταν αυτός ο οποίος μιλούσε για αυτά. Τώρα υποσχέθηκα τους παγκάριους για να, όχι για να σπηλώσουμε, να χαρτογραφήσουμε ποιοι κάθονται εκεί και τι είναι ακριβώς αυτοί. Κώστας Καραμαλής, Πρωθυπουργία 2004-2009. Ένας κατάλογος ονομάτων από λέξεις κλειδιά. Βατοπέδι, δομημενόμεολογα, Siemens, υποκλοπές της Vodafone, ας είμαστε δίκαιοι, ο ίδιος ήταν θύμα, όχι θήτης. Αλλά η κυβέρνησή του έκλεισε τη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2009 εν μέσω των εξελίξεων της Siemens. Και φυσικά εικόνα διαφθοράς στο συμπαρασύρι. Ηρωνία. Σήμερα βέβαια ο κύριος Καραμαλής είναι από τους σφοδρότερους επικριτές της σημερινής κυβέρνησης ακριβώς για τις υποκλοπές. Αυτός που τις έζησε τότε με τη Vodafone κτλ. Αντώνης Σαμαράς. Πρωθυπουργός 2012-2015. Μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, το λουκέτο στην ΕΡΤ τον Ιούνιο του 2013 με 2.700 εργαζόμενους στον δρόμο με μια προσωπική απόφαση. Έτσι. Το δεύτερο βίντεο, Μπαλτάκου Κασιδιάρη, η μυστική επικοινωνία της κυβέρνησης με την τέως παλιά Χρυσή Αυγή και το στήσιμο για το ότι πρέπει να πάει Χρυσή Αυγή φυλακή, όταν δηλαδή παρεμβαίνει, υπάρχει μεγαλύτερη παρέμβαση όταν η εξουσία, η εκτελεστική, επεμβαίνει στη δικαιοσύνη να της υποδείξει με τον κύριο Ντογιάκο τι πρέπει να κάνει. Όχι. Πάμε λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο, στην πιο νόστιμη συστάδα των, παραβρισκομένων. Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο αγαπητός μου, αρχηγός μου, στο τέταρτο σύστημα αυτοπροσκόπων. Και κατόπιν σύντροφος στα πρώτα χρόνια του Πασόκ. Αρχιτέκτονας του PSI. Θεματοφύλακας τη λίστα Λεγκάτ. Την κρατούσε όπως είδες. Την είχα λέει στο σιρτάρι τώρα. Τι να λέμε τώρα. Μια Λεγκάτ μας έστειλε μια λίστα με εκατοντάδες ονόματα Ελλήνων που έχουν παρκάρει, τα χρήματά τους στην Ελβετία. Σιγά τώρα. Και ότι η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα και δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Δεν χρειαζόμαστε να δούμε ποιος τι και τα λοιπά. Παραδέχτηκε λοιπόν ως αντίγραφο του αντιγράφου και την παρέδωσε αφήνοντας υπόνοιες πως ίσως είχε αλλοιωθεί. Και όπως είδαμε, ο υπουργός που έσπρωξε την αγροτική, το PSI, ποινική δίωξη που να κολλάει πάνω του δεν προέκυψε. Εξάλλου είναι θέμα πολιτικής και θεσμικής ευθύνης που συχνά είναι βαρύτερα από την ποινική, αλλά όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα αυτά δεν τιμωρούνται. Έρχεται η στιγμή αφού κάθεται κάποιος στην άκρη και δοξάζεσαι. Επανέρχεσαι στο κάδο. Γιώργος Αλός Κούφης, τα δικά μας παιδιά, Υπουργός Οικονομικών 2004-2009. Στο επίκεντρο της υπόθεσης των δομημένων ομολόγων που σημείωσε τα ασφαλιστικά ταμεία, κατανομάστηκε από την εξεταστική, αλλά κανένα προληπτικό πρόσωπο δεν παραπέφθηκε. Ο Θεή, βεβαίως, πώς θα παραπέφθει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν. Η αναθεώρηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος το 2006. Τα δημοσιονομικά στοιχεία που η Eurostat απέδειξε το 2008 ήταν πλασματικά. Και βεβαίως το 2011 το όνομά του μπήκε στην προανάκριση της Siemens, αρνήθηκε τα πάντα. Αντίος αμίγος. Νίκος Χριστοδουλάκης, ο Υπουργός Οικονομικών την εποχή της εισόδου στο ευρώ, όταν τα swap στην Goldman Sachs έκρυψαν το χρέος ώστε να περάσουμε τα κριτήρια του Maastricht. Προσωπική δίωξη δεν υπάρχει, είναι δομική ευθύνη και μια λεπτομέρεια που κλείνει τον κύκλο. Τυχαίως, το 2015 έγινε αντιπρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς. Μα ένας του κάνει πίεσά και του δίνει μια αγροτική τράπεζα κάτι δισεκατομμύρια αξία. Αχ, θέλω τον άλλο τον παίρνει αντιπρόεδρο στην τράπεζα. Okay. Παναγιώτης Ρουμελιώτης, εκπρόσωπος του Δουνουτού το 2010-2011, στην Επιτροπή Αλήθειας του Δημοσίου Χρέους, αποκάλυψε ότι μία αναδιάρθρωση στο πρώτο μνημόνιο σχεδιάστηκε για να σωθούν οι γαλλογερμανικές τράπεζες. Πρόσχετσε, ναι, οι κακές γλώσσες λένε ότι ο ίδιος ως εκπρόσωπος του Δουνουτού ουδέποτε ζήτησε την αναδιάρθρωση, που τώρα καταγγείλω δεν έγινε. Κατηγορός τότε στο δωμάτιο με τον κύριο Σάλα σήμερα. Άδωνος Γεωργιάδης, δύο υπόθεσεις. Υπόθεση Νοβάρτης, για την οποία ερευνήθηκε από το 2018, αρχιοθετήθηκε το 2022. Είπαμε, αρχιοθετήθηκε. Δεν πήγε σε δίκη και τα άγωνα. Ναι. Ο δεύτερος φάκελος, εντάξει. Δεν συζητάμε. Εγώ το γουστάρω τον Άδωνη. Ο επόμενος είναι ο Στέλιος ο Πέτσας. Η λίστα Πέτσα. 120 εκατομμύρια κρατικής διαφήμισης. Μένουμε σπίτι στην πανδημία. 1200 μέσα χωρίς δημοσιοποιημένα κριτήρια μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας. Με καταγγελίες ότι το συντριπτικό ποσοστό πήγε σε φιλοκυβερνητικά μέσα, είτε χρηματοδοτήθηκαν ανύπαρκτα sites, και ότι τα μέσα της περιφέρειας, όπως τα δικά μας Θεσσαλονίκης, πήραν τα ψίχουλα κατά παράβαση του νόμου. Αυτό, αγαπητέ, είναι το εργαστήριο όπου κατασκευάζεται η σιωπή. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών 2019-2023, ο αρχιτέκτονας του Ηρακλή. Του οχήματος που μετέφερε πάνω από 100 δισεκατομμύρια κόκκινων δανείων σε funds και servers με κρατικές εγγυήσεις, που ο Eurostat ζήτησε να εγγραφούν στο δημόσιο χρέος. Με απλά λόγια, το χρέος των οικοκυριών έγινε επενδυτική ευκαιρία, ο πληστηριασμός της πράξης κατοικίας έγινε βασικό συστατικό του business plan των εταιριών διαχείρισης. Αυτό, αγαπητέ μου, είναι ακριβώς το σπίτι ως ενέχειρο. Το έχουμε ξαναπεί εδώ. Το σχέδιο Ηρακλής θα το εφάρμοζε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Η σύλληψη είναι διακομματική. Η εκτέλεση, βέβαια, του κ. Σταϊκούρα. Βασιλής Κικίλιας. Δύο φάκελοι. Ο πρώτος, Λάρισα Φέισκοβα. Άνοιξε το 2020. Ο Αχιλλέας Νταβέλης, ο κύριος πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, του αφεντικού του Ομίλου Αποκατάστασης Άνιμους, στείνει σε 25 μέρες εργοστάσιο μασκών στη Λάρισα με μηχανήματα αρπαγμένα σε πληστηριασμό στην Κίνα. Η συνοθεσία, το κρίσιμο τηλεφώνημα του Υπουργού Υγείας κ. Κικίλια, η δημόσια ευλογία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ένα ιδιωτικό εγχείρημα ανθρώπου, ήδη μέσα στον χώρο της υγείας, βαφτισμένο εθνικό θαύμα από το ελληνικό κράτος. Επιστέγμα. Το 2021 η ίδια εταιρεία ανακάλυψε τις μάσκες λόγω κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. Το θαύμα αποσύρθηκε ως επικίνδυνο. Το άλλο είναι μια, θα πω μόνο για αυτή την περίεργη αγορά, πούλησε, έκανε, πήρε. Άστο. Παπαστεργίου, ο πρώην πρόεδρος Τρικάλων, της πρώτης έξυπνης πόλης των ηλίθιων ανθρώπων. Τώρα είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Δικό του έργο ο προσωπικός αριθμός. Ένας μόνο αριθμός θα μας ακολουθεί σε κάθε συναλλαγή για το κράτος. Δικό του το gov.gr, wallet, για 180 μέρες είχε ανοιχτεί την κεκρόπορτα που επέτρεπε την υφαρπαγή των κωδίκων. TaxisNet, των κωδικών της τάξης των TaxisNet, στον έλεγχο της συσκευής. Το Υπουργείο βέβαια διαβεβαίωνε ότι δεν έχει υπάρξει καμιά διαρροή. Οι εφαρμογές του MyStreet και MyCost που καλούν τον πολίτη να συμμετάσχει στην τήρηση των κανόνων, να γίνει δηλαδή ρουφιάνος του κράτους. Δεν είναι σκάνδαλο χρήματος, είναι η κατασκευή της τελευταίας επικράτειας, η ψηφιακή περίφραξη με τον πολίτη βέβαια εθελοντή φρουρό. Τώρα βέβαια, υπόθεση Βιολάντα. Ως μηχανολόγος μηχανικός, ο κ. Παπαστεργίου ήταν υπεύθυνος μηχανικός. Υπέγραψε τις αρχικές μελέτες πυρασφάλειας του εργοστασίου μπισκότων το 2007, το 2011 και του συστήματος καύσιμου αερίου. Δεν έχει κατηγορηθεί ούτε καταδικαστεί. Απαντά ότι η συμμετοχή του περιορίζει σε εκείνο το αρχικό σχέδιο στάδιο. Λευτέρης Αυγεννάκης. Χειροδηγία στον υπάλληλο του Ελευθέρου Βενιζέλου, αλλά και που μιλάμε σοβαρότερο ως πρωθυπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ένα από τους δύο πρώτους μαζί με τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον οποίο τον έλεγχο ζήτησε η Ευρωπαία Εισαγγελέα για το σκάνδαλο ΠΚΠ για απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερών της Ένωσης. Εκκρεμή, δικογραφία υπάρχει, αλλά κάθεται και αυτό σε μια αίθουσα του τι πήγε λάθος στην Ελλάδα. Γιάννης Πλαγιωτάκης, υπουργός ναυτιλίας στη σκιά των ναυαγίων στην Πύλο και τα λοιπά. Νίκος ο Δένδιας, δεν έχω να πω τίποτα. Είναι ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος που είχε αυτό στην προανάκριση της Siemens, υπουργός εξωτερικών, ο άνθρωπος που έπαιξα εδώ στην εκπομπή την παραδοχή του ότι η κυβέρνηση Παπαδήμα ήταν αντισυνταγματική, αλλά την ψηφίσανε τότε, μετά έγινε πρόεδρος, για να προστατεύσουν το Σύνταγμα. Ο κύριος Ρουσόπουλος, η προσωποποίηση της διαπλοκής μέσω μαζικής ενημέρωσης, ιδιωτικός στέλεχος του ιδιωτικού ραδιοφόρου Αθήνα 984, του πρώτου ιδιωτικού καναλιού Μέγα, υπουργός επικρατείας, υπεύθυνος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ο άνθρωπος της τηλεόρασης, έγινε υπουργός και ήλεγχε τις άδειες της τηλεόρασης. Με το στίγμα του βατοπεδίου έφυγε το 2008, αλλά από τον Νοέμβριο μετά είδατε πολλά χρόνια έρχονται αναβαπτισμένοι. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης. Τέλεια περιστροφόμενη θύρα. Από το στίγμα στην κορυφή της γυραιάς, από το στίγμα λέω του βατοπεδίου μέχρι την κορυφή της γυραιάς Υπήρου. Μαρία Δαμανάκη, τι να πούμε για την κυρία Δαμανάκη. Για την εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου. Είναι η μετεσάρκωση του δόγματος «Δεν υπάρχει εναλλακτική». No alternative. Αφού λοιπόν κυρία Δαμανάκη ηρωίδα, κατά λάθος ηρωίδα, ναι, περιστρεφόμενη θύρα, επίτροπος αλληλείας, στο διοικητικό σήμερα συμβούλιο της Global Physics Watch, του περιβαλλοντικού οργανισμού που γεννήθηκε από την Google και επιτροφοδοτεί σήμερα διοικήσεις μάχης του Αμερικάνικου στρατού. Άρα εκφωνήτρια. Εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου. Σε θέσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, στο ίδρυμα του Τζακ Μα, στο ίδρυμα Ροκφέλλερ, στα Συμβούλια Ελληνικών Ομήλων, καμιά παρονομία. Καθαρή τοπολογία της εξουσίας. Ο Χρήστος Παπουτσής, υπουργός Προστασίας Πολίτη, στην καρδιά του πρώτου μνημονίου, υπό την πολιτική του ευθύνη, όλη η βίαιη καταστολή των αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Δεν θέλω να συζητήσω για την εποχή που ήταν επίτροπος, τι ήταν τέλος πάντων, ναι, επίτροπος εκεί στην Ευρώπη. Άγγελος Φιλιππίδης. Το σύμβολο του σκανδάλου του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή καθόνται και συζητούν τι έγινε λάθος στην Ελλάδα. Κυρία Λάτση, ο κύριος Λαλιώτης. Πάντως για τον κύριο Φιλιππίδη, τοποθεμιώσει από τον Καραμαλή το 2007, συνελήφθη το 2014 στην Τουρκία με διεθνές ένταλμα, πέρασε 22 μέρες στις φυλακές της Τουρκίας στο Μάλτεπε, αγαθώθηκε βέβαια το 20. Τι περίεργο πράγμα, ρε φίλε. Κώστα Λαλιώτης, των ερμαφρόδετων ανεξέλεκτων σχημάτων, των εταιριών παραχώρησης, το χρυσό συμβόλαιο στην Αττική Οδού με τα τρελά μερίσματα των μετόχων, τα διόδια χωρίς τέλος, η διακομματική ομερτά. Τι να πούμε, πέδε φουστέο, γι' αυτός δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τίποτα, ναι. Έτσι. Έχεις να πείτε τίποτα. Το κακούργημα λοιπόν βαφτίζεται επιχειρηματική επιτυχία. Η δίωξη του δημοσιογράφου Κουκάκη βαφτίζεται εθνική ασφάλεια. Η μετάνοια βαφτίζεται στοχασμός. Ο φάκελος βαφτίζεται βιβλίο. Και ο κατηγορούμενος ανεβαίνει, ας πούμε, κάπου σε ένα πόντιουμ στην Εθνική Πινακοθήκη. Και αντί η απολογία μας προσφέρει μια διάγνωση, η απάντηση μετά τις ειδήσεις της εκφωνή Βάλια, το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ο ισχυρότερος σεισμός που έχει πλήξει τη χώρα από το 1900. Οι δύο διαδοχικές δονήσεις 7,2 και 7,5 Ρίχτερ ισοπαίδωσαν ολόκληρες γειτονιές στην πρωτεύουσα Καράκας και την παραθαλάσσια περιοχή Λαγκουάιρα, αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια, εκατοντάδες θύματα και μια εφιαλτική αβεβαιότητα για την τύχη χιλιάδων εγκλωβισμένων πολιτών. Η πρόεδρος της Βενεζουέλας κήρυξε αμέσως τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, περιγράφοντας την κατάσταση στη Λαγκουάιρα ως μια πραγματική κόλαση όπου δεκάδες κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 164 νεκρούς και 971 τραυματίες. Όμως οι αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί θα εκτιναχθούν τις επόμενες ώρες. Τα στοιχεία της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας αναφορών προκαλούν σοκ, καθώς περισσότεροι από 21.300 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, καθώς οι οικοί τους δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους μετά την καταστροφή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με το ΠΑΣΟΚ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κυβέρνηση θέλει μια αδύναμη και εξαρτημένη αυτοδιοίκηση. Με τον απαράδεκτο εκλογικό νόμο για τους Δήμους θυσιάζουν τη δημοκρατία, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Είναι τόσο σίγουροι στη Νέα Δημοκρατία ότι θα ναυαγίσουν στις επόμενες εκλογές που μαγειρεύουν εκλογικούς νόμους, ακόμη και για την τοπική αυτοδιοίκηση, για να μην συντριβούν, τονίσε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τους συμβουλεύουμε λοιπόν να κατεβάσουν το όριο εκλογής και στο 16%, μήπως και βγάλουν κυβέρνηση και δημάρχους. Τόση δημοκρατία η Ελλάδα με μαγείρεμα στις εκλογές και ποσοστά.

0: από τον κλάδο ως τραγικά καθυστερημένη. Συνελήφθη στην περιοχή του Δευροποτάμου στη Θεσσαλονίκη 49χρονος καταζητούμενος για μεταφορά στη χώρα μας παράνομων μεταναστών. Ο συλληφθής είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 37 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 30 χρόνια, ενώ του έχει επιβληθεί και χρηματική ποινή ύψους 650.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή σε ολοκλήρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση στα ορεινά τμήματα. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσιγκό.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Δεν βλέπω τους θεούς να γυρίζουν. Λοιπόν, επιστροφή. Επιστροφή και σήμερα... Σήμερα, εντάξει, θα το διακινδυνεύσω. Γιατί τι αξίζει η ζωή χωρίς λίγο κίνδυνο στη τελευταία ανάλυση. Ετοιμότητας, ειλικρίνειας και αμεσότητας. Εδώ λοιπόν ξεκινάει, θα έλεγα, το βασικό κομμάτι της εκπομπής και είναι η απάντηση στον οικοδεσπότη αυτής της σύναξης που έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη του κυρίου Σάλα και των υπόλοιπων. Απάντηση σε όλους. Τι πήγε λάθος, λέει, στην Ελλάδα. Πέντε λέξεις και μέσα τους κρύβεται ένα έγκλημα γραμματικής. Ας προσέξουμε πρώτα απ' όλα το ρήμα. Πήγε. Παθητικό, αυτόματο, χωρίς υποκείμενο. Σαν να στράβωσε ένας δρόμος μόνος του. Σαν να έπεσε ένα δυνατό δέντρο, χωρίς να το κόψει κανείς. Η πρώτη δουλειά απόψε είναι λοιπόν να βάλουμε πίσω το υποκείμενο που λείπει. Γιατί τίποτα δεν πήγε λάθος. Κάποιοι το πήγανε. Και βεβαίως δεν θα απαντήσουμε εδώ με ύβρις, αλλά με τα εργαλεία μας. Αυτά που έχουμε ακονίσει επί μήνες μέσα από αυτή την εκπομπή. Και το πρώτο εργαλείο λέγεται βάφτιση. Βάφτιση η δική μας γλώσσα είναι να αλλάζεις το όνομα ενός πράγματος για να αλλάξεις το νόημά του, για... χωρίς να αλλάξεις τίποτα από την πραγματικότητα. Το ζωντανό δέντρο γίνεται τεχνική βλάβη. Η επιτήρηση γίνεται προστασία. Η απαγή μιας περιουσίας γίνεται λάθος. Ολόκληρο λοιπόν το βιβλίο είναι μια τελευταία βάφτιση. Ο κύριος Σάλας λέει ότι οι τράπεζες συνέβαλαν στο πρόβλημα του χρέους. Συνέβαλαν. Ωραιότατη λέξη. Συμβάλλει κανένας σε έναν έρανο. Εμείς εδώ όμως δεν βρήκαμε καμία συμβολή. Βρήκαμε ένα μηχανισμό και θα τον περιγράψουμε σε τέσσερα στάδια. Στάδιο πρώτο. Φουσκώνεις μια οικονομία με φτηνό χρήμα. Τα στεγαστικά δάνεια αυξήθηκαν 608% σε μια δεκαετία, είναι δικά τους τα νούμερα. Στο δεύτερο στάδιο σκάει η κρίση, χρεοκοπεί ο κόσμος. Οι τράπεζες παίρνουν μια ανακεφαλοποίηση με χρήμα του λαού, γύρω στα 40-43 δισεκατομμύρια κατά το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο που δεν γύρισαν φυσικά ποτέ. Στο στάδιο τρίτο τα κόκκινα δάνεια πουλούνται τζάμπα στα funds, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου μέσω του Ηρακλή. Στο τέταρτο στάδιο οι πληστηριασμοί γίνονται βιομηχανία και οι περιουσίες των Ελλήνων αλλάζουν χέρια. Ας σταθούμε στο πρώτο στάδιο, γιατί εκεί κρύβεται ένα μεγάλο μυστικό που συνήθως δεν το αναφέρει κανένας ή του γίνεται γραφικός αν το πει, αλλά το ομολογεί η ίδια τράπεζα της Αγγλίας. Στο δοκίμιό της Money Creation in the Modern Economy, δηλαδή η δημιουργία του χρήματος στην σύγχρονη οικονομία, το 2014 παραδέχεται ότι το χρήμα που δανείζουν στον κόσμο δεν είναι αποταμιεύσεις κάποιου που η τράπεζα δεν είναι παρακάτω. Είναι μια λογιστική εγγραφή. Όταν εγκρίνει το δάνειό σου, δεν σου παραδίδει χαρτονομίσματα από κάποιο σεντούκι. Πιστώνει το λογαριασμό σου και εκεί ακριβώς τη στιγμή δημιουργείται το νέο χρήμα από το τίποτα. Το ανάποδο από ό,τι λένε τα σχολικά βιβλία δηλαδή. Δεν πρόκειται μια κατάθεση του αποταμιευτή και ακολουθεί ένα δάνειο. Όχι. Το δάνειο γεννά την κατάθεση. Και το ομολογεί έτσι. Όμως τι σημαίνει αυτό που το λέει έτσι μισόλογα? Αν το χρήμα βγαίνει από το τίποτα, τότε η τράπεζα δεν σου δανείζει κάτι δικό της. Πλάθει το χρήμα με μια κρατική άδεια και σε βάζει να εγγυηθείς για κάτι απολύτως πραγματικό. Το σπίτι σου ως υποθήκη και τις μελλοντικές σου δόσεις. Δηλαδή τη δουλειά σου για 20 χρόνια. Το προνόμιο να φτιάχνει χρήμα το κρατά ιδιωτικό, το ρίσκο το φορτώνει σε σένα. Στην ουσία σου δανείζει τη δική σου πιστοληπτική ικανότητα, κομμένη σε χρήμα, και σου χρεώνει ένα ενίκιο, τόκο, για να δανειστείς από ό,τι εξ αρχής ήταν δικό σου. Και αν λυγίσεις, κρατάει το πραγματικό, το σπίτι, για ένα χρήμα που δεν υπήρξε ποτέ. Προσέξτε κάτι. Το έχω ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Το κόλπο που στήθηκε από τους πολιτικούς και τους τραπεζίτες, που τώρα γελάνε στα μούτρα μας, καλά να πάθουμε, ήταν πάρα πολύ απλό. Φουσκώνω την αγορά και φτάνω και λέω, ρε Αλεξανδράκο, το σπίτι σου δεν έχει πια 50.000 ευρώ, έχει 250.
Δεν θέλεις λίγο να το νιώσεις, βρε παιδί μου, σε χρήμα? Και ο άλλος λέει, Αλεξανδράς, κοίταξε, τι λέει, αφού είναι όλα καλά, θα πάρω το μετρητό ρευστό, θα τα βολέψουμε, γιατί μας δίνει για 6% επιτόκιο, έχω τη δουλειά μου, όλα πάνε καλά, όλα πρίμα. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνω και κανένα πουράκι, θα μπορούσα να πάρω και κανένα αυτοκινητάκι, θα μπορούσα να δώσω και στην κομμενίτσα κάτι για ένα φραγκάκι, να νοικιάσει κανένα σπιτάκι, να αγοράσει και μια καρσενεωρούλα. Θα μπορέσω να δώσω και στην σύζυγο εκεί πέρα να μην με πρίζει με αυτοκίνητο κτλ. Και μετά κάποια μέρα, αφού έχει φουσκώσει όλη την αγορά και αφού όλο το χρήμα είναι βασικά λογιστικό, σου λέει, οπ, τέλος παιδιά. Και σου τραβάει το χαλί κάτω από τα πόδια. Και μένεις, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, high and dry, σαν τη λακέρδα δηλαδή. Τις λακέρδες, ξέρετε, για να γίνει αυτό που, μάλλον ψηλά, τις κρεμούν έτσι ένα σκηνάκι και αυτές στεγνώνουν στον ήλιο. Και προσέξουμε τη διπλή φαντασία, το χρήμα που σου δανείζει λοιπόν είναι πλασματικό, λογιστικό. Και το διαφάλαιο που τάχα θωρακίζει την τράπεζα είναι και αυτό πλασματικό. Π.χ. ο αναβαλλόμενος φόρος, ο DTC, μια υπόσχεση του δημοσίου. Δύο φαντάσματα που δανείζονται πάνω στο μοναδικό αληθινό πράγμα της εξίσωσης, δηλαδή το δικό σου κεραμίδι. Και όλη αυτή την τελετουργία τη βαφτίσανε χρηματοδότηση, ρευστότητα, σε δανείσαμε, λες και σου έκαναν χάρη. Να λοιπόν η πιο βαθιά βάφτιση όλων. Η δημιουργία του χρήματος από πουθενά πάνω στην περιουσία σου βαφτίζεται ευεργεσία. Και ποιος ελέγχει το προνόμιο? 5-6 ξένοι μέτοχοι. 4-5. Με την επιστασία μιας τράπεζας Ελλάδος που είναι εισηγμένη ΑΕ, που δεν είναι ελληνική, που δεν διαχειρίζεται απλώς χρήμα, κόβει το ίδιο το αίμα της οικονομίας και αποφασίζει σε ποιον θα τρέξει και ποιον θα πήξει. Με τα επίσημα στοιχεία, η ιδιοκατοίκηση έπεσε στην Ελλάδα από το 82% που ήταν το 2005 στο 61% του 2024. Περίπου 900.000 οικογένειες έχασαν το σπίτι τους. 900.000 οικογένειες. Που πήγανε σε funds, σε services, σε ξένα κεφάλαια μέσω της Golden Visa. Και μετά τους τα νοικιάζουν πίσω. Αυτό, φίλες και φίλοι και αγαπητοί κύριε Σάλα, δεν είναι λάθος. Είναι το σπίτι ως ενέχειρο μεταβίβαση πλούτου από τους πολλούς που νοικιάζουν στους λίγους που κατέχουν. Και ποιανού είναι σήμερα αυτές οι τράπεζες που το έκαναν αυτό? Κατά μέσο όρο περίπου 85% στους ξένους, όπως η Eurobank που αγγίζει το 90%. Από πάνω τα ίδια τέσσερα χέρια σε όλες. BlackRock, Vanguard, το Νορβηγικό Κρατικό Ταμείο, η Capital Group και η Εποπτεία, η Τράπεζα της Ελλάδος, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία, μέλος ενός ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που από την Ελλάδα κρατά μόνο το όνομα και τη σφραγίδα. Αυτή είναι η επιστασία που έλειπε ευγενικά από την αφήγηση του οικοδεσπότη. Το πιο σκοτεινό σημείο είναι ότι όταν σου λένε οι τράπεζες είναι θωρακισμένες, πρέπει να ρωτήσουμε από τι. Από την αναβαλλόμενη φορολογία. TTC. Σε μια καταγραφή των τελευταίων ετών, 13,1 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενου φόρου μέσα σε μια κεφαλαϊκή βάση 21,5, σχεδόν τα 2/3. Δηλαδή σχεδόν πάνω από τα 2/3 του κεφαλαίου είναι μια υπόσχεση του δημοσίου, πλασματικό κεφάλαιο, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος εγγυάται, εμείς δηλαδή, οι ηλίθιοι, εγγυόμαστε σιωπηλά ακόμα και σήμερα τις τράπεζες που κατά 85% ανήκουν σε ξένους. Δύο φορές λοιπόν. Μία στην ανακεφαλοποίηση με μετρητά και μία τώρα. Δύο φορές βλάκας δηλαδή είμαστε. Ως αόρατοι εγγύητες. Και η πρώτη ηρωνία της βραδιάς. Ο άνθρωπος που μας εξηγεί το τι πήγε λάθος είναι ο ίδιος που η Τράπεζα Πειραιώς, με εισαγγελικό πόρισμα 52 σελίδων για κακουργηματική απιστία, κατηγορείται ότι δάνειζε μέλη της οικογένειάς του και εταιρείες της οικογένειάς του να αγοράζουν ακίνητα, να τα νοικιάζουν πίσω στην τράπεζα. Δεν είναι γιατρός που διαγνώσκει την αρρώστια και με κάθε επιφύλαξη αθωότητάς του είναι το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο. Ανάπτυξη της υπενάπτυξης.
το βαθύτερο. Και αυτό το γνωρίζει καλά όποιος αλήθεια έχει εξετάσει την πορεία αυτής της χώρας. Αυτό μάλιστα ήταν και η πτυχιακή μου εργασία πολλά πολλά χρόνια πριν. Οι ελληνικές τράπεζες ποτέ δεν λειτουργήσαν αναπτυξιακά, για να δούμε τι πήγε λάθος, ρε φίλε. Ποτέ δεν χρηματοδότησαν με ρίσκο την παραγωγή. Γι' αυτό ακριβώς το ίδιο το κράτος αναγκάστηκε να φτιάξει τις δικές του αναπτυξιακές τράπεζες, όπως την ΕΤΒΑ το 1964, για τη βιομηχανία, την ναυτιλία, τον τουρισμό και την αγροτική, ήδη από το 1929 για τον πρωτογενή τομέα. Το κράτος έκανε τη δουλειά του που οι ιδιωτικές τράπεζες άνοντα να κάνουν. Τώρα, πού κατέληξαν αυτές οι δύο αναπτυξιακές τράπεζες? Στα χέρια μίας, της Πειραιώς. Την ΕΤΒΑ την απορρόφησε το 2001 μαζί με τις βιομηχανικές περιοχές ΒΙΠΕ και ΒΑΛΕ, δηλαδή την ακριβή βιομηχανική γη, την καλή αγροτική όπως είπαμε το 12 για 95 εκατομμύρια που ήταν 350 όλη η αξία με τα παλιά, και η κακή και η καλή. Δύο χρόνια πιο μπροστά, επίσημη μελέτη της Τράπεζας Ελλάδος, 350 εκατομμύρια η αγροτική. Και που σημαίνει ότι δύο πυλώνες της παραγωγικής μας ανάπτυξης, ο βιομηχανικός και ο αγροτικός, πέρασαν στην ιδιωτική τράπεζα του οικοδεσπότη μας, που εξ ορισμού δεν τους πήρε για ανάπτυξη, τους πήρε για την πρόσοδο. Και ποια είναι η διαχρονικά η μέθοδος τραπεζών? Πάρα πολύ απλή. Φόρτωναν τους μεγάλους ιδιοκτήτες με δάνεια, εκείνοι έβαζαν τα χρήματα στο εξωτερικό, βούλιαζαν τις εταιρείες τους και το βάρος έμενε στην τράπεζα, δηλαδή στον λαό. Και οι τράπεζες βρισκόντουσαν με όλα αυτά τα σπουδαία, υπέροχα, τρομερά κτίρια, τα νεοκλασικά, από όλους αυτούς της ελληνικής αστικής τάξης, γιατί τι κρίμα, θα το δούμε γι' αυτό παρακάτω, δεν δημιουργήθηκε ποτέ μια ακμαία ελληνική μεγαλοαστική τάξη. Στους μικρούς τι έκαναν? Λειτουργούσαν σαν το κογκλήφι. Τους δάγκωναν, τους έβαζαν τις περιουσίες τους στο σφυρί, παράλληλα με ένα ολόκληρο δίκτυο τοκογλυφίας που συνεργαζόταν με τις τράπεζες όλα τα προηγούμενα χρόνια και που άνθιζε ακριβώς γιατί ο μικρός δεν είχε από πού αλλού να βρει χρήματα για να στήσει τη δουλειά του. Και από πάνω τα θαλασσοδάνεια στο πολιτικό σύστημα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη Χούντα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, από τη μια στραγγάλιζαν τον παραγωγό, από την άλλη χρηματοδοτούσαν αφιδώς όσους κρατούσαν την εξουσία και τον λόγο. Και τη σφραγίδα βεβαίως. Για τα fake mec και ιστορίες. Και το κράτος, αντί να τους ελέγξει, τους χάρισε κι άλλα. Τους έδωσε να διαχειρίζονται τα κοινοτικά κονδύλια. Δήθεν λέει για ορθολογικό τρόπο. Και στην Πειραιώς ειδικά έδωσε δύο κλειδιά. Πρώτον, τις αγροτικές επιδοτήσεις από το 2012. Με σύμβαση 2012-2026, η Πειραιώς κρατά, διαχειρίζει και χρηματοδοτεί τον λογαριασμό μέσω του οποίου πληρώνονται όλες οι κοινοτικές εθνικές αγροτικές ενισχύσεις. Χρηματοδότηση έως 2,5 δισεκατομμύρια. Όλο το αίμα του ΟΠΕΚΕΠΕ περνάει μέσα από τις δικές της φλάβες. Δεύτερον, την ακτοπλοεία μέσω της ΜΙΚ και της ΑΤΙΚΑ. Superfast, Blue Star, Hellenic Sea Waves, ANEC. Η Πειραιώς εξελίχθηκε λοιπόν, με τα ίδια τα λόγια των αναλυτών, στο μεγαλύτερο ατμοπλοϊκό όμιλο της χώρας. Τόσο που η ίδια αγορά διαμαρτύρθηκε για συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Η τράπεζα συνδέει τα νησιά. Πήγαινε να βγάζεις ένα ταξιδάκι να πας μέχρι ένα νησάκι εδώ κοντά, ας πούμε. Τρελάθεις. 500 ευρώ πήγαινε, έλα. 400, ξέρω εγώ. Τρελή είναι. Όχι, δεν είναι τρελή. Είναι γι' αυτό μέσα στον κόλπο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το σχήμα. Οι τράπεζες που ποτέ δεν χρηματοδότησαν την ανάπτυξη κατέληξαν λοιπόν να ελέγχει την αγροτική επιδότηση, τη βιομηχανική γη και τη γραμμή που ενώνει τα νησιά. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ανάπτυξη της πανάπτυξης. Μια χώρα που δεν παράγει αλλά πληρώνει διόδια σε λίγους. Και ο οικοδεσπότης μιλάει μετά. Τι πήγε λάθος. Τι πήγε λάθος, ρε. Αυτή λοιπόν το βιβλίο που είναι οι τέσσερις Ελλάδες. Η Ελλάδα του βιοπορισμού λέει, τι λέει? Λέει υπάρχουν τέσσερις Ελλάδες. Η Ελλάδα του βιοπορισμού στη σκιά, η Ελλάδα του προστατευμένου δημοσίου, η υγιής Ελλάδα των παραγωγικών δυνάμεων και η Ελλάδα της διαπλοκής.
Καλή ταξινόμηση. Αλλά προσέξτε τι κάνει. Βάζει διαπλοκή ως μία από τις τέσσερις δίπλα στις άλλες, σαν να συγκατοικούν ισότιμα. Έμα δεν συγκατοικούν. Η τέταρτη Ελλάδα δεν είναι το ένα τέρδο της χώρας. Είναι το λειτουργικό σύστημα που οργανώνει τα άλλα τρία. Αυτή αποφασίζει ποιος παίρνει δάνειο, ποιος παίρνει τον πληστηριασμό, ποιος παίρνει το δημόσιο έργο και ποιος την εφορία. Πιανού. Η βιοποριστική Ελλάδα θα μείνει στη σκιά και πιανού η μεγάλη επιχείρηση θα φωτιστεί. Η διαπλοκή δεν είναι κατηγορία πλέον δίπλα σε άλλες. Είναι ο διαχειριστής των τριών άλλων Ελλάδων. Και ο άνθρωπος που μας περιγράφει τη διαπλοκή απ' έξω, με ύφος ζωολόγου, είναι ο οικοδεσπότης της. Όταν λέει 100-200 άνθρωποι κρατούν τα χαλινάρια, μετρά και τον εαυτό του ή όχι? Γιατί αυτό λέει? Γιατί στη σάλα της Εθνικής Πινακοθήκης στο βράδυ, αυτό που έκανε την παρουσίαση του βιβλίου, οι 100-200 δεν είναι αφαίρεση. Είχαν όνομα, πρόσωπο και θέση στην πρώτη σειρά. Η υγιής Ελλάδα που τη σκότωσαν. Γιατί υπάρχει ακόμα κάτι. Αυτή λέει, η υγιής παραγωγική Ελλάδα που τόσο σωστά εξυμνεί. Γιατί δεν μας λέει ποιος την έσφαξε? Να δούμε λοιπόν τα νούμερα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο πρωτογενής τομέας στη γεωργία απασχολούσε γύρω στο 30% των Ελλήνων. Σχεδόν άλλο τόσο ο δευτερογενής τομέας, η μεταποίηση. 2 στους 3 παρήγαγαν κάτι χειροπιαστό. Ο τριτογενής λοιπόν σήμερα είναι 11%. Ο δευτερογενής είναι 15%. Ο πρωτογενής είναι 11%. Ο δευτερογενής 15%. Και ο τριτογενής υπηρεσίες, τουρισμός, εστίαση πάνω από το 73%. Σε όρους ακαθάριστο του εθνικού προϊόντος ακόμα πιο βία. Η γεωργία μόλις 3% και η μεταποίηση μόλις 9%. Η παραγωγική βάση δεν ατρόφησε μόνη της, την ξύλωσαν αυτές οι τράπεζες που σήμερα έρχονται και μας κουνά το χέρι, το δάχτυλο. Και φυσικά μας απειλούν κιόλας. Αν δεν καθίσουμε καλά, παιδιά, μας κάνουν ντά. Ναι, ελάτε να μας κάνετε ντά. Και πώς το πούλησαν? Με τη βοήθεια των διαφημιστικών. Έπεισαν ένα ολόκληρο ηλίθιο λαό ότι δεν χρειάζεται να παράγει για να ζει καλά. Φτάνει να καταναλώνει ιδανικά. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Αυτό ήταν το σύνθημα της εποχής ολόκληρης. Κάτσε, δανείσου, αγόρασε και κάποιος θα σε πληρώνει. Η παραγωγή βαφτίστηκε κόπος, κάτι ντεμοντέ. Η κατανάλωση με τόκο βαφτίστηκε ανάπτυξη. Και όταν τράβηξε η παλήρια, ο μόνος που έμεινε γυμνός ήταν ακριβώς ο παραγωγός που τον είχαν πείσει να σταματήσει να παράγει. Σύμβουλος αυτού του φόνου, η Αγροτική Τράπεζα. Ιδρύθηκε το 1929 για να χρηματοδοτεί τον πρωτογενή τομέα και χωρίς αυτήν η ελληνική γεωργία δεν θα έχει σταθεί ποτέ στα πόδια της. Δεν θα συζητήσω ότι θα μπορούσε να είχαν κάνει θαύματα όταν η Ολλανδία, που είναι το 1/4, το 1/5, το 1/6 της Ελλάδας, έχει τον πρωτογενή τομέα που κάνει εξαγωγές 80-90 δισεκατομμύρια. Έτσι. Δεν θα συζητήσω τώρα για όλο αυτό το πλέγμα με τα πελατειακά, τους κομματάρχες. Γκρόζος, ούτε το υπόλοιπο. Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο, πώς λεγόταν, με τον Κωνσταντάρα. Τον Ιούλιο λοιπόν το 12 τη διέλυσαν σε καλή και κακή. Το υγιές κομμάτι πέρασε στην Τράπεζα Πειραιώς, το οικοδεσπότη μας, έναντι ενός ευτελού τμήματος 95 εκατομμύρια. Ευτελούς. Μόνο το ξενοδοχείο της Αγροτικής στο Καστρί άξιζε πάνω από 100 εκατομμύρια. Και την ίδια στιγμή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή ο φορολογούμενος, έβαλε 7 δισεκατομμύρια, 7,5, για να καλύψει την τρύπα τα μη εξυπηρετούμενα αγροτικά δάνεια. Να λοιπόν η μεγάλη σιωπή του βιβλίου. Γιατί δεν μας λέει ο κύριος Σάλλας για τα χρήματα της ανακεφαλοποίησης? Γιατί δεν μας λέει τη δική του Πειραιώς που πήρε την καλή αγροτική για 95 εκατομμύρια, ενώ ο λαός σκέπασε μια τρύπα 7,5 δισεκατομμυρίων? Επειδή ο εξεταστής της κρίσης ήταν και ωφελημένος της. Δεν είναι τι πήγε λάθος, είναι τι μου πήγε καλά. Αυτό δεν γράφει στο βιβλίο του. Να λοιπόν η δεύτερη βάφτιση. Διαπλοκή βαφτίζεται το σύστημα. Απρόσωπο, ανώνυμο, χωρίς διεύθυνση. Φταίει το σύστημα, σημαίνει δεν φταίει κανείς. Εμείς λέμε το σύστημα έχει όνομα και διεύθυνση. Και αυτά λέμε τώρα. Ο κύριος Σάλλας λοιπόν επικαλείται στο βιβλίο του τον κύριο Μπάρινγκτον Μουρ, που λέει χωρίς αστική κοιτάξει δεν υπάρχει δημοκρατία. Θρηνεί λοιπόν που η Ελλάδα δεν απέκτησε μια ισχυρή, σοβαρή αστική τάξη.
Ωραία επίκληση, αλλά λάθος συμπέρασμα. Γιατί ο κύριος Μουρ δεν είπε ότι κάθε αστική τάξη φέρνει δημοκρατία. Είπε κάτι πολύ πιο λεπτό. Σημασία έχει το πώς βγάζει τα χρήματά της. Όπου η αστική τάξη πλούτησε μέσα από την παραγωγική αυτονομία, βγήκε μια δημοκρατία. Όπου όμως πλούτησε μέσα από την αρπαχτή, τον κρατικό εναγκαλισμό και την εξάτηση, βγήκε με αυταρχισμούς, με υποτέλεια για το λαό της και με τυραννίες. Όπως η παρούσα ολιγαρχία. Άρα η ελληνική αστική τάξη δεν έλειψε. Η εκδοχή που εμφανίστηκε το πλέγμα των τραπεζών, των κατασκευαστικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είναι ακριβώς το ίδιο, συγκεντρωμένο κάτω από έναν άλλο θόλο. Είναι η εξατημένη μεταπρατική αστική τάξη που ο ίδιος ο Μουρ που επικαλείται ο κύριος Σάλλας μας προειδοποιεί ότι πνίγει τη δημοκρατία. Και ο κύριος Σάλλας, οι τραπεζίτες, γιατί το όνομα το έχω έτσι. Υπάρχει μεγάλος αρμός τραπεζιτών πίσω από τον κύριο Σάλλα. Δεν θυμίζει την απουσία της τάξης του, θρηνή που δεν κατάφερε να κυβερνήσει καθαρά. Και εδώ υπάρχει ο Λαμποεσί. Η εθελοδουλεία δεν είναι ότι μας υποχρεώνουν, είναι ότι συγκατηθέμεθα. Συγκατατηθέμεθα. Επειδή ελπίζουμε να ανέβουμε και εμείς μέσα στο σύστημα, επειδή βλέπουμε τον άμεσο καταπιεστή και όχι τη δομή. Η αστική τάξη που λείπει δεν είναι θεσμός που χαρίζεται από τα πάνω. Είναι ένα αυτοεξούσιο που καταρτιέται από τα κάτω. Η πρότασή του, τι λέει? Υπήρχαν, λέει, 72 κρατικές εταιρείες που μπορούσαν να μπουν σε ένα SPV, δηλαδή σε ένα special vessel, ένα όχημα ειδικού σκοπού, με αυτές να ανταλλάξουμε το χρέος, ρίχνοντας το κάτω από το 100% του ΑΕΠ, αποφεύγοντας τη χρεοκοπία. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε χρεοκοπήσει. Γιατί πολλοί λένε, τι γλιτώσαμε στο τσακ, τι γλιτώσαμε στο τσακ, το ομολογεί και ο Μητσοτάκανος. Σε ανύποπτο χρόνο, την εποχή εκείνη. Λοιπόν, και το λέει χαμένη ευκαιρία. Ας το σκεφτούμε λιγάκι αυτό. Τι είναι αυτό? Παίρνεις λοιπόν τα ασημικά, τα λιμάνια, ενέργεια, νερό, αεροδρόμια, τα βάζεις σε ένα όχημα και τα δίνεις στους δανειστές για να ησυχάσουν. Αυτό δεν είναι θεραπεία. Είναι το σπίτι ενέχειρο σε εθνική κλίμακα. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τη βία του Ταϊπέδ, του Υπερταμείου, του Ηρακλή. Ο κύριος Σάλλας δεν προτείνει εναλλακτική στην αρπαγή. Προτείνει, ας πούμε, μια πιο κομψή, πιο εθελοντική, έτσι μια πρόωρη εκδοχή της. Η χαμένη ευκαιρία ήταν να κάνουμε ήρεμα και νωρίτερα αυτό που τελικά μας το βάλανε να το κάνουμε το ζόρι. Να παραδώσουμε τα κοινά αγαθά στους πιστωτές. Η διαφορά με το ειδικό όχημα του κύριου Σάλλα και τον πληστηριασμό είναι το βελούδο. Από κάτω είναι το ίδιο χέρι. Μετά δανείζεται τον κύριο Μπάφετ. Όταν τραβιέται, λέει, η παλήρια, φαίνεται κάποιος όποιος κολυμπούσε γυμνός. Και η Ελλάδα, λέει, ήταν γυμνή. Κατανάλωνε χωρίς να παράγει, δεν προετοιμάστηκε ανταγωνιστικά για το ευρώ, σαν να ήταν ηθική αποτυχία ενός λαού που γούστερε να ακούει λαϊκισμούς. Μισό λεπτό. Για τη συνέντευξή του, ο ίδιος ομολογεί. Η Γερμανία, η Ολλανδία έκαναν συνειδητά. Ναι, τα λέει ο κύριος Σάλλας αυτά στη συνέντευξή του. Η Γερμανία και η Ολλανδία έκαναν συνειδητά εσωτερική υποτίμηση. Δηλαδή, το ευρώ δεν είναι ένα ουδέτερο γήπεδο που εμείς απλώς παίξαμε άσχημα. Ήταν μηχανισμός που χωρίς δημοσιονομική ένωση μετέφερε την ανταγωνιστικότητα από την περιφέρεια στο κέντρο. Η γύμνια μας δεν ήταν η τεμπελιά. Ήταν η σχεδιασμένη ασυμμετρία μιας νομισματικής ένωσης χωρίς κοινό ταμείο. Και μας ξεβράκωσαν. Και θέλουμε εμείς να συνεχίζουμε να είμαστε στο ευρώ. Μας είμαστε. Τι στο καλό δηλαδή. Έτσι αλλιώς τον αργό θάνατο το έχουμε επιλέξει. Και κάτι που ο οικοδεσπότης μας, τραπεζίτης εκείνης της εποχής, ξεχνά. Ο δρόμος προς το ευρώ δεν ήταν σε ταστική ανταγωνιστικότητα που κόπηκε ο λαός κτλ. Ήταν ένας τιμένος μηχανισμός δρόμος με δύο κόλπα. Το πρώτο, η υποτίμηση στις 14 Μαρτίου του 1998, η κυβέρνηση Σιμίτη, με υπουργό τον Γιάννη τον Παπαντονίου με τα χρήματα από τη Θεία, από την Ιγυρία. Υποτίμησε την δραχμή κατά 14% για να μπει η χώρα στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το έχουμε ξεχάσει αυτό, βέβαια, γιατί το 1998 πολύ πιθανόν οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από τη ζωή από τότε. Και καταγράφηκε τότε ότι την παραμονή ξένες και ελληνικές τράπεζες ήξεραν την απόφαση. Και η τράπεζα Πειραιώς, βεβαίως. Ξεφορτώθηκαν λοιπόν τις δραχμές κατά εκατοντάδες εκατομμύρια, άλλαξαν χέρια μέσα σε μια νύχτα. Όταν ρωτήθηκε για τις διαρροές, ο τότε υπουργός, ο μεγάλος Γιάννος Παπαδονίου που είναι στο σπιτάκι του. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι στην Κηφισιά. Το έχω δει.
Περνούσα απ' έξω. Είχα μια κοπελιά στην Κυψιά που έμεινα ακριβώς δίπλα. Παραδέχτηκε ότι την απόφαση τη γνώριζαν πάνω από 50 άτομα. Όποιος ήξερε πούλησε σε ένα βράδυ, όποιος κρατούσε δραχμές το πλήρωσε και κανένας δεν έχει πάει φυλακή, ρε. Σε ποια χώρα, μόνο αυτά που έχω αναφέρει, δεν θα είχαν στείλει πολιτικούς και τραπεζίτες στη φυλακή. Σε ποια χώρα με δημοκρατία. Δεύτερο και χειρότερο, το κόλπο, τα σουάπ της Goldman Sachs. Το 2001, επισημείτε πάλι, η Goldman Sachs στείλει ένα κρυφό cross-currency swap που εξαφάνισε περίπου 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους από τους εθνικούς λογαριασμούς με μια πλασματική, μη πραγματική ισοτιμία. Σκοπός να φαίνεται η Ελλάδα ότι κουμπώνει στα κριτήρια του Μάστριχ. Ο τότε επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους το περιέγραψε ως μια πολύ σεξι ιστορία ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η σεξι ιστορία ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς κόστησε στον ελληνικό λαό, στο κορμί του Πάνου, του κάθε ανθρώπου, στη ζωή του Πάνου, του κάθε ανθρώπου, άνδρας, γυναίκα, παιδιά, παππούδων, γιαγιάδων. Κατάλαβες, ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρήματος το ονομάζει μια πολύ σεξι ιστορία ανάμεσα σε δύο αμαρτωλούς και βλέπουμε, και λες και βλέπουμε την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι. Η Goldman Sachs έπρεξε 600 εκατομμύρια ευρώ για την υπηρεσία και αρχικά 2,8 δισεκατομμύρια φούσκωσαν αργότερα στα 5,7. Λογιστική απάτη, βαφτισμένη ως συνετή διαχείριση χρέους. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Η γύμνια δεν ήταν δική μας. Η ίδια είσοδος στο ευρώ ήταν χορογραφημένη με μια υποτίμηση που τάισε τους μοιημένους και με μια λογιστική απάτη που πλαστογράφησε τα νούμερα. Δεν ήταν μια εξέταση από την οποία κόπηκε ο λαός μας. Ήταν αστημένο παιχνίδι με προκαθορισμένους νικητές. Και ο άνθρωπος που γράφει τι πήγε λάθος ήταν τραπεζίτης ακριβώς τότε. Αλλά για αυτά τα φαινόμενα δεν βρήκε δύο αράδες να γράψει. Αυτό στη δική μας γλώσσα λέγεται τεχνοφεουδαρχία, ναρκοκαπιταλισμός, μια μηχανή που δεν παράγει πια αξία, αλλά αντλεί πρόσοδο από τον τόκο, από το ενίκιο, την προμήθεια, από τον χρόνο μας. Σου κλείνουν το κατάστημα, σε σμπρώχνουν στην εφαρμογή, σε χρεώνουν να εξυπηρετήσεις μόνο στον εαυτό σου. Δεν είναι έλλειψη παραγωγικότητας. Είναι η αλλαγή του ίδιου του σκοπού της οικονομίας από την παραγωγή στην άντληση προσόδου. Και βέβαια, στο βιβλίο αυτό υπάρχει και το τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Τρελαίνομαι. Ο κύριος Άλλας λοιπόν προτείνει η Ελλάδα το 2040, ποιος πεθαίνει μέχρι τότε. Ας τα να πάνε λοιπόν σε 15 χρόνια που θα είμαστε και 6,5 εκατομμύρια. 7 πόσο θα είμαστε. 6,5. Ισχυρούς θεσμούς. Τεχνολογία αναβάθμιση. Θαλάσσια οικονομία. Θαλάσσια οικονομία. Δημογραφική πολιτική σήμερα. Περιφερειακή ανάπτυξη, θα μας τρελάνει. Σε ποια περιφέρεια, ρε παιδιά? Ξέρετε πόσα χωριά έχουν μείνει άδεια? Εκατοντάδες. Το 2040 απλώς δεν θα υπάρχουν πια. Θα υπάρχουν μόνο εγκατελειμμένα χωριά της Ελλάδος. Θα είναι ένας ειδικός ταξιδιωτικός χάρτης για τους Ευρωπαίους τουρίστες, για τους Τούρκους επενδυτές, για τον κάθε ένα που θα έρχεται εδώ να μας βατεύει διαφόρων εθνικοτήτων. Ακού τι είπε ο άνθρωπος. Δημογραφική πολιτική και περιφερειακή ανάπτυξη. Σωστά πράγματα. Αλλά όλα από πάνω προς τα κάτω. Θεσμοί που χαρίζονται. Ένας καλός τεχνοκράτης που θα τα ρυθμίσει σωστά. Έχω γράψει τη διακήρυξη 25 Δεκεμβρίου. Δεν την έχω ανακοινώσει, δεν την έχω αναρτήσει ταπεινά και σεμνά.
Η ρίζα της συμφοράς δεν είναι απλώς η έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Είναι η εξάρτησή μας. Και η εξάρτηση δεν θεραπεύεται με καλύτερη διαχείριση από πάνω. Θεραπεύεται με αυτονομία, ανάπτυξη και παραγωγή από κάτω. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης το έχει πει πολύ καθαρά. Ετερονομία είναι να δέχεσαι ότι ο νόμος που σου έρχεται απ' έξω από τον Θεό είναι, από τον Βασιλιά είναι, από τις αγορές είναι, από τις Βρυξέλλες είναι. Και δεν τον αφισβητείς. Αυτονομία είναι όταν η ίδια κοινωνία αναλαμβάνει να φτιάξει τους θεσμούς της. Κύριος Άλλας, λογικό, θέλει μια καλύτερη φαντασιακή διαχείριση της ετερονομίας. Εμείς θέλουμε το τέλος της. Και δεν μιλάμε αόριστα. Μιλάμε για το συνανίκην, το οριζόντιο. Όχι το κάθε το ανίκην ή στήνα. Το ανίκην σε κάποιον, σαν ιδιοκτησία, σαν δούλος, σαν υπήκος, σαν υποτελής. Μιλάμε για τα σύνδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα λέγεται σύνδικα τοπικής αποδέσμευσης, την ενιαία παραγωγική μονάδα, την συνέλευση γειτονιάς, την κλαδική, την κλαδιακλαδική ομοσπονδία, τα σωματεία που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι στις γειτονιές. Ξαναφτιάξτε σωματεία. Ό,τι σωματείο θέλετε. Σωματείο χοντρών, σωματείο λεπτών, σωματείο δεν ξέρω τι, αγγλοφωνών, σωματείο γαλλόφωνων. Κάντε σωματεία και αρχίστε να ξαναμιλάτε με τους ανθρώπους δίπλα σας. Κάντε σωματεία. Θέλετε να δείτε επαγγελματικά τα σωματεία σας. Κάντε σωματεία. Θέλετε να κοινωνικά τα σωματεία σας. Κάντε σωματεία. Όχι μια εξέγερση λοιπόν μιας ημέρας, αλλά την οικοδόμηση μιας διάρκειας. Όχι να πολιορκήσουμε τα ανάκτορα, γιατί τα ανάκτορα σήμερα είναι παντού και πουθενά. Να χτίσουμε δίπλα τους κάτι που δεν τους χρειάζεται. Γυρίζουμε λοιπόν εκεί που αρχίσαμε. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα? Με το ρηματικό του βιβλίου, που όπως είπαμε σε αυτή την εκπομπή, είναι το μόνο δάχτυλο που δείχνει. Η απάντηση είναι: τίποτα δεν πήγε λάθος, παιδιά. Τίποτα δεν πήγε μόνο του παθητικά. Έγινε από ανθρώπους με ονόματα και διευθύνσεις, έναν από τους οποίους χειροκροτώ σε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο σε μια πινακοθήκη. Και το μόνο που πήγε στραβά είναι ότι ακόμα κρατούν το μολύβι και γράφουν εκείνη την ιστορία, ότι αυτή είναι η ιστορία που μας έκαναν. Το βιβλίο είναι καλό, όχι ντοκουμέντο, όχι για αυτά που λέει, αλλά για αυτά που η ίδια του ύπαρξη αποκαλύπτει. Ότι ο εμπριστής μπορεί να γράψει το εγχειρίδιο της πυρόσβεσης, να το παρουσιάσει στην Εθνική Πινακοθήκη, να το χειροκροτήσουν αυτοί που του κράτησαν τους σωλήνες. Εμείς δεν ζητάμε να μην ξαναγράψει. Ζητάμε να μπει πίσω το υποκείμενο. Σε αυτή την εκπομπή πιστεύω ότι το υποκείμενο το βάλαμε πάλι πίσω.

Θα κλείσω λοιπόν. Α, 48 πήγαμε. Ωραία. Ένα γρήγορο. Υπάρχει, παιδιά, δάνειο και δάνειο. Το δάνειο σου για το σπίτι είναι υποθήκη, εγγύησης για τον κύριο Σάλα, τις τραπεζίτες, ένα πληστηριασμό που στο τέλος δεν πλήρωσες. Το δάνειο που πήρε ο Μηντιάρχης, ο Καναλάρχης, το κόμμα, πολλές φορές δεν έχει ούτε κάλυψη ούτε εγγύηση. Και όπως αποδείχθηκε, δεν υπήρχε και πρόσθεση επιστροφής. Δεν ήταν δάνειο, ήταν επιδότηση πτήσης. Επιδότηση πτήσης, πίστης, βαφτισμένη δάνειο. Το σχήμα το περιέγραψε η Εξεταστική Επιτροπή το 2017 όταν παρέδωσε το πόρισμά της. Βαθύ και αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής. Η πολιτική εξουσία για να κρατήσει τις καρέκλες της, με αυτές μαζί έπρεπε να έχει μπει μέσα για φυλακή, πολλές από τις οποίες στηρίζονται σε μία λέξη, οικογενειοκρατία, διόριζε τις διοικήσεις των τραπεζών. Οι διοικήσεις των τραπεζών έδιναν δάνεια στα κόμματα και στα μέσα, χωρίς να τηρούν τους κανόνες του τραπεζικού δανεισμού, μια ανισοτιμία απέναντι σε όλη την υπόλοιπη επιχειρηματικότητα, και τα κόμματα και τα μέσα με τη σειρά τους προστάτευαν την εξουσία που διόρισε τις τράπεζες. Κλειστός κύκλος. Ο φορολογούμενος έβαζε το χρήμα, οι τράπεζες το μοίραζαν, τα κόμματα κρατούσαν την εξουσία, τα κανόνια και οι εφημερίδες αγόρασαν με αυτό τη συνένεση. Ο καθένας τάιζε το επόμενο τρίγωνο. Κανένας δεν πλήρωνε πίσω. Αυτό δεν είναι μία από τις τέσσερις Ελλάδες, μας λέει ο κ. Σάλας. Είναι το τρίγωνο που κρατούσε όρθιο τις άλλες τρεις. Και εδώ μπαίνει μια λεπτομέρεια που την έχει εξηγήσει εξαιρετικά ο οικονομολόγος ο Κοσμάς Μαρινάκης. Γιατί όλα αυτά γίνονται τριγωνικά και όχι ευθέως. Αν ο τραπεζίτης πλήρωνε κατευθείαν το κανάλι που τον υπερασπίζεται, θα ήταν πολύ εύκολο στόχος. Θα φαινόταν. Γι' αυτό καμιά συναλλαγή δεν παρέδωσε. Είναι όλες πάρε, κάνουν το γύρο του τριγώνου, ο καθένας παίρνει από τον επόμενο, ποτέ απευθείας από αυτόν που έχει σπίτι. Έτσι κανείς δεν μπορεί να δείξει την ευθεία γραμμή της δωροδοκίας. Γιατί δεν υπάρχει ευθεία γραμμή, υπάρχει ένας κύκλος. Ή ένα τριγωνικό σύστημα. Και γιατί η διαφήμιση παίζει το ρόλο που παίζει? Ρώτα απλό. Τι νόημα έχει να διαφημίζεται μια συστημική τράπεζα σε τηλεθεατές που ούτε στεγαστικό δάνειο θα πάρουν από αυτήν, ούτε τις καταθέσεις τους χρειάζεται. Εμπορικά, κανένα. Αυτό όμως που αγοράζει διαφήμιση δεν είναι πελάτες. Είναι η σιωπή. Είναι η ανοχή του μηντιακού συστήματος στο τραπεζικό ολιγοπόλιο. Η εγγύηση που δεν θα ακουστεί ποτέ σε ρεπορτάζ για το πόσο ακριβές είναι διεθνώς οι ελληνικές χρεώσεις, τραπεζικές χρεώσεις. Η διαφήμιση είναι το αντίτιμο της σιωπής. Και ποιος πληρώνει στο τέλος? Εσύ και εγώ. Γι' αυτό δεν θα βάλουμε ξανά για τη δημοκρατία μόλις τελειώσει η εκπομπή. Όχι απευθείας στο κρατικό ταμείο όπως νομίζει κάποιος, αλλά τριγωνικά. Μέσω ανάθεσης δημοσίων έργων, της μηντιακής ανοχής, των θαλασσοδανείων. Καλύπτεις έτσι μέσα από τις χρεώσεις και τους λογαριασμούς το κόστος της στήριξης που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρέχουν στην εξουσία. Και το τρίγωνο αυτό είναι πολύ απλό και δεν αφορά στα τρίγωνα πανοράματος. Στην πραγματικότητα ένα κουβάρι, επικοινωνίες, ενέργεια, ομάδες, τοπική αυτοδιοίκηση, νύχτα, με πλοκάμια εκτός συνόρων. Και εκτελείται πάντα τριγωνικά, γιατί έτσι δεν μπορεί να πιαστεί. Και ας αρχίσουμε από τα κόμματα, γιατί εκεί είναι το πράγμα φάρσα, ε. Σύμφωνα με το πόρισμα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ. Από το 2001 και μετά δεν είχαν καταβάλει ούτε ένα ευρώ για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με τις συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα νομίζω είναι 520. Όχι, δεν καθυστερούσαν. Ούτε ένα ευρώ για 15 χρόνια. Ποια τράπεζα είχε δώσει τα περισσότερα? Αυτή που είχε πάρει τα περισσότερα. Η Πειραιώς. 240 εκατομμύρια σε κόμματα, εκ των οποίων τα 220 τα πήρε από την Αγροτική. Ναι, την Αγροτική, την τράπεζα που ιδρύθηκε το 29 για χρηματοδοτήσει τον αγρότη που κατέληξε στην Πειραιώς. Το χρήμα του αγροτικού κόσμου δάνειο στα κόμματα της εξουσίας. Και αγύριστο. Και ας μην μιλάμε για όριστα, ο επιθεωρητής της Τράπεζας Ελλάδος κατέθεσε στην Επιτροπή ότι όλα τα κόμματα, μόνο τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, θεωρούνταν ομαλής ύπαρξης. Τα υπόλοιπα, ο κόσμος έχει μία ονομασία και το λέει από την εποχή της Χούντας και εντεύθεν. Θαλασσοδάνεια. Μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με το πόρισμα τότε. Εκατομμύρια τώρα. Ποια τράπεζα πρώτη εδώ? Με δάνεια 432 εκατομμυρίων ληξιπρόθεσμα στο 47% η Πειραιώς. Wow, νικητές! Ιουχου! Η Εθνική 430, η Αλφα 311 με ακάλυπτους κινδύνους στο 50%, η Eurobank 85%. Και
Μισές χορηγήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις ακάλυπτες, λιγοπρόθεσμες. Πώς δίνεται ένα δάνειο που δεν γυρίζει χωρίς εγγύησεις? Ο Φώτης ο Μπόμπολας της Πήγωσος, που έβγαζε τότε το Έθνος και την Ημερησία και συμμετείχε στο Μέγα, το ομολόγησε ο ίδιος στη Βουλή. Παλιότερα, είπε, οι τράπεζες έδιναν λεφτά χωρίς καλύψεις και χωρίς εγγύησεις. Ο Πήγωσος είχε ένα διμερές δάνειο 69 εκατομμυρίων ακάλυπτο, χωρίς προσωπικές εγγύησεις. Το είχε, μας είπανε, τα είπε και ο Ψυχάρης για το Λαμπρακιστάν. Ο Σταύρος Ψυχάρης, λοιπόν, το πόρισμα πήρε ένα δάνειο 58 εκατομμυρίων από την Alpha Bank και μετέφερε σε προσωπική του εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον εαυτό του και ύστερα τη συγχώνευσε με το ΔΟΛ, ώστε το οφειλέτης του δανείου να καταστεί το ΔΟΛ και όχι ο ίδιος, και δεν είπε κανένα φυλακή. Και το ωραιότερο όλο στην ψηφισμό, αυτό μάλιστα ήταν με μια υπογραφή. Του υπέγραψε ότι θα καλύψει αυτό. Με υπογραφή δικιά του, του Ψυχάρη, υπέγραψε ότι θα καλύψει αυτό το δάνειο. Γιατί να μην υπογράψω εγώ, ρε παιδί μου, με την υπογραφή μου, να μου δώσουν 68 εκατομμύρια, να σας φωνάξω όλους να πάμε να διασκεδάσουμε. Να σας πάρω και όλους μαζί, 68 εκατομμύρια. Πάμε τα φάμε μαζί. Σε πολλές περιπτώσεις, αφού η τράπεζα έδινε το δάνειο στον εκδότη, του έδινε συνέχεια τη διαφήμιση για να ξεχρεώσει. Δηλαδή, η τράπεζα πλήρωνε δύο φορές τον ίδιο άνθρωπο. Μία με το δάνειο, μία με τη διαφήμιση. Και το χρήμα δικό σου χρέος. Τέλος. Φτάνει. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο, ειλικρινά. Στο λόγο της ανδρικής μου τιμής. Το στομάχι μου είναι άλλο κάτω. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Όλους εσάς που είσαστε και έρχεστε στο κανάλι στο YouTube, στο Alex Tsingos. Ευχαριστώ τον έρωτά μου, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, τον Άτλαντα των ήχων. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο τον Σοηλεμέζογλου. Αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Ελπίζω να πάρετε τα τηλέφωνά σας, να μου δώσετε τις παρατηρήσεις σας, αυτά που σας απασχολούν, τα ζητήματα που τρέχουν, αυτά που σας βασανίζουν και σας τυραννούν, ή τις γνώμες σας για το ζήτημα της εκπομπής ή για αυτά που έχουν υποθεί. Από μένα, λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ξεκάθαρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πιάνω,
12: πιάνω,
11: βάζω,
12: βάζω
11: στο κεφάλι,
12: το κεφάλι,
11: κατεβάζω,
12: κατεβάζω,
11: φτιάχνω τα χέρια μου,
12: φτιάχνω τα χέρια μου
11: και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες.

0: FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: People have the power.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

την ώρα και με την εποχή. Λεωνίδα, συμφωνείς, ε? Ωραίο, ε? Έτσι είναι. Ατμόσφαιρα καλοκαιρινή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Focus FM 103,6 είναι η ώρα μας. Είναι η ώρα που απολαμβάνουμε μουσική. Εκλεκτή μουσική, να ευλογήσουμε τα μη υπαρκτά μας γένια. Ο Λεωνίδας θα είναι μαζί μας, στη συντροφιά μας, στην παρέα μας για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά. Στα ηχεία σας, συμφωνάρα μου, Γιώργος Ελεμάζογλου, θα σας ταξιδέψω σήμερα. Έχω να σας πάω και πού δεν έχω να σας πάω. Έχω πολλά πράγματα. Έχω Danny Brilliant, έχω Manu Chao, πάμε με Manu Chao. Έχουμε Melodium, Κουμπανέρος, έχουμε και Κλάβδια, ωραία πράγματα. Μείνετε εδώ, στον Focus FM 103,6.

Μανού, τσάω. Μανού, τσάω. Γεννημένο στο Παρίσι, Ισπανοί γονείς. Μεγάλωσε σε ένα απόλυτο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Πέρασε από το συγκρότημα Μάνου Νέγκρα στα μέσα της δεκαετίας του 90. Πήρε μια κιθαρούλα στο χέρι, άφησε το συγκρότημα, πήρε και ένα κασετόφωνο και άρχισε να γυρίζει Νότια, Κεντρική, Αμερική, και καταγράφοντας φωνές και συναισθήματα. Άλλο ένα τραγούδι που μας παραπέμπει σε έτσι εξωτικές περιοχές. Ντάνι Μπριλάντ, Λε Ρα, ο Αρουραίος, το ποντίκι, όπως θέλατε πείτε το, αγαπημένος και αυτός Γάλλος.

Ο Γάλλος λοιπόν τραβαδούρος με αυτή την ρετρό γοητεία επέστρεψε με ένα άκρος σε εισαγωγικά ανεβαστικό και για πρώτη φορά αυτοβιογραφικό δίσκο μετά τη μεγάλη του επιτυχία, επιτυχία που ήταν αφιέρωμα στον Σαρλς Αζναβούρ. Ο Μπριλάν αποφάσισε να μας ταξιδέψει στη δική του χρυσή εποχή, τη δεκαετία του 70, τότε που ο ίδιος ήταν παιδί και όλα φαίνονταν μαγικά, ξέγνιαστα και λαμπερά. Αφήνουμε τη Γαλλία και πάμε τώρα πιο νότια, πάμε να χορέψουμε.

Από την κεντρική Ευρώπη πάμε Βαλκάνια, από τα Βαλκάνια πιάνουμε Αφρική, από Αφρική πάμε Λατινική Αμερική. Σήμερα είμαστε όπου θέλουμε πάμε, αλλά ακούμε τραγούδια που σίγουρα μας φτιάχνουν την διάθεση. Πριν από τον κύριο Τζαμάικαν, μπαμ μπαμ, που ακούμε, είχαμε ακούσει Μελόντιουμ, Κουστίνο Όρο. Είναι ένας χορός, παραδοσιακός χορός από την περιοχή Κιουστεντίλ στα Βαλκάνια. Πάμε πάλι για να ακούσουμε Λάτιν. Ένα τραγούδι το οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχει ερμηνεύσει η Άννα Βύση. Εδώ το ακούμε σε Λάτιν εκδοχή.

αμοιβός όσο έχω τη φωνή μου. Αυτό σημαίνει, αυτό έτσι μεταφράζεται, Κουμπανέρος, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2015, όχι μακριά, εδώ, στην Πάτρα, και Ελλάδα εννοώ, και κατάφερε να παντρέψει με τον πιο αναπάντεχο τρόπο την εξωτική κουβανέζικη ψυχή με τον ελληνικό θεό του έρωτα, τον έρωτα. Ο πυρήνας αποτελείται από χαρισματικές ερμηνεύτριες, από την Καραϊβική Αναΐζα Βέγκα Καστίγιο, Ινδίρα Χουίκες, αυτό τώρα αν διαβάζετε καλά, μαζί με τα ταλαντούχα αδέλφια, τον Παναγόπουλο, τον Πάνο, ο οποίος είναι στο πιάνο, και τη φωνή, και τον Κωνσταντίνο στα τύμπανα και τα κρουστά. Μια πολύ ωραία διασκευή από το τραγούδι της Κλάδια, Αστερωμάτα, και με αυτό πάμε στις διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με I Follow Rivers.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μου και σε ανιχνεύσεις με την Λίκε Λί, μια από τις πιο επιδραστικές και ιδιαίτερες φωνές της σύγχρονης pop, γνωστή για την ικανότητά της να ισορροπεί ανάμεσα στα συναισθηματικά άκρα, τον έρωτα και την απόλυτη μελαγχολία. Μελαγχολία, εδώ βέβαια έχουμε μια διασκευή, ένα remix από The Magician, I Follow Rivers, ακολουθώ ποτάμια. Εμείς προτιμούμε να ακολουθούμε τη ροή, όχι των ποταμών, αλλά έτσι να βλέπουμε την θάλασσα, τα κυματάκια της και όλα αυτά τα όμορφα που έχουμε στην χώρα μας. Αφήνουμε την υπέροχη αυτή φωνή της Λίκε Λί και πάμε να ακούσουμε άλλη μια διασκευή, Frankie Valli, The Four Seasons. Begin.

Οι Frankie Valli και οι The Four Seasons υπήρξαν ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιτυχημένα αμερικάνικα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 και ισορροπώντας ανάμεσα στην Ιταλοαμερικάνικη μουσική και τον rock and roll και τη soul. Σήμα κατά δευθέν η συγκλονιστική φαλσέτο φωνή του Frankie Valli. Εδώ το Begging, να πω ότι το κυκλοφόρησε η πρώτη εκτέλεση το 1967. Εδώ το έχουμε από έναν Γάλλο παραγωγό, τον DJ Πινούσκι, ο οποίος πήρε το αρχικό κομμάτι, γεμάτο πάθος κομμάτι, και το έδωσε έτσι μια δεύτερη εκρηκτική ζωή, χωρίς να προσθέσει όργανα. Έκανε ένα FES remix, απομόνωσε drums, έδωσε απίστευτο βάθος στα φωνητικά του Valli και δημιούργησε έτσι ένα modern, retro αριστούργημα και κατέκτησε βέβαια τα charts, τα ραδιόφωνα και την χορευτική σκηνή. Θα έχουμε εδώ στο δεύτερο μέρος τραγούδια από προηγούμενα χρόνια, δεκαετίας 60-70, θα το διαπιστώσετε στην πορεία. Και ένα από αυτά τα τραγούδια που έχω επιλέξει είναι το επόμενο, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1969, το ερμηνεύει ο Τζο Ντόλαν και το «Make me an island». «Κάνε με ένα νησί», μεταφορικά, «απομόνωσέ με από τον απόλυτο κόσμο, αρκεί να είμαι μαζί σου». Different.

Focus FM 103,6 και από το 1969 πάμε ένα χρόνο πίσω, στο 1968, σε έναν από τους αναμφισβήτητα μεγαλύτερους και πιο χαρισματικούς ερμηνευτές όλων των εποχών. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε 6 δεκαετίες, έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Υπότη από τη Βασίλισσα Ελισάβετ την Δεύτερη και έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία. Η ασύλληπτη φωνητική του δύναμη παραμένει αναλύωτη, με τον ίδιο να γράφει ιστορία το 2021 ως ο γυραιότερος καλλιτέχνης που κατέκτησε το νούμερο 1 των βρετανικών τσάρτς με τραγούδια Sir Tom Jones.

Tommy Jones με τη θρυλική Delilah, ένα τραγούδι σταθμός που με την συγκλονιστική του ερμηνεία και το θεατρικό του ρυθμό συνεχίζει να μαγεύει, να ξεσηκώνει και να ενώνει τις φωνές των γενεών μέχρι και σήμερα. Σε άλλη μία συγκλονιστική φωνή, πάμε στο 1960. Πεντακάθαρη φωνή έκτασης τριών οκτάβων με μία σχεδόν αγγελική δύναμη, η οποία ακόμα πιο καθηλωτική μέσα από την τραγική ζωή που έζησε. Roy Orbison, Only the Lonely, στον Focus FM.

Per Roy Orbison, Only the Lonely. Τον επόμενο πρέπει να ομολογήσω ότι δεν τον ακούμε πλέον συχνά στα ραδιόφωνα. Τον γνώρισαν πολύ καλά όσοι είναι σήμερα πάνω από 70 και δεν είναι άλλος από τον απόλυτο βασιλιά του rock and roll. Μιλάω για τον Elvis Presley.

0: μωρό.
1: Μα είναι υπέροχο. Όσες δεκαετίες και αν έχουν περάσει, ακούγεται τόσο μα τόσο ευχάριστα. Ξεκίνησε ο επόμενος από την τηλεόραση. Έκανε τεράστια επιτυχία με το Saturday Night Fever το 77, και το 78 ήρθε η ώρα για τον απόλυτο κινηματογραφικό και μουσικό roller coaster, τη μεταφορά του musical Grease στην μεγάλη οθόνη. John Travolta ενσάρκωσε τον θρυλικό σκληρό αλλά κατά βάθος ρομαντικό Danny Zuko.

Λέω ότι θα καλά κάνεις και την έχεις ψηλά τη μουσική, γιατί εγώ δεν είναι να βγαίνω έξω με την αγριοφωνάρα μου. Λοιπόν, βέβαια μαζί με τον Τζον Τραβόλτα, η Ολίβια Νιούτον-Τζον, και αλλάζουμε πάλι δεκαετία. Από τη δεκαετία του 70 ξαναγυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του 60, στα τέλη της δεκαετίας του 60 κυκλοφόρησε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Και από μια κυρία η οποία γεννήθηκε το 50, ξεκίνησε την πορεία της τραγουδώντας σε τοπικά κλαμπ. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε με ένα σχεδόν παραμυθένιο τρόπο. Το διάσημο μοντέλο Twiggy την είδε σε ένα τηλεοπτικό σοου ταλέντων και την σύστησε αμέσως τον Paul McCartney. Mary Hopkins, those were the days. Εκείνες ήταν οι μέρες. Οι καλύτερες.

Και κάπου εδώ ο χρόνος έφτασε στο τέλος για τις μουσικές ανιχνεύσεις. Μέσα σε αυτή την ώρα ταξιδέψαμε, όπως είπαμε, σε δρόμους Λατινικής Αμερικής, Γαλλίας, σε κλαμπ της Ευρώπης, Λίβερπουλ. Ακούσαμε τον διαχρονικό Elvis, τον Tom Jones. Ελπίζω να γεμίσατε τις μπαταρίες σας με όμορφες εικόνες και αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και απόψε στην παρέα μας. Ο Λεωνίδας Καρυπίδης στον ήχο, Γιώργος Ελεμέζογλου στο μικρόφωνο. Ο Focus FM συνεχίζει με τον Τζόρνταν και την αθλητική του εκπομπή. Μέχρι την επόμενη μουσική μας συνάντηση, αύριο το βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και να θυμάστε, η ζωή είναι πιο όμορφη όταν βάζουμε τα σωστά τραγούδια και τη σωστή παρέα στη ζωή μας. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα μου τσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαββίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού
8: αυτή τη χρονιά θα πέρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη καγκάλα. Παγκολέ.
9: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
10: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
11: Έλα, πες το.
10: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε τζόρτα του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντούμπα της εντώνει.
12: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
13: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Καλησπέρα, καλημέρα παντού σε όλο τον κόσμο να πούμε που μας ακούει. Διότι καλημέρα έχουμε στην Αυστραλία, τα έχουμε πει αυτά. Καλησπέρες έχουμε στο Αμέρικα, εκεί που γίνεται το Μουντιάλ και εκεί που έχουμε τώρα σε εξέλιξη δύο αγώνες. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1, ισοφάρισε το Εκουαδόρ, προηγήθηκε στο πιτσιφιτήλι που λέμε, στο δεύτερο λεπτό νομίζω Γερμανία, το έκανε 1-1 πριν κάνα κουσάλεπτο το Εκουαδόρ. Και το άλλο το παιχνίδι Κουρασάο Ακτή Ελεφαντουστού 0-1 παρακαλώ. Βλέπω να πέφτουν πολλά γκολ σήμερα και στα δύο παιχνίδια. Τα βλέπω over 3,5 αυτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 25 του Ιούνιου. Ημέρα με ψηλή θερμοκρασία και σήμερα. Τι θα μου πεις τώρα, καλοκαίρι είναι ρε φίλε, τι περιμένεις. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού να πούμε έτσι. Στην καρδιά, 1 Ιουνίου κανονικά ξεκινάει το καλοκαίρι. Οι τρεις μήνες είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Αλλά είμαστε στην καρδιά, τι να κάνουμε. Θα μου πει άλλος με το παλιό το ημερολόγιο. Εντάξει, πριν από λίγες μέρες μπήκαμε να πούμε στο, πώς το λένε, στο καλοκαίρι. Με άστο καινούριο. Εδώ βλέπω καμιά φορά από το Μάιο έχουμε ζέστες. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα θα έχουμε τουλάχιστον 2-2,5 μήνες μπροστά μας να πούμε, παιδιά, υψηλές θερμοκρασίες. Εκουαδόρ Γερμανία 1-1 στο 31-32 αυτή τη στιγμή μπαίνουμε.

Για επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τον γνωστό τρόπο, στο Viber δηλαδή, έτσι, 69 07 483 484. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες το μεγάλο ενδιαφέρον είναι η περίπτωση του Κωνσταντέλια, έτσι, που το σχολιάζουν όλη η Ελλάδα, αυτό το βρώμικο παιχνίδι που παίζουν τώρα, να πούμε, πάνω στο όνομά του. Έχει μια επιλογή το παιδί, δεν γουστάρει, να πούμε, δεν θέλει να παίξει. Επικαλέστηκε κάποιους λόγους οικογενειακούς. Νομίζω πρέπει να είναι σεβαστό. Εγώ θα του έλεγα να μην ξαναπάει στην Εθνική, γιατί πιστεύω οι λόγοι άλλοι είναι, γιατί δεν το βάζει να παίζει, δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι, δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, όντως απαράδεκτο. Θέλω να μας εξηγήσουν ότι ενώ ξέρουν όλοι ότι είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ ξέρουν ότι υπάρχει κλίκα, να πούμε, ενώ ξέρει το ΠΟΚ της Αθήνας και το ένα και το άλλο, όλοι τα ξέρουν όλα, αλλά εκεί πώς κολλάει, δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ρε παιδιά. Είναι η θρησκεία, λέει. Ποια θρησκεία, βρε, τένε και ξεγάνονται, να πούμε. Άμα ήταν η θρησκεία, αν υπήρχε μία στις 100 για τη θρησκεία που λέτε, δεν θα παίζει καθόλου στην Εθνική. Το κουβαλάνε στην Εθνική με τα αερόπλανα, να πούμε, και πάει καθαρίζει τους πάγκους. Κάθεται στους πάγκους και περιμένει. Τι να περιμένετε, να παίζουν οι πουθενάδες μπάλα και να κάθεται να βλέπει τους πουθενάδες αυτό τώρα. Είναι ντροπή, ρε. Είναι ντροπή. Κρίμα για τον κομπλεξικό αυτό προπονητή της Εθνικής μας και κρίμα για τον άλλο τον πρόεδρο που κάνει τον πρόεδρο στην ΕΠΟ, που τον έστειλε ο Σαββίδης εκεί πέρα με τις ευλογίες του, δηλαδή, έτσι, και με το σύστημα όλο, με τις ενώσεις που τον στηρίξανε. Πολύ κρίμα. Θα δείτε ότι θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Είναι δημοσιοσχετίστας ο κύριος Γκαγκάτσης, έτσι δείχνει το έργο. Τσάπα μάγκας που λέμε, έτσι. Άλλοι τον βγάλανε και αυτός κάνει δημόσιες σχέσεις. Κρίμα. Κρίμα για τον κύριο Σαββίδη, διότι δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Αυτό αποδείχτηκε, να πούμε, έτσι. Ενώ θέλει το 50-50, θέλει το καθαρό ποδόσφαιρο, τα θέλει όλα. Δυστυχώς, όσοι πάνε εκεί πέρα, να πούμε, θα ρίξει και τους κάνουν εμβόλιο. Μου θυμίζει, ρε παιδί μου, τον Τσίπρα που τον βάλανε εκεί πέρα μέσα. Όχι, όχι, έλεγε όχι, όχι, όχι. Ο Τσίπρας, ο μεγάλος αυτός πολιτικός, πολύ μεγάλος πολιτικός, ο οποίος είπε η θάλασσα ανήκει στα ψάρια. Θυμάστε τι είχε πει. Θα μου πείτε, εν μέρει μπορεί να έχει και δίκιο, γιατί μια θάλασσα έχει εκατομμύρια ψάρια. Πού να ανήκει η θάλασσα. Το Τσίπρα, ρε φίλε. Η θάλασσα, λέει, ανήκει στα ψάρια. Λιποθύμησα στο γέλιο όταν το είχα ακούσει αυτό. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Το καράβι δεν μπορεί να περάσει από πάνω. Η Ελλάδα δεν έχει δικιά της θάλασσα, δεν έχει ύδατα που λέμε. Τα χωρικά ύδατα που λέμε, ε. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε φίλε. Και αυτοί κάνανε κόμματα, κάνανε κυβερνήσεις. Τελικά τον βάλανε εκεί στα δωμάτια μέσα, τον ψεκάσανε. Τι τον κάνανε, ποιος ξέρει, να πούμε. Και βγήκε μεταλλαγμένος. Yes, men ήταν μετά. Τζάμπα τρέχουν οι μαύροι, μου φαίνεται. Στο τροχάδι καλή είναι. Οι καλύτεροι μαύροι ποδοσφαιριστές, να ξέρετε, είναι χαφ. Γιατί έχουν πνευμόνια, όχι για κάτι άλλο. Το τρέξιμο, παιδιά, δίνει ποιότητα σε έναν ποδοσφαιριστή. Μπορεί να είναι άμπαλος, αλλά με το τρέξιμο κερδίζει μέτρα. Άρα κερδίζει και το, πώς το λένε, κερδίζει στα σημεία τον αντίπαλό του. Τώρα, άμα τη στέλνει 10 μέτρα πάνω από τα δοκάρια, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τα έχουμε δει.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι έτσι μικρό. Focus FM 103.6. Είπαμε επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με το γνωστό αριθμό του Viber. Στο Viber που λέμε 6907-483-484. Επιστρέφουμε, θα αναλύσουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα, την περίπτωση του Κωνσταντέλια και όχι μόνο. Πάμε διαλυματάκι λοιπόν και ερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

με κομπιούτερ και με κουμπά. Επιστροφή λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103.6. Ένα-ένα Εκουαδόρ Γερμανία. Ζορίζονται οι Γερμανοί. Με τσατζίτι και με σουβλάκια. 0-1 είναι το άλλο το παιχνίδι. Κουρασάου ακτή ελεφαντοστού. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Είπαμε για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, έτσι. Πολύ καλά τους έκανε ο Κωνσταντέλιας. Τους έφτιασε στα μούτρα. Μεγάλη μαγιά του είναι να μην πάει ποτέ. Βέβαια πέσανε πάνω του τώρα να πούμε όλοι από την ΕΠΟ και λοιπά, να πούμε να τον ψήσουν, να τον πάρει πίσω για να τον πάνε εκεί πέρα. Δεν ισχύει τίποτα αυτό με θρησκείες και κουραφέξαλα που λένε κάτι jukebox και κάτι κουραπιέδες άλλοι, να πούμε. Σας το λέω να το ξέρετε. Είναι ότι δεν το συμπεριφέρονται σαν παίκτη αξίας που πρέπει να παίζει, να πούμε, βασικότατο στέλεχος, να πούμε, στην Εθνική, έτσι. Έχει ένα προπονητή Εθνική ο οποίος έχει γεμάτα κόμπλεξ. Κρίμα, δεν περίμενα να είναι τέτοιος όντως. Αλλά πίστευα θα είναι πολύ δικαιός. Αλλά μάλλον το στριμώξανε από το ΠΟΚ κάτω, έτσι. Και ακόμα ένα παράδειγμα είναι, όπως είπα, για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Τετέι. Ο σοτ του ήταν στην Κηφισιά μέχρι και τον Δεκέμβρη. Δεν τον είχε καλέσει ποτέ. Όχι τον Δεκέμβρη, συγγνώμη. Τον Οκτώβρη, 20 του Οκτώβρη, υπέγραψε δελτίο. Τέτοιο, συγγνώμη, συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό 2.200.000, αν δεν κάνω λάθος. Και στο καπάκι μετά τον καλούσε στην Εθνική, έτσι, προπονήσεις, ιστορίες. Και φυσικά έχει παίξει και κάποια παιχνίδια μέσα στο Γενάρη, τώρα, μέσα στο 26 τώρα, να πούμε. Ενώ στην Κηφισιά δεν πήγε ποτέ. Και προσέξτε λίγο, στην Κηφισιά ήταν πολύ καλύτερος από ότι είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει φάει και τον Ιωαννίδη, έχει τους φάει όλους. Ντροπή σου, Γιωβάνοβιτς. Και πολύ κρίμα στον Καγκάτσι, ο οποίος, να πούμε, δυστυχώς περιμέναμε 50 ρίσιο και καθαρότητα, να πούμε, εκεί πέρα, και αυτός κοιτάει πώς θα κάνει δημόσιες σχέσεις.

Κερατά Φαλακρό, σήμερα έρθει σε δύσκολη θέση, λέει το μεσημέρι. Το στρίμω ξένα τυπά, λέει για το θέμα, λέει του Ντέλια, λέει και του έλεγε, έλα να σου πω στο YouTube, λέει εδώ, αν τα πω, λέει, θα κάνω ζημιά στο ραδιόφωνο. Μετά λέει τον έβριζε, γιατί εμπίτε να δείτε τον είπα εγώ. Τώρα κάνει ζωντανή εκπομπή. Τώρα πριν 11 η ώρα βγήκα να πούμε, 11 παρά 10, μέχρι τις 11 και 5, κάπου κάνα τεταρτάκι μίλησα. Τον όρμηξα χοντρά, δείτε τι του είπα. Μπαίνετε στο YouTube, νομίζω κάνει και ζωντανή εκπομπή τώρα. Πρέπει να κάνει ακόμη, δεν την έκλεισε. Αλλά τι πρέπει, σίγουρα κάνει, αφού 11 παρά 10 ξεκίνησε. Άρα θα πάει μέχρι τις 1, μέχρι τον αγώνα, να τελειώσει ο αγώνας. Μιλάμε για ντροπή, ρε. Και τι δεν τον έσυρα. Και φυσικά το μέσο που δουλεύει, τον έχω πει να πούμε, κάνει πόλεμο, την πάει. Έτσι είναι γνωστό. Οι παπαγάλοι να πούμε, τραγουδάνε και λαϊδάνε αυτά που θέλουνε. Καλησπέρα στην παρέα του Focus. Τζόρταν, με αφορμή τα γενέθλιά σου, όταν κατέβει στην Αθήνα, λέει με τον Μπαμπίκο, θα σα πάρω εσά και το Δημοσένη να σα κάνω το τραπέζι στο μαγαζί του φίλου μου Χαραλάμπη Μπαρμπαξή Σογλού. Συνοδό Καλλιρόη στον Πειραιά, Γιώργο Σασούλα. Καλά, μα θα έρθω στην Αθήνα, ρε φίλε, θα σα κάνω εγώ το τραπέζι, εσύ μου το κάνετε. Με αφορμή τα γενέθλιά μου. Τώρα με αφορμή την έδρα σα, αν μου την κάνετε εσεί, εντάξει, κοινό είναι άλλο. Έτσι κρατάμε εμεί την παράδοση. Άρα Αθήνα είμαστε, έτσι. Καλλιρόη εδώ, κάπου την είδα αυτή στην Πειραιά, ναι. Γεια σου Μιχάλη, εδώ είναι και ο Μιχάλης. Μιχάλης Κρούστας, καλησπέρα Τζόρνα και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, καλή ακρόαση Μιχάλη, φιλαράκι. Ένα-ένα κοντεύει για το ημίχρονο να πούμε, τίποτα, δεν βλέπετε η Γερμανία. Καλησπέρα φίλε Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελτ. Πολύ καλά κάνει, λέει ο Κωνσταντέλιας, και δεν πάει, λέει, στην Εθνική. Είναι του καθενός δικαίωμα. Ζήτω ο γίγαντας ο Τζόρνταν, ο φίλος μου. Γιάννη, εγώ φωνάζω. Ζήτω, ζήτω ο Γιάννης, είσαι ψυχούλα. Ζήτω ο Πόντος, ο Ιβάν Σαββίδης. Ζήτω, πάμε όλοι μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι ηγέτης. Εμπιστοσύνη να τον έχουμε. Γεια σου, Κώστα Μπίλεβελτ. Πολύ σε γουζάρω και όπως τα λες και όπως τα γράφεις. Μπορεί να κάνεις ορθογραφικά λάθη, μπορεί να κάνεις συντακτικά λάθη. Αλλά λάθη δεν είναι όταν βγαίνουν αυτά τα λόγια από την ψυχή. Ασπρόμαυρο λιμπαρό και πάλι εδώ. Πολύ χάρηκα, λέει, τον Γερόλικο τον Μπαμπίκο χθες στο ραδιόφωνο, λέει. Ο συνδυασμός διαιτητικής γνώσης παρασκηνίου και του αθλητικού γίγνεσε, έδωσε την εκπομπή φρέσκο αέρα. Χαιρετίζω Μπαλοτάι, τον Γιώτη, τον Τζάκαλο, λέει, τον Γκρέμτζικ, τους ευσεβείς Γιώργο Τασούλα και φυσικά, λέει, Πανούργο και Κάιζερ από Μπότσαρη. Την αγάπη μου βέβαια. 4 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Εκουαδό, Γερμανία.

0-1 είναι το άλλο το παιχνίδι, το Κουρασάο Ακτή Ελεφαντιστού. Και εκείνο το 45 είναι, να δούμε πόσα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τέσσερα είναι και εκεί. Άρα μαζί κάπου θα τελειώσει, μάλλον κάνα λεπτό πριν θα τελειώσει το σημερινός Γερμανία, διότι έχει κάνα λεπτό που ξεκίνησε αυτό.

Καλησπέρα Ιορδάνη, στην εκπομπή των πρωταθλητών. Ο προπονητής Εθνικής δεν έχει κακά, λέει. Αν δεν γίνεται η συνεργασία, φεύγεις. Βαγγέλης Ελβετία. Θα πρέπει λοιπόν ο Γκαγκάτσης να τον στείλει τον Γιωβάνοβιτς. Αυτό είναι στάνταρ. Δεν μπορεί να παίζει μέσα Μπακασέτας, πώς τους λένε, Γκουρμπέλης και ο άλλος ο Μάνταλος και αυτοί, να πούμε. Έτσι. Εξάλλου η κλίκα κάτω, να πούμε, χρόνια είναι στην εθνική του κέντρου που λέμε της Αθήνας, το ΠΟΚ που λέμε. Και μην τρώτε παπά, δεν υπάρχει κλίκα. Κλίκα και τι μεγάλη, έτσι. Όλοι τα είδαμε αυτά. Ήρθε ο Φαν Σκύπ, να πούμε, πήγε τους ξύλους εκεί τους κάποιους. Κάποτε τον Άγγελο τον ρώτησα να πούμε τι γίνεται εκεί. Δεν προλάβαμε, λέει ρε Τζόρταν, δεν προλάβαμε να πούμε τότε. Τον φάγανε τον Άγγελο. Τι να κάνουμε. Αλλιώς δεν παίζουν, δεν κάνουν, ξέρετε, και τρώνε τον προπονητή αυτή. Άρα πρέπει να πάει ο προπονητής και να φάει αυτούς. Την κλίκα. Η κλίκα είναι άτιμο πράγμα, παιδιά. Άτιμο πράγμα. Η κλίκα είναι μια παρέα η οποία δεν αφήνει αυτό που έχει τις ικανότητες να πούμε να μπει να προδέσει, γιατί φοβάται η κλίκα μην χάσει, να πούμε, τα. Πώς λένε, τις αβάντες.

Καλησπέρα, Ιορδάνη. Είμαι με Κωνσταντίνα, λέει, Ξάρια Αθήνα. Σε ακούμε, λέει. Είδα τα μάτς, λέει, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου, λέει, 26 κλπ. Σκωτία Ελλάδα 3-1 και την ήττα με Δανία, λέει, στο Καρισκάκης. Έπαιξε, λέει, μετά το 60 και με Δανία μετά το 70. Αν έπαιζε βασικό η εθνική μας, λέει, θα πήγαινε Μουντιάλ. Ο Κωνσταντέλιας ήθελε να πάει Μουντιάλ, λέει. Αν τον είχε, λέει, μαζί με Παυλίδη μπροστά, σίγουρα θα πήγαιναμε Μουντιάλ. Καλλιρόης είναι κέντρο Αθήνας, Ιορδάνη. Μάλιστα. Να μπείτε να δείτε τι μπούκα έκανα στο jukebox, να πούμε πως τον εξηγήθηκα. Τον όρμηξα να πούμε, άρχισε να βρίζει να κάνει. Του λέω, άμα έχεις άντερα κόψε μερα, γιατί αυτά που θα πω να πούμε δεν σε συμφέρουνε. Όχι, δεν σε κόβω, λέει. Τότε κάτσε να τα ακούσεις, λέω. Ξεφτυλισμένοι όλοι σας να πούμε. Δεν τρέπεστε. Λέτε ό,τι να είναι να πούμε για ανθρώπους. Είστε δολοφόνοι χαρακτήρων, ρε. Επειδή εγώ σας έζησα όλους να πούμε, αυτούς, τέλος πάντων κάποιους αυτούς εκεί πέρα να πούμε, ξέρουν αυτοί. Γι' αυτό και τα λέω, έχω την άποψη.

Τα βλέπεις over 3,5 λέει το φιλάρι μου Παύλος. Αυτά λέει τα παίζεις όμως. Δεν νομίζω κάποτε λέει τα έσπρωχνες λέει. Τώρα σε βλέπω λέει μυρωδιά στον τζόγο. Τώρα ρωτάς για μένα λέει δεν χαμπαριάζω ρουμάω. Ξέρεις τι γίνεται. Εκεί την ώρα εγώ τρέχω όλη μέρα. Δεν έχω τον χρόνο να κάτσω λίγο να πούμε 20 λεπτά μισή ώρα λίγο να βγάλω δύο παιχνίδια. Σε μιλάω ειλικρινά Παύλε. Και επίσης δεν έχω και άτομο να πούμε. Ξέρεις εγώ είμαι της παράδοσης. Στον προποτζίδικο τα σημειώνω και τα παίζω. Που είμαι το τηλέφωνο βάλει αυτό και εκείνο. Αυτό είναι πιο πρακτικό βέβαια. Δεν χρειάζεται να κουράζει ούτε να πηγαίνει σε τίποτα. Καλή εκπομπή, αδερφέ Τζόρνταν. Όσο για τον Ντέλια λέει, θα ξαναπαίξει στο Euro, λέει αυτό. Γράψω να το θυμάσαι. Τώρα είναι αποκλειστικά και μόνο λέει για οικογενειακούς λόγους και κανένα άλλο λόγο. Αφήστε τον παλικάρι ήσυχο. Όλο αυτό το θέμα οδηγεί, λέει, σε δολοφονία χαρακτήρος. Αν αντιλαμβάνεσαι, άκου λίγο. Αυτό είναι γιατί τον έχουν σπάσει τα νεύρα, τον κουβαλάνε μαζί και δεν τον βάζουν να παίζει. Δεν είναι οικογενειακή λόγη και η προσωπική και αυτά εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί άμα ήταν οικογενειακοί λόγοι, καταρχήν δεν υπάρχουν γιατί. Μόνο αυτό έχει δύο παιδιά, δηλαδή θα γεννήσει και κάνει δεύτερο παιδί. Εδώ μιλάμε για λεφτά, για εκατομμύρια. Πρέπει να είναι εκατομμυρούχο τώρα αυτό. Δεν μπορεί να έχει τώρα του γονεί του δίπλα να κοιτάνε τα μωρά, να αυτό να πηγαίνει, έρχεται να κάνει. Τι θα κάνει αυτό, την τατά θα κάνει εκεί πέρα δηλαδή. Αυτό επικαλέστηκε αυτή τη δικαιολογία για να μην πάει στην Εθνική. Το σπάσαν τα νεύρα, ρε παιδιά. Και δεν έχει καμία, δεν πιστεύω κανένα φελό να πιστεύει ότι υπάρχει τίποτα με θρησκείες και τον Αντάλλο. Γιατί έπεσε όλη η ΕΠΟ να πούμε πάνω του να πούμε, τον ψήνουν για να αλλάξει την απόφασή του να πούμε. Τότε, άμα πάει ξανά, τι θα γίνει, η θρησκεία θα πει: όχι, πάνε, παίξε τώρα.

Λοιπόν, ημίχρονο, ημίχρονο στο Εκουαδόρ Γερμανία, έτσι, 1-1. Γρήγορα μπήκαν τα γκολ στην αρχή του αγώνα. Στο 2 νομίζω το βάλε η Γερμανία και κάπου στο μετά κάνα δεκαριά λεπτά, πιο λίγο δεν θυμάμαι, 7-8 λεπτά μετά έβαλε και το Εκουαδόρ, ισοφάρισε και έμεινε η ιστορία, έτσι να πούμε. Δεν μ' άρεσε εμένα προς τον παρόν η Γερμανία, εντάξει, είχε λίγο να πούμε έτσι ένα ρόλο, αλλά νομίζω δεν μ' άρεσε, δηλαδή εντάξει, εγώ τη Γερμανία την φαντάζομαι αλλιώς. Τώρα θα μου πεις Γερμανία είναι, θα δούμε, θα δούμε και το άλλο παιχνίδι για το δεύτερο ημίχρονο και θα το θα κάνουμε την εικόνα μας πιο καλά. Τώρα μπορεί να μην να είναι ψηλό έτσι τέτοια, γιατί έχει περάσει, έχει προκριθεί, έτσι, παίζει και αυτό. Αλλά η Γερμανία είναι πάντα Γερμανία, δεν νομίζω να υπάρχει αδιάφορη. Δεν το έχει δείξει, ας πούμε, ποτέ αυτό να είναι αδιάφορη. Λέτε να δούμε καμιά γκέλα εδώ πέρα, να γελάσουμε. Δούκας, γεια σου Κώστα Δούκα, γεια σου φιλαράκι μου. Καλησπέρα, καλημέρα φίλε μου Τζόρνταν, σε σένα, στον Ιγολύπτη και σε όλο το εκλεκτό σου ακροατήριο. Εύχομαι υγεία και του Χριστού την ευλογία. Την καλύτερη ευχή μας έδωσες, Κώστα. Επίσης, ακούω τη λέξη συνέχεια, λέει, θρησκεία. Σε ποια θρησκεία πιστεύει? Κοίταξε να δεις. Είναι Ιαχωβάς, μάρτυρας του Ιαχωβά. Το που είναι μάρτυρας του Ιαχωβά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν όρια. Ίσα ίσα μπορεί να είναι και πιο πιστή στη θρησκεία αυτή. Δεν σημαίνει όμως στο F, πώς το λένε. Και το ποδόσφαιρο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, νομίζω, έτσι. Όχι μόνο για τον εαυτό σου, για τον οργανισμό σου, για σένα, για την οικογένειά σου, για τον κόσμο που σε πιστεύει, που παίζεις και σε αγαπάει την ομάδα που είσαι, για την εθνική σου, για η εθνική. Είναι το, νομίζω, το ύψιστο, πώς το λένε, τίμημα, ρε παιδί μου, που πρέπει να πάρει ένας παίκτης, που παίρνει ένας παίκτης, έτσι. Νομίζω ότι καλύτερο υπάρχει, να πούμε, είναι η εθνική. Για να φτάσει στο σημείο αυτό το παιδί να πει δεν θέλω να έρθω και για να μην προσβάλλει την εθνική, λέει τους λόγους, επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Δηλαδή, οικογενειακοί λόγοι στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν όταν παίξει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα αρχίσει τα προκριματικά, θα αρχίσει αυτά τα ευρωπαϊκά και εκεί δεν υπάρχουν οικογενειακοί λόγοι. Δεν θα έχει δεύτερο παιδί εκεί, δεν πρέπει να είναι στο σπίτι. Δεν πιστεύω να είστε τόσο μπουταλάδες και να τρώτε αυτά που λέει ο Τζουκουμπόξ και ο κάθε καρνάβαλος. Δεν τον χρησιμοποιεί στην εθνική, τον κουβαλάει στα αεροπλάνα, τον αφήνει, γυαλίζει τους πάγκους εκεί πέρα και νιώθει το παιδί, σου λέει τώρα τι κάνω εγώ τώρα, άντε να μην πω. Είναι ο κορυφαίος ένας ποδοσφαιριστής και δεν τον έχει μέσα να παίξει. Ο τύπος είναι κομπλεξικός και το όνομα αυτού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αλλά δεν φταίει για αυτός, αυτός κάνει τη δουλειά του, να πούμε. Φταίει ο Καγκάτσης που το κρατάει ακόμα. Αυτός λέει, ρε φίλε, βρίζει Χριστούς και Παναγίες, λέει. Και μιλάει για Ιαχωβάδες, για τον Τζουκμπόξ, λες, ναι. Χρόνια πολλά για χθες, μεγάλε Τζόρνταν, λέει. Ό,τι επιθυμείς για σένα, για την οικογένειά σου και συνέχισε, λέει ακλόνητος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύναμη είναι αυτά που μου δίνετε. Εννοείται. Χαίρετε κύριε Γιορδάνη, ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Κωνσταντινίδης σταμάτησε τη διετησία ήταν κυριολεκτικά οδυνηρός. Και ταυτόχρονα λέει άνανδρος. Ο Μπάμπης ήταν και είναι το καμάρι της Κίδρας. Και ταυτόχρονα ο παιδικός μου έρωτας. Λουίζα Ιωαννίδου, 2 Αυγούστου, λέει, σε περιμένω στον πανηγύρι Χαραλαμπέ. Τον Μπαμπίκου. Η ΠΑΕΑ έκμουσε ένα μήνυμα ένας φίλος, ο 517, και λέει η ΠΑΕΑ ανακοινώνει, λέει, το αναλυτικό πρόγραμμα του τουρ του τροπέου του πρωταθλήματος 25-26, περιοδία δηλαδή, για το διάστημα, λέει, από 25 έως 27 Ιουνίου. 5-25 Ιουνίου θα είναι στην Πρέβεζα, σήμερα δηλαδή ήταν στην Πρέβεζα, 11 ώρα στην πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου.
στα Γιάννενα ήταν στις 8 το βράδυ στην πλατεία Αμαβίλη. Μάλιστα. Παρασκευή, Νέα Πέραμο στις 8 στην πλατεία Μικροασιατών Προσφύγων. Σάββατο, Νέα Αρτάκη στις 11 στο λιμάνι Νέα Αρτάκη και στη Λαμία στις 8 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας. Μπράβο. Αλήθεια, κόβουν και εισιτήριο εκεί πέρα. Τα παιδιά πάνε, το βλέπουν, κόβουν εισιτήριο. Τι πάθαμε. Κοίταξε, έχει μπροστά τώρα ένα μήνα ακόμα. Εγώ λέω να πάει και στα χωριά και σκουμοπού, γιατί οι πόλεις θα τελειώσουν. Άμα παίρνει κάθε μέρα 2-3 πόλεις, να πούμε, μία πόλη πρωί, μία πρωί, μία άλλη πόλη απόγευμα, την άλλη μέρα άλλη πόλη, δύο πόλεις την ημέρα δηλαδή, σε 30 μέρες, σε 60 πόλεις. Μια χαρά είναι. Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Χαιρετώ το μέγιστο, τι λέει, το μαέστρο των FM του Βορρά. Αγαπητέ Τζόρνταν, συμφωνώ μέχρι κεραίας για τον Τέλεια. Αλλά φτάνει τόσο που αρχίζει, λέει, να κουράζει. Για την ομάδα θα πούμε, λέει, κάτι. Αρχίζω και ανησυχώ. Δεν βλέπω, λέει, ούτε μεταγραφή ούτε τίποτα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι είναι μούγκα. Με εκτίμηση Άκης Αθήνα. Το είναι μούγκα, αυτό είναι καλό. Δεν είναι κακό, να ξέρει. Μούγκα ήταν και ξαφνικά ήρθε Βιερίνια, Μάτος, το ένα τ' άλλο γίνανε αλλαγές. Άλλη μία μούγκα να πούμε, τάκ, θα ακούσει 2-3. Ξανά άλλη μία μούγκα έτσι λίγες μέρες, ακούσει άλλους 3-4. Το μούγκα μη σε πειράζει. Άμα ακούς κάθε μέρα 4-5 ονόματα, το μυαλό σου τη δίνει να πούμε. Είναι αυτό που είπες τώρα εδώ πέρα. Καλά όλα αυτά, κουράζει. Μετά θα αρχίσουν να κουράζουν και εκείνα. Έλα, καλημέρα. Τι έγινε, λέει ο Μπαμπίνος, όλα καλά. Στράτος. Α, δεν ξέρω, Στράτο. Τον άφησα στα χέρια σου, δεν ξέρω τι έγινε μετά.

Καλησπέρα, Ιορδάνη. Θα έχουν λέει και το χάρτινο στην περιοδία. Για το φίλο μου του Γιάννα Κόλλες. Καλά είναι να τον πάρουν από εδώ, να τον κάνουν καμιά βόλτα. Να βλέπει από κοντά τα εξάκια που γεννιούνται. Γιατί είπε θα κάνει 100.000 αεξίδες, λέει τώρα. Με το tour που κάνουν γύρω-γύρω. 100.000 τι, δεν είναι τίποτα. Τι, άμα γυρίσει 60 πόλεις κάθε μέρα, δυο. Σε 30 μέρες 60 πόλεις είναι. Από χίλιους από κάθε πόλη να πιάνεις, 60.000 για πλάκα τους κάνεις. Αλλά πού θα τους βρει τους χίλιους.

Εδώ μεταξύ ο Πάουκ δουλεύει έτσι, προπονείται κανονικά στην Νέα Μεσήμβρια. Μπήκε και ο, πώς το λένε, ο Ζίβκοβιτς, κανονικά προπονείται και αυτός. Ένας-ένας ενσωματώνονται με την ομάδα. Αυτά για την ομάδα, έτσι, οι εξελίξεις θα μαθευτούν σε λίγες μέρες, μη στεναχωριέστε.

Ο Καγκάτσης λοιπόν έκανε μια τοποθέτηση όσον αφορά για τον Κωνσταντέλια, για να δείτε ότι είναι αυτά που λέω εγώ, έτσι. Τοποθετήθηκε και είπε πάντα οι πόρτες εθνικής είναι ανοιχτές για τον Κωνσταντέλια. Διάβασα, λέει, τις τελευταίες ώρες και άκουσα, λέει, πολλά για την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ορισμένα σχόλια και τοποθετήσεις, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, ξεπέρασαν τα όρια του σχολιασμού και έφτασαν στην στοχοποίηση ενός παιδιού 23 ετών. Με προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι άνθρωποι που δεν έχουν βρεθεί ποτέ δίπλα στην εθνική ομάδα, που δεν γνωρίζουν τον Γιάννη, το περιβάλλον του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πήρε αυτή την απόφαση, έσπευσαν να διατυπώσουν συμπεράσματα και να αποδώσουν κίνητρα. Αντί να σεβαστούμε λοιπόν μια προσωπική επιλογή που σχετίζεται αποκλειστικά με την οικογένειά του, επιλέχθηκε από ορισμένους να στηθεί μια ζήτηση πάνω σε υποθέσεις, σενάρια και εικασίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το τι πιστεύει ή δεν πιστεύει ένας άνθρωπος ή οι προσωπικές του επιλογές και η οικογενειακή του ζωή δεν αποτελούν αντικείμενο ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετούνται αφηγήματα και εντυπώσεις. Κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν τελικά εκτός από ξένους διαιτητές χρειαζόμαστε και ξένους δημοσιογράφους για να μάθουμε, λέει, να προσεγγίζουμε τέτοια ζητήματα με περισσότερη ψυχραιμία και λιγότερη διάθεση για εντυπώσεις, αφού κάποιοι λίγοι ευτυχώς στοχοποίησαν τον Γιάννη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο προπονητής εθνικής ομάδος, οι τεχνικοί διευθυντές και οι συμπαίκτες του στέκονται δίπλα στο Γιάννη με απόλυτο σεβασμό στην απόφασή του. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, λέει, οι πόρτες εθνικής ήταν, είναι και θα παραμείνουν ανοιχτές για αυτόν. Ο Γιάννης είναι και θα είναι ο ποδοσφαιριστής εθνικής Ελλάδος και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα τον δούμε ξανά κοντά μας. Μέχρι τότε, το λιγότερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε την επιλογή του, ανέφερε ο Καγκάτσης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Πέσαν όλοι πάνω του τώρα να τον ψήσουν να γυρίσει. Τζόρνταν μιλάει. Γιατί αν έλεγε ο Καγκάτσης, εγώ δεν με βάζω να παίζω, δεν κάνω, ξέρω εγώ, και τον Ατάλο που, εντάξει, το παιδί δεν τα λέει αυτά, έτσι, χαμηλών τόνων, θα πρέπει μετά σαν να δείχνει ότι υπάρχει κλίκα μέσα και ο προπονητής εκεί πέρα, ο Γιωβάνοβιτς, βάζει αυτούς που πρέπει να βάλει. Μετά θα πρέπει ο Καγκάτσης να διώξει τον προπονητή, ένα μπάχαλο εθνική, αποτυχημένος και ο Καγκάτσης και ούτω καθεξής. Λοιπόν, 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές, διάλειμμα και επιστρέφουμε με κόσμο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές για μηνύματα στο Viber, στον γνωστό αριθμό. Όσοι το ξέρετε, όσοι δεν το ξέρετε, δεν νομίζω να δεν το ξέρετε, αλλά τέλος πάντων, μόνο κανένας καινούριος ακροατής. 6907-483-484. Και πάμε και στον κόσμο, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Ζόρθαν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτη.
1: Κάποιος μας έστειλε χαιρετίσματα, ρε. Ποιος ήταν αυτός?
0: Α, δεν ξέρω. Πού?
1: Διάβασες. Είπε για το Γιώτη, για το Κρέμτζικ.
0: Α, τώρα που να θυμάμαι, διάβασα το
1: σώμα. Άντε, καλά, ρε, Ζόρθαν, δεν και εγώ να το στείλω, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όλα πάνε καλά, βλέπεις τον αγώνα.
0: Ποιον αγώνα, Γερμανία και τέτοιο?
1: Δεν έχουν και πια οι Γερμανοί.
0: Δεν έχουν.
1: Έδωσε γιατί... ένα πέναντι που μπορεί να το πάρει και πίσω, γιατί πιο μπροστά έγινε φάουλ σε έναν παίκτη προεκλογατόρ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έχουν, λοιπόν, έχουν περάσει οι Γερμανοί μήπως γι' αυτό?
1: Καλά, γι' αυτό θέλω. Επειδή είναι περασμένοι δεν τρελαίνονται και τόσο πολύ.
0: Ναι. Τα αυτιά, λοιπόν, τα αυτιά πάρτα από το ακουστικό γιατί χτυπάνε τα κουμπιά.
1: Α, έγινε Τζόρνταν, ναι. Λοιπόν, Τζόρνταν, θα ακούσουμε και μια τραγουδάρα, ρε, το Αγριολούλουδο, κι αν χιονίζει κι αν βρέχει, λέει, το Αγριολούλουδο αντέχει.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί
1: σε ακούω.
0: Ο διαιτητής είναι γυναίκα, ξέρεις,
1: Ναι, τη βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω τι γυναίκα.
0: Μια ξανδιά μηταρό, ναι.
1: Έδωσε το πέναντι και το πήρε πίσω. Μετά τον φώναξα στο ΒΑΡ και είδε ότι πρώτα έγινε φάουλ σε παίκτη του Εκουαδόρ και μετά έγινε τον Πενάνταρα και το ακύρωσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χθες βρε τον Μπάμπη, ρε, διαβασμένος ήτανε, ρε.
0: Ναι.
1: Πού ξέρει από αυτά τα... ήξερε να διαβάζει και τα μηνύματα, τον παραδέχομαι, ρε, τον Μπάμπη, εκτός από... ρέφερι ήταν και τέτοιος. Η Χονολίπτη, έκανε και τον Ιχονολίπτη. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Είναι πολύ δυνατός.
0: Ηχολήπτη ή εικονολήπτη?
1: Πώς το λένε, μωρέ, γαμώ τον πράγμα, μου μπερδεύτηκα. Ηχολήπτη, πώς το λέτε εσείς, αυτός που...
0: Με τον ήχο ηχολήπτης, ναι.
1: Α, μπράβο, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο, πάντων, καλός ήταν.
0: Ναι.
1: Τον έκανες προπόνηση, φαίνεται.
0: Ναι, τον είπα, λοιπόν, πέντε βασικά πράγματα τον είπα.
1: Μπράβο, Ιωδάνη, μπράβο. Λοιπόν, Τζόρνταν, το Αγριολούλουδο είπαμε, εντάξει,
0: ναι,
1: το...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα το χαρίσουμε στον Γκρέμτζι, τον Μπάκη,
0: ναι,
1: τον Γιάννη, τον Τζόρνταν, τον μεγάλο, εννοείται εσείς ο Τζόρνταν.
0: Ευχαριστώ.
1: Και ναι, τον Μπαλωτάι, τον διατητή.
0: Ναι.
1: Και τον Χρήστο τον Βολίδα από τα Αρσένη.
0: Τον Βολίδα, μάλιστα.
1: Αλλά αυτό το φιλαράκι, και για το φίλο μας αυτόν, αλλά δεν ξέρω πώς διάβασες το μήνυμα. Και για αυτόν τον φίλο που μας έστειλε τους χαιρετισμούς, τον ανταποδίδουμε το τραγούδι.
0: Okay.
1: Και τους χαιρετισμούς μου.
0: Ναι.
1: Ένα και το τραγούδι και για αυτό να το αφιερώνω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Τζόρνα μου, κλείνω.
0: Έγινε.
1: Και σε ακούω από το ραδιόφωνο, Ζόρτα. Μάθε κανείς.
0: Γεια σου, Γιώτη. Γεια σου, Γιώτη. Καλό ξημέρωμα, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
2: Τι κάνεις, Τζόρνταν?
0: Προσπαθώ να είμαι καλά.
2: Έχω καιρό να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Έπαθα υπερκόπωση, καθάρισα ολόκληρο το οικόπεδο εδώ πέρα.
0: Άστα παραμύθια. Κάποιο πουλάκι με σφύριξε ότι βγαίνει αλλού.
2: Θα σε εξηγήσω και για αλλού.
0: Παραμύθια δεν με λες όμως.
2: Όχι. Όχι. Ναι, σοβαρά βγήκα 2-3 φορές.
0: Βρε, 13 να βγεις, άλλο λέω. Παραμύθια δεν θέλω να ακούω. Ναι.
2: Αλήθεια, εγώ είμαι ειλικρινής. Θα σου πω τώρα.
0: Ναι.
2: Θα σου πω τώρα. Γι' αυτό πήρα, γιατί είμαι έξαλλος. Λοιπόν, κουράστηκα πολύ, πονοκέφαλο πολύ. Τώρα είχαν νοσηλεύτες, μου είδαν το ζάχαρο, τα αυτά. Λέω, μήπως ανέβηκε το ζάχαρο. Όχι. Φοβερό πονοκέφαλο.
0: Κάτσε λίγο.
2: Πυρετό.
0: Περίμενε λίγο.
2: Θα πάρουμε και σήμερα.
0: Περίμενε. Ήρθαν νοσηλεύτεροι στο σπίτι.

0: ήρθαν νοσηλεύτερες, έρχονται στο σπίτι γιατί έχω πρόβλημα με το καταράκτη, δεν βλέπω.
1: Κάτσε, κάτσε λίγο, μπερδεύτηκα. Έχεις καταράκτη και έρχεται νοσηλεύτρια?
0: Ναι, ναι, έρχονται δύο νοσηλεύτερες.
1: Δύο κιόλας.
0: Με μετράνε το ζάχαρο,
1: ναι.
0: Με μετράνε το οξυγόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ζάχαρο μου το βρήκαν 104, μου λέει πολύ καλό.
1: Αυτές,
0: μην ανησυχείς.
1: Αυτές είναι...
0: Άρα λέει έπαθες υπερκόπωση.
1: Αυτές είναι μεγάλες ηλικία.
0: Ναι, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 45, 50, ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι 71, αυτές είναι πιο μικρότερες.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, το ζάχαρο μου λένε 104, πολύ καλό. Το οξυγόνο από τα πνευμόνια 98 λέει. Είσαι λέει στο τέρμα, λέω πόσο είναι το τέρμα, 100. Λέω επικίνδυνα είναι μετά, όχι λέει, μια χαρά είσαι λέει. Τη θερμοκρασία βρήκαν 36.
1: Μια χαρά είσαι από όλα.
0: Ναι, άρα λέει έπαθες υπερκόπωση λέει.
1: Υπερκόπωση
0: έπαθες. Πονοκέφαλο λέει και κούραση και υπνηλία. Μετά τις 11 με έπιανε νύστα, κοιμόμουν, ξυπνούσα 2.30-3 παρά.
1: Κάτσε ρε Νικό, λοιπόν, κάτσε λίγο.
0: Να σου πω τώρα για το άλλο.
1: Περίμενε λίγο. Δουλεύεις πουθενά και έπαθες υπερκόπωση, δουλεύεις? Δουλεύεις κάπου?
0: Όχι, στο σπίτι μου καθάρισα το οικόπεδο.
1: Καθάρισε το οικόπεδο και κάτι έγινε τώρα, σιγά τώρα.
0: Πώς κούραση είναι, δέντρα έκοψα με το πριόνι, αγκάθια έκοψα, ολόκληρο οικόπεδο, ήρθε μπουλντόζα, με τα έσπρωξε μια μεταξάπλωση καταγής, έπρεπε να τα μαζέψω, να τα πετάξω απέναντι από το δρόμο στα 30 μέτρα δίπλα εκεί στο κάδο για να έρθει το μπουλντοζάκι του Δήμου με το φορτηγό για να τα συμμαζέψει.
1: Μάλιστα.
0: Κουράστηκα πολύ, Γιώργο, κουράστηκα. Όσο και το άλλο ραδιόφωνο, πράγματι αλήθεια είναι. Ξέρεις ποιο ραδιόφωνο είναι?
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν χρειάζεται. Μην το λες εδώ. Δεν με ενδιαφέρει, μην το λες εδώ. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, κάτσε, έχει σημασία αυτό.
1: Δεν με ενδιαφέρει, μην το λες εδώ πέρα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: αυτό το ραδιόφωνο που πήγε να ανατρέψει τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Αυτό θα ανατρέψει.
0: Άκουσε με τώρα, με προσοχή, αυτό έχει σημασία θα σου πω.
1: Τι σημασία έχει, θα ανατρέψει τον Ιβάν Σαββίδη?
0: Πήγα να προστατέψω τον Κωνσταντέλια γιατί κατηγορούσε ένα.
1: Μα δεν με ενδιαφέρει, ό,τι θες κάνε, ναι.
0: Περίμενε, άκουσε με προσοχή.
1: Αυτή είναι απέναντι από τον Πάουκρε, τον
0: Τζιμπαέ. Ξέρω. Άκου να σου πω τώρα. Αυτούς που απαγορεύτηκε η είσοδος στο. Στη Τούμπα.
1: Ναι, ναι. Τους πέταξε, έτσι θα λες, θα τα λες την αλήθεια. Τους πέταξε ο ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα, βέβαια.
0: Ναι, μπράβο. Τους πέταξε ο ΠΑΟΚ έξω από την Τούμπα. Λοιπόν, γιατί πήγαν να ανατρέψουν τον Ιβάν Σαββίδη, τον εκλεγμένο.
1: Δεν μπορούν να ανατρέψουν κανέναν, μπερδεύεσαι.
0: Το ξέρω, ρε, το ξέρω, ρε Τζόρνταν, το ξέρω. Και ένας παραγωγός εκπομπής, 9 με 11, ο Καμόρα, το ξέρεις εσύ. Βγήκα δύο φορές, κατηγορούσε επίμονα, επί μισή ώρα έκαμε πρόλογο και ανάλυση, επί μία ώρα μέχρι τις 10, κατηγορούσε συνεχώς τον Κωνσταντέλια. Λέει δεν τιμάει το εθνόσημο, δεν τιμάει την πατρίδα του, πρέπει να απολογηθεί το ένα, το άλλο, δηλαδή διακομωδούσε και προσπαθούσε να κάνει διασυρμό στον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Δεν κατηγορούσε και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έλεγε, κατηγορούσε και τον ΠΑΟΚ.
1: Λέει, είπα και εγώ τώρα.
0: Σε αυτό ευθύνεται λέει και ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, είπα και εγώ. Το φαΐ τους, ναι.
0: Ναι, που δεν παίρνει λέει τον Κωνσταντέλια να τον κάνει, να το κράξει, δεν ξέρω τι. Και εγώ δεν άντεξα. Μόλις άνοιξε 10 και την εκπομπή, πήρα τηλέφωνο ο πρώτος. Λέω, δεν αγαπάει, λέω κάποιος, λέω, είπε στο εθνόσημο και την πατρίδα. Για ποιο λόγο, λέω, δεν το αγαπάει, λέω, το ξέρεις. Λέω, ο κύριος Μητσοτάκης αγαπάει, λέω, το εθνόσημο και την πατρίδα που μας γέμισε εδώ λαθρομετανάστες. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέω... Και μόλις είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, για άλλη εκπομπή κάνουμε τώρα, λέει, για άλλο θέμα, λέει, συζητάμε. Θέλω να καταλήξω, λέω, σε αυτό το θέμα, λέω, δεν θα μιλήσω περισσότερο για τον κύριο Μητσοτάκη. Και με έκοψε το τηλέφωνο. Ξαναπαίρνω πάλι τηλέφωνο, λέω, άσε μου να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια. Όχι, λέει, δεν θέλεις να μιλήσεις για τον Κωνσταντέλια, λέει, για τον Μητσοτάκη θέλεις να μιλήσεις. Ξανά μου το κλείνει το τηλέφωνο. Και τι ήθελα να του πω. Θα τον έλεγα ότι κοίταξε κύριε, λοιπόν δεν μπορείς εσύ έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι νούμερο ένα φίρμα σήμερα στην Ελλάδα, είναι από τα καλύτερα δεκάρια.
1: Κορυφαίος, δεν, τι είναι ο
0: κορυφαίος. Δεν μπορείς εσύ να τον κατηγοράς ότι δεν αγαπάει το εθνόσημο και την πατρίδα του.
1: Πώς δεν μπορεί, αυτός μπορεί. Πώς δεν
0: λοιπόν,
1: μπορεί.
0: Ο ποδοσφαιριστής αυτός, όπως είπες εσύ με τα αεροπλάνα, πηγαίνει, έρχεται, κουράζεται, ταλαιπωρείται και δεν μπορεί να το μειώνει την αξία ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος, ο Γιωβάνοβης, ο οποίος αναδείχθηκε προπονητής χάρη στη θητεία του εδώ πέρα στον Ηρακλή και πήρε φήμη και μετά κατέβηκε κάτω στην Αθήνα. Λοιπόν,
1: ο Γιωβάνοβιτς, άκουσε με λίγο Νίκο ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει κόμπλεξ.
0: Το ξέρω.
1: Δούλεψε στον Παναθηναϊκό και τον έχουν από κοντά εκεί πέρα τώρα. Αυτό φάνηκε με
0: το. Ξέρω.
1: Άκουσε με λίγο. Ένα λεπτό λίγο ρε, να μην ολοκληρώσω και μίλα. Περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, επειδή ακούει και ο κόσμος. Πρέπει να ακούσει και ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό φάνηκε με τον Τετέι, τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Όταν ήταν στην Κηφισιά. Όταν ήταν στην Κηφισιά. Που έκανε το καλύτερο, την καλύτερη του σεζόν πέρσι δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν τον κάλεσε ποτέ. Ποτέ. Με το που υπόγραψε 20 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, του Παναθηναϊκού. Μην μιλάζε.
0: Ναι.
1: Με το υπόγραψε 20 Οκτωβρίου του 25 το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, από τότε και μετά τον καλά η Εθνική Σερή.
0: Ναι. Αυτά ήθελα να πω σε αυτό τον ανεκδίκητο τον Καμόρα.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, και δεν με άφησε να μιλήσω. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλλας αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα δεκάρια. Εγώ αν ήμουνα προπονητής Γιωβάνοβιτς, ξέρεις τι θα έκανα. Θα έβαζα δύο κόφτες στο κέντρο.
1: Περίμενε λίγο.
0: Νεαρούς.
1: Περίμενε λίγο. Άμα βάλει τον Κωνσταντέλλα, ποιος δεν θα παίξει μέσα.
0: Περίμενε. Άκουσέ μου να σου πω το σκεπτικό μου.
1: Ρε, καταλαβαίνω. Εγώ, αγωνιστικά θα με πεις. Ναι. Το καταλαβαίνω. Τακτικά θα με πεις.
0: Ναι. Εγώ αν ήμουνα στη θέση αυτού του κομπλεξικού του Γιωβάνοβιτς, θα έβαζα δύο κόφτες νεαρούς να τρέχουν. Όπως είναι ο νεαρός ο κόφτης, είναι
1: ο Ζαφύρης.
0: Ο Ζαφύρης,
1: ναι.
0: Και ο άλλος είναι του Ολυμπιακού Μουρζαχίτη. Συγχωρείς.
1: Πολύ ωραία. Με δύο κόφτες να παίξεις. Ναι.
0: Από μπροστά δεκάρι θα έβαζα τον Κωνσταντέλλα.
1: Πολύ ωραία.
0: Συγχωρείς.
1: Συμφωνώ. Περίμενε τώρα. Μπράβο. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Ναι. Περίμενε λίγο. Αν βάλεις αυτή την τριπλέτα. Την τριάδα.
0: Ναι.
1: Ποιους θα έχεις απ' έξω, ποιοι δεν θα παίξουνε.
0: Δεν θα παίξουν αυτοί οι παλιόγεροι.
1: Ποιοι.
0: Αυτοί...
1: Μη χαρακτηρίζεις. Ποιοι.
0: Όχι, συγγνώμη.
1: Ναι. Ποιοι.
0: Οι 36άριδες.
1: Ναι, ποιοι, όνομα πες μου, ποιοι.
0: Αυτοί του Παναθηναϊκού, οι δύο, ο Κουρμπέλης και ο άλλος ο Μπακασέτας.
1: Α, μπράβο, και άλλος.
0: Και ο άλλος ο χωροφύλακας. Που κάνει το χωροφύλακα με όλους.
1: Ωραία τους λοιπόν. Άρα λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Γιατί δεν παίζει ο Κωνσταντέλλας. Τι να λέμε άλλο.
0: Θα παίζουν αυτοί οι τρεις. Οι τσομπαναρέοι.
1: Μη χαρακτηρίζεις, είπα. Μη χαρακτηρίζεις.
0: Δεν βρίζω οι Τζορντάνοι.
1: Άμα το λες τσομπάνο τον άλλον τώρα, τι κάνεις.
0: Μα δεν είναι ποδοσφαιριστές αυτοί.
1: Ναι.
0: Αυτοί είναι για τα καπί τώρα.
1: Ρε παιδί μου. Ήταν στον Παναθηναϊκό προπονητή, έχει σχέση εκεί πέρα. Δεν το καταλαβαίνει.
0: Το καταλαβαίνω. Αυτά είναι που πάνε την Ελλάδα 500 χρόνια
1: πίσω. Ο Γκαγκάτσης τι κάνει εκεί πέρα τώρα, για πες μας.
0: Τι κάνει, και ο Γκαγκάτσης γλύφει εκεί.
1: Κάνει δημόσιες σχέσεις.
0: Εκεί που τρώει, εκεί γαμπίζει και ο Γκαγκάτσης.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε για μένα. Θα πρέπει να τον κλείσει την πόρτα εδώ πέρα ο κύριο Σαββίδη.
1: Όχι, ο Σαββίδη πρέπει να τον αλλάξει. Στο πιτς βιτήλι, άμα θέλει, τον πετάει από την ΕΠΟ, να ξέρεις.
0: Ναι, λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Δύο κόφτες νεαρούς. Ο ένας του ΠΑΟΚ ο Ζαφύρης και ο άλλος του Ολυμπιακού ο Μουζαχίδης. Δεκάρι ο Κωνσταντέλλας. Από την αριστερή πλευρά το Τσόλι. Από δεξιά πλευρά τον άλλον το Καρέτσα. Συμφωνείς.
1: Καρέτσας, ναι, εντάξει, μικρός είναι. Ναι.
0: Και μπροστά σε έντερφον το Παυλίδη. Συμφωνείς με αυτή την. Πόσους είπαμε, 2, 3, 5, 6. Αυτή η εξάδα συμφωνείς.
1: Και ο Παυλίδης καλός είναι μπροστά. Ναι, καλή είναι την κατάλληλη.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή η εξάδα Τζόρνταν, αν ήταν, θα είχαμε προκριθεί. Αν έπαιζε συνεχώς, θα είχαμε προκριθεί στο Μουντιάλ. Τώρα η Ελλάδα θα ήταν στην Αμερική. Αλλά αυτός ο κλικαδόρος, ο κομπλεξικός, ο Γιωβάνοβιτς, για να εξυπηρετήσει το Μάνταλο, τον Μπακασέτα και το Κουρμπέλι. Πέταξε έξω το Κωνσταντέλλα, πέταξε έξω το Ζαφύρι, πέταξε έξω το Μουζαχίτη, που αυτοί είναι παιχταράδες και νεαροί. πέταξε έξω το τζόλι. Ποιον άλλον. Κατάλαβες.
1: Μα, εγώ αν ήμουν, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Ναι. Και ο Πογιέτ, ο προηγούμενος,
0: ναι,
1: όταν έφυγε από την Εθνική, ομολόγησε. Λέει, μου λέγανε ποιους να βάλω.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, βάζε Μάνταλο, έβαζε τέτοιους. Τα θυμάσαι.
0: Βέβαια τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τον Πογιέτ.
1: Ναι.
0: Αφού τον είχαν πει, είχε κάνει δήλωση ότι μου λέγανε ποιους να βάλω παίχτη στην Εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Τα θυμάμαι.
1: Μου λέγανε ποιους να βάλω, ναι.
0: Και έτσι που λες Τζόρνταν, εγώ τώρα είναι 3-4 φορές που παίρνω σε αυτό το σταθμό.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα, Νίκο, να ούτε θέλω να το ξέρω, να πούμε, ναι.
0: Γιατί αυτός ανοίγει γραμμές για να κράζω το Μητσοτάκη. Για αυτό το λόγο παίρνω, για να κράζω το Μητσοτάκη. Σε άλλες εκπομπές δεν παίρνω.
1: Δεν με ενδιαφέρει, λοιπόν, Νίκο, τη δουλειά του κάνει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, για να κράζω και το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό με πείσμωσε σήμερα, δύο φορές με έκοψε το τηλέφωνο, γιατί ήθελα να προστατέψω τον Κωνσταντέλια. Συνεχώς τον κατηγορούσε. Θα τον έλεγα στο τέλος, με ποιο δικαίωμα κατηγοράς τον Κωνσταντέλια.
1: Μα το πρέπει να τον κατηγορήσει αυτός, για. Που κάνει δουλειά, έργο κάνει. Δεν πρέπει να τον κατηγορήσει.
0: Τι έργο κάνει, να λέει ότι δεν τιμάει το εθνόσημο Κωνσταντέλια.
1: Μα έργο δεν κάνει, δεν είπαμε είναι απέναντι από την ΠΑΕ.
0: Κατάλαβα τι θες να πεις. Αυτοί είναι που τρυπάνε την ΠΑΕΠΑΟΚ, που θέλουν να ρίξουν το Σαββίδι και να...
1: Άντε πάλι το Σαββίδι. Το Σαββίδι θα ρίξουν. Πώς θα το ρίξουν το Σαββίδι, ρε?
0: Ναι, που θέλουν να πάρουν το λιμάνι από το Σαββίδι.
1: Μήπως πέσουν αυτοί τελικά.
0: Ναι, μα δεν θέλουν να πάρουν αυτοί το λιμάνι από το Σαββίδι.
1: Ρε, άσε τι θέλουν αυτοί. Και εγώ ήθελα άλλα πράγματα, αλλά...
0: Εγώ τέτοιες βρωμοδουλές δεν μ' αρέσουν εμένα.
1: Και
0: αυτός ο κύριος ο Πασχάλης ο Καμόρα να λέει ότι είναι πασοκτής.
1: Δεν με ενδιαφέρει, μην μιλάς για αυτήν. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Έκανε αφιέρωμα για τον Παπανδρέου και από τη μια μεριά και από την άλλη κατηγοράει συνεχώς τη Ρωσία. Κατηγοράει συνεχώς τη Ρωσία. Αυτό είναι που με πεισμένει.
1: Από εκείνο Σαββίδης για αυτά είπαμε αυτά, ρε. Δεν καταλαβαίνεις, ρε Νίκο.
0: Αυτά είναι και εγώ βγαίνω τώρα.
1: Ρε Νίκο, από εκείνο Σαββίδης δεν κατάλαβες.
0: Ξέρω, ναι.
1: Το τι δεν κατάλαβες.
0: Μα ο Σαββίδης πρώτον είναι Έλληνας, είναι από τις ελληνικές κοινότητες.
1: Γι' αυτό να λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Και η Ρωσία είναι φιλική χώρα προς την Ελλάδα. Για ποιο λόγο αυτός, ενώ δηλώνει ότι είναι πασοκτής Παπανδρεϊκός, κατηγοράει τη Ρωσία. Αυτό είναι που με πεισμώνει.
1: Σε είπα, ο Σαββίδης από εκεί δεν ήρθε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
0: Και εμένα τα πρώτα ξαδέρφια της μάνας μου όλοι στη Βουλγαρία είναι. Έξι αδερφές και ένας αδερφός. 7 αδέρφια εκεί. Ο θείος πέθανε, κατά δυο θείες πέθαναν, τρεις τώρα οι τρεις ζούνε από τους 7.
1: Τέλος πάντων, κλείστο να πάμε σε κόσμο, έχουμε κόσμο πολύ.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Τα λέμε, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρνταν, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Εδώ είχαμε μια πορεία με κάτι φιλαράκια μαζεμένος. Και άκου τώρα τι είναι η πορεία μας γεννήθηκε. Μόνος δεν μπορείς να μας τη λύσεις. Κοίτα να δεις. Έχει να κάνει...
1: Γιατί μπορώ μόνο εγώ να τη λύσω, ρε φίλε, τι είμαι εγώ.
2: Εντάξει, μπορεί. Ναι, κάποιος που ξέρει, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί μαλώσαμε και βάλαμε στήχα μεταξύ μας. Άκου τώρα τι γίνεται. Ευρωπαϊκές ομάδες και βαθμολογία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λέει τώρα, φετινή χρονιά, Ολυμπιακός, έμασε γύρω στους 15.500 πόντους στο Champions
1: League. Δεν τα ξέρω.
2: Δεν τα ξέρεις,
1: απ' έξω πού να τα ξέρω.
2: Το παράδοξο, ξέρεις ποιο είναι όμως, γιατί σε πειρά. Γιατί η ΑΕΚ στο conference, αυτό που το κοροϊδεύαν τότε, που λέγανε Μίλκο και τέτοια, έχει 17.500. Και τώρα είναι το εξής παράδοξο. Δηλαδή, αν μια ομάδα μπαίνει π.χ. η Eindhoven, ας πούμε, μπαίνει 10 χρόνια συνεχόμενα στο league face του Champions League.
1: Ναι.
2: Και ας πούμε δεν κάνει νίκη, κάνει ένα χι τη χρονιά, δύο χι, αλλά είναι κάθε χρόνο.
1: Μετράνε πιο πολύ οι βαθμοί εκεί πέρα, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά ξέρεις και το παράδοξο ότι η ΑΕΚ που πήγε στους 8 που πήγε, 4 κόφερες, δεν θυμάμαι,
1: ναι,
2: φέτος, πήρε 2.500 πόντους παραπάνω το Ολυμπιακό. Έκανε δύο νίκες στο Champions League και μπήκε στο league face. Δηλαδή μια ομάδα την πρημοδοτεί η Ευρώπη να πάει καλά στο χαμηλό, αλλά στο μεγάλο δεν τη δίνει παραπάνω βαθμούς. Αυτό είναι που μας έκανε και μας βρίζει σε όλους.
1: Δεν ξέρω τι να σε μπορεί. Πρέπει να το ψάξουμε.
2: Άμα είναι αυτό, μιλάμε για τεράστια αδικία τώρα ευρωπαϊκή.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Τι να πω, ρε Τζόνταν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά. Δεν το ξέρω.
2: Κάτι καλό.
1: Τι να σε πω. Υπάρχουν κάποιες, κάποια στάνταρ τώρα εκεί πέρα. Νομίζω οι βαθμοί που παίρνει στο Champions League, για παράδειγμα, είναι πιο δυνατή. Δηλαδή, πιο πολλούς πόντους παίρνεις από ό,τι στο conference. Δηλαδή άμα πάρει ένας, μια ομάδα στο Champions League 10 βαθμούς, λέω, και μια πάρει στο conference, ξέρω εγώ, 14-15, του Champions League πιο, τα μόρια είναι πιο πολλά. Έτσι, γιατί είναι Champions League. Γι' αυτό και η νίκη είναι 2 εκατομμύρια. Και στο conference είναι, δεν ξέρω πόσο, 400 χιλιάρια, πόσο είναι. Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλημέρα, Γιορδάνη.
1: Καλώς ήρθα.
3: Τι είναι, πώς πάει?
1: Τι είναι, έλα, τα ίδια.
3: Εδώ, να σου πω εσύ, Γιορδάνη, έχω μια περιέργεια. Άμα θες μου απαντάς.
1: Ναι.
3: Γιατί ασχολείσαι και κάνεις παρέα με τοξικούς?
1: Εγώ κάνω παρέα με τοξικούς?
3: Τι που βγαίνεις εκεί με, δεν θέλω να πω.
1: Α, δεν, εκεί ορμάω, τους τα λέω και για χαρά. Τι παρέα, δεν υπάρχει παρέα.
3: Ενώ παρέα. Ασχολείσαι με τοξικούς άνθρωπους. Εγώ φιλικά σου λέω, γιατί σε αγαπάω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, και... το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρεις τι, δεν θα πέρασουν την προπαγάνδα αυτή που θέλουν.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Όπως το λες και εσύ, ξεβρακώνονται. Πώς το είπες το άλλο, εσόρουχο μποτάκι που λες.
1: Ναι, ναι, ή στρίγκι μποτάκι.
3: Ναι, εντάξει,
1: άμα δεν φορέσουν δε φορέσουν το μποτάκι, φοράν το στριγκάκι, ξέρεις.
3: Ναι, ναι, δεν μας να λέω τέτοια στον αέρα.
1: Καλά, τι να κάνουμε τώρα. Για να, για να περάσουν σε νούμερα εμάς πρέπει να βάλουν μποτάκια, έτσι λέγονται. Όταν φουσκώνεις,
3: ναι,
1: τα μπαλόνια.
3: Αυτό είναι γνωστό.
1: Α, μπράβο.
3: Να σου πω κάτι, Γιορδάνη, εγώ
1: σου... Όλα ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, λέει.
3: Άκου, Γιορδάνη.
1: Ακούω, είμαι όλος αυτιά.
3: Ο κόσμος δεν είναι χαζός.
1: Ναι.
3: Ξέρουν ποιοι αξίζουν και λένε βλακίες και ξέρουν ποιοι είναι σοβαροί. Και εσύ επειδή είσαι σοβαρός και φαίνεται, γι' αυτό κάθομαι και σε ακούω. Σκέφτομαι, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που κάνεις για να καταφέρεις να κάνεις άτομα να ακούν την εκπομπή σου όπως εμένα είναι μεγάλο ταλέντο. Και το αναγνωρίζω.
1: Ναι.
3: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
3: Και θα καταλάβει ο κόσμος τι είναι η σαβούρα και τι είναι που αξίζουν. Καταλαβαίνεις. Εχθές εν τω μεταξύ ήταν εκπληκτική εκπομπή σου.
1: Ναι.
3: Το καταχάρηκα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι όποιο θες εσύ.
1: Μάλιστα.
3: Το χαρίζω σε όλο το ακροατήριο, σε εσένα εννοείται.
1: Ναι.
3: Έτσι. Όποτε θες βάλ το, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά να το βάλεις όμως.
1: Θα το βάλω και.
3: Χαρισμένο σε εσάς.
1: Θα πω από το Δημοσθένη, χαρισμένο για όλη την παρέα. Βέβαια.
3: Έτσι. Μην το ξεχάσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Okay.
3: Έλα, αφήσω τη γραμμούλα.
1: Έγινε, τα λέμε. Για χαρά, για χαρά. Ωραία πράγματα. Focus FM 103 και 6, 12.30 πήγε να πάμε στο διάλειμμα. Οι γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο πάλι μαζί. Μην φεύγετε, εδώ είμαστε σε 2 λεπτά πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Ένα-ένα είναι η Γερμανία ακόμη, 0-2 είναι η ακτή Ελεφαντοστού. Λοιπόν, Κουρασάο ακτή Ελεφαντοστού 0-2. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Κοίταξε, τι είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης εδώ πέρα, στα δικά μας τα μέρη.
0: Σε πιασάμε, διάβασα σένα.
1: Κοίταξε, έλειπα, είχα πάρει ρεπό χθες, ας πούμε, και είχα ανοιχτό περβατήματα, κατάλαβα.
0: Έκανες γρηγοράδα,
1: Κοίταξε. Λοιπόν, τι κάνει, έκανε τη δουλειά του κύριος Κωνσταντινίδης.
0: Έκανες γρηγοράδα, λέω, και μας παράτησες. Είχαμε χθες τον κύριο Κωνσταντινίδη εδώ.
1: Ναι.
0: Και εσύ μας έλειψες.
1: Πήγε, έκανε με την υπόθεσή του την ιατρική και τα
0: λοιπά. Δεν ξέρω, αυτά είναι ιατρικά απόρριτα. Αυτά, μα θέλει, τα λέει ο ίδιος.
1: Πήγε εκεί πέρα στο ΑΧΕΠΑ, ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Είπαμε, αυτά είναι ιατρικά που αν θέλει ο ίδιος θα λέει.
1: Δεν θέλω αποτελέσματα, αγόρι μου.
0: Δεν ξέρω. Άμα θέλει ο ίδιος θα μας τα πει.
1: Είναι εδώ πέρα ακόμα.
0: Άμα σε πω το πρωί τον άφησα, εγώ δεν ξέρω πού βρίσκεται. Πιθανόν να πήγε πίσω.
1: Χαιρετίσματα στον κύριο Κωνσταντινίδη.
0: Ναι.
1: Να βρει αποτέλεσμα με αυτό που είπε, το πρόβλημα που έχει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Αλήθεια τώρα, δεν άκουσες καθόλου χθες?
1: Όχι, ρε αγόρι μου.
0: Έχασες. Το βάλανε οι Γερμανοί. Το βάλανε ένα
1: δύο. Ο κύριος Γιάννης.
0: Το βάλανε ένα δύο, λέω, 2-1 οι τέτοιοι, πώς λένε, το Εκουαδόρ, οι Γερμανοί, λέω.
1: Ναι.
0: Πω, ναι.
1: 5 η ώρα, τι προβλέπεις, USA με Τουρκία.
0: USA με Τουρκία.
1: Ναι.
0: USA.
1: Αυτοί έχουν αποκριθεί και λένε θα βάλουν ένα συντραυματισμένο, θα βάλουν να ξεκουράσουν, να ξέρω εγώ τι γίνεται. Εγώ θέλω να τους πετάξει μια τεσσάρα.
0: Τους Τούρκους.
1: Ναι, ρε. Με τεσσάρα είναι, ξέρεις, είναι παράσημο εξαφτυλίας. Εξαφτύλας, έτσι δεν είναι.
0: Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, πώς το λένε. Σε ποιον, τι βαθμούς έχει η Τουρκία, βγαίνει?
1: Όχι, ρε, μη βαθμούς έχει.
0: Άρα...
1: Και 3 γκολ μείον.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, ας πούμε,
0: τώρα,
1: για να βγει, να έχει περιθώρια τρίτης, πρέπει να βάλει την Αμερική...
0: Τον πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια των Γερμανών. Πήγε να την αγκαλιάσει ο άλλος με την μπάλα. Απίστευτο. Για λέγε.
1: Ο κύριος Γιάννης βγήκε, γιατί άνοιξα πριν 10 λεπτά.
0: Δεν βγήκε ο κύριος Γιάννης.
1: Τον περιμένω. Μπορώ να κάνω μια φιέρωση.
0: Ο κύριος Γιάννης μπορεί να πηγαίνει με το τρόπο της ομάδας του. Κάνουν περιοδία αυτή σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Σήμερα ήταν κάπου Πρέβεζα, Γιάννενα, κάπου κατά εκεί πάνω ήταν.
1: Σοκαρε.
0: Ναι. Θέλουν να γράψουν, λέει, 100.000 εξάκια, λέει, ακόμα να κάνουν καινούργια.
1: Τέτοια εξαφτήλα, ρε.
0: Ναι.
1: Περίγερο κάνουν τον επιτάφιο, ξέρω εγώ.
0: Ξεκινήσαν από την Καλαμάτα, ξεκινήσανε. Περίμενε λίγο. Από την Καλαμάτα ξεκινήσαν και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Πηγαίνουν παντού.
1: Είναι ιερή εικόνα, είναι.
0: Δεν μου λες, πού το αποδίδεις αυτό? Εγώ λέω, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να ξαναπάρουν άλλο πρωτάθλημα, γι' αυτό σου λέει, στο δει όλος ο κόσμος. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, πάντως ήταν τιμή οι άνθρωποι. Το κλεμμένο δεν το κάνανε, Γιουσουρού.
0: Ναι, σωστό. Γιουσουρού.
1: Δεν είναι.
0: Βέβαια, εκείνο δεν το κάνανε. Ωραίο, ρε φίλε.
1: Κοίταξε.
0: Έλα.
1: Επειδή έχουμε καιρό να ακούσουμε ένα ξενικό τραγούδι.
0: Ξενικό, ναι.
1: Ναι, με...
0: Πήρα χαμπάρι, ναι. Για πες.
1: Με ξένες, τέτοιο.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να το αφιερώσω στον κύριο Μπάμπη Κωνσταντινίδη.
0: Μάλιστα. Ξανά μπροστά το Εκουαδόρ, πάει για τρίτο. Για πες.
1: Το My Way με το Φράγκι.
0: Πω, ναι, παραλίγο, ρε φίλε. Ωραία κάθε τον έβγαλε. Μάλιστα.
1: Εγώ δεν το βλέπω, εσύ το βλέπεις, δεν έχω.
0: Το έχω μπροστά μου, ναι. Το τραγούδι το πιάσες.
1: Το My Way. Στον κύριο Κωνσταντινίδη.
0: Σινάτρα.
1: Ναι, Φράγκη ρε αγόρι. Όταν λέμε Φράγκη είναι Σινάτρας.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καλά, θα το βάλουμε μετά τις...
1: Τι?
0: Μετά τις μία και.
1: Okay, δεν έχω...
0: Μία θα βάλω του φίλου μου του Δημοσθένη να πούμε... Μια κομματάρα του...
1: Δημοσθένη το οποιοδήποτε.
0: Του Περπινιάδη, όχι το οποιοδήποτε.
1: Αφιέρω τραγούδι, του φάντος ή οποιοδήποτε.
0: Του πουθενά, όχι του οποιοδήποτε.
1: Οπουθενά.
0: Θα βάλω μια κομματάρα του Περπινιάδη μέσα στην πολύ σκοτούρα μου.
1: Ωραίο.
0: Το θυμήθηκα, ναι. Και είναι αφιερωμένο για όλο τον κόσμο, για όλους τους ακροάτες.
1: Αφιέρω ένα τραγούδι, αλλά διάλεξε τόση.
0: Ναι, ωραίος, πολύ ωραίος. Έχει εμπιστοσύνη στο γούστο, ρε φίλε.
1: Έχει γούστο ο άνθρωπος, έχει γούστο.
0: Ναι. Όχι, πάρα. Έχει γούστο που έχει εμπιστοσύνη σε μένα για το γούστο μου.
1: Έχει καλά. Μυρουδιά, πώς το λένε. Έχει μουσική μυρουδιά.
0: Είναι μυρουδιάς, ναι. Ωραίος είναι, ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Κοίταξε.
0: Έλα.
1: Είμαστε καλαπροαίρετοι, έτσι.
0: Ναι. Όχι. Κανείς δεν λέει είμαι μυρωδιάς. Μόνο αυτός το λέει. γι' αυτό και ξεχωρίζει, βέβαια, έτσι είναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Έγινε.
1: Άντε, αγόρι μου, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, ευχαριστώ. Έλα, φίλε.
2: Τσορδάν, ένα λεπτό τάκα-τάκα, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
0: Τάκα-τάκα.
2: Αν ήμουν Γιωβάνου, σου είπα, θα πετούσα κουρμπέλι, μάνταλο και τον μπακασέτα.
0: Έξω, ναι.
2: Δύο πλάγια μπακ θα έβαζα. Ο Βαγιανίδης δεξιμπακ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλός είναι.
2: Νεαρός δεν είναι.
0: Πολύ
2: και το αριστερό μπακ που ήθελε να πάει.
0: Είναι και ο Τσάπρας του Λεβαδιακού και εκείνος καλός είναι. Ναι.
2: Ποιος?
0: Το δεξιμπακ του Λεβαδιακού, εκείνος ο Τσάπρας, πώς το λένε.
2: Τον πήρε ο Τσάπρας.
0: Τον πήρε ο Παναθηναϊκός τώρα, ναι.
2: Εμένα μ' άρεσε πιο πολύ ο Βαγιανίδης.
0: Και ο Βαγιανίδης εννοείται, ρε παιδί.
2: Ο Βαγιανίδης πολύ καλός. Ο Βαγιανίδης και του ΠΑΟΚ του αριστερό μπακ, πες το τώρα, κόλλησε τον
0: μπακ. Ο Γιαννούλης.
2: Ο Γιαννούλης, μπράβο. Ναι. Δύο πλάγια μπακ που ανεβοκατεβαίνουν. Από δεξιά ο Βαγιανίδης ανεβοκατεβαίνει, ο Γιαννούλης από αριστερά ανεβοκατεβαίνει. Δύο στόπερ τώρα, ένας είναι ο Ρέτσος, ο άλλος ο Κουλιαράκης.
0: Βέβαια, εννοείται ο Κουλιαράκης.
2: Ναι, τερματοφύλακες θα έβαζα επιμονή μου βάσεως.
0: Mm.
2: Το Τσολάκι και το Τσιφτσί του ΠΑΟΚ, αυτούς τους δύο, με όλη τη σημασία της λέξης, παρόλο το ότι το γεγονός ότι το Τσολάκι είναι λίγο ντεφορμέ, θα ξεκινούσα μια με το Τσολάκι, μια με το Τσιφτσί. Και παράλληλα θα καλούσα και τρίτο τερματοφύλακα, γιατί στην εθνική μου φαίνεται καλούνται τρεις τερματοφύλακες. Ξέρεις ποιο θα καλούσα? Αυτό το παιδί,
0: ναι,
2: το έχουν παραγωνίσει.
0: Μικρός.
2: Που απέκρουσε μπέναντι με τον ΠΑΟΚ, θυμάσαι, ο Μοναστηρίδης, πώς λέγεται.
0: Ναι, του ΠΑΟΚΛΕΣ.
2: Μπράβο, αυτό το παιδάκι.
0: Εντάξει, τώρα,
2: κρίμα είναι. Έκανε καταπληκτική εμφάνιση σε ορισμένα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Απέκρουσε και μπέναντι, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Έδωσε πρόκριση στον ΠΑΟΚ και δεν βγήκε αυτός ο Γιωβάνοβης. Κοιμόταν όρθιος να τον καλέσει στην εθνική. Αφού βλέπει, ο δικός μας ο Τσολάκης είναι ντεφορμέ. Έχεις το Τσιφτσί έμπειρο, καλός είναι ο Τσιφτσί, πήγε καλά ο Τσιφτσίς. Κάρεσε βρε και το Μοναστήρι βρε, βάλτο το παιδάκι μέσα, μπορούσε να αφήσει άλαβδη όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν το κάνουν εκεί στην Παλιογερουσία, στους γέρους. Λοιπόν, τέλος πάντων, Τζόρνταν, να μην πω λόγο, βάλε ένα τραγούδι του Μιχαλόπουλου, ο Σταύρος, φτιάξε ρε Σταύρο ένα κάφε, καλά. Ναι,
0: καλά, έγινε, για χαρά.
2: Α, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Εγώ λέω καλύτερα κάνει εσύ καφέ και πιες, γιατί χλωμό βλέπω να το προλαβαίνω με αυτό. Γεια σου Τζόρνταν, Αλέξη από Σύνδεη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν πέσει όλοι να φάνε, λέει ο Κωνσταντέλια. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, λέει, να αποφασίσει αν θα αγωνιστεί όχι στην εθνική. Είτε για οικογενειακούς, είτε για προσωπικούς, είτε για θρησκευτικούς λόγους. Μέχρι χθες, λέει, τον αποθεώναμε και σήμερα τον καταδικάζουμε. Μπορεί να λείψει, λέει, τώρα και να επιστρέψει αργότερα, ας δείξουμε λίγο περισσότερο σεβασμό και σταματήσει αυτή η ανθρωποφαγία. Μάλιστα. Κοίταξε, η εθνική είναι εθνική. Κανονικά είναι το ύψιστο που λέμε αυτό, να πούμε έτσι. Η ύψιστη τιμή ενός ποδοσφαιριστή. Αλλά πρέπει και ο προπονητής να είναι στην ύψιστη. Έτσι. Να μην έχει εκεί πέρα, βάλω εγώ τον τάδε, βάλω τον τάδε που τον ξέρω επειδή είμαι πιο παλιός. Γιατί μερικοί ξέρετε λένε, έλα βρε αυτός τώρα είναι πιτσιρίκος ακόμα, άσε να παίξει ο άλλος τώρα που είναι 30 φεύγα πόσα παιχνίδια ακόμα παίξει. Ο άλλος έχει μέλλον μπροστά του, κατάλαβε, και κάτι τέτοια. Ομολόγησε ο Μπογιέτη, λέει, μου λέγανε ποιους να βάλω.

0: Καλησπέρα Τζορδάν, Γκλεάνθης από Γερμανία, λέει Duisburg. Αχα. Εγώ λέω να πάει, λέει, το κύπελο της ΑΕΚ, λέει, στην Καστοριά, στην Ομορφοκλησιά, στο χωριό μου, λέει, ίσως έρθουνε, λέει, οι αρκούδες εκεί πέρα, λέει. Αχα. Ωραίο πράγμα. Ο Γιωβάνοβιτς σε ποια ομάδα ήταν προπονητής? Παναθηναϊκό. Και Ηρακλή πιο παλιά φυσικά. Τι θυμήθηκα, λέει, με την περίπτωση του Τέλια, λέει, τον Χατζηπαναγή που ήθελε τόσο πολύ να παίξει. Ναι. Όταν ο Νικολαίδης έλεγε δεν κουσάρω να παίξω εθνική, να πούμε γιατί μας αδικούνε, εκεί ήταν τότε καλά. Δεν μιλάγανε οι άλλοι. Δεν βλέπεις ότι μας αδικούνε, έλεγε. Έλεγε φίλαθος Σάικ τότε. Τζόρνταν, καλησπέρα από Σουφλή, λέει. Κυκλοφορεί βίντεο με έναν τύπο, λέει, που ισχυρίζεται ότι έπιασε, λέει, Μητσοτακέφα κεφαλό. Χαιρετίσματα στον μεγάλο Γιάννη, λέει, Τριαντάφυλλος. Γεια σου, Τριαντάφυλλε, Μητσοτακέφαλο. Τελευταία χρόνια ήταν αυτή με τους ίδιους πόντους, λέει. Από φέτος είπαν ότι οι πόντοι θα είναι διαφορετικοί σε κάθε διοργάνωση. Από φέτος είναι. Παιδιά, το Champions League είναι κάτι το διαφορετικό, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Μία νίκη 2 εκατομμύρια πρώτον. Οι βαθμοί διαφορετικοί, το πρεστίζ αλλιώτικο. Άλλη κατάσταση το Champions League. Και το Europa League είναι, να πούμε, μισό Champions League. Γιατί οι περισσότερες ομάδες του Europa League είναι ομάδες του Champions League, να ξέρετε. Δεν έχει να κάνει. Τώρα το Κόφερες Λίκ είναι παιδική χαρά, δεν είναι τώρα διοργάνωση αυτό το πράγμα. Τώρα, μέχρι πριν 2 χρόνια ήταν κάτι άλλο. Ήταν ομάδες που είχαν αποκλειστεί, οι τρίτες, να σας πω, από το Europa League, πηγαίνανε Κόφερες, έτσι. Και κάποιες από αυτές τις τρίτες που πηγαίνανε Κόφερες, κάποιες από αυτές τις τρίτες του Europa League, έχουν παίξει και Champions League, έτσι. Ομίλους. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, Αμπίκο.
1: Καλημέρα εδώ στο γραφείο όλο.
0: Καλημέρα. Εγώ είπα θα είσαι Πρέπεζα για να καταγυπάνω και εσύ σήμερα, αλλά...
1: Να κάνω.
0: Μοιράζεται την εικόνα εκεί της ΑΕΚ, να πούμε, το τρόπαιο.
1: Ποια εικόνα?
0: Το τρόπαιο, την εικόνα, λέω, το τρόπαιο, ρε.
1: Την εικόνα της Αγίας Σοφιάς ή όχι?
0: Όχι, ρε, πια Αγία Σοφιά, ρε, το τρόπαιο.
1: Η Αγία Σοφιά δεν έχει το γήπεδο?
0: Όχι, όχι.
1: Το αλλάξαν τώρα?
0: Προποτζίδικο είναι. Ο Παπαρένα, πόσο λένε, Ντάργουιν, πόσο λένε τώρα?
1: Ναι, και εδώ στα λεφτά σου, κύριο.
0: Ρε εσύ, είναι δυνατόν να λέγεται Αγία Σοφιά και να έχει προποτζίδικο από κάτω, ρε? Πού τα πουλάτε αυτά, ρε?
1: Κάνε γήπεδο και μετά θα μιλάς για την ΑΕΚ.
0: Όχι Αγία Σοφιά, αλλά προποτζίδικο από κάτω.
1: Ρε, κάνε γήπεδο πότε εσύ.
0: Θα κάνω εμείς ένα γουργείο, θα το κάνω εγώ. Θα το κάνει ο Σαββίδης με ιδία κεφάλαια. Όχι με...
1: Θυμάμαι ότι έλεγες σε 6-27 το γήπεδο θα είναι έτοιμο.
0: Ναι, αλλά ήρθανε 1000 εμπόδια, ρε φίλε. Τι...
1: Άσε τα εμπόδια, συνέχεια. Συνέχεια εμπόδια έχει το
0: πάνω. Τα μεγαλύτερα εμπόδια τα βάλω Μητσοτάκης, να πούμε, με το προεδρικό διάταγμα.
1: Να ξέρετε τι ψηφίζετε. Εντάξει.
0: Τι κάνουμε?
1: Να ξέρετε τι ψηφίζετε.
0: Εντάξει, ξέρουμε τι ψηφίζουμε.
1: Τι ξέρεις ψηφίζετε? Γενικά λέω, τα πάω και.
0: Τι να κάνω εγώ, να απολογηθώ για τους άλλους, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων. Πήγα για την ΑΕ για το γήπεδο, γιατί δεν έχει γήπεδο. Όταν θα κάνεις γήπεδο θα μιλάς.
0: Να το κάνεις μόνος σου, να μην στο κάνουν εσάς, σας το κάνανε, αυτή είναι η διαφορά. Τα περισσότερα λεφτά πέσανε, να πούμε.
1: Έβαλε
0: κάποια κι αυτός, ναι, κάποια έβαλε. Κάποια έβαλε.
1: Έβαλε
0: η περιφέρεια. Κόψατε το άλσος, να τα λες αυτά, ρε.
1: Καλά κάναμε, ρε.
0: Καλά κάνατε.
1: Καλά κάναμε, ναι.
0: Καλά κάνατε, ναι.
1: Ναι, έτσι γουστάρουμε.
0: Α, γουστάρετε κι εσείς. Είστε μάγκες, ε. Αποθρασινθήκατε τελείως, να ξέρεις.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Θα σας την κόψουμε τη γλώσσα.
1: Το Παλατάκι πώς το κτίζεις, για πες μου.
0: Το Παλατάκι.
1: Ναι.
0: Το Παλατάκι έκανε 15 εκατομμύρια.
1: Έκανε. Πόσο έκανε, 11 εκατομμύρια.
0: Η Φιλαδέλφια 5 φορές παραπάνω τα λεφτά, το ίδιο είναι.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Δεν σε νοιάζει.
1: Εγώ δεν μιλάω για τα λεφτά.
0: Πεσώσατε την Ελλάδα όλη και κάνατε κούτρα γήπεδο και δεν σε νοιάζει και καλά κάνατε.
1: Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Και τους παίκτες σας δεν τους πληρώνετε τους παλιούς. Και καλά κάνετε. Μαγκιά φορτωμένη.
1: Θα απαντήσεις.
0: Τους παλιούς ποδοσφαιριστές σας γιατί δεν τους πληρώνετε?
1: Θα σου πληρώσω τα βίντεο του λεφτά.
0: Α, καλά κάνετε. Εσύ άμα δούλευες 4-5 χρόνια κάπου και δεν πληρωνόσουν, τι θα έλεγες?
1: Θα πληρωθούν και αυτοί, μην βιάζεις.
0: Πότε θα πληρωθούνε?
1: Θα απαντήσει το παραδάκι πώς στήθηκε.
0: Δεν απαντάς.
1: Εσύ απαντάς.
0: Τι πω, βοήθησε το κράτος και το χτίσαμε.
1: Άντα εδώ, και εσύ έχεις βοήθεια το κράτος. Εντάξει.
0: Πότε?
1: Αυτά αλλού όχι σε μένα.
0: Πότε?
1: Τι πότε?
0: Ρε εσύ τώρα μας δουλεύεις τώρα.
1: Εγώ σε δουλεύω.
0: Ναι. Είναι ίδια περίπτωση ο μπασκετικός ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ τώρα? Έχουν καμία σχέση? Εσείς ρίξατε πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ κανόνι στην Ελλάδα, ρε.
1: Εγώ δεν μιλάω για λεφτά.
0: Δεν μιλάς για λεφτά. Για ό,τι σε συμφέρει μιλάς.
1: Θα με αφήσεις να μιλήσω?
0: Πήρατε επιδοτήσεις από την περιφέρεια να πούμε, από πατούλιδες, από τέτοια να πούμε, τα ξεχάσατε, δεν να πούμε.
1: Εντάξει, πήρατε.
0: Τι, κόψατε άλλους, κάνατε
1: τώρα. Εγώ δεν μιλάω ούτε για λεφτά, Τζόρνταν.
0: Μα δεν σε συμφέρει να μιλήσεις για λεφτά.
1: Ούτε. Αλλά είχες βοήθεια από το κράτος.
0: Δεν σε συμφέρει να μιλήσεις για λεφτά.
1: Δεν απαντάς, είχες βοήθεια από το
0: κράτος. Εσύ γιατί δεν απαντάς αυτό που λέω εγώ?
1: Εγώ αυτά που σε λες,
0: ναι,
1: θα σε απαντάω συνέχεια.
0: Δεν απαντάς όμως.
1: Απάντησε αυτό που σε ρωτάω εγώ.
0: Τι να απαντήσω, ρε, στο μπασκετικό ΠΑΟΚ βοήθησε το κράτος να κάνουμε το παλατάκι. Ναι.
1: Άρα είστε βοηθούμενοι από το κράτος κι εσείς.
0: Εν μέρη, ναι.
1: Όχι εν μέρη.
0: Εν μέρη.
1: Τι να πει εν μέρη.
0: Δεν είναι το ίδιο, ρε, εσύ, τώρα ένα παλατάκι και ένα άλλο γήπεδο που κοστίζει 10 φορές πάνω.
1: Δεν λέγεται παλατάκι, κρατικό γήπεδο λέγεται.
0: Παλατάκι, παλατάκι είναι.
1: Έτσι το βαφτίζει.
0: Παλατάκι, είναι, παλατάκι.
1: Το κρατικό γήπεδο λέγεται.
0: Παλατάκι είναι.
1: Καλά, παλατάκι είναι. Mm. Μα λες να λες αλήθειες εδώ πέρα.
0: Μόνο αλήθειες λέω. Τα κανόνια, τα κανόνια, τι έγινε τα κανόνια?
1: Ναι, βοήθησε το κράτος, είπες.
0: Το κλεμμένο. Το κλεμμένο.
1: Ποιο κλεμμένο?
0: Το πρωτάθλημα.
1: Έχει 10 χρόνια αυτό, ακόμα με αυτό σκουλήσει.
0: Δεν έχει 10 χρόνια.
1: Πόσα έχει?
0: 8.
1: Τα μετράς, βλέπω, ε.
0: Δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτό. Στους αιώνες των αιώνων να μην.
1: Όσα βλέπεις το νερό στο κλεμμένο, εσύ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όσο βλέπεις το νερό στο κλεμμένο.
0: Τι να κάνουμε, το κλέψατε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ο Σάντης έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια πες.
0: Όχι, ρε, τι να φύγει, γιατί να φύγει?
1: Εγώ κάτι άκουσα, γι' αυτό σε λέω.
0: Καλά, εσύ πολλά άκουσες.
1: Δεν φεύγει ο Σάντης από τον ΠΑΟΚ?
0: Τώρα δεν έφυγε. Άμα φύγει, θα δούμε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πώς ξέρω ότι θα πάει η Αταλάντα?
0: Ας πάει. Άμα πάρει μεταγραφή, να πάει.
1: Είναι σίγουρος γι' αυτό που λέω ότι θα φύγει ο Σάντες?
0: Δεν είπα δεν θα φύγει. Δεν έφυγε, λέω.
1: Α, εγώ δεν θα φύγει.
0: Α δούμε ποιος θα έχει δίκιο.
1: Α δούμε ποιος έχει δίκιο. Θα βγεις μετά και θα ζήσεις συγγνώμη από μένα όμως.
0: Τι να βγω, ρε Γιάννη, ρε. Άμα τον πουλήσουν, τον πουλήσουν. Δεν κατάλαβα. Ποιο το πρόβλημα?
1: Γιατί από αφού τώρα το πιέζει.
0: Όποτε γουστάρουμε κάνουμε. Πουλάμε και αγοράζουμε. Δεν κατάλαβα. Έλα, ρε, ξύπνα λίγο. Κούνα το κεφάλι σου.
1: Αυτά που λες, άκουλα, σε πω κάτι.
0: Κούνα το κεφάλι σου, ρε, που θα με πεις απλήρωτος είναι τώρα.
1: Να σε πω κάτι.
0: Άντε τώρα. Είστε προπαγανδιστές.
1: Θα με αφήσεις να μιλήσω?
0: Εσείς μόνο δεν πληρώνετε στην Ελλάδα. Όλοι οι άλλοι πληρώνουν.
1: Βγήκε κάποιος και σε είπε ότι είναι απλήρωτος ο Σάντζες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Να τελειώσω. Βγήκε ο μάνατζερ του και είπε δεν ισχύει.
0: Ναι.
1: Εγώ θα ακούσω τον μάνατζερ, θα πει.
0: Άκου αυτόν τον άλλο. Άκου αυτόν που άλλος που το είπε. Αυτό να δω.
1: Ο μάνατζερ που λέει ψέματα.
0: Ο μάνατζερ λέει ψέματα και εσύ λες αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εσύ λες αλήθεια.
1: Άντε να ακούσουμε εσύ.
0: Εσύ λες αλήθεια και ο μάνατζερ του λέει ψέματα.
1: Υπάρχει δίδυση να λέει ψέματα ο μάνατζερ?
0: Ούτε μία στις χίλιες.
1: Άντε καλά.
0: Ούτε
1: μία στις χίλιες είναι γιατί θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Ρε, είναι δυνατόν εσύ τώρα να είναι απλήρωτος εδώ? Έδωσε ποτέ τέτοιο δικαίωμα ο ΠΑΟΚ, ποτέ? Τι είναι αυτά που λέτε, ρε?
1: Γιατί φεύγει τότε?
0: Και ο Κετζιόρα φεύγει. Απλήρωτος είναι.
1: Όχι, άστο και ζωρά. Ο Σάντης γιατί
0: φεύγει? Όχι, φεύγει. Δηλαδή κάτσε λίγο, ρε φίλε. Δεν πρέπει να φύγουν κάποιοι.
1: Είναι ο παίκτης 6 μήνες στο ΠΑΟΚ.
0: Δεν φεύγει, ρε, ο Σάντης, ρε. Ποιος είπε ότι θα φύγει?
1: Εδώ είμαστε και θα
0: ζητήσει
1: συγγνώμη μετά.
0: Εσένα?
1: Ναι.
0: Να σε ζητήσω συγγνώμη.
1: Ναι, γιατί θα κάνεις λάθος. Άμα κάνω λάθος εγώ θα ζητήσω συγγνώμη.
0: Καλά.
1: Είσαι μέσα?
0: Μέσα.
1: Να λες αλήθεια στον κόσμο.
0: Άμα πουληθεί άλλο θέμα είναι αυτό.
1: Γιατί να το πουλήσει, 6 μήνες είναι ο παίκτης.
0: Γιατί μπορεί να μην κάνεις για τον προπονητή, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα τώρα. Και χαγιά θα σας βάλουμε, ρε. Άμα φύγει και άμα δεν κάνει και γιατί δεν φεύγει και γιατί δεν. Ο ένας πληρώθηκε 12 εκατομμύρια, μας πιάσανε κορόιδο. Ήταν ακριβώς. Ο άλλος πήρε με λίγα λεφτά, τζάμπα τον πήρε, δεν κάνει ο παίκτης, είναι με λίγα λεφτά. Ρε εσείς, με πρόβλημα είστε όλοι.
1: Μισό λεπτό λίγο. Πήρε 12 εκατομμύρια.
0: Ο Μίτογλου γιατί έκανε πρόσφυγη στην ΑΕΚ, αυτά να κοιτά.
1: Δεν ξέρω, δεν το, αυτό δεν το ξέρω.
0: Να το ξέρει, αυτά να ξέρει.
1: Άμα έκανε προσφυγή, θα πάρει τα λεπτά.
0: Γιατί έκανε, μα ενδιαφέρει.
1: Ο Μίτογλου ξέρω ότι πήγε στον Ατρόμητο.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ. Γιατί έκανε προσφυγή όμω, δεν μα είπε.
1: Δεν το ξέρω, το μάθω καθένα.
0: Αυτά να μάθει. Τη ομάδα σου δεν τα μαθαίνει. Του πάω που ψάχνει να μάθει. Και δεν τα μαθαίνει και καλά να τα μάθαινε από εντάξει.
1: Το είπα, εσύ θα ξέρει καλά.
0: Βέβαια.
1: Άκου να σου πω τώρα.
0: Άντε, ακούω.
1: Είδε ένα μπιμπελό, όπω λέει και ο Άντεκτορ,
0: ναι.
1: Τον. Έστω να ρε. 12 εκατομμύρια ποιο πήρατε.
0: Το Ζαφύρι.
1: Το Ζαφύρι.
0: Mm.
1: Τ' άκουσα από λίγο με αυτόν τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε στην 11η τη Εθνική Ελλάδο.
0: Ναι, δεν πρέπει.
1: Σαν κόφτη.
0: Ναι.
1: Εσαι ρωτάω εγώ εσένα τώρα.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις και μπάλα.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα που έχουμε
0: Ο Ζαφύρης.
1: Mm. Στο ΠΑΟΚ. Σ' άρεσε.
0: Γιάννη, θα
1: τον... Για τα λεφτά που πήρε.
0: Θα τον δεις στην προετοιμασία του καλοκαίρι.
1: Θα μου απαντήσει αυτό που σε ρωτάω.
0: Σε απαντάω, αλλά δεν σε κόβει. Θα το κάνει, θα κάνει προετοιμασία τώρα με το... Θα κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφύρης είδε το Γενάρη εδώ πέρα. Άκου λίγο. Άκου να μαθαίνεις. Ούτε τους παίκτες ήξερε, ούτε προετοιμασία έκανε με τον ΠΑΟΚ. Θα το δεις τώρα από το φθινόπωρο τι θα είναι. Το ίδιο ήταν και ο Βαρέλα. Και μετά τρίβατε τα μάτια σας.
1: Συγγνώμη λίγο τώρα. Έχεις μπάλα ή κάνεις μεταγραφή. Πρέπει να ξέρεις τους παίκτες για να παίξεις μπάλα. Ρωτάω.
0: Ρε, είσαι καλά.
1: Εγώ αν είμαι καλά.
0: Είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα, στην αρχή δεν τον έβαζε.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να εγκληματιστεί με την ομάδα.
1: Εγκληματίστηκε. Τον έβαλε μετά.
0: Ναι.
1: Σ' αρέσει. Για 12 εκατομμύρια παίκτη. Αυτό θέλω να μου πει.
0: Μα τον πήρε για 4 χρόνια. Δεν τον πήρε για ένα χρόνο, ρε φίλε. Τον πήρε για να κάνει ομάδα με αυτόν.
1: Άρα, με αυτά τα λόγια που λες, ακόμα δεν είσαι πολύ ικανό που μπαίνει στο Ζαφύρι.
0: Τελείωσε 2-1. 2-1 τελείωσε να πούμε. Με ανατροπή κιόλας, έτσι.
1: Ντροπή στη Γερμανία, αυτό θα πω μόνο.
0: Με ανατροπή, γιατί ντροπή.
1: Κοίταξε, σ' άκουσα να λες.
0: Ναι.
1: Ότι η Γερμανία δεν έχει κάποιο, έχει βγει. Εντάξει.
0: Ναι, είχε περάσει, προκρίθηκε, ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν έχει βγει ή όχι. Πρέπει να παίξει την μπάλα σου.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Εντάξει. Γι' αυτό λέω ντροπή στη Γερμανία.
0: Καλά, okay. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει πάντα. Τι ντροπή, πρέπει να κερδίσει πάντα.
1: Εσύ τώρα βλέπεις τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Έχασε δίκαια η Γερμανία.
0: Οι άλλοι παίξαν με πάθος.
1: Λοιπόν, και μια. Και κάτι ακόμα να δω που είπες για Γερμανία.
0: Ναι.
1: Με ποιο ομάδα έπαιξε, Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ, ναι.
1: Λοιπόν. Από ό,τι κατάλαβα, βλέπεις το παιχνίδι σίγη.
0: Τελείωσε. Ναι.
1: Η μπάλα, τον κόλ που έβαλε το Εκουαδόρ.
0: Τον πήρε μέσα.
1: Ούτε την ακούμπησε τον Φλέκα. Ποια μέσα τα χέρια του λες.
0: Όχι, θέλω να πω, τον πήρε
1: την. Την ακούμπησε τον Φλέκα στην μπάλα, αυτό σε ρωτάω.
0: Πήγε να την αγκαλιάσει και του την πρόλαβε ο άλλος.
1: Πρόλαβε ο άλλος. Ναι. Άρα, μην λες μέσα από τα χέρια του.
0: Θέλω να πω, ρε φίλε, του έφαγε την μπουκιά, αυτό σου λέω.
1: Όχι, είπε μέσα από τα χέρια του έφαγε. Το
0: ναι, βρε, τώρα εντάξει, κατάλαβε τώρα τι λέω. Δεν ήταν μέσα. Άμα ήταν μέσα από τα χέρια θα ήταν φάουλ, ρε Γιάννη.
1: Ρε, και όταν εγώ ξέρω από μπάλα, δεν μου αρέσει η μπάλα.
0: Άμα ήταν μέσα από τα χέρια με τον όρο που θέλει εσύ.
1: Καταλαβαίνει ο κόσμος όμως, κύριε.
0: Ο κόσμος κατάλαβε.
1: Μέσα από τα χέρια του.
0: Κατάλαβε. Δεν...
1: Να τελειώσω. Μέσα από τα χέρια του δεν ήταν. Δεν πρόλαβε να κουμπίσει την μπάλα.
0: Αυτό εννοώ, ρε. Αλλιώς θα ήταν φάουλ.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω.
0: Οι παίκτες που χρωστάτε στην ΑΕΚ στην παλιά θα πληρωθούνε. Δεν απαντάς.
1: Επειδή έχει πρόβλημα, εσύ τι νοιάζει.
0: Δεν απαντάς. Γιατί να μην ξέρουμε. Δηλαδή, έχω πρόβλημα εγώ. Φυσικά έχω πρόβλημα. Γιατί.
1: Γιατί έχει πρόβλημα.
0: Δεν πρέπει να πληρώνονται οι παίκτες που παίξανε.
1: Έχει κανένα ξάδερφο που έπαιξε στην ΑΕΚ.
0: Ρε εσύ, δηλαδή άμα δεν έχουμε να μην πληρωθούνε.
1: Τι να μην πληρωθούνε.
0: Οι παίκτες αυτοί που παίξαν, που δουλέψανε.
1: Εγώ να πληρωθούνε. Θα πληρωθούνε.
0: Τι θα ρε, περάσαν 10 χρόνια και είναι απλήρωτοι. Πότε θα πληρωθούνε, ρε.
1: Δεν τώρα. Γιατί μπαίνει στα οικονομικά τη ΑΕΚ και μπορεί να μην πει.
0: Γιατί ρίχνετε κανόνια, ρε, μπορεί να με πει.
1: Τι ρίχνει κανόνια. Το Γιαννούλη το πήρε εσύ, για πες.
0: Θα τον πάρει τη μη στεναχωρήσει.
1: Θα δώσει 5 εκατομμύρια ο Σαβίδης.
0: Όσο δώσει, όσο τον ψήσει, θα τον πάρει. Το πρόβλημα είναι πώς θα τα δώσει. Το πρόβλημα είναι να τον πάρει.
1: Σε είπα για τον τέτοιο. Είναι παόκι και γουστάρει να έρθει.
0: Θα τον πάρει, ρε, άσο τώρα, θα τον πάρει.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Συμφωνείς.
0: Άμα θέλει.
1: Είναι παόκι και γουστάρει να παίξει το ΠΑΟΚ.
0: Μάλλον έτσι είναι, ναι.
1: Πάω και είναι και σε κουστάει να παίξει τον Πάο.
0: Ναι, αλλά τζάμπα δεν έρθει κιόλα.
1: Δεν έρθει τζάμπα.
0: Ναι.
1: Την Άσμπουργκ δεν παίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Άσμπουργκ ζητάει 5 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί.
1: Από ό,τι έχω ακούσει εγώ.
0: Από πού άκουσε.
1: Ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατομμύρια.
0: Από πού άκουσε.
1: Ολυμπιακός
0: έκανε πίσω, φιλαράκι.
1: Τι πίσω έκανε.
0: Έκανε πίσω, δεν ασχολείται.
1: Δεν ασχοληθεί με τον. Τον έκανε μια φορά πρόταση.
0: Ναι. Και μετά. Τα πέντε είναι πολλά, σου λέει.
1: Μετά λέει, άι τράβο από τα κύρια. Μα θέλει να πάει στον πάγκο, πάνε.
0: Πολλά είναι τα.
1: Και σιγά το παίκτη να μου. Και σιγά το παίκτη.
0: Α, τώρα σιγά. Άμα δεν δε φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια.
1: Ναι. Α, σε πω κάτι.
0: Να με πει.
1: Εκεί στο ΠΑΟΚ παίρνουν παίκτε, ξανάρχονται πίσω παίκτε.
0: Ναι.
1: Πώ το βλέπει εσύ, σωστό αυτό.
0: Γιατί άμα κάνει και ταιριάζει η φιλοσοφία, γιατί μην το πει.
1: Έλα τώρα ζεσταμένα φαγητά πάλι.
0: Τι λε τώρα, τι είναι αυτά που λε τώρα, ζεσταμένα φαγητά.
1: Εγώ τι λέω.
0: Ναι.
1: Εγώ τι λέω.
0: Βέβαια. Ο Γιωργάτος στον Ολυμπιακό τρεις φορές ήρθε. Έφυγε, ήρθε, τον ξαναπουλήσαν, τον ξαναφέρανε, τα θυμάσαι.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση για τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Έχει πρόταση από άλλη ομάδα.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Εγώ λέω δεν έχει καμία πρόταση. Γι' αυτό δεν αφήσω πάω και στον Ολυμπιακό.
0: Εσύ γιατί το λες, δηλαδή, πού ξέρεις εσύ.
1: Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Άσε τι πιστεύεις. Είναι δυνατόν με τους μανατζαρούς να μην μπορεί να βρεις ομάδα άμα θέλεις. Ό,τι θέλεις.
1: Αναλόγως τι μάνατζερ έχεις. Εντάξει.
0: Σε τέτοιο επίπεδο καλή είναι η μανατζαρή.
1: Σε λέω αναλόγως τι μάνατζερ έχεις.
0: Αυτό και εγώ λέω. Σε απέξω τώρα Μπουντεσλίγκα και τώρα.
1: Γι' αυτό και θα σε πω, ο Λουτσέσκου δεν έχει καλό μάνατζερ.
0: Λες, ε.
1: Λέω εγώ, ναι. Λέω εγώ.
0: Εγώ λέω πάλι από τους καλύτερους έχει.
1: Έτσι λες εσύ. Πώς θα ξέρεις όλα αυτά.
0: Φυσικά. Ποιος έχει ο Λουτσέσκου.
1: Από πού είναι, ο μάνατζερ.
0: Ποιος είναι ο μάνατζερ του Λουτσέσκου.
1: Εσύ που τα ξέρεις όλα από πού είναι.
0: Το γραφείο ή ποιον να λες. Απ' τη Βέρεια.
1: Α, μπράβο, όπως λέει και ο φίλος μας ο Γιώτης. Γεια σου, Γιώτη, από την Πετρία. Λοιπόν.
0: Ναι, τι να με πεις, δεν ξέρω.
1: Α, μπράβο.
0: Τι αν μπράβο, ρε, το Δημήτρη Καρίδα με πεις, δεν γνωρίζω. Κοιμισμένε.
1: Έχεις και το Καρίδα.
0: Φίλος.
1: Α, είναι και φίλος κι αυτός.
0: Α, πειράζει.
1: Ναι, πού δίνεις το Καρίδα, πάνω σε.
0: Πειράζει.
1: Δούλεψε ο προπονητής ο Νίκος ο Καρίδας.
0: Πειράζει. Ο Νίκος είναι γυμναστής πρώτα απ' όλα.
1: Ναι. Κάτσε λίγο, μπερδεύτηκα.
0: Είσαι μπερδεμένος. Εγώ αυτό προσπαθώ να σε ξεμπερδέψω.
1: Δεν έχει δουλέψει σαν προπονητής. Νομίζω έχει δουλέψει και σαν προπονητής.
0: Εκείνος είναι ο αδερφός του Νικολάκης.
1: Τώρα δεν ήξερα που είχε αδερφό.
0: Μήδες λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό σε λέω λοιπόν, όταν μιλάει ο Τζόρνταν εδώ θα ενημερώνεσαι.
1: Ενημερώνουμε 100% από σένα.
0: Ευχαριστώ.
1: 100% ενημερώνω.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Όσον αφορά για την κούπα που γυρνάει από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, αυτό πώς το εξηγείτε, Γιάννη, δώσε μια εξήγηση. Ο κόσμος πρέπει να. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα τώρα θα πάτε. Μέχρι πότε, μέχρι τέλη Ιουλίου θα γυρνάτε.
1: Λοιπόν, η εξήγηση είναι πολύ απλή, Τζόρδο.
0: Για πες.
1: Έχουν πάρει τηλεφωνήματα, έχουν στείλει γράμματα στην ΠΑΕ, ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλούμε, θέλουμε να δούμε την κούπα του πρωταθλήματος.
0: Να πάνε κάτω στο Σιμπουτίκ να πούμε, στο όπω λένε.
1: Όχι, όμως δεν έχει λεφτά να πάει στην Αθήνα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, θα το κάνουμε τώρα.
1: Τα παιδιά και τα μικρά πώς θα τα δουν, έχουν λεφτά να πάνε.
0: Ξέρεις τι μου
1: δείχνει. Γι' αυτό ναι. Και κάνουν την περιοδία στην Ελλάδα όλοι.
0: Ξέρεις τι μου δείχνει. Δηλαδή τώρα να είσαι ναι. Στην Πορτογαλία να είσαι οπαδός της Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Να είσαι στη Γαλλία να είσαι οπαδός της Λιόν. Να είσαι στην Αγγλία, ναι. Ξέρω εγώ, να πούμε τη Manchester United. Και να ακούς ναι. Ότι στην Ελλάδα μια ομάδα αυτή που πήρε το ποτάσμα. Γυρνάει εδώ και ένα μήνα όλη την Ελλάδα από πόλη σε πόλη για να κάνει το τρόπο. Ξέρετε τι σκέφτεται ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η ομάδα ήταν έκπληξη, άλλο δεν θα ξαναπάρει. Ποιος ξέρει μετά από 50 χρόνια να ξαναπάρει. Για να το γυρνάνε σε όλη την Ελλάδα, για ποιο λόγο. Άρα είναι κάτι το
1: αυτή η ομάδα
0: που δεν πίστευε.
1: Πως αυτή η ομάδα είναι έκπληξη.
0: Ναι, σου λέει πήραν το πρωτάθλημα, έκπληξη. Άρα δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ότι μπορεί να ξαναπάρουν.
1: Πόσα πρωταθλήματα έχετε τώρα στη ζωή σου.
0: Τι σκέφτεται ο παδός, λέω, άλλων ομάδων του εξωτερικού τώρα.
1: Το εξωτερικό τη σκέφτεται. Ναι. Εγώ απαντάω για να ακούει το εξωτερικό.
0: Δηλαδή, εγώ τώρα αν ήμουν του Άγιαξ ένα ο φίλαθρο.
1: Δεν με αφήνει.
0: Θα σε αφήσω. Τώρα του Άγιαξ αν ήμουν.
1: Ναι.
0: Ή τη Μπάγκερ Μονάχου και έβλεπα στην Ελλάδα τώρα.
1: Ναι.
0: Γυρνάει η ομάδα τη ΑΕΚ να μου με το τρόπαιο στα χέρια και πάει από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη για να δουν το. Τι θα πω τώρα, τι άσκεφτο.
1: Φίλαθρο, είπε φίλαθρο του Άγιαξ, έτσι.
0: Ναι, τι άσκεφτο.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Πρώτον. έχουν παίξει Champions League και με τον Άγιαξ και μόλις τον
0: Άγιαξ. Πάντα αυτά που σε ρωτάω, τι να σκεφτώ.
1: Απαντάω τώρα.
0: Champions League μπορεί να βγει και δεύτερο. Δεν έχει σημασία.
1: Τι δεύτερο.
0: Στο Champions League, σαν δεύτερο, δεν βγαίνει.
1: Σε λέω, αγόρι μου, επειδή έχουμε παίξει Champions League που δεν έχει παίξει εσύ.
0: Άλλο σε λέω και εγώ. Champions League μπορεί να βγει και σαν δεύτερο, λέω.
1: Α σε πω γιατί μα γνωρίζουν εδώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε παίξει Champions League τόσες φορές.
0: Ρε Γιάννη, έπαιξε στον Όμιλο και έφαγε σε 6 μάτς 6 ήττες είχες. Γελάει ο κόσμος. Δεν θέλω να βγω έτσι εγώ.
1: Μα δεν μπορείς να βγεις
0: έτσι. Μα δεν θέλω να βγω έτσι. Ρε. Να βγω και να κάνω σε 6 μάτς 6 ήττες. Αν και είστε συνηθισμένοι σε αυτά εσείς.
1: Ερώτηση. Ναι. Φάγαμε 6 κόλ και τώρα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζεις ότι μπήκαμε σε Όμιλο και είχαμε όλες τις ισοπαλίες.

0: Δεν απαντάς εδώ, δεν απαντάς.
1: Μια χαρά απαντάω.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις εμένα.
1: Μια χαρά απαντάω. Βγήκε Champions League, βγήκε Champions League και έπαιξες 6 παιχνίδια στον Όμιλο και είχες 6 ήττες.
0: Γιατί μόνο μια φορά βγήκα Champions League.
1: Τελευταία φορά που βγήκες, τι έκανες.
0: Ξέρεις πόσες φορές βγήκα Champions League.
1: Πώς.
0: Έχει ψάχνει Τζόταν, αλήθεια σε πως αν πάω ξύς που είσαι. Γνωρίζω ότι έχει ψάχνει να βγει μια φορά στους ομίλους.
1: Ναι, καλά, θα βγει ο Πάοκ, ρε, θα βγει.
0: Ρε Τζόταν, απάντησε αυτό που σε ρωτάω.
1: Θα βγει ο... Καλά, δεν είναι και τίποτα το, μην φαντάζει είναι και τίποτα. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν μου πεις προτιμάς να βγεις Champions League ή να μην πέσεις ποτέ Β' Εθνική, θα σου πω εννοείται να μην πέσω ποτέ Β' Εθνική. Αυτό που έπαθες εσύ.
0: Γέλασα τώρα.
1: Δεν είναι ρετσινιά στην ιστορία.
0: Μισό λεπτό απάντησε. Εσύ που δεν έπεσες κατηγορία.
1: Ρετσινιά στην ιστορία σου δεν είναι.
0: Ναι. Ρετσινιά στην ιστορία σου είναι που δεν έπεσες κατηγορία και τόσα χρόνια δεν βγήκε Champions League.
1: Δεν πειράζει. Όχι, καθόλου.
0: Δεν είναι ρετσινιά.
1: Όχι.
0: Έτσι δεν είναι ρετσινιά.
1: Δεν είναι ρετσινιά, επειδή δεν βγήκα Champions League, σε ομίλους δεν έπαιξα, γιατί Champions League βγήκα.
0: Αχ, τα πραγματικά, σε ομίλους εδώ.
1: Και play-off έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και play-off έπαιξε. Γουστάρεις να δεις τον ΠΑΟΚ σε ομίλους.
1: Γουστάρω, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει να κάνει να είναι ρετσινιά. Δηλαδή, μη σώσει και εγώ Champions League, άμα είναι να πέσω γάμα εθνική, κατάλαβες.
0: Γάμα εθνική θα πέσω.
1: Έπεσες εσύ, ρε, δεν έπεσες.
0: Έπεσα εγώ, αλλά χίλιοι βγήκες.
1: Ρετσινιά, ρετσινιά μεγάλη που έπεσες.
0: Η μεγαλύτερη ρετσινιά είναι που δεν βγήκες σαν προσέγγιο.
1: Η ρετσινιά, η μεγαλύτερη γιάρωτα του Σαϊξίδες είναι που είναι που πέσατε γάμα εθνική και που φεσώσατε τη χώρα. Άντε κλείσε, κλείσε.
0: Δεν μ' αφήνει να μιλήσω. Λύνοντας να πω, ρετσινιά μεγάλη για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν βγήκε ποτέ σαν προσέγγιο σε ομίλους. Αυτό είναι άκτη των παοξίδων. Θέλω να το δούνε μια
1: ρετσινιά
0: φορά.
1: Γιατί να είναι ρε Γιάννη, ρετσινιά ξέρεις τι είναι, τι, η λέξη τι θα πει.
0: Τι θα πει ρετσινιά.
1: Ότι έκανε κάτι και ήταν μεμπτό να μπούμε στην ιστορία του. Τι είναι δηλαδή, τι έκανε ο Πάκου κάτι και δεν βγήκε Champions League και είναι ρετσινιά.
0: Αφού, η ρετσινιά λες ότι είναι αυτό το πράγμα, το πω διαφορετικά εγώ. Το άχτι των παοξίδων, εγώ σε πληροφορώ.
1: Άχτι μπορεί να είναι, ναι.
0: Μιλάω σωστά τώρα.
1: Ναι.
0: Άχτι είναι να βγει σε ομίλους,
1: ναι.
0: Champions League.
1: Ωραία. Και
0: να...
1: Συμφωνώ. Και πριν κλείσεις να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Δεν είναι μαύρη σελίδα στην ιστορία της ΑΕΚ ο υποβασμός στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Για μένα είναι.
1: Αυτά δεν λέμε.
0: Τι να πω, δεν είναι μαύρη ιστορία.
1: Αυτό.
0: Λάκα μου κάνεις να παίζω τώρα με
1: τα χωριά.
0: Με τα Ζωνιανά και τέτοια, μαύρη ιστορία είναι. Αλλά αυτό τελείωσε τώρα.
1: Τελείωσε αλλά έγραψε ιστορία, μαύρη σελίδα. Για χαρά. Ευχαριστώ. Διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Μέσα στην πολύ σκοτούρα μου του Μπερμπινιάδη, λοιπόν, από το φιλαράκι μας εκεί πέρα, τον Δημοσθένη. Μετά το διάλειμμα. Τώρα δεν έχουμε διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τι νομίζετε, μόνο εγώ μπερδεύομαι. Μπερδεύεται και ο Χολύπτης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Και 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές.

Τελευταία χρόνια ήταν αυτή, λέει, με τους ίδιους πόντους. Από φέτος είπαν ότι οι πόντοι θα είναι διαφορετικοί σε κάθε διοργάνωση. Μάλιστα. Άντε να δούμε.

0: Jordan λέει σε όλα τα γκάλουπ η ΑΕΚ βγαίνει τέταρτη, λέει, σε ηλικίες 17-25 με μισό ποσοστό από τον ΠΑΟΚ. Δεν κάνουν νέους οπαδούς γιατί όλη η Νότια Ελλάδα είναι, λέει, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όλη η Μακεδονία είναι ΠΑΟΚ και αυτή είναι, λέει, παντού τέταρτη. Γι' αυτό αναγκάζονται να κάνουν τόση προπαγάνδα και κάναν τον κύπελο, λέει, περιοδεύουν θίασο σαν τον Καραγκιόζη που γυρνούσε, λέει, στα χωριά. Μάλιστα. Εμένα μου δείχνει αυτή η κατάσταση όλοι που γυρνάνε το τρόπαιο παντού ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν σύντομα άλλο πρωτάθλημα και ότι μπορεί θα αρχίσουν χρόνια να πούμε και σου λέει είναι ευκαιρία τώρα να το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Γιατί μια μεγάλη ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και πιστεύει στις δυνάμεις της και που θα πάρει το πρωτάθλημα και του χρόνου, γιατί να το περπατάει παντού τώρα, δεν κατάλαβα. Έλλειψη το έχει. Στέρηση έχουν πάθει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Τζορτάνο.
0: Καλώς ήρθα.
1: Άγγιζε, όπως ξέρετε.
0: Γεια σου, Άγγι.
1: Λοιπόν, καλά, χθες ευτυχώς δεν είχα το τηλέφωνο μαζί μου, ρε φίλε. Από αυτά που άκουσα για το...
0: Κωνσταντέλια.
1: Για το καθαρό μας, για το superstar του ΠΑΟΚ και της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Αν έπαιρνα, δεν ξέρω τι θα έργα, μάτι να ή θα με έκλεινες.
0: Ναι. Βέβαια, τι, άμα έλεγες τίποτα που...
1: Τρόπος του λένε, βέβαια, αλλά...
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, ειδικά αυτά που είπε ο Γιάννης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά αυτά που είπε ο Γιάννης. Δηλαδή ήταν ντροπή, τι να πω. Λοιπόν, εγώ να σου πω γιατί δεν τον θέλω. Καταρχάς όλα αυτά που λένε, όλα αυτά που κάνουν, τα κάνουν συστηματικά. Όλα αυτά που λέγανε για θρησκείες, για ιστορίες, για αυτά, κάνανε παγάνδα συστηματική.
0: Ναι.
1: Ξένας μια κοτσάνα και άλλοι, α, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, μετά... Υπάρχει, ξέρεις, στην ατμόσφαιρα λένε ότι έτσι και έτσι και αρχινάνε και λένε, ξέρεις, και τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Και να βγει να μιλήσει και να βγει να κάνει και χιλιαδιό. Αλλά πετάνε εκεί πέρα τη βρώμα τους, αυτή τη σαπίλα τους, την πετάνε. Αυτές τις βρωμιές τους. Κατάλαβες, γιατί για βρωμιές πρόκειται. Για αυτά που λένε. Λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να πάει, ρε φίλε, στην εθνική. Αυτή την εθνική τουλάχιστον και αυτή μάλλον την εθνική δεν γουστάρω να είναι. Μα την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Χαραμίζεται εκεί. Μου θυμίζει, ξέρεις, παλιά που βάλανε τον δικό μας τον Αθανασιάδη που έβαζε γκολ από παντού και όλες οι σέντρες που του κάνανε για μέσα, γιατί ήταν σέντρε φόρ, θυμάσαι, ας πούμε, όλες οι σέντρες που του κάνανε μόνο σε αυτό δεν πηγαίνανε. Μόνο σε αυτό δεν πηγαίνανε. Δηλαδή κάνα σέντρα από αριστερά θα πει είναι κάπου στο κόρνερ απέναντι. Το ίδιο το κόρνερ κάπου αλλού απέναντι. Κατάλαβες. Mm-hmm. Πάντως για να βάλει γκολ ο Αθανασιάδης με τίποτα. Το βλέπαν όλοι και το λέγανε. Το φωνάζανε. Τι είναι αυτά και τι γίνεται. Κατάλαβες. Λοιπόν, μετά ο Κωνσταντέλιας μαζί με τα άλλα τα παιδιά, αυτό που κάναν τότε, ξέρεις, στα παιχνίδια τους, όταν παίξανε τότε, ξέρεις, και παραδίδανε μαθήματα ποδοσφαίρου, αυτό ενόχλησε τους από κάτω. Τρελαθήκαν οι από κάτω. Και τι κάνανε, δείξανε, ξέραν ότι ο κόσμος είχε ενθουσιαστεί και αρχίζανε μπράβο στα νέα παιδιά, μπράβο στα νέα παιδιά. Και αρχίζανε και λέγανε για τα δικά τους παιδιά, τα από κάτω, για του Παναθηναϊκού, λέγανε διαφόρους εκεί πέρα, δεν ξέρω, ούτε καν τα ονόματά τους θυμάμαι. Για αυτούς μιλούσαν. Μπορεί να λέγανε κάπου πού και πού να πετούσαν τον Κωνσταντέλια, αλλά μιλούσαν για τους από κάτω. Και μιλούσαν για την εμπειρία, ξέρεις, του τέτοιου, του Μπακασέτα. Και που θα γυρίσει και ο Μάνταλος και κάτι τέτοια. Και θα είναι καλύτερα και κάτι τέτοια. Ενώ αυτά τα παιδιά μπήκανε, γιατί οι άλλοι κάτι είχε γίνει τότε, δεν θυμάμαι, και μπήκαν αυτά τα παιδιά. Μπήκαν όλα. Και κοίταξε τώρα τι γίνεται. Όταν έχεις μέσα Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Γιαννούλη, βάλε Κουλιεράκι, Τζόλι, Πέλκα, Ζαφύρι, αυτά όλα είναι παιδιά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, γιατί και ο Καρέτσας μπορεί να έπαιξε έξω. Αλλά είναι παουτσάκι κι αυτός, εντάξει. Αυτά μεταξύ τους τα δένει κάτι αγνό. Δεν τα δένει, ξέρεις, ότι πήγα σε μια ομάδα και άντε θα με βάλουν εθνική όπως γίνεται με τον Τετέι. Άντε, με το που πήγε στον Παναθηναϊκό, βάλ τον μέσα. Και τον βλέπουμε εκεί πέρα, ξέρεις, να σωριάζεται κάτω. Ο τέτοιος μου πονεί, όχι το νιχάκι μου με χτύπησαν και πέφτω κάτω και κάτι τέτοια. Τα παιδιά αυτά μπήκαν για να παίξουν μπάλα. Μετά δεν μπορώ να τον βλέπω να παίζει στην ίδια ομάδα και να παίρνουν αυτοί από τη λάμψη του, ποιοι αυτοί που πήγαν να τον σκοτώσουν, πήγαν να τον καθαρίσουν, όχι να τον σκοτώσουν, αλλά ποδοσφαιρικά να τον σκοτώσουν, έτσι. Δεν μπορώ να τους βλέπω, ρε φίλε, δίπλα τους.
0: Ναι.
1: Μπορείς να βλέπεις τώρα το Σιώπη δίπλα στο Κωνσταντέλια. Τη στιγμή που πήγε εκεί πέρα που φάει τα πόδια. Και ξέρουμε τι έγινε. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Ας πάνε λοιπόν τώρα να δούμε το τι θα κάνουν. Άντε να τους δούμε. Βγαίνουν τώρα κάτι αεξίδες.
0: Άκου τώρα, σου λένε... άκου λίγο. Τώρα έχει πέσει όλη η ΕΠΟ επάνω του να τον αλλάξουν γνώμη.
1: Όχι, εγώ είμαι μαζί του, δεν θέλω.
0: Ρε, και εγώ μαζί του είμαι. Και εγώ μαζί του είμαι. Αλλά λέω τι γίνεται τώρα.
1: Αυτό, Τζόρνταν, δεν είναι εθνική Ελλάδος. Αυτό το πράγμα που φτιάχνουν δεκαετίες τώρα, ο Ρεχάγκελ έκανε μια εθνική ομάδος που είχε το δικό του σκεπτικό, εντάξει. Και πολύ σωστά το είχε. Αυτό όμως που φτιάχνετε τώρα δεν είναι εθνική Ελλάδος. Αυτό είναι εθνική... Πώς τους λένε αυτούς?
0: Αθηνών. Αθηνών, βρε, καλά το λες.
1: Ναι, εθνική μανατζαρέων είναι. Και κάπου εκεί πέρα μέσα βάζουν και ένα Κωνσταντέλια για να πάρουν οι άλλοι τη δικιά του τίτα. Γιατί κοιτάξτε, όταν η εθνική πάει καλά, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, τότε αυτοί θα δώσουν και τους δικούς τους παίχτες, θα τους κοτσάρουν από δίπλα, ξέρεις, εκεί πέρα, θα τους βάλουν και από δίπλα, άσχετα μετά εμείς αν χάσουμε κάποιο παιχνίδι και τέτοια, πάντως μπήκαν στην εθνική που παίζει ο τάδε και ο τάδε, που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ανεβαίνουν και εκείνοι, κατάλαβες? Δεν γίνεται όμως αυτό. Αυτό το παιδί έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, και ξέρεις ότι σε κάθε παιχνίδι τρώει τις κλωτσιές της ζωής του από αυτούς που θέλουν να πέσουν μαζί τους στην εθνική, που τους βάζουν μάλλον να πέσουν δίπλα τους στην εθνική. Δεν μπορεί από τη μια εσύ να πας αυτόν τον παίχτη να πας να τον εξαφανίσεις. Το ζηλεύεις, θέλεις? Σου έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, αυτός παίρνει θέση κάποιου δικού σου? Δεν ξέρω πώς, ρε φίλε. Δηλαδή στο μυαλό τους δεν ξέρω πώς το πάνε. Θέλεις η ομάδα σου, η ομάδα που παίζεις, θέλεις με αυτόν τον τρόπο, χτυπώντας αυτόν τον παίχτη, να κερδίσεις ένα παιχνίδι και μετά ξαφνικά να παίζεις δίπλα τους στην εθνική? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
0: Μέσα.
1: Αυτά δηλαδή που... Και βγαίνουν οι άλλοι τώρα και όχι, δεν θα έρθει, γιατί δεν θα έρθει και τέτοια, και αρχινάνε τώρα και κράζουν. Κατάλαβες?
0: Ναι, και είναι Γιαχωβάς και η θρησκεία του λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Νικολαίδης Γιαχωβάς ήταν, τι ήταν?
0: Τα καρναβάλια τώρα είναι έτσι, είναι αλλιώς, ξέρω
1: εγώ. Καρναβάλια.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Τα σούργελα όλα εκεί πέρα μέσα. Όλα τα σούργελα. Ναι. Εγώ ξέρω, έβγαλε το παιδί μια τέτοια με την ελληνική σημαία, κανονικά, έβγαλε την ανακοίνωσή του, κανονικά. Με ελληνική σημαία πάνω και μια χαρά. Όχι σαν κάτι άλλος που την εθνική τη γράφουν κανονικά και το μόνο που τους ενδιαφέρει να μπουν εκεί πέρα μέσα, πας οικονομήσουν κανένα φράγκο, εντάξει. Να τα ξέρουμε. Εγώ θέλω να ξέρω, όταν ο Νικολαίδης είπε αυτά που είπε, τον στηρίξανε, ναι ή όχι, οι αεξίδες? Εγώ θυμάμαι τι είχε γίνει. Όλοι πέσανε και το στηρίξανε, όλοι μια χαρά, όμορφα και ωραία, όλα τα πάντα. Και τον είπανε και μπράβο κιόλας. Εδώ τώρα τι έκανε το παιδί αυτό? Είπε ότι έχει η οικογένειά του και μάλιστα αντί να του πούν και ευχαριστώ για αυτά που λέει, τσιγκλάνε. Τσιγκλάνε.
0: Μέσα.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω για το... Α, πάλι ο Γιάννης μας έκανε πάλι, μας άναψε πάλι το τέτοιο.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ρε εσύ Γιάννη, αγόρι μου, όταν εσείς κάνετε ένα γήπεδο και κάνουμε κι εμείς, το κράτος δίνει χρήματα, εντάξει. Άντε, έδωσε χρήματα. Θες να πεις ότι έδωσε τα ίδια σε εμάς, τα ίδια και εσάς? Ας πούμε, που δεν είναι έτσι, ας πούμε ότι τα έδωσε, έτσι. Δεν μπορείς, ρε φίλε, κράτος, εσύ κράτος, να δίνεις ένα μπαταχτσί. Δεν γίνεται. Για πες μου, ρε Σιγιάννη, άμα εσύ κάποιος μπαταχτσής ή κάποιον ρώτα εκεί πέρα, ρώτα κάποιον δίπλα σου εκεί πέρα, κάποιον μπαταχτσί, του δίνουν δάνεια για να χτίσει σε μπαταχτσί? Δεν γίνεται αυτό. Και εσείς είστε μπαταχτσίδες. Δεν γίνεται εσείς να παίρνετε.
0: Μα δεν ήταν δάνεια.
1: Να δίνετε.
0: Αυτά δεν είναι δάνεια που πήρανε. Επιδοτήσεις ήταν αυτά.
1: Ναι, επιδοτήσεις. Ό,τι να ήταν. Δίνεις σε τέτοιο, δηλαδή, δίνεις δηλαδή αυτό το παράδειγμα, τους λες, ναι, εντάξει, ρε, εσείς κάντε το ό,τι γουστάτε, εμείς θα σας δώσουμε. Θέλεις επιδοτήσεις να τα πεις. Πες τα όπως θέλεις, Τζόρνταν. Εμείς τότε φτιάχναμε ομάδα, πηγαίναμε σωστά, είχαμε το Βεζιρτζή, είχαμε, μιλάμε, μια ομάδα που ήταν υπόδειγμα. Ήταν η καλύτερη σε οργάνωση μέσα στην Ελλάδα και κοιτούσε να φτιάξει κάποια ομάδα και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Και πήγαινε μια χαρά. Μια χαρά. Κατάλαβες. Και φρόντιζε σιγά σιγά να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Δηλαδή έβαλε στο νου τους να φτιάξουν αυτό το γήπεδο. Δώσανε και το οικόπεδο, ό,τι μπορούσαν και να μην το δίνανε, πάλι θα κάνανε. Θα έρχονταν ο Σαββίδης τώρα, γιατί ο Σαββίδης δεν ήταν τίποτα να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Ένα Σαββίδης τίποτα δεν ήταν να φτιάξει αυτό το γήπεδο. Για πλάκα θα το φτιάχνε. Αυτοί θα το κάνουν. Θα κάνουν κάτι τέτοιο. Έχει. Αυτοί θέλουν όλοι τους υγικά τους να παίρνουν τα κρατικά και να τα έχουν για δικά τους. Κατάλαβες. Και όταν τους χτίζουν τα... το κράτος, όταν τους χτίζει γήπεδο, είτε στον Παναθηναϊκό είτε στην ΑΕΚ, οπουδήποτε, σε χρόνο ρεκόρ, μετά έρχονται και σου πουλάνε και ηρωνία. Αυτοί από εκεί κάτω σου πουλάνε ηρωνία. Σου λένε τι έγινε, ρε, θα το χτίσει, ακούστε, σου λέει ο άλλος. Θα το χτίσει, λέει πότε, το 30, το πότε, λέει, ξέρω εγώ. Και δεν τρέπονται να το λένε, δηλαδή ρωτάνε και δεν τρέπονται, δεν έχουν ήχνος ντροπή σε πάνω τους. Ότι ξέρεις κάτι, εμείς έτσι γουστάρουμε, έχουμε εδώ πέρα τους δικούς μας εδώ κάτω και ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Για τον Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είπε κάτι. Αν θέλει ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να δώσει και 5 εκατομμύρια στην Augsburg, όχι στο Γιαννούλη, στην Augsburg και στον Πάρη. Ο Γιαννούλης το είπε. Στην Ελλάδα μόνο στον ΠΑΟΚ. Τώρα αν θέλει να τα βρει η ομάδα του και να πει και στο Γιαννούλη πάρε και εσύ άλλα τόσα να πας στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός μετά από τέτοια δήλωση του παίκτη, ας πάει να πάρει τον παίκτη. Ας πάει να τον πάρει. Ας τον πάρει και η ΑΕΚ, ρε, πάρει τον και εσείς, ρε. Μην μου πείτε ότι δεν το θέλετε, γιατί θα γυλάσει πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Πάρτε τον.
0: Ποιον έχουν... Στην
1: στιγμή που λέει ότι στην Ελλάδα γουστάρω μόνο στον ΠΑΟΚ.
0: Η ΑΕΚ ποιον έχει αριστερά και η ΜΠΑΚ αριστερό ποιον έχει. Ο Ρώτα δεξιά δεν είναι.
1: Ξέρω εγώ. Ο Ρώτα είναι. Ποιος είναι.
0: Ο άλλος. Πώς όλο τον άλλο.
1: Ο Ρώτα είναι. Ναι, ο Ρώτα δεν είναι.
0: Ο Ρώτα είναι αριστερά.
1: Θα συγκελάσω τώρα, αλλά...
0: Ας είναι και ο Ρώτα τώρα, τι σχέση έχει ο Ρώτα.
1: Θυμάμαι ότι από αριστερά είναι εκείνο το τέτοιο που τον έκανε την ποδιά ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, πώς το λένε εκείνο. Τέλος
1: πάντων. Θα σε γελάσω, Τζόρνταν.
0: Έσπασε τη μέση του και ο άλλος, ναι.
1: Και όλοι αυτοί, τώρα και στην ΑΕΚ που παίζουν όλοι αυτοί στην Εθνική, και ο Ρώτα που βλέπεις και όλοι αυτοί, μην νομίζω ότι είναι καλύτεροι. Παίζουν επειδή είναι στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι επειδή είναι καλύτεροι. Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Όπως είπες πολύ σωστά για τον Τετέι, ο οποίος έπαιζε στην Κηφισιά και ούτε καν που τους ενδιέφερε, μόλις πήγε στον Παναθηναϊκό, μπαπ, μέσα, και αυτό που μου τη δίνει ο Ρετζόρνταν, ξέρεις ποιο είναι.
0: 20 Οκτωβρίου υπογράφει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, 2.200.000. Και στο καπάκι μετά από λίγες μέρες τον καλεί στην Εθνική. Τώρα προπονείς, δεν θυμάμαι τι ήταν. Και μετά από τότε και μετά τον παίρνει και στα παιχνίδια. Και είναι αναντικατάστατος, ρε φίλε. Απέκλεισε και Ιωαννίδη, έκανε και αυτά, όλοι ο Τετέι. Εν τω μεταξύ στην Κηφισιά ήταν καλύτερος ο Τετέι.
1: Και τι κάνει ρε Τζόρνταν, που παίζει μέσα, τι κάνει.
0: Τίποτα δεν κάνει, τίποτα.
1: Το μοναδικό που κάνει είναι να πέφτει συνέχεια. Πέφτει.
0: Κομπλεξικός Γιωβάνοβιτς. Κομπλεξικός Γιωβάνοβιτς, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κατάλαβες. Να πάει να παίξει μπάλα, να πεις άντε ρε παιδί μου, τον βάλανε και επειδή είναι στον Παναθηναϊκό, τον βάλανε μέσα. Αλλά να παίξει ρε φίλε. Αυτός δεν κάνει τίποτα.
0: Όχι, ένα πράγμα ρωτάω εγώ. Αν ο Κωνσταντέλιας ήταν παίκτης Ολυμπιακού, υπήρχε περίπτωση να μην δεν είναι σε κάθε παιχνίδι ενδεκάδα.
1: Θα τον είχαν δώσει τώρα σε καμιά Arsenal, ξέρω εγώ.
0: Όχι, υπήρχε περίπτωση να μην έπαιζε εθνική κάθε φορά. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Για πλάκα.
0: Ναι.
1: Για πλάκα.
0: Τι να λέμε τα αυτονόητα να σκεφτόμαστε
1: για
0: τώρα.
1: Για πλάκα. Ναι. Και εγώ σου λέω τώρα και τ' άλλο, έτσι. Για πες μου τώρα, όταν έπαιξε ο Κωνσταντέλιας και κάναν αυτά τα δύο παιχνίδια, ένα εδώ, δεν θυμάμαι, χάσαμε τώρα με την Σκωτία, αλλά παίξανε φανταστική μπάλα. Και ένα μέσα εκεί στη Σκωτία.
0: Νομίζω 3-2 εδώ και 3-0 χάσαμε εκεί. 3-1, δεν θυμάμαι.
1: Όχι, εκεί μέσα κερδίσαμε, μου φαίνεται, με 3.
0: Χάσαμε εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα τι έγινε. Μέσα έξω παίξαν παουξάκια μέσα. Και δεν λέω εγώ επειδή είμαι παουξής.
0: Ναι.
1: Αλλά παίξαν παιδιά τα οποία το είχαν αυτό μέσα τους ρε φίλε. Γιατί τα έβλεπα αυτά τα παιδιά και όταν παίζαν στις μικρές ομάδες, ξέρεις, κάτω των 19, κάτω των 16, σε αυτές τις ομάδες και τους έβλεπες πως παίζαν μεταξύ τους. Ήταν και ο Μιχαηλίδης εκεί πέρα μέσα και παίζανε μπαλάρες. Είχανε και τον Γκαρσία και παίζανε φοβερή μπάλα. Και αυτοί όλοι τελικά έτυχε, όχι όλοι, αλλά πολλοί από αυτούς να βρεθούν μέσα στην Εθνική. Εκεί το ευχαριστηθήκαν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ευχαριστιόντουσαν να παίζουν μπάλα. Και μετά από λίγο, άμα αρχίζω και βλέπω, άντε πάλι Μπακασέτας, άντε πάλι κάτι άλλο, πώς λέγανε Κουντούρης, πώς λέγανε και τέτοια, μετά ρε Τζόρνταν γυρίζω τηλεόραση. Λέω, άσε την έφυγε από εδώ πέρα πάλι. Άντε από εκείνα. Γιατί έβλεπες ότι εκεί πέρα πιάσανε το τέλειο σύστημα με την τέλεια ενδεκάδα. Και ξαφνικά βλέπεις ποτσάρουνε δίπλα κι άλλους, κι άλλους. Αυτό δεν τους πειράζει. Αυτό δεν τους πειράζει ότι αποκλειστήκαμε. Και ότι παίζει μέσα το Κουρασάο. Κατάλαβες, ένα νησάκι, Τζόρνταν, που άμα πας εκεί πέρα, δηλαδή κάνεις κύκλο για πλάκα να πούμε. Ναι. Κάνεις κύκλο με ένα πλοίο, δηλαδή το κάνεις για πλάκα κύκλο. Αυτοί παίζουν και εμείς δεν παίζουμε. Αυτό δεν τους πειράζει.
0: Πού είναι αυτό?
1: Α, βέβαια, γιατί ο Γιωβάνοβιτς βάζει αυτούς που
0: είναι
1: πρέπει.
0: Αυτό? Πού είναι αυτό το Κουρουσάο?
1: Αυτό είναι σε Ολλανδικές Αντίλες, πρώην Ολλανδικές Αντίλες. Είναι και κάτι άλλα νησιά δίπλα, Μπονέρ και τέτοια. Ωραία νησιά, δεν λέω, τον Μπονέρ καλύτερο είναι. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, εμείς πηγαίναμε εκεί πέρα, ράζαμε έξω.
0: Έλα. Έλα. Ναι.
1: Το ξέραν όλοι, όχι όλοι, αλλά είναι γνωστό, ας πούμε, για τη γέφυρα που έχει μέσα. Όταν μπαίνεις μέσα, μπαίνεις ένα, σαν ποτάμι είναι, κάπως έτσι, και έχει μια κινητή γέφυρα, η οποία έχει πάνω, ξέρεις, μηχανάκι, πώς έχουν τα πλοία, ξέρεις, την προπέλα, ένα τέτοιο πράγμα, και αυτή ανοίγει, γυρίζει, ξαναέρχεται. Ανάλογα αν θα φύγουν τα πλοία ή θα μπουν. Εκεί τώρα και από τη μια μεριά και από την άλλη, έχει φανταστικά μέρη, ωραία. Δηλαδή, ενώ είσαι κάτω εκεί, που λες είμαι στους Μαωμάου που λέμε, ρε παιδί μου, Καρύμπια, ξέρεις, εκεί τα δικά τους, είσαι σε σπίτια και τέτοια που είναι όπως είναι η Ολλανδία. Αλλά πεντακάθαρα όλα, ωραία καζίνα, μέσα να πας να κάνεις, είτε παίξεις είτε πας να πιείς, ξέρω εγώ και τέτοια, και έχει πάρα πολύ, δηλαδή στον πολιτισμό που λέμε, δηλαδή αν θες να πας να βρεις κάτι, οτιδήποτε, τότε εμάς μας ενδιαφέρει ίντερνετ και τέτοια να βρούμε, ξέρεις, για να μπορέσουμε να συζητάμε με τους δικούς μας κτλ. Πηγαίναμε, βρίσκαμε, κάναμε τότε, έτσι, τώρα είναι εύκολο. Αλλά πολύ ωραία. Και δεν ξέρω τώρα αυτοί αν εξαιρετοποιηθήκαν τώρα, γι' αυτό είναι έτσι, δεν ξέρω. Παλιά ήταν η Ολλανδία. Ήταν κάπως η μία ανεξάρτητα, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και σίγουρα θα πήρανε πολλούς παίχτες στην Ολλανδία από εκεί κάτω. Γιατί εκεί είναι μίξ, είναι και Ολλανδοί και Μιγάδες, ξέρεις, γενικά ο κόσμος. Ναι. Αλλά μικρό νησάκι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτοί προκριθήκανε και εμείς δεν μπορούμε, ρε φίλε. Τι είναι, αυτοί είναι ο μισός ονομός Σερό είναι, ρε φίλε. Κάτσε. Σε έκταση, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσε. Και αυτοί πήγανε εκεί πέρα και εμείς δεν μπορούμε. Αυτό δεν τον πειράζει κανέναν. Κανέναν. Και τι είπε ο άνθρωπος, κάτι είπε, που για μένα έπρεπε ήδη να το πει αυτό, ήδη έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τον προφυλάξει πολύ πιο μπροστά από αυτά που έχουν συμβεί και να δεις ότι ο Κωνσταντζίδης θα παίζει και πιο άνετα, εντάξει. Και πολύ πιο άνετα. Λοιπόν, αυτά, Τζόρνταν.
0: Έγινε, να είσαι καλά, τα λέμε.
1: Έγινε, τα λέμε.
0: Γεια σου. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα, πού είσαι εσύ, ρε.
2: Έλα, κάνω την καλή πορεία μου γιατί μου την έχει δώσει.
0: Μη βρίζεις καταρχήν, δεν είσαι στο καφενείο. 100 φορές σε είπα.
2: Για μένα λέω.
0: Ούτε για σένα, ούτε για κανένα. Τι θα πει για σένα.
2: Δεν πάω και εγώ με κάτι έλεγε. Όπως την είπαμε κοφίλο μου, ρε, που με έλεγε κύριε Κουκατνίδη, κύριε Καλόγερο.
0: Μίλα καθαρά, δεν σε ακούμε. Α, ο Καλόγερος, ναι.
2: Κοφίλο μου, που με έλεγε κύριε Κουκατνίδη, ο Καλόγερο.
0: Ναι, ο Καλόγερος, μου Καλόγερος, ναι.
2: Και αυτό που γνωρίζει και λέει διάφορα.
0: Τι λέει?
2: Που είπε διάφορα, που είπε για χέπα και κάτι και για πούτσι.
0: Μάλλον άκουσε, ξέρω εγώ, τον είπανε, ποιος ξέρει.
2: Ποιον άκουπη.
0: Ρε με μπαμπι, μυστικά ήτανε, δεν τα λέγεις εδώ.
2: Ποιο πάγκο.
0: Ναι.
2: Εγώ παραδέχομαι τον Άκη,
0: ναι,
2: σε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Λενικανιά και κακόνια έχει δίκιο. Λοιπόν. Για την εκκληνή τι να πω, έχουμε πει, είναι μια γλύκα η οποία ο Γιωβάνος την έχει κάνει από Κομπαζιναϊκό και την έχει δημιουργήσει. Λοιπόν, εκεί όμως το κλείνει το 0-3 που κερδίσαμε την Κορσία, άμα είχαν γραμματεί ο Μπαγκατζέκα και οι υπόλοιποι, λοιπόν θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Μπήκαν τα επικηρύτια και πήγαν το παιχνίδι άνεκα. Και εγώ το έλεγα ότι μόλις επανέλθει ο Μπαγκατζέκα και ο Κουμπέρι και ο Μάδαλο, λοιπόν αυτοί θα είναι και καλά. Φυσικά όλοι το γνωρίζανε. Λοιπόν, άμα θέλουμε να κάνουμε εκδική ομάδα κακάκι, πάρε Κασέριακου και Ζικάλη και τσίγκου από εκεί που ήρθανε. Λοιπόν, ο Κακάκης και η Γιώργα, ο Κακάκης και που κουανέχε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν φταίει κανένα άλλο. Εγώ είμαι αφεντικό. Εγώ κάνω κουμπάκο. Και να μην κάνω κουμπάκο με έναν Γιωβάνοβιτ. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε καμιά μεγαγραφή. Τι μπορεί να πληθυάζουμε για καμιά μεγαγραφή.
0: Τον Ισπανό αυτό να δω.
2: Ακόμα δεν κοκκλήκαμε ακόμα.
0: Δεν ξέρω, τον ανακοινώσανε, συμφωνήσανε πάντως, δεν συμφωνήσανε.
2: Δεν ξέρω, ρε, το κατημόμουν εγώ απόγευμα.
0: Α, εντάξει, μια χαρά.
2: Και εσύ μην κάνετε καλή ώρα. Και με μεγα κανέβρα. Ας δίνω κάτι δεξίγμα κάμω την Αυστραλία, τον Κάρβουλ, τον Παντελή, τον Γιαννάκη, την Μελφούνη, από κάτι για την Αδελαίδα, για την Αδελαίδα, για τον Μελβούνι που είναι από τον Κάκο, που έκανε σε παρέμβαση και έφυγε κάτι για μένα. Εγώ δεν ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Γιατί όχι έχω έναν κομπάκο που έχει προκομικό επίπεδο, είναι κανένα δύο φωνά. Και όταν έχω δει ένα άνθρωπο προκομικά, από κογκά, και να κολλήσει από μακριά σε απόσταση, δεν κάτι να δεν κουραδιόμουν τέτοια πράγματα με λεφόνι. Σε σέβομαι και θυμάω, αλλά είσαι εσύ.
0: Πάμε και... παρακάτω ρε Μπαμπή, λέγε τώρα την ουσία τώρα, πάμε στην ομάδα.
2: Η ουσία ποια είναι η ουσία, ναι. Η ουσία είναι σιγά σιγά να βοηθήσουν τον προπονητή, ο προπονητής να γίνουν οι μεταγραφές γρήγορα για να έχει κάποιο προσδιορισμό και προετοιμασία. Ναι. Η ουσία αυτή είναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η ουσία αυτή είναι. Δηλαδή τα παιδιά που πάνε την προετοιμασία δεν θα είναι την ομάδα. Την κομματικό κομμόεγο. Την κοινικοκάδα.
0: Μάλιστα.
2: Το γρηγορότερο είναι να γίνει, το γρηγορότερο. Δεν υπάρχει γρηγορότερο. Με τα γραφέ μπορεί σήμερα να είναι κρυκό και δεχερόλου καγκαλάκι. Όχι μπορούν να το βοηθεί το αγγλικό προπονητή.
0: Μάλιστα. Καλώς.
2: Ο οποίο χρειάζεται επίκο του χρόνου. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα. Αυτοί να κρυκούν την πορεία όλοι. Όπως και αυτοί που θα κομποηθήσουν και θα κρυκούν την πορεία. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Έγινε.
2: Λοιπόν, περίμενε λίγο να πω κάτι για τον Γιάννη. Όχι να κάνει λάθη ο Γιάννη, να δικάζει μια συγγνώμη. Από κάπου είπε σε. Όχι για μένα, για μένα δεν είναι τίποτα ο άνθρωπο. Από κάπου είπε σε. Και να μην πληροδοτήσει κανένα του ραδιοφωνό. Είχαν εξηγήσει καθαρά άνθρωπο.
0: Εντάξει. Έγινε Μπαμπίκο, τα λέμε. Για χαρά, καλό ξημέρα. Γεια σας, φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου, λέ.
3: Λοιπόν, να σου πω μερικά ονόματα να μου πεις αν τα αναγνωρίζεις. Κρεοπολείο Στρατηγούσης, δίπλα από το Δημαρχείο. Αθανασιάδης, υλικά οικοδομών χρώματα. Δειλινά, κέντρα catering. Καφέ, μπαρ, like. Sports καφέ, El Paso. Σκυλοτροφές, Πασχάλης, ταβέρνα το πέρασμα, πρακτορείο ΠΑΠ.
0: Τι θες να με πεις, τι θες να με πεις, λίγε.
3: 12 χορηγούς έφερε μέσα σε 6 μήνες. Ένα νέο παιδί από το Κιλκί.
0: Τελείωσες, να σε απαντήσω θέλεις.
3: Απάντησα με.
0: Λοιπόν, άκουσε λίγο. Εγώ δεν αμφιβάλλω για τις 11-12 χορηγίες που έφερε. Εγώ λέω δεν παίξανε ποτέ όλες μαζί. Μπαίναν και βγαίνανε. Ήτανε 5 και 6. Οι εκπομπές μπορείς να τις δεις και να καταλάβεις τι σε λέω. 12 ήταν στο σύνολο σε 6 μήνες, αλλά δεν παίξαν ποτέ. Δεν πληρωνόμασταν από 12 εμείς κάθε εβδομάδα. Καταλάβεις τι σε λέω. Ελληνικά, τα ελληνικά μου. Εγώ μιλάω ελληνικά. Άκου ο άλλος τώρα. Εγώ μπαίνει, άκου λίγο. Μπαίνεις μέσα. Δεν το αφισβητώ αυτό. Μπαίνεις όμως μέσα στην εκπομπή, την πρώτη εκπομπή Αθλητική Βοριάδες στο γύρο που αν και βλέπεις είναι ή 5 ή 6. Μπαίνει στη δεύτερη εκπομπή το ίδιο, στην τρίτη το ίδιο. Άλλος έμπαινε, άλλος έβγαινε, άλλος έμπαινε, άλλος έβγαινε. Και μια που το ανέφερες, να σου πω και τ' άλλο, δεν πληρώναν όλοι. Πότε δώρα, πότε τέτοια, πότε αλλιώτικα. Ρώτα του να σε πει.
3: Ο Αθανασιάδης δεν πληρώνει.
0: Όχι, δεν είπα όνομα εγώ, άστο τώρα. Για ονόματα δεν είπα εγώ. Δεν πληρώναν όλοι. Με έλεγε ο κύριος Καμπακίδης, έλα μωρέ, άστο να καμιά εβδομάδα να τον παίξουμε δώρο. Έλα μωρέ, άστο να. Αυτά στα είπε. Εμένα δεν με πουλάτε τρελά εδώ πέρα. Μπαίνει στο γύρο που αν λοιπόν και βλέπει τα διαλύματα πόσες χορηγίες παίζανε. Και να σε πω και να σε πω και κάτι άλλο. Και να άκου λίγο φιλαράκι, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Αυτές οι χορηγίες που έφερε Εάν δεν ήταν η εκπομπή δική μου εκεί, πού θα τις έπαιζε, για πες μου.
3: Αυτός λέει και καλά ότι τον είπε ο Σχισοδήμος.
0: Ρε φίλε, την εκπομπή την πήρα εγώ και τον πήρα αυτόν συνεργάτη εκεί πέρα. Και από αυτές τις εκπομπές, δύο-τρεις πηγαίναν στο γύρο που αναπληρωθεί, να πούμε, ο χρόνος, το ξέρεις αυτό το πράγμα.
3: Ναι, ναι, αφού δεν πληρώνεται.
0: Άντε τώρα, πράγμα, γιατί κουράστηκα με τους πουθενάδες, να πούμε. Είναι πουθενάδες όλοι τους. Άκου τι σου λέω.
3: Τον έβαζε η ουρά τον πουθενά να διαβάσει τους.
0: Ρε φίλε, άκουσε με λίγο τώρα. Εγώ όταν τον πήρα τον Καπακίδη στην εκπομπή, ξέρεις τι μου έλεγε. Σε ό,τι ιερό έχω. Έχω, μου λέει, μία γνωστή η οποία γνωρίζει την κυρία Σοφία. Του λέω, ποια είναι η κυρία Σοφία? Η αδερφή του Σαββίδη, μου λέει. Θα κοιτάξω να τη γνωρίσω κι εγώ για να μαθαίνουμε κανένα νέο. Τώρα πώς έγινε στην οικογένεια? Οι ξεφτυλισμένοι αυτοί δεν τρέπονται καθόλου.
3: Τι να πω, ρε
0: Τζαβή. Τώρα τι να πω, τώρα βγαίνει ο κάθε πικραμένος και λέει ότι να είναι εκεί. Εγώ
3: και
0: τους έχω. Φιλαράκι μου, άκουσε με λίγο.
3: Κώστα τον Πάταρα, τον πρόεδρο της ΕΠΣ και κάτι τέτοια τώρα.
0: Ναι, ήξερε τον Κώστα τον Πάταρα. Και τι να σε πω τώρα, γέννησε, πώς λέει το ρητό να πούμε, ήξερε τον Κώστα τον Πάταρα. Και κάτι έγινε που ήξερε τον Κώστα τον Πάταρα. Και τι έγινε, αυτός δεν ήξερε ποιος είναι ο πρόεδρος σε κάθε νομό, ρε.
3: Εδώ μάλλον καλά και καλά, αυτός λέει ότι ήξερε και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κομωτινής, ξέρω, και κάτι τέτοια λέει.
0: Ποιο Κομωτινή, ρε. Πού να ξέρει αυτός το Δαμιανό, βρε, το Γαβριλίδη, ρε. Πού να το ξέρει αυτός, βρε, τώρα.
3: Με όπου δεν άζει αυτός. Εκείς μάλλον, κλαπαρχίδες κανονικά.
0: Όπα, όπα, κλείσω τώρα. Δεν βρεις. Δεν βρεις. Εδώ είναι ραδιόφωνο, δεν είναι YouTube. Εδώ δεν είναι YouTube, φιλαράκι. Άστο τώρα. Άστο. Οι τύποι είναι πουθενάδες. Ο ένας είναι η ουρά του πουθενά, ο άσχετος, ο Βλάξ. Μιλάμε για Βλάξ. Μιλάμε για Βλάξ. Θέλει να τον πάω την πρόσληψη από εδώ, από το Focus. Μιλάμε για Βλάκα τώρα. Είναι δυνατόν να κάνω εκπομπές εδώ, να με έχουν μαύρο, να με έχουν, να μην έχει πρόσληψη. Και πώς πληρώνω εγώ? Και αν έρθει μια επιθεώρηση εδώ, τι θα πούνε? Μιλάμε για Βλάκες. Για Βλάξ. Για Βλάξ. Για τέτοιο Βλάξ μιλάμε. Θέλει να βάλει και στίγμα ο Βλάξ. Να φέρει τα 300 ευρώ πρώτα του Γεωργίου. Που έβγαλα τραπεζικούς και αυγολέμονους και τέτοια και τον ξεβρακώσανε. Να φέρει τα άλλα μετά με το λαμπομπονέρα. Και μετά θα τον παίρνω εγώ τα λεφτά. Τα δίνω σε φτωχούς. Μη στεναχωριέστε. Αυτοί οι πουθενάδες. Και ο άλλος ο Γελαδάρης, ο οποίος παρακαλάει. Τα λέω και το με όλη τη σημασία της λέξης και τα εννοώ. Μπαίνετε και τον βλέπετε και τον ακούτε. Παρακαλάει ο Γελαδάρης τους ακροατές του να τον δίνουν λεφτά με donate για να πηγαίνει να τα παίζει καζίνο. Θα σας ξεφτυλίσω όλους, κοπριές. Δεν ξέρετε με ποιο μπλέξατε. Ξαφνικά βγήκατε στο γυαλί και το παίζετε και αυτό να πούμε. Έφερε ο άλλος χορηγίες 12. Πώς έφερες τις 12, ρε φίλε, για πες μας. Με 5 ξεκινήσαμε, με 6. Πηγαίναμε 5-6, ερχόταν 2, βγαίναν 2. Δηλαδή, εγώ τι λέω, ψέματα? Να ορίστε, οι εκπομπές εκεί είναι γραμμένες και μπορείτε να τις δείτε. Όποιος θέλει μπορεί να μπει να τις δει. Όποιος γουστάρει. Και όταν ήθελε να πάρει η εκπομπή, παρακαλούσε το Σχιζοδήμο. Με πήρε ο Σχιζοδήμος ο Βασίλης τηλέφωνο και μου λέει: Τζόρνταν, αυτός με παρακαλάει, τι να τον κάνω. Μου είπε, λέει, να τον δώσω εκπομπή. Και εγώ του λέω: δώσε τον, ρε Βασίλη, με ρωτάς. Φυσικά εσένα. Μπράβο στον Βασίλη του Σχιζοδήμου πρώτα απ' όλα να πω για τις αρχές του. Μου λέει, ποιον να πω, ρε Τζόρτα, μου λέει. Συνεργάτη σου είναι. Πώς θα τον δώσω εκπομπή, μου λέει. Η εκπομπή είναι δική σου. Μόνο αν μου πεις εσύ, δώσ' τον, τότε θα δω εγώ. Αν νομίζω ότι μπορώ, ότι μπορεί και λοιπά, θα δω. Μπορεί να αποφασίσω. Πού να τα πούνε αυτά, βρε τώρα. Άιτε τώρα, ξεφτυλισμένοι όλοι τους. Ξεφτύλες τους. Γνώριζα δύο παλέμαχους και πήγε τους έγκλειφε να πούμε τρεις την ώρα όλους μαζί να πούμε εκεί πέρα. Κάθε τρεις την ώρα να πούμε. Άσε τα άλλα που κέρναγε εκεί καφέδες και ουίσια και έλεγε βγάλτε, πάρτε τηλέφωνο να μιλήσουμε στην εκπομπή. Άντε, γιατί θα αρχίσω, θα σας ξεφτυλίσω όλους να πούμε, στη σειρά. Είστε πουθενάδες κανονικοί. Τιποτάδες. Ελάτε πάρτε μια εκπομπή σε ραδιόφωνο 10 χρόνια και να είναι η κορυφαία μες τη νύχτα. Να δούμε πόσα κιλά αντεράγετε. Ο άλλος πήγε βάλε μποτάκια για να περάσει σε ακροματικότητα τους άλλους. Μιλάμε για ξεφτυλισμένα πράγματα. Μάθετε πρώτα ελληνικά, να μιλάτε ελληνικά, να τα μάθετε καλά τα ελληνικά, να φύγετε από τη βλαχιά που έχετε πάνω σας και μετά το κουβεντιάζουμε. Πάντε να γνωρίσετε 5 ανθρώπους έξω στην πιάτσα, στην κοινωνία. Κάντε καμιά δουλειά έτσι να γνωρίσετε κανέναν άνθρωπο, να μάθετε και καμιά είδηση, κανένα νέο. Αλλά γελαδάρης τι να γνωρίσει, γελάδια θα γνωρίσει. Ξεφτυλισμένη. Θα σας χορέψω να ξέρετε. Είστε απέναντί μου όλη χρόνια. Σας πήρα χαμπάρι από πέρσι, αλλά θα σας χορέψω. Καζινόβοι είστε, κουμαρτσίδες. Η Ορδάνη την αγάπη μου από Λονδίνο, εχθές είπα πως ο Τέλιας έχει 400 κιλά μελέτα, λέει, ας του στείλει εκεί κάτω, λέει, καμιά δεκαριά κιλά, να έχουν, λέει, να τρώνε, λέει, με λαδορίγανη και η κλίκα και λοιπά, να πίνουν ξύδι, αν παρεξηγήθηκαν. Επίσης για τον Γιάννη, λέει, με τις κανονιές, λέει, που έριξε η ΑΕΚ, θα μπορούσε να ελευθερώσει όλη τη Μικρά Ασία, την πόλη, την Κύπρο, ακόμη και την Παλαιστίνη. Μάθανε. Τελικά ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, λέει, έφαγαν λεφτά από το κράτος. Το πρόβλημά σας είναι ποιος έφαγε περισσότερο. Μπράβο και στο γιο σας. Άλλος πάλι. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε γήπεδα κούτρα. Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε γήπεδα κούτρα. Το Παναθηναϊκό από το Ταμείο Ανάπτυξης το κάνουν καινούργιο γήπεδο στο Βοτανικό. Ωραία είστε όλοι σας, παραδέχομαι. Τον Ολυμπιακό το δώσαν το Ειρήνης και Φιλίας εκεί πέρα κούτρα. Το Καρασκιάκι πάλι μια χαρά. Όλα καλά. Και τον ΠΑΟΚ τον βγάλαν την ψυχία, τον βγάλουν προεδρικό διάταγμα να πούμε για τη Νέα Τούμπα. Με ίδια κεφάλαια του Σαββίδη, ε. Είστε πολύ κακοί με τον Γιάννη, λέει, Βαγγέλη Σελβεδία, γεια σου Βαγγέλα. Το τουρνουά έχει δρόμο ακόμη, λέει, να ξέρεις, η Γερμανία το πήγε ρελαντή, έτσι κι αλλιώς, λέει, πέρασε, ναι. Γεια σου Ιορδάνη, είμαι ο Χρήστος, λέει, από τον Μπίλεφετ. Πες του Γιάννη ότι εμείς δεν βγήκαμε, λέει, Champions League, αλλά υπάρχει πιθανότητα να βγούμε. Αυτοί πέσανε, λέει, και αυτό δεν μένει. Και αυτό θα μείνει. Δεν γυρίζει πίσω, λέει. Τα χαιρετίσματά μου στη Δήμητρα Γρεβενών. Αυτά του έλεγα. Έχεις δίκιο. Είμαι υπερήφανος που δεν άλλαξα φημή. Δεν χρωστάω 300 εκατομμύρια. Είμαι τακτοποιημένος. Δεν έπεσα κατηγορία και είμαι και με φοβούνται, λέει. Γιατί με πολεμάνε, Κωνσταντίνος Βαντούς. Το που πέσαν κατηγορία η ΑΕΚ δεν σημαίνει ότι ξεχρέωσαν κιόλας. Είμαι στο αφημί τους χρεωμένο 300 τόσα εκατομμύρια. Να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζόρταν, λέει, να είστε καλά, Δημοσθένης ΠΑΟΚ, σας είχα στείλει, λέει, και άλλα μηνύματα νωρίτερα. Ναι, τα βλέπω τώρα, έκανες μεγάλο σεισμό στην Κολομβία και λοιπά, λέει, 7,5 ρίχτερ. Και όμως λένε ότι τρίτη σε λαό, λέει, είναι, βέβαια λέει ότι είναι τέταρτη, μάλιστα. Είναι λίγο πάνω, λέει, από τη Βενεζουέλα, λέει, το Κουρασάο. Α, εκεί πέρα είναι. Μάλιστα. Βγήκε ο άλλος, ρε φίλε, να μας διαβάσει τους χορηγούς του Αλουνού στο Euro 1. Ρε εσύ, εγώ δεν είπα δεν ήταν 11-12 στο σύνολο. Στο σύνολο όμως δεν πληρώνονται 12 κάθε εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνετε. 5-6 ήταν. 5-6. Και ας πω και κάτι. Και κάνα δύο ήταν κούτρα. Άτε, να τα λέμε και αυτά. Δεν ήθελα να τα πω για τα παιδιά γιατί είχαν προβλήματα. Τέλος πάντων, κάποιοι δηλαδή από τους κόμπους, κάνα δύο, όχι όλοι. Και λένε εντάξει, μωρή. Και κάνα δύο πιάναμε δώρο εμείς έτσι, καλή μας πίστη. Άντε, γιατί μας τα κάνανε τσουρέκια.

Γεια σου Αποστόλη, γεια σου Λαράκι μου. Αποστόλης Βιολιτζής Γιορδάνη μου, λιοντάρι των Ερτσιανών. Καλησπέρα, βάλε ένα, μια κομματάρα. Λέει το τραγούδι είναι στου κάτου κόσμου τα σκαλιά από τη Χαρούλα Ραμπράκη. Λέει, σε περιμένουμε σωγό αδερφέ μου. Στου κάτου κόσμου τα σκαλιά, μάλιστα. Το βάλουμε, γιατί όχι. Ο Παυλάρας, φίλε Τζόρταν, αυτό το τραγούδι λέει του Αγριολούλουδο που έδωσε λέει παραγγελία ο τεράστιος Γιώτης, έκανε πολλές χιλιάδες καταστάσεις λέει στο Χάραμα. Ξέρεις εσύ λέει στο Δερβαίνι. Ναι, βέβαια. Μπράβο, Αλάνη Γιώτη λέει. Μιλάω για πολύ πιάτο. Είχαμε λέει κάτι καψούρα τεράστια λέει. Τι ωραία χρόνια. Ρε φίλε Τζόρταν, βέβαια. Τι ωραία χρόνια. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια τότε. Τζόρτα, είμαι πολύ στεναχωρημένο, δεν διαβάζει τα μηνύματά μα. Τι να διαβάσω τώρα, άμα λένε ό,τι να είναι να πούμε. Εσεί τι νομίζετε, επειδή στέλνετε ένα μήνυμα, πρέπει να το διαβάζουμε. Πρέπει να το φιλτράρουμε πρώτα να δούμε τι γράφει, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να προσβάλλει τον άλλον.

0: Οι εκπομπές μας εδώ, ξέρετε γιατί έχουν επιτυχία. Και στο ραδιόφωνο και στο YouTube κλπ. Γιατί πέρα της, του χαβαλέ και της παρέας και της καζούρας και το ένα και τ' άλλο, λέμε και κάποια πράγματα που υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που δεν θα τα ακούσει. Έχουμε κόσμο, τι να κάνουμε τώρα. Τι νομίζετε όλοι, είναι τραχανάδες? Υπάρχει κόσμος που θέλει να ακούσει για τις ομάδες, για την ομάδα του ΠΑΟΚ, για το εξωαγωνιστικό, για πολλά. Έλα φίλε.
1: Έλα Τζόρταν, εγώ είμαι ο
0: Άκης
1: πάλι. Λίγο θα κρατήσω. Απλά ήθελα να σου το πω αυτό προηγουμένως, ξέχασα.
0: Ναι.
1: Βεβαίως πάλι εσείς συγκριτικά με τους πουθενάδες εσείς από πάνω, πάντα. Εντάξει. Απλά ήθελα να πω, αυτοί έχουν εντωμεταξύ 6.000, αυτά πώς τα λένε, hips, hypes, πώς λέγονται αυτά εκεί πέρα που...
0: Δεν τα ξέρω αυτά, τέλος πάντων, ναι.
1: Hypes, αυτά ξέρεις που σε βοηθάνε ρε παιδί μου για να πάρεις τέτοιο...
0: Α, τα μπουτάκια.
1: Μπουτάκια, πώς λέγονται εκεί πέρα,
0: ναι.
1: Σε σένα είναι 1.250 εκεί κοντά. Δηλαδή αυτοί έχουν εξαπλάσια από σένα. Εσένα σίγουρα αυτοί οι οποίοι τα κάνουν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δικοί σου, ίσως να θέλουν ας πούμε, να τα κρατήσουν για μετά, να σε ακούσουν κτλ. Αλλά για αυτούς είναι συστηματικά γίνεται, το βλέπω συνεχώς, πάντα έχουν αυτά τα μποτάκια, ναι. Άντε. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή έχουν βάλει τόσα μποτάκια μέσα και πάλι είναι κάτω από σένα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βλέπεις ότι προσπαθούν μέσα στην εκπομπή σου να περάσουν τα ονόματά τους, ώστε να γίνονται έτσι γνωστοί.
0: Εδώ ρε φίλε, εδώ βγήκε ο άλλος και λέει, ο ΠΑΟΚ λέει δεν μπορεί να βγει να παίξει Champions League γιατί λέει η Τούμπα λέει δεν έχει άδεια. Άκου τώρα. Εδώ μεταξύ η Τούμπα δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι αδειοδούμενη κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επίσης λέει δήλωσαν έδρα λέει το Ολυμπιακό στάδιο. Άκου ρε, να τρελαθείς.
1: Α, αυτό το ναι, το θυμάμαι. Και δεν μου λες γιατί ο ΠΑΟΚ ήθελε να φτιάξει το Καθατσοβλίο. Όταν ήταν να γίνει το γήπεδο, έτσι, γιατί περιμέναμε ότι θα γίνει το γήπεδο. Έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει το Καφτατζόγλιο, θα το κάνει πρώτα απ' όλα η πολιτεία του Καφτατζόγλου. Όταν θα μετακομίσει ο ΠΑΟΚ δηλαδή στο Καφτατζόγλιο
1: για
0: να γίνει νέα Τούμπα, ναι.
1: Γι' αυτό είναι ο λόγος.
0: Μα κάθε χρόνο δηλώνεται το Καφτατζόγλιο, κάθε ομάδα δηλώνει δεύτερη έδρα. Για του λόγου του αληθές ότι μπορεί να πούμε να, η έδρα η φυσική να έχει κάποιο πρόβλημα. Κάποια στιγμή να μην μπορεί να παίξει εκεί η ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να έχει δηλωμένη άλλη έδρα να πηγαίνει εκεί. Πώς είναι δυνατόν αφού έχει το Καφτατζόγλιο δηλωμένο να δηλώσει και το Ολυμπιακό στάδιο? Και τι δουλειά έχει στο Ολυμπιακό στάδιο ο ΠΑΟΚ?
1: Έλατε.
0: Που ο ΠΑΟΚ καν δεν ξέρει τέτοια πράγματα, ούτε καν στον ΠΑΟΚ δεν...
1: Ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είχε φτιάξει το Απόλλωνα.
0: Τη Ριζούπολη,
1: ναι. Έπαιζε Champions League, η Manchester United εκεί είχε παίξει.
0: Τη Ριζούπολη, μα ξέρεις τι γίνεται. Κοιτάς τα δημοσιογραφικά θεωρία, κοιτάς τα... Πόσα πρέπει να είναι, 150 νομίζω είναι, πόσα είναι, τι απαιτείται για την άδεια. Σιγά το πράγμα δεν είναι. Που ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα, παίζει κανονικά. Είναι αδειοδοτούμενη.
1: Ναι, έβρεση. Το μοναδικό πρόβλημα που είχαμε είναι όταν θα γίνει το γήπεδο, το που θα παίζουν. Και γι' αυτό ακριβώς λέγαμε να γίνει το Καθαζόγλιο.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λέγαμε. Έτσι ακριβώς.
1: Άρα πολλοί λέγαμε αν γίνεται να φτιάξει τον Σερόν, άλλοι λέγαμε κάτι άλλο, ξέρω εγώ, κάτι. Και να φανταστείς Τζόρνταν ότι παλιά, δεν ξέρω τώρα ηλικίες πως είμαστε, ο Ολυμπιακός έπεσε μέσα στην Τούμπα, έτσι, Ευρώπη.
0: Mm.
1: Ο τέτοιος, πως το λένε, ο Άρης, έχει παίξει μέσα στην Τούμπα.
0: Έπαιξε Ευρώπη, έτσι. Με την Περούτζια νομίζω τότε.
1: Και με την Περούτζια.
0: Ναι, άλλο ποιο παιχνίδι έπαιξε.
1: Άλλο, θα σε γελάσω τώρα.
0: Γεια σου Κώστα φιλαράκι μου, τώρα κατάλαβα ρε. Από τον Άγιο Βασίλειο του φιλαράκι, άρε πού είσαι ρε θηρίο.
1: Όπως και εμείς
0: ναι.
1: Τζόρνταν,
0: ναι.
1: Παίζαμε μέσα στο Χαριλάου. Όταν είχε γίνει η φάση με την Τούμπα, ξέρεις, είχε πέσει τώρα μια κερκίδα.
0: Η θύρα 7 από πίσω μεριά, ναι.
1: 7 ήταν, ναι.
0: Η 7 το 79 τότε, το 80.
1: Κάτσι, αυτή που είναι δίπλα στους επισήμους είναι η 8 είναι.
0: 7-8 μαζί ήτανε.
1: Κάτι εκεί και θυμάμαι ότι ήμουν εκεί. Δηλαδή πώς δεν πέσαμε
0: εκεί. Σε ένα παιχνίδι πάω Ολυμπιακός το 3-0, πιτσιρίκος εγώ μωρό, η θύρα εκείνη χτιζόταν τότε. Και είχε πίσω άμμο, τσιμέντα και τέτοια να πούμε. Και παίζει πάω Ολυμπιακός και πηδάω από πίσω. Εγώ μπαίνω κούτρα από πίσω, τζάμπα, μωρό τώρα. Και μπαίνω από εκεί πέρα πίσω και μπαίνω κάτι παράθυρα, είδα σκαρφάλωσα και μπήκα βουλή, είδα το χόρτο και μπήκα μέσα. από εκείνη τη θύρα την πεσμένη που είχε χτιστεί βέβαια τότε, αλλά ακόμα δεν την είχαν δώσει σε λειτουργία, κατάλαβες.
1: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι παλιά έβλεπα, ρε παιδί μου, ότι σε αυτά τα θέματα οι διοικοί συνεργαζόντουσαν. Παίζαμε και εμείς του Χαριλάου. Πολλοί πάλι, ας πούμε, από τον Άρη ερχόντουσαν και στην Τούμπα να βοηθήσουν καμιά φορά σε εισιτήρια, όπως ο κύριος Σόλων, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Σχολέθηκε τελευταία αυτός. Πήγαιναν πιτσερίκια, ξέρεις, παουξάκια μας ήξερε αυτός. Τα παιδιά που ήταν εκεί πέρα πριν γίνει αυτός ο Super 3 και αρχίζει τις οικογενειακές γαλουχίες και τα κάνει όπως τα έκανε εκεί πέρα. Μιλούσαμε, ρε φίλε, κανονικά. Και πηγαίναμε εμείς στο δικό τους το γήπεδο, παίζαμε μπάλα εκεί και αυτοί ερχόντουσαν στα δικό μας. Και σου είπα ότι μέχρι ο Ολυμπιακός ήρθε και έπαιξε τώρα με τη Δυναμό Κιέβου, ήταν τώρα, θα σε γελάσω. Ναι. Δεν θυμάμαι. Και είχε βάλει και γκόλο ένας του Ηρακλή, θυμάμαι, πήγε στον Ολυμπιακό και έβαλε και γκόλ κιόλας. Και 2-2 είχε λήξει.
0: Δεν τα θυμάμαι αυτά εκεί.
1: Και όπως και ο Άρης με την Περούτζια είχε παίξει μέσα στην
0: Εκείνο το κούπα. Θυμάμαι, ρε, που στην Περούτζια, στην Περούτζια έπαιζε ο τέτοιος, ο Βρίζας.
1: Ναι, ναι, τα θυμάμαι, βέβαια. Και όταν πήγε το...
0: Ή από κάτω τη φανέλα, να πούμε, ναι.
1: Τα θυμάμαι, ρε, Σιτζόρδο, τα θυμάμαι. Ναι. Αλλά και στο Καφρατζόγλιο, θυμάμαι, παίξαμε και εκεί, μέσα.
0: Καφρατζόγλιο έπαιξε ο Πάκ, πολλά.
1: Βέβαια. Και λέω, τότε δηλαδή, πώς τα βρίσκαμε και τώρα δεν γίνεται. Πώς δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, έχουμε και μια χαρά διοίκηση. Οι φιλαθλοί μας πιστεύω ότι τώρα δεν είναι όπως είναι παλιά. Ολονών οι φιλαθλοί. Δεν είναι όπως παλιά. Που ήμασταν πιο, ξέρεις, εντάξει, μπορεί να κάναμε, αλλά είχαμε, ξέρεις, τις ψιλοφασαρίες. Θα μου πεις και τώρα με αυτά που έχουν γίνει τελευταία έχουν χαλάσει κάπως. Όχι κάπως, πολλοί έχουν χαλάσει, άλλα επίπεδα έχουν πάει. Αλλά παλιά έβλεπες ότι στα γήπεδα τα βρίσκαμε. Και στις Σέρες παίξαμε. Τα θυμάσαι. Και στην Κατερίνη παίξαμε. Και στα Τρίκαλα παίξαμε.
0: Ναι, ναι. Στα Τρίκαλα 2-0 με τον Ηρακλή νομίζω ήτανε. Όχι, ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιο, με τον Ηρακλή ήτανε και στα Τρίκαλα. Άκης. Έλα. Έπεσε. Σήμα δεν έχεις, Άκη. Δεν είσαι καλά. Τέλος πάντων. Κλείσε κιόλας, ούτως ή άλλως πέρασε και η ώρα. Μην παίρνεις άλλους. Πολλές τιμωρίες είχε ο ΠΑΟΚ τότε, πάρα πολλές. Και στα Χανιά παίξαμε ένα 0-0 νομίζω με την Καλαμαριά. Τιμωρίες τότε. Να παίξει στα Χανιά, ρε φίλε, να παίξει δηλαδή και κλεισμένο το θηρό, τιμωρία έδρας μάλλον, Τούμπα, και να παίξει στα Χανιά με την Καλαμαριά παιχνίδι. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Και στη Βέρεια παίξαμε τιμωρημένη με το ΠΑΟΚ, και στα Τρίκαλα το θυμάμαι, και στη Λιβαδιά.

0: Τώρα κάποια τραγούδια δεν προλάβαμε να τα βάλουμε. Το καταλαβαίνω. Ήταν και η εκπομπή έτσι στα πόρτε της. Πολύ κόσμο. Και πληρωή του λόγου και όχι μόνο της εκπομπής. Και καταλαβαίνω ο χρόνος δεν έφτασε. Αύριο όμως κάντε μια υπενθύμηση στα κομμάτια αυτά. Αύριο Παρασκευή κιόλας πιο χαλαρά θα είμαστε. Λοιπόν, βλέποντας και τα παιχνίδια. Λοιπόν, και αύριο το βράδυ εμείς θα τα μια υπενθύμηση τα κομμάτια και θα τα συνεχίσουμε, θα τα βάλουμε. Αυτά και σήμερα. Νομίζω είχαμε λίγο έτσι ένταση, από νωρίς ήταν η ένταση. Καμιά βράμα έχεις και δίκιο, σε πνίγει ρε φίλε, και θες να τα πεις να μου. Και άμα έχεις απέναντι κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει να πούμε και να επιμένουν σε αυτά, όχι ρε φίλε. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ακριβώς τι συμβαίνει, να πούμε, έτσι είναι. Όλοι εναντίον ημών, αλλά δεν σας καταλαβαίνω, να ξέρετε. Ή αν θέλετε μόνος μου και όλοι σας εκεί από απέναντι, ξέρετε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, καλό ξημέρωμα σε όλους, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα, υγεία να υπάρχει και αύριο το βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς εδώ τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.